0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ώρα είναι 7.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

Και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και πέ, και π

0: 22 διώξεις στεβάρων σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων άσκησε η εισαγγελία η ευρωπαϊκή. Οπέκε, 22 στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, εκ των οποίων οι 4 κατέχουν και βουλευτική ιδιότητα, θα κάτσουν στο σκαμνί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για 7 βουλευτές η δικογραφία ετέθη στο αρχείο. Αρχιοθετήθηκε.
1: Στο σκαμνί αλλά για πλημέλημα στέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ για 7 γαλάζιους η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Παραπέμπονται ακόμα 18 στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεργάτες πολιτικών. Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
2: Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, κυρίες και κύριοι, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη. Οι υποθέσεις των άλλων 7 πολιτικών προσώπων αρχιοθετούνται.
3: Διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε 4 εν ενεργεία γαλάζιους βουλευτές. Αντιμέτωποι με πλημελήματα Σκρέκας, Παπακώστα, Μπουκόρος και Σενετάκη. Στο αρχείο η δικογραφία για τους άλλους 7.
4: Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη θα βρεθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Σκρέκας, Παπακώστα, Σενετάκης και Μπουκόρος μετά τη δίωξη που ασκήθηκε εναντίον τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Επιτρέψτε μου να κλείσω με μία τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα.
0: Να πανηγυρίζεις τώρα, επειδή 22 στελέχη του κόμματός σου παραπέμπονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κατάχρηση ευρωπαϊκού χρήματος σε βάρος έντιμων αγροτών, εκ των οποίων 22 οι 4 είναι εν ενεργεία βουλευτές, εις εξ αυτών είναι και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του κόμματος. Και να βγαίνεις στο Υπουργικό Συμβούλιο και να πανηγυρίζεις και να τα βάζεις και με την κοβέση.

κομμάτια. Υπήρχε και εκεί μία έκταση η οποία ήταν δηλωμένη και την βλέπαμε και αναρωτιόμασταν τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς είναι δυνατόν κάποιος Έλληνας να μπορεί να δηλώνει εκτάσεις στη διπλανή χώρα και να επιδοτείται.

μιλάμε βέβαια για ένα σκάνδαλο από αυτά που το μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι πετάχτηκαν πάνω τα καπάκια των υπονόμων.

0: Κυρίες και κύριοι, να έρθουμε τώρα σε νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΙΠΕ. Επιτίδη, λοιπόν, έχουν κάνει αιτήσεις για επιδοτήσεις σε ονόματα υπερηλίκων ή έχουν δηλώσει αγελάδες ηλικίας πάνω από 25 ετών.
1: Επιδοτούμενοι αγρότες σχεδόν ετών 100 και αθάνατες αγελάδες συμπεριλαμβάνονται στην ατέλειωτη λίστα των καταγγελιών για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΙΠΕ.

Για τους 9 από τις 14 υποθέσεις αυτές πάνε στο αρχείο. Και οι άλλοι 4 θα δικαστούν. Μπορεί και να αθωωθούν. Ισχύει και για αυτούς, τους 4, το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.

9.43 Internet and Sports, 17 Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος. Ύστερα από απουσία 2 ημέρων, είμαστε και πάλι μαζί σας. Από τώρα 7 και 13 λεπτά μέχρι τις 9. Και θα επιχειρήσουμε για ένα ακόμα πρωινό μαζί με όλη την δημοσιογραφική μας ομάδα να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητας.

0: Ο Πακέπα δεν είναι σκάνδαλο. Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
1: Ωραία. Κανένα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
2: Κανένα. Ωραία. Ο πρωθυπουργικός ανιψιός που με την συνέντευξή του ακριβώς πριν από μία εβδομάδα δημιούργησε και σήκωσε μεγάλο κουρνιάχτο, είχε προαναγγείλει ότι ο ΠΚΠ δεν είναι σκάνδαλο.

Και από κοντά και ο θείος, χθες στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε λίγο πολύ δικαιωμένος, αφού μόνον 22 στελέχη του κόμματος του οποίου είναι αρχηγός εδώ και 10 χρόνια παραπέμπονται σε δίκη. Δεν είναι μόνον 22, μόνον 4 βουλευτές από τους συνολικά 13 βουλευτές και υπουργούς. Άρα λοιπόν είμαστε κερδισμένοι.

0: Και είναι στα ύψη και πάλι τα ντεσιμπέλ της πολιτικής σύγκρουσης για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ μετά τις εξελίξεις που είδαμε στο ρεπορτάζ του Παντελή Ζιβόνση, με τον οποίο και έχουμε συνδεθεί και με την Κάτια Φωτιάδου για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Και Παντελή, ξεκινώ με εσένα. Στην κυβέρνηση αισθάνονται πως έχει καταρρεύσει το αφήγημα της αντιπολίτευσης. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να τα λέει και να ρίχνει καρφιά και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Πράγματι, Εύα, στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι η υπόθεση κατέρρευσε, διότι 7 βουλευτές απειλάγησαν εντελώς από τις κατηγορίες, με πρώτο τον Κώσταν Καραμαλή, ο οποίος αρχικώς κατηγορούνταν για κακούργημα, και κατέρρευσε και η θεωρία ότι έπρεπε να γίνει η προανακριτική επιτροπή για τον Σπύλιο Λιβανό. Αλλά και για τους υπόλοιπους 4, λένε από την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζουν δίωξη σε βαθμό πλημελήματος, με πρώτη την κυρία Παπακώστα, που η τελική ζημιά, όπως λένε, έπεσε στις 7.000. Και πιστεύουν στην κυβέρνηση ότι και αυτοί οι 4 θα αθωωωθούν τελικά. Άρα λοιπόν, Εύα, στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι κατέρρευσε το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί κυβέρνησης υποδίκων. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε υψηλούς τόνους να το αναφέρουν, αλλά πιστεύουν ότι πλήγει σοβαρά και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, χειρίστηκε την υπόθεση με πρωτοφανή προχειρότητα ή και σκοπιμότητα. Λένε δηλαδή ότι είχε πολιτικό πρόσημο υπέρ της αντιπολίτευσης και κατά της κυβέρνησης.
0: Ναι, μιλούν δηλαδή από το Μέγαρο Μαξίμου για καθαρή εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα εσωτερικά πολιτικά της χώρας υπέρ της αντιπολίτευσης.
1: Ακριβώς αυτό. Και τώρα στείνεται η νέα στρατηγική της κυβέρνησης για τις δικογραφίες που έχει προαναγγείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι θα στείλει. Λένε δηλαδή, τι αξιοπιστία θα έχουν όλα όσα θα έρθουν στο μέλλον, αν αυτές οι δικογραφίες ήταν η κορονίδα και τελικά είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Με ποια αξιοπιστία και ποιο ειδικό βάρος θα έχουν όλα όσα θα έρθουν. Και βουλευτές, μάλιστα, που απειλάγησαν από τις κατηγορίες, λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να είναι πολύ πιο σοβαρή, να κάνει πολύ πιο σοβαρά τη δουλειά της. Γιατί, όπως λένε, σπηλώνονται πολιτικοί και τελικά αθωώνονται.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από το κυβερνητικό στρατόπεδο.

0: Η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο για τους Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμανλή.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν διαπίστωσε το παραμικρό στοιχείο που να θεμελιώνει γνώση
2: δήλωση ή εμπλοκή
1: οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Ελπίζω η εξέλιξη αυτή να αποτελέσει αφορμή για έναν ουσιαστικό αναστοχασμό. Ιδίως για όσους έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων χωρίς να περιμένουν την κρίση των αρμόδιων αρχών.
3: Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο τη σχετική δικογραφία, καθώς δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε παράνομη ή επιλείψιμη συμπεριφορά από μέρους μου, αποτελεί μια εξέλιξη που αποκαθιστά την αλήθεια ως προς το πρόσωπό μου.
4: Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
2: Μηταράκης
4: να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλείψιμη ενέργεια από μέρους μου.
5: Στόχος δεν ήμουν φυσικά μόνο εγώ ή οι συναδελφοί μου. Στόχος ήταν ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και η παράταξή μας.
1: Η αλήθεια έλαμψε περίτρανα
2: με Λεονταρίδης Θεόφιλος.
1: Δήλωσε εξ αρχής ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.

Βεβαίως εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι οι διώξεις οι οποίες εισκήθησαν αναφέρονται σε πεπραγμένα, σε τυχόν αδικήματα, δηλαδή του έτους 2021, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και επεκτείνεται μέχρι και το 2024, όπως σημαίνει ότι νέες δικογραφίες είναι καθοδόν. Απ' την άλλη μεριά βεβαίως, και επειδή από αυτό το μικρόφωνο πρέπει να τα λέμε όλα, το γεγονός ότι ετέθη στο αρχείο για 7 πρόσωπα δεν είναι μικρό πράγμα, είναι κάτι το οποίο δίνει και ένα πολιτικό στίγμα στην όλη υπόθεση, ενώ επίσης είναι αληθές ότι οι 4 διώκονται για πράξεις πλημελιματικού χαρακτήρος. Και δεν είναι καθόλου απίθανο αυτό που είπε ο Μαρινάκης να ισχύει, δηλαδή να κηρυχθούν αθώοι, αλλά μένει να φανεί στο δικαστήριο. Ο τίτλος των νέων είναι σήμερα χαρακτηριστικός, 22 στο εδόλιο, ενώ έρχονται και άλλες δικογραφίες. Δηλαδή, μη μας λένε ότι δεν πρόκειται και για σκάνδαλο, όπως επιχείρησε χθες ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο φιλοκυβερνητικός τύπος κάνει λόγο για φιάσκο Κοβέση. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο ΠΚΠ έχει καθιερωθεί και στο ατομικό και στο συλλογικό υποσυνείδητο ως ένα σκάνδαλο το οποίο κατεξοχήν έχει γαλάζιο χρώμα.

0: Δεν χαλούσε κανένα χατήρι σε γραφεία βουλευτών ή και στους ίδιους ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς, όπως δείχνουν οι συνομιλίες που περιέχονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έτος 2021. Με σκηνοθεσία αλλά και με πλήρη επίγνωση ότι γίνονταν παρατυπίες, αγρότες και κτηνοτρόφοι λάβαναν χρήματα ή έσβηναν πρόστιμα.
1: .943 Interveten Sports. Πάμε για το διαλυματάκι των 7:30 και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

7 και 31 πρώτα λεπτά και πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, κάντε την επανάστασή σας στο φαγητό και δοκιμάστε το plant-based burger της Beyond Meat, δηλαδή το μπιφτέκι, για να το πούμε και ελληνικά, που δείχνει μαγειρεύεται και σας ικανοποιεί γευστικώς σε να είναι μοσχαρίσιο, αλλά το οποίο δημιουργείται από απλά φυτικά συστατικά, δηλαδή από μπιζέλι, από μπατζάρι και από λάδι καρύδας. Η Beyond Meat σας προσφέρει όμως, εκτός από το φυτικό μπέργκερ, και λουκάνικο που σας ικανοποιεί γευστικά σαν να είναι χοιρινό, αλλά παρασκευάζεται από μπιζέλια, από ρύζι και από κουκιά, αλλά και κεφτεδάκια ή τραγανιστό κοτοπουλάκι, όλα παρασκευασμένα από φυτά. Ανακαλύψτε λοιπόν την 100% plant-based διατροφή και μπείτε στον κόσμο της υγιεινής ζωής με τα προϊόντα της Beyond Meat, που θα τα βρείτε όχι μόνο στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αλλά και στον τιμοκατάλογο του μοναδικού προέδρου του γνωστού ψητοπολίου της Μεγάλης Αλυσίδας, όπου πηγαίνοντας να φάτε, στον κατάλογο υπάρχει και μια ειδική σελίδα με plant-based φυτικά προϊόντα της Beyond Meat, τα οποία μπορείτε, όπως είπαμε, όχι μόνο στα σούπερ μάρκετ, αλλά να τα φάτε και στη Μεγάλη Αλυσίδα Ψητοπολίων, στον πρόεδρο.

0: Φωτιάδου, διότι η Κάτια από την αντιπολίτευση, αυτό που λένε είναι πώς είναι δυνατόν, γιατί ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό και το κυβερνητικό εκπρόσωπο να καλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητήσουν συγγνώμη. Να λένε λοιπόν πώς είναι δυνατόν να μας ζητούν να ζητήσουμε συγγνώμη την ώρα που υπάρχουν διώξεις κατά γαλάζιων στελεχών.
1: Όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, και μόνο από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επιτίθεται εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα, την ημέρα που παραπέμπονται στο ακροατήριο 4 βουλευτές του, αποδεικνύει τη συνολική ευθύνη της κυβέρνησης και τη συνολική εμπλοκή της κυβέρνησης στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Αντί σήμερα ο Πρωθυπουργός να απολογείται, καλύπτει τους βουλευτές του και αυτούς που παραπέμπονται στην ουσία από τους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και πλήττει την αξιοπιστία ενός υπερεθνικού θεσμού της δικαιοσύνης. Οι πολίτες όμως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και αυτό έχει αποτυπωθεί στις δημοσκοπήσεις έχοντας χαρακτηρίσει γαλάζιο το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πλέον έχει καταρρεύσει, όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, η θεωρία του δίθεν διαχρονικού και διακομματικού σκανδάλου.

0: μέσα από το ιστορικό μας αρχείο τι ανακαλύπτουμε. Ανακαλύπτουμε τις στενές σχέσεις που είχαν οι εμπλεκόμενοι στη δικογραφία, δηλαδή ο κύριος Βορύδης με τον περίφημο, όπως τον γνωρίσαμε πλέον μέσα από τη δικογραφία, Φραπέ. Είναι οι αδερφοί Ξυλούρη, οι οποίοι κάνουν δωρεά αυτό το μπλε τάβρο στην είσοδο του Υπουργείου Εσωτερικών, όταν ήταν τότε εκεί ο κύριος Βορύδης υπουργός. Ένα δώρο που έγινε παρουσία του στα αποκαλυπτήρια, είναι εμπνευσμένο από τα ταυροκαθάψια της μινωικής περίοδου, όπως αντιλαμβάνεσαι. Είναι χαρακτηριστικός ο νέος πάνω στον τάβρο, τον έχουμε δει και στις τοιχογραφίες. Χορηγεί λοιπόν ο Γιώργος και Κώστας Ξυλούρης από το Ηράκλειο. Είναι τα πρόσωπα εκείνα τα οποία φαίνεται να είναι οι παράγοντες πίσω από τις συζητήσεις και τις καταγραφές που έχει κάνει ο κοριός ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι πίεζαν για να γίνουν δουλειές με τον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Τέλος, κυρίες και κύριοι, ντροπιαστικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που προκαλεί τριγμούς στην κυβέρνηση και φωτιά στην πολιτική σύγκρουση. Σε νέους διαλόγους που βλέπουν το φως υπάρχουν αναφορές του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως Φραπέ, στον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορύδη. Την ίδια ώρα καταγράφεται και συνομιλία στην οποία πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μπαμπασίδης, φέρεται να ενημερώνει τον απεπεμφθέντατο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον Γιώργο Στρατάκο, για ρουσφέτια που ζήταγε ο Υπουργός Χρήστος Κέλλας.
2: Οι αποκαλύψεις είναι αλήθεια ότι ήταν καταιγιστικές όταν ξέσπασε το σκάνδαλο. Βεβαίως η νομική του εξέλιξη μένει να φανεί ποια θα είναι. Δεδομένο πάντως θεωρείται ότι πρόκειται για μια δυσόδη υπόθεση η οποία στέρισε και από τον αγροτικό κόσμο αλλά γενικότερα και από την ελληνική κοινωνία πλήθος ευεργετημάτων τα οποία θα μπορούσαν να είχαν προκύψει από την σωστή διαχείριση αυτών των κοινοτικών επιδοτήσεων.
3: Αχόρταγοι, πέσατε μέσα στο βάζω με το μέλι, με χέρια, πόδια, κεφάλια.
2: Αυτά λέγονται στη Βουλή από την αντιπολίτευση. Τελικώς ισκήθησαν ποινικές διώξεις εναντίον 4 κοινοβουλευτικών και 18 μεγαλοστελεχών της κυβερνώσας παράταξης. Ενδιαφέρον όμως έχει, κυρίες και κύριοι, για την συνολική ενημέρωσή σας και το τι θα γίνει από εδώ και εμπρός και ποια θα είναι η περαιτέρω εξέλιξη, η αμιγώς δικαστική αυτής της δυσόδους υποθέσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το ρεπορτάζ της διακεκριμένης συναδέλφου του δικαστικού ρεπορτάζ της κυρίας Ιωάννας Μάνδρου, όπως αυτό διατυπώθη χθες στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
4: Από εδώ και πέρα, Ράνια, θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα οι δικαστικές διαδικασίες, διότι τα δικήματα στα οποία φέρονται να εμπλέκονται οι τέσσερις έχουν διαπραχθεί το 2021, είναι πλημελήματα και παραγράφονται σε πολύ σύντομο χρόνο. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, το αργότερο μέσα στο Νοέμβριο θα πρέπει να έχει οργανωθεί η δίκη για τους τέσσερις, που κατηγορούνται, όπως είπες και εσύ, για πλημελήματα, δηλαδή ότι ζήτησαν παράνομες.
5: Αυτό ήθελα, Ιωάννα, να μας βοηθήσεις λιγάκι, γιατί και ο κόσμος μας παρακολουθεί, ακούει τους νομικούς όρους και ίσως αυτό πρέπει λίγο να το σπάσουμε, ναι, να το πω λίγο πιο λαϊκά. Ναι. Δηλαδή κατηγορούνται ότι ζήτησαν, ότι διευκόλυναν.
4: Ζήτησαν ή διευκόλυναν την ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από δικαιούχους που δεν είχαν νόμιμο δικαίωμα για να εισπράξουν αυτά τα χρήματα. Αυτή είναι η κατηγορία σε γενικές γραμμές. Είναι πλημελήματα για όλους. Όπως είπα, θα επισπευθούν οι δικαστικές διαδικασίες με δίκη μέσα στο Νοέμβριο.
5: Πάντως αυτό φαίνεται πως είναι μια ανοιχτή πληγή για τη Νέα Δημοκρατία αυτό το σκάνδαλο, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι έρχεται και άλλη δικογραφία. Έρχονται μάλλον δικογραφίες για άλλα γαλάζια στελέχη.
4: Ράνια, αυτές οι πληροφορίες είναι υπαρκτές, επιβεβαιώνονται και από τη δική μου την πλευρά, ότι η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και ενδέχεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε χρόνο που δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, να υπάρξει και άλλη δικογραφία με την εμπλοκή και πολιτικού προσώπου, δηλαδή κυβερνητικού βουλευτή ή πρώην υπουργού, ναι. Που βεβαίως αυτή η εξέλιξη αναμένεται πιθανότατα μέσα στο Σεπτέμβριο.
5: Προκαλούν πάντως αίσθηση οι αιχμές του Πρωθυπουργού στην δικαιοσύνη. Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δικαιοσύνη είναι. Λέει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης ότι η Ευρωπαϊκή δικαιοσύνη ενεπλάκει στο εσωτερικό πολιτικό παίγνιο. Εδώ αναγκαστικά προκύπτει ένα ερώτημα, γιατί. Γιατί να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τι έχει να κερδίσει, είναι με το μέρος του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΕΛΑΣ, ποιος ξέρει τι.
4: Ναι, να δώσω ένα ρεπορτάζ, Ράνια, από πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι οποίες δεν αποδέχονται αυτές τις κυβερνητικές επικρίσεις, οι οποίες διατυπώθηκαν και από διαστόματος του Πρωθυπουργού, και ως βασικό επιχείρημα αναφέρουν το γεγονός ότι υπήρξε αμερόληπτη και ανεξάρτητη κρίση τους, στηρίζεται στο ότι από τους 13 για τους οποίους ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους, οι 9 ήδη έχουν μπει στο αρχείο.
5: Σωστά.
4: Αυτό είναι το ένα επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
5: Άρα σε αυτή την περίπτωση, παραδείγματος χάρη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μεροληπτεί υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί είναι ανεξάρτητη και αμερόληπτη ή δεν είναι.
4: Γι' αυτό δεν αποδέχονται αυτές τις κυβερνητικές επικρίσεις με αυτό το επιχείρημα και με το πρόσθετο, διότι διατυπώνεται η επίκριση, για ποιο λόγο να τους στείλουν στη Βουλή, αφού τα στοιχεία δεν ήταν ισχυρά σε βάρος τους. Εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δίνει μία απάντηση και λέει ότι ζήτησε την άρση της ασυλίας ακριβώς διότι δεν μπορούσε να τους εγκαλέσει πριν τους δοθεί η άρση. Πράγμα το οποίο έκανε αμέσως μόλις ήρθε η ασυλία, τους κάλεσε σε εξηγήσεις και για όσους από αυτούς, 9 τον αριθμό, πολύ μεγάλος αριθμός, το αρχείο αποδείχθηκε κατά τη γνώμη των εισαγγελέων, έγινε και πράξη.
5: Να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Ακούσατε την Ιωάννα να λέει, ρε παιδιά, πώς μπορείς και κατηγορείς, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν τους 9 τους αρχιοθετεί, δηλαδή λέει λίγο πολύ ότι δεν υπάρχει λόγος να ασκηθεί δίωξη σε βάρος τους. Δηλαδή εδώ είναι καλή η εισαγγελία και όταν παραπέμπει τους 4 είναι κακή. Ή σε τελική ανάλυση, και τι θα έπρεπε να κάνει Κοβέση, να πει δηλαδή δεν τρέχει τίποτα. Δεν φαγώθηκαν τα φράγκα. Άρα, γιατί βιάζεσαι να τα βάλεις με τη Λάουρα.

0: We had two cases, two situations in which this article blocked our investigation. It's about Tempi and Opekepe. The only way to avoid this in future is to change this. I understood in the meeting that I had with Mr. Floridis yesterday that the government supports this initiative, but the parliament has a specific procedure. I hope. Just you and me, no map to follow, just let it be. We're moving fast, we know where. Για την κυρία Κοβέση υπάρχει μόνο η Ελλάδα.
1: Αφήστε την επιτέλους να τελειώσει. Να μιλήσει κάποιος άλλος.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν ζητάει να καταργηθεί στην πατρίδα της, δεν μου το απαντάτε.
1: Το ότι υπάρχουν δύο λάθη ενδεχομένως σε δύο χώρες δεν σβήνει το ένα το άλλο. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι λάθος. Πρέπει η πολιτική.
0: Ναι, αλλά να το ζητήσει πρώτα για την πατρίδα της.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει στη Ρουμανία. Δεν είμαι βουλευτής Ρουμανίας.
0: Μα είναι Ρουμάνα αυτή.
1: Εσείς είστε βουλευτής Ρουμανίας. Σας ενδιαφέρει τι θα γίνει στη Ρουμανία.
0: Όχι, αυτή είναι Ρουμάνα.

Αλλά είναι Ρουμάνα. Γιατί δεν λέει να αλλάξει νομοθεσία και στη Ρουμανία, που από ό,τι φαίνεται μάλλον έχει αλλάξει. Αλλά μέσα στο πλαίσιο των αντιπαραθέσεων είχε ακουστεί και αυτό. Το χειμώνα που μας πέρασε, όταν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συγκλώνιζε και την κυβέρνηση και την κοινή γνώμη, και από ό,τι φαίνεται έχει κοστίσει εκλογικά και στην κυβερνώσα παράταξη. Προσπαθεί τώρα ο Μητσοτάκης να ρεφάρει, αλλά όπως είπαμε, στη συνείδηση της κοινωνίας έχει καθιερωθεί ότι εδώ πέρα πρόκειται για μια γαλάζια ρεμούλα.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε σήμερα, όπως είπαμε, την τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος, φτάσαμε ήδη, πλησιάζουμε για την ακρίβεια, στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, είμαστε στην καρδιά του Θέρους και το πολιτικό θερμόμετρο είναι στα ύψη. Από τη μια μεριά χθες, όπε και πε, οι δικογραφίες οι οποίες αρχιοθετήθηκαν, αυτές οι οποίες οδηγούνται στο ακροατήριο για 4 κοινοβουλευτικά στελέχη της κυβερνώσεως παρατάξεως, την ίδια στιγμή που στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται κυριολεκτικά το «έλα να δεις».

Πρόθεση ψήφου. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές βουλευτικές εκλογές, τι θα ψηφίζατε? ΣΥΡΙΖΑ, εδώ βλέπουμε τη δημοσκοπική εξαήλωση, 2%.

0: Πάμε τώρα να δούμε και την πρόθεση ψήφου, να δούμε εδώ τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2.
2: Από 1,2 έως 2. Δηλαδή μακριά από το όριο του 3% για την είσοδο στη Βουλή μετά από ενδεχόμενη κάθοδο στις επόμενες εκλογές.

0: Τώρα, Χρήστο Τσιγουρή, να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. 7 νοματέοι μαζεύτηκαν να εκλέξουν γραμματέα και να γυρίσει πίσω ο Παύλος Πολάκης. Και στη συνέχεια το έστριψαν και επιχείρησαν να πετάξουν έξω τον Παύλο Πολάκη.
1: Όχι όλοι, κάποιοι από αυτούς. Ωστόσο, η ψηφοφορία ήταν οριακή. Καθώς η συμφωνία που είχε ήταν να ακολουθηθεί, προέβλεπε επιλογή του κυρίου Αμανατίδη ως γραμματέα, επιστολή στον Νικήτα Καγκλαμάνη για επιστροφή του Παύλου Πολάκη, όπως και έγινε. Ωστόσο, μετά από πρόταση του κυρίου Γιαννούλη, την οποία στήριξαν άλλοι δύο βουλευτές, τρεις από τους 7 ζήτησαν να βγει πρώτα πρόεδρος. Δηλαδή, ουσιαστικά ήταν μια επιλογή που θα απέκλειε τον Παύλο Πολάκη. Και νομίζω ότι με βάση αυτό πρέπει να ερμηνεύσουμε και την χθεσινή αντίδραση του Παύλου Πολάκη, που μέσω συνεργατών κάλεσε τη Ρέρα Δούρου να αποσυρθεί από αυτή την κούρσα. Φαίνεται, Εύα,
0: καλά, γιατί όλα αυτά, Χρήστο, από τους 47 που είχε εκλέξει η ΣΥΡΙΖΑ, όλοι και όλοι έχουν μείνει 7 μαζί τους και ο Πολάκης 8. Γιατί όλα αυτά? Δηλαδή, θέλω να πω, μιλάμε για διασπαστικές τάσεις, σκοτώνονται μεταξύ τους. Η ενότητα μόνο θα τους έσωσε, εάν τους έσωσε κάτι, εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα.
1: Ναι. Να θυμίσουμε βέβαια ότι τα τρία κορυφαία στελέχη, βάζω και τον κύριο Παπά, ήταν στην ίδια όχθη απέναντι στο Σωκράτη Φάμελο. Βλέπουμε όμως ότι αμέσως μετά την παρέτηση Φάμελου έχει αρχίσει η κόντρα για το ποιος θα ηγηθεί σε πρώτο χρόνο της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί κακά τα ψέματα, Εύα, το να ηγήσει της κοινοβουλευτικής ομάδας σε ένα κόμμα που θα εκλέξει πρόεδρο σε λίγο καιρό, σου δίνει το πρόκριμα, έτσι, το ναι, πάνω χέρι σε αυτή τη διαδικασία. Να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί περιμένουμε ακόμα και άλλες, όπως είπαμε, ανεξαρτητοποιήσεις. Ωστόσο, υπάρχει άλλη μια πύρινη αντίδραση του Παύλου Πολάκη, που απευθύνεται προσωπικά σε παρετηθέντες βουλευτές και υποστηρίζει ότι κάποιοι κρατούν την έδρα μόνο και μόνο για να μην βγει ο ίδιος πρόεδρος. Αν δούμε τη γράφη, νομίζω θα καταλάβουμε τι εννοεί. Απευθύνεται στον κύριο Μαμουλάκη και λέει: Χάρη Μαμουλάκη, αφού διαλέγεις να στηρίξεις την Ελλάς, γιατί δεν παρετείσαι? Μήπως γιατί θα πάρει την έδρα στο Σωκράτης Βαρδάκης που θα στηρίξει εμένα? Ανδρέα Παναγιωτόπουλε, γιατί δεν κάνεις και εσύ το ίδιο? Μήπως γιατί τη θέση σου θα την πάρει ο Κυριακόπουλος ο Γιώργος? Είναι σαφές πως κάποιοι ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην γίνει. Εδώ σαφώς ο κύριος Πολάκης υπονοεί ότι υπάρχει ένα σχέδιο για να μην ηγηθεί αυτός του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δηλαδή αυτό το οποίο λέει
1: εις βάρος άλλων.
0: Στην κάρτα που μόλις μας έδειξες, Χρήστο Τσιγουρή, είναι ότι αν αυτοί παρετούντο, δηλαδή δεν έμειναν ανεξάρτητοι, στην ουσία θα στήριζαν τον ίδιο, γιατί προφανώς είναι η διαδοχή τους που θα έπαιρναν τις έδρες.
1: Και έτσι θα
0: δυνάμωνε αυτός και θα είχε πιθανότητες να βγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Και πράγματι εδώ να πούμε ότι μας κάνει εντύπωση που οι βουλευτές που παρετούνται έχουν το μαρτύριο της σταγόνας, το μαρτύριο της τριάδας, έτσι υποβάλλουν την Κουμουνδούρ, καθώς παρετούνται κάθε μέρα ανά τρεις. Βεβαίως υπάρχουν υποχρεώσεις, βεβαίως πρέπει να κλειστούν εκκρεμότητες, ωστόσο δεν είναι τυχαίο ότι ανά τρεις κάθε ημέρα παρετούνται και μέχρι...
2: Μήλος. Παρετούνται, λέει, αλλά παραμένουν ανεξάρτητοι για να μην παραδώσουν την έδρα, γιατί αυτός ο οποίος θα την πάρει υπάρχει περίπτωση να ψηφίσει Πολάκη. Πάλι αυτό είναι λίγο ακατανόητο, δηλαδή παρετήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και παραμένεις ανεξάρτητος βουλευτής, τσεπώνοντας το μισθό και τα όποια προνόμια τον συνοδεύουν, και μετά τι θα κάνεις αν θες να πας στο κόμμα του Τσίπρα? Θα παραιτηθείς ως ανεξάρτητος λίγο πριν από τις εκλογές και θα σε πάρει ο Αλέξης. Μιλάμε δηλαδή για την πλήρη απαξίωση και των πολιτικών αλλά και των βουλευτικών θεσμών. Now 9.43 Intervention Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή μας εκπομπή. Πάμε τώρα για δελτίο ειδήσεων των 8, για το διάλειμμά μας και επανερχόμεθα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η ώρα είναι 8.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Παίκτη της Arsenal πρέπει να θεωρείται ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος αναμένεται άμεσα στο Βόρειο Λονδίνο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Αγγλίας στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Το deal των κανονιέρδων με την Breeze, ποσό που αποτελεί ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Πρεμιέρα στις 22 και 23 Αυγούστου κάνει η Super League για τη σεζόν 26-27 με τις αναμετρήσεις ΑΕΚ Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός και Φυσιά, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Καλαμάτα Άρης, Όφι Βόλος και Πανετολικός Αστέρας Άκτο. Πιθανότατα τόσο της ημέρας η ανακοίνωση της απόκτησης του Ζωέλ Ρόκα από τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι κατέθεσαν βελτιωμένη πρόταση στη Σεβίλη για την απόκτηση του Όσο. Σπουδαία διάκριση για τον Κωνσταντίν Τζολάκη που αναδείχθηκε ο καλύτερος θεματοφύλακας στη Super League για τη σεζόν 25-26. Επισπεύδονται οι διαδικασίες απόκτησης στόπερ στον Παναθηναϊκό μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον που θα μείνει εκτός για τους επόμενους 6 μήνες. Παραμένει στο κάδρο των πράσινων η υπόθεση του Ρικ Φαν Ντρόγκελελ. Διπλή διάκριση για τον Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ που αναδείχθηκε ο κορυφαίος μέσος της Super League για τη σεζόν 25-26, ενώ το γκολ του απέναντι στον ΠΑΟΚ ανακηρύχθηκε το καλύτερο στην διοργάνωση. Διάκριση και για τον προπονητή της Ένωσης Μάρκο Νίκολης που αναδείχθηκε ο καλύτερος προπονητής στο πρωτάθλημα. Παιχνίδι κατοχής, αμυντική, τακτική, ασκήσεις τελειωμάτων και οικογενειακό δίτερμα είχε το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία. Θεραπεία ακολούθησαν με Ιτέντε Σπότοφ και Λουστόντο. Ατομικό έκανε ο Σορετήρε. Μέρος προγράμματος έβγαλαν Νικότας και Χατσίδης. Πρόταση για αύξηση των ξένων στην Greek Basket League από 6-7 κατέθεση η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ στον Εσάκη. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Τζον Πουλαγίδα στο Summer League του NBA. Ο Ελλαμερικάνος Guard Forward σημείωσε 19 πόντους και έδωσε 3 assist στην νίκη 97-87 των Mavericks επί των Thunder. Ενίσχυση στο τμήμα κολύμβησης του Ολυμπιακού που συμφώνησε με τον 29χρονο πρωταθλητή Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23 Απόστολο Σίσκο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καταρχήν στις φυλακές σχεδόν όλοι έχουν δίκιο. Ναι. Το ξέρετε αυτό. Άμα τους μιλήσετε. Είναι ένας μικρόκοσμος, μια κοινωνία. Αλλά υπάρχει και εκεί η ηθική, υπάρχει η μέσα, υπάρχουν κανόνες.
1: Σας βοήθησε όταν βρεθήκατε στη θέση αυτή?
0: Πάρα πολύ. Στις φυλακές είναι η ζωή.
2: Αυτά τα ωραία λέγονται από τον Γρηγόρη Δημητριάδη στην περίφημη αυτή συνέντευξη, την οποία έδωσε στον διακεκριμένο δημοσιογράφο και παλιό γνωστό, στον Θανάση Λάλα, για τις φυλακές. Λατρεία για τις φυλακές.
0: Για να δύο φορές εβδομάδα φυλακές, να δω τους πελάτες μου. Ήτανε τεράστιο σχολείο για μένα αυτό.
1: Πολλοί άνθρωποι μέσα στις φυλακές έχουν δίκιο, έχουν ηθική.
0: Βεβαίως υπάρχει ηθική. Ναι. Δεν μπορείς να είσαι εγκληματίας και να είσαι ζωγράφος.
2: Υπάρχει ηθική στις φυλακές. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι εγκληματίας, να έχεις καθαρίσει 5-10 και ταυτόχρονα να ζωγραφίζεις και ακουαρέλες.
3: Των μόνων που έχει λείψει ο κύριος Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυπινίτες, εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του.
2: Αυτά έλεγε ο Παύλος Μαρινάκης για τις φυλακές και για τον Τσίπρα. Και αυτά είπε προχθές ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και πάλι για τη συνέντευξη Δημητριάδη.
3: Καταρχάς να πούμε ότι έχει δικαίωμα οποιοσδήποτε πολίτης, πολλό δε μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αυτή την νευραλική θέση για 3 χρόνια, να δώσει μια συνέντευξη και να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Και μάλιστα δεν έχει δεχτεί διάφορες, τέλος πάντων, επιθέσεις, ήθελε ο ίδιος να απαντήσει.
2: Απάντησε ο άνθρωπος στις επιθέσεις τις οποίες δέχτηκε. Και απάντησε με αυτά τα οποία ακούσατε, μεταξύ όλων των άλλων, για τις φυλακές.
0: Καταρχήν στις φυλακές σχεδόν όλοι έχουν δίκιο. Ναι. Το ξέρετε αυτό, άμα τους μιλήσετε. Είναι ένας μικρόκοσμος, μια κοινωνία, αλλά υπάρχει και εκεί η ηθική, υπάρχει η μέσα, υπάρχουν κανόνες.
1: Σας βοήθησε όταν βρεθήκατε στη θέση αυτή?
0: Πάρα πολύ. Στις φυλακές είναι η ζωή.
3: Ήταν η ευτυχέστερη περίοδο για τους έκκλησους των φυλακών. Απόδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας έφυγε χάνοντας σε κάθε περιοχή της χώρας, σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, σε κάθε επαγγελματική κατηγορία, εκτός από τους έκκλησους των φυλακών.
2: Τελικά, κάπως πρέπει να ξεκαθαρίσετε αν είστε με τις φυλακές ή κόντρα στις φυλακές. Δεν μπορεί, λέει, ένας να είναι εγκληματίας και να είναι και ζωγράφος. Ενδιαφέρουσες επίσης ήταν οι απόψεις οι οποίες διατυπώθησαν

0: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Δηλαδή οι 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
2: Αν κάποιος είναι να κλέψει, θα κλέψει, είτε ο διαγωνισμός γίνει σε 2, είτε σε 3, είτε σε 5 χρόνια, έλεγε ο Ανιψιός. Ο άλλος, ο πολιτικός Ανιψιός, το πουλέν του Προέδρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει παιδιά, οι απευθείας αναθέσεις έχουν μειωθεί. Και την ίδια ώρα, όπως ακούσατε από τον κύριο Ζησίμου, διακεκριμένο συνάδελφο του οικονομικού ρεπορτάζ, 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις είναι με απευθείας ανάθεση, την ίδια ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βεβαιώνει για το αντίθετο.
0: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Δηλαδή οι 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
3: Και για να μπορούν να κατανοούν όλοι, έχει κερδίσει μία εταιρεία όλα τα αναψυκτήρια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, κυρία Μενδώνη.
4: Ναι, είναι μία εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει κερδίσει το διαγωνισμό 59 αναψυκτηρίων που κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.
3: Ναι.
4: Από παραμεθόριες περιοχές που έχουμε αρχαιολογικούς χώρους με μικρά αναψυκτήρια μέχρι την Ακρόπολη ή το παλάτι του Μεγάλου Μεγίστου.
2: Κυρίως το παλάτι του Μεγάλου Μεγίστου. Ακόμα και τα αναψυκτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους, όπως βεβαιώνει η ίδια η αρμόδια υπουργός, τον διακεκριμένο συνάδελφο, παλιός φίλος και αυτός, ο Άρης, λέει ο άνθρωπος, μα όλα τα αναψυκτήρια παντού, ένας, τόσο καλός είναι αυτός πια, που μπορεί να παίρνει ένας 99 αναψυκτήρια. Δεν μπορεί άλλος να μοιράζει και να πουλάει πορτοκαλάδες, λεμονάδες και γκαζόζες και φραπέδες, κυρίως αυτούς. Ένας μόνο.
3: Και για να μπορούν να κατανοούν όλοι, έχει κερδίσει μία εταιρεία όλα τα αναψυκτήρια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, κυρία Μενδώνη.
4: Ναι, είναι μία εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει κερδίσει το διαγωνισμό 59 αναψυκτηρίων που κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.
3: Ναι.
4: Από παραμεθόρι.
2: 99 αναψυκτήρια, ένας. Δεν υπάρχει άλλος που μπορεί να λειτουργήσει ένα αναψυκτήριο δίπλα σε αρχαιολογικό χώρο. Είναι τόσο δύσκολο να φτιάχνει φραπέδες, να πουλάει λεμονάδες ή και νερά.

0: Μας έχουν ζαλίσει διάφορες προπαγανδιστικοί μηχανικοί και το τσιμπάνε και οι δημοσκόποι και λένε κράτος δικαίου. Και όταν ο Έλληνας μιλάει για κράτος δικαίου, ταπεινή μου ανάλυση, δεν μιλάει για το ποιον έκανε εισαγγελέα του Άριου Πάγου, μιλάει για το αίσθημα αδικίας. Στο κράτος δικαίου βάζει ότι είναι άδικη η ζωή μαζί μου. Γιατί ανέβηκε η τιμή του ακινήτου, γιατί ανέβηκε το ρεύμα, γιατί ανέβηκε η φέτα. Γιατί κάποιος άλλος βγάζει πιο πολλά λεφτά από μένα ενώ δεν θα έπρεπε.
1: Άπονη ζωή. Κακούργα κοινωνία. Αυτό εννοεί ο Έλληνας όταν λέει κράτος δικαίου. Λέει γιατί ο γείτονας οικονομάει περισσότερα από μένα. Είναι μια άποψη του ανιψιού, η οποία τηρουμένων βεβαίως των αναλογιών μοιράζεται, τη συμμερίζεται και ο θείος.

0: Ναι, είναι κράτος δικαίου όταν απλά ζητήματα, τα οποία όμως, ας μην κοροϊδευόμαστε, όλοι γνωριζόμαστε σε αυτή την αίθουσα καλά, αποτελούσαν παραδοσιακά αντικείμενο παρεμβάσεων, όπως το να σβήσεις μια κλίση, επιδίδονται πια ηλεκτρονικά, χωρίς να μπορεί να γίνει καμία απολύτως παρέμβαση. Όλα αυτά συνιστούν ένα δίκαιο κράτος.
1: Στο οποίο δίκαιο κράτος, όλα τα κηλικία σε αρχαιολογικούς χώρους τα παίρνει ένας. Και αυτό μόνο ένα από τα πολλά παραδείγματα.
2: Ο ΠΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
3: Ωραία. Κανένα.
2: Ναι.
3: Ωραία.
1: Ωραία. Ωραία. Λέει ο Λάνας. Μάλιστα. Ο ΠΚΕΠΕ, λέει ο Δημητριάδης. Δεν βλέπω σκάνδαλο. Δεν υπάρχει σκάνδαλο. Λέει ο Λάνας. Μια χαρά. Βάλ' το πάλι.
2: Ο ΠΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
3: Ωραία. Κανένα.
2: Ναι.
3: Ωραία.
1: Μια εβδομάδα μετά, τι μια εβδομάδα, ούτε πέντε μέρες δεν πέρασαν και ο θείος επιβεβαιώνει τον ανιψιό.
0: Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΠΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΠΚΕΠΕ 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα.
1: Άρα ρε παιδιά, πού το σκάνδαλο, απλά πλημεληματάκια είναι, άσε δε, που μπορεί και να αθωωθούν.
4: Για τους 9 τους 13 υποθέσεις αυτές πάνε στο αρχείο. Και οι άλλοι 4 θα δικαστούν. Μπορεί και να αθωωθούν. Ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθωότητας. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
2: Ο ΠΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
3: Ωραία. Κανένα.
2: Ναι.
3: Ωραία.
1: Χαρά όλα.

Αυτό που όλοι ζητάμε από μια ασφαλιστική εταιρεία, τι άλλο είναι, πάνω απ' όλα η συνέπεια. Η NP Ασφαλιστική, λοιπόν, μια 100% ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό. Συνεπής σε ό,τι γράφει, σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της, γι' αυτό και η NP Ασφαλιστική μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας και σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της NP Ασφαλιστικής είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος που είναι πάντα δίπλα σας όταν τον χρειάζεστε. Σας προσφέρει λοιπόν η ΕΡΠΗ μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Να ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας, αν το κάνετε δηλαδή τώρα, για έναν χρόνο, θα έχετε μια έκπτωση 20% η οποία θα ισχύει όχι μόνο για αυτό το 12μηνο, αλλά θα ισχύει για πάντα. Αν ασφαλίσετε τώρα το σπιτάκι σας στην ΕΡΠΗ Ασφαλιστική, θα πληρώνετε τίσιο ασφάλιστρο μόνο 1,30 ευρώ για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την NP Ασφαλιστική, μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία όμως λειτουργεί με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και η οποία είναι συνεπής σε ό,τι πει.

0: Τώρα, ποιος το σιγουρεί να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Πού να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό ο τρόπος με τον οποίο στην ουσία ένα κόμμα, το οποίο ας μην ξεχνάμε, πριν από μερικά χρόνια διαχειριζόταν τις τύχες του τόπου, βρίσκεται τώρα σε πλήρη διάλυση, σε περιδίνηση, σε απαξίωση, σε εξαφάνιση. Εκτός λοιπόν από τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Τσιγκουρή, που ακούσατε πριν από λίγο αυτά που μας είπε για το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε να ακούσουμε τι είπε χθες για το ίδιο θέμα ένας επίσης εκλεκτός συνάδελφος στο Sky, ο κύριος Ατζολέτος.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι κοντά μας. Να καταλάβουμε λίγο, να διαβάσουμε την αριθμητική, Αντώνη, για να προβλέψουμε και ποιος θα κερδίσει το ΜΑΣ. Θα το κερδίσει η κυρία Δούρου ή θα το κερδίσει ο κύριος Πολάκης? Τι βλέπεις?
2: Πάμε να δούμε πρώτα την αριθμητική για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου εκεί έχει ένα προβάδισμα η Ρένα Δούρου και έτσι εκτιμάται και η ένταση με την οποία της επιτέθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Έχουμε δηλαδή για το Σάββατο το πρωί τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, την Έλενα Κρήτα και το Γιάννη Αμανατίδη να υποστηρίζουν την κυρία Δούρου. Μαζί με την κυρία Δούρου είναι 5 ψήφοι στους 8 που είναι το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα φαίνεται ότι το Σάββατο πρωί καθαρίζει το θέμα της αρχηγίας της κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Δούρου. Τώρα, όσον αφορά την αριθμητική της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουμε μείνει στους 15 βουλευτές με το ημερολόγιο των αποχωρήσεων που έχουμε κανονικά. Μένουν μέχρι να φύγουν, όπως όλα δείχνουν, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Έχουμε πει επίσης ότι σήμα αποχώρησης, ανεξαρτητοποίηση έχει δώσει και ο κύριος Φάμελος. Αύριο θα έχουμε νέες ανεξαρτητοποιήσεις. Το Σάββατο νομίζω από εκεί και μετά θα ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτών που δεν θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Από την πλευρά της Κουμουνδούρου βέβαια λένε ότι εσείς ανεξαρτητοποιήσετε, αλλά δεν παραδίδετε την έδρα, κάτι το οποίο έχει ειδική βαρύτητα σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως θα εξελίσσεται. Έχει ανοίξει ένα μέτωπο με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Το είδαμε αυτό πολύ έντονα σήμερα και για πρώτη φορά.
2: Για πρώτη φορά είναι το καινούριο. Μπήκε η σφραγίδα και δεν ήταν κάτι μη αναμενόμενο. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ ψαρεύουν στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να περάσει το 3%. Είναι αυτό το μεγάλο ζητούμενο. Η ΕΛΑΣ μπορεί να μην απαντά, αλλά θέλει να ανέβει πιο ψηλά. Με το 15 και 16% δεν πας παραπάνω. Αναλόγως πώς θα κινηθεί αυτή η ένταση, θα το δούμε κυρίως από το ποιος θα είναι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο νέος αρχηγός, και βεβαίως πότε θα γίνουν οι εκλογές.

Πρόθεση ψήφου. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές βουλευτικές εκλογές, τι θα ψηφίζατε? ΣΥΡΙΖΑ, εδώ βλέπουμε τη δημοσκοπική εξαήλωση, 2%.

0: Με τον Τσίπρα και την Ελλάς να είναι και γύρω στο 15-16%. Με το Πασόκ να είναι τρίτο κόμμα. Με το ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία να διαλύεται. Και με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στην πρόθεση ψήφου κάτω από το 25%.
1: Η πρόθεση ψήφου είναι 23-8 για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι το πολιτικό σκηνικό είναι ιδιαίτερα ρευστό. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι με μια τέτοια αντιπολίτευση σε διαδικασία διαλύσεως ο Μητσοτάκης για μια τρίτη θητεία θα μπορούσε να πει κανείς, επαναλαμβάνουμε, ότι πάει και για περίπατο, αλλά τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
2: Πάμε να δούμε τώρα αν η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Εδώ βλέπουμε σίγουρα αξίζουν, μάλλον αξίζουν, το σύνολο είναι 25,8.
0: Ένας στους τέσσερις λέει αξίζει και δεν βαριέσαι. Μάλλον αξίζει να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Αυτό το λέει ένας στους τέσσερις. Με άλλα λόγια, πλήρες αδιέξοδο. Την ίδια ώρα που ακρίβεια και διαφθορά θεωρούνται από τους ερωτώμενους τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας.
2: Πάμε να δούμε τι απαντούνε, ποιο είναι δηλαδή το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης αναμέτρησης. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο της ψήφου. Νούμερο 1 είναι τα θέματα ελέγχου της ακρίβειας στην αγορά με 43,7%. Σου λέει με αυτό το κριτήριο θα ψηφίσω.
1: Εγώ θα πάω με την τσέπη, εν πάση περιπτώσει. Και εντυπωσιακό είναι το θέμα ότι στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα θέματα διαφάνειας και διαφθοράς.
0: Ωραία πράγματα. Διαλυματάκι στις 8.30.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: Η ώρα είναι 8:30.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Η μεταμόσχευση μαλλιών, για όσους βλέπετε τα μαλάκια σας να πέφτουν, δεν είναι μόνο για να βελτιώσετε την εμφάνισή σας, αλλά είναι και μία πάνω απ' όλα ιατρική πράξη που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και κυρίως απόλυτη ασφάλεια. Στη Seneca Medical Group, λοιπόν, κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση πραγματοποιείται μέσα σε μία μόνο ημέρα, χωρίς ορατά σημάδια και χωρίς ταλαιπωρία, και όλα αυτά γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί στην Seneca, όταν λένε Medical Group, εννοούν ακριβώς αυτό, ιατρική ομάδα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό εμπιστεύονται τη Seneca Medical Group για το φυσικό αποτέλεσμα και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών. Σήμερα μπορείτε και εσείς να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Πάτρα και στη Καλαμάτα, και να κάνετε το πρώτο βήμα με μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε λοιπόν στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή στην εμφάνισή σας.

0: Το χαρτί της διαπραγμάτευσης του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού αλλά και των κρίσιμων αποφάσεων εν ώψη της ελληνικής προεδρίας στο δεύτερο εξάμηνο του 27 παίζει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να κλείσει τη συζήτηση για διεξαγωγή προώρων εκλογών.
1: Και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της Άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει.
2: Πάνω στη βιασύνη, πάνω στην αγωνία, πάνω στην αιμονή της δεύτερης, της τρίτης, συγγνώμη, κυβερνητικής θητείας, λέει ο Μητσοτάκης, στο δεύτερο εξάμηνο, όταν θα είναι η Προεδρία στην Ελλάδα, αφού αυτό πάει κυκλικός, αυτό που λέμε rotation, θα πρέπει να επιλέξουν οι Έλληνες, λέει, ποια χώρα θα ασκεί την Προεδρία. Αυτό βεβαίως δεν το επιλέγουν οι Έλληνες. Αυτό είναι ήδη επιλεγμένο από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Του ξέφυγε του Προέδρου της Κυβερνήσεως. Το μυαλό είναι αλλού. Φαίνεται ταυτίζει τη χώρα με τον εαυτό του. Γι' αυτό ξεκινάει η εισήγηση. Όπως γνωρίζετε, τα υπουργικά αυτά συμβούλια είναι πατενταρισμένα με μια συγκεκριμένη τεχνοτροπία τηλεοπτική. Δηλαδή, στην αρχή κάνει την ομιλία ο Πρωθυπουργός, λέει 5 πράγματα για το πόπολο, δηλαδή για όλους εσάς. Οι υπουργοί είναι πρόσωπα βουβά. Είναι αυτό που στην τηλεοπτική ορολογία λέει, στο πλάνο χρησιμοποιούνται ως αμόρσα. Δηλαδή τους δείχνει λίγο στην αρχή και μετά ο φακός κλείνει πάνω στον πρόεδρο. Ακούνε δηλαδή σιωπηλοί τον μονόλογο του Μητσοτάκη, μετά φεύγουν οι κάμερες και το τι γίνεται κανείς δεν ξέρει. Εννοώ από σας, από το λαό. Ξεκινάει λοιπόν χθες την εισήγησή του ο πρόεδρος της κυβέρνησης ως εξής.
1: Καλή σας μέρα κύριε συνάδελφοι. Δύο θέματα στον πυρήνα της ανάπτυξης εκείνης πολιτικής θα εξετάσουμε σήμερα. Το πρώτο αφορά τις σύνθετες διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
2: Τώρα, το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να το συζητάς τώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τρέχα γύρευε. Όλα αυτά γίνονται αμιγώς για προεκλογικούς λόγους, για τη δική σας ψήφο, διότι τα στοιχεία, όπως είπαμε, δείχνουν ότι μόλις ένας στους τέσσερις σκέπτεται να τον ψηφίσει. Με ένας στους τέσσερις τα πράγματα είναι ο λίγον της τριμόκολα, έστω και αν πρόκειται για μια τρίτη θητεία. Λέει λοιπόν, ανακαλύψανε το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, τρέχα γύρευε, για να το πάει το πράγμα, ότι αυτό θα αποφασιστεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν η χώρα θα ασκεί την προεδρία. Και εκεί έγινε και το μπερδεματάκι. Και πάμε να τα ακούσουμε για να το καταλάβετε και εσείς που μας παρακολουθείτε.
1: Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της Άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.
2: Τι ποια χώρα θα προεδρεύει ρε άνθρωπε? Με τις εκλογές θα αποφασίσουν ποια χώρα θα προεδρεύει? αφού αυτό είναι αποφασισμένο από το καλαντάρι, από το ημερολόγιο, από τον προγραμματισμό της ίδιας της κοινότητας. Για βάλ' το πάλι.
1: Διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Όχι...
2: Θα επιλέξουν, λέει, ποια χώρα θα προεδρεύει. Μπέρδεμα της γλώσσας, μπέρδεμα της σκέψης, ευσεβής πόθη, αλλού το μυαλό, τι να πει κανείς.
1: Λοιπόν, της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη, όχι μόνο για τις εθνικές.
2: Τρέχα γύρευε τώρα, θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι στο κείμενο, το οποίο είναι ανιρτημένο στην πρωθυπουργική σελίδα, στο διαδίκτυο, εκεί πέρα στο κείμενο είναι το σωστό. Δηλαδή γράφει, σας το διαβάζουμε, είναι σημαντικό ποια κυβέρνηση θα έχει η χώρα που θα προεδρεύει. Δηλαδή το κείμενο ήταν σωστά γραμμένο, αλλά ο ίδιος ο Μητσοτάκης τα μπέρδεψε. Ανθρώπινο είναι αυτό. Δεν είναι και κανένα έγκλημα, θα έλεγε κανείς. Αλλά ίσως είναι ενδεικτικό το πώς σκέπτεται ο πρόεδρος της κυβερνήσεως.

0: Το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ κυριαρχεί και στις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές. Για πάμε να δούμε τι λέει τώρα ο Υφυπουργός Εργασίας, ο Κωστάκης ο Καραγκούνης. Για βάλε.
1: Και μετά να πείτε ό,τι θέλετε για τον οποιοδήποτε.
2: Εσείς, κύριε Αναστασίου, νιώθετε την ανάγκη να ζητήσετε μία συγγνώμη, όπως σας καλούν τα στελέχη της κυβέρνησης, για όσα είχαν υποθεί από το ΠΑΣΟΚ κατά την πρώτη περίοδο αυτής της υπόθεσης στο ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν μιλούσατε για γαλάζια συμμορία.
3: Δηλαδή. Όχι, θα πέσουμε και στο πάτωμα να κλαίμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ποινικές διώξεις σε 4 πολιτικούς, άλλα 18 άτομα διοικητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ένας πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Εσόδων και άλλοι πόσοι. Θα είχαμε διπλάσιους, αν δεν είχε μπει και τον μπλόκο στη Βουλή. Πέρυσι, τέτοια εποχή είναι, τώρα είναι και η επέτειος του ενός χρόνου. Να πούμε χρόνια πολλά που μπλοκαρίστηκε η δυνατότητα διερεύνησης τυχών ευθυνών νομικών, ποινικών για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Ευγενάκη. Συνεπώς, όχι, δεν αισθάνομαι καμία ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη ως προς την Δημοκρατία, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη, όλοι μας νομίζω πρέπει να την έχουμε αυτή την ανάγκη, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους αγρότες, τους τίμιους αγρότες, που αντί να πάρουν τα λεφτά που δικαιούνταν, τα βλέπανε να γίνονται Φεράρι και Πόρσε, κάπου εκεί στη Λαμία. Νομίζω αυτή την συγγνώμη χρωστάμε όλοι. Και ξέρετε, επειδή πράγματι συμφωνώ με τον κύριο Καραγκούνη, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στους δημόσιους χαρακτηρισμούς και πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, είτε αρχιοθετούν, είτε επιλέγουν να ασκήσουν μια ποινική δίωξη. Φυσικά και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και σε αυτό επιμένω και ως νομικός πάντοτε και προς όλα τα στελέχη, αλλά δεν είναι δά ότι είναι και το πρώτο σκάνδαλο που ζούμε τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τις υποκλοπές, έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε το τεράστιο έγκλημα των τεμπών. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, τις απευθείας αναθέσεις, τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
4: Ωραία.
3: Έρχονται
4: άρα,
3: συνέχεια φάκελοι.
4: Τι λέει η κυβέρνηση, ήταν 13. Τους είπα ότι είναι η κυβέρνηση υποδίκων, οι 9 αρχιοθετήθηκαν, έφυγαν από την μέση.
3: Οι 4 πάνε με ποινική δίωξη και άλλοι 18 διοικητικοί.
4: Δεν αφήνονται κάτι σε αυτό.
3: Καμία συγγνώμη. Όχι, θα ζητήσουμε συγγνώμη που ζητήσαμε την αλογοδοτήσουν. Όχι, δεν το λέω σε εσάς. Εμείς θα συνεχίσουμε. Αυτός είναι ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κάθε αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όταν εντοπίζονται φαινόμενα απιστίας, φαινόμενα παράνομης διαχείρισης ευρωπαϊκών ή οποιονδήποτε κονδυλίων που πρέπει να πηγαίνουν στους Έλληνες πολίτες, να ζητάει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.
2: Πάμε να ακούσουμε και την άποψη της κυρίας Αντωνοπούλου για την Ελλάδα.
5: Κοιτάξτε, άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Καρακούνη, τον οποίο σέβομαι, και καταλαβαίνω ότι είναι σε δυσχερή θέση. Γιατί είναι σε δυσχερή θέση? Γιατί όσο και να προσπαθούν να κρύψουν την πραγματικότητα, ο ελληνικός λαός δεν θα ξεχάσει το φραπέ, το χασάπι, δεν θα ξεχάσει τι για την ακρίβεια. Ας τα κάνουμε ακριβές. Δεν θα ξεχάσει, για να πούμε τη μεγάλη εικόνα, τα 400 εκατομμύρια που θα πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θα ξεχάσει, είπε η κυρία Αναστασίου, δεν θα ξαναφέρω, πόσοι παραπέμπονται για πλημελήματα, σωρία πλημελημάτων, απιστία, ηθική αυτουργία, παράνομη διαχείριση κοινωνικών κονδυλίων και άλλα. Δεν θα ξεχάσει ότι βουλευτές κρύβονταν στη Βουλή, κρύβονταν για να, και ψήφισαν με πιστολική ψήφο και τους ψάχναμε στους διαδρόμους ένα χρόνο πριν για να μην παραπεμφθεί ο κύριος Βορύδης, που ακούγαμε στην Εξεταστική Επιτροπή για κάποιο Μάκη που κάτι έκανε. Ποιος ήταν αυτός ο Μάκης? Δεν ξεχνούνται αυτά, γιατί ευτυχώς υπήρξαν άνθρωποι μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Η κυρία Μελίνα Αποστολάκη, παραδείγματος χάρη, η οποία κατάφερε πραγματικά να πάρει δηλώσεις και να βγάλει την αλήθεια έτσι όπως ακριβώς ήταν. Αυτά θα τα ξεχάσουμε? Ότι όλη Κρήτη κρύφτηκε τα βοσκοτόπια, τα ξεχάσουμε? Αλλά ποιο είναι το βασικό?
4: Άρα, ότι η ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Αγγελία δεν αλλάζει κάτι για εσάς.
5: Πρέπει να κατέβει ολόκληρη δεκάδα δηλαδή και να πάει ολόκληρη δεκάδα για απιστία. Αν δεν είναι 11 και είναι 4, είναι λιγότερο το αδίκημα? Δεν καταλαβαίνω. Ξέρετε ποιο είναι το ζητούμενο, όμως νομίζω ότι εκεί πέρα πρέπει να επιμείνουμε και όχι μόνο στο σκάνδαλο, σε αυτό που συζητάμε τώρα, αλλά στο νομικό του σκέλος. Πρέπει να πάμε στην ουσία. Ποια είναι η ουσία? Ότι την ώρα που ο Φραπές και ο Χασάπης πέραν τα χρήματα και αγοράζανε Πόρσε, την ίδια στιγμή ο απλός αγρότης στη Κρήτη, στη Μεσσηνία, στην Ηλία, στην Αρκαδία, παίρνει χρήματα τα οποία είναι κάτω από αυτά τα οποία θα του καλύπτανε βασικά
6: πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν έσκασε το σκάνδαλο μονοπόλησε τα πρωτοσέλιδα, τους τίτλους των δελτίων ειδήσεων, τις σατιρικές εκπομπές, γιατί και μερικές εκ των αποκαλύψεων ήταν και ιδιαίτερα πιπεράτες, ελκυστικές, πιασιάρικες. Πού να τα βάλεις.

σατυρικές εκπομπές, αλλεπάλληλα ρεπορτάζ, σχόλια, ο κακός χαμός, μανταλάκια,

Η δικαστική εξέλιξη δεν λαμβάνει υπόψη της τις πολιτικές διαστάσεις, τις πολιτικές σκοπιμότητες. Η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Σου λέει τώρα 7 αρχιοθετούνται, 4 πάνε για σκαμνή. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι κάπως τα πράγματα αμβλύνονται όσο αφορά τις ευθύνες της για όλα όσα έγιναν. Παρ' όλα αυτά όμως είναι γεγονός ότι στο συλλογικό, όπως σας λέγαμε υποσυνείδητο, αλλά και στο ατομικό, ο ΠΚΠ έχει καταγραφεί σαν μια σκανδαλάρα και όχι τόσο διαχρονική, αλλά πάνω απ' όλα γαλάζια. Ένα από τα νοστιμότερα ελληνικά φρούτα που μπορείτε να γευτείτε αυτό το καλοκαίρι είναι βεβαίως το ροδάκινο, και ειδικότερα τα ροδάκινα βελβίτα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβενδού. Αυτά τα ξεχωρίζετε είτε στον πάγκο της λαϊκής αγοράς, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στο μανάβικο της γειτονιάς σας. Από το αυτοκόλλητο λογότυπο του συνεταιρισμού, ένα μικρό βήτα σε πράσινο και πορτοκαλί χρώμα που έχουν πάνω στο χνούδι, και είναι ένδειξη της ποιότητας του ροδάκινου βελβίτα, και αυτή η ποιότητα έχει να κάνει όχι μόνο με τη γεύση και το άρωμα, αλλά και με το χρώμα και την αντοχή του ροδάκινου βελβίτα, αλλά και με τη μακρά παράδοση της καλλιεργίας του. Γευτείτε λοιπόν και φέτος το καλοκαίρι την χαρά, τη γεύση και το άρωμα του αυθεντικού ροδάκινου, τρώγοντας τα ροδάκινα βελβίτα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβενδού.

0: Δεν με ενδιαφέρανε σκάφη, ελικόπτερα, αυτά δεν τα έχω. Τα βιβλία μου, την ορειβασία μου, το box μου. Αυτά που μου αρέσουν εμένα. Αυτά δεν έχουν κόστος.
1: Το box πώς ήρθε.
0: Κάνω από μικρός. Κάνω από μικρός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θαυμάζω
1: στον κόσμο. Να χτυπάτε τους ανθρώπους ή να μην είστε.
0: Καθόλου. Καταρχήν, είναι άσκηση ταπεινότητας. Γιατί ο δάσκαλος μπορεί να σε δει πάντα. Όσο καλός και αν γίνεις. Το δεύτερο είναι αυτό που θαυμάζω στον box. Το box, ξέρετε, δεν έχει 100 κινήσεις. Έχει συγκεκριμένες κινήσεις. Αλλά έχει διαρκή επανάληψη. Και είναι επειδή εγώ ήμουν πάντα βιαστικός και παπατρέχας.
1: Ναι.
0: Έπρεπε 100 φορές να κάνεις τζαμπ. 100 φορές. Και είναι αυτό που λέει ο Bruce Lee κάπου. Ότι εγώ δεν φοβάμαι, λέει, αυτόν που ξέρει χίλιες κινήσεις. Φοβάμαι αυτόν που ξέρει καλά μία κίνηση και την έχει κάνει χίλιες φορές.
1: Την επανάληψη στην ίδια κίνηση.
0: Αυτό Θεός. Το πράγμα, αυτή η επανάληψη. Είναι το λέει και ο Karate Kid λίγο, αν θέλει.
1: Ναι.
0: Αυτό, wax in, wax out. Δεν είναι μπακαλιάρος. Είναι σοβαρό. Και θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα για την πυγμαχία. Η πυγμαχία είναι και χορός.
1: Σωστό.
0: Όλη η πυγμαχία είναι τα πόδια, δεν τα χέρια. Και είναι μαγικό αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές κάνω προπόνηση με τον δάσκαλο και ακούμε κουβανέζικα.
1: Σωστό.
0: Προχθές ακούγαμε σουηδική πανκ.
2: Ένας ιδιαίτερος γραμματέας του Πρωθυπουργού, ένας άνθρωπος ο οποίος έλυνε και έδαινε στο Μέγαρο Μαξίμου την πρώτη περίοδο της διακυβερνήσεως Μητσοτάκη, ο οποίος είναι μποξέρ, ο οποίος λατρεύει το Μακιαβέλη.
0: Ο Μακιαβέλη είναι για μένα.
1: Είναι παρεξηγημένος ο Μακιαβέλη. Όλοι λένε ότι.
0: Δεν υπάρχει πιο παρεξηγημένο το Μακιαβέλη. Ο Μακιαβέλη ξεκινάει την πραγματιά του και λέει: θα σας πω τι πρέπει να κάνει για το καλό της πόλης. Τότε το καλό της πόλης ήταν ο ηγεμόνας της. Να είναι καλά ο ηγεμόνας, για να είναι καλά η πόλη. Αυτό το πολιτικό σύστημα υπήρχε τότε. Αυτό ξέρανε. Mm-hmm. Πώς καταφέραμε αυτό να το παρεμηνεύσουμε σήμερα και να λέμε το Μακιαβελικός με κακιά μορφή. Λοιπόν, εμένα τιμή μου είναι ο Μακιαβελικός, γιατί θέλω το καλό της πόλης. Καλό της πόλης σήμερα είναι η χώρα μας, α πούμε.
1: Πέστε μου δύο φράσεις του Μακιαβέλη που καλά, θα ήταν άξιες για συζήτηση.
0: Νομίζω ότι αυτό που είπαμε πριν ότι, για τους συνεργάτες, πολύ σημαντικό, και το σκοπό αγιάζει τα μέσα όπως το τοποθετεί και τα λοιπά.
2: Μακιαβέλη, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Μποξέρ. Πετυχημένος δικηγόρος.
0: Κοιτάξτε, δικηγορώ κανονικά. Yeah. Ξεκίνησα μόνος μου, έκανα άσκηση αλλού. Ξεκινάω μετά μόνος με ένα σκούμενο και τώρα έχω ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία της χώρας. Άρα δούλεψα πάρα πολύ. Μην δίνουμε λάθος εικόνα, να το εξηγήσουμε. Είμαι από τους ευλογημένους που έχω καταφέρει, δόξα τω Θεώ, με πολλή προσπάθεια αλλά και πολλή τύχη, γιατί πιστεύω στην τύχη, να ξέρω ότι μπορώ να σπουδάσω το παιδί μου και να το αφήσω και κάτι.
2: Και πάνω απ' όλα, όπως είπαμε, με ιδιαίτερη συμπάθεια για τις φυλακές.
0: Καταρχήν στις φυλακές σχεδόν όλοι έχουν δίκιο. Ναι. Το ξέρετε αυτό, άμα τους μιλήσετε. Είναι ένας μικρόκοσμος, μια κοινωνία. Αλλά υπάρχει και εκεί η ηθική, υπάρχει η μέσα, υπάρχουν κανόνες.
1: Σας βοήθησε όταν βρεθήκατε στη θέση αυτή?
0: Πάρα πολύ. Στις φυλακές είναι η ζωή.
2: Και ο οποίος έχει τέτοια αντίληψη περί φυλακών. Ιδιόρυθμος, μεγαλοφυής, πιστός. Η συνέντευξη αυτή, όπως λέγαμε και στην αρχή αυτής της εβδομάδος, είναι το αποκαλυπτική για τον τρόπο με τον οποίο κυβερνάται η χώρα. Εσείς τα ακούσατε και νομίζουμε ότι και από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα αλλά και από άλλα μέσα ενημέρωσης θα μπορέσετε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

0: Σαββατοκύριακο μπροστά μας, όπου θα ολοκληρωθεί το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ. Για βάλει λίγο τον Αντώνη τον Ατζολέτο.
1: Πολύ γρήγορα στη δεύτερη θέση τον καθυλώνουν κάπου εκεί στο 16,5, 17, πάνω από 17 νομίζω δεν έχει πάει.
2: Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, να από εδώ και πέρα να έρθει στασιμότητα σε ένα ποσοστό που ουσιαστικά δεν οδηγεί πουθενά. Γιατί με ένα 15-16 δεν πας παραπέρα. Και ειδικά αν δεν έχει κλείσει και η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία, και, για να, και γιατί να κλείσει άμα μένει στο 16. Το θέμα είναι το παραπάνω. Πώς θα μπορέσει να ανοιχτεί σε πιο κεντροαριστερά κοινά, που εδώ είναι το δύσκολο εγχείρημα.
0: Αυτά και για τον Τσίπρα. Πολλά κοδούρου θα αναμετρηθούν εκεί 5-6 μεταξύ τους. Και έτσι προχωρούμε, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα επιλέξατε τη ραδιοσυχνότητά μας για την πρωινή σας ενημέρωση. Και πρώτα ο Κύριος, να σας δώσουμε ραντεβού για τη Δευτέρα στις 7. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Η ώρα είναι 9.
5: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports. Intervetten. Ελλάδα Sports 94,3.

Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς.

0: νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή Μπατάρ Χαμίρ. Πλήγησαν δύο γέφυρες με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι εννέα, όπως ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση μέσω Telegram. Την ίδια ώρα, το Ιράν ανακοίνωσε επιθέσεις σε Αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, το Brent σημείωσε άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τα $85 το βαρέλι. Την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης ζητούν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Νετάκης και Κατερίνα Πακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην ΕΠΝΙΚΑ. Όπως είπε, η Ελλάδα επιδιώκει συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να υλοποιούνται πιλωτικά προγράμματα, να δοκιμάζονται νέες εφαρμογές και να αξιολογείται πώς μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του δημοσίου και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην διαδικτυακή συνάντηση που είχε με μέλη της Ελλάς. Άφησε αιχμή, μάλιστα, για τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, λέγοντας ότι δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με τη διακυβέρνηση. Συνεδριάζει σήμερα στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, όπου θα υπάρξει και η εκλογή του νέου Προέδρου της Κεντρικής του Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Την ανεξαρτοποίησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε πριν από λίγο ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Την παρέτησή του ανακοίνωσε νωρίτερα και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγύσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Ενώπιον της ανακρίτειας Θεσσαλονίκης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων με τραγικό αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα. Στις 11 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Τοπική όμβρη θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Μέλτε με εντάσσεως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα στους 30, στα Ιωάννα στους 23 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πάνο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Στους δρόμους της Αθήνας, Αττικής, και όχι μόνο, γιατί μας ακούτε και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Καλά, ας ξεκινήσουμε από τους δικούς μας αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες του Κηφισού. Εργοστασιακές ρυθμίσεις, κύριε πάνω μας, εργοστασιακές. Ναι. Θα πηγαίνουμε εκεί, θα έχουμε υπομονή, θα καθόμαστε στην ουρά μας, θα ακούμε ραδιόφωνο, θα μιλάμε με τους διπλανούς μας που περιμένουμε, θα αναπτύξουμε σχέσεις. Αυτό είναι
1: έχει
0: καλό.
1: Έχει αρκετή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Φαίνεται ότι φεύγουν κάποιοι από τους αδειούχους. Υπάρχουν αρκετά δρομολόγια, 23 δρομολόγια αναμένεται σήμερα, Παρασκευή, να αναχωρήσουν για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Και εμείς εδώ.
0: Εμείς εδώ. Έχω να δηλώσω ένα καλό νέο.
1: Ναι, δήλωσε ένα καλό νέο.
0: Λοιπόν, λόγω αδυναμίας της νικήτριας για την Αμοργό, ναι, θα ξανακληρωθεί η Αμοργός.
1: Γιατί είπε ότι δεν μπορεί να πάει τελικά.
0: Ναι. Έχει ένα θέμα που δεν μπορεί να πάει η γυναίκα. Θα πάρει κάποιο άλλο δώρο, αλλά η Αμοργός θα ξανακληρωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, Πουρναρά, έχεις δεύτερη ευκαιρία.
1: Είδες, από εδώ το έφερα, από εκεί το έφερα.
0: Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να την πήρε τηλέφωνο και να της είπε: θα σου δώσω κάπου αλλού καλύτερο να το φτιάξω. Εγώ θα το κανονίσω. Θέλω να πάω εγώ Αμοργό.

0: Αυτό πώς το κατάφερες, δηλαδή θα κάτσω να ψάχνω μέρες, ώρες, δηλαδή θα τους βάλω όλα τα παιδιά της παραγωγής.
1: Υπάρχει, μια επικοινωνιακή πολιτική.
0: Και διαμοργός την οποία την είχες καταστοχοποιήσει.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ισχύει. Ξαφνικά παίρνει τηλέφωνο.
1: Ισχύει, από όλα τα ταξίδια αμοργό ήθελα.
0: Ναι, το έχεις δηλώσει κιόλας. Επίσημα δηλαδή, άμα δεν το πιστεύει, θα βάλουμε το βίντεο να το ακούσουμε πάλι. Εδώ είμαστε η ομάδα αλήθειας.
1: Η ομάδα αλήθειας, ναι.
0: Χωρίς μισθό, ε.
1: Ορίστε, και είναι τα χαρτιά εδώ. Οι δηλώσεις συμμετοχής μας φέραν τώρα.
0: Αυτές είναι για...
1: Ο Τζόρτζ Ιωάννου είναι η αμοργός.
0: Είναι η αμοργός.
1: Είναι η...
0: Ωραία, κρατάμε αυτήν και συνεχίζουμε, ναι. Να το κάνουμε και μια εβδομάδα να μπουν και άλλοι. Ή όχι, τι λες. Εδώ παιδιά τα κάνουμε όλα μαζί σας.
1: Ναι, δεν είναι. Μια
0: να
1: χαρά.
0: Διαλέξουμε από αυτούς που είχαν πάει την προηγούμενη, το πάμε άλλη μια εβδομάδα έτσι να μπουν και άλλοι, να κερδίσουν.
1: Ναι, αλλά θα είναι συν αυτοί που έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή.
0: Πάντα. Αυτό είναι δεδομένο, γι' αυτό εδώ η οργάνωση παραγωγή.
1: Δηλαδή να είναι την άλλη Παρασκευή να κληρώσουμε και Νάξο και Αμοργό και Κισό.
0: Αυτή είναι η πρότασή μου. Τώρα από εκεί και πέρα να τη συζητήσουμε και μαζί σας.
1: Οκ. Okay.
0: Τι λέτε κι εσείς, 69-39-943-943, να είναι μια μεγάλη Παρασκευή ή άλλη Παρασκευή. Να έχει και Αμοργό, να έχει και Νάξο και να έχει και Κισό και στενή Ευβοίας.
1: Θα το δούμε. Κάτσε να το σκεφτούμε.
0: Το συζητήσουμε.
1: Να το σκεφτούμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ο Πάνος ο Μπουρναράς είναι και εμένα και εδώ απέναντί μου.
0: Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέντα.

0: κρατεί συνέχεια. Έχει εδώ το κράτος της Αμερικής, έχει τον τραμπικό Τσίπρα και τώρα έχει τον τραμπικό Μητσοτάκη. Ναι. Άρα ο Τραμπ ή είναι ο ίδιος και απλά οι άλλοι αλλάζουν, ή ο Τραμπ αλλάζει και οι άλλοι ακολουθούν τον Τραμπ που είναι κατά περιόδους.
1: Ναι.
0: Διότι ήταν το ίνδαλμα του Τσίπρα ο Τραμπ, πόσο καλά γινόταν όλα, και τώρα είναι το ίνδαλμα του Μητσοτάκη ο Τραμπ, πόσο καλά γινόταν όλα.
1: Ναι. Και πού είναι το κακό?
0: Όχι, κακό δεν είναι. Το βλέπεις να συνεργαστούν οι δυο τους τελικά?
1: Ποιος, ο Τραμπ με τον Τσίπρα?
0: Όχι, ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα.
1: Ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρας μπορεί. Διότι από τη στιγμή.
1: Δύσκολο μου φαίνεται.
0: Κοίταξε, ο Τσίπρας μπορεί. Ναι. Από τη στιγμή που έχει συνεργαστεί με την άκρα δεξιά, μπορεί να συνεργαστεί και με τα δεξιά. Ο Μητσοτάκης μπορεί. Από τη στιγμή που έχει συνεργαστεί με τον Κουκουέ, μπορεί να συνεργαστεί και με τον. Με την, λίγο πιο κάτω από αριστερά.
1: Όχι αυτός ο Μητσοτάκης όμως.
0: Είναι Δημοκρατία.
1: Εντάξει.
0: Άρα γι' αυτό ξεκίνησε από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μπορεί. Μπορεί με άκρα. Δεν μπορεί με λίγο.
1: Ο Τσίπρας έχει συνεργαστεί ο ίδιος ως πρόσωπο. Ο Κυριάκος δεν έχει συνεργαστεί ο ίδιος.
0: Ναι, αλλά έχει συνεργαστεί με Δημοκρατία.
1: Εντάξει.
0: Δεν συνεχίζεται το κόμμα δηλαδή, της Δημοκρατίας.
1: Έχουν περάσει πολλά χρόνια.
0: Δηλαδή το σκεφτόμαστε Μητσοτάκη Τσίπρα να κάνουν μαζί κυβέρνηση και να τρέχουν όλοι οι άλλοι και να μην φτάνουν?
1: Μια χαρά.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Και να σου λέει, και πρόσεξε αυτό τώρα τι σενάριο είναι καλό.
0: Ναι, για λέγε.
1: Εξολοθρεύουν κατευθείαν την αντιπολίτευση. Δεν έχουν, δηλαδή αυτό που έκανε ο Κυριάκος τόσο τα τελευταία χρόνια που δεν είχε δεύτερο κόμμα.
0: Με τη βοήθεια του Τσίπρα.
1: Που δεν είχε δεύτερο κόμμα, άμα συνεργαστούν το κάνουν κατευθείαν. Ποιος, το επόμενο κόμμα ποιο θα είναι? Τίποτα, δεν θα έχουν αντιπολίτευση. Δεν θα είναι όλοι στο 7, 8, 9, 10, 11.
0: Μετά θα πρέπει να βρούμε ένα σενάριο με να συνεργαστεί Ζωή Βελόπουλος.
1: Ναι.
0: Πώς το βλέπεις μετά, Ζωή Βελόπουλος? Συνεργασία.
1: Θα τσακώνονται.
0: Γιατί, άμα δεν συνεργαστούν, δεν τσακώνονται?
1: Ναι, φαντάσου να συνεργαστούν οι καλές.
0: Γιατί ο Καμέρας με τον Τσίπρα δεν τσακωνόταν?
1: Ναι.
0: Διότι οι μόνοι που δεν βγάλανε καυγά και βγάλανε αγάπες ήταν ο Αντώνης με τον Βαγγέλη.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Και ακόμα αγάπες βγάζουν, έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε στα σημερινά. Είπαμε για την κίνηση στους δρόμους. Είπαμε ότι έχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Όσοι είστε εκεί, στείλτε για καμία φωτογραφία. Λοιπόν, υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης ζητούν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι ενεργεία βουλευτές. Είναι ο κύριος Κώστας Κρέκας, ο κύριος Χρήστος Μπουκόρος, ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης και η κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Θυμίζω, χθες είχαμε την άσκηση διώξεων. Οι ίδιοι δηλώνουν αθώοι. Προφανώς υπάρχει τεκμήριο αθωότητας. Το είπε και ο κύριος Μαρινάκης ότι υπάρχει τεκμήριο αθωότητας και ο Πρωθυπουργός το είπε. Βέβαια, έκανε και μια δήλωση ο Πρωθυπουργός, η οποία δεν ξέρω, δηλαδή να πανηγυρίσουμε για αυτούς που αρχιοθετήθηκαν. Ενώ είναι σε ισχύ διώξεις τεσσάρων, δηλαδή, οκ. Okay,
0: είναι αθώοι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε από τους
1: 19 είναι αθώοι. Είναι αθώοι, ναι, το είπε.
0: Και
1: είναι,
0: οι άλλοι
1: αρχιοθετήθηκαν, είναι δικαστική διαδικασία αυτή.
0: Είναι αθώοι, ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, αλλά...
0: Και οι άλλοι, λέει, είναι με απλά πλημελήματα.
1: Αλήθεια, αυτό πλημελήματα είναι.
0: Και ναι. Τώρα λέει τους υπουργούς που τους είπα να παραιτηθούν για ευτυχία, τους τρεις υπουργούς, ποιος θα τους ζητήσει?
1: Εντάξει, είναι, εμένα μου κάνει περισσότερο για επικοινωνιακή διαχείριση αυτό. Και όταν μπαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη μέση και υπάρχει μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως σκάνδαλο, έχουν φαγωθεί κάποια χρήματα, τι να κάνουμε.
0: Ποιο?
1: Εντάξει, πόση επικοινωνία. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό.
0: Εδώ τώρα η δήλωση του Πρωθυπουργού ξεκάθαρη. Λέει από τους 13 9 αθώοι.
1: Πανηγυρίζουμε.
0: Οι τέσσερις για απλά πλημελήματα. Απλά πραγματάκια.
1: Είναι σαν να σου λέει ότι ωραία, οι τέσσερις έχουν διώξεις. Αλλά δεν μας χειροκροτάτε που 9 είναι αθώοι.
0: Απλά πλημελήματάκια. Και οι τρεις υπουργοί που είναι εντελώς καθαροί και εγώ τους ζήτησα για λόγους ευθυξίας να παραιτηθούν και που τους έρνανε εδώ και από εκεί και όλους μαζί μας λέγανε ποιος θα τους ζητήσει συγγνώμη. Από την αντιπολίτευση. Ποιος θα τους ζητήσει συγγνώμη?
1: Και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτή έδειξε ότι μπλέκεται κανονικά στα εσωκομματικά μας εδώ και εδώ.
1: Μήπως θέλει συγγνώμη και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
0: Από την Παπανδρέου θέλει συγγνώμη.
1: Ναι, από την Παπανδρέου, ναι.
0: Και αυτό που είπες, τι όνειρο είδανε πάλι όλοι?
1: Στο άλλο ζήτημα της ημέρας, τα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει εικόνα προφανώς διάλυση. Και να θυμίσω εγώ, γιατί μπορεί να πει κάποιος, έλα μωρέ, ποιος ΣΥΡΙΖΑ τώρα, 1%. Οκ, είναι θέμα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το 23 είναι δεύτερο κόμμα, έτσι. Και από το δεύτερο, δηλαδή στις τελευταίες εκλογές, είναι αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν,
1: ξυπνήσανε σήμερα, παραιτήθηκε Ραγκούσης και Ζαμπάρας. Ο Ζαμπάρας είναι βουλευτής. Ο κύριος Ραγκούσης είναι μέλος πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Έχει μείνει με 14 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος.
0: Λοιπόν.
1: Και άλλοι. Χθες παραιτήθηκαν από βουλευτές. Ανεξαρτοποιήθηκαν, δεν παραιτήθηκαν, συγγνώμη.
0: Την ώρα που μίλαγες.
1: Ανεξαρτοποιήθηκαν.
0: Υπόπη, την ώρα που μίλαγες. Την ώρα που το
1: ναι, δηλαδή, κυρία Τσαπανίδου, ο κύριος Μπάρκ.

0: Κάς.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, είδε στην συνέντευξη τη Διαμαντοπούλου χτες?
0: Δεν την είδα, όχι.
1: Μεταξύ άλλων, γιατί ερωτήθηκε, που θα πούμε κι άλλα, γιατί είπε κι άλλα αρκετά σημαντικά, είπε: είδαμε πώς συμπεριφέρθηκε ο μαέστρος ενορχιστρωτής αυτής της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Τσίπρας, στην κοινωνία όταν ήταν πρωθυπουργός, και βλέπουμε τώρα πώς συμπεριφέρεται στο πρώην κόμμα του.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, τι περιμένετε και γιατί λέτε ότι
0: εντάξει,
1: έχει αλλάξει?
0: Ξέρεις τι όμως. Okay, ο Τσίπρας κάνει αυτό που κάνει.
1: Ναι.
0: Καλεί, ότι τους λέει παραιτηθείτε και αλλάξτε σήμερα. Οι υπόλοιποι, οι ενεργεία βουλευτές, δεν έχουν την πολιτική ευθυξία για να πούνε ότι ξέρεις τι, εγώ γιατί είμαι και επειδή με κάλεσε ο Τσίπρας πρέπει να παραιτηθώ. Δεν είναι παιδάκια οι υπόλοιποι να διαλύσουν το ένα κόμμα και να πούνε ότι εμείς πάμε στον Τσίπρα. Και περιμένουμε αν θα μας δεχτεί.
1: Καταρχάς, το ότι εγώ ναι, σας κάλεσα και όποιος θέλει ας έρθει, αυτό είναι για να τα ακούμε εμείς και για να το λέμε έτσι να έχουμε να λέμε. Δεν έγινε μόνο αυτό. Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεκίνησε σήμερα. Ξεκίνησε από ποιον στήριξα για αρχηγό και πώς έβαλα τρικλοποδία στον αρχηγό που στήριξα. Εγώ, ο Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Από τότε ξεκίνησε η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιον στηρίζω και σε ποιον βάζω τρικλοποδιά?
0: Ναι.
1: Εγώ, ο Γιώργος Γεωργιάδης. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν είναι απλό κάλεσμα που λες εγώ σας κάλεσα και όποιος είναι καλός σας έρθει, όποιος είναι καμίκ δεν είναι καλός σας μην έρθει, όποιος έχει ευθυξία ας παραιτηθεί, όποιος δεν έχει. Αυτό το όλοι μαζί, αυτή η ενορχίστρωση της κίνησης θέλει μαέστρο. Κάποιος είναι μαέστρος. Εγώ δεν σου λέω ποιος. Κάποιος αυτός, κάποιος είναι ο οποίος έχει κάνει όλη αυτή την οργάνωση.
0: Και είναι τόσο καλός αυτό, ξέρεις τι. Είναι λίγο σεναριακό. Δηλαδή είναι τόσο καλός ο Τσίπρας, είναι τόσο καλός που το έχει ενορχιστρώσει εδώ και μήνες. Γιατί δεν είναι ότι έγινε κάτι. Δηλαδή το κάνει τόσο καλά εδώ και μήνες.
1: Χρόνια σου είπα εγώ. Εγώ μιλάω για ενορχίστρωση χρόνων.
0: Και το κάνει τόσο καλά δηλαδή.
1: Δεν είναι και τόσο, δεν είναι και τόσο δύσκολο.
0: Έλα μου, είναι δύσκολο. Εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνει.
1: Εδώ μπορεί να γίνει πρωθυπουργός που είναι δύσκολο. Δεν θα είναι, είναι δύσκολο αυτό το να μπορέσει να διαλύσει ένα πρώην κόμμα που το ξέρει. Είναι πολύ εύκολο. Ξέρει με ποιον μιλά, ξέρει τι κάνει, ξέρει τι δεν κάνει, ξέρει ποιο είναι, ξέρει τι είναι, ξέρει τι αδυναμίες του, τα τροτά του, τα ατού του, τα ξέρει όλα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να του διαλύσει όταν μάλιστα παίζεται και μια θέση. Μια θέση να κάτσει, μια καρέκλα. Από τη δική σου τη μία και μετά τον από κάτω σου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν είναι τόσο δύσκολο. Εγώ όμως λέω ότι αυτή η ενορχιστρωμένη κίνηση θέλει μαέστρο. Δεν ξυπνήσανε όπως ακριβώς πολύ σωστά είπε ο Πάνος. Ξυπνήσαν το πρωί και δεν ξέραν τι να κάνουν και αντί να πιούν καφέ. Οι άλλοι πριν κοιμηθούν δεν ξέραν τι να κάνουν και αντί να πιούν ένα ουίσκι. Όλοι μαζί κάνανε.
0: Πρωί ουίσκι.
1: Είπα οι άλλοι χθες το βράδυ.
0: Α, χθες το βράδυ.
1: Οι άλλοι χθες το βράδυ.
0: Ναι, ήταν απόγευμα και πάλι γνωρίστανε για ουίσκι.
1: Εντάξει, ας πήρανε και αυτοί ένα καφέ, ας πήρανε μια βότκα που είναι πιο light. Λοιπόν, όλοι αυτοί ενορχιστρωμένα προχώρησαν σε μια συγκεκριμένη κίνηση πριν το Σάββατο.
0: Είχαμε πάντως και παρατήσεις πέρα από τις ανεξαρτοποιήσεις των ενεργεία βουλευτών και του κ. Ραγκούση, που είναι στέλεχος στην πολιτική γραμματεία, αλλά είναι μεγάλο όνομα. Νομίζω είναι δεύτερος πίσω την κυρία Κασιμάτη σε έδρα. Είχαμε χθες και 63 στελέχη τα οποία παραιτήθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν κάνω λάθος, τον αριθμό εννοώ. Νομίζω 63 είναι.

0: Ζήτημα επίσης είναι και η συνάντηση που είχε χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, με όλα αυτά που γίνονται στην Κυψέλη. Θα έχουμε εμείς στη συνέχεια τον αντιδήμαρχο Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων.
1: Τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, ο οποίος είναι και της περιοχής εκεί που ξέρει περισσότερα.
0: Αυτό που λέει, αυτό που λέει ο Δήμος είναι ότι ο Δήμαρχος, ο Χάρης Δούκας, ότι έχει ζητήσει από την εταιρεία, από την Ελληνικό Μετρό, εγγυήσεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση.
1: Έγραφες εγγυήσεις.
0: Ναι,
1: όχι δηλαδή να στο λέω.
0: Okay.
1: Εμπειρογνώμονες οι οποίοι δεν ανήκουν.
0: Τους εμπειρογνώμονες θα τους ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
1: Που δεν ανήκουν στην εταιρεία. Και αποζημιώσεις σε αυτούς που έχουν προβλήματα. Αυτά περίπου είπε ο Δήμαρχος.
0: Και ανεξάρτητη και κάλυψη, αλλά και πλήρη ενημέρωση για, για το πότε θα γίνει επανεκκίνηση των εργασιών.
1: Ναι, εσένα τώρα κάτι έτσι, προσωπικά, επί του προσωπικού.
0: Ναι. Οι οποίες εργασίες, να πούμε ότι έχουν σταματήσει από το Μάιο.
1: Αυτό. Αν δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αν δεν ήταν όλα καλά, όπως λέει η εταιρεία μέχρι τώρα, ότι όλα είναι καλά. Τα έχουμε δει τα κτίρια, δεν έχουν πέσει. Τα κοιτάξαμε και λίγο, μήπως έχουν στραβώσει με το κεφάλι.
0: Έχουν ρογμές όμως. Οι κάτοικοι λένε ότι έχουν ρογμές.
1: Τώρα σοβάδες, αυτά τα φτιάξαμε. Λέει, δεν θέλανε αυτοί να τα φτιάξουμε. Εμείς πήγαμε να τα φτιάξουμε. Αν όλα αυτά ήταν όπως τα λέει η εταιρεία, όλα καλά, όλα ωραία, όλα αυτό, τα κτίρια είναι ίσια, τα κοιτάξαμε, βάλαμε μια χάρακα, λέει στο καθένα, δεν το πάνε, εγώ το λέω αυτό. Και αφού και ο χάρακας δεν μας. Γιατί σταμάτησαν οι εργασίες? Επειδή απλά φοβήθηκε ο κόσμος. Ξέρεις πολλές ανώνυμες εταιρείες να σταματάνε τη δουλειά επειδή απλά φοβήθηκε ο κόσμος και όλα είναι καλά.
0: Τότε τα παράπονα είχαν ξεκινήσει από το Μάιο.
1: Ναι.
0: Άρα, εντάξει, μπορεί λόγω παραπώνων του κόσμου και ότι φοβόμαστε και ότι να σταματήσανε, μήπως μπορεί να υπήρξε και η καχυποψία ότι μπας και γίνει κάτι λάθος. Να σταματήσουμε να το δούμε.
1: Η καχυποψία του κόσμου.
0: Και των ανθρώπων που κάνουν
1: τις εταιρεία που έχει κάνει τις μελέτες πριν πάει εκεί. Έχει κάνει τις μελέτες, τη στατικότητα, το πώς θα δουλέψει, τα έχει δει όλα. Είδε βέβαια και την ταβέρνα την παλιά που άνοιξε, μόνο που έβγαζε τσιμέντο, πριν δύο μήνες περίπου, τα είδε για αυτά. Όλα αυτά μαζί όμως.
0: Εντάξει, όταν είδε όμως μετά τις ρογμές και τα τσιμέντα και το φόβο του κόσμου, σου λέει μήπως δεν έκανα κάτι καλά.
1: Ξέρεις καμία εταιρεία η οποία από το φόβο του κόσμου να σταματάει να δουλεύει?
0: Ανώνυμη εταιρεία. Θα είπε μήπως δεν έγινε κάτι καλά, να σταματήσουμε να το δούμε.
1: Ανώνυμη εταιρεία δηλαδή από το φόβο του κόσμου είπε μήπως δεν έκανα κάτι καλά, να σταματήσω να το δω, γιατί μήπως κάτι δεν πάει όπως πρέπει.
0: Σε περίπτωση όμως που κάτι όντως δεν πήγαινε καλά, το κόστος της εταιρείας θα ήταν τεράστιο.

0: Πάμε τώρα στα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι υποψήφοι όλοι, οι 13, 9 και 4. Είναι 4.
1: Οι 4 αποκλείεται να είναι.
0: Γιατί αποκλείεται να είναι, αφού θα βγάλουμε ένα νόμο και θα είναι φαστρακολά και θα βοηθούν πολύ γρήγορα.
1: Δεν γίνεται να
0: είναι
1: υποψήφιο.
0: Ούτε καταλαβαίνω. Τσακμπά. Άμα είναι την άνοιξη, θα είπαμε, δικάζουμε σε μια εβδομάδα. Άμα θέλουμε το κάνουμε. Κυβέρνηση, είμαστε 151, okay. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Αύριο δικάστε του. Αύριο. Βγάζουμε ένα νόμο σήμερα και λέμε αύριο δικάζονται, okay. Αυτοί οι 4. Δεν θα του δείχνουμε με το δάχτυλο, θα του δείχνουμε με όλα τα δάχτυλα. Λοιπόν. Πάει αυτό. Οι άλλοι 7 συν 2. Διότι 7 αθώωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 2 η ελληνική δικαιοσύνη. 7, 2 και 4 είναι ο αριθμός. Λοιπόν, οι άλλοι θα είναι στα ψηφοδελτία. Θα είναι.
1: Θα το δούμε. Ναι, δεν έχω απάντηση. Πώς να σου πω εγώ αν θα είναι στα ψηφοδελτία.
0: Εγώ σου λέω θα είναι.
1: Okay, θα το δούμε.
0: Εγώ σου λέω ότι θα είναι. Ναι. Θα είναι στα ψηφοδέλτια γιατί είδαμε τον Πρωθυπουργό στις δηλώσεις του να είναι πανηγυρικός. Να βάζει χέρι στην αντιπολίτευση, η οποία είναι κακιά. Και μπήκε ο Έχει, γιατί το τεκμήριο της αυθότητας είναι για όλους. Και να βάζει χέρι και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που τελικά είχε εμπλοκή ισοκομματικά. Αυτό δεν είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν οι κακοί της αντιπολίτευσης και οι κακοί της Ευρώπης τα έχουν βάλει με το Μητσοτάκι. Καταλαβαίνεις κάτι άλλο εσύ? Εγώ αυτό κατάλαβα. Και καλά για τους κακούς αντιπολίτευσης.
1: Όσο και να επισπευθεί η δικαστική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Πόσο θα επισπευθεί, δηλαδή.
0: Σήμερα αύριο. 151 σήμερα αύριο.
1: Τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Αυτό είναι το γρήγορο.
0: Τι λες τώρα, σήμερα, αύριο θέλω εγώ.
1: Τι είναι σήμερα, μέσα στον Ιούλιο δηλαδή.
0: Ένα τηλέφωνο στο Φλωρίδι, κάτω Φλωρίδι και πες μας και πριν την απόφαση, την απόφαση, να την ξέρουμε κιόλα.
1: Όσο γρήγορο και να είναι, θα είναι Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Ωραία, θα είναι Σεπτέμβριο.
1: Άντε, το πολύ Σεπτέμβριο.
0: Ωραία. Ναι. Άρα μπορούν να μπουν στα ψηφοδέλτια για τις εκλογές που όπως λες και εσύ θα γίνουν το 27.
1: Εντάξει, αυτό είναι το λέω εγώ, ναι.
0: Ναι, μπορεί, θα γίνουν το 27. Άρα λοιπόν, προλαβαίνουμε.
1: Λοιπόν, ποια είναι η κατηγορία τώρα, γιατί. Υπάρχει έτσι ένα με τους όρους που δεν γίνεται απόλυτα αντιληπτό. Ζήτησαν ή διευκόλυναν την ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από δικαιούχους που δεν είχαν το δικαίωμα, το νόμιμο δικαίωμα να εισπράξουν αυτά τα χρήματα τα οποία έπρεπε να πάρουν. Αυτή είναι η κατηγορία μέσα σ' άκρας. Ότι διευκόλυναν δηλαδή μια κατάσταση ή ζήτησαν την ίσπραξη χρημάτων.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτά που λέω εγώ. Είναι το ότι τελικά εναντίον του Μητσοτάκη, εκτός από την κακή αντιπολίτευση, εκτός από τους κακούς εισαγγελείς εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναντίον του Μητσοτάκη είναι και ο Τραμπ ο σημερινός. Εκεί που πάω να δώσω μειώσεις και πάω να φτιάξω την οικονομία για να βγω στις εκλογές, πάει και βομβαρδίζει πάλι.
1: Είναι η έκτη μέρα.
0: Είναι εναντίον του Μητσοτάκη. Αυτό έκτη... είναι δάχτυλος κατά του Μητσοτάκη, να το ξέρεις.
1: Είναι η έκτη συνεχόμενη
0: γιατί γελάτε,
1: νύχτα.
0: Γιατί γελάτε, κύριε.
1: Όπου...
0: Γιατί γελάτε, κύριε.
1: Δεν γελάω. Είναι η έκτη συνεχόμενη νύχτα που έχουμε αμερικανικούς. Και όχι μόνο αμερικανικούς. Μετά έχουμε και, και τις απαντήσεις από το Ιράν. Αλλά ξεκινάνε με αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Μία εταιρεία η οποία έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλες προσδοκίες όταν ήταν έτσι να υπογραφεί και γινόντουσαν και τα ταξίδια, συναντήσεις και χειρία. Τελικά δεν υπάρχει, δεν υφίσταται καμία και χειρία. Είχαμε αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν τώρα τα ξημερώματα, εκτόξευσαν όπλα ακριβίας σε δεκάδες ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Και πώς απαντάει το Ιράν? Το Ιράν απαντάει στην ευρύτερη περιοχή, σε χώρες όπου υπάρχουν συμφέροντα αμερικανικά.
0: Σκέψου λοιπόν αν ο Πρωθυπουργός δεν είχε προβλέψει τι θα γίνει και δεν είχε κόψει αυτό το δεκάλεπτο της βενζίνης.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως οι τιμές στο πετρέλαιο είναι ξανά σε ανωδική τροχιά. Είναι η αύξηση είναι στο 1%. Έχει αυξηθεί το βαρέλι Brent στα 85 δολάρια. Είναι πάνω από 85 δολάρια.
0: Ναι, το καταλαβαίνεις ότι και το ξαναλέω πριν πάμε στο διάλειμμα. Αν είσαι πολιτικός και προβλέπεις,
1: ναι.
0: Όταν θα φτάσει 2,5 ευρώ η βενζίνη, εμείς θα πληρώνουμε 2,40.
1: Ναι.
0: Το καταλαβες? Αυτό μόνο ένας πολιτικός μπορούσε να το προβλέψει. Ενώ όλοι λέγανε τι ωραία που είναι η υπογραφή και τι ωραία που είναι η εκεχηρία και τελειώσαμε, τώρα πάμε προς τα κάτω. Μόνο ένας καλός πολιτικός μπορούσε να το προβλέψει και λέει: το 2,5 εγώ θα το κάνω 2,40, κύριοι. Χειροκροτήστε με.
1: Μετά το διάλειμμα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα βλέπω έχουν στείλει 2 αμοργός. Οκ, ναι. Οπότε λογικά θα ξανακάνουμε την κλήρωση κανονικά. Λοιπόν, τα λέμε μετά.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η ώρα είναι 9:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα βλέπω το μήνυμα του Πάμφωτο. Καλημέρα στα δημοσιογραφικά σενάρια με σωστή εκφώνηση όμως της πολιτικής. Ευχαριστούμε. Με εξαιρετική πλέον ανησυχία το θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Σας παρακαλώ, κάντε την προσοχή σας, μην γίνει κανένα σεισμός γιατί θα κλάψουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Και μας έχει στείλει μία φωτογραφία η οποία οδός Κυψέλης, κολόνα είναι δεμένη με ημάντες.
0: Ναι.
1: Πορτοκαλί ημάντες. Μπορούμε να αναρτήσουμε και εμείς αυτή τη φωτογραφία στο η Ελλάδα σήμερα την εκπομπή μας στο Φουμπού. Μπαίνετε και να βλέπετε πράγματα και εκεί. Κάνει ο Πουρναράτσι και είπε πολλά, δεν τα αφήνει έτσι. Μόνο την Άξιο δεν έχει ανεβάσει ακόμα, ναι, για ευνόητους λόγους. Για τους ίδιους λόγους δεν έχει ανεβάσει και την Αμοργό.
0: Αλήθεια.
1: Και σκεφτείτε ότι την Άξιο έχει πάει. Έχει πάει. Αμοργό δεν έχει πάει.
0: Δύο φορές κιόλας έχω πάει να έξω.
1: Δύο. Άρα δεν ανεβάζει την Άξιο που έχει πάει, δεν ανέβασε την Αμοργό και ξαφνικά κάτι έγινε και η Αμοργό ξανακληρώνεται.
0: Δεν φταίω εγώ, αφού είπε η γυναίκα ότι.
1: Και για τίποτα δεν φταίει ο Πουρναράς. Πόσοι τον πιστεύετε.
0: Τώρα λες να είμαι ενορχιστρωτής σαν τον Τσίπρα. Και εγώ λέω δεν φταίω.
1: Εγώ λέω γελάει ο κόσμος με τις βαθιστόχαστες αναλύσεις της κύριε Γεωργιάδη. Για μένα λέει γελάει ο κόσμος. Αυτό είναι καλό, να προκαλείς γέλιο. Άλλοι πληρώνονται γι' αυτό που προκαλούν γέλιο. Εγώ έχω ένα μεγαλύτερο πλεονέκτημα.
0: Σήμερα στις 11 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών είναι και το τελευταίο αντίο στην μεγάλη, στη σπουδαία ηθοποιό, τη Μάρο Κοντού. Λοιπόν, είπαμε κύριε Γεωργιάδη για το ότι έγινε στην Κυψέλη. Χθες είχαμε τη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με την εταιρεία. Είπαμε κάποια πράγματα εμείς.
1: Ναι, κοίταξε, ο κόσμος ανησυχεί. Εγώ που πήγα στην περιοχή εκτές, όπως προχτές μάλλον.
0: Και προχτές.
1: Προχτές περισσότερο, εκτές λιγότερο, προχτές που πήγα, μου είπανε οι άνθρωποι ότι ναι, ήρθαν εδώ να φτιάξουν λέει τις οβάδες. Και μας έβαζαν να υπογράψουμε ένα χαρτί ότι δεν έχουμε καμία απέτηση μετά από αυτό.
0: Ναι.
1: Μία ή δύο πολυκατοικίες στις 15-16 λέει τους άφησαν να μπουν μέσα για να φτιάξουν τις οβάδες. Οι υπόλοιποι όχι, δεν μπορεί, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Η απορία μας βέβαια. Και απορία και δική μου και όσους μου στείλατε, για εσάς που μου στείλατε μηνύματα, είναι ότι μια εταιρεία ανώνυμη σταματάει τις εργασίες επειδή διαμαρτύρεται ο κόσμος. Σε καμία των περιπτώσεων δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό. Μια εταιρεία σταματάει τις εργασίες όταν κάτι έχει δει και δεν το λέει. Ο αντιδήμαρχος όμως, ο Γιώργος Αποστολόπουλος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αποστολόπουλο, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Και σε όλους τους ακροατές του σταθμού και τους εργαζόμενους.
1: Κύριε Αποστολόπουλε, ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, είδε χθες, συναντήθηκε, νομίζω ότι ήταν και κάτοικοι εκεί μαζί, είδε τους εκπροσώπους εκεί της εταιρείας, απάντησαν γιατί σταμάτησαν τις εργασίες, αν όλα όπως μας λένε είναι καλά και μόνο σοβάδες πέσανε.
2: Καταρχάς, έγινε μια έτσι αναλυτική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Που έγινε
2: με πρωτοβουλία του Δημάρχου που προηγήθηκε τη συνάντηση.
1: Σωστά.
2: Όπου βεβαίως ξεκάθαρα και όλες οι παρατάξεις.
1: Αυτή ήταν η απορία μου. Συμφωνήσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας όλοι μαζί. Αυτό νομίζω δεν έχει ξαναγίνει.
2: Υπήρχε μια ευρύτερη συνένεση. Νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία του Δημάρχου αγκαλιάστηκε από όλες τις πλευρές και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι η πρώτη είδηση για το Δήμο Αθηναίων.
2: Σαφέστατα, δεν έχετε άδικο, γιατί η αλήθεια είναι ότι ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια σας πληροφορώ ειλικρινέστατα ότι το 95% των θεμάτων πέρναγε ομόφωνα, γιατί είναι θέματα τα οποία αφορούν τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχουν ένα πολιτικό χαρακτήρα. Δυστυχώς οι αξιωματικοί κυρίως αντιπολίτευση του Δήμου Αθηναίων, του κ. Μπακογιάννη, αντιδρά σε πάρα πολλά θέματα, με αποτέλεσμα να μην συμβαίνει αυτό που συνέβαινε τα παλαιότερα χρόνια, να υπάρχουν ευρύτερες συνενέσεις. Σε κάθε περίπτωση, στο συγκεκριμένο θέμα, ευτυχώς θα φάνηκε να υπάρχει ευρύτερη συνένεση. Πήρα από την πρωτοβουλία λοιπόν, κινήθηκε τάχιστα. Έγινε αυτή η σύσκεψη, η οποία είχε ανακοινωθεί κιόλας με τους εκπροσώπους του Ισαττικό Μετρό αλλά και με κατοίκους της περιοχής. Και από εκεί και πέρα ζητήθηκαν κάποια αυτονόητα πράγματα.
1: Ένας ακροατής μας, σας διακόπτω, στην οδό Κυψέλης έχει στείλει μια πολυκατοικία που είναι δεμένη, μια κολόνα σε πολυκατοικία, δηλαδή που είναι δεμένη με ημάντες.
2: το άκουσα που το λέγατε, και είναι, αν ισχύει αυτό έτσι όπως το περιγράφετε, είναι ανατριχιαστικό. Τι να πω, ξέρετε, διευκρινίζω, για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση, ότι εμείς είμαστε υπέρ της λειτουργίας του μετρό και της κατασκευής του, διότι είναι ένα λαϊκό μέσο μεταφοράς.
1: Όλος ο κόσμος είναι υπέρ.
2: Όλος ο κόσμος. Απλά θα πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο. Και μάλιστα το είχαμε τονίσει αυτό από την αρχή την έναρξη της θητείας μας, όταν είχαν γίνει βέβαια σε πολύ διαφορετικό επίπεδο κάποιες έτσι λανθασμένες και επιπόλαιες κινήσεις με τα δέντρα τα που πρόκειται να μεταφτεστούν. Και κάναμε τότε μια δυναμική έτσι, είσοδο στη δημοτική αρχή, λέγοντας ότι πρέπει να διασωθούν τα δέντρα. Διασώσαμε πράγματι τα δέντρα τουλάχιστον που. Εμείς από τη δική μας πλευρά στο χρονικό διάστημα δηλαδή που αναλάβαμε τα πήραμε στα χέρια μας. Δυστυχώς τα παλαιότερα σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν διασώσει, πρέπει να το πω αυτό, αλλά από εκεί και πέρα είχαμε επισημάνει τότε ότι είναι ανάγκη όπως και να έχει και σε όλα τα επίπεδα να η κατασκευή του μετρό να γίνει με σωστές προδιαγραφές. Τότε κάποιοι βγήκανε και αρχίσαν να διαστρεβλώνουν τα λεγόμενά μας, λέγοντας ότι η παράταξη του Χάρη Δούκα ή ο Χάρης Δούκας είναι εναντίον του μετρό και μάλιστα δεν σεβάστηκαν ούτε καν τοποθετήσεις επιμέρους συμβούλων και την ιστορία, ας πούμε, η οποία προϋπήρχε, όπως η δική μου παρουσία στα Εξάρτια, πρώτη χρόνια είχα ταχθεί υπέρ του μετρό, σε αυτές τις, στην Αθήνα. Αλλά από εκεί και πέρα. Πρέπει να πούμε, γι' αυτό δεν σημαίνω πόσο αναγκαία είναι η κατασκευή του μετρό, αλλά πρέπει να γίνει με τον σωστό τρόπο. Τώρα, αν ισχύουν αυτά που περιγράφετε, να πω και εγώ.
0: Πείτε
2: και βεβαίως, μας έχουν εκφραστεί και εμάς οι ανησυχίες όλων των κατοίκων και πιστεύω ότι είναι μάλιστα επαυξημένες οι ανησυχίες και λόγω του πρώτερου γεγονότος του πρόσφατου με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
1: Μία στα Πετράλωνα, μία στην Εστομαρούση. Είχαμε προβλήματα. Πάνω.
0: Πάμε, πείτε μας, κύριε Αντιδήμαρχε, πάμε τώρα στο μετά, στο αύριο. Τι θα γίνει με τους εμπειρογνώμονες και με τους ελέγχους που θα γίνουν στα διαμερίσματα και πότε αναμένουν να ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες για το μετρό.
2: Νομίζω ότι γίναν και κάποιες ανακοινώσεις και πιο επίσημες πλέον και από πλευρά του Δημάρχου και από πλευρά άλλων αρμόδιων φορέων από την κεντρική κυβέρνηση ότι θα υπάρξει αυτή η εποπτεία και η μελέτη από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και από την πλευρά του Εθνικού Επιμελητηρίου και βεβαίως θεωρούμε και εμείς με βάση και αυτά τα οποία έχουν ακουστεί και υπόθηκαν αλλά και ανακοινώθηκαν ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει κάποια εργασία εάν δεν πιστοποιηθεί η πλήρης έτσι, ασφάλεια των δεδομένων και της κατάστασης.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, κύριε Αποστολόπουλο, ότι εγώ που ξέρετε, το γνωρίζετε ότι μίλησα με τους κατοίκους της περιοχής, ότι βρήκα και αυτούς τους τελευταίους που μπορούσα να βρω, είναι το ότι αυτό το ανεξάρτητο εμπειρογνώμονες ήταν το σημαντικό που λέγανε από προχτές, διότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στην εταιρεία. Γιατί και η εμπιστοσύνη έγκυται αυτό που είπαμε πριν, που το ακούσατε. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταμάτησε να δουλεύει μια εταιρεία ανώνυμη, να σταμάτησε να προχωράει το έργο επειδή πέσανε σοβάδες και επειδή ανησυχούσαμε εμείς. Κάτι άλλο συμβαίνει που δεν μας το λένε.
2: Ακούστε, δυστυχώς αυτό που περιγράφει τώρα είναι κάτι πάρα πολύ θλιβερό, διότι έχουμε φτάσει στο σημείο εταιρείες μεγάλες του ελληνικού δημοσίου έτσι, στην ουσία. Να μην γίνονται, μάλλον ο κόσμος να μην τις εμπιστεύεται. Δηλαδή ουσιαστικά να μην εμπιστεύεται το ελληνικό κράτος. Είναι κάτι πραγματικά που εντυπωσιάζει. Αν σκεφτούμε μάλιστα ότι στο παρελθόν αντίστοιχα έργα έχουν γίνει με σχεδόν άψογο τρόπο. Και παλαιότερα είχαμε κάτι ρογμές, αν θυμάμαι καλά, τις παλαιότερες κατασκευές του μετρό εκεί Βουλιαγμένης. Είχαμε εκείνο το περίπτερο. Πανεπιστημίου, αλλά ήταν γεγονότα πολύ μεμονωμένα.
1: Καλά, έχουμε την ταβέρνα εκεί στην Κυψέλη που άνοιξε και βέβγαζε και αντί να πουλάει πιάτα φαγητού, έβγαζε με τσιμέντο.
2: Πράγματι, έχουμε ναι, τώρα, γιατί εγώ σου μιλάω για παλαιότερα που
1: το κατάλαβα.
2: Φτιάχτηκε ένα τεράστιο δίκτυο νομίζω με αποτελεσματικό τρόπο και με ασφάλεια. Και ερχόμαστε τώρα μετά από 20 χρόνια και 25 χρόνια, 30 και δεν μπορούμε ακόμη με την πιο προηγμένη τεχνολογία να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και ασφαλείς. Είναι σαφές ότι στο ζήτημα αυτό υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα και σας είπα 30 χρόνια μετά από την κατασκευή του προηγούμενου έργου του μετρό στην Αθήνα και να υπάρχει τεχνογνωσία πλέον, να υπάρχει να βρισκόμαστε υποτίθεται εποχές AI και τελικά να τους πούν τα αποτελέσματα να είναι αυτά. Μακάρι βέβαια να διαπιστωθεί ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και να συνεχίσει το έργο με ασφάλεια. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να εκφράζουμε τις επιφυλάξεις και τις ανησυχίες μας για να μπορέσει λιγάκι και το σύστημα να είναι πιο προσεκτικό.
0: Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Αποστολόπουλε, να παγώσει τελείως το μετρό.
2: Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί από μένα. Ναι. Νομίζω ούτε από κάποια δημοσιογραφική έτσι, πλευρά. Ελπίζουμε πως όχι, για όνομα. Και εύχομαι ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Να πω όμως, επειδή τυχαίνει να είμαι και κάτοικος περιοχής των Εξαρχείων, ότι και στην πλατεία των Εξαρχείων ο σταθμός δεν προχωράει, οι εργασίες έχουν σταματήσει. Και παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα και με το κλείσιμο των δρόμων, ακόμα και με τις θέσεις ΑΜΕΑ, που αφορούν και κάποιους απόμαχους δημοσιογράφους, συναδέλφους σας, στην περιοχή της Μουστοξίδη, που έχουν κάνει καταγγελίες σε σχέση ακριβώς με το γεγονός ότι δεν γίνονται σεβαστές οι θέσεις των αναπήρων. Το αναφέρω και αυτό. Έτσι σαν ένα μικρό στοιχείο.
1: Εντάξει, καλό είναι να προσέχουμε όλα. Αλλά εδώ ο Γιάννης ρωτάει, εγώ που το παιδί μου φοβάμαι να μείνουμε πλέον εκεί στην περιοχή. Φοβάμαι. Η λέξη φοβάμαι, που δεν νομίζω δεν είναι μόνο ο Γιάννης που το στέλνει, είναι κι άλλοι που ζούσαν, από ό,τι μου είπανε, τουλάχιστον εμένα που πήγα, ζούσαν ένα μικρό σεισμό κάθε μέρα. Κάθε μέρα, λέει, από τότε που άρχισαν τα έργα, εμείς ζούσαμε ένα μικρό σεισμό. Τώρα, περιμένουμε εμπειρογνώμονες. Περιμένουμε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
2: Και πείτε μου πώς κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο ήσυχα κοιμούνται, αυτό που λέτε. Πόσο ήσυχα. Νομίζω ότι και ευτυχώς που κατάφεραν μέσα στις συνθήκες ζωής που διαβιούμε σήμερα να οργανωθούν, να ξεσηκωθούν, να ενημερώσουν και το Δήμο, να γίνουν αυτές οι ενέργειες από πλευρά Δήμου και το θέμα να αναδειχθεί. Διότι πρώτιστος στόχος και του Δημάρχου Αθηναίων και όλων μας είναι και το θέμα να αναδειχθεί. Διότι φαίνεται ότι πέρναγε λίγο έτσι σιωπηρά μέχρι στιγμής. Και γιατί έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που τα φαινόμενα αυτά άρχισαν να εμφανίζονται στην επιφάνεια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, να σας καλημερίσουμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε. Αν και για μένα πάνω η πρώτη είδηση είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας συμφώνησε σε κάτι. Όλοι μαζί. Αυτό είναι πρώτη είδηση. Θα το ανεβάσουμε παντού.
2: Νομίζω ότι σας είπα και πάλι, το θέμα αυτό είναι από τα αυτονόητα σε μια εποχή που δυστυχώς κάποιες παρατάξεις παίζουν λίγο έτσι αυτό το κομματικό παιχνίδι, το οποίο δεν είναι καλό να υπάρχει στα δημοτικά συμβούλια. Και σε κάθε περίπτωση, ευτυχώς υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία από τη μεριά του Δήμου, που χωρίς να έχει αρμοδιότητα αναδεικνύει το θέμα σε κομβικό βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Δεν θα μπορούσε καμία παράταξη να διαφωνήσει σε κάτι τέτοιο, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Αυτό μας έλειπε τώρα, ευτυχώς. Να πω έτσι απλά.
0: Ωραία, την καλημέρα μας, ευχαριστούμε. Θα επικοινωνήσουμε ξανά.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και όση ώρα μιλούσαμε με τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Αποστολόπουλο, ανακοίνωσε την αποχώρησή της και κυρία Όλγα Γεροβασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Μην λες ονόματα, εσύ, γιατί μόλις λες το όνομα, μετά από λίγο πτσοκ.
0: Απλά το θετικό είναι ότι η κυρία Όλγα Γεροβασίλη ξύπνησε λίγο πιο αργά. Δεν ήταν με τους πρωινούς, εντάξει, κοιμήθηκε λίγο παραπάνω. Σήμερα, μια και λέμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Θα προετοιμάσει.
1: Τι είναι αυτή, τρεις, τέσσερις.
0: Όσοι είναι. Θα προετοιμάσει ο κύριος Μελίδης χθες, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πάρα πολλά στελέχη τα οποία θα ενεργοποιηθούν και έχει κόσμο και πιστεύει ότι θα είναι ξανά στην επόμενη
1: βουλή. Και ήταν και η πρώτη αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα χθες.
0: Ποιο?
1: Αυτό, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι που ευθέως είπε για τον κύριο Τσίπρας ενοχιστρώνει για τη διάλυση του κόμματος. Αυτό το είπε ο ΣΥΡΙΖΑ επί επίσημη ανακοίνωση εχθές. Ήταν η πρώτη κόντρα ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρα. Δεν υπήρξε καμία, μέχρι προχτές ήταν όλα καλά, πάρε μας και μας μπάμπα.
0: Γιατί μέχρι προχτές ήταν ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος
1: δεν έχει παραιτηθεί
0: το ήθελε. Ναι, αλλά δεν είναι πρένος στην ηγεσία.
1: Ναι, αλλά δεν έχει παραιτηθεί ακόμα.
0: Δεν έχει παραιτηθεί, όχι.
1: Τι περιμένει, το Σάββατο και μετά?
0: Δεν ξέρω. Σήμερα λοιπόν στις 3 συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία, θα προετοιμάσει το έδαφος για την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, όπου αύριο θα εκλεγεί και ο νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Παύλος Πολάκης, η Ρεναδού.
1: Από τους βουλευτές θα είναι η ψηφοφορία.
0: Εγώ αυτή που θα μείνω.
1: Ναι, διότι εγώ άκουγα ένα ρεπορτάζ χτες το βράδυ που έλεγε ότι η κυρία Δούρου έχει την πρωτοβουλία, έχει 6 μαζί με τον εαυτό του. Δηλαδή 5 και εκείνη μία, ενώ ο κύριος Πολάκης έχει.
0: Το είπα και εγώ αυτό. Ναι, χθες. Λέω ότι έχει προβάδισμα η Δούρου.
1: Ναι, εδώ σου λέει είμαι 5 λέει και μία δική μου 6. Και ναι. Ο κύριος Πολάκης είναι 3 και μία δική μου 4. Είναι δεύτερος. Δηλαδή είμαστε 2, είμαστε 3.
0: Ο Παύλος Πολάκης πάντως, ο οποίος το παλεύει ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια να γίνει πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν τα καταφέρει ποτέ. Και από τον Κασελάκη είχε χάσει. Τώρα έδιωξε, είπε να παραιτηθεί ο Φάμελος και έγινε δεκτό. Ξανακατεβαίνει. Άμα χάσει και από τη Δούρου. Το παλεύει ο άνθρωπος. Λέει ρε παιδάκι μου, θέλω να γίνω πρόεδρος. Θέλω να λάβω εγώ το κόμμα.
1: Πόσες φορές έχει χάσει?
0: 2 σίγουρα. Δεν είχαμε και κάτι άλλο.
1: Όχι
0: 2 σίγουρα. 2 με την αυριανή, έτσι. Αν επιβεβαιωθεί το σενάριο.
1: Εντάξει, έχει. Μικρός. Νέος. Είναι ακόμα. Έχει μπροστά του χρόνια. Λοιπόν, είχαμε για να γυρίσουμε και μια σκληρή αντιπαράθεση τώρα το πρωί στο κανάλι του Action του κυρίου Τσουκαλά με τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριο Τσουκαλάς είπε ότι παρουσιάζει επιτυχία το γεγονός ότι παραπέμφθηκαν μόνο 4 πρόσωπα.
0: Όχι ο κύριο Τσουκαλά, ο κύριο Γεωργιάδη.
1: Ο κύριο Τσουκαλά είπε ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει επιτυχία το γεγονό ότι μόνο 4 λέει παραπέμφθηκαν, οι άλλοι ήταν αθώοι. Και το θεωρεί επιτυχία. Ο κύριο Γεωργιάδη είπε ότι εγώ από την αρχή το είχα πει ότι θα είναι αθώοι. Ότι θα αθωωθούν και ότι θα του βάλει στο αρχείο.
0: Ναι.
1: Και τελικά είπε ο Γεωργιάδη ότι εγώ το είχα πει, τα είχα πει, σα τα έλεγα ότι θα ξεφτυλιστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ξεφτυλίστηκε.
0: Το είχε πει ο Άδωνη.
1: Και είχε αυτή την κόντρα. Από τη μία, ο κ. Τσουκαλά λέει: δεν μπορείτε να πανηγυρίζετε επειδή μόνο 4 λέει και όχι όλοι παραπέμφθηκαν. Δεν είναι πανηγύρι αυτό, είπε ο κ. Τσουκαλά. Ο κ. Γεωργιάδη, επαναλαμβάνω, είπε ότι εγώ σα τα είχα πει ότι θα ξεφτυλιστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Πρωθυπουργό είπε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τελικά εμπλέκεται στα σοκοματικά μα. Τώρα. Ό,τι θέτε πιστεύετε, ό,τι θέτε ακούτε.
0: Και θυμάμαι και την συνέντευξη πριν λίγες μέρες του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε πει ότι όχι, δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο. Και 5 μέρες μετά προέκυψαν οι ποινικές διώξεις 4 βουλευτών.
1: Συγγνώμη. Η σφαίρα δεν είναι.
0: Τι η σφαίρα?
1: Η σφαίρα δεν πέτυχε.
0: Α, τη σφαίρα, ρε παιδάκι μου τώρα.
1: Δεν μπορώ να την ξεχάσω.
0: Γιατί?
1: Διότι εσύ θα φας σφαίρα για τον Τσαπαλιάρη.
0: Εσύ κοίτα να δεις να τα φας.
1: Εγώ έχω φάει δύο. Εγώ δώσει τα πολλά χρόνια τώρα. Εσύ θα φας σφαίρα για τον Τσαπαλιάρη. Για να σου πω αν θα σε αύριο εδώ.
0: Δεν είμαι ανταυτού όμως εγώ.
1: Δεν είσαι ανταυτού. Ούτε εγώ ήμουν ανταυτού. Ενώ ανταυτού έχει ένα λόγο παραπάνω.
0: Ο κύριος Δημητριάδης το είπε ως ανταυτού.
1: Δηλαδή, άμα φύγει ο Μητσοτάκης, έρχεται η Δημητριάδη. Δηλαδή, άμα αρρωστήσουμε το Τσοτάκη, πάει Δημητριάδη.
0: Δεν ξέρω πώς το εννοούσε ακριβώς.
1: Δηλαδή, ο κύριος Αποστολόπουλος είναι αναπληρωτής δήμαρχος που είχαμε πριν. Έτσι, στο Δήμο Αθηναίων.
0: Όταν λείπει ο κύριος Δούκας, είναι ο κύριος Αποστολόπουλος.
1: Δηλαδή, όταν λείπει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ο ανιψιός.
0: Τώρα δεν είναι, όχι. Όταν ήταν στο Μαξίμου μπορεί.
1: Α, όταν ήταν στο Μαξίμου.
0: Δηλαδή... Τώρα δεν είναι στο Μαξίμου. Είναι στο Μαξίμου.
1: Δεν είναι. Όχι.
0: Τώρα πώς θα πάει. Θα πει ήρθα.
1: Ανταυτού σημαίνει αυτό ή κάνω λάθος. Δηλαδή αρρώστησε.
0: Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ότι μπορώ να έχω χρέη δημάρχου, προέδρου, οτιδήποτε. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Νομίζω εγώ του λοιπόν αυτό το εκλαμβάνω. Βοηθήστε με κι εσείς και εσύ πάνω αν θέλεις, ως μια πραγματική σοβαρή κίνηση, διότι λείπει ο Μητσοτάκης και όταν λείπει ο Μητσοτάκης είναι εδώ εγγονός του Μητσοτάκη. Του άλλου, του παλιού. Άρα είναι πολύ σοβαρή κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αλλάζει κάτι. Άρα έχουμε την ίδια γραμμή. Δεν βάζουμε κανέναν να μας αλλάξει το σχέδιο που έχουμε. Πώς το κόβεις, πώς το βλέπεις? Δεν είναι πολύ ορθό?
0: Θα το κρίνει ο κόσμος.
1: Εσύ πώς το κρίνεις? Καλά σκέψου το, βάλε μου. Επίσης πες κάμια ανάξω.
0: Να πούμε, διότι, να πούμε τα δωράκια μας.
1: Έκρυψες την Αμοργό και είδες τι έγινε.
0: Το θέμα τώρα είναι με τα δώρα. Ότι δεν θυμάμαι τις πληροφορίες για την Αμοργό.
1: Θυμάμαι εγώ απ' έξω.
0: Άμα θυμάσαι απ' έξω, να τα πεις εσύ. Την Νάξο, ωραία.
1: Πες την Νάξο.
0: Λοιπόν, τριήμερο στην Νάξο, παιδιά. 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Νάξιαν Collection στο νησί των Κυκλάδων. Πεντάστερο, βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικη θέα, κυκλαδίτικο στυλ, θέα στο Αιγαίο και φαγητό επίσης στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Στέλνετε την συμμετοχή σας στο 6999-943-943. Γράφετε τη λέξη Νάξιος και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, σε μία εβδομάδα από τώρα. Παρασκευή σήμερα, ολοκληρώθηκε η εβδομάδα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Εδώ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, χωρίς να το καταλάβουμε.
0: Εδώ ολοκληρώνεται και η κυβερνητική θητεία.
1: Πότε?
0: Το 2031. Το 2031.
1: Α, τότε θα πάει κι άλλη. Κοίταξε.
0: Περίμενε. Στέλνετε Νάξο στο ονοματεπώνυμό σα το 6939-943-943. Η κλήρωση στις 24 Ιουλίου την επόμενη Παρασκευή και θα το δούμε πώς θα γίνει και με την Αμοργό.
1: Λοιπόν, όσοι δεν καταφέρουμε να πάμε στην Νάξο, σαν τον Μπουρναρά, μπορούμε να πάμε μία εκδρομούλα μέχρι την Εύβοια, μέχρι τη στενή Εύβοια, να πάμε να περάσουμε τη στενή, να φτάσουμε στην υπέροχη παραλία της Χιλιαδού, να κάνουμε τον μπανάκι μας και στην επιστροφή ένα γεύμα ή ένα δείπνο στο διάσημο Κισό πάνω στο ποτάμι. Τώρα πριν πω για την Αμοργό, διότι γίνεται και μια διαβούλευση εδώ εσωτερική, το πότε θα το κληρώσουμε, να κληρώσουμε την Αμοργό.
0: Είναι πυρετώδης η διαδικασία.
1: Είναι πυρετώδης η διαδικασία. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι εγώ ακούγοντας τον Πρωθυπουργό περιμένω να κάνει πράξη αυτά που είπε.
0: Πού κολλάει η Αμοργό με το.
1: Όχι, για την κυβέρνηση που θα πάει μέχρι το 30, που είπες εσύ.
0: Άλλαξε θέμα με την Αμοργό.
1: Κατευθεία, γιατί μου έκανε αυτό που έκανα.
0: Συγγνώμη, γιατί περίμενα να πει κάτι για την Αμοργό και δεν κατάλαβα τώρα πώς προέκυψε ο.
1: Εκεί διαβουλεύσεις λοιπόν. Περιμένω, διότι όταν ο Πρωθυπουργός, που εγώ τον πιστεύω, είπε καταργείται ο νόμος Κατρούγκαλου, εννοούσε το 30.
0: Μπορεί.
1: Γιατί είχε βάλει στο. Ναι, θα κάτσω μία τετραετία. Θα με βγάλουν δεύτερη, θα κερδίσω την τρίτη.
0: Μα έτσι κι αλλιώς το όριο, σε μία πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το όριο της κυβερνησιμότητάς του, της διακυβέρνησής του, είναι στις τρεις θητείες. Είπε μετά την τρίτη θητεία, όχι, λέει, δεν θα ξαναβάλω.
1: Αυτό.
0: Το είπε ο ίδιος.
1: Επίσης.
0: Άρα η κυβερνητική του θητεία ολοκληρώνεται.
1: Το 30.
0: Το 30.
1: Γι' αυτό και εσύ μην ξανακατηγορήσεις πολιτικό που δεν θυμάται τι έγινε σήμερα. Θυμάται τι έγινε το 15, το 16, το 17, το 18, το 19 και τώρα θυμάται, μάλλον σκέφτεται τι θα γίνει το 30, μέχρι το 30, αλλά δεν ξέρει τι συμβαίνει σήμερα. Μην το ξανακατηγορήσεις ποτέ. Είναι σε γραμμή πρωθυπουργού. Εντάξει. Εντάξει, σε επιπλήττω τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί γελάτε, κύριε.
0: Λοιπόν, ένα θέμα από εβδομάδα που θα έχουμε, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Άντε να μάθω κι εγώ.
0: Θα είναι για αυτήν την κινητοποίηση που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες, πριν δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος, πριν τρεις, έξω από το Υπουργείο Υποδομών. Είναι κάτοικοι της Γορτινίας και εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι είχαν κινητοποίηση στο Υπουργείο. Ζητούν την αναβάθμιση του Ε74 Τρίπολη Πύργου. Τι καταγγέλνουν? Καταγγέλνουν ότι οι σοβαρές στορές και κατολιστήσεις καθιστούν το δρόμο επικίνδυνο, ενώ η καθυστέρηση των έργων οδηγεί την περιοχή σε αποξένωση, οικονομική καταστροφή και στασιμότητα αναπτυξιακή. Δεν μπορούν να περάσουν άνθρωποι. Τρίπολη Πύργος.
1: Ωραία. Για σκέψου λοιπόν ότι είχαμε εγκαίνεια, είχαμε πρωθυπουργό, είχαμε βόλτες, είχαμε φωτογραφίσεις, είχαμε έστω στο Πάτρα Πύργος.
0: Ναι.
1: Και μετά από μια εβδομάδα έκλεισε και δεν ήταν έτοιμο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Γιατί περιμένετε τώρα, ενώ είχαμε εγκαίνια φωτογραφίσεις στο Πάτρα Πύργος, που το είπε αυτό, βγήκαμε στα κανάλια, σώσαμε τον κόσμο που δεν σκοτώνεται πια. Θα έχουμε εξελίξεις γρήγορες στο Τρίπολη Πύργος.
0: Εντάξει, ήρθαν οι άνθρωποι.
1: Ούτε καν φωτογραφίες, ούτε καν τίποτα.
0: Διαμαρτυρήθηκαν όμως στο Υπουργείο οι άνθρωποι. Πήγανε, είχαν τη συγκέντρωσή τους. Και είναι ένα θέμα που από Δευτέρα θα το έχουμε για να μας πούνε και οι άνθρωποι τι ακριβώς δυσκολίες
1: υπάρχουν. Το θέμα είναι πραγματικά πολύ σοβαρό και προσπαθώ να αστειευτώ λέγοντας ότι όταν έχει βγάλει φωτογραφίες εγγενείων, έχει κόψει κορδέλα ο Πρωθυπουργός και την άλλη ομάδα έκλεισε.
0: Ναι.
1: Τι περιμένουμε? Περιμένετε κι εσείς μέχρι το 30 και μέχρι το 30 που θα έχει ολοκληρωθεί το έργο του Πρωθυπουργού, μέσα σε όλα αυτά που θα κάνει, θα είναι και
0: μπορεί
1: αυτό.
0: Να είστε κι εσείς.
1: Μπορεί να είναι και αυτό.
0: Μιας και ανέφερες πριν το Σοκράτη Φάμελο, εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται και ο Σοκράτης Φάμελος.
1: Καλά, αυτός την άνοιξε καταρχάς. Την άνοιξε, αλλά την άνοιξε για τους άλλους. Μήπως ως καπετάνιος φεύγει τελευταίος.
0: Είναι σαλούν. Έχεις δει τις πόρτες στο σαλούν που είναι ανοιγοκλίνουν εύκολα. Πάπα, όποιος θέλει.
1: Και μπαίνει και βγαίνει και με κλωτσιά.
0: Ναι, μπαίνει, βγαίνει. Σαν είναι σαλούν.
1: Αλλά ο καπετάνιος Φάμελος περιμένει να φύγουν όλοι και να πει: εγώ φεύγω τελευταίο.
0: Μπορεί. Μπορεί να θέλει να ελέγξει το χώρο, να πει φύγατε όλοι.
1: Ναι.
0: Να δει, μην αφήσω κανέναν μέσα. Φύγατε όλοι. Πριν κλειδώσω, μην ξεχάσω κανέναν μέσα.
1: Και όχι μόνο αυτό, να τον πάρω και με το ζόρι. Δηλαδή, εσύ που είσαι, γιατί είσαι μέσα. Μπαξώ.

0: Τώρα να μιλάς για φάβελο και να πέφτουν γκάζια, αυτό δεν ξέρω πώς το οργανώσατε.
1: Γιατί, ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι, συνήθως πέφτανε για άλλους τα γκάζια όταν μιλάνε. Τώρα φάμελος και γκάζια δεν είναι και το φυσικό του, έτσι. Δεν είναι, ξέρεις, αυτός που θα φωνάξει.
1: Είναι πράος, είναι πράος.
0: Γκάζια με φάμελο.
1: Είναι ήρεμος. Και είναι και σοβαρός άνθρωπος ο κύριος Φάμελος.
0: Βρε, εγώ λέω ότι όλοι είναι σοβαροί στην πολιτική. Δεν υπάρχει κανένας που δεν είναι σοβαρός. Όλοι είναι σοβαροί. Γι' αυτό
1: αλλά
0: είναι
1: εντάξει,
0: στην πολιτική,
1: είναι...
0: γι' αυτό τους ψηφίζει ο κόσμος, γι' αυτό βγαίνουν, γι' αυτό μας κυβερνάνε, γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Σοβαρότητα.
1: Καλά, δεν είναι δεδομένο ότι όποιος θέλει να ασχοληθεί ή έχει ασχοληθεί με την πολιτική έχει και πιστήριο σοβαρότητας.
0: Πώς δεν έχει, αφού βγαίνει, το ψηφίζουν. Αυτό, κάποιοι το ψηφίζουν. Αυτό, δεν βγαίνει μόνος του.
1: Δεν έχει σχέση αυτό.
0: Δεν βγαίνει μόνος του, κάποιοι το ψηφίζουν.
1: Ναι, ρε, δεν έχει σχέση αυτό όμως.
0: Άρα λοιπόν είναι σοβαρότερος από τους άλλους που δεν το ψηφίζουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οδηγείται και ο 25χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη με το τραγικό αυτό αποτέλεσμα του θανάτου της Βάγιας Νέστορα. Και πάμε στο διαλυματάκι μας, είμαστε στο μισό της εκπομπής.
0: Να πάμε στο διαλυματάκι, ναι. Θα έρθουμε αμέσως μετά. Οι τέσσερις θα μείνουν στα ψηφοδέλτια, μόλις μου ήρθε.
1: Οι τέσσερις.
0: Οι τέσσερις, Νέα Δημοκρατία. Αυτό που θα παραπεμφθούν για απλημελιωματάκια. Παραπέμφθηκαν. Θα μείνουν στο ψηφοδέλτιο.
1: Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Η ώρα είναι 10.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
11: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Παίκτη της Arsenal πρέπει να θεωρείται ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος αναμένεται άμεσα στο Βόρειο Λονδίνο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Αγγλίας στα 40 εκατομμύρια ευρώ, τον deal των κανονιέριδων με την Breeze. Ποσό που αποτελεί ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Πρεμιέρα στις 22 και 23 Αυγούστου κάνει η Super League για τη σεζόν 26-27 με τις αναμετρήσεις ΑΕΚ Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός και Φυσιά, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Καλαμάτα Άρης, Όφη Βόλος και Πανετολικός Αστέρας Τάκτο. Παίκτης της Μοντερέι πρέπει να θεωρείται ο Ορμπελίν Πινέδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Μεξικό. Ο 30χρονος χάφ αναμένεται να περάσει εργομετρικά και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα στα 8 εκατομμύρια τον deal της Μοντερέι με την ΑΕΚ. Πιθανότατος της ημέρας η ανακοίνωση της απόκτησης του Ζουέλ Ερόκα από τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι κατέθεσαν βελτιωμένη πρόταση στη Σεβίλη για την απόκτηση του Όσο. Σπουδαία διάκριση και για τον Κωνσταντίν Τζολάκη που αναδείχθηκε ο καλύτερος θεματοφύλακας στην Super League σεζόν 25-26. Επισπεύδονται οι διαδικασίες απόκτησης στόπερ στον Παναθηναϊκό μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον που θα μείνει εκτός για τους επόμενους 6 μήνες. Παραμένει στο κάδρο των Πρασίνων η υπόθεση του Ρικ Φαν Ντρόγκελερ. Παιχνίδι κατοχής, αμυντική τακτική, ασκήσεις τελειωμάτων και οικογενειακό δίτερμα. Είχε το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία. Θεραπεία. Ακολούθησαν με η Τέντε Σπότοφ και Λουστόντο. Ατομικό έκανο σορετήρε. Μέλος του προγράμματος έβγαλαν Νικοτάς και Χατσίδης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προπόνηση του δικεφάλου του Βορρά. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Τζον Πουλακίδα στο Summer League του NBA. Ο Ελληνοαμερικανός Guard Forward σημείωσε 19 πόντους και έδωσε 3 assist στη νίκη 97-87 των Mavericks επί των Thunder. Ενίσχυση στο τμήμα κολύμβησης του Ολυμπιακού που συμφώνησε με τον 29χρονο πρωταθλητή Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23, Απόστολο Σίσκο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Επανήλθαμε.
1: Δεύτερο ημιχρόνιο.
0: Δεύτερο ημιχρόνιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Πουρναρά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Καλημέρα σε όλους και σε όλους.
1: Λοιπόν, και ο.
0: Αν εξαρτοποιήθηκε ο κ. Καλαμαδιανός. Στο διάλειμμα τώρα.
1: Και δεν πρόλαβε να πει το όνομά του.
0: Αυτό. Τι εννοεί δεν πρόλαβε να το πω.
1: Τι κάνει η κυρία χτες με το που λες τι κάνει μετά από δύο λεπτά.
0: Αυτό. Ναι.
1: Λες τι κάνει η άλλη
0: είναι...
1: κυρία.
0: Μπαρά, κύμα φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, και Σκρέκα και Μπουκόρο και Σανετάκη και Παπακώστα δεν θα βγουν από το ψηφοδέλτιο.
0: Κοίτα, αυτό είναι κάτι το οποίο χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης. Και η απάντηση που έδωσε είναι ότι δεν υπάρχει λόγο στους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται να μην είναι στα ψηφοδέλτια. Αυτή την απάντηση έδωσε χθες.
1: Έκλεισε, κούμποσε λοιπόν ότι θα είναι και ζητάνε ειδικά από το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει συγγνώμη.
0: Ειδικά από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ειδικά, γιατί είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να ζητήσει συγγνώμη. Ότι συγγνώμη που μας είπατε.
0: Έστω και ως καραμπόλα.
1: Τι καραμπόλα.
0: Της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Συγγνώμη. Το θέμα ήταν το πότε. Γιατί όπως ναι. βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν το αν θα γίνει ή όχι. Είπαμε, υπήρξε μία ενορχίστρωση που έφυγαν, πήγαν, γύρισαν, κάνανε ένα άλλο κόμμα, το διέλυσαν και το άλλο κόμμα που κάνανε και πήγανε σε μία γραμμή. Αυτή η γραμμή δεν μπορεί να έγινε τυχαία. Δηλαδή δεν ξυπνάνε και κοιμούνται και λένε τι θα κάνουμε σήμερα, θα κάνουμε ένα άλλο κόμμα για να διεκδικήσουμε την αρχηγία του άλλου κόμματος. Ενώ σε μία άλλο κόμμα δεν θέλουμε αρχηγία. Πώς το είπαμε, του Ερδαϊκού ήταν ο.
0: Εδεσαϊκού.
1: Τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, φεύγουμε από ένα κόμμα, ιδρύουμε ένα άλλο κόμμα. Το κόμμα που φύγαμε δεν θέλαμε την αρχηγία του. Γιατί είχαμε προσωπικές υποχρεώσεις. Πήγαμε στο άλλο κόμμα και διεκδικήσαμε την αρχηγία χωρίς προσωπικές υποχρεώσεις. Μετά διαλύσαμε και το άλλο κόμμα που ιδρύσαμε. Και ξαφνικά ξυπνήσαμε όλοι μαζί και μένα σε ένα αυτό πριν το Σάββατο. Φεύγουμε. Αυτό μπορεί να είναι τυχαίο. Δεν νομίζω.

0: Έχουμε και το θέμα στο Πασόκ, έτσι.
1: Ποιο είναι το θέμα στο Πασόκ?
0: Αν θέλουν οι Σιριζέους ή δεν θέλουν. Ξεκίνησε, ναι, από τη δήλωση
1: βουλευτή του.
0: Ναι, στο Action που είπε ότι κακώς μπήκανε και αυτοί που μπήκανε. Το οποίο το μάλεψε μετά, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια, και, τον αδειάσανε κάποιοι. Είπαν ότι δεν συμφωνούμε μαζί.
0: Το μάλεψε και ο ίδιος μετά. Το θέμα είναι αν θέλουν. Γιατί για να λέει κάτι κάποιος, πολύ σοβαρός άνθρωπος κατ' εμέ, να λέει κάτι, δεν το λέει μόνος του. Πρέπει να έχει συζητηθεί μέσα στο Πασόκ.
1: Καλά, μπορεί και, μπορεί και να είναι και προσωπική άποψη μερικά πράγματα.
0: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει γραμμή. Ότι υπάρχει μια γραμμή από κάποιους, αν τους θέλουμε ή αν δεν τους θέλουμε. Και αν θέλουμε ποιους τελικά. Και πρέπει να δούμε τα κόμματα. Δηλαδή τον Μπουρναρά. Που με βρίζει το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ. Μετά από ένα χρόνο δηλαδή, τον θέλω μαζί μου. Γιατί είναι ένα σημαντικό ποιους μπορούμε να θέλουμε, δηλαδή πόσο το μεγαλώνουμε το κόμμα. Πώς το λέει και ο Δανδρολάκης, πώς το λέει αυτή όλη την ολικίνηση, πώς το λέει ότι μεγαλώνει το κόμμα, το λέει έτσι, το λέει.
1: Δεν ξέρω ποιο λες τώρα.
0: Το ότι φέρνει καινούργιους ανθρώπους στο Πασόκ.
1: Διεύρυνση.
0: Έτσι το λέει. Διεύρυνση το λέει. Λοιπόν, η διεύρυνση αυτή είναι το θέλω τον Μπουρναρά που με βρίζει από τότε που γεννήθηκε μέχρι χτες. Σήμερα τον θέλω. Άρα λοιπόν υπάρχουν στελέχοι του Πασόκ που το δηλώνουν ευθέως ότι κάποιους οι οποίοι μας έχουν περάσει, πώς μας έχουν περάσει, δεν είναι ωραίο τώρα να έρθουν και να λύνουν μαζί τους. Και μην μου πεις ότι και ο Γεωργιάδης αυτά που έχει πει για τη Νέα Δημοκρατία τα έχουν πει λίγοι της αντιπολίτευσης.
1: Καλά, άμα δούμε τα βιντεάκια που έχει ο Άδωνης,
0: το
1: τι έχει πει για την Νέα Δημοκρατία και για τον Μητσοτάκη πρέπει να έχει πει.
0: Και για το προσωπικά, για
1: προσωπικά
0: τον Μητσοτάκη. Εντάξει,
1: τώρα είναι.
0: Αλλά κρατάει μια θέση. Αυτά που είχε πει για τον Αντώνη Σαμαρά, τώρα λέει: εγώ δεν πάω κόντρα στον Αντώνη Σαμαρά. Ακόμα.
1: Βέβαια, ναι, εντάξει.
0: Γιατί και αυτό είναι ένα θεματάκι. Ναι. Ό,τι έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης με το δικό του στυλ, λίγο μετά το λέει ο Πρωθυπουργός με το δικό του στυλ. Με κουστούμι και γραβάτα. Αυτό με τον Αντώνη Σαμαρά, ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με τον Αντώνη Σαμαρά, που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, το είπε, δεν το είπε.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είπε και κάτι λάθος. Σε αλήθεια αυτό. Μπορούσε να συνεργαστεί. Γιατί να μην συνεργαστεί, λέει.
0: Αν ρωτήσεις τον Μητσοτάκη, θα σου πει όχι. Τώρα.
1: Εντάξει.
0: Τώρα.
1: Εγώ δεν είπα Μητσοτάκης, είπα η Νέα Δημοκρατία.
0: Αν ρωτήσεις τον Αντώνη Σαμαρά, θα σου πει όχι.
1: Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Σαμαρά, αφού ο Σαμαρά είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Μα η Νέα Δημοκρατία είναι Μητσοτάκης.
1: Εντάξει, το Μητσοτάκη δεν θέλει. Δεν είναι ότι δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ωραία. Και λοιπόν,
1: αν κάποια στιγμή για κάποιο λόγο δεν μπορεί να φύγει ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα δηλαδή στην συνεργασία
0: και στην ένωση. Να φύγει ο Μητσοτάκης για να έρθει ο Σαμαράς, τι πιθανότητες δίνει αυτό?
1: Να έρθει ο Σαμαράς, καμία.
0: Να φύγει ο Μητσοτάκης για να έρθει ο Σαμαράς.
1: Δηλαδή, καμία.
0: Η Νέα Δημοκρατία θα πει του Μητσοτάκη φύγε γιατί θέλει να έρθει ο Αντώνης Σαμαράς. τι πιθανότητες δίνεις αυτό κάποιο να.
1: Μα δεν θα είναι έτσι. Πώς φύγει για να έρθει ο Σαμαράς.
0: Πώς θα είναι.
1: Θα είναι μια ανάγκη κυβερνησιμότητας. Ότι δεν βγαίνουν τα κουτιά και πρέπει να υπάρξει κάποιος πρωθυπουργός. Ο οποίος δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Αποστόλης, καλημέρα παιδιά. Σας ακούω. Αναρωτιέμαι γιατί δεν πάνε στον Μπουζουξίδικο να βγάλουν αρχηγό. Πήγανε μια φορά στον Μπουζουξίδικο, δεν πήγε και πολύ καλά. Και άλλωστε υπάρχουν και άλλα μέρη. Κάθε φορά στα ίδια πράγματα θα γίνουν όλα τα events. Δηλαδή κάνεις ένα event.
0: Εννοείς άλλο Μπουζουξίδικο.
1: Άλλο Μπουζουξίδικο. Κάνεις ένα event.
0: Άλλο καλλιτέχνη.
1: Κάνεις ένα event. Δηλαδή εντάξει, πώς θα το κάνω, να το κάνω καβλούν, παιδάκι μου.
0: Τώρα που λες event.
1: Ναι.
0: Στην παραλιακή, στον Άλυμο, είσαι καλεσμένος. Που είναι για ποτάκι.
1: Στον Άλυμο, στην παραλιακή.
0: Ναι, διότι δεν είναι προεκλογικά, παιδιά. Δεν είναι προεκλογικά. Ούτε η ταράτσα για ποτάκι είναι προεκλογικό. Ούτε στην παραλιακή, στον Άλυμο, που. Νοτίων προαστίων είναι εκεί που είναι προεκλογικό. Απλά προσπαθούμε να.
1: Του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, δεν είναι και.
1: Ποιος είναι ο κ. Πανάκης, ποιος.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα μπάλα.
1: Ναι, που είπε τώρα που τελειώνει η αγώνα του Μουντιάλ.
0: Σε καλά,

0: σενάριο. Θα γλιτώσουν να κόβουν πίτες.
1: Ναι.
0: Διότι αν οι εκλογές γίνουν του χρόνου, ξέρεις τι πίτες έχουν να κοπούν Γενάρη, Μάρτι, Φλεβάρι, τι πίτες έχουν να κοπούν.
1: Ναι.
0: Αν γίνουν πιο νωρίς, είναι τα παρτάκια αυτά του Noah's Better και εντάξει είμαστε. Μετά θα πρέπει να κόβουμε πίτες και ξανά πίτες και ξανά πίτες.
1: Γιατί
0: και ξανά
1: είναι πίτες. Πιο ακριβά, να σου βγαίνει πιο ακριβά η πίτα από, το, ξέρω, από, το, φλου, από το, το ποτό.
0: Δεν ξέρω τι βάζουν στο φλουρί.
1: Νομίζω το ποτό είναι πιο ακριβό.
0: Ναι, δεν ξέρω τι βάζουν στο φλουρί στην πίτα, σου λέω.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θα γλιτώσουν τις πίτες. Πάντως έχω να κάνω μια πρόταση σε εκπομπή.
1: Για κάτι να.
0: Τώρα πότε είναι το Ακεφανωρίου.
1: Δεν το έχω υπόψη μου.
0: Βοηθήστε μας αν ξέρει κάποιος. Κάπου εδώ είναι. Κάπου εδώ.
1: Το ψάξουμε,
0: να φτιάξουμε πολλές φανουρόπιτες να μας φανερώσει ο Άγιος Φανούριος πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
0: Γιατί η καφετζού δεν πουλάει.

0: Και με αυτά και με αυτά πάνω ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, ανεβαίνουν και πραγματικά οι θερμοκρασίες.
1: Ναι, θα έχουμε 40 το Σαββατοκύριακο και Κυριακή Δευτέρα θα έχουμε 40.
0: Μέχρι Τρίτη
1: λένε. Το κακό, κακό ξέρεις ποιο είναι. Ότι ενώ μου αρέσει το να πάω για μπάνιο.
0: Το έχω δει στα βίντεο.
1: Έχω μία μεγάλη άρνηση,
0: ναι,
1: στο να πηγαίνω σε παραλίες Αττικής. Πρώτον, γιατί έχει απόσταση και δεν μπορώ να την κίνηση με το, να οδηγάω. Και δεύτερον, δεν μπορώ αυτό το πολύ κόσμο.
0: Κοίταξε, να σου πω.
1: Και δεν το μπορώ αυτό το πράγμα.
0: Να σου εξηγήσω. Ναι. Πρώτο.
1: 27 Αυγούστου είναι το Αγίου Φανουρίου.
0: Α, ωραία. Είναι ότι πρέπει να μας φανερώσει πότε θα γίνουν εκλογές. Θα κάνουμε φανερόπιτες. Θα, ναι, βάλουμε τις γνωστές μας και τους γνωστούς μας, όσους ξέρουν, τις γνωστές μας κατά βάση, γιατί αυτοί που φτιάχνουν πίτες για τον Άγιο Φανούρη, να μας φτιάξουν, ναι, πολλές, να ξεκινήσουμε από τώρα, να μας φανερώσει ο Άγιος Φανούρης πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι. Πάμε πάλι, πάμε στα μπάνια του λαού. Στα μπάνια του λαού.
0: Στα μπάνια του λαού. Λοιπόν, εδώ έχει στόχο να κάνεις ταξίδι στην Αμοργό.
1: Ναι.
0: Και σε πειράζει να πας μέχρι τη Λούτσα. Βαριέσαι δηλαδή.
1: Δεν βαριέμαι, δεν μπορώ τον τόσο κόσμο. Δηλαδή, γίνεται το, δηλαδή φαντάζομαι την Κυριακή. Με 40 βαθμούς, τι θα γίνει στις παραλίες Αττικής?
0: Τίποτα δεν θα γίνει.
1: Τίποτα μπορεί.
0: Τίποτα δεν θα γίνει.
1: Και αν πας σε οργανωμένη και όλα σου λέει με το που φτάσει, σου λέει γεια σας, καλησπέρα, δώσε 5 ευρώ.
0: Αυτό.
1: Κάτσε ρε φίλε, δεν πρόλαβα να πω 50 ευρώ. Απέρα, ένα καφέ θα πάρω.
0: Και σκέψου να είσαι παντρεμένος και να έχεις γυναίκα και παιδί ή παιδιά.
1: Φαντάσου. Όχι, όχι, πάει με το σετ. Ναι. Και μόνος να είσαι, πληρώνεις ομπλέρα το σετ. Α. Είτε μόνος είτε με άλλους δύο, το σετ θα πληρώσεις.
0: Καλά, θα βρεις έναν άλλο παραμύρα στο μια ομπρέλα. Παραμύρα, ένα σετάκι. Δεν θα βρεις κάποιον ο οποίος να είναι και αυτός μόνος του.
1: Λοιπόν,
0: άμα είναι και καμία, ναι, και θέλει να μοιραστείτε το σετάκι, μήπως είναι καλύτερα.
1: Άμα είναι καμία, δεν θα μοιραστούμε, θα το πληρώσω εγώ.
0: Πάλι, είδες, άμα έχεις λεφτά
1: θα πάω, και έχεις θα πάω με κοπέλα και θα της πω να πληρώσουμε μισά μισά.
0: Με
1: δηλαδή
0: καμία τυχαία εννοώ, όχι να πάτε μαζί. Ναι. Με καμία να βρεις εκεί, να μοιραστούμε το, το σετάκι, ρε παιδί μου. Αντί να δώσουμε 100, να δώσουμε από 50, αν είναι άντρας. Αν είναι γυναίκα, το πληρώσεις.
1: Και μετά, άμα ξέρεις, πότε δεν ξέρεις, μπορεί να προκύψει μετά.
0: Μετά την άλλη φορά θα πληρώσεις.
1: Την άλλη φορά θα πληρώσω εγώ, άμα
0: ξέρεις.
1: Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή γιατί πρέπει να συνδεθούμε με τον κύριο Νηφούδη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Μάλλον κάποιοι ξεχαστήκανε όμως, αλλά θα συνδεθούμε.
0: Πάμε στο σημαντικό θέμα της Μαρφίν.
1: Ναι.
0: Τώρα, ένα mail το οποίο στέλνει ένας άγνωστος μετά από 16 χρόνια λέει ότι το έχει βάρος. Τα ίδια ρούχα, τα ίδια σακίδια μετά από πόσα χρόνια.
1: Αυτό με το mail δεν ξέρω κατά πόσο έχει ισχύει.
0: Καταρχάς το είπαν και το πήραν πίσω οι ίδιοι αστυνομία.
1: Αυτό γιατί μου φαίνεται. Δηλαδή νομίζω ότι αποδομήθηκε το.
0: Από την αστυνομία που το είπε.
1: Από την αστυνομία, ναι.
0: Ναι. Και τώρα ένα mail που. Το ψάχνουμε, δεν το ψάχνουμε. Ένα mail το οποίο μετά από 16 χρόνια ήρθε γιατί είχα βάρος στην ψυχή μου. Να πω ότι καταλαβαίνω, το είχα ένα βάρος και είπα να το κάνω. Μετά τα ίδια ρούχα και τα ίδια σακίδια μετά από 16 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι πιθανότητα έχει η ίδια μπλούζα που φορά μετά 16 χρόνια φορά την ίδια. Τι πιθανότητα έχει να ζει αυτή η μπλούζα?
1: Προσωπικά καμία για μένα. Έτσι.
0: Εκτός αν δεν την έχει πλύνει ποτέ. Την έχει κρεμασμένη και τη φοράς μετά από 16 χρόνια ξανά.
1: Και αυτό πόσο πιθανό σενάριο είναι?
0: Δεν ξέρω πόσο πιθανό. Αυτά τα πιθανά σενάρια, λοιπόν, αρχίζουν και με προβληματίζουν λίγο.
1: Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική.

0: μας συζήτηση θα συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Νίκος Νιφούδης. Κύριε Νιφούδη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Νιφούδη.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς που είσαστε μαζί μας. Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε με την κλασική ερώτηση. Ένα πρώτο σχόλιο για ό,τι τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα κόμμα που ήταν πρώην σύντροφοι ανθρώπων που είναι και στο δικό σας κόμμα πια.
2: Κοιτάξτε, παρακολουθούμε και εμείς με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, όπως παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε όλα τα κόμματα. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι η Ελληνική Αριστερή στην παράταξη ήταν προφανές από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε, ότι ήρθε για να ταράξει τα νερά και να δημιουργήσει διαφορετικές ισορροπίες, την προσπάθειά της να δημιουργήσει μια πανστρατιά ανθρώπων της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Διάκου Μητσοτάκη. Ήταν δεδομένο, δηλαδή θεωρώ ότι θα υπάρξουν εξελίξεις. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας επιλέγει βάσει της συνείδησής του τι επιθυμεί και από πού εμπνέεται για να συμπορευτεί.
1: Η κυρία Διαμαντοπούλου, σε χθεσινή της τηλεοπτική συνέντευξη στο Άξιον, είπε: είδαμε πόσο ο κύριος Τσίπρας συμπεριφέρθηκε στην κοινωνία όταν ήταν πρωθυπουργός και τώρα βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται στο προηγούμενο κόμμα του. Ότι δεν άλλαξε καθόλου. Αυτό είπε και είναι δήλωση κυρία Διαμαντοπούλου χθες το βραδινή.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι εννοεί η κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί εκ των πραγμάτων ο Αλέξης Τσίπρας, αν και εγώ δεν είχα συμπορευτεί μαζί του το 2015, αλλά ήμουν φυσικά πολιτικά εμπλεκόμενος τότε στο ποτάμι, θεωρώ ότι ήταν ένας πολιτικός ο οποίος σήκωσε δυσανάλογο βάρος στις πλάτες του απέναντι σε όλα αυτά που είχαν δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, που οδήγησαν στην ουσία τη χώρα σε ευρωκοπία. Με τα λάθη του και με τα σωστά του πριν αναλάβει την πρωθυπουργία, νομίζω ότι ο ίδιος πρώτος με την παρουσίαση του βιβλίου του Κυπρίτη και να το διαβάσει κιόλας, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι καταθέσει και όλα αυτά τα οποία και τα ίδια τα λάθη του, γιατί είναι ο πρώτος που παραδείχνει τα λάθη του, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι δημιούργησε μια κυβέρνηση η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική η καθαρότητά της και αναφορικά με το σήμερα. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή μπορεί ο καθένας να φαντάζεται ή να σκέφτεται πράγματα τα οποία ίσως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή να πιστεύει ότι μπορεί να εξελιχθούν διαφορετικά. Ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή ήταν πολύ ξεκάθαρος. Ξεκινάει να δημιουργήσει κάτι καινούριο με όποιον θέλει να συμμετάσχει και ας πάρει τις ίδιες αρχές και αξίες. Από την αρχή έθεσε ένα βασικό, μια βασική προϋπόθεση να μην είναι κάποιος βουλευτής σε αυτή τη Βουλή. Κυρίως γιατί δεν θέλουμε να υπάρχει μια βουλευτική ομάδα. Δεν είναι ότι απαξιώνει το θεσμό της Βουλευτής. Είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι εξουσία στην κορυφή της δημοκρατίας, γιατί αυτοί οι βουλευτές είτε είναι στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση πρέπει να ελέγχουν την κυβέρνηση, άσχετα αν αυτό δεν γίνεται ειδικά από τους κυβερνητικούς βουλευτές. Στην πράξη λοιπόν δεν θέλουμε να έχουμε την βουλευτική ομάδα, γιατί θέλουμε το μήνυμα να είναι πολύ σαφές και συγκεκριμένο. Και από εκεί και πέρα ο καθένας επιλέγει και πώς στηρίζεται το πολιτικό του κεφάλαιο. Αναφέρομαι σε αυτούς που επιλέγουν να βγουν στην ελληνική αριστερή παράταξη. Πώς εμπνέονται αυτοί που επιθυμούν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να μείνουν στο ΠΑΣΟΚ, να φύγουν στο ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Πάμε στην.
2: Στου επόμενου μήνε πιο χαρακτηριστικά νομίζω, ναι. Γιατί όσο πλησιάζουμε στις εκλογές θα υπάρξουν πολλές αλλαγές. Και ξέρετε, γιατί σχολιάζουμε το τελευταίο δίμηνο μόνο τις εξελίξεις και το αριστερά, κάνω και ένα σχόλιο. Θα δούμε λίγο για την κατάσταση και στη δεξιά του πολιτικού πάγματος, όταν και εφόσον ο κ. Σαμαράς ανακοινώσει
1: αυτό
2: το δικό του κόμμα.
1: Αλήθεια. Συγγνώμη λίγο πάνω. Εγώ πρέπει να παραδεχτώ ότι πρώτη φορά που έχω παρακολουθήσει όλες τις συνεντεύξεις των συναδέλφων σας, πρώτη φορά δίνεται μια ξεκάθαρη απάντηση ότι δεν ασχολούμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ όπως ασχολούμαστε και με τα άλλα κόμματα. Γιατί μέχρι τώρα όλοι οι συνάδελφοί σας λέγανε μια απάντηση: εμείς δεν ασχολούμαστε με τα άλλα κόμματα. Που ασχολούνται. Πολύ ξεκάθαρη η δική σας απάντηση σήμερα και πολύ κανονική. Ναι, ασχολούμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ όπως ασχολούμαστε με όλα τα κόμματα, ειδικά της κεντροαριστεράς.
2: Μα ξέρετε, εκ των πραγμάτων.
1: Μα πρέπει να σας το πω, γιατί είναι η πρώτη φορά που το ακούω έχοντας παρακολουθήσει όλους τους συναδέλφους σας σε όλες τις συνεντεύξεις μέχρι τώρα.
2: Αναφέρομαι στο γεγονός ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις, βλέπουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι συνάδελφοι μου όλοι και.
1: Δεν διαφώνησα μαζί σας και λέω μπράβο, είσαι το πρώτος που το είπε. Ότι παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις σε όλα τα κόμματα. Και όχι η σταθερή απάντηση ότι δεν ασχολούμαστε εμείς με τα εσωκομματικά των άλλων κομμάτων. Που ήταν μέχρι τώρα. Χαιρετίζω δηλαδή τη θέση σας που νομίζω ότι είναι και η λογική.
2: Μα φυσικά ξέρετε, εμείς πάμε να δημιουργήσουμε ένα τηλεοψηφικό ρεύμα και να δημιουργήσει το να γίνει κυβέρνηση. Έχουμε συγκεκριμένες αρχές και αξίες. και σε αυτό το ταξίδι, γιατί ξέρετε την πολιτική, εγώ ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση το 19, μόλι ήταν μικρό. Αυτό το ταξίδι είναι μακρύ, δύσκολο και σε αυτό το δρόμο βρίσκει ανθρώπου, χάνει ανθρώπου, συμπορεύεσαι. Μετά που συμφωνεί στην αρχή, διαφωνεί στην πορεία. Έτσι διαμορφώνονται οι καταστάσει, διαμορφώνονται και οι πολιτικέ. Και αυτά που λέμε και δεν γράφονται σε πέτρα. Οι άνθρωποι αλλάζουν, εξελίσσονται, η κοινωνία αλλάζει, η οικονομία αλλάζει. Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Ελλάδα το 2015 δεν ήταν ίδια με τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το 2016. Εγώ προέρχομαι από την κρομισέα επιχειρηματικότητα και μπορώ να σα πω ότι σε άλλη, γιατί τώρα είναι καλέσει με το ρόλο του αναπληρωτή, αλλά μεγάλη χαρά να κάνουμε κουβέντα για το τι έχει περάσει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που αποτελεί και τριευκαλιά τη
1: ελληνική. Συγγνώμη, υπάρχετε. Γιατί σύμφωνα κατ' εμέ και σύμφωνα με την προηγούμενη ΔΕΘ, δεν υπάρχει για τον Πρωθυπουργό η μικρομεσαία.
2: Δεν υπάρχει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
1: Δεν υπάρχει. Και σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Μελητηρίου, πάλι δεν υπάρχει. Προσπαθείτε, αλλά δεν σας βλέπει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένη κυβέρνηση μιλάω.
2: Έτσι είναι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ενώ η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εγώ θα πω και για την αιτία στην οποία προέρχομαι και υπηρετώ 15 χρόνια. Ενώ ξέρετε. Είναι συνειδητή μου η απόφαση, έκανα τις σπουδές μου, το πτυχιακό μου, το δακτορικό μου. Επέλεξα να κάνω αυτό το επάγγελμα γιατί αυτό το επάγγελμα μου άρεσε και με αυτό ζω την οικογένειά μου. Και είναι αυτή τη στιγμή η αυκαλιά της ελληνικής οικονομίας γιατί δίνει δουλειά από τον φοιτητή που θέλει να σπουδάσει και οι γονείς του δεν έχουν χρήματα για να το στηρίξουν. Είναι η εστίαση, ας πούμε, για παράδειγμα, που στηρίζει αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Είναι η εστίαση η οποία στηρίζει τον ανειδίκευτο εργάτη γιατί σε ποια άλλη δουλειά. Πας απλά με τα δυο σου χέρια και λες παιδιά θέλω δουλειά και πας δουλεύεις λάντζα. Υπάρχει το πιο εξειδικευμένο προσωπικό, υπάρχουν οι προμηθευτές, υπάρχουν οι τεχνίτες που δουλεύουν για να γίνουν όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά δεν μας λένε. Και το θεωρώ πολύ άδικο και για τους ανθρώπους οι οποίοι και για τους πρόεδρους, όχι μόνο για τους επιχειρηματίες, αλλά και για τους ίδιους ανθρώπους που δουλεύουν. Γιατί η εστίαση και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι μόνο οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Είναι
0: οι εργαζόμενοι
2: άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και είναι κομμάτι της επιχείρησης. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, σε σχέση με το εξωτερικό, έχει καταφέρει το εξής. Ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, οι εργαζόμενοι με αυτούς που έχουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι ως επιτοπλίστων. Φυσικά υπάρχουν οι εξαιρέσεις.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε πόσοι συνάδελφοί σας, εννοώ συνάδελφοί σας αυτή τη στιγμή, επιχειρηματίες, μικροεπιχειρηματίες, έχουν ανθρώπους που τους πληρώνουν γιατί είναι χρόνια μαζί, ακόμα και τώρα που δεν έχουν δουλειά και δεν βγαίνουν με το ζόρι. Και τους κρατάνε και τους πληρώνουν μόνο και μόνο γιατί είναι μια ομάδα πια. Δεν υπάρχει αφεντικό και εργαζόμενος. Είμαστε μια ομάδα γιατί μπορεί να είναι 10, 15 και 20 χρόνια κάποιοι μαζί.
2: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Νηφούδη, για να προλάβουμε και για τα υπόλοιπα θέματα, πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλω την άποψή σας. Έχουμε τις 4 ποινικές διώξεις. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει: ναι, είναι 4, αλλά για τους 7 οι οποίοι είναι αθώοι. Δεν λέτε τίποτα. Και είναι και ο κύριος Μερινάκης, ο οποίος λέει ότι και οι 4, παρόλο που έχουμε ποινικές διώξεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην είναι στα ψηφοδέλτια. Ποια είναι η δική σας θέση?
2: Η άποψή μου ότι δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει στο να μας τρελαίνει, να το πω απλά έτσι, να μας τρελαίνει κάθε φορά με αυτά που ακούμε και διαβάζονται στα μέσα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ασχολείται τον τελευταίο χρόνο μαζί με συνέχεια. Είναι οι παρακολουθήσεις, είναι ο ΠΚΠ. Είναι ό,τι άλλο θα έρθει. Γιατί μην ξεχνάτε, είναι κάτι το οποίο πολύ έξυπνα η κυβέρνηση το κρύβει. Αυτή η έρευνα η οποία γίνεται και υπάρχει όλη η απόλυτη εξέλιξη, αναφέρεται στο πριν 5 χρόνια, δεν ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν τελειώσει αυτή η χρονιά, θα έρθει η επόμενη χρονιά, θα έρθει η μεθεπόμενη χρονιά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έχουμε να δούμε παραπέρα, γιατί στην ουσία, αν αυτά γίνανε πριν 5 χρόνια, που σημαίνει πάει κάπου στο 21, που μόλις η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε βγει και αν θυμάστε πολύ καλά τότε είχε βγει και με ένα διακύβευμα ότι είναι διαφορετική και είναι το επιτελικό κράτος. Αν το επιτελικό κράτος λοιπόν στην κορύφωση του που ήταν το 2021 εκεί στον COVID κατά τα λεγόμενα της Νέας Δημοκρατίας γινόταν αυτά, σκεφτείτε τι γινόταν τις επόμενες χρονιές που όλο αυτό το σύστημα είχε χαλαρώσει. Οπότε παρακολουθούν πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, όταν λοιπόν από την κυβέρνησή σου κατηγορούνται 13 γίνονται 11 και εν τέλει πέφτουμε στους 4, δεν πανηγυρίζει. Κύβει στο κεφάλι, λες ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις, δεν σχολιάζουμε τη δικαιοσύνη, είτε η δικαιοσύνη είναι ελληνική είτε είναι ευρωπαϊκή, τη σεβόμαστε. Ειδικά όταν 4 ενεργεία βουλευτές, ένας ο οποίος ήταν υπουργός και γραμματέας του κόμματος, είναι ακόμα στην καρδιά του προβλήματος. Και πρέπει να θυμόμαστε, γιατί αυτό το ξεχνάμε. Αυτό το οποίο συμβαίνει και αυτό το οποίο κρίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι το γεγονός ότι εξαιτίας πολιτικών χειρισμών έχουν πληγεί χιλιάδες απλοί αγρότες στην Ευρώπη, οι οποίοι έχει καθυστερήσει η επιδότησή τους, έχει μειωθεί η επιδότησή τους και γνωρίζουμε όλοι ότι ό,τι πρόστιμο έρθει θα το πληρώσουν πάλι αυτοί οι άνθρωποι μέσω της μείωσης των επιδοτήσεών τους. Άρα θεωρώ ότι από όλους χρειάζεται μπροστά στον κόσμο που αυτή τη στιγμή βιώνει τη χειρότερη θεωρώ διετία, τριετία των τελευταίων 20 χρόνων. Εγώ θεωρώ ότι, και το λέω αυτό βαλό γνώσεως, ότι θεωρώ ότι βιώνουμε χειρότερα χρόνια και από τα βαθιά μνημόνια αναφορικά με την καθημερινότητα και το πόσο δύσκολα περνάει ο μήνας στη μέση ελληνική οικογένεια. Και αυτή τη στιγμή, αν δεν έχει το κεφάλι η Νέα Δημοκρατία, μας πεινάει το δάχτυλο στην αντιπολίτευση. Λέει και κυβερνάει για την αντιπολίτευση, για να μας την πει, να το πω απλά.
1: Να μπορούμε για να μην σας διακόψουμε, να πάμε λίγο στη πόλη, για ένα λεπτό στις διαφημίσεις μας και να συνεχίσουμε αμέσως μετά την κουβέντα μας. Μια μικρή υπομονή, εσείς 69-39-943-943, ό,τι ερωτήσεις έχετε να κάνετε εδώ είμαστε, να το συνεχίσουμε το θέμα μας και πάμε στο διαλυματάκι, συνεχίζεται. Νάξος,
0: Αμοργός. Και Αμοργός.
1: Και Αμοργός.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε δώσει πληροφορίες για Αμοργό.
1: Θα τις δώσω αμέσως μετά. Και θα τα ανεβάσεις εσύ. Και την Αμοργό και την Άξο. Που τις κρύβεις, φιλοκυβερνητικέ, για να πας εσύ.
0: Στην Αμοργό θέλω να πάω. Στην Αμοργό που την έκρυψε.
1: Και την κερδισμένη πήρε τηλέφωνο και την απείλησες να μην πάει η γυναίκα για να πας εσύ.
0: Αυτό δεν το ξέρω εγώ, εσύ το είπες.
1: Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα, παιδιά. Θα τα πούμε και θα κλείσουμε με τα δώρα μας για να μπορέσετε να πάτε διακοπές, να μπορέσετε να πάτε εκδρομές. Εδώ στην Ελλάδα φροντίζει ο Πουρναράς για όλα αυτά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην τελευταία στροφή της εβδομάδας πια, εφόσον είναι Παρασκευούλα και τελειώνουμε.
1: Της εργάσιμης εβδομάδας.
0: Της εργάσιμης εβδομάδας. Γιατί εσύ δεν δουλεύεις Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, αλλά το.
0: Μήπως δουλεύεις και 8 ώρα.
1: Το κλασικό εργάσιμο είναι Δευτέρα Παρασκευή. Το πενθήμερο.
0: Γιατί το πενθήμερο, για πήγαινε για μια
1: πρωτοβουλία. Παιδάκι μου τώρα. Θες να φέρεις.
0: Το κλασικό.
1: Το κλασικό είναι Δευτέρα Παρασκευή.
0: Το κλασικό.
1: Το παραδοσιακό.
0: Το κλασικό εργασιακό.
1: Αλλά προφανώς υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι.
0: Και τα σούπερ μάρκετ που θα πάρουν τις Κυριακές τώρα, ο Σονούπου που το λέω εγώ και δεν με ακούτε, ποιος θα δουλεύει.
1: Αυτό δεν είναι ακόμα κάτι δεδομένο.
0: Δεν θα δουλεύει κανένας εκεί.
1: Δεν είναι κάτι δεδομένο.
0: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε εδώ. Ο φιλοκυβερνητικός Πουρναράς που προσπαθεί να στέλνει διακοπές, εκδρομές στον κόσμο για να μετά να ερωτώνται και να λένε εμείς πήγαμε διακοπές. Άρα να αλλάζει το ποσοστό.
1: Καλό, δεν είναι αυτό.
0: Νάξος. Νάξιαν Collection 600-700 ευρώ τη βραδιά με δική σου πισίνα. Και τη θέα
1: δεν τα πληρώνετε αυτά.
0: Όχι, όχι, τόσο κάνει.
1: Άλλο, ναι. Όπως το είπες, είναι λες και θα πληρώσουν.
0: Λοιπόν, με Αμούρ στην πλατεία. Την παραλία Αγίας Άννας. Την πιο γνωστή παραλία του νησιού. Γεύμα ή δείπνο. Αυτή είναι εντάχει η Νάξος. Όποιος δεν μπορεί, στενή Εβίας. Είδες, άμα πάει ο πρωθυπουργός, πάλι κυβερνητικός. Πήγε ο πρωθυπουργός στην Εύβοια, δίνει μια στενή ο Πουρναράς.
1: Ναι, αλλά ο πρωθυπουργός πήγε με ελικόπτερο. Αυτό δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Να στείλω και ελικόπτερο κάποιον να πάει με ελικόπτερο δεν το έχω καταφέρει.
0: Και μικρό γιατί δεν χώραγε ο αντίστοιχο, ο ανάλογος υπουργός για το θέμα.
1: Ναι.
0: Μίλα για Σαμαρά και θα δεις τι αλληπινή θα φας. Λοιπόν, στενή Εβίας, πάτε για μπάνιο στην Χιλιαδού, γυρνάτε στο διάσημο Κισό πάνω στο ποτάμι, γεύμα ή δείπνο. Αμοργός, Εγιαλής, το μοναδικό πεντάστερο του νησιού, με φαγητό στο Αμβροσία, το γκουρμέ, παραδοσιακό γκουρμέ εστιατόριο, γιατί έχει γκουρμέ γεύσεις με τοπικά προϊόντα και όχι μόνο. Αυτή ήταν και Αμοργός. Αυτά τα τρία και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Με τον κύριο Νηφούδη, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη.
0: Θα πάτε κύριε... διακοπές και τώρα που μιλάμε για διακοπές.
1: Να σας βάλουμε στον κάλο πανί.
2: Προς το παρόν μόνο ταξιδεύουμε με αυτά που λέτε τα ταξίδια, γιατί προς το παρόν ακόμα φοράμε πουκάμισα και σακάκια για να πηγαίνουμε σε πολιτικά πάνελ. Οπότε ελπίζω να τελειώσουν αυτά και τελειώνω και εκπομπές στους συναδέλφους σας τέλος Ιουλίου. Οπότε μαζί με εσάς θα πάμε και εμείς διακοπές.
0: Όχι, εμείς δεν θα πάμε. Θα είμαστε εδώ τον Αύγουστο γιατί θα γίνουν πολλά τον Αύγουστο που θα πρέπει να παρακολουθούμε. Χωρίς να είναι προεκλογικά.
2: Ωραία, εντάξει, αυτό είναι ενδιαφέροντα. Θα δούμε.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας.
1: Να ρωτήσω εγώ πριν
0: παρακαλώ,
1: πάρω,
0: παρακαλώ.
1: Αν είχατε συμμετοχή στην χθεσινή συνεδρίαση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας με μέλη την διαδικτυακή.
2: Ναι, ναι, φυσικά μπήκα, συνδέθηκα. Βέβαια, ξέρετε, θα συναντήσει εμείς περισσότερο γιατί κάθε φορά που ακόμα και εμείς ακούμε τον Αλέξη Τσίπρα είναι γεμίζουν όπλα το οπλοστάσιο των γνώσεών μας για τα πάνελ και για τις θητείες, τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς αντιπάλους. Οπότε δεν χάνουμε ευκαιρία όπου τον Αλέξη Τσίπρα μιλά είτε διαδικτυακά είτε στις περιοχές ανά την Ελλάδα. Ακόμα και αν δεν μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε παντού, με το που τελειώνει, μπαίνουμε στο YouTube, ακούμε αυτά που έχει πει, γιατί κάθε φορά κάτι καινούριο μέσα στο τραπέζι. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι συμμετείχαν πολλά νέα παιδιά, είναι και το αισιόδοξο. Και μάλιστα όταν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και πάρα πολλά από τα νέα παιδιά δουλεύουν σε ζών. Οπότε το πρώτο εγχείρημα γίνεται επιτυχημένο και φυσικά θα γίνουν συνέχεια και άλλα πολλά τέτοια. Και νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας το έκανε σαφές, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να το αναφέρω στην εκπομπή σας, ότι αυτό θα είναι ο τρόπος με τον οποίο το νέο κόμμα θα λειτουργήσει. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να λειτουργήσουμε ένα ευρυγικό κόμμα και στη συνέχεια τις αποφάσεις μας, όταν με το καλό γίνουν εκλογές και από ποια θέση μας επιλέξει ο ελληνικός λαός, πρέπει να φέρουν αποφάσεις, να παθούν αποφάσεις, θα υπάρχει η λογική της συμμετοχής των πολιτών όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Ειδικά για τους ανθρώπους της περιφέρειας, οι οποίοι αισθάνονται αποκλεισμένοι όχι μόνο απέναντι στην υγειονομική περίθαλψη, στις μεταφορές ή σε πολλές δουλειές, αλλά ακόμα και στην ίδια την λήψη των αποφάσεων. Αυτό θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να γεφυρώσουμε το χάλι.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω. Έχουν γίνει βέβαια εγώ όσα 35 χρόνια περίπου, δεν θυμάμαι σε 30 μέρες 17-18 δημοσκοπήσεις να έχουν ξαναγίνει ποτέ. Αυτές τις δημοσκοπήσεις όμως δίνουν και στην Ελλάς ένα ταβάνι. Όλες όμως. Όπως λέμε, δίνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία όλες, δεύτερη την Ελλάς όλες, τρίτο το Πασόκ σχεδόν όλες. Σωστά τα λέω, κύριε Πουρναρά. Σωστά.
1: Σωστά, ναι.
0: Εσείς από αυτό το ταβάνι που δίνουν 17-18 δημοσκοπήσεις 30 ημερών. Έχετε άλλο στόχο και ποιος είναι ο στόχος σας αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη ή του χρόνου?
2: Εγώ νομίζω ότι το ταβάνι που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις είναι το ταβάνι της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή όταν είναι κυβέρνηση, κυβερνά 7 χρόνια, όταν έχει μοιράσει χρήμα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και μέσω όλων αυτών, όπως φαίνεται δηλαδή, από όλα αυτά που προκύπτουν, κάνει εξυπηρετήσεις, έχουν βοηθήσει, να το πω, μέσα και έξω από εισαγωγικά πολίτες, και αυτή τη στιγμή αυτό είναι το ποσοστό. Όταν βλέπουμε ότι νούμερο ένα ζήτημα σημαντικοποίησης επίσης είναι ακρίβεια και νούμερο δύο είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το ταβάνι της, το οποίο θα επηρεαστεί από το αν θα έρθει ο κύριος Σαμαράς και κάνει το δικό του κόμμα. Εμείς από την άλλη είμαστε ένα κόμμα το οποίο ξεκινήσαμε πριν δύο μήνες. Ακόμα καλά-καλά δεν έχουμε ξεδιπλώσει όλο μας το κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο θα γίνει στην έκθεση. Το οποίο θεωρώ ότι πάρα πολλοί θα τρίβουν τα μάτια τους, γιατί ξέρετε αυτή η καραμέρα της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν είναι κοστολογημένο, δεν είναι κοστολογημένο. Λες και όλα αυτά τα οποία η Νέα Δημοκρατία και Πασό κάναν τα τελευταία 30 χρόνια ήταν κοστολογημένα. Γιατί αν ήταν κοστολογημένα, θα οδηγούμαστε σε μνημόνια. Εμείς σε αντίθεση, από την αρχή έχουμε μια εξαιρετική ομάδα επιστημονική, η οποία βρίσκεται δίπλα στα πολιτικά στελέχη, και οτιδήποτε προτείνουμε είναι πάντα σε συνδυασμό με το τι μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός και τι μπορεί να πάρθει από κάπου αλλού για να δοθεί κάπου αλλού. Θεωρούμε λοιπόν και σε συνδυασμό μάλιστα, αν σκεφτείτε, γιατί αυτό είναι μια παράμετρο που δεν τη συζητάμε πολύ, σκεφτείτε ότι η Νέα Δημοκρατία, εδώ βλέπετε τον κύριο Μαρινάκη, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχει εγκαινιάσει το εκλογικό του γραφείο εδώ και 6 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Άρα εδώ και 6 μήνες κάνει προεκλογική εκστρατεία. Εμείς ακόμα δεν ξέρουμε τι θα μας υποψηφίσει. Εγώ σας μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια και με εμπιστεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας σε μια θέση, ενώ μια εβδομάδα πριν ήμουν στη δουλειά μου και προσπαθούσα να οργανώσω τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου, και μέσα στην εβδομάδα άλλαξε ο ρόλος μου και δεν έχουμε πάρει ανάσα. Άρα εμείς δεν κάνουμε προεκλογική εκστρατεία. Αυτή τη στιγμή τα ποσοστά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις είναι η πρώτη άβρα που δείχνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού θέλει την πολιτική αλλαγή, εμπιστεύεται τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, ξεδιπλώνοντας το πρόγραμμα και φυσικά ξεδιπλώνοντας και τα στελέχη και τους ανθρώπους, γιατί η πολιτική δεν είναι μόνο ο αρχηγός, ο πρόεδρος, ο ηγέτης, όπως είδατε, είναι και όλοι οι άνθρωποι που πλαισιώνουν. Στη Νέα Δημοκρατία ξέρουμε ποιοι θα είναι οι άνθρωποι στις επόμενες εκλογές. Στην ελληνική αριστερή παράταξη ο κόσμος, πέρα από 100-150 άτομα που γνωρίζει, δεν γνωρίζει, αλλά όλοι μαζί με τον πρόεδρο, τους επόμενους μήνες, αυτό το πράγμα το οποίο θα κάνουμε και θα κάνουμε, είναι να μεταφέρουμε το πρόγραμμά μας, να πείσουμε ότι υπάρχει μια διαφορετική πολιτική, ένας διαφορετικός τρόπος διακυβέρνησης, και όχι απλά μια αλλαγή κυβέρνησης. Γιατί αυτό που διεκδικούμε εμείς είναι να πείσουμε τον ελληνικό λαό, να σηκώσουμε το νέο και το 50% πάνω κάτω που δεν ψηφίζει, να ψηφίσει και να επιλέξει τη νέα κυβέρνησή του. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό θα σας πω και εγώ, ότι δεν είμαι από αυτούς που βιάζονται να γίνουν εκλογές. Προφανώς, όποτε και αν γίνουν εκλογές, είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε. Αλλά πόσο χρόνο μας δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά μας και τους ανθρώπους, κυρίως στην περιφέρεια, όσο τα πράγματα θα είναι καλύτερα για μας. Φυσικά χρειάζεται.
0: Άρα δεν θέλετε εκλογές τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, θα ήταν καλύτερα για εσάς να γίνουν του χρόνου. Αν
2: εγώ λέω λοιπόν ότι όσο χρόνο έχουμε, τόσο καλύτεροι θα γινόμαστε.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, το οποίο το ρωτάει και η αντιπολίτευση. Πάμε στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Όπως είπατε εσείς, θαλασσοδάνεια, και όπως είπε και ο Άδωνες Γεωργιάδης, ο υπουργός, που δεν θα τα πληρώσουμε ποτέ. Η ερώτηση όμως σε εσάς είναι: πού τα βρίσκει ο Τσίπρας τα λεφτά και κάνει όλα αυτά που κάνει? Πώς κάνει τις εκδηλώσεις, πώς κάνει τα ταξίδια, πώς οργανώνει, πού τα βρίσκει τα λεφτά? Κάτι το οποίο η απάντηση όλων των συναδέλφων σας πάλι, ελάτε στα γραφεία μας να δείτε. Στα γραφεία σας θα έρθει η ΑΔΕ, αν θέλει να σας κάνει έλεγχο. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε μία ανάρτηση και να λέμε: τα βρήκαμε τα λεφτά από εκεί?
2: Από την πρώτη στιγμή, χαίρομαι πολύ που το ρωτάτε, από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρο ότι η ελληνική αριστερή παράταξη στηρίζεται μόνο σε εθελοντές και σε συνδρομές. Δηλαδή εμείς καταρχήν όλοι δεν πληρωνόμαστε από το πράγμα, είμαστε εθελοντές. Δηλαδή έχουμε αφήσει, κατά μία έννοια, έχουμε αφήσει τις δουλειές μας και ασχολούμαστε, γιατί έχουμε εμπνευστεί από την Αλέξη Τσίπρα για αυτή την προσπάθεια και δίνουμε το χρόνο μας και τα χρήματά μας προφανώς. Γιατί ξέρετε, όταν είσαι στη Θεσσαλονίκη χρειάζεται να πηγαίνεις στην Αθήνα κάθε εβδομάδα, με τον τρόπο σου και εσύ στηρίζεις αυτή την προσπάθεια. Έτσι λοιπόν, από την πρώτη στιγμή, μαζεύοντας τις μικρές συνδρομές των μελών, άλλος λιγότερα, άλλος περισσότερα, έτσι λοιπόν το κόμμα λειτουργεί. Και να σας πω, και σας το λέω επειδή ήμουν υποψήφιος δήμαρχος και 29, ήμουν νεότερος υποψήφιος δήμαρχος το 2010. Αυτή είναι μια συνεχόμενη κουβέντα για το πού βρίσκει ο καθένας τα λεφτά. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος, ειδικά αυτός που είναι πρόεδρος και επικεφαλής, αποδεικνύει στην κοινωνία την εντυμότητά του. Ο Αλέξης Τσίπρας και ως πρωθυπουργός απέδειξε την εντυμότητά του, και ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και το πώς έφτασε στο να γίνει πρωθυπουργός. Άρα νομίζω ότι ναι μεν
1: το ρωτάνε κάποιοι. Διαφωνεί αλλά... σε αυτό ο Υπουργός Υγείας διαφωνεί περί εντυμότητας πάντως.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει, το αναγνωρίζω, ότι έχει πετύχει. Οτιδήποτε, οποιοδήποτε άλλο πολιτικό παγκοσμίως θα τον κατέστρεφε, αυτός απλά είναι Παρασκευή μεσημέρι και είναι να πάμε για μπάνιο. Οπότε δεν σχολιάζω δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη.
0: Ναι, αυτό όμως πάει πάλι σε πολιτική αντιπαράθεση, διότι όταν κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης το έκανε μήνυση. Και είναι πάρα πολύ απλό που το λέει αρκετός κόσμος, ότι αν εμένα μ' είχες πει ψηλό, κοντό, χοντρό, κάτι τέτοιο εντάξει, αλλά αν με πεις κλέφτη θα σου κάνω μήνυση.
2: Ναι, αλλά ξέρετε, κύριος Ιωάννης Γεωργιάδης.
0: Το καταλαβαίνετε αυτό έτσι, γιατί αν κάποιος σας πει στο μαγαζί σας και σας πει ότι με κλέψατε, θα του κάνετε μήνυση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν δύο πράγματα. Το καταρχήν είναι από το σχολείο του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Ο κ. Άδωνη Γεωργιάδη θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά όταν τον έκανε μήνυση ο κ. Ανδρουλάκης και πάει μπροστά από μια παιδική χαρά κάπου στα βόρεια της Αθήνας και είχε βάλει το σακάκι του στούμι του και είχε πει ότι ο κ. Ανδρουλάκης κοινικοποιεί την πολιτική και αυτός είναι. Δηλαδή γκρίνια και γιατί το έκανε αυτό. Τώρα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί να μην παίρνει λοιπόν. Πολύ σωστά λέτε, το προσωπικό ρίσκο και πολιτικό ρίσκο για πώς έχει μεταφραστεί, να μην αλλάξει η ατζέντα της συζήτησης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, το μόνο που ήθελε με αυτή την επίθεση, είναι ο Αλέξης Τσίπρας να του κάνει μήνυση και να συζητάμε τους επόμενους δύο μήνες για τη μήνυση του Γεωργιάδη και του Αλέξη Τσίπρα.
0: Καλά, αυτό είναι άλλες τακτικές του παρελθόντος και ξέρουμε πώς λέγονται κιόλας, αλλά... Η απάντηση είναι ότι κάθε φορά που λέει για μένα παίρνω και μια μονάδα δεν τον μειώνει τον Γεωργιά, όπως είπε και ο ίδιος.
2: Ξέρετε, απ' την άλλη όμως ότι ο καθένας μιλάει για το δικό του κρατήριο. Ο κ. Γεωργιάδης προσπαθεί εναγωνίζει να βγει πρώτος βουλευτής στην περιφερειά του, ενώ εμείς έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος μας είναι ο κόσμος να ασχοληθεί, να μας ακούσει, να καταλάβει ότι έχουμε διαφορετική πρόταση για κυβέρνηση και δεν πρόκειται να ακούσουμε όλες αυτές τις σιρήνες που θέλουν να ασχοληθούν με κάτι άλλο πέρα από τα πραγματικά καθημερινά προβλήματα του ελληνικού λαού.
0: Το επαγγελματικό επιμελητήριο κάλεσε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων να συσκεφτούν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε, ο κύριος Τσίπρα θα πάει.
2: Μα φυσικά, εμείς ούτως ή άλλως θέλετε...
0: Για να δούμε αν υπάρχετε τώρα, παίρνω την άλλη σας ιδιότητα, να δούμε αν υπάρχετε και για κανέναν εσείς τελικά.
2: Ναι, ναι, φυσικά. Να είστε σίγουροι ότι το πρώτο πράγμα που λένε βλέποντας τα 400 είναι ένα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης. Πάρα πολλοί άνθρωποι της αγοράς απορούν πώς τόσοι πολλοί άνθρωποι της μεσογειακής επιχειρηματικότητας συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα. Μα συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα αυτοί οι άνθρωποι γιατί εκ των πραγμάτων αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι οι αλλαγές στην κοινωνία και η βελτίωση στη ζωή μας θα γίνει μόνο με την συμμετοχή μας. Άρα, εμείς πριν δύο εβδομάδες κάναμε ο Μίλος Βαζιγιανάκης, ο γραμματέας του κομματός μας στην ουσία, έκανε επισκέψη στη Θεσσαλονίκη, συναντηθήκαμε με τους φορείς και τα επιμελητήρια εδώ. Την ίδια λογική, σε κεντρικό επίπεδο, θα συναντηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, ούτως ή άλλως, το μεάρχες μας, κάθε εβδομάδα και εντυπωσιάζομαι να σχόλει να λέει και εγώ πραγματικά, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εθελοντές, οι οποίοι αναλάβαν έναν τομέα, διαμορφώνουν τις πολιτικές και κάθε εβδομάδα πραγματοποιείται συναντήσεις. Είτε είναι με φορείς εργαζομένων, είτε με φορείς επιχειρηματικούς, είτε ακόμα και με φορείς υπηρεσιακούς. Δηλαδή, για το κομμάτι, όταν θα έρθουμε διαφορετική πρόταση λειτουργίας του ΕΟΤ, πρέπει να ακούσουμε και τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους, τους υπαλλήλους που δουλεύουν στον ΕΟΤ, για να ακούσουμε πώς αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Άρα, θα δούμε όλους τους φορείς ανεξαιρέτως.
1: Μάλιστα. Κύριε Νεφούδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να σας ευχαριστήσουμε. Δώσατε πραγματικά όλες τις απαντήσεις. Εγώ τουλάχιστον και από τα μηνύματα που βλέπω, χάρηκαμε που είχαμε αυτή την κουβέντα μαζί. Απαντήσατε σε όλα. Τώρα, να κλείσουμε έτσι χαριτολογώντας. Εάν είστε αρρωγά μέλη εθελοντές, να το δηλώσετε, γιατί μετά θα σας γίνει κανένας έλεγχος και θα φάτε κανένα πρόστιμο.
2: Σωστό. Θα ρωτήσω το λογική μου και να το
0: πω. Έτσι, όταν μιλάω σε επαγγελματία, πρέπει να μιλάω στην λογική της πιάτσας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Νηφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
0: Έχω πρόταση για Πουρναρά, η Εμμανουέλα.
1: Για πες μου.
0: Λοιπόν,
1: για διακοπές.
0: Πήγα, λέει, μέχρι το Λαύριο την προηγούμενη εβδομάδα και έκανα 2,5 ώρες να φτάσω.
1: Αυτό λέω.
0: Τώρα είμαι λύση στις Κυτριές και έκανα 2 ώρες και 20 λεπτά.
3: Α, είναι πιο κοντά δηλαδή. Ε.
0: Οι Κυτριές που είναι, εσύ ξέρεις. Ναι. Πες στον κόσμο, ναι. Μπορεί να μην ξέρει. Κυτριές ξέρεις που είναι.
3: Έχω πάει νομίζω.
0: 10 χιλιόμετρα αριστερά της Καλαμάτας.
3: Α, δεν έχω πάει, όχι.
0: 10 χιλιόμετρα αριστερά της Καλαμάτας. Και δεν έχει, λέει, πολύ κόσμο. Δεν είναι από, ναι, τις super duper παραλία, είναι. Δεν είναι, ναι, από τις duper, ξέρεις, που μαζεύεται το κόσμο.
3: Δεν είναι 2 ώρες και 20 λεπτά όμως. Παραπάνω πρέπει.
0: Δεν ξέρω, έτσι μου είπε. Έκανα, λέει, 2,5 ώρες για Λαύριο, 2 ώρες και 20 λεπτά και φτάσα στις Κυτριές. Η Κυτριά, τα ξέρεις, είναι περίπου στα.
3: Μου φαίνεται ότι
0: 8-10 χιλιόμετρα.
3: Θα τρέχει. Μου φαίνεται. Δεν φαίνεται πιο πολύ. Εντάξει, τέλος
0: πάντων. Πάντως καιρό είχα να ακούσω για Καλαμάτα και τώρα που το.
3: Ναι, και είναι και ένας. Και κανένα δύο ακροατές που στέλνουν για Καλαμάτα και έχουν εισηγήσει σήμερα.
0: Γιατί?
3: Δεν ξέρω.
0: Γιατί έγινε και με την Καλαμάτα, ρε παιδί? Γιατί έχετε
3: παρεξηγηθήκανε με αμοργό και ένα
0: ξέρω. Έχει τόσο πολύ δουλειά η πόλη που δεν προκάμετε να στείλετε ένα μήνυμα. Πάντως αυτό που πήγε η κυρία Διαμαντοπούλη χθες, όντως έχει δίκιο, το ψέξα. 17 δημοσκοπήσεις σε 30 μέρες δεν έχουν γίνει ποτέ.
3: Ναι.
0: Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Δίνει έτσι μια κατεύθυνση, δίνει ένα στίγμα.
3: Η κατεύθυνση ποια είναι, να προωθήσουν Νέα Δημοκρατία Τσίπρα?
0: Δεν ξέρω. Κοίταξε.
3: Αυτό, λογικά αυτό θα υπονοεί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Εκεί η κυρία Διαμαντοπούλου αυτό υπονοεί.
3: Αυτό, εγώ, στο Πασόκ αυτό υπονοούν, ότι προωθούν τους δύο.
0: Έτσι κι αλλιώς αυτοί οι δύο θέλουν μαζί. Τους αρέσει. Ο ένας είναι αντίπαλο τον άλλον.
3: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν,
3: λογικό είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω.
3: Πάντα θες έναν αντίπαλο και όταν βρίσκεις έναν αντίπαλο θες αυτόν τον αντίπαλο για να μην μπλέκονται καλά στα πόδια σου. Αυτό είναι παραδοσιακό.
0: Αυτό γίνεται.
3: Και στον αθλητισμό ισχύει αυτό. Δηλαδή είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τώρα άμα μπουν καλοί δύο δεν γουστάρουμε.
0: Και πάει και παίρνει το πρωτάθλημα.
3: Ναι, δεν γουστάρουμε.
0: Λέει, λέμε, αυτό ενοχλεί.
3: Εμείς οι δύο, ενοχλεί ο τρίτος.
0: Βέβαια, αυτό δεν έγινε φέτος. Αυτό δεν έγινε φέτος. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε?
3: Αυτό είναι, αλλά όχι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί δεν είναι στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δεν είναι δίπολο στο ποδόσφαιρο.
0: Δίπολο είναι στο ποδόσφαιρο.
3: Δεν,
0: χρόνια
3: δεν
0: δηλαδή, όποιον και να ρωτήσεις, να σου πω, έχει πάρει και ατλέτικο πρωτάθλημα. Ρεάλ Μπαρτσελόνα είναι το δίπολο. Και πάει μια ατλέτικο και το παίρνει.
3: Εσύ λες για την αντιπαλότητα. Εγώ λέω για την αγωνιστική κατάσταση.
0: Δεν υπάρχει αγωνιστική κατάσταση, δεν είναι δίπολο.
3: Δίπολο είναι στο μπάσκετ.
0: Και στο μπάσκετ είναι.
3: Εκεί είναι, εκεί είναι κλασικό δίπολο.
0: Που ελπίζουμε φέτος να αλλάξει.
3: Βλέπεις ότι θέλεις να μπαίνουν και τρίτη, βλέπεις.
0: Ναι, γιατί η Θεσσαλονίκη έφερε τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Μην κοροϊδευόμαστε. Οι πέμπτες με τον Άρη ήταν. Κλείναν όλοι
3: οι τρίτοι. Πρόσχετο ρε ο Κωνσταντίνος τι λέει, γιατί.
0: Τι λέει, για πες.
3: Προσπαθείς να φύγεις από αυτή την κατάσταση. Κωνσταντίνος, παιδιά, δεν κουμπώνετε και τα ακτοπλοϊκά εστήρια για να είναι τούμπανο τα δωράκια. Έχει δίκιο, γιατί τα ακτοπλοϊκά δεν είναι 5, 10, 20 ευρώ. Το πήγαινε έλα σου σε ένα νησί των Κυκλάδων, είναι 100 ευρώ.
0: Θα προσπαθήσουμε λοιπόν στα επόμενα να κουμπώσουμε αυτοκίνητο εκεί, οπότε να πηγαίνεις ως άτομο και να πληρώνεις λιγότερα, αν δεν καταφέρουμε τα ακτοπλοϊκά. Είναι λύση αυτή? Είναι λύση να μην χρειάζεται με το αυτοκίνητο, να κουμπώσουμε αυτοκίνητο και να πηγαίνετε μόνο κατάστρωμα, ρε παιδί μου, πόσο κάνει?
3: Κάνει 40, πήγαινε 40 ευρώ, περίπου.
0: Που φτηνό δεν θα
3: είναι. Αυτό λέω, δεν είναι φτηνό, είναι 100 ευρώ. Εγώ στο 100 ευρώ δεν έβαλα το αμάξι.
0: Ναι,
3: είναι 100 ευρώ.
0: Κάτι θα δώσεις και για διακοπές, ρε παιδί μου.
3: Καλά, λογικό είναι. Εντάξει, δεν μπορεί να με δώσει και τίποτα.
0: Ένας πουρναράς μόνος του δουλεύει να φτιάξει το αφήγημα της κυβέρνησης. Ότι πάει ο κόσμος διακοπές. Πώς να τα προλάβει μόνος του?

0: σήμερα έχουμε drones, θερμικές κάμερες, πυροσβεστικά με κανόνες σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων, γιατί είναι σε κίτρινο συναγερμό η Αττική για πυρκαγιά.
1: Ο Δήμος Αθηναίων είπε ή η Περιφέρεια.
0: Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων.
1: Μετά από αυτό που έγινε στο Γουδί, σου λέει κάτσε να προσέχουμε.
0: Τα drones που είναι, που λειτουργούν ως προληπτικό μέτρο για τις πυρκαγιές που βλέπουν το χώρο, έχουν αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έχουν αποτέλεσμα.
1: Εγώ σε μιλώντας παραδείγματος χάρη με άλλες περιοχές
0: και εμένα έτσι με μου την περιφέρεια, ότι έχει αποτέλεσμα.
1: Βεβαίως, διότι πρώτον, δεν είναι δυνατόν να έχουν όλοι οι Δήμοι ανθρώπους να κάθονται στα δασάρχες που υπήρχαν παλιά.
0: Ναι.
1: Δασάρχες που καθόντουσαν και κοιμώντουσαν στα βουνά. Δεν είναι τόσο εύκολο, όπως επίσης. Ένα drone δίνει αμέσως την πληροφορία για να κινηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Βεβαίως και βοηθάει. Η τεχνολογία βοηθάει σε όλα, παιδιά. Βοηθάει. Έχει και τα σχημά της, έχει και τα καλά της. Γι' αυτό λοιπόν, όταν διαμαρτύρεται ο Πάνος, ο Πουρναράς, για το επιτελικό ψηφιακό κράτος, αντί να περιμένει, ας πούμε, στην ουρά απ' έξω από το ΚΕΠ, γιατί μέσα έχει air condition απ' έξω, γιατί ήταν τόσο πολύ ο κόσμος, μέσα στη ζέστη, κάθεται σπίτι του και δουλεύει 3, 4, 5, 6 ώρες και λύνει το πρόβλημά του από το σπίτι.
0: Δεν μ' αρέσει πολύ.
1: Γιατί πρέπει να προτιμούσε να έρθει έξω στη ζέστη μετά από.
0: Θα προτιμούσα έξω.
1: Για τον Νόα Μπέτε, όχι για κανέναν άλλο.
0: Αυτό, γιατί με αρέσει. Τώρα στο σπίτι, μόνο. Βαρετά πράγματα.
1: Σπίτι μόνο όμω με το air-condition σου.
0: Έλα,
1: μουσικούλα σου.
0: Όχι. Δεν μ'
1: καφεδάκι σου.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου το σενάριο.
1: Ενώ τον Νόα Μπέτε.
0: Προτιμώ το έξω.
1: Και δεν πα τα Νόα Μπέτε ούτε στην ταράτσα, ούτε στον άλυμο. Δεν πα τα Νόα Μπέτε.
0: Πηγαίνω σε κάποια.
1: Πηγαίνει σε κάποια. Mm. Και αυτό το παλιά όπου γάμος και γιορτή ο Πουρναράς μέσα, παιδιά, κατ' επιλογή δεν είναι σε όλα.
0: Όχι, άμα με καλέσουν.
1: Άμα σε καλέσουν, πας.
0: Άμα με καλέσουν, θα το σκεφτώ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, προθεσμία πήρε πριν από λίγο ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση με την επίθεση με τα γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

0: Λοιπόν, πάμε και στα σοβαρά μετά τη διαβούλευση που έγινε εδώ με τα μηνύματά σας, με εδώ τη παιδιά της παραγωγής, με τον κύριο Μπουρναρά που οργανώνει την όλη κατάσταση. Αποφασίζομεν και λέμε ότι η αμοργός με τα μηνύματα που είχαμε και τα μηνύματα που θα έρθουν θα κληρωθεί την Τετάρτη.
1: Αποφασίσαμε οι δυο μας σε μία πενταμελή επιτροπή.
0: Ο Βαβακούλας είμαστε.
1: Σε μία πενταμελή επιτροπή.
0: Και τα παιδιά έγινε... όμως τα βάζετε.
1: Λέω σε μία πενταμελή επιτροπή.
0: Αν μετρήσεις, εμείς ήμασταν περισσότεροι στην απόφαση από αυτούς που θα ψηφίσουν αύριο στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, περισσότεροι ήδη.
0: Περισσότεροι είμαστε.
1: Πάνω κάτω ήδη.
0: Πάνω κάτω ήδη είμαστε. Εντάξει, παιδιά, οπότε εφόσον τα πάρουν.
1: Λοιπόν, είπαμε, η κλήρωση την αμοργό
0: Τετάρτη. Ότι όσοι έχετε στείλει και όσοι θα στείλετε μέχρι Τετάρτη.
1: Τα χαρτιά, τα ονόματα τα έχουμε όλα με την.
0: Τα χαρτιά που τούρχονται.
1: Ναι, με όσα σου είχατε δηλώσει. Όσοι είχατε δηλώσει, συν αυτοί που θα δηλώσετε από εδώ και πέρα μέχρι την Τετάρτη. Οπότε γράφετε και αμοργός και Νάξος και Κισός. Νάξος Κισός την Παρασκευή. Αμοργός την Τετάρτη.
0: Και όλο για κάτι θα βρούμε. Όλο για κάτι θα βρούμε. Και τριές Καλαμάτα. Όποιος δεν έχει πάει να πάει, παιδιά, το προτείνω και καλό φαγητό. Δύο εστιατόρια μαζεμένα. Το ένα απέναντι από το άλλο. Και είναι και τα δύο τέλεια.

0: χθες, όταν το τελευταίο ημίωρο στο οποίο έλειψες, κύριε Γεωργιάδη, μου στείλε μήνυμα ακροατής, ο οποίος.
1: Ευτυχώς που έφυγε ο Γεωργιάδης.
0: Πέρα από αυτό, το έγραψε και αυτό.
1: Το έγραψε και αυτό, ναι.
0: Μπορεί να το. Ήταν υπαινιγμός αυτό. Αλλά αυτό που είπε είναι ότι ανοίγει γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ο Αντώνης Σαμαράς. Το ήταν ως ερώτημα.
1: Ναι, ναι, ναι, στη Σόλωνα.
0: Και του λέω, δεν το γνωρίζω, αλλά πριν του λέω, ο Γεωργιάδης το είπε.
1: Στη Σόλωνα, Με τον μπαμπά, με τον συγχωρημένο ήταν φίλος, με συνεργάτες είναι, με τον γιο. Και θα πουλάνε βιβλία, να σας το πω έτσι για να καταλάβετε.
0: Τι εννοώ, θα πουλάνε βιβλία.
1: Όποιος. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Σόλωνος.
0: Ναι. Δεν καταλαβαίνω, το ανοίγω γραφείο και θα πουλάω βιβλία, αυτό καταλαβαίνω.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι σχετισμός
1: έχεις. Πώς δεν είναι σχετισμός, υπάρχει. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα
0: μέχρι τη Σόλωνος.
1: Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Σόλωνος, μετά να πάμε μέχρι την εκκλησία να κάνουμε το σταυρό μας και θα δεις τη Δευτέρα πόσο θα ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Κάνοντας το σταυρό σου, έτσι, όχι τίποτα άλλο. Από αυτό.
0: Μάλιστα. Οκ.

0: Να καλημερίσουμε και τον Γιάννη που στέλνει αμοργό. Φαντάζομαι, γιατί πληκτρολόγηση θα στείλει και καμιά Νάξιο, θα στείλει και καμιά Εύβοια, καμιά Στενή, κανένα Κισό. Και παιδιά, θα έρθουν και άλλα δώρα. Και άλλα δώρα. Θα προσπαθήσουμε εδώ, όλη η ομάδα της εκπομπής και του σταθμού, να πάμε όσο καλύτερα γίνεται.
1: Να πάτε
0: διακοπές. Εμείς δεν το βλέπω πουρναρά εύκολα.
1: Ήδη.
0: Γιατί άμα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο, σιγά μη σ' αφήσει ο Τσαπαλιάρη να πάει διακοπές προεκλογικά.
1: Άμα ήταν το Σεπτέμβριο, θα είχαν ανακοινωθεί. Πώς θα ανακοινωθούν, τον Αύγουστο.
0: 16.
1: Τι 16 Αυγούστου. 16 Αυγούστου, εντάξει. Θα γυρίσω.
0: Θα έχεις προλάβει.
1: Θα γυρίσω.
0: Θα έχεις προλάβει.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Ναι. Έρχονται ζέστες, να προσέχετε, να έχετε υπομονή στους δρόμους. Όλοι να φτάσουμε, όλοι να γυρίσουμε.
1: Σαραντάρια έρχονται.
0: Λοιπόν, και από το.
1: Αν και το σαραντάρι, να πω γιατί λέγαμε πριν για τις παραλίες, το σαραντάρι δεν ενδείχνεται για παραλία. Είναι μεγάλη φήμη το ότι έχει 40 βαθμούς. Αχ, πάω στην παραλία.
0: Πας πρωί, πας απόγευμα, νωρίς το βράδυ.
1: Θερμοπληξία παθαίνεις.
0: Λοιπόν, ο Πάνος ο Πουρναράς.
1: Ο Γιώργος Γεωργιάδης, θα είσαι και από την άλλη εβδομάδα εδώ.
0: Θα είμαι εγώ, θα είμαι. Δεν πάω πουθενά. Εδώ θα μείνω. Εδώ θα μείνω και. Απλά θα πάω με μια βόλτα μέχρι να κάνω το σταυρό μου.
1: Όχι, okay, εντάξει. Το Σαββατοκύριακο θα πάω κι εγώ για ένα καφεδάκι.
0: Α, εντάξει. Ευάγγελος Μίχος.
1: Μένετε εδώ, μένετε στενισμένοι.
0: Θεού.
1: Τραμπ, Νετανιάχου.
0: 112. Μπίμπι και Τραμπ που χαλάει είναι.
1: Τραμπ.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ο Τραμπ είναι κατά του Μητσοτάκη.
1: Ναι, αλλά ο Τραμπ κάνει κουμάντο.
0: Ναι, αλλά είναι κατά του Μητσοτάκη, δεν τον θέλουμε.
1: Δεν μας τι μας νοιάζει.
0: Δεν τον θέλουμε, είναι κατά της κυβέρνησης.
1: Κάνει κουμάντο Τραμπ.
0: Και αν δεν είχε προλάβει ο Πρωθυπουργός τη 2,5 ευρώ βενζίνη να την κάνει 2,40, πώς θα πηγαίναμε στη Κυτρία της Καλαμάτας.
1: Έτσι, Συρία, τέλος, λέει ο Τραμπ. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε, φύγαμε. Τα λέμε πάλι Δευτέρα.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια χαρά.
2: ...94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
0: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 11.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports, 94,3. Νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Στην περιοχή Μπατάρ Χαμίρ επλήγησαν δύο γέφυρες με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι εννέα, όπως ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση μέσω Telegram. Την ίδια ώρα το Ιράν ανακοίνωσε επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, το Brent σημείωσε άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τα $85 το βαρέλι. Την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης ζητούν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει την διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Όπως είπε, η Ελλάδα επιδιώκει συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ώστε να υλοποιούνται πιλωτικά προγράμματα, να δοκιμάζονται νέες εφαρμογές και να αξιολογείται πώς μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του δημοσίου και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη γεννήθηκε όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση που είχε με μέλη της Ελλάς. Άφησε αιχμή, μάλιστα, για τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, λέγοντας ότι δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με τη διακυβέρνηση. Συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, όπου θα υπάρξει και η εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Όλογα Γεροβασίλη αλλά και ο Διονύσης Καλαματιανός. Την αναξαρτοποίησή του ανακοίνωσε και ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Την παραίτησή του ανακοίνωσε και ο Γιάννης Δραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις εκαθιζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγύησεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη αλλά και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, τοπική όμβρη μετά το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευαγγέλιο Μίχο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες για την σημερινή Παρασκευή, που όπως κάθε Παρασκευή συνηθίζουμε να λέμε είναι η πιο όμορφη μέρα του Σαββατοκύριακου. Η σημερινή Παρασκευή είναι η 17η του Ιούλη, η 198η ημέρα του 2026. Είναι μια ημέρα γιορτής για το Μαρίνο και την Μαρίνα. Είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Είναι μια ημέρα που ο Ορμπελίν Πινέδα θα αποχαιρετήσει μετά από αρκετά χρόνια και δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελο την ΑΕΚ. Είναι μια ημέρα Πινέδα που συγχρόνως αποτελεί για μια ακόμα φορά και μια απομυθοποίηση του ρεπορτάζ. Έτσι όπως γίνεται πλέον. Και θα το εξηγήσω στη συνέχεια.

Είναι μια ημέρα που μια από τις πιο ιστορικές ομάδες της Πορτογαλίας, μια ομάδα που στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, σίγουρα κόντρα στον Όφη, μια από τις λεγόμενες δεύτερες μεγάλες δυνάμεις της Πορτογαλίας, οι τρεις πρώτες, Πόρτο, Μπενφίκα, Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Η Μποαβίστα διαλύεται μετά από 123 χρόνια ιστορίας.

Στον Ολυμπιακό που υπάρχουν διάφορα ανοιχτά μέτωπα, αναμονή του Ζωέλ Ρόκα που τον περιμένουν στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή, στην ομάδα και να τεθεί υπό τις οδηγίες του Μεντιλίμπαρ, μια μεταγραφή που σίγουρα έκανε πολύ χαρούμενο το Μεντιλίμπαρ. Υπάρχουν διάφορα ανοιχτά μέτωπα, υπάρχει το μέτωπο του Σάλιακα, πιέζει και ο Σάλιακας για να επέλθει συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σανκ Πάολη. Δεν αντιλαμβάνομαι πόσα δηλαδή μπορεί να ζητάει η Σανκ Πάολη και χρειάζεται να πιέσει ο Σάλιακας για να πει το ναι η Σανκ Πάολη. Θα μου πείτε, έχει συμβόλαιο, οπότε δικαιωμά της να ζητάει όσα θέλει. Αλλά θυμάμαι που λέγανε, γιατί ο Σάλιακας έχει ακουστεί και για άλλες μεγάλες ελληνικές ομάδες από πέρυσι, όχι μόνο αυτό το καλοκαίρι που έρχεται, που είναι να έρθει στον Ολυμπιακό, να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, ότι με ένα 1,5 εκατομμύριο γινόταν δουλειά. Όπως όσο πήγε και του Χατζηδιάκου, που από χθες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη παρεπτόντως και θα είναι το τέταρτο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Θα υπογράψει για 3+1 με τουλάχιστον 1 εκατομμύριο net τήσεις από θείος Χατζηδιάκος και θα πάρει και η Κοπεχάγη ένα ποσό εκεί κοντά στο 1,2, 1,3, 1,800 ζητούσε και καταλήξαν εκεί. Πώς αναζητάει η Σανκ Πάολη, δηλαδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ζητάει κάτι παραπάνω. Ποιο είναι το κάτι παραπάνω και πόσο δίνει, αφού λέγανε γύρω στο 1 εκατομμύριο. Πόσο παραπάνω να ζητάει? Σύμφωνα με τους reporter, όντως ο Ολυμπιακός δίνει 1. Η Σανκ Πάολη ζητούσε 1,5. Έχει πέσει στο 1,300. Για 300 χιλιάρικα. Okay. Βεβαίως λένε ότι δεν είναι το ποσό το θέμα, δεν είναι το στο ποσό τα 300 χιλιάρικα της διαφοράς, ότι στον Ολυμπιακό δεν αρέσει να αλλάζουν την αρχική στάση, να ανεβάζουν αυτό που λέγανε στην αρχή. Δηλαδή τώρα όταν διαβάζω ρεπορτάζ στην Ελλάδα που τα βάζουν τα χώνει Σανκ Πάολη που λέει δεν μπορεί να αντέξει το συμβόλαιο του Σάλιακα επειδή είναι μεγάλο, προσπαθεί να βγάλει από τη Μίγα Ξύγκη. Γιατί να μην βγάλει από τη Μίγα Ξύγκη? Ο Ολυμπιακό έχει απέναντί της που πουλάει 12 εκατομμύρια τον Κοστίνια στην Brighton, έτσι, που ήθελε να δώσει, που έδινε 8-9 εκατομμύρια για να πάρει το Στάνιτς, που θα πουλήσει 20 εκατομμύρια, θα πάρει 20 εκατομμύρια 19-18 από τον Αντρέ Λουίς. Γιατί να μην πάρει και αυτή κάτι παραπάνω? Με τον Ολυμπιακό μιλάει που κάνει τέτοιες πωλήσεις. Γιατί και αυτή να μην πωλήσει? Δηλαδή θέλει να βγάλει Σαν Πάολη από τη Μίγκα Ξύδγκη που ζήτησε παραπάνω 300 χιλιάρικα από ό,τι αρχικά λέγανε όταν είχε βολιδοσκοπηθεί, και δεν είναι για τον Ολυμπιακό που σκέφτεται τα 300 χιλιάρικα να τα δώσει όταν έχει τέτοια έσοδα. Κάπου όταν κάνουμε κρίση, έτσι, να είμαστε στη μέση.

Και επίσης ξέρουν πάρα πολύ καλά στη Σαν Παόλο, για να τα λέμε όλα, ότι ο Ολυμπιακός πήγε στο Σάλιακα επειδή άλλες περιπτώσεις δεξιών μπακ χαλάσανε, βασικά του Τσάπρα, και επειδή έχει πρόβλημα για την λίστα του και θέλει να τονώσει την ελληνική λίστα, γι' αυτό πάει στο Σάλιακα. Όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης ο Σάλιακας, μπορεί να τον δούμε και βασικό να παίζει στη θέση του Μαφέου το Σάλιακα. Εγώ τον έχω σε εκτίμηση το Σάλιακα. 30 χρονών είναι. Στάθηκε στη Γερμανία. 2 χρόνια έπαιξε Bundesliga. Αλλά να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κάτι σας έλεγα για τον ΠΑΟΚ, ότι περίμενε να πουλήσει τον Σάντσες στην Άτλας για να μπορέσει να κινηθεί, να τσοντάρει

λεφτά και για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου και για την μεταγραφή του Γιαννούλη. Δηλαδή να πάρει τα λεφτά από την Atlas και να τα δώσει, να τα σπάσει για να ανεβάσει τις προσφορές του και να έρθει σε συμφωνία και με την Κοπεχάγη για το Χατζηδιάκο και με την Άουκλου για το Γιαννούλη. Με την Κοπεχάγη για το Χατζηδιάκο έγινε. Πλέον οι πληροφορίες από τη Γερμανία, δεν τις έχω επιβεβαιώσει εδώ, λένε από Ελλάδα, όχι από ΠΑΟΚ, δεν μιλάω με ΠΑΟΚ, λένε ότι ο ΠΑΟΚ ανέβηκε άλλο μισό εκατομμύριο, δηλαδή η προσφορά του στην Augsburg πλέον είναι 4 εκατομμύρια net, έτσι, και άλλο 1 εκατομμύριο σε μπόνους, πλησιάζει τα 5 εκατομμύρια. Ακόμα υπολείπεται αυτή η προσφορά και επίσης ξέρω ότι επειδή ο Γιαννούλης πιέζει πάρα πολύ, δηλαδή αν γίνει τελικά αυτή η μεταγραφή που πλέον βλέπω ότι έχει ξανά πιθανότητες να γίνει στον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να κάνουν άγαλμα στο Γιαννούλη. Όχι ότι θα ζημιωθεί, 1,3 θα παίρνει στον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης. Έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό, εδώ και μήνες. Τα έχουμε πει αυτά. Δεν είναι λίγα λεφτά. Προς Θεού. Θα πρέπει να το κάνουν άγαλμα, γιατί αν δεν ήταν αυτός με την υπομονή του, την επιμονή του, την πίεση και το αποδεικνύει για να τον δώσει η Augsburg στον ΠΑΟΚ, δεν θα γινόταν ποτέ. Λοιπόν, αυτά για τον Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ έχει ανεβεί στα 4 εκατομμύρια, δίνει και 1 εκατομμύριο μπόνους. Είναι πολύ αντιδραστικός για τον ΠΑΟΚ, δεν θέλει να συζητήσει καν, γιατί έχει ενοχληθεί από την αρχική του προσέγγιση και μετά πώς το παίζανε από το δικέφαλο. Ο CEO της Augsburg. Κάποιοι λένε βεβαίως ότι ο συγκεκριμένος προτιμάει να τον δώσει, να τον κατευθύνει στην Coventry, στην Αγγλία ή στον Ολυμπιακό, όχι όμως στον ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό δεν μιλάει αυτός, μιλάνε όλοι οι άλλοι, αλλά δεν μιλάει αυτός και ακόμα δεν θέλει να μιλήσει, να ξαναμιλήσει με τον ΠΑΟΚ ο συγκεκριμένος, ο Γερμανός.

Δεν έχει διαψευστεί, δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί κιόλας το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Σπύρου Γρομιτσάρη χθες στο Sportdog, σύμφωνα με το οποίο επικαλούμενη πολύ αξιόπιστη πηγή, παρότι δεν έχει σχέση με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού Σπύρου Γρομιτσάρη, σαν ένας ρεπόρτερ, και όταν είσαι ρεπόρτερ και μιλάς και είσαι έξω και παίρνεις τηλέφωνα, σου προκύπτουν και πληροφορίες. Μου έχει τύχει αρκετές φορές. Στο Σπύρο λοιπόν, Σπύρος λοιπόν έγραψε ότι ο Παναθηναϊκός μετά και το σοκαριστική είδηση ότι χάνει τη σεζόν όλη ο Ίγκασον, και θα αναγκαστεί να πάει για δύο πλέον στόπερ και επήγεται τουλάχιστον για το ένα, επανήλθε, κατέθεσε στο τραπέζι σούπερ βελτιωμένη προσφορά με την οποία έβγαλε εκτός παιχνιδιού την Τραμζονσπορ κοντά στα 5,5 εκατομμύρια. Λέγανε ότι η προηγούμενη προσφορά του Παναθηναϊκού και εκεί είχε παγώσει ήταν 3,5 με 4. Λένε τώρα ότι είναι 5,5 συν μπόνους, κοντά στα 6 και παραπάνω από τα 6. Με αυτή την προσφορά δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει να κάνει τα παιχνιδάκια του πρόεδρος της Σάμψουσπορ και είναι θέμα χρόνου, ημερών, ο Φαν Τρόχελεν να έρθει στο Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, στην Ελλάδα ασχολούμαστε με τον Πινέδα, τουλάχιστον οι φίλοι της ΑΕΚ και όχι μόνο, και στη Γαλλία με το δημοσίευμα της ΕΚΙΠ, σύμφωνα με το οποίο ο Λύση αποκάλυψε σε Μπαπέ και του Αμενή ότι θέλει να παίξει στην Ρεάλ.

Ο 24χρονος διεθνής Γάλλος εξτρέμ θεωρεί πως έχει κλείσει ο κύκλος του στη Βαβαρία, στην Μπάγερ, και στη διάρκεια του Μουντιάλ, σύμφωνα με την έγκριτη γαλλική εφημερίδα, εκμυστηρεύτηκε στον Κιλιέν Εμπαπέ και στον Ορλιέν του Αμενή την επιθυμία του, αλλά και τις επαφές που έχουν γίνει, ζητώντας πληροφορίες και από τους δύο για τη ζωή, το κλίμα στη Μαδρίτη. Άλλωστε ο Λίσε είναι και έχει πάρα πολύ καλή σχέση, φιλική σχέση με τον Εμπαπέ. Λοιπόν, το deal εκτιμάται, δηλαδή της μεταγραφής του Ολίσε από την Μπάγερ στην Ρεάλ Μαδρίτης, για να γίνει done, δηλαδή να έχουμε done deal, deal done, θα πρέπει να φτάσει στα 200 εκατομμύρια ευρώ, να προσεγγίσει τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο Φλερντίνο Πέρεθ έχει όμως υποσχεθεί προεκλογικά μια τέτοια μεταγραφή, τέτοιου κόστους μεταγραφή. Έναν γαλάκτικος, όπως έλεγε παλιά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά δεν σας έχω συστηθεί, για όσους δεν με ξέρετε. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος, είμαι στον 943, στον Interveden Ελλάδα Sports 94,3, Interveden Sports Ελλάδα Sports 94,3, ραδιοφωνικές μοιχείες Παρασκευής, της καλύτερης ημέρας του Σαββατοκύριακου, στην νέα ώρα, οι μοιχείες 11.02 και σήμερα, Θεού θέλοντος, ύπαντος, επιτρέποντος, όλο τον Ιούλιο έτσι θα πάμε. Ο όλος Ιούλιος, αλλά πόσο είπαμε έχει πουρναρά, ο Ιούλιος έφτασε 17. Άρα πάει και ο Ιούλιος. Πάει και ο Ιούλιος, το είπε ο πουρναράς. Λοιπόν, σας θυμίζω τα δώρα του σταθμού, 2. 3 ημέρες, 2 δεν εκτερεύσει το πολυτελές Ενάξιαν Collection στην Άξο, το απόλυτο πεντάστερο ξενοδοχείο με βίλες και σουίτες και κλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο, και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Όσοι θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή για να διεκδικήσετε αυτό το πολύ ωραίο δώρο καλοκαιρινό, κλασάτο, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, 24 του Ιούλη, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά το πρωί 10 με 11. Δεύτερο δώρο την ίδια ημέρα κληρώνουμε, για όσους δεν πάνε Νάξο, μπορούν να διεκδικήσουν μια εκδρομή στη στενή Εβίας. Πολύ ωραία η στενή. Θα κάνουν μπάνιο σε μια από τις πιο όμορφες παραλίες της Εβίας, στο Αιγαίο, στη Χιλιαδού, και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή ένα δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Με τον ίδιο τρόπο συμμετέχετε. Μηνυματάκι στο Viber, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κισός. Εμείς όμως ως εκπομπή, κλασικά, όπως κάθε Παρασκευή, κληρώνουμε. Θα κληρώσουμε λίγο πριν από τις 2 το δικό μας δωράκι. Ένα τραπέζι για 4 άτομα, αξίας 100 ευρώ, στα Τερτύπια. Τερτύπια, το συνώνυμο της διασκέδασης. Όλο το χειμώνα τη βγάλαμε ζάχαρη. Τότε που ήταν μέσα και δίναμε τραπεζάκι με live μουσική, χορό, τραγούδι. Τώρα δεν έχει live μουσική, αλλά έχει μια τρομερή αυλή, τα Τερτύπια, Λεωφόρος Ατωίου 56 στη Μεταμόρφωση, με τις Λεύκες, τρομερή αυλή, δροσιά, ωραία παρέα, ατμόσφαιρα, καλή μεζέδες, καλό ποτό, καλά πιωτά, έτσι πιωτά. Γι' αυτό στέλνετε στο Viber του σταθμού το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια.

0: Λοιπόν, καλησπέρα Ευάγγελε. Τέλος ο Πινέδα. Τώρα θα φανούν τα αντανακλαστικά του Ριμπάλντα, εκτός αν έχει έτοιμο παίχτη, είχε έτοιμο παίχτη στη θέση του. Όπως είπες και συμφωνώ, θέλει δύο χαφ, κυρίως με ταχύτητα και δημιουργικότητα, ο Γιάννης από τον Άλιμο. Καλημέρα Βανζέλ. Εκεί στο Παναθηναϊκό καθίστε ένα μήνα να ασχολείστε με τον Φαν Ντρόχελεν, τον Ολλανδό Μάγνουσον, και αυτό ένα αμφιβάλλω. Φάτε και τραυματισμό Ίγκασον, τώρα μαζί με τους Πάλμερ Μπράουν. Αυτός ο Καμαράν έχει παίξει ποτέ στο περάραγε. Θα το ψάξω. Επίσης θα πει κανένας ρεπόρτερ δημοσίως, συγγνώμη, που κορόιδευαν τόσο καιρό τον κόσμο της ΑΕΚ ενώ υπήρχε καπνό στην περίπτωση του Πινέδα. Πέστα ρε Τζόρτζιο. Μόνο ο Μίχος θα λέει δημοσίως συγγνώμη για τα δικά του λάθη. Ναι, αλλά για τον Πινέδα εξ αρχής, και τα έχω βάλει με όλους. Έτσι. Τα λέω, τα φωνάζω, προειδοποιώ. Προ Χριστού προφήτης ο Νίκολιτς την είχε μυριστεί προπολού τη δουλειά και σας χτυπάει τα καμπανάκια τέτοια καθαρή ευθύτητα σε προπονητή. Έχω να δω από τον Αλμπέρτο Μαλεζάνη και εκείνη την περίφημη συνέντευξη τύπου το 2005. Σωστός ο Τζόρτζιο. Ασχέτως των ικανοτήτων τότε του Ιταλού, αν απομονωθούν τα λεγόμενά του, είναι ξεκάθαρο ξεβράκωμα της υποκριτικής αντιμετώπισης των πραγμάτων στην Ελλάδα, όπως τα είπε και ο Νίκολιτς και έκαναν τους Κινέζους οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Αλλά πού να βρεθεί η ευθυξία, την ίδια υποκριτική αντιμετώπιση στα πράγματα έχει και η πλειοψηφία των πελατών τους. Δεν είμαστε άμυροι ευθυνών από το δικό μας κομμάτι. Εμείς που ακούμε, διαβάζουμε και σχολιάζουμε. Τα φιλιά μου, Τζόρτζιο. Τα φιλιά μου, τα γράφεις τόσο ωραία. To the point, μαζί σου. Ο Κώστας ο Αεκτζής λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Ένα στόπερ, δεξί μπακ, αριστερό μπακ, επιθετικό χαφ. Χαφ στη θέση του Πινέδα, θα γίνουν όλα αυτά μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Ποιος θα τους φέρει όλους αυτούς, ο Ριβάλντα που είναι πιο αργός και από ταινία του Κισλόφσκι. Δεν ανησυχώ. Απλά με λούζει κρύος υδρότας.
1: ...94,3... Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Η ώρα είναι 11:30.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: 28 λεπτά μετά τις 11. Εδώ στον... Εγώ βλέπω ένα ρολόι που λέει 28 εδώ. Το δικό μου ρολόι πάει λάθος, πρέπει να το διορθώσω, ρε φίλε. 30 λεπτά μετά τις 11. Σωστά, 30 λεπτά μετά τις 11. Εντάξει, ρε φίλε, για 2 λεπτά θα κάνουμε έτσι τώρα. Τι 28, τι 30, ρε φίλε. Καλά, ο χρόνος είναι, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου, να ξέρεις, ο χρόνος. 100%. Ναι, ναι, συμφωνώ. Μα να δικό μου είσαι, ρε Βουρναρά. Εγώ τα λέω εδώ και είναι και το μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου. Όλα σε βάρος του ανθρώπου γίνονται στο όνομα του χρόνου, να ξέρεις, φίλε. Έτσι, στο όνομα του χρόνου. Α, τώρα για παράδειγμα, φεύγει ο Πινέδα, σου λέει πρέπει άμεσα να βρεθεί αντικαταστάτης του. Ριμπάλτα, τι κάνει. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, 30 λεπτά, 31 λεπτά μετά τις 11, εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα στις ραδιοφωνικές μοιχές της Παρασκευής. Επειδή έχουμε ακροατές πολύ έξυπνους και ακροατές έτσι που διαθέτουν και αυτό το χιούμορ και την τοξικότητα που πλέον είναι σήμα κατατεθέν σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του αναγνωστικού ή του ακροατηριακού κοινού. Ακροατηριακού κοινού. Ναι. Ο Κώστας, για παράδειγμα, καταλάβεις. Μου γράφει ο Κώστας Πουρναρά. Ευάγγελε, καλημέρα. Πολύ σπιεσμένος ακούω. Πέθανε κανείς. Κάνω καθά πρέπει να του πω. Άντε, χάσου, ρε μπούφε. Πέθανε κανείς. Δηλαδή, πρέπει να πεθάνει. Τι είναι αυτό που λες. Έτσι. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει διάφορα πράγματα στην καθημερινότητά του. Να αντιμετωπίζει. Δεν είναι μόνο ο θάνατος, ο θάνατος είναι το χειρότερο. Και ευτυχώς δεν έχει πεθάνει κανείς. Βεβαίως, επειδή είσαι πονηρούλης, μπούφος είσαι, αλλά υπάρχουν και πονηροί μπούφοι. Αν πας εκεί στο. Πώς το λένε, στο πάρκο, στο ζου, στα Σπάτα, θα δεις. Υπάρχει. Εγώ πηγαίνω συχνά. Του μ' αρέσουν οι μπούφοι, είναι ωραία πουλιά. Λοιπόν, κάθομαι και τους βλέπω. Και υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Υπάρχουν και οι πονηροί μπούφοι. Πονηρομπούφοι λέγονται, σαν και σένα. Επειδή έχει γίνει αυτό με τον Πινέδα, μου το λες για τον Πινέδα αυτό, έτσι, προφανώς. Να ξέρεις κάτι, εγώ ικανοποιήθηκα με την κατάληξη που έχει το θέμα Πινέδα, γιατί βγήκα από πάνω. Μ' άρεσε να δικαιώνομαι. Γιατί εμένα, στο τέλος, αυτό που με εξητάρει, το κίνητρό μου, είναι η δική μου δικαίωση. Ούτε αν ενισχύθηκε ή αποδυναμώθηκε η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Όσοι γιάζουν δεν το έχετε καταλάβει, το λέω αυτό. Εγώ για τον Πινέδα το φωνάζω και τα λέω και εδώ και στο Σπορντό και στο Σκοράκια καθημερινά. Τώρα, άλλοι μπούφοι σαν και σένα κιτρινόμαυρων αποχρώσεων και μιλάω για ρεπόρτερ που λέγανε, μας λέγανε ότι μεξικάνικες σαπουνόπερες μου, ωραία. Μην τους ακούτε τώρα τους μεξικάνους δημοσιογράφους. Τι ξέρουνε τώρα, έτσι κάθε χρόνο, σε κάθε μεταγραφική περίοδο τα ίδια και τα ίδια. Δεν έχει έρθει ποτέ πρόταση. Δεν ξέρει κανείς τίποτα στην ΑΕΚ. Ποια διαπραγμάτευση. Όχι, η ΑΕΚ 8 εκατομμύρια κάς, όπως λέει το buyout. Αλλιώς δεν φεύγει. Αν τα δώσει 8 εκατομμύρια κάς, έτσι. Ο Πινέδα δεν έχει ενημερώσει την ΑΕΚ για τίποτα.
1: Λέγανε.
0: Δεν βλέπανε. Δεν ερμηνεύανε. Δεν βλέπαν τους Ιωνούς. Δεν ερμηνεύανε. Ρε παιδί μου, πόσο μπούφος πρέπει να είσαι για να ασχοληθείς λίγο και να λες αυτός ο Μέρλο από την Αργεντινή, από την Κόρδοβα εκεί που είναι, που γράφει και λέει όλα αυτά, ενώ είναι Αργεντινός. Δεν έχει σχέση με την Μοντερέι. Πώς τα ξέρει. Ψάξε βρε μπούφε να δεις ότι είναι φίλος του Αλμέιδα, ότι είναι κολλητός του ατζέντη του Πινέδα, του Σαλβαδόρ, πώς τον λένε αυτό, ναι. Τυχαία τα έγραφε όλο αυτό το διάστημα. Τυχαία έγραφε ότι πρώτα είπε 50-50. Μετά, μάλλον πρώτα είπε ότι ο Πινέδα είναι υπέρ του να μείνει στην ΑΕΚ και να μείνει στην Ελλάδα. Μετά λέει 50-50. Μετά λέει ότι η Μοντερέι μπήκε δυνατά και διαπραγματεύεται με την ΑΕΚ την αποπληρωμή των 8 εκατομμυρίων, όχι σε μία, αλλά σε περισσότερες δόσεις. Μετά λέει ότι είναι κοντά σε συμφωνία με τον Πινέδα και τα ξημερώματα ξαναχτυπάει και λέει οριστική συμφωνία ΑΕΚ, Μοντερέι και Πινέδα για την μεταγραφή του από την πρωταθλήτρια Ελλάδα στη νέα ομάδα του Αλμέιδα. Όλο αυτό έγινε, υπήρχε μια διαδικασία στα αποσταρίσματα. Και αυτή η μεξικάνικη σαπουνόπερα από αργεντινό σκηνοθέτη, το Μερλό. Βγήκε εδώ προχθές την Τετάρτη ο Νίκολιτς και έδωσε πόνο. έδωσε πόνο. Σας ξαναλέω, δεν χρειάζεται στην ΑΕΚ να ακούτε και να διαβάζετε κανέναν μας. Κανέναν βασικά τους ρεπόρτερ. Όταν μιλάει ο Νίκολιτς, θα τα μαθαίνετε όλα από αυτά. Δεν υπάρχει ρεπορτάζ, ρε. Ξυπνάτε, ρε. Ξυπνάτε. Σας δουλεύανε όλο αυτό το διάστημα στα μούτρα σας. Ακούτε και διαβάζετε και σας δουλεύανε στα μούτρα σας. Δεν συζητάει η ΑΕΚ να πουλήσει τον, να δώσει τον Πινέδα με λιγότερα από 8 εκατομμύρια αν δεν είναι κάσο όπως προβλέπει το buyout. Και τι λέει η συμφωνία, με 4 τον έδωσε και τα άλλα 4 θα πληρωθούν σε δόσεις. Δεν ξέρω σε πόσες δόσεις, 2, 3, 4, 5. Ένα. Δεύτερον, γινόταν διαπραγμάτευση όλο αυτό το διάστημα. Σας λέγανε στα ρεπορτάζ. Ρεπόρτερ. Ότι η ΑΕΚ δεν γνωρίζει τίποτα, ότι δεν έχει πάει καμιά πρόταση στην ΑΕΚ, ότι. Και σήμερα αποκαλύφθηκε ότι όλο αυτό το διάστημα ο Ριμπάλντα διαπραγματευόταν την καλύτερη συμφωνία. Ο Νίκολιτς δηλαδή που είπε αυτά την Τετάρτη ενοχλημένος, εκνευρισμένος, δεν καταλάβατε ότι κάτι ήξερε. Τώρα προέκυψε, μέσα σε 24 ώρες γίνανε όλα αυτά. Ο Πινέδα που λένε ότι, που λέγανε στα ρεπορτάζ ότι δεν έχει καμία ενημέρωση. Τι δεν καταλαβαίνετε. Φώναζα εδώ και 20 μέρες, 25. Η ΑΕΚ έχει εγκλωβιστεί. Έχει εγκλωβιστεί στην υπόθεση Πινέδα. Θα έπρεπε πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ να την είχε ξεκαθαρίσει. Πριν πάει στο Μουντιάλ με το Μεξικό. Το φώναζα. Εγκλωβίστηκε μετά. Γιατί έχουμε ένα Πινέδα που, αυτή είναι η αλήθεια, ζητούσε τα χρήματα, το ακριβότερο συμβόλαιο στην ΑΕΚ. Ποιος έχει το ακριβότερο συμβόλαιο στην ΑΕΚ? Ο Γιώβιτς. Το συμβόλαιο του Γιώβιτς με τις ετήσιες αποδοχές του Γιώβιτς. Αυτό ήθελε. Η ΑΕΚ του έχει κάνει δύο προτάσεις. Η μία ήταν πριν πάει στο Μουντιάλ και η μία πιο πρόσφατη. Καμία όμως από αυτές τις προτάσεις δεν πλησιάζανε τα θέλω του Πινέδα. Ξεκάθαρο. Αν ικανοποιούσαν τον Πινέδα, υπήρχε συμφωνία. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν οι Μεξικάνοι. Μπύρι. Κάθε φορά που πάει στο Μεξικό ο Πινέδα, και τα προηγούμενα χρόνια αυτό γινότανε. Το θέλανε πολλές ομάδες του Μεξικό, από το Μεξικό. Δεν είναι μόνο η Μιντερέι που τον παίρνει τώρα. Τώρα υπάρχει ένας επιπλέον λόγος. Ο Αλμέιδα, που είναι ο πατέρας του, ποδοσφαιρικός πατέρας, αυτόν τον είχε φέρει στην ΑΕΚ, τον λέει πατέρα, και ο Αλμέιδα που είναι στη Μοντερέι, έπεισε τη Μοντερέι να δώσει αυτά τα χρήματα. Γιατί την έπεισε? Επειδή γουστάρει πολύ τον Πινέδα, επειδή ξεκινάει το πρωτάθλημα σε μια εβδομάδα, την Κυριακή, πότε ξεκινάει στο Μεξικό. Λοιπόν, τον ήθελε, και επειδή ο Αλμέιδα έχει πεισμώσει και θέλει να εκδικηθεί την ΑΕΚ και τον Μάριο Ηλιόπουλο. Άκουγα, διάβαζα, προχθές το διάβαζα, ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος ποτέ δεν θα δεχτεί να πουλήσει, θα αφήσει να πάει παίχτης στην ομάδα του Αλμέιδα αν δεν πάρει τα λεφτά που θέλει. Ωραία, πήρε τα λεφτά που θέλει, τα 8 εκατομμύρια, αλλά όχι όπως ΚΑΣ, γιατί η ΑΕΚ, αν ήθελε, μπορούσε να αρνηθεί αυτή τη μεταγραφή. Άσχετα τι λένε τώρα, ότι πίεσε για προσωπικούς λόγους, είχε προσωπικό θέμα. Κανένα προσωπικό θέμα. Οι ίδιοι που λένε τώρα, οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ που λένε τώρα ότι ο Πινέδα είχε προσωπικό θέμα και πίεσε την ΑΕΚ να δεχθεί το διακανονισμό της Μοντερέι, είναι οι ίδιοι που μέχρι πριν από λίγο διάστημα λέγανε ότι είναι μια χαρά ο Πινέδα στην ΑΕΚ, η οικογένειά του περνάει μια χαρά, έχει αγοράσει σπίτι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και δεν θέλει να γυρίσει. Οι ίδιοι τα λέγανε. Και τώρα προέκυψε προσωπικό θέμα όταν θα πρέπει να τα κουκουλώσουμε και να παρουσιάσουμε όλο αυτό. Μιλάμε, έχουν δηλαδή. Η κατάληξη της υπόθεσης Πινέδα είναι η απομυθοποίηση όλου του ρεπορτάζ. Η απομυθοποίηση σε όλα. Από όπου και αν το πιάσεις. Μέχρι προχθές διάβαζα Μεξικάνικες σαπουνόπερες. Όλα αυτά για τον Πινέδα. Αυτά πώς θα τα πάρεις πίσω. Αλλά ζούμε σε αυτή την εποχή. Μου το έλεγε ο Μακαρίτης ο Κούγιας, μου το είχε πει μια φορά πριν από 4-5 χρόνια στη Λυκόβρηση, όταν μιλάγαμε ακόμα. Του λέω, βρε Αλέξη, Θεός χωρέστον εκεί που είναι. Μα πώς αλλάζεις άποψη? Στην Ελλάδα ζούμε. Πλέον έχουμε ο Έλληνας ξεχνάει τι έχει πει την προηγούμενη μέρα, τι έχει κάνει. Μεγάλη κουβέντα αυτό. Δεν τον ενδιαφέρει. Αυτή η ασθενής μνήμη οφείλεται σε δεν λέω για το ποδόσφαιρο, γενικά στη ζωή μας που έχουμε φτάσει εδώ. Ως κοινωνία και ως χώρα. Με εκνευρίσανε τώρα, με ιδέες. Αλλά ρε φίλε, δεν αντέχω, πρέπει να τα πω. Να πηγαίνετε σε ανθρώπους, να διαβάζετε, να ακολουθείτε, που είναι ανεξάρτητους και κάνουν ρεπορτάζ. Με τα λάθη τους, αλλά κάνουν ρεπορτάζ. Που δεν λένε τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια κλισέ. Τα γράφει, τα λέει ο Χίος που πολλά, πάρα πολλά είναι βερμπαλισμοί, υπερβολές, αλλά είναι, και πολλές είναι αλήθειες αποκαλυπτικές. Τρελός ο Χίος. Τα έλεγε ο Μπογδάνος εδώ που ήταν φασίστας ο Μπογδάνος. Τα λέει ο Μίχος, έλα μωρέ τον μπαμπάτσα, το παπάτσα τώρα. Λοιπόν, όχι ρε παιδιά, είναι προτιμότερο να επιλέγεις ανθρώπους που ξέρεις ότι θα σου ανοίξουν τα μάτια σου, θα σου δώσουν και 2-3 πράγματα για τροφή σε σκέψη, παρά τη μάζα αυτή που λένε. Πλέον, δεν λέω για την ΑΕΚ τώρα, γενικά το 80% των μέσων και των δημοσιογράφων δεν κάνουν ρεπορτάζ, γιατί αυτό τους βολεύει, αυτό τους συμφέρει. Έτσι γίνεται και στο πολιτικό ρεπορτάζ. Λένε τρομερά λεφτά πήρε, του δώσε η Μοντερέι. Ναι, του δώσε τετραετές συμβόλαιο η Μοντερέι. Τετραετές συμβόλαιο του Πινέδα. Με 3 εκατομμύρια δολάρια. 3 επί 3, 4, 12. 12 εκατομμύρια δολάρια. Όχι ευρώ. Πόσο είναι τα 12 εκατομμύρια δολάρια, μπορείς να μου το κάνεις ότι μία, κύριε Πουρναρά, σε ευρώ τα 12 εκατομμύρια δολάρια. Άρα, αυτό που σας έλεγα, ότι αν η ΑΕΚ στον Πινέδα αποφάσισε να δώσει το συμβόλαιο του Γιώβιτς, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια, 2,2-2,4 net αποδοχές συν bonus, τότε ο Πινέδα, που όντως προτιμούσε να μείνει στην Ελλάδα για άλλα 2 χρόνια, να είναι μια χαρά εδώ πέρα, τώρα θα πάει στο Μεξικό, αλλά πάντα θα έχει το άγχος, γιατί ξέρετε εκεί είναι επικίνδυνα. Δεν είναι δύσκολο να σε απαγάγουν και να σε ζητάνε λίτρα. Έχουν συμβεί με πολλούς πλούσιους. Προτιμούσε. Αλλά πόσα είναι τα.
2: 11,04.
0: Ναι, τα 12 εκατομμύρια ευρώ, τα 12 εκατομμύρια δολάρια που θα πάρει από τη Monterey στο τέλος της τετραετίας, θα έχει πάρει ο Πινέδα, είναι 11 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 11 εκατομμύρια ευρώ, αν τα σπάσουμε για 4 χρόνια, φίλε μου Παναγιώτη, είναι 2,5 και 2,5 και άλλα 2,5, δηλαδή 2,750 το χρόνο. Οκ. Okay. Δεν είναι λίγα λεφτά για ένα 30χρονο. Ο Πινέδα είναι όμως. Ο Πινέδα είναι. Και πάμε τώρα στο νέο αφήγημα του ρεπορτάζ. Κανένα πρόβλημα. Ο Ριμπάλντα είναι έτοιμος. Άμεσα θα απαντήσει. Θα φέρει παίκτη στη θέση του Πινέδα. Αυτό έλειπε, να μην φέρει και παίκτη στη θέση του Πινέδα. Δεν το κατάλαβα. Ένα αυτό. Δεύτερον, ουδείς αναντικατάστατος. Ουδείς αναντικατάστατος. Στη ζωή, στις ομάδες, εδώ στο ραδιόφωνο, παντού. Ουδείς αναντικατάστατος. Αλλά, πάντα μπαίνουν, ξέρετε, παράμετροι. Ποιο θα φέρεις? Πόσο χρόνο αυτός που θα φέρει θα προσαρμοστεί, θα χρειαστεί για να προσαρμοστεί και να αποδώσει? Τα χαρακτηριστικά του θα ταιριάξουν με τα χαρακτηριστικά όλων των άλλων? Στο ποδόσφαιρο του Νίκολιτς, ο Πινέδα γιατί ήτανε απαραίτητος, αναντικατάστατος για μένα? Ένας είναι ο μοναδικός αναντικατάστατος στην ΑΕΚ. Είχε πολλούς MVP, πέρυσι η ΑΕΚ, παίχτες MVP. Ένας όμως ήταν ο αναντικατάστατος, ο Ορμπελίν Πινέδα. Γιατί είναι αναντικατάστατος? Γιατί στο ποδόσφαιρο του Νίκολιτς, με αυτούς τους χαφ που έχει, ήταν ο μοναδικός που έκανε τη διαφορά ο Πινέδα. Και γι' αυτό ο Νίκολιτς φοβάται. Είναι σαν το μπλεχτό που όταν κάπου ξυλωθεί σε ένα σημείο, μετά μπορεί να ξυλωθεί όλο. Και αυτό το σημείο μπορεί να είναι ο Πινέδα. Ναι, ο Πινέδα ήταν 30 χρονών. Ναι, δεν είχε μεταπολιτική αξία. Ναι, όλα αυτά το διάστημα τα προηγούμενα χρόνια δεν εμφανίστηκαν πολλές ομάδες για να το ζητήσουν. Μόνο από το Μεξικό. Ναι, για την Ελλάδα όμως ήταν ο καλύτερος μέσος. Ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ. Ο καλύτερος μέσος. Αν πήγαινε στον ανταγωνισμό, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, αφήστε τον ΠΑΟ και τους έλεγες ποιον παίκτη θα ήθελες, τον Πινέδα με κλειστά μάτια. Χθες τον ψήφισε η Super League, τον ψήφισε ως τον MVP του περσινού πρωταθλήματος. Δεν βλέπουνε. Δεν είναι εύκολη υπόθεση η αντικατάσταση του Πινέδα. Ακόμα και περισσότερα χρήματα να δώσεις. Αυτός που ξέρω εγώ λοιπόν, για να πάμε και στο ρεπορτάζ, αυτός λοιπόν που ξέρω εγώ ότι είχε βάλει πλαφόν, είχε εισηγηθεί πλαφόν στον Ηλιόπουλο για την πρόταση ανανέωση στον Πινέδα, ήταν ο Ριμπάλντα. Αυτός νομίζω απέτρεψε τον Ηλιόπουλο από το να παρέμβει σαν απομηχανίστε έως το τέλος και να ανεβάσει την προσφορά του στον Πινέδα, έτσι ώστε να υπάρχει happy end. όπως είχε κάνει τον περασμένο Δεκέμβριο με το Βάργα. Πάλι τότε ο Ριμπάλντο είχε διαχωρίσει τη θέση του, είχε αποστασιοποιηθεί. Έλεγε ότι είναι πάρα πολλά λεφτά για έναν 30χρονο center for Ούγγρο χωρίς μεταπολιτική αξία. Ο Νίκολιτς τον ήθελε. Εκεί που είχε παγώσει το θέμα, ο Ηλιόπουλος μπήκε μέσα, του τον έφερε και ευτυχώς που τον έφερε, γιατί πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ με τον Βάργα. Δεν θα έπαιρνε, να το ξέρετε αυτό, αν δεν ήταν ο Βάργα. Τώρα ο Ριμπάλντα λοιπόν προφανώς έπεισε τον Ηλιόπουλο ότι τα λεφτά που του δίναμε είναι πολύ καλά για την ηλικία του και σε τελική τα λεφτά που θα πάρουμε, έστω και με δόσεις, τα 8 εκατομμύρια που θα σπάσουν σε 4 εκατομμύρια προκαταβολικά, τα μισά προκαταβολικά και τα άλλα σε 2-3 δόσεις αποπληρωμένες ένα χρόνο, λένε, γιατί μπορεί να είναι και σε 2, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ καλά, γιατί με αυτά τα λεφτά μπορούμε να φέρουμε, να πάμε να αγοράσουμε παίχτη, μπορεί να του πει και 2, αρκεί ο δεύτερος φίλε Ριμπάλντα να μην είναι σε χαμπό, που θα έχει και μεταπολιτική αξία, θα είναι νεότερος, μπορεί να είναι και καλύτερος κτλ. Πίστηκε ο Ηλιόπουλος, έτσι θεωρώ. Δεν έχω μιλήσει, δεν ξέρω, αλλά αυτό πιστεύω. Δεν είναι τυχαίο, σας το έλεγα από χθες, ότι ο Νίκολιτς, ο εκνευρισμένος την Τετάρτη Νίκολιτς μετά το φιλικό με τη Μπίτεσε το 0-0, όταν έκανε δηλώσεις και είπε στο θέμα Πινέδα, και με τον Πινέδα τα είχε, θα πρέπει να αποφασίσει τι θέλει επιτέλους, από αυτόν εξαρτάται. Ένα. Και δεύτερον, όταν είπε ότι έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και εγώ και ο πρόεδρος Ηλιόπουλος και ο Λισάνδρο, ο CEO, ξέχασε να αναφέρει το Ριμπάλντα. Τυχαία, όχι φυσικά. Τον ξέχασε, όχι. Και ήξερε πολύ καλά ο Νίκολιτς ότι η Ριμπάλντα διαφωνούσε. Ο Ριμπάλντα ήταν ότι ας φέρει τα λεφτά, ας φέρει τα λεφτά τα 8 εκατομμύρια του Μοντερέι, πάμε για άλλα. Αλλά εδώ υπάρχει μια ιδιοποιώς διαφορά. Ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή, του αθλητικού διευθυντή, είναι αυτός. Να κάνει πωλήσεις, να φέρουν λεφτά και να επενδύει αυτά τα λεφτά μετά σε μεταγραφές και να έχει ένα πλάνο. Έτσι. Πάντα λέγανε εδώ και 2 χρόνια στο ρεπορτάζ ότι το ηλικιακό γκρουπ των μεταγραφών του Ριμπάλντα είναι εκεί από 22-23 μέχρι 27-28. Δεν λέγανε, γιατί δεν το ξέρανε, το έχουμε μάθει, ότι δεν θέλει και Έλληνες. Αυτό είναι δευτερευούσεις. Λοιπόν, αντιθέτως, ο Νικολίτης δεν έχει πρόβλημα με τις ηλικίες. Το είδατε με την ηλικία του Βάργα, για παράδειγμα. Έτσι γράφει. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι ιστορία. Απλά εμένα, είτε ως οπαδό της ΑΕΚ, είτε ως ακροατή ή ως αναγνώστη, δεν θα μου άρεσε να με δουλεύουνε. Να με δουλεύουνε στα μούτρα μου. Να τα αλλάζουνε εν μια νυχτή όλα αυτά. Να τα παίρνουνε πίσω και να τα δικαιολογούνε με αστείες δικαιολογίες. Έτσι. Το κλείνω. Στην υπόθεση Πινέδα. Δεν υπήρχε, το θέμα ήταν οικονομικό. Η ΑΕΚ δεν τον ικανοποίησε. Έπαιξε ρόλο ο Αλμέιδα. Ναι, έπαιξε ρόλο για να πιστεί και η Μοντερέι, όχι μόνο ο Πινέδα. Έτσι. Ο Ριμπάλντα ήταν υπέρ της πώλησης με τα 8 εκατομμύρια για να φέρει παίχτες στη θέση του πιο νέους. Έτσι. Για μένα ο Πινέδα είναι αναντικατάστατος. Πολύ δύσκολα θα αντικατασταθεί. Μακάρι για την ΑΕΚ να διαψευστώ. Έτσι. Γιατί έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο που επαναλαμβάνω, μπορεί να μην είχε πολλές προτάσεις όλα αυτά τα χρόνια για να τον αγοράσουν, ελάχιστες μόνο από το Μεξικό, λέω εγώ, ούτε καν από τη Σαουδική Αραβία. Αυτό μπορεί να έχει κάνει και με τον μάνατζέρ του, να ξέρετε όμως. Αλλά για την ΑΕΚ, για τον ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι ο νούμερο ένα μακράν μέσος. Χάνεις ένα τέτοιο παίχτη όταν σου έρχεται το Super Cup και έχεις και τα 2 μάτς τα προκριματικά για το Champions League. Για να μπει στο Champions League. Που εκεί είναι σε μια 30, 35, 40 σίγουρα έσοδα.

Λοιπόν, παίρνοντας αφορμή από το δικό μου ξέσπασμα, προφανώς ο Τζόρτζιο, ο φίλος μου Παναθηναϊκός, επανέρχεται με νέο μήνυμα. Σε αυτή την ασθενή μνήμη της πελατείας ποντάρουν τα ΜΜΕ κατά πλειοψηφία και, προσβάλλονται κιόλας όταν τους θίγεις επί προσωπικού τα ψέματά τους, ίσως βέβαια και να πιστεύουν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα που παρουσιάζουν και να έχουν πνευματικά ζητήματα. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Μην βλέπουμε σε όλα δόλο. Γελάει, έχει και έναν παύση για ειρωνία, μου λέει ο Τζόρτζιο, και έχει και ένα emoji που γελάει. Τραυματίστηκε ο Ίγκασον. Από τα 3,5 εκατομμύρια εκτοξευόμαστε μέσα 24 ώρες στα 5,5 για Φαν Ντρόχελεν. Πάρε να έχεις. Έχουμε φάει σχεδόν ένα μήνα με τα μπαζάρια της Λουντογκόριτς για Στάνιτς. Πουθενά στο Στάνιτς πάμε για Νταβιντασβίλη. Ακόμα πιο ακριβώς βέβαια, εκτός και αν κάνω σοβαρό λάθος. Έχουμε φάει ένα μήνα για τον Γιαννούλη, Κακούργα, Άουξμπουργκ που μας τρώει το Ελληνόπουλο.

Είπα αυτά που είπα, ο Κώστας μου στέλνει Βελόπουλος, ο μόνος κόντρα στο σύστημα. Χίος και Μπογδάνος ίσον Βελόπουλος. Μάλιστα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό που σου κου. Τεράστια απώλεια για την ΑΕΚ Πινέδα, λέει ο Θανάσης. Ο καλύτερος χαφ του πρωταθλήματος, Παναθηναϊκός ο Θανάσης. Με μεταγραφές στον Παναθηναϊκό κάποιο νεότερο, Βαγγέλη, αφού ο Ροζαρουρί σε όλα τα φιλικά παίζει ως δεξί εξτρέμ πίσω από τον Αντίνο στα αριστερά, δεν υπάρχει κανείς, Βαγγέλη. Μήπως χρειάζεται άμεση ενίσχυση και εκεί. Εγώ για δεξί εξτρέμ ξέρω, ίσως γι' αυτό να τον βάζει δεξιά τον Ζαρουρί, επειδή δεν υπάρχει ακόμα Πελίστρη και θέλουν δεξί εξτρέμ. Από ό,τι μου έχει πει και ένας φίλος μου, υπάρχει ολόκληρη short list με 8 ή 10 ονόματα δεξίου εξτρέμ. Θα πάρει μέχρι τέλος Αυγούστου δεξί εξτρέμ, πιστεύω ο Παναθηναϊκός. Αυτή τη στιγμή όμως έχει άλλες προτεραιότητες. Δεν έχει πάρει κανονικά το χάφαρο, τον οκτάραρο. Τον οκτάραρο δεν τον έχει πάρει, το Γένσεν που ήθελε. Βλέπεις και δεύτερη μεταγραφή αμυντικού, Βαγγέλη. Ο ΠΑΟΚ θα πουλούσε το Μιχαλίδη στο Παναθηναϊκό ή δεν γίνεται? Λοιπόν, δεύτερη μεταγραφή αμυντικού. Ναι, βλέπω για Ντίγκασον. Ένα. Δεύτερον, τα είπα και χθες. Αυτή τη στιγμή ο Αλαφούς, ο πιο κοντά από κάθε άλλον και όσο ποτέ στο παρελθόν, πιο κοντά στον Ιβάν Σαββίδη είναι ο Γιάννης Αλαφούζος. Υπάρχουν πληροφορίες πως ακόμα και στο Open βοηθάει, θα βάλει πόδι ο Γιάννης Αλαφούζος στο Open του Ιβάν Σαββίδη. Ένα. Δεύτερον, το μεντολί Σαββίδη, ο οργανισμός ΠΑΟΚ, το σύστημα ΠΑΟΚ δούλεψε πολύ στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου Super League. Η ψήφος του Πανετολικού που είχε κρίνει τις προηγούμενες εκλογές με το Λευκό, τώρα που ήταν μπετόν στον Αλαφούζο, ήταν έργο ΠΑΟΚ Σαββίδη, γι' αυτό λύσαξε και ο Μαρινάκης. Λοιπόν, στην πορεία δεν θα μου κάνει εντύπωση ακόμα και αγορά να κάνει παίχτη από τον ΠΑΟΚ και αντίστοιχα να δώσει, δηλαδή τον Μπακασέτα θα μπορούσε να τον δώσει τον ΠΑΟΚ αν ενδιέφερε τον ΠΑΟΚ. Έτσι και αλλιώς το βλέπουμε και με το Σιώπη. Τον ήθελε ο Άρης ή του πάνε από τον Παναθηναϊκό. Δεν πας στον Άρη. Δεν σε αφήνουμε ελεύθερο για να πας στον Άρη. Αν θες, θα χρηματοδοτήσουμε για να μείνεις στην Αθήνα και να πας ή στο Λεβαδιακό του Κομπότη ή στην Κηφισία του Πρίτσα. Με το συμβόλαιο του 850.000 είναι τελευταία χρονιά συμβόλαιο. Σε το μεγάλο βαθμό να χρηματοδοτείται τον Λαφούζο ο πρώτος χρόνος στην επόμενη ομάδα.

0: Πάνω μου καταλαβαίνεις, είναι προσωπικό αυτό που γράφεις, δεν θέλω να το διαβάσω. Ο συγκεκριμένος που γράφεις, για μένα η άποψή μου, όταν θέλει είναι από τους καλύτερους δημοσιογράφους, αλλά έχει ένα κακό. Του αρέσει να έχει πολλά αφεντικά. Καλημέρα από Ξάνθη, Δημήτρης Ολυμπιακός. Βουίζουν τα site, κύριε Μίχο, ότι ο Τζολάκης ενσωματώνεται άμεσα στην προετοιμασία της ΧΑΛ. Έκλεισε δηλαδή τον deal και τζάμπα εκνευρίζεσαι με τους αγκζίδες. Θα το φυσάνε και δεν θα κρυώνουν με Πινέδα. Δεν εκνευρίζομαι. Με οπαδό άλλης ομάδας που μου έστειλε ένα επέσχυντο μήνυμα, επειδή εντάξει, μπορεί να έχω τα δικά μου θέματα και έχω, και γι' αυτό να ακούγομαι κάπως, και μου λέει: πέθανε κανείς, γιατί είσαι σαν πεθαμένος, ακούγεσαι, γιατί το πήγαινε στον Πινέδα. Λοιπόν, νόμιζα ότι στεναχωρήθηκα με τον Πινέδα. Και γι' αυτό από εκεί πήρα αφορμή, αν δεν το κατάλαβατε ή δεν το κατάλαβες, Κώστα. Τζολάκης στη ΧΑΛ. Δεν είμαι τόσο σίγουρος αν είναι η ΧΑΛ. Ότι ο Τζολάκης λογικά θα φύγει, ναι. Ενδεχομένως η ΧΑΛ να λειτουργεί και ως, όχι ότι δεν τον θέλει, να λειτουργεί και ως λαγός για καλύτερη ομάδα της Premier League. Πριν από 1,5 μήνα ο Σπύρος ο Γρομιτσάρης, ο έγκριτος, έλεγε για ΧΑΛ και Λίντς. Έτσι. Η ΧΑΛ για να τον αγοράσει θα πρέπει να δώσει πάνω από 20 εκατομμύρια. Με τα 16 που ήταν η πρότασή της δεν έχει. Αλλά αυτό βλέπω και σε προηγούμενες εκπομπές σας είχα πει ότι λίγο πολύ η υπόθεση Τζολάκη μου θυμίζει, η περίπτωση Τζολάκη μου θυμίζει την περίπτωση Πινέδα, γιατί μπαίνει και αυτό στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, έχει προτάσεις από ομάδες, από top πρωταθλήματα, καλά πρωταθλήματα, δεν έχει ανανεώσει με τον Ολυμπιακό, παρότι έχει πάει στην ΟΗΣ, η ΟΗΣ που είναι γνωστή η σχέση που έχει η εταιρεία αυτή συγκεκριμένη με την ιδιοκτησία του Ολυμπιακού με τους Μαρινάκηδες, έχει πάει εκεί. Δεν ξέρω. Θυμίζω ότι από την ΟΗΣ έχουν για να πουληθούν παίκτες, πάνε στην ΟΗΣ για να πουληθούν από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ο Κωστίνια άλλαξε μανατζερική στέγη, πήγε στην ΟΗΣ, πουλήθηκε 12 εκατομμύρια, 11,5-12,5 πόσα πουλήθηκε στην Brighton. Ο Κοστούλας ως μέλος του γραφείου της ΟΗΣ πουλήθηκε. Αν θέλει ο Τζολάκης, δεν θέλει να νεώσει και θέλει να φύγει. Έμεινε στον Ολυμπιακό, έπαιξε στο Champions League, έχει πάρει Conference League, έχει πάρει Double, Treble, την πήρε και το Super Cup, τα έχει κάνει όλα. Είναι σε μια ηλικία που θέλει να δοκιμάσει. Ακόμα και σε μικρή ομάδα, να πάει στην Premier League, μπορεί να είναι το βήμα του για να κάνει μετά καλύτερη μεταγραφή. Και μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες που ανεβαίνουν από την Champions League στην Premier League, επειδή έχουν ένα bonus 250 εκατομμύρια, δίνουν πολύ περισσότερα λεφτά. Σας θυμίζω και οι τρεις ομάδες πριν από 2 χρόνια και είναι το καλοκαίρι που σκοτωνόντουσαν και είχαν φτάσει στα 30 εκατομμύρια τον Ιωαννίδη. Και η Ipswich και η Leicester και η, ποια ήταν η άλλη, η Southampton. Έτσι. Αυτά. Ο Βάιος λέει καλημέρα του The Number One Radio Sport Talker. Θα πάρουμε 8 για τον Πινέδα. Εννοείται. Θα πάρουμε ένα νέο half μπαλαρδόρο στο κέντρο με 3-4 εκατομμύρια. Θα έχουμε κάνει αναβάθμιση σε νεότερη ηλικία και κερδισμένη. Οικονομικά win-win deal, αφού σε 4-5 μήνες θα μπορούσε να φύγει και τώρα καλό σου κου my number one. Η άποψή σου. Ναι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά.
1: ...94,3... Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: Η ώρα είναι 12.
7: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φορτούνα Σιντάρτ στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Την αναμέτρηση θα παρακολουθήσει από κοντά ο Ζουέλ Ρόκα Σέντρα στις 7.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 ενσωματώνουν ταχύτερα στις προπονήσεις των Πειραιωτών, η Ταρέμι και Ελ Καραμπί. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Κωνσταντιντζολάκη βρίσκεται η Χάλ σύμφωνα με αγγλικά μέσα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα στην Μοντερέι, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο Μεξικό. 8 εκατομμύρια θα εισπράξει η ΑΕΚ. Άμεσες οι εξελίξεις για την αντικατάσταση του 30χρονου χαφ στην Ένωση. Στη λίστα των κυτρινών μαυρών βρίσκεται ο Ισπανός επιθετικός Αϊμάρ Μπλάθκεθ, σύμφωνα με ισπανικό μέσο. Επισπεύδονται οι διαδικασίες απόκτησης στόπερ στον Παναθηναϊκό μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον. Παραμένει στο κάδρο των πράσινων η υπόθεση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Παιχνίδι κατοχής, αμυντική τακτική, ασκήσεις τελειωμάτων και οικογενειακό δίτερμα είχε το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία. Θεραπεία ακολούθησαν με οι Τέντες Πότοφ και Λουστόντο, ατομικό έκανο στο Ρετήρε. Μέρος του προγράμματος έβγαλαν οι Κοτάς και Χατσίδης. Παίκτης της Arsenal πρέπει να θεωρεί το Χρήστο Τζόλης, ο οποίος αναμένεται άμεσα στο Βόρειο Λονδίνο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Αγγλίας στα 40 εκατομμύρια ευρώ των deal των κανονιέρδων με την Breeze, ποσό που αποτελεί ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Τζον Πουλακίδα στο Summer League του NBA. Ο Ελληνοαμερικάνος Γκάρθ Φόργοτ σημείωσε 19 πόντους και έδωσε 3 ασίστ στην νίκη 97-87 των Mavericks επί των Thunder. Ενίσχυση στην front line για τον Ερυθρό Αστέρα που ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόναθαν Μότλεϊ. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την σέρβικη ομάδα στα 2 εκατομμύρια δολάρια οι απολαβές του. Ενίσχυση στο τμήμα κολύμβησης του Ολυμπιακού που συμφώνησε με τον 29χρονο πρωταθλητή Ευρώπη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΚΑΜΠ 23 Απόστολο Σίσκο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Έχω Ημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Τρία λεπτά μετά τις 12, είπα σωστά την ώρα τώρα, κύριε Πουρνάρα, την είπα έτσι. Εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 είμαι ο Ευάγγελος Μίχος στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής. Καλύτερη μέρα του Σάββατου. Κυριακού, Παρασκευούλα, ζάχαρη, μέρα ζάχαρη. Λοιπόν, ευχαριστώ για την μεγάλη ακρόαση από ό,τι βλέπω, από διάφορα νούμερα εδώ στο ίντερνετ. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη. Ευάγγελε, το τσιγάρο και το μίχο, ενώ θέλω να τον κόψω, δεν μπορώ. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Ο Κώστας, ο φίλος μου, Άγγιτζης, λέει: όχι ο Χατζής, Παρασκευάς. Άλλος ο Χατζής, άλλος Παρασκευάς. Είσαι κανονικός δημοσιογράφος, μην ακούς κανέναν, άσου να λένε ότι θέλουν. Υπάρχουν. Okay. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, δεν χρειάζεται στον αέρα. Καλημέρα, Ευάγγελε. Ο Μάγκλουσο θα μπορούσε να επιστρέψει, αντέχει ακόμα παρόλο που χάσαμε πρόωρα τον Ίγκασον. Όταν θέλεις αναβάθμιση σε μια ομάδα, upgrade, δεν γυρνάς πίσω στο Μάγκλουσο, παιδιά. Πώς να το κάνουμε τώρα. Γεια σου, ρε Σούντερλαντ, Κώστας Χριστοδούλου, Σούντερλαντ, αγαπημένος φίλος, ακροατής, επέστρεψε στην παρέα μας. Τι γίνεται με τις μεταγραφές, έχει αργήσει πολύ ο Ολυμπιακός. Σιγά σιγά. Υπάρχει χρόνος και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ. Λοιπόν. Να δω τι μηνύματα. Ο Τζόνι Σεφτά λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Όσο παδός Ολυμπιακού, θα ήθελα να κλείσουν άμεσα οι όποιες μεταγραφές, γιατί η ομάδα βρίσκεται ήδη στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας και αργήσαμε όπως πάντα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι οι μεταγραφές θα δούμε τέλος Αυγούστου. Όπως πάντα. Καλό, λοιπόν. Ο Τζιμ με ρωτάει αν βλέπω μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον να έρχονται δύο στόπερ. Ναι. Φαντρόχελ, από ό,τι φαίνεται, και ακόμη ένας. Σας έχω ξαναπεί ότι ο Νίστρουπ έχει ζητήσει στόπερ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από του Ντεφράι και με κύριο βασικό του προσόν την ταχύτητα. Οπότε ξέρω, ο Ντρόχελ δεν είναι και τόσο γρήγορος, οπότε έτσι κι αλλιώς. Τώρα ακόμα περισσότερο, γιατί βγήκε εκτός για την σεζόν ο Μεχιαστούς ο Ίγκασον, ακόμα περισσότερο θα πάνε σε έναν γρήγορο στόπερ. Ο Στέφανος, καλημέρα κύριε Μίχο και καλό σου κου, ο Παναθηναϊκός ο φίλος μου. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Γρομιτσάρης, τρομερός, από τους λίγους δημοσιογράφους που αξίζει να διαβάσεις μαζί σου. Πινέδα, η μισή ΑΕΚ. Μόλις έφυγε. Παιχταράς, το καλύτερο χάφ εδώ και 10 χρόνια. Παίχτης που δεν αντικαθίσταται. Μαζί σου. Όσο για την Πανάθα, έρχεται ο πρώτος στόπερ και μάλιστα ο πρώτος στόχος, ο Φαν Τρόχελε. Τι γίνεται με τις υπόλοιπες θέσεις? Θα πάρει και δεύτερο στόπερ. Δεν ξέρω για δεξιμπακ. Θα πάρει δεξί εξτρέμ μέχρι βάθος Αυγούστου και θα πάρει και δύο χάφ. Τον οχτάρι το βασικό και ένα εξάρο οχτάρι. Αυτά, φίλε μου, τα λέμε κάθε μέρα. Ο Κώστας που με άναψε προηγουμένως, συγγνώμη για το αν πέθανε κανείς, απλά ήθελα να σου βάλω φωτιά για να τα πεις όπως τα είπες. Άσε ρε Κώστα τώρα, άσε ρε Κώστα. Ο Θανάσης, ο Πελεγκρίνη απασχολεί τον Παναθηναϊκό, Βαγγελία ανανέωσε στη Ρώμα. Νομίζω ότι ο Πελεγκρίνη με κούρεμα 50% θα υπογράψει νέο συμβόλαιο στη Ρώμα. Λοιπόν, ο Γιώργος, καλημέρα Ευάγγελε, μια και αναφέρθηκε στην ποιότητα της δημοσιογραφίας σου, στέλνω ένα χαρακτηριστικό δείγμα και μου έχει στείλει δύο δημοσιεύματα από κορυφαία πολιτική ιστοσελίδα, από τις κορυφαίες ιστοσελίδες στη χώρα, που 28-12 είχε θέμα απαγορευτική έξοδος στις αγορές με επιτόκιο 4,37 στα ομόλογα και 7, δεν βλέπω, 0,7 ή 17 πρώτου Ιανουαρίου, είχε θέμα 3,5 δις άντλησε το δημόσιο, εντυπωσιακή ζήτηση για το ομπόλογο στο 4,4% του επιτόκιο. Μάλιστα. Ευάγγελε, καλημέρα, λέει ο Βασίλης. Ευάγγελε, θυμώσει, δεν θυμώσει, ο Έλληνας και οι δημοσιογράφοι ειδικά δεν διορθώνονται, ό,τι πει η μάνα που πληρώνει και με ασθενική μνήμη. Στην περίπτωση Πινέδα, όπως και στα περισσότερα πράγματα, ισχύει το τραγουδάκι που ξεκινάει με το στίχο «Για τα λεφτά τα κάνεις όλα» κτλ. Όπως και η αθάνατη ατάκα, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Όσο για τους πολιτικούς, Ευάγγελε, εγώ δεν ψάχνω κάποιον που δεν αλλάζει γνώμη, αλλά κάποιον που δεν είναι κλέφτης. Άμα δεν κλέβουν, κάτι καλό θα κάνουν στην Ελλάδα. Το που λένε ο Μανδάς που θα παίζει του χρόνου, Τζέισον, στη Λάτσιο. Έφυγε ο Προβεντέλ, πουλήθηκε. Το εξαροχτάρι Μίχο θα είναι κάποιος νεαρός όπως η Σέρβη που έγραψε, Βαγγέλη. Ναι, μπορεί να είναι ο Νόβιτσιτς, γιατί ο άλλος δεν είναι εξαροχτάρι. Ο Γκουρσίτς Παρτιζάν είναι οχταροδεκάρι. Έχουμε Γιωργακόπουλε. Έλα, Σταυράκι, έλεγε τα μήνυο Πινέδα. Και εσύ το έλεγε ή όχι, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, εγώ δεν το έλεγα.
0: Εντάξει, συγγνώμη τότε. Σου ζητάω συγγνώμη, αγόρι μου, καλημέρα.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο χάζο για τον Μάριο Λιόπουλο, τον Χαβιέρι Μπάλτα.
0: Για τον Χαβιέρι Μπάλτα, όχι, χάζο. Για να σου πω γιατί. Πάμε, συνέχισε όμως, μη σε διακόπτω.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: άκου. Ξέρουμε ότι ο Ριμπάλτα εξ αρχής από πέρσι σκεφτόταν την πόλη του Πινέδα.
0: Σωστό.
1: Αλλά, γιατί λέω Κάζο. Γιατί
0: Κάζο καταρχήν είναι για τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Τεράστιο Κάζο.
1: Τη διαπραγμάτευση. Την αρχική. Την έλεγα με την Μπάλτα. Άρα είναι Κάζο και για αυτόν.
0: Κάζο για αυτόν, ναι, επειδή θα πάρει 4 εκατομμύρια από τα 8 που λέγανε Κάση που έλεγε τον buyout. Έτσι δεν είναι. Αυτό εννοεί, ναι. Τώρα το καταλαβαίνω.
1: Και πέρα από αυτό, τη διαπραγμάτευση για την ανανέωση του Πινέδα την είχε αναλάβει αυτό. Χθες ο Πινέδα επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε εδώ και μήνες. Ήταν ο πολυτιμότερο παίκτη του πρωταθλήματο. Κορυφαίο Ισάκ, τον πολυτιμότερο παίκτη δεν τον χάνει.
0: Ψηφίστηκε από τους αντιπάλους ως ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος του περσινού. Στην... Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό. Και έβαλε το καλύτερο γκολ.
0: Και έβαλε και το καλύτερο γκολ. Και λίγες ώρες μετά, ο φίλος του Αλμέιδα, ο Μέρλο, ο Αργεντινός, που δεν είναι συγγραφέας μεξικάνικης σαπουνόπερας, όπως λέγανε οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, δίνει την είδηση, έτσι, ότι επήλθε πλήρη συμφωνία του Πινέδα. Δηλαδή, λίγες ώρες μετά. Την βράβευσή του, κι ας μην ήταν εδώ, στην κλήρωση του πρωταθλήματος, ως ο καλύτερος παίκτης, ο MVP του περσινού πρωταθλήματος, και ότι πετύχει το καλύτερο γκολ, αυτό το παίκτη η ΑΕΚ το χάνει. Ανακοινώνεται ότι πάει. Και πρόσεξε να δεις, όχι με τον όρο που λέγανε ο Ηλιόπουλος και ο Ριμπάλντα, δεν δέχονται αν δεν είναι ντούκου τα 8 εκατομμύρια, όπως λέει
1: τη
0: ρήτρα. Όπως λέει η ρήτρα. Και τι μαθαίνουμε. 4 εκατομμύρια θα πάρει τώρα η ΑΕΚ προκαταβολικά το 50% και το άλλο 50% θα εξοφληθεί σε δόσεις. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε 18 μήνες δεν ξέρουμε, θα εξοφληθεί σε δόσεις. Δηλαδή ουσιαστικά με 4 εκατομμύρια τώρα δίνει τον παίκτη. Γιατί κάλλιστα η ΑΕΚ θα μπορούσε να πει όχι, δεν τον δίνω. Και τι λένε επίσης, λέει έχει προσωπικό πρόβλημα, προσωπικό θέμα, γι' αυτό πίεσε ο Πινέδα την ΑΕΚ να πει το ναι η ΑΕΚ σε αυτό. Πότε απέκτησε? Μέχρι πριν από λίγες μέρες λέγανε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Διαβάζαμε στα ρεπορτάζ, μια χαρά περνάει ο Πινέδα, η οικογένειά του στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, εδώ από εκεί δεν έχει πει στην ΑΕΚ ποτέ τίποτα κτλ. Δεν έχει έρθει καμία πρόταση. Πότε γίνανε όλα αυτά?
1: Και χθες το πρωί, αν διαβάζει ρεπορτάζ, πάλι τα ίδια.
0: Μα γι' αυτό σου λέω το μεγαλύτερο κάζο είναι των δημοσιογράφων και μετά. Είμαι βέβαιος, χωρίς να ξέναχω κάνει ρεπορτάζ, ότι ο άνθρωπος που έπεισε τον Ηλιόπουλο, γιατί ο Ηλιόπουλος διακρίνεται από αυτές, από τις κινήσεις την τελευταία στιγμή να κάνει όπως έκανε με το Βάργα πέρυσι τον Δεκέμβριο, έτσι, και να δίνει λύσεις, πιστεύω ότι πίστηκε από τον Ριμπάλντα ότι είναι πολλά τα λεφτά, είναι καλά τα λεφτά, θα φέρουμε.

0: Για κάτι ήξερε ο Νίκολιτς, που και εκνευρισμένος ήταν την Τετάρτη, και κάτι ήξερε ότι υπήρχε διαπραγμάτευση, ότι πήγαινε εκεί πέρα υπόθεση, γιατί επαναλαμβάνω, όλο αυτό δεν έγινε μέσα σε 12 ώρες, μέσα σε 24 ώρες, έτσι. Αυτό. Λοιπόν, απλά θα πω εγώ ότι για μένα ο μοναδικός παίκτης ΑΕΚ που ήταν αντικατάστατος είναι ο Πινέδα. Ένα. Και δεύτερον, ότι δικαίως ζητούσε
1: για
0: να
1: μένα,
0: έχει...
1: Για μένα κανείς δεν είναι αντικατάστατος μέχρι να δω τον αντικαταστάτη.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι να τον δω ως όνομα, να τον ακούσω, να τον δω να υπογράφει, να φοράει τη φανέλα. Ναι. Να τον δω μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι. Ο Λευτέρης μου λέει, σε θολώνει η εμπάθεια που έχεις. Εκδικήθηκε, λέει, ο Αλμέιδα τον Ηλιόπουλο, παίρνοντας ένα παίκτη 30 χρονών στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, που το Γενάρη θα τον έπαιρνε τσάμπα, και δίνοντάς του 8 μοίρια. Ωραία εκδίκηση, σε θολώνει η εμπάθεια. Δεν παίρνει έναν παίκτη. Μου στείλε ο Κώστας ο Γατζής μήνυμα, λέει, και το Σιμόες τον έδωσε η ΑΕΚ και έφερε καλύτερο και πήγε μια χαρά τον Πινέδα. Έτσι θα γίνει και με τον Πινέδα. Παιδιά, καταρχήν ο Σιμόες δεν έχει καμία σχέση παικτικά με τον Πινέδα, μην τρελαθούμε τώρα, δεν είχε. Και δεύτερον, δεν παίρνει έναν οποιοδήποτε παίκτη η Λευτέρη ή Κώστα. Παίρνει τον Πινέδα, τον MVP. Τον καλύτερο παίκτη του, τον καλύτερο μέσο του πρωταθλήματος. Που αν πας στον ανταγωνισμό, η κάθε μία από αυτές τις ομάδες θα τον ήθελε. Μπορεί σε άλλες χώρες να μην ήτανε, αλλά για την Ελλάδα είναι ο καλύτερος παίκτης. Και ειδικά για το σύστημα αυτό, έτσι όπως έπαιξε πέρυσι.
1: Με 8 εκατομμύρια ρήτρα, έχω την αίσθηση ότι αν δεν υπήρχαν συμμαχίες, παρασυμμαχίες και όλα αυτά το τελευταίο διαστήματος.
0: Όπου Παναθηναϊκός. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Θα τα πλήρωνε και θα έλεγε φέρτον.
0: 100%. Εδώ μη σου κάνει εντύπωση ο Αλαφούζος να πάει να δώσει 12-13 εκατομμύρια για να φέρει πίσω τον Ουράχη και να ξεχάσει τι. Ναι, έχεις 100% δίκιο σε αυτό, φίλε. Δεν το είχα σκεφτεί. Έτσι είναι. Έτσι το πιστεύω και εγώ. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι συμμαχίες, γιατί το ρίχνει το χρήμα, αν μπορούσε να πιάσει τον Πινέδα, να του λέγε, έλα, αγόρι μου, 3 εκατομμύρια σου δίνω. Καθαρά. Πόσα σου δώσανε στο Μεξικό? 2,7 το χρόνο για 4 χρόνια. 3 εκατομμύρια. Εδώ. 8 εκατομμυριάκια στον buyout. Τελείωσε. Και ο Αλαφούζος θα τα δίνει και ντούκου, έτσι. Δεν είχε πρόβλημα σε δόσεις.
1: Και δεν είναι. Αν θυμάμαι καλά, ο Πινέδα ήταν MVP στο προηγούμενο πρωτάθλημα, έτσι.
0: Έλα τώρα, πάμε παρακάτω τώρα. Εντάξει, οι φίλοι της ΑΕΚ καλά κάνουν, θέλουν να τα βλέπουν αισιόδοξα, είναι σε αυτό το mood. Εδώ τρώγανε τον παπά από τους ρεπόρτερ ότι η ομάδα είναι πλήρης, ότι 2-3 κινήσεις προσθήκες χρειάζεται, είναι έτοιμοι, έχουμε παιχταράδες, έχουμε χρόνο κτλ. Και βγήκε ο Τετάρτη ο Νίκολης, πάρε να έχεις όλους. Πάρε να έχεις και σε αυτό και σε αυτό και στο παράλληλο. Κάνω λάθος. Είμαι υπερβολικός, είμαι παθής, ρε Σταυρό.
1: Ο Νίκολης, τις καμπάνες πρώτα απ' όλα δεν τις χτύπησε στον κόσμο.
0: Πες το κι αυτό.
1: Εσωτερικά. Όταν λέω ότι έχω 13-14 παίκτες.
0: 14-15, ναι, μόνο.
1: Αυτό είναι ένα καμπανάκι στους γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Και το ερώτημα είναι, ποιους θεωρεί έξω?
0: Φίλε, τα είπαμε και χθες. Καταρχήν, έβγαλε στη σέντρα όλους. Έχεις δίκιο, μέσα από την ΑΕΚ. Όχι μόνο τον Πινέδα, και για τον Πινέδα τα ήταν εκνευρισμένα, αλλά έβγαλε όλους. Ακόμα και το Ριμπάλντα. Όταν λες, για παραδείγμα, έχεις 14-15, εννοούσε. Καλά, τον Πρινιόλι είναι έτσι κι αλλιώς, δεν τον βάζω το δεύτερο τερματοφύλακα. Εκ των εννοείται ότι είναι, αλλά δεν τον βάζω. Είναι. 300, να συμφωνήσουμε ένα. Ρώτα, δύο. Έναν από τους δύο αριστερούς μπακ. Δεν θέλω να πιστεύω και τους δύο. Έναν από τους δύο αριστερούς μπακ. Πίλιο να πούμε. Μουκουντί, 4. Ρέλβας 5, Μαρίν 6, Καρίν 7, Μάνταλο 8, Κοϊτά 9, Ζήνη 10, Βάρκα 11, Βάργα, Γιώβιτς 12, Ζουμπκόφ 13, να βάλουμε και τον Κουτέσα 14, και ο άλλος ο 15ος ποιος να είναι? Γιατί Λιούμπης αποκλείεται να είναι, Ελίασον αποκλείεται να είναι, γιατί είπε έχω και 3-4, δηλαδή σαν να ήθελε να πει, δεν είπε 4, 3-4, έτσι. Ποιος θα είναι ο άλλος? Δηλαδή έχουν μείνει οι παίκτες έξω, όπως ο Λιούμπισιτς, ο Ηλίασον, ο Καλοσκάνης, ο Αλεξίγου, ο...
1: Ακόμα και ο Βίντα.
0: Ο Βίντα που τον ξέρω. Ναι.
1: Η προσωπικότητα του Βίντα δεν έχουν ελάχιστη.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα και η προσωπικότητα φαίνεται να μείνει έξω.
0: Μα έτσι είναι. Και είναι σωστός. Δεν λέει πράγματα σε αυτό το πράγμα. Ναι, μένει έξω για να είναι βοηθητικό σε άλλα πράγματα. Βασικά στην Ελλάδα να χρειαστεί ο Βίντα ή στα αποδυτήρια.
1: Και βγάζει... και μια δυσκολία σε στα δικά μου μάτια.
0: Ναι.
1: Γιατί έφυγε ο Περέιρα.
0: Ναι, και το Ζωάο Μάριο και τους δύο. Σωστό. Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί αποδεικνύεται τελικά ο Περέρια εκεί που

0: έλεγε στους δικούς του, όχι δημόσια στις δηλώσεις του, αλλά ξέρει τα μανατζερικά, ότι ο Νίκολιτς σου είχε πει ότι τον ήθελε και του χρόνου, αποδεικνύεται μέσω αυτού που λες ότι είναι έτσι.
1: Το είπε ο Νίκολιτς, τους ανέφερε και τους δύο.
0: Ναι, σωστό.
1: Και τον έναν, τον ζωά ο Μάριο, δεν ξέρω αν το κάνει για γούρι.
0: Τον είπε δύο φορές.
1: Τον έβαζε, ακόμα και σε μάτς που δεν έκανε τίποτα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν τον έβαζε. Ναι. Και προκύπτει να σου βάζει τον γκολ τίτλου.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, οι προπονητές είναι και προλυπτικοί, το έχει ζήσει.
0: Ναι. Ο Αποστόλης ο Μουρινιακός.
1: Αλλά τον Περέιρα.
0: Ναι.
1: Τον Περέιρα.
0: Ναι.
1: Τον εμπιστεύτηκε στα μεγάλα μάτς.
0: Στα μεγάλα μάτς και στα δύσκολα του καλοκαιριού που έπρεπε, χρειαζόταν μεγάλα, εμπειρία.
1: Τα μεγάλα μάτς ήταν για την ΑΕΚ. Ήταν μάτς επιβίωσης και ναι, για τον Νίκολης και για την ΑΕΚ.
0: Σωστό. Σωστό. Όπως νομίζω σε αυτά τα μάτσα εμπιστευόταν και ο Νίστρουπ τον Ίγκασον, αλλά τώρα του έμεινε χωρίς Ίγκασον.
1: Το χρησιμοποίησε ακόμα και στην Ισπανία με την Βαγεκάνο.
0: Σύμφωνο.
1: Παρότι είχε παίξει τρεις μέρες νωρίτερα με τον Ολυμπιακό και.
0: Λοιπόν, έλα να απαντήσουμε κάποιες ερωτήσεις. Αποστόλης Μουρινιακός, ρώτα τον κύριο Γεωργακόπουλο, μιας που δεν πιστεύει στο ουδή σαν αντικατάστατο, ποιος αντικατέστησε τον Τζόρτζεβιτ στον Ολυμπιακό τόσα χρόνια.
1: Είπα, ο Δήσα αντικατάστατος μέχρι να δούμε τι θα κάνει ο διάδοχος.
0: Ναι.
1: Και τι σημαίνει Τζόρτζεβιτς. Τι έχασε ο Ολυμπιακός από τότε που έφυγε ο Τζόρτζεβιτς. Που αποσύρθηκε, έτσι. Ναι. Δεν γινόταν να παίζει ακόμα.
0: Ναι, ναι, που αποσύρθηκε, σωστό.
1: Και τι έχασε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Τι είχε δηλαδή με τον Τζόλε και το έχασε μετά, το στερήθηκε. Τι ήταν αυτό. Υπήρχε κάτι.
0: Ναι,
1: για μένα δεν υπήρχε κάτι.
0: Okay.
1: Ήταν από Μυραλάς και Σαβιόλα τότε μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί.
0: Ναι.
1: Λίγο ένας, λίγο άλλος, δεν φανεί κανένα καινούργιο του Τζόλε. Ο Ολυμπιακός έμεινε στην κορυφή, το πάλευε στην Ευρώπη.
0: Εμένα, να απαντήσω στο Διαμαντή που λέει: καλημέρα, Ευάγγελε, γνωστά τα προβληματισάκ. Ο Νίκολιτς πλέον δεν είναι ένα με το Ριμπάλντα. Δεν μου προκύπτει αυτό, ότι δεν είναι ένα με το Ριμπάλντα. Και υπάρχει και φίλε, ο ένας είναι Σέρβος και ο άλλος είναι Σερβοαναθρεμένος, γιατί ζει στο Βελιγράδι, έχει σπίτι στο Βελιγράδι, έχει παντρευτεί Σέρβα, για το Ριμπάλντα μιλάω, και πολύ καλές σχέσεις με το σερβικό κανάλι και τα λοιπά. Έτσι. Αυτό. Πάρα πολλά μηνύματα. Πώς την είδες την κλήρωση? Δεν έχω πει τίποτα για την κλήρωση.
1: Κοίτα, η κλήρωση έχω μείνει και ραμμένη στα μέτρα της ΑΕΚ.
0: Και αυτή.
1: Αγώνα ντέρμπι έχει ένα πρόγραμμα που από τη δική τη βούληση μοιάζει λίγο με το περσινό.
0: Ναι.
1: Ακόμη και στο βαθμό που τη μια Κυριακή υποδέχεται τον Πάουκ, την επόμενη πάει στο Καραϊσκάκι.
0: Ποια έχει 7 σερί ντέρμπι, ποιο δίνει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, δεν το πρόλαβα.
1: Αλλά αργά. Ναι. Από τι 12-11 αγωνιστικέ μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή στι 7, 8, 9 πρώτε αγωνιστικέ,
0: ναι.
1: Αν η ίδια είναι η περσινή αξιόπιστη ΑΕΚ, είτε το 1-0 είτε μετά των πιο άνετων επικρατήσεων,
0: ναι,
1: μπορεί να αφήσει διαφορά.
0: Ναι. Να δώσω μια είδηση ότι άλλαξε η διάρκεια του αυριανού φιλικού της ΑΕΚ με τη Χρόνιγκεν. Ενώ αρχικά είχε αποφασιστεί να διαρκέσει 120 λεπτά, 260 λεπτά, μετά από επικοινωνία των δύο ομάδων, άλλαξε η διάρκεια. Το φιλικό θα κρατήσει κανονικά 245 λεπτά, δηλαδή ένα 90 λεπτό. Έτσι.
1: Την ΑΕΚ, όπως την είδαμε, τη φύτεσε.
0: 3 η ώρα είναι αύριο το μεσημέρι το μάτς με την Χρόνιγκεν. Ναι, για πες.
1: Οι παίχτες δεν αντέχουν να παίξουν 120 λεπτά. Πώς δεν αντέχουν, γιατί γελάς?
0: Γελάω με άλλο, αδερφέ. Γελάω, μπαίνω τώρα στις μεγάλες ιστοσελίδες και όλοι οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Όλοι οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, δηλαδή. Λέω, αδερφέ, παιδιά. Υπάρχει πλάνο για άμεση αντεκατάσταση στην ΑΕΚ. Καμία ανησυχία του. Όλοι οι ρεπόρτερ, δηλαδή. Τρεις ρεπόρτερ μεγάλους.
1: Δηλαδή, υπήρχε το πλάνο, αλλά δεν μας το έλεγαν τις προηγούμενες μέρες. Δεν είχαν πάρει άδεια.
0: Α, πράγμα. Σε πρόβατα.
1: Δηλαδή,
0: αυτό λέω, ρε Σταύρο, βλέπετε τώρα, γελάω. Έβλεπα τώρα που μου μιλάγες και έκανα έτσι, περνούσα από τρεις τέσσερις και βλέπω όλοι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Πινέδα λέει: υπάρχει πλάνο για αντικαταστάτη στην ΑΕΚ. Ο Ριμπάλα το έχει δουλέψει, έτοιμος, είναι πανέτοιμη. ΑΕΚ, κανένα πρόβλημα. Εδώ βγαίνει ο Νίκολιτς Ντετάρτη και λέει: πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι, όπως έγραψε και ένας φίλος ακροατής, δύο για την ακρίβεια, ότι δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει και με το κοινό, φίλε. Όταν το κοινό συνεχίζει, δέχεται αυτά, πλέον έχει εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα. Έχει εκπαιδευτεί.
1: Συμφωνώ μαζί του.
0: Κατάλαβες. Πάς περιπτώσει. Τι άλλα έχουμε, τι για πες.
1: Τι άλλα, Παναθηναϊκός.
0: Φαντρόκενε, λέει ξαφνικά ο Παναθηναϊκός, επειδή χτύπησε ο Ίγκασον, ανέβασε την προσφορά του και είναι κοντά σε deal με τη Σάμσουσπορ. Τελικά στο τέλος περιμένει ο...
1: Εγώ θα πω κάτι που το έχω πει εδώ και ένα μήνα.
0: Ναι,
1: για μένα Ελλάδος να πας με δύο στόπερ από την ίδια χώρα. Για μένα.
0: Ολλανδοί, ναι. Γενικότερα να πας με δύο παίκτες ίδιας θέσης. Δηλαδή, όπως το λάθος που ήταν η ΑΕΚ που είχε τους δύο Ιρανούς αριστερούς μπακ. Έτσι. Ακόμα περισσότερο που είναι τώρα και στόπερ, center back.
1: Επίσης, δεν ξέρω τι θα γίνει με το δεξί μπακ.
0: Σωστό, με τον Καλάμπρια που έβγαλε το θέμα 1,5 μήνα εκτός.
1: Ανάμιση μήνας.
0: Ναι, και πέρυσι είχε τέτοια θέματα ο Καλάμπρια, θυμάσαι. Άσχετα.
1: Πάνε παραπάνω και ο Τσάπρας μέχρι τώρα τα φρύτα έχει δείξει ένας καλός μεσοεπιθετικός παρά ένας καλός μπακ.
0: Αυτός ήταν ο Τσάπρας, φίλε, και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν ο δεύτερος πίσω από τον Ζίβκοβιτς ασίστ στο πρωτάθλημα που πέρασε.
1: Μπορεί σε μάξο νούμερο αθλήματος με full επίθεση να είναι καλός, αλλά με τρία προβληματικά Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Να σου κάνει εντύπωση. Αν άκουσα καλά το διαφημιστικό τρέιλερ του Sky,
0: ναι.
1: Παναθηναϊκός λέει ολοκλήρωσε θετικά την προετοιμασία του. Αν είναι θετικό το 4-1 στην.
0: 4-0 νομίζω. 4-1 ήρθε.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να καθούμε.
0: Τι ψάχνει, δε φίλε.
1: Στο οποίο άκουσα και το τρομερό τέτοιο, την τρομερή φάση σε εκείνο το μάτσο, του Ζαουρί ήταν, όχι, του Τσέλι, το πλασαριστό πλασέ.
0: Λοιπόν, ο Γκρέγ σε βάζει και σένα μέσα στην κουβέντα. Λέει, φίλοι μου, καλή σας μέρα. Μου έχει κάνει εντύπωση πως εδώ και δύο ημέρες ο κύριος Μαρινάκης έχει κάνει κάποιες καταγγελίες επώνυμα για τον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Καγκάτση και ως τώρα δεν υπάρχει απάντηση από την πλευρά τους.
1: Άχαρα του τάφου σιωπή υπάρχει. Όχι απλά δεν υπάρχει απάντηση. Ο Καγκάτση είναι εξαφανισμένος.
0: Ναι.
1: Ο Αλαφούζος που κάνει προτάσεις σε συγκεκριμένες ομάδες για νέα πλατφόρμα λέει να πάμε σε κεντρική διαχείριση. Μα πώς θα πω, θα φτιάξει δικιά σου πλατφόρμα υποτίθεται.
0: Άλλο αυτό ρε, μπράβο ρε. Χθες ως πρόεδρος δηλαδή είπε ότι κεντρική διαχείριση. Κεντρική διαχείριση με τη δική του πλατφόρμα όμως. Τι εννοεί η κεντρική διαχείριση.
1: Δεν το ανέλησε.
0: Τι εννοεί η κεντρική.
1: Επίσης, πρόσεχε τώρα γιατί μιλάμε τώρα.
0: Το θέατρο του παραλόγου, ο Ιωνέσκου.
1: Εγώ δίνω απόλυτο δίκιο στο Μαρινάκη σε αυτό που είπε. Ναι. Ότι δεν μπορεί να εμπιστευτούμε για το συνεταιρισμό αυτό που έχει αποτύχει στην ομάδα του. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό, επειδή έχω επαφές και στην Πανόρ μου και στα διοικητικά, δεν υπάρχει καλή άποψη για τον πρόεδρο Αλαφούζο. Οκ, για τις επιλογές του.
0: Ναι.
1: Πάει χθες. Μία μέρα μετά τις καταγγελίες Μαρινάκη, τι λέει, είχαμε κάνει και μια συνάντηση με τον υπουργό. Ναι. Πώς δεν την κάνατε, ποιοι την κάνατε, τι συζητήσατε χωρίς να το ξέρουν οι άλλοι, ποιος, τι.
0: Α, μπορεί να είναι για το γήπεδο, ρε.
1: Να συζητήσαμε για το στοίχημα, είπε.
0: Α, για το στοίχημα, μάλιστα.
1: Ναι. Με ποια ιδιότητα, πώς, τι, μερικές ώρες εδώ μετά
0: με ποια στοιχηματική εταιρεία, μήπως κάνει και στοιχηματική εταιρεία αυτή που πήγανε στην ΕΠΟ που είναι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, γιατί ακούγονται και διάφορα.
1: Και του Πανελληνίου.
0: Και του Πανελληνίου.
1: Ναι, άμα περάσαμε την ψέλη έξω του Πανελληνίου, θα δεις μια διαφήμιση συγκεκριμένη εταιρεία. Το τρομερό είναι ότι μέλος του Πανελληνίου είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιχνίων.
0: Α, και αυτή η εταιρεία εσχάτως πήρε την.
1: Την άδεια.
0: Την άδεια γιατί είχε θέματα. Γιατί είχε μόνο άδεια για το καζίνο, δεν είχε για το στοίχημα. Τώρα τα λέμε όλα. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε χρόνο, μία πρόβλεψη στα γρήγορα. Ισπανία-Αργεντινή, ο καλύτερος τελικός, ο πιο δίκαιος αυτού του Μουντιάλ. Καλύτερες ομάδες. Ποιος θα κερδίσει.
1: Κοίτα, μου είχα δει το μάτς θα λήξει 1-0. Αλλά δεν ξέρω με ποιον και ποιος θα κερδίσει.
0: Εάν είναι 1-0, θα είναι η Ισπανία, ρε φίλε.
1: Γιατί να μην είναι η Αργεντινή.
0: Για θα είναι η Ισπανία. Λέω εγώ. Λοιπόν, σ' αφήνω, φιλιά, ευχαριστώ. Σταύρος Γεωργακόπουλος, τον ακούσατε. Τώρα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος, 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα, δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
8: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Η ώρα είναι 12:30.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος, το δεύτερο ημίχρονο από τα τρία ημίχρονα που διαρκούν πλέον οι ραδιοφωνικές μοιχείες εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Ακούσαμε τον Σταύρο Γεωργακόπουλο με τη δική του προσέγγιση στα θέματα. Μηνύματα για τον Τζολάκη. Εγώ σας πω, κρατήστε ένα μικρό καλάθι για τη ΧΑΛ. Δεν λέω ότι δεν θα φύγει ο Τζολάκης αν έρθει η σωστή πρόταση, πόσο μάλλον αν περνάνε οι μέρες και δεν έχει ανανεώσει, αλλά μπορεί να μην είναι η ΧΑΛ, απλά η ΧΑΛ να λειτουργήσει ως να βοηθήσει για να πάει, για να έρθει μεγαλύτερη πρόταση από άλλη καλύτερη ομάδα της Premier League. Γι' αυτό λέω, σίγουρα δεν είναι τόσο κοντά όσο παρουσιάζουν οι Άγγλοι, δεν είναι τόσο κοντά στη ΧΑΛ ο Τζολάκης. Έχει δρόμο η υπόθεση.

Κύριε Μίχο, πώς είναι δυνατόν βασικός τερματοφύλακας και πρωταγωνιστής στην Ισπανία να είναι ο Ουνάι Σιμών, που αν δεν κάνω λάθος παίζει στην Μπιλμπάο, και όχι ο πρωταθλητής Αγγλίας με την Arsenal και φιναλής στο Champions League, ο Ράγια.

Η απάντηση νομίζω δόθηκε στο, έτσι όπως τον είδα στο μάτς με τους Γάλλους, πόσο γρήγορα Καριέως έβγαινε έξω από την περιοχή του, σαν άσπρος ύφουνας, όπως έλεγε το παλιό διαφημιστικό, και προλάβαινε τον, βασικά τον Εμπαπέ, τις αντεπιθέσεις των Γάλλων. Λες και ήταν όχι λιμπερό, αμυντικό χαφ. Λένε ότι εκεί πάει το σύγχρονο ποδόσφαιρο στη θέση του τερματοφύλακα, στο πώς παίζει ο Ουνάι Σιμών. Θα πρέπει όμως και οι ομάδες να παίζουν έτσι όπως παίζει η Ισπανία. Σίγουρα ο Ουνάι Σιμών, εκτός από γρήγορος, από μπαλάτος, έχει ένα πολύ μεγάλο προσώμα που το βοηθάει να ανταποκρίνεται. Το ποδοσφαιρικό του IQ, η λήψη απόφασης, το διάβασμα των φάσεων. Το να προλαβαίνει τον Μπαπέ δεν είναι καθόλου εύκολο και το έκανε να φαίνεται ο Σιμών εύκολο, γιατί ήξερε και πού θα σταθεί ώστε να προλάβει να βγει αρκετά έξω από την περιοχή του, και ήταν και γρήγορος για να το κάνει.

Παιδιά, το ξαναλέω για να μην μπερδεύεστε και να μην μου λέτε τι γράφουν δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ κτλ. Δεν με ενδιαφέρει τι γράφουν άλλοι. Η ΑΕΚ μπορούσε να κάνει, μπορούσε να αρνηθεί το γεγονός ότι η Μοντερέι δεν έδινε κάστα 8 εκατομμύρια. Αντίθετα, διαπραγματεύτηκε με τη Μοντερέι το ποσό. Την καταβολή του ποσού. Από τη στιγμή που υπήρχε η βάση, συμφωνήσανε στα 8 εκατομμύρια ότι θα τα δίνει η Μοντερέι για τον Πινέδα. Από εκεί και πέρα διαπραγματεύτηκε ο Ριμπάλντα, ο Λισάνδρου, δεν ξέρω ποιος διαπραγματεύτηκε, την αποπληρωμή των 8 εκατομμύριων. Και έφτασε σε μια συμφωνία να πάρει το 50% μετρητά, το 4 εκατομμύρια και τα άλλα 4 σε δόσεις. 12 μηνών, 18 μηνών, 24 μηνών. Έτσι, τα 4 εκατομμύρια προκαταβολικά και τα άλλα σε δόσεις. Έτσι θα γίνει η υποπληρωμή. Άρα, μπορούσε η ΑΕΚ, μπορούσε να μην δεχτεί αυτό το πράγμα, να επιμένει 8 εκατομμύρια κάση. Δεν το έκανε. Που σημαίνει ότι πλέον είχε αποφασιστεί στην ΑΕΚ από τον Ριμπάλντα, από τον Λιόπουλο, από τον Ριμπάλντα και από τον Λιόπουλο, σίγουρα πάντως όχι από τον Νικολίτς, να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Και δεν ήταν η υπόθεση που προέκυψε το τελευταίο 48ωρο, που επί πάλι λένε 24ωρο, 48ωρο επίσης λένε στα ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Αυτό. Η ΑΕΚ μπορούσε να κάνει, φίλε Παναγιώτη και Κωνσταντίνε, μπορούσε να κάνει. Δεν ήθελε να κάνει γιατί αποφάσισε ότι θα πάρει αυτά τα λεφτά και θα κινηθεί για την εξέβρεση αντικαταστάτη και καλύτερου παίκτη ενδεχομένως από τον Πινέδα. Αν είχε δίκιο ή όχι, θα φανεί στο χορντάρι. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, αλλά και στο ποιος θα έρθει άμεσος αντικαταστάτης του. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η ΑΕΚ χάνει τον MVP του πρωταθλήματος, τον άνθρωπο που βραβεύτηκε για το καλύτερο γκολ του περσινού πρωταθλήματος κόντρα στον ΠΑΟΚ, από τους αντιπάλους, όχι από τους συμπαίκτες ή από τους οπαδούς της ΑΕΚ, τον άνθρωπο που είναι κυριολεκτικά αυτός που κρατάει δεμένο το πλεκτό του συστήματος του Νίκολιτς, και θα πρέπει εκτός από ένας καλός μέσος ο Αντιπινέδα να είναι και ένας άνθρωπος που θα πρέπει να ταιριάξουν τα χαρακτηριστικά του με αυτά του Μαρίν και του Καϊρίνεν. Το ότι η ρεπόρτερ της ΑΕΚ, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η ΑΕΚ προσπαθεί να πείσει ότι καμία ανησυχία γιατί έχουμε Χαβιέρ Ριμπάλντα που είναι έτοιμος να προχωρήσει στις διαθέσιμες επιλογές για τον διάδοχο του Πινέδα. Okay. Εγώ δεν είμαι τόσο ευπιστός ούτε τόσο αισιόδοξος βλέποντας τι έχει γίνει μέχρι τώρα και ξέροντας ποιες ήταν οι μεταγραφές του Ριμπάλντα, ποιες οι μεταγραφές του Νίκολιτς. Προφανώς θα είναι σε συνεργασία των δύο αυτός που θα έρθει για την Πινέδα. Άντε να τα δούμε αυτά πράγματα. Μέχρι τότε όμως ας μου επιτρέψουν να γκρινιάζω, να ελέγχω, να κριτικάρω και όχι να τρώω αμάσιτα αυτά που μου σερβίρουν. Εντάξει, εντάξει είμαστε.

Λοιπόν, χθες βγήκε ο Σπύρος ο Γκρομιτσάρης, που επαναλαμβάνω δεν ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, στο Sportdoc έγραψε τις πληροφορίες, ρεπορτάζ, ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει με νέα βελτιωμένη μεγάλη πρόταση στην Τραμπζονσπορ στα 5,5 εκατομμύρια συνολικά. 5,5 εκατομμύρια ευρώ δίνει από τα 3,5-4. Σήμερα, για να δείτε πώς λειτουργεί, η ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, διαβάζω δύο, σε δύο διαφορετικά μέσα, γράφουν, ενώ δεν γράφανε τίποτα μέχρι χθες για την βελτιωμένη προσφορά, ότι είχε επιστρέψει ο Παναθηναϊκός, ότι γράφουν ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει το παιχνίδι του Γιλντιρίμ, του Προέδρου της Σαμσουσπορ, ο οποίος χρησιμοποιεί και τα ελληνικά μέσα. Μπαίνει ξανά δυνατά στην υπόθεση όμως Φαντρόχελεν. Έχει ανεβάσει την προσφορά του, έχει βελτιώσει την προσφορά του σε λογικά όμως επίπεδα και θα περιμένει το ναι του Προέδρου της Σαμσουσπορ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία, ούτε όμως απόρριψη της βελτιωμένης πρότασης του Παναθηναϊκού. Η διαπραγμάτευση είναι ενεργή, πάει καλά και τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να προκύψουν μέσα στο επόμενο 48 ώρο. Ό,τι πιο συστημικό το διαβάζεις. Και όχι μόνο το διαβάζεις και καταλαβαίνεις ότι είναι συστημικό. Προσπαθούν να σε πείσουν ότι οι άλλοι που προσπαθούν να κάνουν ρεπορτάζ και έγραψαν κάτι διαφορετικό με στοιχεία, έτσι, ότι τους έβαλε ο Γιλντιρίμ, για παράδειγμα, ή ότι πήραν από εκεί στοιχεία και ότι δεν είναι έτσι. Ναι, μεν έκανε βελτιωμένη προσφορά, ναι, ανέβασε τα λεφτά, αλλά δεν είναι τόσα, δεν υπάρχει συμφωνία, δεν έχουμε κλείσει, αλλά θα κλείσουμε μέσα σε 48 ώρες το πιθανότερο.

Κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Δυναμό Κιέβου. Δηλαδή θα βρει απέναντί του ως αντίπαλο πλέον τον μέχρι πριν από δύο μήνες παίκτη του, τον Κετσιόρα, και πάει στην Δυναμό Κιέβου. Δυναμό Κιέβου 4-2 κέρδισε στα πέναλτι την ρουμανική, την Γκλουζ. Και αυτή θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ο Πάνος από το Μενίδιο, ο Αεκτζής, λέει: καλησπέρα, Ευάγγελε. Πόσες μεταγραφές θα κάνει? Ο Νίκολης χτύπησε το καμπανάκι, δεν μας άλλη, τα λέει έξω από τα δόντια του. Όχι, καμπάνα Παρισίων χτύπησε, όχι. Καμπάνα Ολλανδίας, όχι Παρισίων, γιατί στην Ολλανδία είναι, εκεί τα είπε. Τώρα θα πάρει Αντιπινέδα, θα πάρει Στόπερ, 2. Θα πάρει μεσοεπιθετικό για τις θέσεις του Ζωάου Μάριο και του Περέιρα, 3. Εγώ πιστεύω στο τέλος θα πάρει και αριστερό μπακ. Πλέον έχω αλλάξει άποψη. 4 και βλέπουμε. Έτσι. Σίγουρα ακόμα 4 μεταγραφές, μπορεί και 5. Ο Χουάνγκ ακόμα δεν έχει αντικατασταθεί στο θρύλο, λέει ο Μάριος. Εντάξει, μπορεί να πεις ότι ο Τσικίνιο ήταν ένα παίκτη με χαρακτηριστικά Χουάνγκ. Ο Κώστας ο Χριστοδούλου, ο φίλος μου Σούντερναν, λέει: να ρωτήσω κάτι, γιατί ο πρόεδρος της Super League πρέπει ντε και καλά να είναι και πρόεδρος ιδιοκτήτης μιας ΠΑΕ? Μόνο εδώ γίνεται αυτό. Γιατί εδώ είναι Ελλάδα, το Ελλάδα, φίλε. Κώστα Χριστοδούλου, τι δεν καταλαβαίνεις? Ο Νίκολιτς πέρυσι έλεγε ότι κάποιοι παίκτες ΑΕΚ δεν κάνουν γι' αυτό το επίπεδο, αλλά με αυτούς πήρε πρωτάθλημα. Έτσι γκρινιάζει και τώρα για να έχει δεμένο το μπισινό του, τα οπισθιά του δηλαδή. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν ξέρω, φίλε μου Διαμαντή, τι μέρος γι' αυτό που με ρωτάς. Έχουμε μέρες να τον ακούσουμε. Αρκετά πρόσωπα έχεις μέρες να τα ακούσεις. Έτσι δεν είναι? Ευάγγελε, μόνο μπράβο για την άποψη που έχεις. Να με ρόληπτη. Δεν πειράζει, Κώστα μου. Τι να κάνουμε, Είχα σχηματίσει καλή εντύπωση για σένα μετά την αναφορά σου σε Μαρινάκη και στον κύριο Λαφούζο. Αυτή η ειρωνική διάθεσή σου και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού με κάνει να μην σε ξανακούσω. Λυπάμαι, Κώστας Παναθηναϊκός. Αν μη τι άλλο, ευγενέστατος ο Κώστας ο Παναθηναϊκός. Τώρα δεν ξέρω τι άποψη. Ποια άποψη μου, μήπως η άποψη του Σταύρου Γεωργακόπουλου που ήταν προηγουμένως μας μπέρδεψε και η δική μου. Τα πάντα μπορούμε, παιδιά. Σε έχω ξαναπεί, δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι. Ο καθένας μπορεί να δημιουργεί μια εντύπωση. Δεν μπορούμε να ικανοποιούμε όλα τα αυτιά. Εντάξει. Αλλά πάνω απ' όλα να είμαστε ευγενείς και με σέβας. Και αυτό, αν μη τι άλλο, φίλε μου Παναθηναϊκέ, στο αναγνωρίζω. Και σε ευχαριστώ που με άκουγες μέχρι τώρα.

Λοιπόν, αέριδες έχουμε εδώ στην Ελλάδα, αέριδες και στην Αμερική. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Μάρκα σημερινό, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στους διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου εν ώψη τελικού και εξετάζουν οι αρμόδιοι φορείς ώρα με την ώρα την ποιότητα του αέρα εν ώψη του τελικού του Μουντιάλ. Η ποιότητα του αέρα στο New Jersey έχει προκαλέσει έντονη ανασυχία στους διοργανωτές. Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στον Καναδά έχουν δημιουργήσει αρκετό καπνό με αποτέλεσμα το τοπίο στους δρόμους της Νέας Υόρκης, στο New Jersey, είναι δίπλα στη Νέα Υόρκη, να θυμίζει εποχές κορονοϊού και το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς, ο τελικός του Μουντιάλ, ο Κυριακάτικος, να τίθεται υπό απειλή. Όπως αναφέρει λοιπόν η Μάρκα, ο κίνδυνος πιθανής αναβολής υπάρχει, ωστόσο από τη FIFA κανείς δεν βγάζει επίσημη ανησυχία σχετικά με τον τελικό. Η Μάρκα πάντως στο δημοσίευμά της αναφέρει και έναν δείχτη, μια κλίμακα που μετρά τη συγκέντρωση ρηπογόνων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και η οποία μπορεί να μεταβληθεί δραστικά μέσα σε λίγες ώρες ανάλογα με τους ανέμους που θα πνέουν. Όταν αυτός ο δείχτης ξεπερνάει ορισμένα επίπεδα, οι υγειονομικές αρχές κρίνουν ότι ο αέρας δεν είναι ασφαλής για έντονη σωματική άσκηση, κάτι που συνέβη χθες, για παράδειγμα, Πέμπτη. Η FIFA πάντως, να το ξέρουμε, δεν έχει διευκρινίσει ποτέ δημόσια ποιο είναι το ακριβές όριο για την αναβολή ενός αγώνα λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Καλά, η FIFA δεν κάνει άλλα πράγματα. Θα κάνει αυτό.

Μέσα στην ημέρα θα μάθουμε και για άλλη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Βαγγέλη, του Ολλανδού στόπερ είναι πολύ κοντά πλέον. Το ξέρω, ρε φίλε. Εκεί στο θρύλο δεν μπορούν να κλείσουν ούτε το Σάλια και θα καταλήξουν στο Βρουσάι που είναι και τσάμπα και υποτίθεται χτυπάνε τον υπερπαίκτη Νταβιντασβίλη. Καλό μεσημέρι σε εσένα, άρχοντα των Ετζιανών και σε όλους τους ακροατές σου. Συνακροατές δηλαδή, Λάμπη. Συνακροατές σου. Ναι. Ο Αποστόλης ο Μουρινιακός, ο φίλος μου λέει: Βαγγέλη, ο λόγος που σου ακούμε είναι γιατί δεν χαϊδεύεις τα αυτιά. Πολύ σωστά και ομάδα έλεγες και τάχωνες για την ομάδα μου τον Ολυμπιακό πριν δύο μήνες. Πολύ σωστά τα λες για την ΑΕΚ αυτό το καιρό. Στο τέλος της ημέρας για τον καλό των ομάδων τα λες. Όπως και για όλους, απλά λέω δύο παραδείγματα. Προφανώς έχει τύχει να διαφωνήσω και σε κάποια άλλα μαζί σου. Δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα, παιδιά. Ξεκολλάτε, λέει ο Αποστόλης ο Μουρινιακός.

παιδιά, με ρωτάτε για τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης δεν είναι ένας οποιοδήποτες παίχτης για τον Ολυμπιακό. Είναι και η θέση που παίζει. Δηλαδή δεν είναι Χάμπος Κοστούλας, παρότι όλοι αναγνωρίζουν ότι δύο χρόνια μετά δεν έχει αντικατασταθεί ο Χάμπος Κοστούλας στο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ, στο στυλ παιχνίδι. Αλλά με τον Τζολάκη είναι ακόμα πιο ιδιαίτερη περίπτωση. Μιλάμε για ένα τερματοφύλακα βασικός, αναντικατάστατος από τους κορυφαίους προσωπικότητες παρά το νεαρό της ηλικίας του Ολυμπιακού, με συμμετοχή, συμβολή σε όλα τα μεγάλα επιτεύγματα τα τελευταία χρόνια, και στο Conference League στην κατάκτηση, και στο Treble που πήρε, και στο Champions League πέρυσι, παρά τα κάποιες στιγμές κάποια λάθη που κάνει. Είναι πολύ σημαντικός ο Τζολάκης, οπότε δεν είναι μια απλή απόφαση, έρχονται 22-25 εκατομμύρια, τον δίνουμε. Θα πρέπει από πριν ο Ολυμπιακός να είναι πανέτοιμος, γιατί έχει μπάλς από Πόποβιτς και Στουρνάρα, και από τον Πανσεραϊκό, τον Πιτσιρικά που πήρε. Δεν μπορεί να σταθεί με αυτούς. Θα πρέπει από πριν να έχει φέρει τον τερματοφύλακα που θα αντικαταστήσει τον Τζολάκη. Γι' αυτό νομίζω ότι σας είπα και προηγουμένως, σας το έχω πει εδώ και 2-3 μέρες, ότι μπορεί να εγκλωβιστεί και ο Ολυμπιακός, όπως εγκλωβίστηκε η ΑΕΚ στην υπόθεση με τον Πινέδα στην υπόθεσή της. Και ας λένε τώρα αυτά που λένε, ότι εντάξει, πήραμε 8 εκατομμύρια, θα πάμε να βρούμε παίχτη, είναι έτοιμος ο Ριμπάλτα. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη στον Ολυμπιακό. Ή μένει ο Τζολάκης με ένα νέο πολύ ψηλό συμβόλαιο, ανανεώνει, ή γίνεται απόφαση, παίρνουν απόφαση να πουληθεί σύντομα, έστω και με κάτι λιγότερα από αυτά που έχουν στόχο, δηλαδή να έχουν στόχο στα 30 ή τα 25, με λιγότερα, με 22, λέω εγώ τώρα, και ο διάδοχος του πρέπει να είναι έτοιμος, να μην περιμένουν, δηλαδή να έρθει πριν την πώληση του Τζολάκη. Γιατί μιλάμε για τον τερματοφύλακα, τον βασικό τερματοφύλακα. Είναι μια από τις θέσεις της ραχοκοκαλιάς της ομάδας. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι θα γίνει με τον Τζολάκη. Έτσι. Για μένα η υπόθεση Τζολάκη μπορεί να εξελιχθεί και σε ντόμινο. Και πρέπει να είναι πάρα. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στη διαχείρισή της. Ένας φίλος λέει, αν δεν είχε προλάβει να κλείσει ο ΠΑΟΚ το Χατζηδιάκο, ενδεχομένως τώρα έφεραν το Χατζηδιάκο Παναθηναϊκός μετά τον τραυματισμό, του σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον. Διαφωνώ, φίλε μου. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός για δύο λόγους δεν ασχολήθηκε με την περίπτωση Χατζηδιάκο. Ο πρώτος και βασικός ήταν ο Νίστρουπ, που τον ήξερε από την Κοπενχάγη, και δεν εισηγήθηκε την απόκτηση του Χατζηδιάκου. Παρότι του προτάθηκε, δεν την εισηγήθηκε ο Νίστρο την απόκτηση του Χατζηδιάκου. Συγγνώμη. Αυτό ήταν ένα λόγο. Και δεύτερο, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ ήταν και τον ήθελε και είχε προχωρήσει συζητήσεις και είχε συμφωνία μαζί του, δεν νομίζω ότι ο Αλαφούζος θα πήγαινε να χαλάσει τη δουλειά του Σαββίδη, του φίλου του Σαββίδη.

Λοιπόν, ωραίο θεματάκι αυτό που διαβάζω τώρα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης του Σιμεώνε μπορεί να στην Ισπανία να είναι μονίμως στη σκιά της Ρεάλ και της Μπαρτσελώνα, αλλά στο Μουντιάλ είναι το αφεντικό. Η Ρόχιμπλάνκος είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση παιχτών στον τελικό του φετινού Μουντιάλ. Και δεν θα συμβεί για πρώτη φορά, συμβαίνει για τρίτη σερή διοργάνωση. Λοιπόν, Γιορέντε, Μπαένα, Πουμπίλ, Γκριμάλντο που αποκτήθηκε από τη Λεβερκούζεν, Μούσο, Μολίνα, Αλβάρες, Τζουλιάνο Σιμεώνε, Αλμάντα και Νίκο Γκονζάλες, που ήταν δανεικός από τη Γιουβέντους, 10 παίχτες της Ατλέτικο Μαδρίτης θα την εκπροσωπούν είτε παίζοντας είτε μένοντας στον πάγκο στο τελικό του Μουντιάλ το Κυριακάτικο. 10, επαναλαμβάνω, εντυπωσιακό αν μη τι άλλο. Τώρα, σε καθένα από τους δύο προηγούμενους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου, στη Ρωσία το 18 ήτανε 4 της Ατλέτικο Μαδρίτης, στο Γαλλία-Κροατία ο Γκρισμάν, ο Λούκας Ερνάντες, ο Λεμάρ και ο Βρεσάλικο, έτσι, ο Βρεσάλικο που είχε πράσει τον Ολυμπιακό, ναι, και στο Κατάρ το 2022 επίσης 4, Γκριεσμάν, Άγχελ Κορέα, Μολίνα και Ντεπόλ. Μάλιστα, τώρα είναι 10, παραλαμβάνω 10. Μέχρι τώρα το σχετικό ρεκόρ το είχε η Ιταλική ομάδα από τον τελικό του 1934. Μάλιστα. Αυτό.

Λοιπόν, μεταγραφή για την Κηφισιά μόλις τώρα έσκασε. Πήρε τον Ισπανό εξτρέμ Τζόρντι Μπουλά. Μάλιστα, γεννημένο το 1999. Έχει αγωνιστεί και στην Ιταλία με τη Βερόνα. Μετά Πορτογαλία, Ζιλ Βιθέντε. Πέρυσι στο πρώτο μισό αγωνίστηκε στη Λα Λίγκα 2 με την Λεωνέσα, ενώ έκλεισε τη σεζόν στην Κίνα με τα χρώματα της Ενάν FC. Μπουλά στην Κηφισιά, εξτρέμ.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Η ώρα είναι μία.
6: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα. Sports 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Κίτας Κακλαμάνης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και η Άντζελα Γκερέκου. Στεφάνια στη μνήμη της έστειλαν μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κινηματογραφικός οργανισμός Καραγιάννης Καρατζόπουλος, η Κάτια Δανδουλάκη, ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, η Λίνα Μενδώνη, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος μάλιστα παραδίδει και την έδρα του. Την αναξαρτοποίησή τους ανακοίνωσαν η Όλογα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Μελτιάδης Ζαμπάρας. Την παραίτησή του ανακοίνωσε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Εν τω μεταξύ, συνεδριάζει στις 3 η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, όπου θα υπάρξει και η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περισσότερα, τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγύησεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ΗΠΑ, καθώς εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Την ίδια ώρα, το Ιράν ανακοίνωσε επιθέσεις σε Αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, το Brent σημείωσε άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τα $85 το βαρέλι. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα στην χώρα με λίγες νεφώσεις, τοπική όμβρη κυρίως στα βόρεια ορεινά, μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 36, στα Ιωάννινα στους 32 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Go!
3: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τη μία εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 στις ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Πολλά τα μηνύματα, συνεχίζεται με την Πενιδιάδα. Ο γίγαντας ο Δημήτρης μου λέει πολλαπλά κερδισμένη βγαίνει με την κατάληξη υπόθεση Πινέδα. Να, οκ. Απόψη σου είναι αυτή. Ο Πινέδα έχει κλείσει, μπήκε στα 31 το Μάρτιο. Ό,τι ήταν να δώσει στην ΑΕΚ το έδωσε. Η ΑΕΚ βγαίνει και κερδισμένη κατά 2 εκατομμύρια σε σχέση με τα λεφτά που είχε δώσει πριν από μερικά χρόνια για να τον αγοράσει. Μόνο ικανοποίηση μπορεί να νιώθει η ΑΕΚ γι' αυτό το deal. Οκ. Okay.

Λοιπόν, πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, στην Τουρκία υπάρχουν δημοσιεύματα. Σας διάβασα προηγουμένως τι λέγανε οι ρεπορτέρ του Παναθηναϊκού για την υπόθεση Van Drokelen. Υπάρχουν λοιπόν δημοσιεύματα στην Τουρκία που υποστηρίζουν επικαλούμενοι πηγές μέσα από τη Samsunspor για συμφωνία Παναθηναϊκού και Samsunspor για τον Van Drokelen, που η μεταγραφή μαζί με τα μπόνους θα φτάσει κοντά στα 7 εκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, εδώ σήμερα αμφισβητείται αυτό που αποκαλύφθηκε ουσιαστικά χθες βράδυ στο Sport Dog, ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε να προτιδίνει 5,5 εκατομμύρια συν μπόνους που θα ξεπεράσουν τα 6 εκατομμύρια. Τώρα είναι 7, δεν ξέρω, σας λέω ότι διάβαζα χθες το βράδυ στο Sport Dog. Λοιπόν, αμφισβητείται, γιατί λέει ναι, ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει στα 4 εκατομμύρια και αποκλείεται να ανέβει και 1,5 εκατομμύριο η τελική του πρόταση κτλ. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Η ουσία δεν είναι τελικά αν είναι 4,5, 5, 5,5. Η ουσία είναι να τελειώσει αυτό το σύριαλ που κρατάει εδώ και 1,5 μήνα. Ένα μήνα πόσο κρατάει.

Λοιπόν, Σφίνα λέει στην Dortmund για Καρέτσα η Μίλαν. Θυμίζω ότι ο Τζόλης θα γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή ever, με τα 40 εκατομμύρια ευρώ που είναι χωρίς μπόνους, 40 εκατομμύρια ευρώ. Του Μανολά είναι μέχρι τώρα με 36,5 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος, από τη Ρώμα στην Νάπολη, και δεύτερη του Χάμπου Κοστούλα με τα 35 εκατομμύρια τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον, επαναλαμβάνω για να μην στέλνετε μηνύματα, χωρίς τα μπόνους.

χαίρομαι, που αφορά εδώ την ομάδα του Ηλίου, τον αθλητικό ομιλό Ηλίου. ΑΟ Ηλίου. ΑΟ Ηλίου. Ε? Εγώ ΑΟ. Ναι, ΑΟ Ηλίου. Νίκος Στεφανής. Ο Νίκος Στεφανής. Δεκαεννιάχρονος ακραίος που έπαιζε στην Ελευθερούπολη, παίζει όλη την πλευρά, πήρε τη μεταγραφή, να το αναφέρουμε, καλή δύναμη, καλή σεζόν και του χρόνου νέα μεταγραφή ευχόμαστε στον Νίκο Στεφανή σε ανώτερη ομάδα.

Ρε Μίχο, Εμπουλά είναι ο παίκτη που απέκτησε η Κηφισιά και όχι Μπουλά που τον. Μπουλά τον είπα. Πάλι καλά που τον έκανα και Σάκη. Γεια σου και από εκεί πάνω Μακαρίτη, Σάκη, Μπουλά. Μπουλά. Εμπουλά δεν είπα. Μπορεί να μην έτσι όπω το. Πρόφανα να μην ακούστηκε, να ακούστηκε το ε. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν. Ο Έλιο Κόμπο και ο Γουόκα παίζουν στην ίδια θέση. Εσύ που ξέρεις από μπάσκετ. Ναι, σήμα. Λίγο Τζόρτζιο Μαντάρα, λίγο Τζόρτζιο Μαντάρα θέλουμε τώρα να έρθει. Έλα Τζόρτζιο, έλα μέσα. Μη στέλνετε μηνύματα, παιδιά. Έλα τώρα Τζόρτζιο Μαντάρα.

0: Έλα, Τζορτζίο.
1: Καλησπέρα.
0: Όλη την εσπέρα. Έλια Οκόμπο ανακοίνωσε τον διεθνή 28χρονο γκάρτ, που ήταν μια τετραετία στο Μονακό. Ανακοίνωσε η ομάδα του Dubai BC. Αυτή που θέλει και το World Cup, δεν είναι?
1: Εντάξει, αναμενόμενο για τον συγκεκριμένο.
0: Γιατί?
1: Από το Φλεβάρι είχαν συμφωνήσει.
0: Α, και τώρα τον ανακοίνωσε τόσο αργά.
1: Ναι. Εντάξει, αργά.
0: Άρα δεν επηρεάζει την υπόθεση World Cup η απόκτηση του Οκόμπο?
1: Δεν νομίζω, όχι. Ο Αβράμοβιτς δεν έχει αποχωρήσει.
0: Ποιος είναι ο Αβράμοβιτς? Ο Αβράμοβιτς έχει φύγει από την Τζέλσι εδώ και χρόνια, ρε φίλε.
1: Ο Αβράμοβιτς, ο Αλέξα Αβράμοβιτς.
0: Άλλος ο Αβράμοβιτς και άλλος ο Αβράμοβιτς. Το Αβράμοβιτς τι εθνικότητας είναι?
1: Σέρβος.
0: Α, ο Αβράμοβιτς είναι Ρώσος. Ο ένας είναι ολιγάρχης που ρώει διοκτήτης της Τζέλσι, ο άλλος είναι μπασκετμπολίστας, έτσι.
1: Ναι.
0: Γελάει ο Κουρνάρας. Okay. Ο Γόκαπ θα μείνει ή θα φύγει τον Ολυμπιακό? Τι εκτιμάς εσύ που είσαι και ρεπορτάζ στο μπάσκετ?
1: Πιο κοντά είναι πλέον προς το να φύγει. Θα γίνουν συζητήσεις, αλλά είναι πιο κοντά πλέον.
0: Δεν γίνονται συζητήσεις μέχρι τώρα, δηλαδή.
1: Γίνονται, ωστόσο εντάξει, δεν είναι τόσο καλό το κλίμα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι. Καλά, πάντα φτιάχνει το κλίμα και χαλάει.
1: Με τον Ντόρσε είναι πολύ καλά τα πράγματα.
0: Μέχρι όπως τώρα. Όπως είχα επικαλεστεί και τον γίγαντα τον Σωτήρη Γεωργίου, το είχε πει πριν από μια εβδομάδα, γιατί το θέμα είναι να προβλέπεις και να με βάση τι ενδείξεις του ρεπορτάζ, είχε πει θα ανανεώσει ο Ντόρσε με δυνατό συμβόλαιο, θα παρακολουθεί, θα πουληθεί ο Γόκα. Τίποτα άλλο, καμιά είδηση εδώ?
1: Όχι ακόμα. Δεν έχουμε βρει κάτι. Δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν εντοπίσει οι κεραίες μου κάτι.
0: Γιατί ρε φίλε, τις έχεις ανοίξει τις κεραίες? Γιατί πρέπει να δουλεύουν και κάτω από τα ραντάρ. Ο Ριμπάλντα δουλεύει κάτω από τα ραντάρ. Να δουλεύεις και εσύ και κάτω από τα ραντάρ. Καταλαβες.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι καινούργιο το. Ναι. Και όπως θα λέει και ένας φίλος μου, βλέποντας, εσείς ακούτε, αλλά όχι στην τηλεόραση μας βλέπουν τώρα, τηλεοπτικά μας βλέπουν.
1: Ναι,
0: ναι, μας βλέπουν. Βλέποντας και ακούγοντας τον Τζόρτζιο Μαντάρα, θα μπορούσε κάποιος να πει, ο Άιζακ Νιούτον για παράδειγμα, θα μπορούσε να πει, αν ζούσε, γιατί έχει πεθάνει

1687 ο συγκεκριμένο, ο Άιζα ήταν Νιούτον, θα μπορούσε να πει βλέποντα τον Τζόρτζιο Μαντάρα ότι μοιάζει σαν το παιδάκι που με το κουβαδάκι του κουβαλάει νερό στην ακρογιαλιά. Ευχαριστούμε, Τζόρτζιο Μαντάρα. Για σένα ήταν αυτό.

Λοιπόν, το αμερικάνικο Μουντιάλ όλο και περισσότερο θυμίζει, γίνεται Αμερικανιά. Δεν είχε πρόβλημα αυτός ο Ινφαντίνο. Με επίσημη ανακοίνωσή της η FIFA γνωστοποιεί πως για πρώτη φορά στην ιστορία των τελικών του Μουντιάλ θα δώσει δαχτυλίδια στους νικητές, θυμίζοντας NBA. Ιδέα τραπ γι' αυτό. Λοιπόν, την Κυριακή στις 10 στο MetLife Stadium του New Jersey, Αργεντινή-Ισπανία, Ισπανία-Αργεντινή, και η FIFA στους νικητές, στους κατακτητές του Μουντιάλ, θα απονεμηθεί χρυσό δαχτυλίδι, κάτι που συμβαίνει, θα συμβεί για πρώτη φορά στα χρονικά της διοργάνωσης. Η μία πλευρά στο δαχτυλίδι θα φέρει το τρόπαιο του Μουντιάλ, ενώ η άλλη θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για την νικητήρια ομάδα. Μάλιστα. Οκ. Okay.

Λοιπόν, σε όλα τα ΜΜΕ της Τουρκίας αναφέρεται. Λοιπόν, με ένα ποσό κοντά στα ένα deal. Μου κάνει εντύπωση γιατί για σουηδική ομάδα που πληρώνει αυτά τα λεφτά μπορεί να μην φαίνονται πολλά, αλλά για σουηδική ομάδα δεν είναι λίγα. Και όταν μιλάμε τώρα δεν μιλάμε για τη Μάλμε, αλλά για τη Τζουγκάρντεν. Ο Χρήστος Αλμύρας, που νομίζω είναι κάποιοι 21 ετών, βασικός στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων πλέον, ότι είναι από τις ακαδημίες του Αστέρα Άχτορ. Όχι, το καλοκαίρι του 2025 είχε πάρει μεταγραφή από τον Μακεδονικό στον Αστέρα Άχτορ Β. Έπαιξε σε 12 αγώνες της δεύτερης ομάδας. Ο Σάββας Παντελίδης πριν φύγει τον είχε ανεβάσει να παίξει. Μετά ο προπονητής του και στον Αστέρα Άχτορ Β, ο Αντωνόπουλος, όταν έγινε πρώτος προπονητής, τον εμπιστεύτηκε. Ουσιαστικά μαζί με τα play out ο Αρμύρας κατέγραψε 18 παρουσίες την περσινή σεζόν, ένα γκολ, μία assist. Και παρότι υπήρχε ενδιαφέρον από μεγάλες ελληνικές ομάδες, βασικά από τον Ολυμπιακό, όπως τη λένε οι πληροφορίες, δόθηκε με μεταγραφή, δίνεται μεταγραφή, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, στην σουηδική την Τζουγκάρντεν, με ποσό που θα ξεπεράσει το 1,1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ θα έχει και εφικτά, λένε οι πληροφορίες, μπόνους. Ο Αλμύρας, για την ακρίβεια, είναι προϊόν των ακαδημιών του Άρη, αλλά δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα της πρώτης ομάδας.

Ο Γιώργος λέει καλημέρα. Δεν μας νοιάζει ο Άου Ηλίου και αν πήρε το Στεφάνι. Μόνο ο Ολυμπιακός Λιωσίων μας νοιάζει. Ιστορική ομάδα ο Ολυμπιακός Λιωσίων. Θυμάμαι όταν έπαιζε ο Ηλιόπουλος εκεί, δεκάρι, όταν ήμουν πιτσιρικάς εγώ. Δηλαδή τη δεκαετία του 80-90.

0: Ευάγγελε, χθες έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος. Δεν γνώριζαν ότι όλοι οι παίκτες θα ήταν στην προετοιμασία με τις ομάδες τους. Τι κάνανε και τις βραβεύσεις και δεν ήταν κανείς. Βγάλανε καλύτερο γκολ του Πινέδα και το τραγικό φώναξαν τον τεράστιο Θωμά Μαύρο να παραλάβει το βραβείο που ο Θωμάς όταν πήγε σπίτι το βράδυ και έβαλε να δει τα γκολ που είχε βάλει θα γέλαγε. Εντάξει ρε φίλε Γεράσιμε, τι να κάνουμε. Άντε πάλι ο Κώστας. Κύριε Ευάγγελε, μετά από πολλή σκέψη διαπίστωσα ότι έκανα λάθος, επειδή τα λάθη είναι ανθρώπινα, σου ζητάω συγγνώμη και θα συνεχίζω να σε ακούω. Μη με παρεξηγείς, γιατί είμαι και σε κάποια ηλικία, 72 χρόνων. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστας Παναθηναϊκός από Γαρνέ. Συνομήλικοι είμαστε, ρε φίλε. 60, εγώ τώρα του 4 Δεκεμβρίου θα κλείσω τα 60, 72 εσύ, τι 12 χρονάκια διαφορά. Ίδια γενιά, 100%. Ευαγγέλη, μίλα λίγο πιο δυνατά, φίλε, γιατί το κανάλι του Αλαφούζου. Για το κανάλι. Μίλα λίγο πιο δυνατά, φίλε, για το κανάλι του Αλαφούζου. Είσαι κανένα νέο, όχι, τι νέο να έχω. Την πλατφόρμα, τι νέο να έχω. Πιστεύω ότι αν και είναι ακόμα νωρίς, εκεί για παράδειγμα θα πάει του χρόνου ο ΠΑΟΚ. Το συμβόλαιό του με την Κάπιτα, τον. Per Capita, όπως λέγεται. Τον Τζίγκερ Μαρινάκη. Ολοκληρώνεται και νομίζω ότι από τώρα το έχει προγραμματίσει για να πάει εκεί του χρόνου στο κανάλι του, στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. Βλέπεις η Άγκη να κινείται για τη μεταγραφή αυτή, ποια, πάνω πάλι από Μενίδη, ποια μεταγραφή εννοείς? Θα κάνει, δεν είναι δυνατόν να μην κάνει μεταγραφές? Μπορεί να πάρει και δύο για, αντί για έναν αντιπινέδα. Αρκεί να μην είναι σαν χαμπό, παιδιά, σας ξαναλέω. Δηλαδή, ο Ριμπάλντα θα πρέπει να αφήσει τώρα τις ψαγμένες λύσεις, τις παίχτες μεταγραφές προοπτικής, έτσι. Εντάξει. Τα στοχευμένα και τα λοιπά, και να πάει να φέρει παίχτη για μένα με καλύτερο όνομα και καλύτερα βιογραφικά από ό,τι είχαν ο Καρίνεν και ο Ζουμπκόφ. Καλοί παίχτες και οι δύο, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Ότι 4 εκατομμύρια έδωσε για τον καθέναν από αυτούς. Λοιπόν, που οι περισσότεροι δεν τους ξέρανε πριν. Ο Τριαντάφυλλος λέει, δηλαδή Ευάγγελη είσαι καλός όταν λιβανείς τους προέδρους και είσαι κακός όταν έχεις αντίθετες απόψεις. Τι είναι αυτό, το λέω για κάποιο φίλο που έστειλε μήνυμα. Καλά κάνεις, συνέχισε έτσι. Εγώ Ολυμπιακός είμαι. Οι δημοσιογράφοι είναι για να λένε αλήθειες και να κάνουν ρεπορτάζ, όχι για να κάνουν ρεπορτάζ. Ναι, για να ελέγχουν, αυτό πρέπει. Ευάγγελε, δεν ανανεώνει ο Τζολάκης. Ολυμπιακός ήθελε, ο Τζολάκης όχι, κατά 95% φεύγει. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει, δεν διαφωνώ σε αυτό, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα, φίλε αυτό. Ο Μανδάς υπάρχει περίπτωση να φορέσει τα κόκκινα πόσο κοστολογείται. Ο Μανδάς μία περίπτωση υπήρχε να φορέσει τα κόκκινα, να έχει φύγει πριν ο Τζολάκης. Δεν θα ερχόταν για να είναι πίσω από τον Τζολάκη. Ο Μανδάς υπάρχει, είναι μια κολόνια, ένα μπιφ μεταξύ Μανδά και Τζολάκη μεγάλο που κρατάει από τις εποχές των εθνικών ομάδων μεταξύ τους. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει. Κοστολογείται πάνω από 10-12 εκατομμύρια. Αλλά είναι βασικός, θα είναι βασικός στη Λάτσιο του Πογκατούζου από τη στιγμή που πουλήθηκε ο Προβεντέλ στην Ίντερ. Αυτά ξέρω. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ελλάδα Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο, νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Η ώρα είναι 1:30.
9: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Goal!
10: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Intervention Ελλάδα Sports 94,3 στις ραδιοφωνικές μοιχείες που για σήμερα Παρασκευή μπαίνουν στην τελική τους ευθεία. Στο τελευταίο 25 λεπτό, πουρναρά επιτρέποντος, με πήρε τώρα ο Σταύρος Γεωργακόπουλος, μου λέει: ξέχασα να πω ένα πολύ ωραίο ιντριγκαδόρικο. Του λέω: πες το, θα το μεταφέρω εγώ, ρε φίλε. Ότι ο Λεβαδιακός παίρνει έναν Αργεντίνο αριστερό, Αργεντίνο εξτρέμ, τον Όρσιο, που ήταν μεγάλο project της Banfield και του Αργεντίνικου ποδοσφαίρου, ο οποίος πριν από 3 χρόνια είχε πει όχι να έρθει στην Ελλάδα για Big Four τη ομάδα. Αυτή τη διετία σε καθοδική πορεία τον φέρνει ο Λεβαδιακός, ο Κομπότης, και καταλαβαίνεις, μου λέει, αυτό είναι Σταύρος Γεωργακόπουλος να μεταφέρω, ότι θα αρχίσουν οι συγκρίσεις με το Σαντίνο Αντίνο. Ποιον έφερε ποιον Αργεντίνο εξτρέμ έφερε ο Κομπότης στο Λεβαδιακό με λίγα λεφτά και ποιον είχε πάρει το Γενάριο ο Παναθηναϊκός, αυτό μου είπε, με 10 εκατομμύρια. Α, δούμε. Ιουλίου, 30 Ιουλίου, τα μάτς του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου ορίστηκαν, η ρεβάν στην Τούμπα. Η Δυναμό Κιέβου, επαναλαμβάνω, προκρίθηκε μετά από 2 παιχνίδια στα πέναλτι, μετά από 2 μάτς με την Κλουζ που δεν έμπαινε γκολ με τίποτα, 0-0, 0-0 και τα 2, 0-0 και η παράταση, στα πέναλτι 4-2 η Δυναμό Κιέβου του Κεντζόρα.

Λοιπόν, υπάρχουν ρεπορτάζ, δημοσιεύματα που λένε ότι είναι προχωρημένη η υπόθεση του Τζολάκη για τη ΧΑΛ και ότι μπορεί να ενσωματωθεί και στην προετοιμασία της νεοφώτισης στην Premier League αγγλικής ομάδας που γίνεται στην Σλοβενία. Θυμίζω ότι δεν είναι μία και δύο οι ομάδες από την Premier League που κατά διαστήματα έχουν εμφανιστεί στο ρεπορτάζ ότι ενδιαφέρονται για τον Τζολάκη, η Λίντς, η Μπράιτον, η Άστον Βίλα, η Κόβεντρι. Η Χάλ όμως είναι αυτή που από ό,τι φαίνεται έχει προχωρήσει, έχει κάνει προτάσεις και βελτιωμένες. Λοιπόν, δύο ρεπόρτερ, ο Μπάριο Κούπερ και ο Κέρτο Γιώχανσον. Είναι κατά ο Μπάμπης ο Τενές, έτσι και ο Μπάριο Κούπερ και ο Κούρτο Γιώχανσον. Αναφέρουν ότι Μαρινάκης και Ατζούν η Λιτζαλή είναι σε προχωρημένες συζητήσεις, επαφές για τον Τζολάκη. Και σύμφωνα με τις δικές τους εκτιμήσεις, ναι μεν υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι για τον διεθνή Έλληνα κίπερ του Ολυμπιακού από την Premier League, αλλά η ΧΑΛ είναι μακράν πιο μπροστά από όλους τους υπόλοιπους για να ολοκληρώσει σύντομα τη μεταγραφή. Οκ.

Κύριε Μίχο, μου λέει ο Δημήτρης, γιατί επιμένετε τόσο πολύ για τον Πινέδα και από ό,τι φαίνεστε είσαστε αρνητικός στην επιλογή της ΑΕΚ να τον πουλήσει. Γιατί θεωρώ ότι αγωνιστικά η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη για την ΑΕΚ. Έφερα σαν παράδειγμα στο pullover που το πλεκτό που διαλύεται όταν φύγει το πιο συγκεκριμένο κομμάτι. Αστεία το οικονομικό. Αγωνιστικά θεωρώ είναι πάρα πολύ μεγάλη, ανυπολόγιστη. Τον θεωρώ το μοναδικό αντικατάστατο σε αυτή την ΑΕΚ. Γι' αυτό θεωρώ ότι από τη στιγμή που είναι ο μοναδικός αντικατάστατος, άμεσα είναι σχεδόν αδύνατο να αναπληρωθεί το κενό του. Ακόμα και αν δώσει τα διπλά λεφτά από αυτά που πάρει. Ναι, σε αυτό το βάθμο. Πάρει τώρα 4 εκατομμύρια, γιατί αυτά είναι που παίρνουν τώρα. Τα άλλα 4 θα πάρει σε βάθος 18 μηνών. Πολύ δύσκολα θα αναπληρωθεί. Εδώ με 4 εκατομμύρια πήρε τον Γκαϊρίνε. Έτσι. Ο Μεξικανός, σας έχω ξαναπεί, μπορεί για την ΑΕΚ και το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο καλύτερος μέσος. Και δεν έχει να κάνει ποια είναι η χρηματιστηριακή του αξία, τι προτάσεις έχουν έρθει για αυτόν, πόσα πουλήθηκε. Δεν μετράει το πόσες ασίστ, πόσα γκολ. Η προσφορά του δίνει λύσεις παντού. Είναι ο παίκτης, ο πιο ταχυδυναμικός παίκτης σε αυτή την ΑΕΚ. Μπορεί να παίξει στον άξονα, στα άκρα. Ήταν σταθερός. Δηλαδή έλεγες, και έχει και ποιότητα αλλά και σταθερότητα. Ποτέ δεν θα πέφτε κάτω από το, τι να πω, από το 6-7 η αποδοσή του. Λοιπόν, ήταν εκπληκτικός. Ένα, ρε παιδί μου, να πάω να ρωτήσεις στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ, ποιον θέλεις να, ποιον θα έπαιρναν με κλειστά μάτια, θα σου λέγανε τον Πινέδα. Ναι, μπορεί να βρει παίχτη με μεγαλύτερη προοπτική, ποσοστό μεταπόλησης, πιο aggressive, πιο μπαλάτο, αλλά παίχτη που να κάνει τις δουλειές που κάνει μαζί ταυτόχρονα ο Πινέδα μέσα στο παιχνίδι και να πατάει σε όλους αυτούς τους χώρους που πατούσε ο Πινέδα και που να γνωρίζει τι φανέλα φοράει και τις απαιτήσεις που υπάρχουν και να είναι και παιδί διαμάντι, δεν βρίσκει ΑΕΚ. Όχι με 4 ούτε με 8 εκατομμύρια. Και σε αυτό είμαι απόλυτος. Ο Πάνος από το Μενίδη λέει, μόρο θέλω. Τώρα τον θέλεις. Μάλιστα.

Λοιπόν, για μπάσκετ δεν, μου λέει, δεν είπες πολλά πράγματα και εκεί υπάρχει θεματολογία. Το πιο ωραίο που δεν θυμάμαι που το διάβασα, μου κάνει αυτό που με ιντριγκάρει από το μπάσκετ, είναι ότι ο Άρης, που αγόρασε, επανέφερε στην ομάδα τον το Λιόπουλο, τον πληρώνει 970.000 ευρώ παραπάνω σε σχέση με το ποσό που πήρε για να τον δώσει τον, για να τον πουλήσει.

900. Πότε πήγε ο Τολιόπουλος, πέρυσι δεν πήγε στο Παναθηναϊκό? Ε, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τον είχε πουλήσει 40.000 ο Άρης, και τώρα πληρώνει 1 εκατομμύριο για να τον αγοράσει, για, τον, για να επιστρέψει στον Άρη. 30.000 τον, 40.000 τον πούλησε, τον αγοράζει 1 εκατομμύριο. Ε,

Φαν Ντρόχελεν, κύριε Μίχο. Όχι Φαν Ντρόχελεν, όπως το προφέρετε. Εμένα μου είπανε, πότε μου είπανε και μου άρεσε, ότι με βάση την προφορά πρέπει να τον λέω Φαν Ντρόχελεν και όχι Φαν Ντρόγκελεν. Θα τον λέω Φαν Ντρόχελεν. Μου πάει και καλύτερα. Φαν Ντρόχελεν και όχι Φαν Ντρόκελεν. Σιγά σιγά μην το πούμε και Μπρόκελεν, πώς τον λέγανε τον τερματοφύλακα εκείνο. Δεν χαλάει η μεταγραφή του. Διαβάζω Σπύρο Γρομιτσάρη. Δεν χαλάει η μεταγραφή του. Και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Και τα γυαλιά στου ρεπόρτερ Παναθηναϊκού. Γρώμη. Άρε Γρώμη. Λοιπόν, δεν χαλάει με τίποτα, λέει η πηγή. Και το κερασάκι, Ο Κοτσόλης, ο Στέφανος, ο οποίος είναι αυτός που επιμένει μονότονα για τον Φαν Ντρόχελεν, την απόκτησή του, δική του επιλογή είναι, ο Νίστρουπ εγκρίνει, αλλά να ξέρετε ότι θέλει κι άλλον με πιο γρήγορο. Μπορεί να του πάρουν και τον στόπερ του, τον στόπερ που θέλει ο Νίστρουπ. Πάντως ο Φαν Ντρόχελεν είναι του Κοτσόλη. Λοιπόν, για να γίνει δουλειά χρησιμοποιεί έναν, νομίζω, παλιό παλέμαχο Τούρκο διεθνή ποδοσφαιριστή, με τον οποίο πρέπει να ήταν συμπαίκτη στην ΑΕΛ, το Μετίν. Τον είχε φέρει ο Λυράκης στο Μετίν, που ήταν στην ΑΕΛ αθλητικός τεχνικός διευθυντής, και μετά τον είχε πάρει και στην Κέρκυρα πάλι ο Λυράκης. Τον ξέρει ο Κοτσόλης και χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο, όπως και για τον τα κάνει αυτά ο Κοτσόλης, γιατί και με τον στην υπόθεση για Αγκουσίτη τον περασμένο Γενάρη είχε βάλει τον παλιό συμπαίκτη του, τον Κροάτη, τον Ελλά βοηθήστε, τον αριστερό Μπάκμορε, το ξεχνάω το όνομά του. Τώρα, τότε είχε στην μεταγραφή Γιάγκουτς χρησιμοποιήσει η πρώην συμπαίκτη του Κροάτη, τώρα χρησιμοποιεί η πρώην συμπαίκτη του Τούρκου στη μεταγραφή από την τουρκική ομάδα του Ολλανδού, του Φαν Ντρόχελεν.

Μεγάλε, το διόρθωσα. Σχολείο πήγε, όχι ρε μπούφε. Δεν πήγα σχολείο, μου λέει ο Γιώργο. Σχολείο πήγε, όχι ρε μπούφε. Δεν πήγα σχολείο, έτσι είμαι εδώ πέρα. Η αφαίρεση κάνει 960 και όχι 970. Έχει με τίποτα άλλο να ασχοληθεί εκτό από το να διορθώνει. Έτσι. Είναι ο Γιώργος που από ό,τι βλέπω το μήνυμά του τάχωνε στο φίλο μου το Γεωργιάδη το ίδιο. Αυτός είναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι που δεν έχουν άνθρωποι με τίποτα άλλο να κάνουν στη ζωή τους και σου λέει κάτσε να διορθώνω, να κάνω, να τη λέω, να βγαίνω. Για αυτούς, για αυτούς, κάτι τέτοιους, είμαστε θεοί, είμαστε οι απορροφητήρες. Δεν το ξέρουν, είμαστε οι απορροφητήρες τους. Έτσι. Λοιπόν, ο Σέριτς ήταν Τζόρτζιο, αυτός θα είναι, δεν θυμάμαι τώρα το επώνυμό του. Για να το λες αυτό, ο Σέριτς, ο Σπύρος λέει ο Σέριτς. Μην το κουράζεις Ευάγγελε, στην ΑΕΚ είναι τόσο σίγουρη πως, ό,τι και να, όσα και λεφτά να απαιτηθούν, ο Ριμπάλντα θα βρει παίχτη που θα τη σκουμπώσει σαν το Μινέδα. Αφού είναι τόσο αισιόδοξο. Λοιπόν, ο Πάνος λέει τα 8 εκατομμύρια το buyout ήταν μόνο για τη Λατινική Αμερική και για το MLS, όχι για την Ευρώπη, αλλιώς θα τον είχε πάρει ο Κυριάννης και δεν αστείευεται σε αυτό, όπως με Κυριακόπουλο θα ειδοποιήσει το Σούπερ Μάριο και όλα καλά. Πες το ψέματα. Μετά τον Παναγιώτη και ο Κωνσταντίνος, Μόρο θέλω κι εγώ. Τον Άλντο Μόρο, είναι μακαρίτης ο Άλντο Μόρο, τον είχαν απαγάγει οι Ερυθρές Αξιαρχίες, τι θυμάμαι, δύο εποχές τότε, 1970, δεκαετία, 70-80, πότε ήταν. Το Μόρο, τον Κροάτι της, τον αρχηγό της Μπολόνια λέτε. Okay. Καλός παίκτης, αλλά διαφορετικού στυλ από τον Πινέδα. Εκείνο, με εκείνο τον Game Changers που ήταν, θα ήταν ελεύθερος το καλοκαίρι και το, από τον Γενάρη τον είχε κλείσει ο Ριμπάλντα και έλεγε και ο Νίκολς, τι γίνεται ρε παιδιά. Ναι, ναι, ναι, ναι, διορθώνει. Σωστός ο Πάνος, εγώ με τον Πάνο. Είναι ο Πράνιτς, όχι ο Σέριτς. Ο Πράνιτς, ο Πράνιτς, ο Πράνιτς. Ναι. Το διορθώνει και ο Τζόρτζιο, γιατί για να κάνω και εγώ τον ψευτοκονιόρδο. Ο Σέριτς πήγε στο Παναθηναϊκό μέσα μετά την αποχώρηση του Κοτσόλη για την ΑΕΛ το 2015, άρα δεν υπήρξαν ποτέ συμπαίκτες. Πράνιτς, Πράνιτς, Πράνιτς. Καλησπέρα Ευάγγελε, όταν διαβάζεις τώρα μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ και πρωτοσέλιδα, έτσι, η πώληση του Πινέδα, καταλαβαίνεις ότι σε ταΐζουν κουτόχορτο. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στο Ελλάδα, αυτό ισχύει για όλα τα ρεπορτάζ. Έτσι φίλε μου, είδες τι ωραία τα λέμε, είδες τι ωραία τα λέμε.

Ρέτο Μπράνιτς με το τατουάζ φυλάκι στο λαιμό, τίμιος πάντως στον Παναθηναϊκό. Γενικότερα οι Κροάτες βγαίνουν στον Παναθηναϊκό. Και επιστρέφει ο Γιώργος που έχει μπιφ μετά, εκτός από μένα και με τον Γεωργιάδη. Παγκόσμιοι μυρωδιάδες, και εσύ και ο Γεωργιάδης. Ο Γιώργος, Γιώργος, Γιωργάρα, οι απορροφητήρες σου είμαστε, και εγώ και ο Γεωργιάδης, παραδέξου το, γουστάρεις, γουστάρεις, δεν μπορείς χωρίς εμάς. Ο Κορδόν ήρθε στον Ολυμπιακό, Ευάγγελε, όχι.

Ο Παναγιώτης ή Παναγιωτάκης, τώρα δεν ξέρω, Παναγιωτάκης. Ο Παναγιωτάκης λέει, κύριε Μίχο, σας τα ξανά έδειξε ο Ριμπάλντα. Έκανε ένα πολύ σημαντικό deal. Το γεγονός ότι για παίκτη 31 χρόνων θα πάρει 8 εκατομμύρια η ΑΕΚ, παρότι εδώ και δύο χρόνια άσχετα τη γράφανε, ποτέ δεν έδινε αυτά τα λεφτά η Μοντερέι, και με τέτοια, και με τέτοιο συμβασμό, δηλαδή τα μισά, το 50% ντούκου προκαταβολικά, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και αποδεικνύει πόσο μάγκας είναι ο Ηλιόπουλος που τον εμπιστεύεται και τον ακούει και όχι εσάς. Okay, ρε φίλε Παναγιωτάκη, εντάξει, να σου πω. Αν δεν κάνω λάθος όμως, υπήρχε buyout συγκεκριμένο, 8 εκατομμύρια cash. Έτσι δεν λέγανε. Και ότι η ΑΕΚ δεν μασάει και θα επιμένει για αυτό το πράγμα. Τώρα, οκ, ο καθένας με την άποψή του. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία μας τα λες.

Λοιπόν, Σλάβκο Βίντσιτς. Μάλιστα. Σλοβαίνος. Κάτι δεν λέγαμε για αυτόν που είχε έρθει στην Ελλάδα να τέψει. Κάτι δεν είχαμε πει. Δεν θυμάμαι. Ο συμπατριώτης και πουλέν μεγάλο του Προέδρου της UEFA. Τι τρίκα είναι αυτή η FIFA. Επειδή τελεία εσχάτως ακούγονται διάφορα ότι η UEFA θα κυνηγήσει την FIFA κτλ. Δεν μου το βγάζετε από το μυαλό. Η FIFA αποφάσισε για διαιτητή του τελικού του Μουντιάλ μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής να ορίσει το Σλοβαίνο, τον συμπατριώτη και φίλο του Τσέφεριν, το Σλάβκο Βίντσιτς. Ναι. Οι συμπατριώτες του Τόμας Κλάντσικ και Άντας Κόβασιτς θα είναι η βοηθή. Τέταρτος διαιτητής ο Ιορδανός Ατχάμ Μαχατμέ. Ναι. Μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και ένα βιντεάκι που δείχνει τον Σλάβκο Βίντσιτς να ξεσπάει σε δάκρυα με το που του κοινοποιείται. Γίνεται γνωστό ότι αυτός θα είναι ο εκλεκτός της FIFA για διαιτητής του τελικού του Μουντιάλ. Λοιπόν, μέχρι τώρα σε αυτό το Μουντιάλ ο Βίντσιτς σφύριξε Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία στη φάση των ομίλων και το Μεξικό, Εκουαδόρ στη φάση των 32. Δεν είχε σφύριξει κανένα μάτς ούτε της Ισπανίας ούτε της Αργεντινής. Στην Ελλάδα έχει διευθύνει 5 αγώνες με το τελευταίο του παιχνίδι που σφύριξε να ήταν ντέρμπι αιωνίων, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το 1-1 τον Ιανουάριο του 2025.

0: Κώστας Ζωγαντής, ο φίλος μου γνωστός κορυφαίος φαν κλαμπ Χαβιέρ Μπάλντα, γουστάρει το Τσίλι Πρακτορείο και μου στέλνει αυτό που έχει γράψει. Πούλησες πάγο σε Σκιμόους, σε Μαρσιάλ, πούλησες Ντάτσουν για Φεράρι σε Ρώσους και είσαι ζωντανός, Γκαρσία, έφερες Ελλάδα τον Γιώβιτς, έφερες με κάτι κέρματα το Μαρίν, βρήκες σε μια ομαδούλα το Ρέλβα της Πορτογαλίας, έφερες ελεύθερο τον Κουτέσα, Ισπανέ αρτίστα, αν φέρεις και, έναν Ισάξιο ή καλύτερο του Πινέδα θα σε κάνω τατουάζ. Οκ, okay, μας πείσατε κύριε Χατζή. Και από κάτω μου συμπληρώνει ο Κώστας Χατζής, θα μπορούσε να τον κοντράρει ο Μάριος Ηλιόπουλος και να μην δεχτεί τον διακανονισμό και απ' την άλλη θα είχες έναν παίκτη ξενερωμένο αφού ήδη είχε πάρει την αποφασή του να φύγει, τι να σου προσφέρει τι. Και στο τέλος να μην πάρεις τίποτα, καλά έκανε. Οκ, okay, ο καθένας με τις άποψεις του Κώστα. Όπως εγώ δεν μπορώ να σε πείσω, έτσι δεν μπορείς να με πείσεις και εσύ για κάποια πράγματα. Και όλοι και όλα θα φανούν στο χειροκρότημα. Δηλαδή στον αντικαταστάτη που θα φέρει και πώς. Πόσο κατά πόσο θα αντικατασταθεί. Μιλάμε για μια σεζόν που δεν μου λέει κάτι, επειδή δεν το καταλαβαίνετε. Για μια σεζόν, καταρχήν ο Πινέδα, αυτό το παραμύθι ότι θα ήταν ξενερωμένος σε τη δικαιολογία κτλ. Δεν το ξέρουμε. Έτσι. Αν ήταν ξενερωμένος ή όχι, αν έμενε και δεν τον είχες δώσει. Πρώτον, μέχρι χθες, εσύ ο ίδιος που τώρα μου γράφεις αυτά, εσύ ο ίδιος έλεγες χθες και το έχω το μήνυμά σου ότι κανονικά 23/7 θα ήταν στην προετοιμασία και μια χαρά θα είναι ο Πινέδα στην ΑΕΚ. Έτσι μου έγραφες θες. Ποιος ήξερε δηλαδή ότι ο Πινέδε, επειδή τώρα το λένε στο ρεπορτάζ ότι πίεζε και έθεσε προσωπικό θέμα, ποιος ξέρει ότι θα ήταν ξενερωμένος. Λοιπόν, σε αυτό και μετά είναι η σεζόν που η ΑΕΚ θα πρέπει να δείξει ότι μεγαλώνει. Γιατί η ΑΕΚ τα τελευταία 4 χρόνια έχει πάρει 2 πρωταθλήματα. Για μένα, με 2 διαφορετικούς ιδιοκτήτες, με 2 διαφορετικούς προπονητές, η Μελισανίδη Ηλιόπουλο, Αλμέιδα Νίκολιτς. Και ξέρετε γιατί, ξέρεις κύριε Χατζή, γιατί τα έχει πάρει η ΑΕΚ, κατά τη γνώμη μου. Έτσι, λόγω του γηπέδου και λόγω του Πινέδα. Αυτοί ποιο ήταν οι δύο. Και μετά λόγω των προπονητών τη πρώτη χρονιά του Αλμέιδα και πέρυσι του Νίκολιτς. Αυτοί ήταν οι βασικοί λόγοι που είχε πάρει. Η ΑΕΚ τώρα πάει να μεγαλώσει. Και πώς θα μεγαλώσει, κάνοντας back-to-back, παίρνοντας back-to-back πρωτάθλημα και περνώντας ομίλους στο Champions League, στη League Face, συγγνώμη, του Champions League και που θα έχει έσοδα. Αυτό δεν καταλαβαίνετε. Σε αυτή την προσπάθειά της ήταν υπεραπαραίτητος ο Πινέδα. Και όχι μόνο της ήταν υπεραπαραίτητος ο Πινέδα, αλλά και να έφερνε έναν παίκτη που αύριο θα μπορούσε να αντικαταστήσει. Το αύριο βάλει τον Πινέδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αν η όποια αισιοδοξία σας θέλετε να έχετε καλά κάνετε σαν οπαδί που η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα της ΑΕΚ και τα λοιπά ή το πιστεύω σας για τον Ριμπάλντα, δικαίωμά σας. Καλά κάνετε. Εμένα την άποψή μου δεν την αλλάξετε και θα λέω αυτά που πιστεύω, που μπορεί και να είναι λάθος. Λοιπόν, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 109 κύριε Πουρναρά για να δούμε ποιος κερδίζει το τραπεζάκι για 4 άτομα... Για τα τερτύπια απόψε 83, κάτσε να πάω γρήγορα να προλάβω, γιατί έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάω πίσω. Λοιπόν, θα σας τα πει, θα σας τα πει μετά, τώρα δεν προλαβαίνω να το βρω. Το 80 πώς είπες? 83. Ευχαριστώ το Φώτη για αυτό που μου λες. Καλημέρα, Ευάγγελε. Πόσο ερευνευόταν ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ για τους Μεξικάνους και σένα. Μιλάμε σχεδόν εμπάθεια. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Λοιπόν, Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, μείνετε συντονισμένοι στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 με το φοβερό μαγκαζίνο της. Εμείς Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος από Δευτέρα.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε κραυμαγκά, μάγκα μου.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, η ώρα είναι 2 ακριβώς, είναι μια υπέροχη καυτή Παρασκευή, δεν ξέρω πώς τη βγάζετε, εγώ εδώ που περπάτησα και είναι τα πεζοδρόμια. Λοιπόν, καλοκαίρι είναι, θα κάνουμε υπομονή, κάνουμε και κανένα μπάνιο μετά να τα μετριάσουμε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, η Παρασκευή είναι, το Σαββατοκύριακο όλο και κάτι θα παίξει, πρώτα ο Θεός. Καλά, Κυριακή βράδυ ξέρουμε όλοι τι θα κάνουμε, έτσι δεν το κουβεντιάζω. Οπότε τα έχουμε μαζευτεί όλοι από τα μπάνια, από τις διακοπές κτλ. 10 η ώρα, ο μεγάλος τελικός της Αργεντινής με την Ισπανία. Λοιπόν, σε ό,τι μας αφορά πάμε παρεούλα έως τις 3 με το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Μαζί μας φυσικά είναι η Interveten καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Βλέπω υπάρχει ενδιαφέρουσα ροή. Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε ό,τι θέλετε, παρατηρήσεις και σχόλια. Φυσικά ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φορτούνα Σιτάρτ στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Την αναμέτρηση θα παρακολουθήσει από κοντά ο Ζωέλ Ρόκα. Σέντρα στις 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορτένα. Ενσωματώνονται ταχύτερα στις προπονήσεις των Πειραιωτών, η Ταρέμι και Ελ Καμπί. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Κωνσταντίν Τζολάκη βρίσκεται η Χαλ, σύμφωνα με αγγλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βελτιωμένη πρόταση στη Σεβίλη για τον Όσο κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την River Plate για την παραχώρηση του Ορτέγκα. Παίκτης της Monterrey πρέπει να θεωρείται Ορμπελίν Πινέδα. 8 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει η ΑΕΚ σε βάθος έτους, με τα 4 εκατομμύρια να αποπληρώνονται αυτό το καλοκαίρι. Άμεσες οι εξελίξεις για την αντικατάσταση του 30χρονου χαφ στην Ένωση. Στη λίστα των κιτρινόμαυρων βρίσκεται ο Ισπανός επιθετικός της Βαλένθια Β' Αϊμάρ Μπλάθκεθ, σύμφωνα με ισπανικό μέσο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Φαν Ντρόγκελεν έναντι 5,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Samsung Sport βρίσκεται ο Παναθηναϊκός μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον. Μέρος της χθεσινής προπόνησης του Τριφυλιού ακολούθησε ο Ντέστερ σε φουλ ρυθμούς, προπονήθηκε ο Πελίστρη. Γνωστές έγιναν οι ώρες των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και τα προκριματικά του Europa League. Στις 8 πρώτος αγώνας με τους Ουκρανούς στην Πολωνία στις 23 Ιουλίου. Το παιχνίδι στην Τούμπα μία εβδομάδα μετά ορίστηκε για τις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Ενίσχυση στα φτερά για την Κηφισιά που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού Extreme Ζορντί Εμπουλά. Στις 200.000 ευρώ οι ετήσιες απολαβές του 27χρονου που υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι από την Arsenal στα 40 εκατομμύρια ευρώ το deal των πρωταθλητών Αγγλίας με την Μπριζ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Τζον Πουλακίδα στο Summer League του NBA. Ο Ελληνοαμερικανός guard forward σημείωσε 19 πόντους και έδωσε 3 ασίστες στην νίκη 97-87 των Mavericks επί των Thunder. Ενίσχυση στην front line για τον Ερυθρό Αστέρα που ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόναθαν Μότλεϊ. Ο Αμερικανός center υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τη σερβική ομάδα στα 2 εκατομμύρια δολάρια οι απολαβές του. Ενίσχυση στο τμήμα κολύμβησης του Ολυμπιακού που συμφώνησε με τον 21 ετών πρωταθλητή Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23, Απόστολο Σίσκο.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα. Μπορεί να είμαστε 24 ώρα πριν, αλλά δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε από το Μουντιάλ, γιατί όλο και ειδήσεις βγάζει και όλα τα διεθνή έχουν εξέλιξεις. Ακούμε τον Πάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Μάθαμε τελικά ποιος θα κάνει και την απονομή στον, σε αυτό που θα κατακτήσει το Μουντιάλ. Ναι, ποιος θα είναι, Μάνο μου?
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Έτσι.
1: Αναμενόμενο, μαζί με τον Τζιάννη Φαντίνο. Καλησπέρα, Ζέντα. Καλησπέρα και στους ακροατές των 943 Intervente Sports. Λοιπόν, αναμενόμενο ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ μαζί με τον ομολογό του της FIFA, τον Τζιάννη Φαντίνο, θα δώσουν την Κυριακή το βαρύτιμο τρόπο, ο ένας από αριστερά το κρατάει, άλλος από δεξιά, στον αρχηγό της μεγάλης νικήτριας του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πριν συνεχίσουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχουμε μια αποκάλυψη που είναι μια βόμβα ουσιαστικά για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ειδικά για το ευρωπαϊκό. Ξέραμε όλοι ότι ο Αντρέα Ανιέλη, ο πρώην πρόεδρος της Γιουβέντους, έχει αποβληθεί, όπως και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Γυραιάς Κυρίας, ο Μαουρίτσιο Αριβαμπένε, καταρχήν από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας, για εικαζόμενες εικονικές κεφαλιακές, κεφαλιακά κέρδη. Mm-hmm. Τι γίνεται, τους είχε αποκλείσει λοιπόν από το ποδόσφαιρο και έρχεται τώρα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο κρίνει πως τα ιδιωτικά συστήματα αθλητικής δικαιοσύνης δεν μπορούν πλέον να λειτουργούν αυτόνομα εάν επηρεάζουν την επαγγελματική σταδιοδρομία ενός ατόμου. Άρα δηλαδή επηρεάζει το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, με λίγα λόγια.
0: Μάλιστα. Και ναι. Τι σημαίνει αυτό για τον Ανιέλη?
1: Σημαίνει αυτό ότι ο Ανιέλη έχει κάθε δικαίωμα να επιστρέψει στην Προεδρία, εάν θέλει βεβαίως, έτσι, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή είναι στην Ολλανδία, δουλεύει για τον παγκόσμιο οργανισμό. Λοιπόν, τον ΟΗΕ. Οπότε αν θέλει μπορεί να επιστρέψει στην προεδρία της σπουδαίας αυτής Ιταλικής ομάδας, η οποία τα τελευταία χρόνια μετά την αποχώρησή του ταλανίζεται και φέτος δεν θα εμφανιστεί και στο Champions League. Τώρα, διαιτητής του τελικού ορίστηκε να είναι ο Σλοβένος ο Βίντσιτς. Καταλαβαίνουμε όλοι το παιχνίδι είναι... Εντάξει, θα το παρακολουθήσουν περίπου 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι.
0: Πες μου τι έπαθε ο Βίντσιτς όταν άκουσε το όνομά του, τι θα είναι ο άνθρωπος που θα σφυρίξει.
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι το εκπληκτικό, ένα Σλοβένος διαιτητής, μεγάλη επιτυχία και για τον ίδιο και για την ομοσπονδία της χώρας του.
0: Τον είδες που ξέσπασε σε κλάματα,
1: σε δάκρυα, είναι. Ναι.
0: Δεν μπορούσα να πιστέψω όταν άκουσε το όνομά του.
1: Ναι. Ναι, είναι, εντάξει, τώρα ξαφνικά να σου πούνε, σαν να πούνε σε εμάς για παράδειγμα, ότι ξέρετε, αναλαμβάνετε διευθυντές του New York Times. κάτι αντίστοιχο.
0: Εμείς δεν θα κλαίγαμε. Ξέρεις, κατευθείαν.
1: Ναι, από χαρά.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Τώρα λοιπόν, αυτό το παιχνίδι είναι, εντάξει, ό,τι καλύτερο περιμένει ο κόσμος, μεγάλες προσδοκίες. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Γιατί καμιά φορά όταν υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες, όπως και ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal, ήταν απλώς ένα παιχνίδι τακτικής. Και εδώ, επειδή είναι πολλά τα λεφτά, έτσι, 40 εκατομμύρια ο νικητής, χώρια τη δόξα, έτσι, γιατί ξέρουμε όλοι ότι ο Μέση θέλει να κάνει το back-to-back, δηλαδή το πήρε το 22 το πρώτο του παγκόσμιο κύπελο, θέλει να πάρει και το δεύτερο. Αυτή τη στιγμή είναι στα 39 του χρόνια, δεν πρέπει να ξεχνάμε, η τελευταία του διοργάνωση. Καλώς έχω το πραγμάτο πάντα, γιατί έχουμε ως παράδειγμα και τον Κριστιάνο Ρονάλντο που συνέχισε στα 41 του. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ρόντιρο, αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο το 23ο είναι εκπληκτικός. Θυμίζει τον ποδοσφαιριστή που πριν 2 χρόνια είχε πάρει τη χρυσή μπάλα. Άρα αυτοί οι δύο πιθανότητα θα διεκδικήσουν και φέτος το μεγαλύτερο τρόπαιο και το ευγενέστερο σε ατομικό επίπεδο.
0: Να έρθουμε λίγο τώρα στο τι σημαίνει αυτή η μεταγραφή για το Τζόλι, αυτά το τα Τζόλι, χρήματα, τα ασύλληπτα.
1: Ο Τζόλις πραγματοποίησε Ορισμένες τυπικές λεπτομέρειες μένουν, ένα παράσημο για τρεις εξτάσεις, τεμπογράφηση πενταετές συμβόλαιο. Τελικά η Μπρούγκε κατάφερε να πάρει τα λεφτά που ήθελε από την Arsenal, τα 40 εκατομμύρια που είναι η ακριβότερη μεταγραφή γενικά Έλληνα ποδοσφαιριστή, εντός και εκτός συνόρων όπως καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Ξεπέρασε εκείνα τα 36 εκατομμύρια που είχε δώσει η Νάπολη στη Ρώμα για να πάρει το Μανολά, όπως επίσης και τα 35 εκατομμύρια που είχε δώσει η Brighton για να πάρει το Πάπη του Κοστουλά από τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πάντα σε ανοιχτό διάβλο. Γιατί προφορικά έχει συμφωνήσει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και η οικογένειά του με τη διοίκηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Απλά δεν τα έχει βρει η γερμανική ομάδα με τη διοίκηση της Χένκ, που και εδώ θέλουν και αυτοί 35 με 40 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Μάλιστα. Μπορεί δηλαδή στις επόμενες ημέρες να έχουμε εξελίξει και εδώ. Γιατί τον θέλει και η Μπόρνεμουθ, τον Καρέτσα.

0: Πόσο λοιπόν καταφέρουν και έχουν χρήματα και κάνουν και μεταγραφές. Ποιος θα φανταζόταν τώρα ότι η σφυρική ομάδα θα έπαιρνε ποδοσφαιριστή από την Ελλάδα με μεταγραφή. Μάλιστα. Γιατί πολλοί παίζουν εκεί ως ελεύθεροι τις περισσότερες φορές. Θα δούμε. Τώρα πάμε να δούμε και ο ΠΑΟΚ στο, που θα πρέπει να δώσει να περάσει μάλλον τρεις αντιπάλους για να μπορέσει να παίξει στο Champions League, μάλλον στο Europa League.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, θα έχει αντίπαλό του τώρα την Δυναμό Κιέβου, μία από τις ισχυρότερες ομάδες του Ουκρανικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Τερμάτισε τέταρτη πίσω από τη Σαχτάρ, την Τζερκάση, την Παλίσια και τη Ζιτομίρ. Και είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που πήρε το κύπελο στη χώρα της, έτσι. Έχει προπονητή τον Κόστιουκ, 56 ετών. Γενικά η ομάδα έχει μικρή ηλικία, μέσο όρος. Θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ να παρουσιάσει τον καλό του εαυτό.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα, τώρα πρέπει
1: απλά
0: να πούμε.
1: Να πούμε ότι ο πρώτος αγώνας θα είναι στην Πολωνία, στις 23 Αυτό. Ιουλίου. Και Αυτό. Στην Τούμπα μια εβδομάδα μετά.
0: Ακριβώς. Τώρα πρέπει να πούμε ότι στον τελικό το ακριβότερο εισιτήριο, Ακούστε, θα φτάσει στις 188.503 ευρώ. Δηλαδή σχεδόν μισή σουίτα να πάρεις, έτσι. Μόνο για τον τελικό. Ενώ το φθηνότερο έχει 4.451 ευρώ. Από εκεί και πέρα τώρα, η Ισπανία έχει μέσο όρο ηλικίας 26,7 έτη. Είναι πιο μικρή. Η ομάδα του Ντελαφουέντε, ο οποίος Ντελαφουέντε πριν από 9 χρόνια είχε μαθητή τον σημερινό προπονητή της Εθνικής Αργεντινής, τον Λιονέλ Σκαλόνι. Είχε πάει ο Σκαλόνι, τον είχε στείλει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής για να μάθει τα μοντέρνα συστήματα στη Βασιλική Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Ισπανίας και είχε καθηγητή σε εισαγωγικά, πρώτο προπονητή εννοείται, τον Ντελαφουέντε. Η Αργεντινή είναι πιο μεγάλη σε ηλικία μέσο όρο, έχει 29,1 μέσο όρο ηλικίας. Βεβαίως και οι δύο ομάδες φτάσαν αίτητες στο φετινό τελικό, έτσι. Η Αργεντινή βεβαίως είχε προβληματιστεί όταν είχε αντιμετωπίσει την Αίγυπτο, το Πράσινο Ακροτήρι και την Αγγλία. Τελικά κατάφερε να κάνει τις ανατροπές. Απ' την άλλη πλευρά η Ισπανία, το ρόστερ της οποίας αποτιμάται σε 1,47 δις, είχε πιο, χωρίς να παρουσιάσει το ελκυστικό ποδόσφαιρο της Αργεντινής, κατάφερε να παίρνει όπου χρειαζόταν νίκη με νίκη.
1: Μάνο.
0: Ενώ η Αργεντινή μισό λεπτό αποτιμάται σε 818 εκατομμύρια ευρώ. Ναι.
1: Μάλιστα. Εκείνη η φωτογραφία του Μέση με το Γιαμάλ, όταν ήταν μωράκι ο Γιαμάλ, θύμισε μου τι φάση ήταν, πώς έχει τραβηχτεί αυτή η φωτογραφία, να τον κάνει μπάνιο, κάτι να είναι.
0: Αυτό, να πω την αλήθεια, πρέπει να είναι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Να τα fake news. Δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Αχ, Θεέ μου. Εγώ που είμαι υποψιασμένη κιόλας και δεν το πήρα χαμπάρι. Μάλιστα. Ντροπή μου.
0: Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά στην εποχή μας.
1: Οκ.
0: Τώρα πάμε και στην Ιουβέντους, η οποία έκλεψε σχεδόν μέσα από τα χέρια, μάλλον πριν μπει στο αεροπλάνο, ο 29χρονος Τούρκος ο Ζεκίτσε Λίκ έληξε το συμβόλαιο του με τη Ρώμα, αλλά οι διοικούντες την ομάδα της αιώνιας πόλης θεωρούσαν ότι ο Τσελίκ θα συνεχίσει την ομάδα τους και θα πάει στις προπονήσεις και μετά θα μιλήσουν μαζί για την ανανέωση του συμβολέου του. Και μάλιστα του είχαν στείλει και τα αεροπορικά εισιτήρια. Έλα όμως που το μάθανε οι παράγοντες της Ιουβέντους, μίλησαν μαζί τους, συμφώνησαν και εκεί που τον περίμεναν να μπει στο αεροπλάνο για να πάει στη Ρώμη, τελικά πήρε άλλο αεροπλάνο και πήγε στο Τωρίνο και υπέγραψε τριετέ συμβολέο.
1: Εξαιρετικός και συνοπής. Λοιπόν, Μάνο, μόλις ήρθε μέσα ο Θέμης Παλιούρας, σοβαρός, και μου έδωσε να διαβάσω το εξής. Η ιστορία πίσω από το κλικ. Ο σκοπός. Η φωτογράφηση έγινε για ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο της καταλανικής εφημερίδας Diario Sport σε συνεργασία με την UNICEF. Ο Μέση ήταν τότε 20 ετών και ο Γιαμάλ μόλις 6 μηνών. Η οικογένεια του Γιαμάλ κέρδισε τη συμμετοχή στη φωτογράφηση μετά από κλήρωση στη γειτονιά τους.
0: Μάλιστα. Πολύ αυτό. Όμορφα. Όμορφα. Τώρα πρέπει να πούμε, είχαμε και δύο δυσάρεστα γεγονότα. Έφυγε σήμερα σε ηλικία 91 ετών ο Σβάλτο Μπανιόλ, Ιταλός προπονητής που είχε οδηγήσει την Ελλάς Βερόνα στη μοναδική της κατάκτηση πρωταθλήματος. Mm-hmm.

0: Επίσης έφυγε και η 30χρονη κόρη του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή της Ιταλίας που τον είχαμε δει και στην Κρήτη, του Σίλβιο Μπαλντίνη, η Βαλεντίνα, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε αντιμετώπιζε σοβαρή ασθένεια.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως πρωτοσέλιδο της Εγκύπ σήμερα, ναι. Ο Λίσε, ναι. Θέλω να πάω στη Ρεάλ. Οπότε καταλαβαίνουμε, γιατί το έχει πει ήδη, λέει, στους συμπαίκτες του στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, ναι. Ότι θέλω να συνεχίσω τη σταδιοδρομία μου στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οπότε τώρα καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρξουν συζητήσεις μεταξύ των δύο ομάδων, γιατί ξέρουμε όλοι ότι η διοίκηση Μπάγκ είχε διαρρεύσει ότι εμείς και με 500 εκατομμύρια δεν παραχωρούμε τον Ολίσε. Τώρα θα δούμε, γιατί τα πράγματα αλλάζουν.
1: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και θα ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, έχεις καθαρίσει τη φωνή σου, είσαι καθόλου έτοιμος για το τρίτο φιλικό παιχνίδι Φορτούνα Σιτάρτ. Ζωντανή μετάδοση από το ραδιόφωνο του 943, του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943, στις 7.30 είναι, πότε είναι?
1: Ναι, καλό μεσημέρι Ζέτα μου. Εγώ είμαι εντάξει, αλλά το φιλικό είναι για άλλους, δεν είναι για μένα, όπως καταλαβαίνεις. Για το Μεντιλίμπαρι, ο οποίος θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να σκέφτεται μια ομάδα που θα παρουσιάσει για τα προγραμματικά του Champions League. 20 μέρες έχουν απομείνει βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα δούμε τίποτα απόψε, γιατί μην ξεχνάμε ότι αύριο υπάρχει το φιλικό με τον Άγιαξ. Ναι. Και εκεί θα επικεντρωθεί το ενδιαφέρον. Δηλαδή, νομίζω ότι σήμερα θα κάνει κάποιες δοκιμές, εν πάση περιπτώσει. Θα παρουσιάσει μια ενδεκάδα όχι από βασικούς. Δηλαδή, να καταλάβεις, θα είναι βασικός ο Πόποβιτς, ας πούμε, κατά τα κουλπός. Θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση. Mm-hmm. Ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας είναι ένα μεταγραφικό απόκτημα για να παίξει αύριο ο Τζολάκης. Mm-hmm. Αλλά γενικά αύριο θα δούμε τον Ολυμπιακό που μπορεί να έχει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Έχουν απομείνει 20 μέρες και σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια τα τέσσερα θα πρέπει να κάνει, να ετοιμάσει το πλάνο, κάτι με αυτούς που έχει εν πάση περιπτώσει. Και όπως έχω πει και άλλες φορές, ότι στα δύο πρώτα τουλάχιστον παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε το Φορτούνι και το Γιαρέμτσουκ και το Μαφέο δεξιά, όλοι οι άλλοι θα είναι βάση από την περσινή ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα είναι παρόν ο Ρόκα στις κερκίδες?
1: Ναι, ναι, ναι, ο Ρόκα θα είναι στην εξέδρα, δεν θα αγωνιστεί, αλλά θα δώσει το παρόν. Πάντως η αλήθεια με τον Ρόκα είναι ότι έχει ξεκινήσει προετοιμασία με τη Χιρόνα, οπότε σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει στο πνεύμα του. Δηλαδή προς τα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια με την Αλκμάρ και την Άντβερπ, ίσως να τον δούμε κιόλα. Ότι θα είναι, πάντως θα είναι, φτάνει στην Ολλανδία, η αλήθεια είναι αυτή. Όπως και η είδηση είναι αυτή που είπα αργά χθες το βράδυ, γι' αυτό την επαναλαμβάνω για όσους την έχουν ακούσει, ότι έχουν αλλάξει τα πλάνα για ό,τι αφορά τον Ελ Καμπί και τον Ταρέμι. Ο Ταρέμι είχε ζητήσει άδεια, μια έξτρα άδεια, περισσότερο για 4-5 μέρες από την προγραμματισμένη. Δηλαδή ήταν στις 15, πριν 3 μέρες να ήταν στην Ολλανδία. Ζήτησε να πάρει μια άδεια, τελικά θα πάει την Κυριακή. Στο Βλαρντίγκεν και θα γυρίσει και πιο γρήγορα ο Ελ Καμπί, ο οποίος μόνος του ζήτησε να γυρίσει πιο γρήγορα. Προφανώς έχει μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ, γιατί τα αναφέρω αυτά. Γιατί ο Ελ Καμπί και αυτός είχε άδεια λόγω Μουντιάλ μετά τις 26-27 θα γίνουν. Δηλαδή δεν προλάβαινε την προετοιμασία. Όμως είναι φανερό ότι δεν μπορεί να προχωρήσει μόνο με τον Γιάρεμτσουκ στα.
0: Πάντως είναι φιλότιμο και ευσυνειδησία, έτσι. Ένας παίκτης ο οποίος έχει τη δυνατότητα
1: του. Τον Ελ Καμπί τον ξέρουμε τώρα. Απλά επειδή έχει περάσει πολλά από το Κόπα Αφρικά και μετά και ταλαιπωρήθηκε και σωματικά και ψυχολογικά, είχε ανάγκη μεγαλύτερη άδεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει μείνει μόνο με τον Γιάρεμτσουκ. Μετά τον τραυματισμό του Κλέιτον, μετά άμα γίνει κάτι με τον Γιάρεμτσουκ, ποιος θα παίξει τερφόρ? Και σήμερα δεν νομίζω θα βάλει τον Γιάρεμτσουκ. Μπορεί να δούμε, ξέρω εγώ, κανένα Μασούρα. Και νομίζω ότι σήμερα θα δούμε και τον Ζώτα Σίλβα, έτσι, για πρώτη φορά. Θα κάνει την πρώτη εμφάνιση ο Πορτογάλος στο νέο μεταγραφικό απόκτημα, οπότε θα έχει ενδιαφέρον μόνο όπλευρο θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει αύριο πάντως είναι το τεστ, 4.30 ώρα, Ολυμπιακός Άγιαξ, Άγιαξ Ολυμπιακός αν θέλεις, το πιο σημαντικό από τα, μάλλον ένα από τα δύο σημαντικά, γιατί υπάρχει και η Αλκμάρ στις 25 του μήνα. Θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι λίγο πριν την επιστροφή του Ολυμπιακού στην Αθήνα και μετά που θα απομένουν πλέον 8 μέρες μέχρι τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Γίνομαι κουραστική συνέχεια, αλλά επειδή βλέπουμε για τον Τζολάκη ότι γράφεται συνέχεια για τη
1: Χαλ. Όχι, δεν είναι καθόλου κουραστική. Λογικό είναι, ρίση. Πάντως αυτό που γράφουν οι Άγγλοι σήμερα ότι είναι κοντά σε συμφωνία Ολυμπιακός και Χαλ δεν ισχύει, να ξέρεις. Γιατί το ποσό που δίνει η Χαλ αυτή τη στιγμή δεν ικανοποιεί τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός κάτω από 20 εκατομμύρια δεν το δίνει τον Τζολάκη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν ανταποκρίνουν την πραγματικότητα αυτά που γράφουν οι Άγγλοι τουλάχιστον. Έτσι. Δεν ξέρω αν ανέβει την προσφορά ή αν θα μπει και η Άστον Βίλα Σφίνα. Την Άστον Βίλα την ενδιαφέρει ο Τζολάκης. Γιατί είναι πολύ πιθανό να πουλήσει τον Μαρτίνεθ, τον Αργεντίνο τερματοφύλακα. έχει προτάσεις για τον Μαρτίνεθ, αλλά έχουν στο μυαλό τους, ας πούμε, πως καλύψει τον Τζολάκη με αυτή τη θέση.
0: Δεν θα έχει για τον Μαρτίνεθ τώρα με τέτοια απόδοση που έχει στο Μουντιάλ, βέβαια.
1: Για
0: τον Αργεντίνο δεν λες, τον Μαρτίνεθ.
1: Ναι, της Αργεντίνης.
0: Είναι δυνατόν να μην έχει προτάσεις τώρα αυτός.
1: Ναι, οπότε αν τον πουλήσουν. Και μάλιστα ακούγεται μια πρόταση για 40 εκατομμύρια και τέτοια. Τέλος πάντων, θα ενδιαφερθεί και αυτή για τον Τσολάκη. Τέλος πάντων, για να μην κουράσουμε και τον κόσμο, το σύριαλ Τσολάκη θα τραβήξει, νομίζω, για μέρες ακόμα. Δεν νομίζω δηλαδή μπορεί γρήγορα να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα.
0: Όσο με τη Σεβίλη έγινε νέα πρόταση, τι έγινε?
1: Ναι, είναι. Με τη Σεβίλη το παρατραβάει λίγο. Φτάσει 7 με 8 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν σε αυτό το ποσό ο Ολυμπιακός μπορεί να κινηθεί. Για ένα αριστερό μπακ, αλλά όσο καλός και αν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, κοίταξε να δεις τώρα, αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό τους ενδιαφέρει ο Χαφ. Εκεί είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον. Όπως έχω πει, το Χαφ, ο Ολυμπιακός κοιτάει Μουντιάλ, κοίταγε Μουντιάλ πολύ, για να το πω λίγο καλύτερα, πιο διακριτικά. Δηλαδή ένα παίκτη από το Μουντιάλ. Τώρα αν θα είναι ο Άμπραμπατ, αν θα είναι κάποιος άλλος, θα δείξει. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Για να τα χωρέσουμε όλα μέσα, για να μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε μετά.
0: Εσύ μάλλον ξέρεις, ψιλοξέρεις, ξέρεις.
1: Δεν ξέρω τίποτα εγώ.
0: Ξέρεις.
1: Ζητάκι, δεν ξέρω τίποτα
0: καλά,
1: εγώ.
0: Εντάξει.
1: Γιατί στο τέλος από το ξύλο θα το φάω εγώ, να ξέρεις. Κάπως έτσι γίνεται σήμερα.
0: Θα είμαστε εκεί να σε υποστηρίξουμε σύμμαχοι.
1: Ναι. Δεν με σώνει τίποτα, εγώ σου λέω.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτά, 7.30 ώρα ραντεβού,
0: Ολυμπιακός
1: Φορτούνα Σιτάρτ. Το Ελλάδας Sport 94,3 θα μεταδώσει το πρώτο φιλικό, όπως και το αυριανό με τον Άγιαξ. Έτσι, 4.30 ώρα αύριο.
0: Βέβαια, το έχουμε πει. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και ακούμε τον Ευαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Με τη Βούλα πια στην Μοντερέι ο Πινέδα, έτσι δεν είναι? Οριστικοποιήθηκε, έκλεισε.
1: Σωστά, καλό μεσημέρι. Ζέτα οριστικοποιήθηκε. Τουλάχιστον η Μοντερέι ενημέρωσε και την ΑΕΚ ότι θα καταβάλει τα χρήματα τα οποία χρειάζονται για να κάνει δικό της τον Πινέδα. Η μόνη διευκόλυνση που φαίνεται, τώρα περιμένουμε και εμείς να δούμε τους τελικούς όρους, φαίνεται να κάνει μια διευκόλυνση η ΑΕΚ ότι θα πάρει το 50% της ρήτρας σε μία δόση και το υπόλοιπο 50 εντός 12 μηνών. Αλλά ουσιαστικά ο παίκτης πίεσε με τον τρόπο του, ήθελε να επιστρέψει για οικογενειακούς λόγους και στο Μεξικό, οπότε υποχώρησε και η ΑΕΚ, εννοείται ότι ήθελε να βγάλει και το κέρδος της από τον Πινέδα, ήταν ο καλύτερος της ποδοσφαιριστής και του πρωτοαθλήματος, οπότε θα ήταν πολύ κρίμα να μην έβγαζε κάποιο κέρδος από όλη αυτή την ιστορία η ΑΕΚ.
0: Τώρα πρέπει επιγόντως να βρεθεί παίκτη στη θέση του.
1: Σωστά, τώρα το μπαλάκι πέφτει στον Χαβιέρ Ιμπάλτα, όπου θα πρέπει να βρει άμεσα τον αντικαταστάτη. Φαντάζομαι ότι, όπως τουλάχιστον μας έχει δείξει τον τελευταίο χρόνο, είναι έτοιμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Η ΑΕΚ θα τον ήθελε τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα πριν την Τρίτη, έτσι ώστε να ταξιδέψει για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Αυτός είναι ο στόχος. Όπως είχαμε πει και για τους παίκτες, για το εξάρι και το σέντερ μπακ, ότι τους θέλει στην προετοιμασία ο Μάρκο Νίκολιτς, και το έκανε ο Ριμπάλτα, τους έφερε μία μέρα πριν φύγουν για προετοιμασία. Οπότε φαντάζομαι και τώρα θα κινηθεί άμεσα για να μπορέσει να έχει τον αντικαταστάτη, έτσι ώστε να μπει κανονικά στην ομάδα.
0: Αυτός ο Μπλάθκεθ της Βαλένθια τι είναι?
1: Αυτός είναι center for, από ό,τι είδα και εγώ. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει ακουστεί περισσότερο από ένα δημοσίευμα που έχει γίνει στην Ισπανία. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί. Αν είδα καλά, γιατί και εγώ τον παίκτη τον έψαξα λίγο, νομίζω πως είναι center for. Οπότε δεν νομίζω πως κινείται στη θέση του Πινέδα.
0: Έγινε. Έχουμε κάτι άλλο? Α, ταξίδι, ταξιδάκι, κύπελο.
1: Σήμερα Φολέγανδρο και Σέριφο.
0: Ναι.
1: Φολέγανδρο τώρα το μεσημέρι, Σέριφο το βράδυ. Και αύριο φιλικό με την Χρόνιχεν. Τελικά δεν θα παίξει 2,60 λεπτά, 2,45 λεπτά κανονικά θα είναι η αναμέτρηση. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, από την Κοσμοτέ.
0: Μάλιστα. Δηλαδή κανονικά 90 λεπτό.
1: Ναι, 2,45 λεπτά κανονικά, αντί για 2,60 λεπτά, το οποίο ήταν λίγο παράλογο. Ήταν πολύ στο χρόνο, αλλά το αλλάξαν και το κάναν 2,45 λεπτά. Και είναι το τελευταίο φιλικό της πρώτης φάσης προετοιμασίας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα ακούσουμε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Πάνο Πουρναρά. Λοιπόν, σε ό,τι μας αφορά, η ώρα είναι και μισή. Ακούτε το μαγκαζίνο Twitter Vetten Ελλάδα Sports 94,3. Μαζί μας είναι βέβαια Inter Vetten, την ευχαριστούμε. Παίξτε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ λίγο και πάλι.
2: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Πολιτική ενημέρωση λοιπόν τώρα από τον Πάνο Πουρναρά.

Καλώς σας μεσημέρι κύριε Ζακή. Να ξεκινήσουμε από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης ζητούν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενεργεία βουλευτές, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά και την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα. Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι τέσσερις πάντως δηλώνουν πως είναι αθώοι. Χθες ο Πρωθυπουργός, μένοντας στα της Νέας Δημοκρατίας, παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση στην ΕΠΝΙΚΑ, την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί, επειδή αντιμετωπίζει την κυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα, όπως είπε, η Ελλάδα επιδιώκει συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να υλοποιούνται πιλωτικά προγράμματα, να δοκιμάζονται νέες εφαρμογές και να αξιολογείται πώς μπορεί να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του δημοσίου και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας είχε την πρώτη ιντερνετική διαδικτυακή συνεδρίαση, σύσκεψη με άλλα μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η Ελλάς γεννήθηκε όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει την κυβέρνηση του τόπου. Αυτό τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην διαδικτυακή συνάντηση. Άφησε μάλιστα αιχμή για τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, λέγοντας ότι δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπάρχει ένα απίστευτο κλίμα αναταραχής με παραιτήσεις και ανεξαρτοποιήσεις. Σήμερα λοιπόν παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος μάλιστα παραδίδει και την έδρα του. Την ανεξαρτοποίησή τους ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Την παραίτησή του ανακοίνωσε και ο Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος ήταν μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Σήμερα στις 3 σε λίγο δηλαδή συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος για να προετοιμάσει το έδαφος και τις διαδικασίες για την αυριανή συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής, εκεί όπου αύριο θα υπάρξει και η εκλογή του νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Δύο είναι υποψήφοι, η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Πάμε στην υπόθεση με τα διαμερίσματα τα οποία τίθεται σε πλέον σε έλεγχο για τις ζημιές, τις όποιες ζημιές έχουν υποστεί από τις εργασίες για την γραμμή 4 του μετρό. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων τώρα, ο Χάρης Δούκας, ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγυήσεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη, αλλά και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, σε κλίμα συγκίνησης, βαθιά συγκίνησης στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ήταν το τελευταίο αντίο στην σπουδαία και μεγάλη ηθοποιό Μάρο Κοντού. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και η Άντζελα Γκερέκου. Στεφάνια στη μνήμη της έστειλαν μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κινηματογραφικός οργανισμός Καραγιάννης Καρατζόπουλος, η Κάτια Δανδουλάκη, ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, η Ρίνα Μενδώνη, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη, προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα έλαβε σήμερα το πρωί ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της φωνικής αυτής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ολοκληρώνοντας στα διεθνή, στην Μέση Ανατολή, νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Στην περιοχή Μπατάρ Χαμίρ, μάλιστα, επλήγησαν δύο γέφυρες με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 9. Αυτό ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση μέσω Telegram. Την ίδια ώρα τώρα έχουμε αντίπεινα από το Ιράν. Το Ιράν ανακοίνωσε επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ προφανώς έχουμε και τις σχετικές οικονομικές επιπτώσεις. Άλμαση στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent σημείωσε άνω του 1%, ξεπερνώντας τα $85 το βαρέλι. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Επανήλθαμε. Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε κανένα 20 λεπτό ακόμη μαζί. Πάμε για το δεύτερο μέρος με την Interveten μαζί μας, την οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Τζόρτζης Ιωάννου είναι μαζί μου. Θα μας δώσει τα φώτα του για τα του μπάσκετ, ποιες εξελίξεις υπάρχουν, τι συμβαίνει. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Τζόρτζη μου. Από τι θες να ξεκινήσουμε? Θες να ξεκινήσουμε και λίγο από το τι είδε ο Μπαρτζόκας από τον Μπουλακίδα, να πάμε στα πιο εσωτερικά, τι θέλεις?
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν. Ναι, να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, γιατί εντάξει, συνεχίζεται το Summer League. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας μαζί με τον Χρήστο Μπαφέ και τον Νίκο Λεπενιώτη βρίσκονται στο Las Vegas για να το παρακολουθήσουν και να τσεκάρουν παίχτες, θα λέγαμε. Έχουν ήδη κάποιους παίχτες στα υπόψη τους σίγουρα. Ένας από αυτούς φυσικά δεν μπορεί να μην είναι και ο Τζον Πουλακίδας,
0: ο οποίος έκανε πολύ καλά χθες,
1: έκανε εμφανισάρα, 19 πόντους,
0: ήξερε τι βλέμματα, ήταν στραμμένα πάνω assist, του
1: έκανε πράγματα. Ο ίδιος έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις, έχει γίνει μια πρώτη επαφή ανάμεσα στην πλευρά του Ολυμπιακού και την πλευρά του παίκτη. Τώρα το τι μελγένεστε θα το δούμε, γιατί έχει two-way συμβόλαιο που του επιτρέπει να παίζει και στην αναπτυξιακή, θα λέγαμε, ομάδα των Mavericks και στην ανδρική. Με τις εμφανίσεις που κάνει, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να φύγει από το NBA. Ναι. Γιατί και πέρσι όσο έπαιξε στο NBA ήταν εξαιρετικός.
0: Ναι.
1: Τώρα, καλά, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ότι έχει πραγματοποιήσει επαφές με την ΕΟΚ και με το προξενείο στο Σικάγο. Το ελληνικό προξενείο. Είναι στη φάση που περιμένει να εκδοθεί το ελληνικό διαβατήριο, πρώτα των γονιών του και ύστερα το δικό του. Μετά την έκδοση του διαβατήριου των γονιών του, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα. Θα είναι θέμα ημερών, νομίζω, να τα αποκτήσει. Το μόνο αγκάθι αφορά την Εθνική Ελλάδος είναι το ότι θα παίζει ως naturalizer και όχι ως γηγενής παίκτης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Δήλωσε επίσης πως θέλει να παίξει για την Εθνική το συντομότερο δυνατόν. Αυτά πάνω κάτω όσον αφορά στον Ολυμπιακό. Βέβαια, να πούμε κάτι. Για τεσάρι, που ο Ολυμπιακός ψάχνει και για τεσάρι, και από τη στιγμή που ο Γουόκαπ είναι πιο πιθανό το να χαιρετήσει,
0: φεύγει, έτσι, ναι,
1: από το να μείνει. Ο Ντόρσεϊ μάλλον θα μείνει και με πολύ καλό συμβόλαιο, μάλιστα.
0: Έτσι είπαμε, ναι.
1: Έτσι. Εντάξει, λίγο κάτω ο ένας, λίγο πάνω ο άλλος, γύρω στα 2,8 με 2,9 υπολογίζω να πάρει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για τριετές ή και τετραετές συμβόλαιο. Οπότε, αν φύγει όντως ο Γουόκαπ, ο Τζόσεφ γίνεται τρίτος άσος. Δεν θα αποκτηθεί παίχτης εκεί. Έχουν ήδη αποκτηθεί δύο. Μοντέρο Μακιντάιρ, οπότε θα υπάρξουν δύο μεταγραφές. Τρία και τέσσερα. Μία από τις δύο, αν όχι και οι δύο, περιμένω να κάνει κρότο. Και στο τέσσερα δεν έχει ακουστεί τίποτα ακόμα.
0: Περιμένεις να κάνει κρότο.
1: Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός κάτι περιμένει. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το κάτι.
0: Καλά,
1: είναι πιθανό να μην είναι στην Ευρώπη, έτσι.
0: Ωραία, ωραία. Τώρα που λες και εκτός Ευρώπης, να πάμε λίγο στον Αντετοκούμπο, ο οποίος παρουσιάστηκε χθες από τους Miami Heat, έτσι. Και ήταν και πολύ ωραία συνέντευξη τύπου που έκανε και μίλησε και ελληνικά.
1: Εντάξει, να μιλήσει ελληνικά ο Γιάννης. Έγινε μετακίνηση.
0: Ήταν μια δημοσιογράφος ονόματι Χριστάκης και του έθεσε στα ελληνικά το ερώτημα, γιατί είναι από γονείς Έλληνες, δεν ξέρω τι, και μίλησε ελληνικά.
1: Ήταν πολύ ωραία σκηνή, αλήθεια είναι. Εντάξει, ο Γιάννης το περιμέναμε. Εντάξει, περιμέναμε την παρουσίασή του. Είχε γίνει και επίσημη απόκτησή του από τους Miami Heat. Όπως έχει γίνει γνωστό, έχει διαλέξει και το νούμερο 7. Πρόσθεσε απλά τα δύο νούμερα. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει τώρα στους Miami Heat. Έκανε τη συνέντευξή του, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, αναμένουμε.
0: Είπε και ότι εδώ είναι η οικογένειά μου, είναι συγγενής μου, εδώ γνώρισα και την Μαράια, δηλαδή εξήγησε και το ανθρώπινο κομμάτι για να πάει στο Miami. Ωραία. Πάμε τώρα λίγο στον Παναθηναϊκό. Έγινε ένας χαμούλης για Μπουσέλα, έτσι.
1: Στο αεροδρόμιο.
0: Όταν είδε όλο ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, τα είδε όλα και στο αεροδρόμιο και στο ΆΚΑ, γιατί βρέθηκε και στο T-Center.
0: Ωραία.
1: Βρέθηκε στο Telecom Center Athens ο Γιαμπουσέλε. Να ξεκινήσουμε λίγο από το αεροδρόμιο, που έγινε ο πανικός, αποθέωση για τον, για τον Power Forward Pavla Center του Παναθηναϊκού, το νέο τεσσαροπεντάρι του Παναθηναϊκού. Θα παίζει πιο πολύ στο 5, νομίζω, γιατί αυτό είναι το πλάνο του Μπράντοβιτς. Τέλος πάντων, έγινε αυτή η αποθέωση και μετά πήγε στο Telecom Center για να το δει για πρώτη φορά από κοντά ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Το έχει ξαναδεί ως αντίπαλος, αλλά ως παίκτης του Παναθηναϊκού αφορά. Ναι. Αποσβολωμένος. Ναι, κοιτούσε είναι... τα λάβαρα, εντυπωσιασμένος πραγματικά.
0: Ακριβώς.
1: Με ένα χαμόγελο που δεν έφευγε με τίποτα. Να... Ταυτόχρονα έχουμε και μια εξέλιξη τελευταία βέβαια.
0: Για πες.
1: Που έχουμε την επιστροφή του Δημήτρη Μωραΐτη στον Παναθηναϊκό. Ήταν δανεικό στον Ηρακλή.
0: Μπράβο.
1: Την περσινή σεζόν. Φεύγει λόγω έλλειψη ελληνικών διαβατηρίων. Θυμίζω ότι αποχωρεί και ο Βασίλης Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό.
0: Θα μιλήσουμε αυτό για τον Τολιόπουλο. Μάλλον να το πούμε τώρα. Πόσα χρήματα θα πάρει στον Άρη?
1: Θα πάρει, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Θέλω να το δω λίγο ξανά αυτό.
0: Εγώ είδα ότι προσφέρουν 4 εκατομμύρια ευρώ η Θεσσαλονίκη για 4 χρόνια.
1: Ναι, έτσι? Γύρω στο 1 εκατομμύριο. Οπότε, ναι. Θα πάρει σίγουρα καλά, πολύ καλά λεφτά σε σχέση και με αυτά που έπαιρνε, αν δεν κάνω λάθος, τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ήθελε και να είναι σε μια ομάδα που θα παίζει πολύ περισσότερο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η μεταχείρισή του από τον Αταμάν δεν ήταν αυτή που θα ήθελε ο ίδιος. Έτσι, δεν έπαιξε. Παρότι όσο έπαιξε ήταν καλός. Έδειξε πράγματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και στα μάτς με τη Βαλένθια που τον θυμάμαι, είχε μπει και έδινε ρυθμό στον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς. Πολύ καλός.
1: Όσο η Βαλένθια δηλαδή ξεμάκρυνε, ο ίδιος τον κράταγε κοντά τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, πάμε στον ΠΑΟΚ. Δευτέρα θα έχουμε παρουσίαση.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε το πρώτο ραντεβού του κυρίου Τσέντι Όσμαν με τον κόσμο του Δικεφάλου του Βορρά. Αναμένεται δηλαδή Κυριακή προς Δευτέρα, τέλος αυτής της εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Σήμερα, αύριο, μεθαύριο μάλλον, αντιμεθαύριο κάπου εκεί στη Θεσσαλονίκη Όσμαν για να γίνει και επίσημο το όλο πράγμα. Όπως δεν έχει γίνει επίσημο.
0: Και εκεί θα γίνει χαμός, έτσι το
1: εντάξει, προβλήκο. Λογικό. Μιλάμε για τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη όσον αφορά στο transition, στον ευθυνδιασμό. Μία ταχύτητα μόνος του, τον είδαμε στον Παναθηναϊκό τι έκανε. Μιλάμε για παιχταρά, οπότε περιμένουμε και από αυτόν πράγματα.
0: Okay. Έχεις τίποτα άλλο, γιατί έχω...
1: Είχαμε πράγματα. Είχαμε πράγματα και στην Ευρωλίγκα, είχαμε κάποιες μετακινήσεις. Ο Κόμπο στην Ντουμπάι, ο Κλάιμπερν που ακούστηκε για τον ΠΑΟΚ, Στίφεν Έρμπαχτσε. Ο Αγκουστίνου Μπάλ, ο οποίος ήταν στην Μανρέσα, επιστρέφει στην Μπαρτσελώνα. Πήρε παίχτη την Μπαρτσελώνα κάτω από 30 ετών. Έχει πάρει αρκετούς άνω των 30, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Okay.
1: Να πάμε και στη Βιλερμπάν που γίνει ένας χαμός, γιατί ο επενδυτής δεν έδωσε τις εγγύησεις που έπρεπε και το μπάτζετ της Βιλερμπάν κόβεται στο μισό. Από τα 59 εκατομμύρια πηγαίνει στα 24. Και υπήρξε και ένας αναβρασμός με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο οποίος ανέβασε στο X, πρώην Twitter, τη λέξη LOL. Lots of laughs. Μια αντίδραση η οποία προκάλεσε λίγο αίσθηση, γιατί δεν ξέρουμε, θα σπάσει το συμβόλαιο, γιατί μιλάμε για μισθούς οι οποίοι δεν τους λες μικρούς. Τους λες πάρα πολύ μεγάλους. Και αυτά τα λεφτά θα τα βρουν αλλού οι παίχτες, άνετα.
0: Εντάξει, αν φύγουν. Εντάξει, για να κλείσουμε, θα σου πω και εγώ κάτι το οποίο διάβασα και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, υπήρχε μια σημαντική δράση που προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε ό,τι αφορά τους πυροσβέστες του Πειραιά, προσέφερε 48.000 φυσικό μεταλλικό νερό αρένα, το χορηγός, έτσι, ο Νίκος Τσάκος. Λοιπόν, θα καλύψει τις ανάγκες 600 πυροσβεστών που υπηρετούν στις πυροσβεστικές υπηρεσίες του Πειραιά, της Σαλαμίνας, της Έγινας και από το Αγκίστρι, οι οποίοι είναι σε διαρκή επιφυλακή και προστατεύουν τον κόσμο. Και είναι μία πράξη που αναφέρεται στο κοινωνικό προφίλ και στην κοινωνική δράση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αυτά απλά ήθελα να πω.
1: Είναι μία κίνηση που, αν μη τι άλλο, είναι πολύ σημαντική, γιατί μιλάμε για τους ανθρώπους τους οποίους κάθε καλοκαίρι τους έχουμε ανάγκη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Όχι, καλά έκανε και τους βοηθάει όσο μπορεί. Μακάρι να γίνει και μια πιο μεγάλη κινητοποίηση και από άλλες ομάδες, από οποιονδήποτε φορέα.
0: Έγινε. Ωραία. Τζόρτζι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και ακούμε το Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, σε σένα και στους κρατές μας. Να ξεκινήσουμε με μια είδηση, έτσι, βόμβα.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, CEO, και ο Μάνος Αραμόπουλος, Γενικός Διευθυντής στο CNN. Πάλε τα κλάματα τώρα.
0: Δεν έπρεπε να τα πεις αυτά. Δεν έπρεπε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, αφού θα βγει στον αέρα ήδη.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να κλάψω τώρα. Έριξα τόσο κλάμα στο break, πραγματικά, με το Μάνο. Κάναμε βιντεοκλήση και κλαίγαμε πάρα πολύ. Ήταν φοβερό, δηλαδή, τι, αυτό που για τον διαιτητή που θα διαιτητεύσει τον τελικό, αυτός ήταν γατάκι, τίποτα. Ρίξαμε τέτοιο κλάμα.
1: Έτσι. Η είδηση είναι αυτή που είπα εγώ, η μεγάλη τώρα, παιδί μου, τι λες τώρα.
0: Αχ, Θεέ μου, κλαίω. Ωραία. Λοιπόν, χτες που λες που μιλούσαμε για τον Ίγκασον, δεν είχαμε καταλάβει πόσο σοβαρό είναι εν τέλει το θέμα, διότι θα τεθεί για πολύ χρόνο.
1: Ναι, εκτός... γιατί ποτέ δεν... Κοίτα να δεις, ποτέ, κανείς ποτέ δεν θέλει, ρε παιδί μου, το χειρότερο. Θέλει πάντα το καλύτερο. Και είχαμε κάποιες ελπίδες, μήπως δεν είναι τόσο πολύ σοβαρός. Φαινόταν ότι είχε θέμα, αλλά... Ελπίζαμε μήπως δεν είναι τόσο σοβαρό. Καλά, ο Ίγκασον φαντάζομαι κατάλαβε από την πρώτη στιγμή ότι έχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν το συζητάμε. Αλλά εμείς ελπίζαμε μήπως δεν είχε τόσο σοβαρό πρόβλημα, γιατί φαντάζομαι και πόσο πίσω το πάει. Χάνει όλη τη χρονιά το παιδί, έτσι. Που σημαίνει, είχε κάνει και τόσο καλή προετοιμασία φέτος και θεωρούσα ότι θα ήταν για τα βασικά στελέχη της ομάδας, δηλαδή με τον Τεφράι, έτσι. Έτσι φαινόταν μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Πρώτα
0: οπότε
1: όλα,
0: τώρα τι γίνεται. Δεν...
1: Κρίμα για το παιδί, έτσι.
0: Ναι,
1: όποιος αθλητής, όποιος άνθρωπος τραυματίζεται, γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα, δεν το συζητάμε. Τώρα, αυτό αφήνει ένα κενό στον Παναθηναϊκό και μεγάλο κενό. Οπότε θα επιστρέψει να πάρει ένα κεντρικό αμυντικό. Τώρα, αν θα είναι Φαντρόκιλεν, οι πληροφορίες λένε από την Τουρκία ότι είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, έτσι λένε Τούρκοι δημοσιογράφοι τώρα. Δεν γνωρίζουμε κάτι από εδώ, γιατί δεν βγαίνει τίποτα από τον Παναθηναϊκό. Από εκεί λοιπόν φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στον παίκτη. Θα δούμε αν θα
0: αυτά
1: είναι.
0: Αυτά τα 5,5 ανώτος. Εκατομμύρια ευρώ, έτσι, με αυτό
1: ναι,
0: το ποσό.
1: Ναι, γιατί σίγουρα
0: να
1: θα ανακαθεί και να ανέβει, γιατί τώρα θέλει άμεσα κεντρικό αμυντικό. Με τα δεδομένα προ-τραυματισμού Ίγκασον, υπήρχε υπομονή. Έτσι. Και κάποιο βάλει. Τώρα άλλαξαν τα δεδομένα μέσα σε μια βραδιά, ας πούμε. Και λογικό είναι ο Παναθηναϊκός να κινηθεί, να ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνας. Και πιστεύω ότι μέχρι την Κυριακή, Δευτέρα, θα έχουμε αποτελέσματα. Αν και φαινόταν ότι δεν θα το κάνει τόσο μεγάλο σύριαλο ο Παναθηναϊκός και πριν τραυματιστεί ο Ίγκασον. Πόσο μάλλον τώρα, Ζέτα, που είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Βέβαια, είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός στο κέντρο της άμυνας. Τώρα από εκεί και πέρα, το θέμα είναι, είχαν ρεπό προχθές, χθες μάλλον, σήμερα έχει...
0: Ναι.
1: Έγινε κανονικά προπόνηση, συμμετείχε στο πρόγραμμα ο Πελίστρη, κανονικά όλη την προπόνηση. Βέβαια θεωρώ αδύνατον να βοηθήσει τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι, να μπορεί δηλαδή, με την έννοια ότι δεν έχει κάνει... Δεν έχει πάρα πολύ καιρό με την ομάδα, με τον νέο προπονητή, με αυτή την έννοια το λέω. Ξεκίνησε και με μπάλα, άλλο ένα θετικό, ο Ντέσσερς. Αν θυμάσαι σου είπα πριν λίγες μέρες, γιατί τα καλύτερα ρεπορτάζ γίνονται στον δρόμο. Τον βρήκε ένας πολύ καλός μου φίλος και τον ρώτησε και του είπε ότι πιστεύω από Αύγουστο προς Σεπτέμβριο να είμαι έτοιμος να βοηθήσω. Άμεσα θα μπω να κάνω προπόνηση με την μπάλα και όπως το είπε έτσι έγινε.
0: Ωραία.
1: Οπότε άλλο ένα θετικό στοιχείο είναι και αυτό με τον Τέσσερς.
0: Έχει συμπληρώσει χρόνο εκτός.
1: Χρόνο, όχι. Γιατί πέρυσι ήρθε στο Παναθηναϊκό,
0: ναι,
1: τη μεταγραφική περίοδο που διανύουμε τώρα ακριβώς ημερομηνία, δεν θυμάμαι. Νομίζω τον Αύγουστο, δεν θυμάμαι. Τέλη Ιουλίου, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήρθε. Και είχε δύο τραυματισμούς και τον είδαμε σε δύο-τρία παιχνίδια. Πάντως έχει προλάβει να παίξει. Έπαιξε και σε ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Έχει βάλει, αν δεν κάνω λάθος, δύο γκολ και μία assist. Και σε ένα παιχνίδι με τον Βόλο. Δεν το έχω πρόχειρο. Δηλαδή τον είδαμε πολύ πολύ λίγο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Δηλαδή τώρα έχει κλείσει χρόνο στον Παναθηναϊκό, αλλά στην ουσία θα είναι μάλλον σαν μια καινούργια μεταγραφή.
0: Ναι, όχι. Αυτό λέω όταν λέω έχουμε να τον δούμε. Ναι, αυτό.
1: Εγώ δεν κατάλαβα καλά. Ναι, έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Τώρα εντάξει, δύο συμμετοχές ή τρεις, ας πούμε, ή δύο ή τρεις έχει. Τις έχουμε ξεχάσει κιόλας. Δεν το συζητάμε.
0: Ωραία. Έπαιξε και ένα φιλικό υπάξι, έτσι, ο καινούριος αντίπαλος, και νίκησε την Σλάβεν Μπέλουπο 5-3. Ήταν και το τελευταίο φιλικό.
1: Ναι, αυτό τι δείχνει, δείχνει τουλάχιστον επιθετικά. Μου πεις τα φιλικά, εντάξει, οκ. Τα φιλικά. Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει πάρα πολύ και το γνωρίζει και ο προπονητής και η ομάδα, γιατί κρύβονται παγίδες τα επίσημα αυτή την εποχή που οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Και μην ξεχνάμε το πάθημα της ΑΕΚ. Έτσι. Και δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, και ο Άρης την έχει πάθει.
0: Τι εννοείς με την ΝΟΑ?
1: Μα ακριβώς. Γιατί την ξέραμε την ΝΟΑ πριν αποκλείσει την ΑΕΚ.
0: Όχι.
1: Ακριβώς. Και πότε, τι εποχή την απέκλεισε, τέτοια εποχή. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Δεν λέω, προς Θεού, δεν λέω ότι είναι μεγαθύριο, ότι θα τρομάξει τον Παναθηναϊκό. Απλά είναι πολύ περίεργη η εποχή λόγω της προετοιμασίας που κάνει και ο Παναθηναϊκός. Πολύ πονηρά τα παιχνίδια, κρύβουν κινδύνους και πιστεύω ότι και ύστερα από την ήττα που είχε στο φιλικό το τελευταίο ο Παναθηναϊκός, να πάει ψηλιασμένος σε αυτό το μάτς και όχι χαλαρός. Και όχι να δούμε τον Παναθηναϊκό με αυτά τα τεράστια αμυντικά προβλήματα που τον είδαμε και καθόλου καλός δημιουργικά.
0: Ναι, πιστεύω, με την Rapid, έτσι.
1: Ναι, με την Rapid, το τελευταίο με την Rapid, ναι. Η ήττα βέβαια. Για μένα καλό ήταν που ήρθε αυτή η ήττα, με την έννοια ότι να μην πάρουν τα μυαλά τους αέρα, ωραία, κερδίσαμε όλα τα φιλικά, κερδίσαμε τον Άγιαξ, είμαστε υπερομάδα, όχι, όχι, χαμηλά το κεφάλι, αυτό είπε και ο προπονητής. Και ούτε να επηρεάσουν τους παίκτες και οι τραυματισμοί, γιατί να θυμίσω, 1,5 μήνα είναι έξω, θα είναι μάλλον έξω και ο Καλάμπρια.
0: Και ο Καλάμπρια, μπράβο, ναι, το ξέχασα. Ναι,
1: και ο Καλάμπρια θα είναι 6 εβδομάδες έξω. Οπότε πρέπει να οπλιστεί με δύναμη ο Τσάπρας, θα είναι ο μοναδικός δεξιός μπακ. Θα βοηθήσει και ο Κάντρης που έχει ξαναπαίξει σε αυτή τη θέση. Και έτσι με αυτά τα προβλήματα θα πορευτεί. Πάνω που έλεγε όταν γύρισε ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουμ ότι κάναμε μια καλή προετοιμασία και ευτυχώς έτσι χωρίς τραυματισμούς και όλα αυτά, ήρθανε, εντάξει, ο καριστικός είναι του Ίγκασον και δεύτερος τραυματισμός και με τον Καλάμπρια. Και μόνος του τις τελευταίες δηλώσεις είπε δεν ξαναλέω τίποτα. Δεν με ξαναρωτήσει για τέτοια πράγματα, δεν ξαναμιλάω, δεν ξαναλέω.
0: Ναι, πια.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Τέλος πάντων, να ευχηθούμε με την ευκαιρία περαστικά και στα δύο παιδιά. Υγιεινόν απ' όλα, υπήρξε και ανακοίνωση στήριξης και από τον ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Πάντα το κάνει αυτό και έτσι πρέπει να γίνεται. Και να ευχηθούμε τα καλύτερα, να επιστρέψουν εκεί δύο και πόσο μάλλον ο Ίγκασον που θα χάσει όλη τη χρονιά, δυνατότερος και υγιής, έτσι.
0: Έγινε. Ωραία, ωραία, Σάκη μου. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, θα τα ξαναπούμε. Okay. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, για χαρά.
1: Και όταν αναλάβεις τη διεύθυνση, μην με ξεχάσεις.
0: Θα σε καλέσω, εννοείται. Θα στο δεξί μου χέρι.
1: και έτσι, και το αριστερό του Μάνου θα είναι.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ωραία, περνάμε. Λοιπόν, μήπως επειδή είναι Παρασκευή, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Λοιπόν, τι ώρα πήγε τώρα? Και 56. Λοιπόν, η ώρα είναι και 56. Ολοκληρώσαμε κάπου εδώ. Σας αφήνουμε και ένα ωραίο τράτο 4 λεπτών. Για τον κύριο Παλιούρα, δηλαδή, το αφήνω. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Ήμασταν παρέα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και μαζί μου ήταν η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Εμείς θα κοιτάξουμε να βρεθούμε στη δροσιά όσο γίνεται το Σαββατοκύριακο για να τα πούμε σε κανονική κατάσταση την Δευτέρα. Λοιπόν, σας εύχομαι καλά να το περάσετε και τώρα ο Θέμης Παλιούρας είναι επίποδος πάντα 24 ώρες το 24ωρο, 24/7. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά πάντως το 2ωρο, 3 με 5 θα είναι φουλ επίποδος, γιατί είστε εσείς οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της εκπομπής του. Λοιπόν, σας περιμένουμε, πάρτε τηλέφωνο, ξεκινήστε. Ο Θέμης είναι παρόν και δοσμένος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από τις γραμμές, μαζί τα λέμε και μέσω μηνυμάτων, συγκεκριμένα μέσω Viber στο 6939-943-943. Να το πούμε άλλη μία. 6939-943-943 το Viber του σταθμού, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Πριν προχωρήσουμε στην κανονική ροή του προγράμματός μας, να ανακοινώσουμε τον νικητή για τα τερτύπια για σήμερα το βράδυ από την εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου, την εκπομπή Μιχίες. Αυτός είναι ο Χάρης Κουστένης, στο τηλέφωνο του οποίου τελειώνει σε 780. Ξαναλέω, Χάρης Κουστένης, τηλέφωνο που τελειώνει σε 780. Είναι ο νικητής, όπου σήμερα θα μπορέσει να πάει στα τερτύπια και έχει κερδίσει ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα με ζωντανή μουσική σήμερα το βράδυ. Και ό,τι κέρδισε ο φίλος μας εδώ ο Χάρης, μπορεί να το κερδίσει και κάποιος από εσάς στην δική μας εκπομπή. Στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Γράφετε τερτύπια και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εκεί γύρω στις 5 παρα 10, 5 παρα 5 θα ανακοινώσουμε τον νικητή. Ξαναλέω, τερτύπια, το ονοματεπώνυμό σας και διεκδικείτε ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ στα τερτύπια, τα τοΐου 56 στην Μεταμόρφωση, στην αυλή εκεί του μαγαζιού με ζωντανή μουσική την Κυριακή το μεσημέρι. Ξαναλέω, για 4 άτομα τραπέζι αξίας 100 ευρώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι δωρεάν να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Μετά από πολλά καλοκαίρια, να που η Μεξικανή έγραφαν κάτι και εν τέλει είχε βάση. Προφανώς αναφέρομαι στην περίπτωση του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΚ μετά από μια τετραετία γεμάτη επιτυχίες και δύο κατακτήσεις πρωταθλήματος το 2023 και το 2026, όπου μάλιστα και τις δύο φορές αναδείχθηκε ως MVP του πρωταθλήματος. Ο Ορμπελίν Πινέδα λοιπόν αφήνει την ΑΕΚ, επιστρέφει στο Μεξικό σε ηλικία 30 ετών. Θα πάρει ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο από την Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα. Ο Πινέδα θα παίρνει ετησίως 2.800.000 ευρώ. Προφανώς μιλάμε για τις υψηλότερες αποδοχές που είχε ποτέ στην επαγγελματική του καριέρα. 8 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η ΑΕΚ, όσο ήταν και η ρήτρια του ποδοσφαιριστή. Ξαναλέω, 8 εκατομμύρια ευρώ, όμως δεν θα τα πάρει όλα μπροστά και σε μετρητά, όπως ήταν η ρήτρια. 4 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει αυτό το καλοκαίρι άμεσα και τα άλλα 4 εκατομμύρια ευρώ θα τα αποπληρώσει η Μοντερέι σε βάθος ενός έτους, μέχρι δηλαδή και το επόμενο καλοκαίρι. Μια σημαντική πωλήση για την ΑΕΚ. Βέβαια, μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος ήταν κατ' εμέ τουλάχιστον ο καλύτερος παίχτης της ΑΕΚ.

Αυτή μάλιστα θα είναι η τρίτη ακριβότερη πώληση στην ιστορία της ΑΕΚ. Η ακριβότερη πώληση ήταν αυτή του Λιβάη Γκαρσία στην Σπαρτάκ Μόσχας έναντι 18.700.000 ευρώ. Δεύτερη του Εζεκίαλ Πόνσε έναντι 9 εκατομμύρια ευρώ όταν πήγε στην Χιούστον του MLS. Και τώρα τα 8 εκατομμύρια ευρώ κατατάσσουν τον Ορμπελίν Πινέδα ως την τρίτη ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Ένωσης. Στην τέταρτη θέση πλέον θα ακολουθεί ο Βασίλης Μπάρκας που είχε πάει με 5 εκατομμύρια ευρώ στην Celtic. Η ΑΕΚ βέβαια πρέπει να ψάξει παίχτη. Είδαμε προχθές τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, οι οποίες μας προκάλεσαν και εντύπωση, με τον Σέρβο τεχνικό να αναφέρει πως η ΑΕΚ ουσιαστικά έχει περιορισμένο ρόστερ, μας είπε, με 13-14 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Βέβαια σε αυτούς τους 13-14 δεν έβαζε μέσα τον Ορμπελίν Πινέδα, μιας και στις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς είπε ότι ο Πινέδα θα έπρεπε να δείτε ότι θέλει να κάνει και το που θέλει να αγωνιστεί την νέα σεζόν. Εν τέλει ο Πινέδα θα αγωνίζεται στη Μοντερέι, μάλιστα το πρωτάθλημα του Μεξικού ξεκινάει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, οπότε γι' αυτό κάνει και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μπορεί τις κινήσεις της Μοντερέι για να έχει τον Ορμπελίν Πινέδα διαθέσιμο. Η ΑΕΚ τώρα ουσιαστικά σαν δύο βασικούς ποδοσφαιριστές στον άξονα έχει τον Ρασβάν Μάριν και τον Καϊρίνεν. Από εκεί και πέρα πρέπει να ψάξει κι άλλον ποδοσφαιριστή η ΑΕΚ και πρέπει να ψάξει αρκετά καλά, γιατί ξαναλέω, ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν ουσιαστικά ένας μαέστρος στο κέντρο της ΑΕΚ. Δεν αναπληρώνεται εύκολα το κενό του, όμως δεν μπορείς να κρατήσεις και ένα παίχτη ο οποίος είναι δυσαρεστημένος και ένας παίχτης που θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του, έτσι νομίζω το καταλαβαίνουμε. Πήρε τα λεφτά τα οποία είχε βάλει ως ρήτρα η ΑΕΚ και προχωράει παρακάτω, δεν τελειώνει ποτέ μια ομάδα μετά από μια πώληση ενός ποδοσφαιριστή. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, χθες υπήρχε ένα ρεπορτάζ από τον φίλο και συνάδελφο, τον Σπύρο Γρομιτσάρη, ο οποίος ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά στην τυχαία του ταξίδι. Άμα διαβάσει κάποιος το άρθρο του στο Sportdog θα το δει, ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Φαν Ντρόγκελε έναντι 5,5 εκατομμύριων ευρώ, είναι 500.000 ή 1 εκατομμύριο σε μορφή μπόνους. Βλέπουμε, το γράφουν και οι Τούρκοι σήμερα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας αναφέρουν πως ο Φαν Ντρόγκελε θα πάει στο Παναθηναϊκό και ότι υπάρχει συμφωνία με την Σαμσουσπορ. Ο Παναθηναϊκός πολύ καλά έκανε και κίνησε τις διαδικασίες πολύ πιο γρήγορα μετά τον τραυματισμό του Ίγκη Ίγκασον για να μπορέσει να έχει έναν επιπλέον στόπερ. Βέβαια τώρα στα παιχνίδια με την Πάξη να δούμε ποιος θα αγωνιστεί δίπλα στον Ντεφράι. Διαθέσιμοι στόπερ είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Πάλμε Μπράουν, είναι και ο Κάτρις και ο Τουμπά. Ο Ίγκασον βέβαια φαινόταν πως θα είχε φανέλα βασικού, ήταν πάρα πολύ πιθανό με βάση την εικόνα των ποδοσφαιριστών στα φιλικά προετοιμασίας. Όμως πρέπει να αναπληρωθεί το κενό του Ίγκασον αρχικά με έναν άλλον παίχτη. Και δεύτερον, όσον αφορά το παιχνίδι με την Πάξη που είναι την ερχόμενη Πέμπτη, ούτε μια εβδομάδα πλέον για να ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις του ο Παναθηναϊκός, πρέπει να δει ο Γιάκομπ Νίστρουπ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο το οποίο θα παρατάξει σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάρει την πρόκριση, καθώς μιλάμε για μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων. Την Πάξη θα το δούμε και στο γήπεδο. Βέβαια, όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, πρέπει μια ομάδα να είναι σοβαρή για να μπορέσει να προκριθεί. Έτσι. Έχουμε δει αμέτρητες φορές από ελληνικές ομάδες να την πατάνε από ομάδες τις οποίες μπορεί να μην γνωρίζαμε καν, ή έστω να γνωρίζαμε το όνομά τους και τίποτα περισσότερο για τις ίδιες. Και έχουμε δει πολλές φορές λοιπόν ελληνικές ομάδες να την πατάνε και να χαλάνε την ευρωπαϊκή τους πορεία μιας ολόκληρης χρονιάς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι, που συνεπάγεται ότι οι παίχτες στη συνέχεια στο υπόλοιπο μεταγραφικό παράθυρο έρχονται πιο δύσκολα. Μιλάμε για μείωση εσόδων και φυσικά μιλάμε και για θέμα πρεστίζ, έτσι. Στον Ολυμπιακό δίνει σήμερα φιλικό Ολυμπιακός στις 7.30 με την Φορτούνα Σιτάρτ, το τρίτο φιλικό των Ερυθρολεύκων. Μπορείτε να το ακούσετε το φιλικό ραδιοφωνικά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και τηλεοπτικά να το παρακολουθήσετε από το κανάλι της Κοσμοτέ Sport 1. Υπάρχουν δημοσιεύματα για Τζολάκη, συνεχίζονται, όπου αναφέρουν ότι η Χαλ είναι πολύ κοντά στον Τζολάκη. Δεν επιβεβαιώνονται βέβαια αυτά τα ρεπορτάζ. Ακούσαμε και νωρίτερα τον Κώστα Σαμοθράκη. Ο Ολυμπιακός με κάτω από 20 εκατομμύρια ευρώ δεν παραχωρεί τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Βέβαια, παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι και πολύ καλά κάνουν
και ήταν και άλλες περιπτώσεις τερματοφύλακα σε περίπτωση αποχώρησης του Κωνσταντή Τζολάκη. Όσον αφορά τον Όσο, τον αριστερό μπακ της, Σεβίλης, ο Ολυμπιακός έχει κάνει νέα βελτιωμένη πρόταση και αναμένεται να δούμε στη συνέχεια ότι θα γίνει. Γράφεται ότι η Σεβίλη θέλει 8 εκατομμύρια ευρώ, οπότε θα δούμε στην πορεία το τι θα γίνει και με τον Όσο. Ενώ όσον αφορά τον Ορτέγκα, τον αριστερό μπακ που υπάρχει τώρα στο ρόστερ του Ολυμπιακού, είναι πλέον, όπως γράφουν οι Αργεντίνοι, πιο κοντά στη River Plate παρά στον Ολυμπιακό. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί και το συγκεκριμένο σενάριο. Να διορθώσω κάτι που με διορθώνει ο φίλος μου εδώ, ο Σάκης Μπουστούνης, και πολύ καλά κάνει. Λάθος μου νωρίτερα. Είπα ότι ο Πάλμερ Μπράουν είναι διαθέσιμος. Δεν είναι διαθέσιμος ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος δεν έχει κάνει προετοιμασία λόγω τραυματισμού. Διαθέσιμοι είναι οι άλλοι τρεις που ανέφερα, ο Ντεφράι, ο Κάτρης και ο Αχμέντ Τούμπα.

Τον αντίπαλό του στα προκριματικά του Europa League έμαθε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται στις 23 του μήνα την ερχόμενη Πέμπτη, και αυτός με την Δυναμό Κιέβου. Η Δυναμό Κιέβου η οποία πέρασε στα πέναλτι, στη διαδικασία των πέναλτι, την Universitatea Cluj από την Ρουμανία. 0-0 το πρώτο παιχνίδι, 0-0 και το δεύτερο παιχνίδι. Ούτε σκόραρε αλλά ούτε δέχτηκε γκολ η Δυναμό Κιέβου. Και μάλιστα να πούμε ότι αγωνίστηκε για βασικό ο Κετζιόρα, ο οποίος μέχρι πρόσφατα αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ σε ρόλο δεξιού οπισθοφύλακα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αντιμετωπίζει τώρα την Δυναμό Κιέβου στις 23 του μήνα, την ερχόμενη Πέμπτη στις 8 η ώρα. Το παιχνίδι, το παιχνίδι εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ, και στην συνέχεια στις 30 του μήνα ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου θα γίνει το παιχνίδι στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας.

0: Ενώ όσον αφορά τον μπάσκετ, χθες ήρθε ο Γιαμπουσέλε, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Έκανε και μια βόλτα στο Telecom Center Athens, όπου έμεινε με το στόμα ανοιχτό από το πόσο όμορφο έχει γίνει πλέον αυτό το γήπεδο. Ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος θα πάει στον Άρη εντός της ημέρας, πάνω και εντός της ημέρας μέχρι αύριο, θα γίνει και οι ανακοινώσεις από τους Θεσσαλονικείς. Μάλιστα, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τις αποδοχές στο 1.250.000 ευρώ ετησίως. Ενώ ο Παναθηναϊκός, για να καλύψει το κενό αυτό που αφήνει ο Τολιόπουλος, κατά κύριο λόγο όσον αφορά τα ελληνικά διαβατήρια, θα γίνει η επιστροφή του Δημήτρη Μωραΐτη από τον Ηρακλή στον Παναθηναϊκό. Είχε αγωνιστεί ως δανεικός στον Ηρακλή, να θυμίσω, πέρσι. Είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Και ο Μπράντοβιτς υπολογίζει λοιπόν στο Δημήτρη Μωραΐτη για το rotation, κατά κύριο λόγο για τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Σταμάτης από Μελίσια, Θέμη.
0: Γεια σου, Σταμάτη.
1: Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Σου κάνω σήμερα τηλεφωνικό σεφτέ.
0: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
1: Να ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο, παρότι Παναθηναϊκός, για τη μεταγραφή του Πινέδα, να πούμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό που πρέπει να αναφερθεί για αυτό το παίχτη είναι ότι ήταν και στις δύο καλές τετράδες της ΑΕΚ, και στο φετινό και στο τριετίας πρωτάθλημα.
0: Πριν τρία χρόνια, το 23.
1: Μπράβο. Ναι. Μαζί με Λιβάη, Τσούμπερ, Αραούχο.
0: Ναι, σωστά.
1: Μπράβο. Ήταν λοιπόν και φέτος βέβαια ήταν ο πλέον κορυφαίος.
0: Ναι. Και μάλιστα οπότε έχει αναδειχθεί και MVP και τις δύο φορές. Και το 23 αναδείχθηκε, ήταν αυτός που αναδείχθηκε MVP και το 26.
1: Α, έτσι. Ήταν και το 23.
0: Ναι, και το 23 και το 26.
1: Ναι. Πάντως, οι ομάδες που έχουν πάρει πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός πριν τρία χρόνια, είχαν μια τετράδα παιχτών η οποία τράβηξε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, Ελκαμπή, Ποντένσε, Τσικίνιο, Φορτούνης.
0: Ναι.
1: Κάποιοι παίκτες που πήγανε πολύ γερά και στην ΑΕΚ και στο η αντίστοιχη του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, σταμάτησε, συμφωνώ, και χρειάζεται αυτή η παίκτες, οι βασικοί που κάνουν τη διαφορά, έτσι.
1: Σε μεγάλη φόρμα.
0: Ναι.
1: Στη λήξη του πρωταθλήματος, στο τελευταίο τρίμηνο, και έτσι πήραν αυτές οι ομάδες πρωτάθλημα. Και με γκολ και με φάσεις και με ενέργειες που έγιναν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ο αντίστοιχος Ποντένσε του Ολυμπιακού φέτος, ας πούμε, δεν υπήρχε. Του Ελκαμπή δεν υπήρχε. Οι ίδιοι ήταν, αλλά δεν ήταν οι ίδιοι με προτριετίας.
0: Όχι, ο Ποντένσε δεν ήταν ίδιος, δεν είχε πάρει πρωτάθλημα ο Ποντένσε.
1: Δεν είχε πάρει?
0: Όχι, δεν είχε πάρει πρωτάθλημα ο Ποντένσε.
1: Δεν ήταν το 24, είχε φύγει.
0: Ο Ολυμπιακός πέρσι το 25 το είχε πάρει, είχε φύγει. Εκεί ήταν η χρονιά που έλειπε από τον Ολυμπιακό. Το 24 είχε πάρει το conference με Ποντένσε.
1: Ναι, τότε. Ναι. Ναι. Αυτό λέω για το conference.
0: Ναι.
1: Okay, ναι. Θέλω να πω ότι μια καλή τετράδα παιχτών ποιοτικών σε πολύ μεγάλη φόρμα όλων αυτών των ομάδων στους τελευταίους τρεις μήνες κάθε σεζόν τις βοήθησε και πήραν το πρωτάθλημα. Κάνανε τον Ντεμάρας. Όπως είχε κάνει ο Παναθηναϊκός την πρώτη χρονιά του Ιβάν, ένα καταπληκτικό δεύτερο γύρο, με σερί στα play-off, από ό,τι θυμάμαι δηλαδή. Το ίδιο κάνανε αυτές οι ομάδες, αλλά πήραν αυτό το πρωτάθλημα. Ναι. Νομίζω τότε δεν το πήραμε.
0: Ήταν πολύ πίσω το Παναθηναϊκός. Είχε μείνει πολύ πίσω στον πρώτο γύρο και έκανε ακριβώς όπως το λες πρωταθληματική πορεία στο δεύτερο γύρο και στα play-off, έτσι.
1: Και στα play-off, ναι. Θυμάμαι, είχαμε πάει σφεντόνα τότε, σερί.
0: Ναι.
1: Για το μπάσκετ, το μόνο που έχω να πω είναι ότι εντάξει, εκτός ότι δυναμώνουν και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, γιατί πέσανε πολλά χρήματα, οπότε θα έχουμε ένα σίγουρα καλύτερο πρωτάθλημα. Τουλάχιστον δεν θα έχουμε πια δύο ομάδες, άντε και μια τρίτη. Ναι. Θα έχουμε, ας πούμε, τέσσερις και μια πέμπτη.
0: Ναι, σωστά. Σωστά,
1: και μετά βέβαια το χάος, έτσι.
0: Εντάξει, υπάρχει απόσταση, αλλά η αλήθεια είναι σταμάτη, δηλαδή σε κανένα πρωτάθλημα δεν γίνεται να είναι και οι 10-15 ομάδες, ξέρω εγώ, να είναι σε top επίπεδο, έτσι, νομίζω το καταλαβαίνουμε. Κάποιες ομάδες ξεχωρίζουν, απλά μέχρι και φέτος, τη χρονιά που μας πέρασε, ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλη η απόσταση του δεύτερου με τον τρίτο. Τώρα έχει μειωθεί, προφανώς δεν έχει εξισορροπηθεί, αλλά έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό, έτσι.
1: Ναι, όχι βέβαια, και δεν είναι μόνο τα αγωνιστικά τα θέματα, είναι πολλά άλλα ζητήματα που είναι γύρω από την ομάδα και η στελέχωση που πρέπει να υπάρχει για να κάνουν το παραπάνω βήμα.
0: Έτσι.
1: Αλλά έγινε η αρχή. Ελπίζω βέβαια ότι οι παράγοντες αυτοί που πήραν αυτές τις δύο ομάδες να μην το μετανιώσουν κατά κάποιο τρόπο σε 2-3 χρόνια

0: και μετά ξαναβυθιστούν πάλι οι ομάδες αυτές ναι. τις προηγούμενες δεκαετίες και στα χρέη.
1: Ελπίζουμε όχι. Πάντως και οι δύο ναι. φαίνονται αποφασισμένοι και ας πούμε άμα κρίνουμε και από τον ΣΥΑ ότι την πρώτη χρονιά πήγε... δεν πήγε να μπει με τα όλα που λέμε και στη συνέχεια να το μετανιώσει και να ρίξει επιστόλη και να πει γεια σας έφυγα, τώρα κάντε ό,τι θέλετε. Πήγε σιγά σιγά, μετρημένα, να βάσει λίγο το budget, βήμα-βήμα. Και το σωστό αυτό είναι βήμα-βήμα. Δεν μπορεί κάποια ομάδα να πάει από το 0 στο 10. Πρέπει να.
0: Σωστά.
1: Να υπάρχει σωστά, μια αλλά ροή.
0: Ξέρεις πώς το λέω. Μην στην πορεία, επειδή δεν έχουμε το αθλητικό τους background, ας πούμε, δεν υπάρχει. Για να τους ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Από αυτή την άποψη ναι. το λέω.
1: Καταλαβαίνω πολύ τους φίλους. Ελπίζω να μην το μετανιώσουν. Και να έχουμε καλύτερες ομάδες και να ανεβαίνει το πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, για την ομάδα μου στο μπάσκετ, κοίτα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θέλουμε έναν άσο της Προκοπής.
1: Ναι.
0: Θέλουμε έναν Διαμαντίδη, κάτι μεταξύ Διαμαντίδη και Καλάθη, το πιο αθλητικό.
1: Βάζεις δύσκολα και στα σταμάτη.
0: Ώστε να μπορεί και να μαρκάρει κιόλας.
1: Ναι.
0: Εκτός αν τους χωρίσει στα δύο.
1: Ναι.
0: Εκτός αν τους χωρίσει στα δύο. Να μπορεί να κουμαντάρει σωστά την ομάδα. Και να αντέχει να παίζει 20 λεπτά καλά. Και έναν δεύτερο αυτό. Βέβαια έρχεται και ο Μωραΐτης.
1: Εντάξει, περισσότερο που... για την Ελλάδα θα είναι στα μάτια ο Μωραΐτης. Δεν νομίζω ότι με τους παίχτες ναι, που έχει μπροστά ναι. του.
0: Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε πολλούς παίχτες και κυρίως οι Έλληνες είναι πολύ επιρρεπείς στους τραυματισμούς. Ναι. Όλα τα χρόνια. Όλοι.
1: Ναι.
0: Ανεξαρτήτως σε ποια ηλικία βρίσκονται και ποια θέση παίζουν. Είναι όλοι λίγο εύκολοι στους τραυματισμούς. Οπότε και στα παιχνίδια που χρειάζονται, αν σκεφτείς ότι το 24 που πήραμε την Ευρωλίγκα παίξαμε κάπου 81 παιχνίδια.
1: Τόσα βγαίνουν, δηλαδή και φέτος που δεν πήρε την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, άντε να παίξε 2-3 λιγότερα.
0: Ναι. Δηλαδή πάνω από 15 για να βγει η σεζόν.
1: Ναι.
0: Για όλε τι ομάδε, βέβαια. Έτσι,
1: ισχύει αυτό που λε. Ξεκάθαρα για να έχει παίξει ετοιμοπόλεμο, δεν γίνεται να βγάλει που λέει ο τρει θερματισμού και να κατεβαίνει με 10 παίκτε. Παράδειγμα έτσι.
0: Έτσι είναι. Και γι' αυτό και, γι' αυτό και πρέπει να έχει μεγάλο και βαθύ ρόστερ για να μπορεί να του χρησιμοποιεί, βέβαια. Όχι όπω πέρσι και η πρόπερση που δεν του χρησιμοποιούσε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι έτσι.
1: Πάντω πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτ θα πάρει αυτά που μπορεί από κάθε παίκτη. Έτσι. Γιατί το θέμα είναι ένα παίκτη να παίζει για 6 και εσύ να τον κάνει να παίζει για 7, για 8.
0: Έλα, Θεμή.
1: Ναι, μ' ακούς.
0: Ναι.
1: Ακούς, σταματή.
0: Τώρα ναι. Ωραία. Ξέχασα για λίγο. Ξέχασα.
1: Ναι, λέω ότι πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς θα πάρει από κάθε παίκτη ό,τι περισσότερο μπορεί. Το θέμα είναι ένας παίκτης να μπορεί να δώσει 6 και εσύ να του πάρεις το 7 και το 8. Και αν δεν του πάρεις το 7 και το 8, να παίρνεις το 6 συνέχεια.
0: Σωστά.
1: Θα τα δούμε στην πορεία. Ναι. Πάντως θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα παίκτη όπως ήταν ο Γκραντ την πρώτη χρονιά.
0: Ναι. Εκεί περίπου, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Και λίγο καλύτερο ακόμα οργανωτικά.
1: Καλά, προφανώς. Αν μπορείς να βρεις κάτι καλύτερο.
0: Μάλλον, όχι οργανωτικά, όχι οργανωτικά. Καλύτερο στο να μπορεί να πλησιάζει κάθετα το καλάθι.
1: Ναι. Να έχει περισσότερο σκορ δηλαδή.
0: Κάθετη κίνηση προς το καλάθι.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό.
1: Θα δούμε λοιπόν τι κίνηση θα κάνει.
0: Αυτό θα δούμε. Ναι, δεν θα αργήσουν πολύ. Πιστεύω. Πόσο θα υπάρει, ένα μήνα, το πολύ.
1: Ναι, νομίζω λες πολύ θα πάει πιο σύντομα να πάρει το παίχτη. Εκτός αν περιμένει από το NBA στη συνέχεια κάποια κοψίματα. Δηλαδή δεν βρει κάτι που να τον ικανοποιεί και σου πει ότι περιμένω στο NBA τα κοψίματα στη συνέχεια για να μπορέσει να πάρω κάτι που να. Για το θέμα να πάρει κάποιον παίχτη να βοηθήσει, έτσι. Όχι να πάρει κάποιον για να πει ότι
0: πήρα. Προφανώς.
1: Ναι.
0: Εννοείται τι να πάρουμε απλά κάποιον παίχτη. Δεν θα το κάνει δηλαδή. Δεν θα το κάνει. Πάει για κάτι. Έχουν στο μυαλό τους κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε.
1: Σίγουρα.
0: Αγωνιστικά, με αγωνιστικά κριτήρια.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί θα κινηθούν, εντάξει, είναι δεδομένο. Τώρα, αν θα χρειαστεί για άλλη θέση, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Δεν νομίζω ότι θα πάει να πάρει άλλο παίκτη σε άλλη θέση. Είναι γεμάτος ο Παναθηναϊκός στις άλλες θέσεις. Τώρα, αν προκύψει κάτι μέσα στη χρονιά, το βλέπουμε. Πάντως, αυτή τη στιγμή είναι γεμάτος στις άλλες θέσεις.
0: Ναι, ναι. Μα αυτό σου λέω για μεταγενέστερα. Τώρα, αρχικά δεν νομίζω κι εγώ να πάει σε κάτι άλλο. Δεν νομίζω. Μόνο αν είναι κάτι που του στυλ που λακίδα, εφόσον πάρει που θέλει να παίξει και στην εθνική, κάτι αντίστοιχο εννοώ.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Που... κάποια ευκαιρία ή με ελληνικό διαβατήριο.
0: Μπράβο, ναι, αυτό. Μόνο αυτό.
1: Θα τα δούμε στην πορεία. Σταμάτη, να είσαι καλά, φίλε. Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ χάρηκα να είμαστε όλοι καλά. Καλό, τώρα καλοκαίρι το φάγαμε, βέβαια. Το μισό.
1: Το μισό. Έχουμε άλλο μισό τώρα.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Να είσαι καλά, Σταμάτη. Καλή συνέχεια σε εμένα, φίλε. Χάρηκα που σ' άκουσα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Δεν έχουμε άλλη γραμμή, έτσι. Και ναι, στη γραμμή. Οπότε προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλο έναν φίλο άμεσα μέχρι τις διαφημίσεις. Πάμε να διαβάσουμε δύο μηνύματα που έχουμε στο Viber από την Αποστολή, η οποία λέει: νιώθω πολύ χαρούμενη που είμαι εντάξει στην υγεία μου και έχω έναν αρβανιαστικό που αγαπώ πολύ και με αγαπά. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους μου, σας αγαπώ όλους, αλλά θέλω να δώσω πολλά φιλιά στην αδυναμία μου με τον Παλιουράκο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια που λες. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Αποστολή, πάντα με υγεία και πάντα με αγάπη με τον αραβωνιαστικό σου. Και θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον Γιώργο Λονδίνο, στον κύριο Γιώργο, στον Ταρή Φασάκη, στον κύριο Θανάση, Χάρη Βασίλη και στον κύριο Νεόφυτο, λέει η Αποστολή. Να είσαι καλά, Αποστολή. Από όλους πιστεύω ότι έχεις επίσης τα χαιρετίσματα του. Ο Κώστας από την Εκάλη λέει: γεια σου, Θέμη. Νομίζω ότι το παιχνίδι για τρίτη-τέταρτη θέση μεταξύ Αγγλίας-Γαλλίας θα είναι πιο ενδιαφέρον. Σουκού και καλές βουτιές. Αν πας παραλία, κάτι θα κάνουμε στο σουκού. Να ρίξουμε καμιά βουτιά να δροσιστούμε λίγο. Όπως πάντα, έχει στείλει δύο φωτογραφίες ο Κώστας. Υπάρχει ένας διάλογος εδώ ανάμεσα σε έναν. Λέει: ακόμα θυμάμαι τα τελευταία λόγια του παππού. Ποια ήταν? Μη κουνάς τη σκάλα, ρε. Ναι, ωραία. Και το άλλο λέει: μια οδοντόβουρτσα, αν αλμπή παρακαλώ. Ραλμπή λέγεται και κόψε, λέει, τις όντες. Μάλιστα. Να σε καλά, ρε Κωστάρα. Όσον αφορά και το μήνυμα, από μπάλα, ναι. Αγγλία-Γαλλία πιστεύω ότι θα έχουμε ανοιχτό παιχνίδι με σκόρ μεγάλο, με γκόλ κατέρωθεν. Και όσον αφορά την ποιότητα του ποδοσφαίρου, θα είναι αρκετά καλό. Βέβαια, είναι αδιάφορο παιχνίδι. Οπότε, γι' αυτό διευκολύνει και τις ομάδες να παίξουν ποδόσφαιρο και να μην βάλουν σκοπιμότητα. Απ' την άλλη, ο τελικός είναι τελικός. Φυσικά έχει το δικό του ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι πιο πολύ θα δούμε και δύο ομάδες οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές. Η Ισπανία θα πάει να λέξει το παιχνίδι. Η Αργεντινή θα παίζει πάρα πολύ δυνατά για ένα ακόμη παιχνίδι, όπως έπαιζε και με την Αγγλία. Και φυσικά με τους πρωταγωνιστές που έχει μπροστά, για πρώτον και καλύτερο εδώ Μέση, να μπορέσει να δημιουργήσει όσο περισσότερες ευκαιρίες μπορεί. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι.
2: Μάλιστα, τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Γεια σου, Σάκη. Καλά, εσύ.
2: Ευχαριστήθηκα και πειράζει.
1: Σάκη, έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, σε ακούω καλύτερα.
2: Τώρα με ακούς καλύτερα.
1: Κάπως καλύτερα, ναι.
2: Καταρχήν, αρχίστηκα που πει η Αποστολή ότι είναι εντάξει. Μ' αρέσει αυτό και τώρα που θα μου πάει και σίγμα θα γίνει καλά, θα κερδίσουμε. Και την περιμένουμε να έρθει τον καρμαστικό της τώρα, άμα θα πάμε για σουβά για αυτά, κάπου θα την κεράσω. Στην Γενέλα αεροδρόμιο, σίγουρα αυτή είναι αεροδρόμιο. Λοιπόν, και καλά ο προηγούμενος είναι προπονητής στο μπάσκετ.
1: Όχι, φίλαθλος που λέει την άποψή του, Σάκη, τι να πει.
2: Θέμη.
1: Φίλαθλος, λέει, του Παναθηναϊκού που λέει την άποψή του, λέω.
2: Θέμη.
1: Μ' ακούς.
2: Τώρα θα ακούω, Θέμη.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται πάλι εδώ.
2: Δεν ξέρω γιατί γίνεται. Με ακούς τώρα.
1: Εγώ σου ακούω μια χαρά, Σάκη, ναι.
2: Λέω, καταρχήν, χαρακτηριστήκαμε την αποστολή που είναι με την υγεία της. Θα είναι καλά, που το πρέπει που είναι. Ο φίλος άλλος είναι προπονητής, ήταν προπονητής.
1: Ναι, λέω, είναι φίλος του Παναθηναϊκού που λέει την άποψή του, Σάκη, και καλά κάνει.
2: Αν θέλει να φέρει τη βαχανιτά, δεν κάνει εκείνος. Γιατί ξέρω πολλά από την Παναθηναϊκό. Δεν μου λες τι γίνεται, τι την πατήσαμε με την Αγγλία.
1: Ναι, δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Περίμενα Αγγλία. Σάκη, μείνε στη γραμμή, να πάω διαφημίσεις. Σε δύο λεπτά είμαστε και πάλι μαζί, φίλε.
2: Έλα.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης.
11: Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρή. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Σαμσουσπορ στην Τουρκία.
1: Είναι μεγάλο.
0: Όχι, είναι 26 νομίζω.
1: Δεν έχεις 27
0: χρονών. Εντάξει, τα βιντεάκια τώρα δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα. Αλλά πάντως είναι αριστεροπόδαρος, όπου σπανίζουν αριστεροπόδαροι στόπερ και ο Παναθηναϊκός χρειάζεται αριστεροπόδαρο. Είναι θετικό αυτό. Έχει παίξει κάποια παιχνίδια και ως αριστερός μπακ. Είναι δυνατός στόπερ και είναι και καλός με την μπάλα.
1: Να
0: σε καλά, Σάκη. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, Σάκη. Να σε καλά, φίλε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ακούει το κέντρο.
0: Έλα ρε Μπιλ, ακούει το κέντρο.
2: Τι έγινε αγόρι μου.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά. Τι μου λες σε παρακαλώ, θύμισε μου γιατί ο Μωραήτης πέρσι έπαιζε, ήταν στον Παναθηναϊκό στη 12.
0: Στον Ηρακλή είχε πάει δανεικός.
2: Είχε πάει δανεικός στον Ηρακλή.
0: Ναι.
2: Είπε ότι θα τον...
0: Θα τον κρατήσει στο rotation ο Παναθηναϊκός, δεν θα το δώσει κάπου
2: δανεικό. Μπορεί να πεις τι είδους τρέλα είναι αυτή. Διώχνω τον Τολιόπουλο. Που ξέρω ότι είναι τριποντάκιας, ότι παίζει και άμυνα. Είναι και εντάξει, μπορεί να μην είναι ο δίμετρος, αλλά δεν έχει σημασία. Κάνει έργο, προσφέρει. Γράφει ρε παιδί μου, αυτό το. Δηλαδή.
0: Εντάξει, ναι, βέβαια, ο Τολιόπουλος Μπιλ έπαιρνε στο Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή που μιλάμε 500.000. Θα πάει στον Ηρακλή, θα πάρει 1.250.000. Μιλάμε δηλαδή 2,5 φορές πάνω τα λεφτά που έπαιρνε. Ο Παναθηναϊκός δεν θα του έδινε αυτά τα λεφτά. Θα έχει άλλο ρόλο στον Άρη. Ξέρει ότι θα είναι βασικός και αναντικατάστατος. Ήθελε να επιστρέψει κιόλας ο παίχτης. Δεν μπορείς να κρατήσεις ένα παίχτη άμα θέλει να πάει κάπου. Γιατί να τον κρατήσεις και να τον είσαι αρεστημένο δεν υπάρχει κανένας λόγος, Μπιλ.
2: Με τίποτα.
0: Οπότε πήρε και κάποια λεφτά ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν θέλει, ότι δεν γουστάρει. Ρε, θα του έκανε ανανέωση. Δεν μπορούσε να μείνει στα 500 αρεσί, Θέμη. Θα του έκανε.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι θα φτάνει όμως εκεί, Μπιλ. Στο 1.250.
2: Το 1,5 εκατομμύριο είναι μεγάλη διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, ξέρεις τι φοβάμαι. Στον Παναθηναϊκό.
0: Τι.
2: Ότι έχουν μαζευτεί όλα τα ράπια εκεί, τα εργαλεία. Θες να, εντάξει, μπορεί να ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Και φοβούνται τώρα ειδικά τα δικά μας τα Ελληνόπουλα, γιατί σου λέει δεν θα παίζουμε, εμείς δεν θα κουμπάμε μπάλα. Καταλάβες. Έτσι έχω μια τέτοια διέστηση. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να λέω κουταμάρες. Αλλά μου φαίνεται έχω αυτό τη διέστηση. Ότι δύσκολα τα δικά μας παιδιά, ας πούμε, θα... Το Μίτογλου το κράτησε.
0: Ναι, έχει μείνει ο Μίτογλου. Κανονικά έχει ανανέωσει και το συμβολίο του.
2: Ναι.
0: Τώρα ο Μίτογλου είναι ουσιαστικά 7ος ψηλός, έτσι.
2: Ναι.
0: Και για τις δύο θέσεις, και για το 4 και για το 5.
2: Και αυτό το παιδί, ρε παιδάκι μου, 2,5 μέτρα παλικάρι, ας πούμε, που θα μπορούσε να τη δαγκώνει την μπασκέτα, όχι να την κατεβάζει. Λοιπόν, και τι να πω, ρε παιδί μου, και να πω ότι είναι τίποτα αραχνοήφαντος, δυναμικό παιδί έτσι. Τέλος πάντων, τι να πω εδώ, ο καθένας. Δεν μου λες, Θέμη, σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Το 1966 η Αγγλία, ξέρεις γιατί πήρε το παγκόσμιο κύπελο.
0: Για ένα γκολ που δεν έπαιρνε να μετρήσει. Αυτό θες να πεις.
2: Αυτό. Άλλο, εσύ κατά τη γνώμη, τι πιστεύεις.
0: Δεν ξέρω πού θα το πας. Για πες μου.
2: Ωραία. Θα σου πω εγώ που θα το πάω. Γιατί δεν είχε μέσα κανέναν αράπη, ρε. Ρε που πάτε, ρε.
0: Μπιλ, μπορείς να πεις το που θες. Με διαφορετικό, ναι, τρόπο, φίλε.
2: Ωραία. Δεν είχε μέσα μαύρο, πού να πω, νέγρο.
0: Πες το μαύρο, ναι. Ωραία.
2: Δεν είχε μέσα νέγρο. Δηλαδή τώρα έβλεπα τη Γαλλία. Ποια Γαλλία, ρε. Είναι Γαλλία αυτή που βλέπαμε.
0: Γιατί, δηλαδή, ναι, η ίδια η Γαλλία πάντως, με ένα σημαντικό αριθμό νέγρων ποδοσφαιριστών, μαύρων ποδοσφαιριστών, πες το όπως θες, πήρε το Μουντιάλ του 18, έφτασε στο τελικό του 22, οπότε δεν νομίζω

0: το Βλαάδο Γαλάτσι, τον ΑΕΚΤΖΙ, τον έχω χάσει και αυτόν, ναι. Πρόσεξε, κάπου μετά στο Θριάσιο, εκεί πάνω, σε εκείνα τα μέρη, σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Λοιπόν,
1: περάστε κανένα που στον άνθρωπο να είναι, να είναι καλά.
0: Το εύχομαι αν ακούει και τα θερμότερα, τις θερμότερες ευχές και καλύτερες ευχές, να βγει γρήγορα να επανέλθει, ας πούμε, στα δρόμενα εκεί, στη Μεταξούργα. Λοιπόν,
1: να είναι καλά άνθρωπος, περάστε κάτω.
0: Ναι ρε φίλε, όλα αυτά είναι τώρα, να είμαστε όρθιοι.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Τρίχες κατάρες όλα, όταν βρισκόμαστε, όταν τρογόμαστε, εντάξει, όλα χρειάζονται, θα μου πεις, αλλά λοιπόν, είναι το α και το ω, είναι η υγεία, είναι το α και το ω.
1: Να σε καλά, Μπιλ.
0: Καλό απόγευμα, ευχαριστώ.
1: Επίσης, πάμε να πούμε γράμμη, καλησπέρα.
2: Έλα, Θεμή.
1: Έλα, Γιάννη.
2: Τι έγινε, καλά.
1: Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά, λες για την Αργεντινή, τι να πει ένας φίλος που έχει πάει 500 ευρώ, έδινε απόδοση 25 και δεν το κάνει για κασά, του δίνει 9,5 διάρκεια και δεν φεύγει.
1: Μάλιστα.
2: Είναι άρρωστος. Τελευταία πριν, με ποιον, το πρώτο παιχνίδι που γύρισε η Αργεντινή, ποιο ήταν, του δίνει 800 ευρώ κασά του να φύγει και το άφησε εκεί και μετά του γύρισε το αποτέλεσμα.
1: Με την Αίγυπτο.
2: Ναι, τώρα το έχει παίξει 500 ευρώ επί 25. Και είχε παίξει και το Μέση να κάνει 3 χατρίκ στο Μουντιάλ και δεν τον έβαλε τελευταίο παιχνίδι. Θυμάσαι με ποιο ήταν, με τον Καναδά.
1: Με την Ιορδανία.
2: Η Ιορδανία και του έκανε κασά, του έδωσε κασά.
1: Που μπήκε αλλαγή και έβαλε ένα γκολ ως αλλαγή.
2: Άρρωστο, το λέω, Αργεντινός είναι αυτός. Το πίστευε από την αρχή, μακάρι το παιδί να τα πάρει.
1: Τα δούμε. Λοιπόν,
2: άκου τι λέει. Την Απολιτάνη τι τραγουδάγανε. Μάμα, ξέρεις γιατί χτυπάει η καρδιά μου δυνατά. Είδα το Μαραντόνα, είμαι ερωτευμένος. Όταν σου στείλα το μήνυμα αυτό για το Μαραντόνα εχθές, είναι ένας ο Μαραντόνα, αξεπέραστος. Ο μύθος του και αυτά που έχει κάνει αυτός τόσα χρόνια, γιατί ο Μέση παίζει παραπάνω. Ο Μαραντόνα σταμάτησε 36-37 χρονών, έτσι με τα προβλήματά του. Θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη όσων αυτών ζουν αυτές τις δεκαετίες εδώ στην πλανήτη Γη. Γιατί τα έβαλε με τα πάντα, τα έβαλε με τη FIBA, με τον Χαβελάσνε, με τον Μπλάτερ, τότε που ήταν.
1: Με τον Πάπα.
2: Με τον Πάπα, με όλο τον κόσμο. Έκανε κοινωνικό έργο. Ήταν πρώτος σε όλα. Εντάξει, τώρα λένε για το Μέση. Πολύ καλός παίκτης ο Μέση. Καλά, εγώ δεν είμαι με το Μέση. Με τους πρόσφατους είμαι με τον Ρονάλντο. Αλλά προφανώς την τελευταία του πενταετία στο ποδόσφαιρο προσπαθεί και αυτός. Πολύ καλός παίκτης. Ίσως να επικυρώσει τη σφραγίδα του με αυτό το παγκόσμιο που θα πάρει. Πάντα όχι σε συλλογικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο.
1: Καλά, για συλλογικό επίπεδο δεν έχει πετύχει και λίγα.
2: Όχι, δεν έχει πετύχει και λίγα, αλλά θέλω να σου πω. Γιατί τελευταία ζει και νομίζω να μην μείνει στη σκιά του Παραντόνα, ας το πάρει.

0: ταυτόχρονα και αυτή βομβαρδίζει την Ουκρανία. Είναι έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, Βασίλη.
0: Λοιπόν, στο τελικό της Κυριακής, φιλεθεμή, συναντιούνται δύο εντελώς διαφορετικές ποδοσφαιρικές σχολές. Από τη μία είναι της ανάγκης, της σκοπιμότητας και της κατάργησης των συστημάτων, που στη συγκεκριμένη διοργάνωση, αν παρατήρησες, στα πρώτα μάτς, μετά από πάρα πολλά χρόνια, κατέθεσε κάποια εντυμότητα, η οποία έγινε αφορμή για να την ξανααγαπήσει ο κόσμος. Φίλε Θέμη, το παιχνίδι της Κυριακής σίγουρα θα έχει πολλά γκάζια. Παντού σε όλες τις φάσεις της ζωής, όταν συναντιούνται δύο κάθετα εκ διαμέτρου αντίθετες κουλτούρες, η αντιπαράθεση είναι αμφιρόπη, ομή και σκληρή, φίλε. Είναι έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, ναι, σε αυτό το κομμάτι, το τελευταίο που αναφέρεις.
0: Πάμε παρακάτω. Το μάτς είναι τελικός, φίλε. Δεν υπάρχει περιθώριο δεύτερης σκέψης. Και οι δύο ομάδες θα κατέβουν για την νίκη. Η μένη Ισπανία, γιατί θέλει να ξαναδηλώσει παρούσα μετά από μια πετυχημένη εθνική ποδοσφαιρική διαδρομή τριετούς διάρκειας, η δε Αργεντινή θέλει να ξεδιψάσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά τους φιλάθλους της, κατεβαίνοντας εθνικά νικήτρια με μεγάλη φορά από το προηγούμενο Μουντιάλ, πιστοποιώντας ταυτόχρονα, φίλε Θέμη, την εθνική ποδοσφαιρική της σταθερότητα. Και εδώ συμφωνείς, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, απολύτως.
0: Πάμε παρακάτω. Προγνωστικά σε ποδοσφαιρικές συναντήσεις, το έχουμε ξαναπεί, δεν γίνονται. Ειδικά σε αυτά τα επίπεδα με τίποτα. Το φούτμπολ πάντως, Θέμη, πρέπει να το βλέπουμε έτσι ακριβώς όπως είναι και όχι να το φανταζόμαστε, ρε φίλε. Ψάχνοντας όμως διαχρονικά την ποδοσφαιρική ιστορία, διαπιστώνουμε ότι η φανέλα της Ισπανίας είναι σίγουρα βαρύτερη από τις Αργεντινές. Μια μικρή όμως αβάντα, φίλε Θέμη, ενδεχομένως ίσως να την έχει η Αργεντινή.

0: Ναι,
1: δεν είδα πουθενά Ισπανία.
0: Ένα θέμα μόνο τώρα με τους Ισπανούς, τώρα εντάξει, η Λατινική Αμερική έχει μια πτώση. Όλες αυτές οι χώρες εκεί έχουν πτώση. Η Βραζιλία δεν πρόκειται να ποτέ να μπορέσει να περάσει τη Βραζιλία σε δόξα και σε τέτοιο η Ισπανία, η σημερινή Ισπανία.
1: Μα δεν είπε κανένας αντίθετο, κύριε Γερού.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι, θα πεις εσύ τελικά. Λοιπόν. λοιπόν, μπορούμε να μιλήσουμε τώρα.
1: Άμα θέλετε.
0: Σε κάνα δύο χρόνια πώς βλέπεις τον Αλμέιδα με τον Πινέδα στην ΑΕΚ. Λέω εγώ τώρα.
1: Τον Αλμέιδα με τον Πινέδα στην ΑΕΚ.
0: Πώς βλέπεις τη δουλειά, δηλαδή, μπορεί να γίνει.
1: Όχι.
0: Όχι, Κρίστα.
1: Όχι. Δεν πιστεύω ότι ο Αλμέιδα, ειδικά με Μάριο Ηλιόπουλο στη διοίκηση, θα ξαναγυρίσει στην ΑΕΚ.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πουλάμε τον καλύτερο παίκτη που έχει η ΑΕΚ για να πάρουμε τι, τα λεφτά. Δεν έχει δείξει ότι δεν υπολογίζει τα λεφτά, έτσι δεν λέει.
1: Μα δεν είναι για τα λεφτά. Η ΑΕΚ ήθελε να μείνει ο Πινέδα και να συζητήσει για την επέκταση του συμβολέου του. Δεν προχώρησαν οι συζητήσεις. Ήθελε να γυρίσει ο Πινέδα στην πατρία του. Αυτά είναι όλα.
0: Το λες αυτό, γύρισε στην πατρία.
1: Όχι, το λέει το αποτέλεσμα, κύριε Γιώργο, και το ρεπορτάζ το οποίο υπήρχε πριν το αποτέλεσμα.
0: Το χρήμα είναι. Δώσ' του 2 εκατομμύρια από ό,τι του έδινε το Μεξικό για να σου πω εγώ αν έμενε εκεί.
1: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Εντάξει, τώρα μου λες τώρα το χρήμα. Έπειτα. Μπάεις, δεν μου λες, είπε στον Μπίλι Μπαϊτάξη. Μπίλι Μπαϊτάξη, μια με τον μπάσκετ ασχολείσαι, μια με το ποδόσφαιρο. Φεύγεις από την, Αργεντινή, πας στο Παναθηναϊκό, από τον Παναθηναϊκό πας στην Αργεντινή. Περίμενε. Και εγώ την Αργεντινή θέλω. Με χίλια, όχι με μία. Κουκουρόγια. Α, ξεχάσω εγώ ημιτελικό με τη Γερμανία που σηκώσει το χέρι και πιάσει την μπάλα. Και μου λέτε εμένα δεν πάει η διαιτησία στην Ισπανία. Έχετε ένα
1: ημιτελικό.
0: Ημιτελικό, ναι. Το θυμόσαστε. Στο 89, στο 90.
1: Ναι, προημιτελικό ήταν, κύριε Γιώργο. Ναι.
0: Ο τροχονόμος της Κηφισιάς ήταν, δεν είχε προλαβήσει. Τροχονόμο έκανε, με τα δύο χέρια είσαι. Και ο άλλος την ομοπλάτη την πέταξε μέχρι εκεί και την ξανακόλλησε μετά. Πάσε μόνο τώρα.
1: Μανσέτα έκανε, κύριε Γιώργο, δεν ήταν.
0: Όχι μόνο σε μη τώρα, να πω μια κουβέντα και αμέσως αμέσως πυροβολής αρχίζει τώρα με αυτόματο αριστεί έχει.
1: Είναι, πάει μόνο του, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Για πάμε.
0: Όταν λέμε, όταν είπε ο Μπίλης πριν αράπηδες, μια ερώτηση κάνω εγώ, είμαι αμόρφωτος φαίνεται. Λοιπόν, όταν λέμε η Αραπιά, η Αραβία, δεν ξεκινάνε από εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάποιος που σας πείραξε τώρα για να καταλάβω.
1: Θα σας εξηγήσω.
0: Μπορεί να κάνω λάθος, να εξηγήσω.
1: Ναι. Θα σας εξηγήσω όμως που μας πείραξε αυτή η λέξη. Αρχικά να πούμε ότι όντως έχει μια προέλευση, όπου έχει τέλος πάντων ιστορία αυτή η λέξη την οποία ανέφερε το Αράπης. Όντως ήταν αρχικά σήμερα τον Άραβα ή τον άνθρωπο τέλος πάντων που ήταν από εκεί, αλλά στις μέρες μας χρησιμοποιείται ξεκάθαρα με ρατσιστικό και υποτιμητικό τρόπο, κύριε Γιώργο. Οπότε γι' αυτό το λόγο, για να μην υπάρχουν τέτοια θέματα, πολύ απλά μπορούμε να πούμε ακριβώς το ίδιο πράγμα χρησιμοποιώντας διαφορετική λέξη, ώστε να μην υπάρχει κανένα θέμα τη στιγμή που είμαστε σε ραδιοφωνικό αέρα.
0: Το ρατσιστικό από πού αρχίζει και πού τελειώνει? Γιατί δεν έχουμε ώρα τώρα να σου εξηγήσω. Απλώς ρωτάω εγώ. Το ραγιστικό, αυτό το ραγιστικό.
1: Δεν είναι αυτή η λέξη που χρησιμοποιείται ως μια πλέον υποτιμητική λέξη, ας πούμε. Τη λες για καλό, τη λες αυτή τη λέξη, ή τη λες για κακό, για να.
0: Ραγιστικά.
1: Ναι, δηλαδή, άμα πεις μαύρος, δηλαδή είναι. Που είναι μαύρος είναι ο άνθρωπος. Γιατί είναι δύσκολο.
0: Είπε ο άλλος με λαμψός. Και λοιπόν, όχι.
1: Δεν λέω να πάμε στο άλλο άκρο και να πούμε να πάμε στο typical correct εντελώς και να πούμε με λαμψός. Είναι μαύρος ο άνθρωπος, μαύρο να το πούμε. Δεν είναι κακό. Είναι κοντό, θα το πούμε κοντό. Είναι ψηλό, θα το πούμε ψηλό. Αλλά τη λέξη που είπε ο Βασίλης είναι ρατσιστική. Πρέπει να το κάνουμε τώρα.
0: Εμπριμέ θα τον λέμε.
1: Όχι, θα τον πει μαύρο γιατί είναι μαύρος ο άνθρωπος. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό. Ναι, άλλο να τον πει αυτό που είπε ο Μπιλ και άλλο να πει μαύρος. Η διαφορά.
0: Εσύ λες. Εγώ για μένα δεν βλέπω γιατί από την.
1: Ωραία, ο καθένας Αραβία αντιλαμβάνεται τα πράγματα διαφορετικά, κύριε Γιώργο. Εγώ τα αντιλαμβάνομαι έτσι.

0: Περιμένω τώρα για εγώ την παιχνίδι αυτό. Θα το μετανιώσουμε πικρά. Θυμίσου τα λόγια που σου λέω για τον Πινέδα.
1: Ναι, δεν το αποκλείω, κύριε Γιώργο.
0: Όταν λέω κάτι. Δηλαδή τώρα, με συγχωρείς, αυτό και κλείνω. Θα βρεις τώρα ένα παίχτη εφάμιλο του Πινέδα.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Πόσα εκατομμύρια.
1: Πρέπει να βρεις Λαβράκι.
0: Το Λαβράκι πληρώνεται. Το Λαβράκι τρώει και το Λαβράκι κάνει τις εκβολές του. Μια υπηρεσία Λαβράκι, όταν κάνει τις εκβολές των ποταμών, είναι τα Λαβράκια εκεί, ανοίγουν το στόμα και καταπίνουν αρουλός. Γνωστό αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει το Λαβράκι. Λαβράκι. Τι Λαβράκι.
1: Να βρει ένα παίκτη ο οποίος να μην κοστίζει μια περιουσία, αλλά να είναι ένα παίκτη που μπορεί να είναι κοντά στα στάνταρ του Πινέδα.
0: Να μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον, και άμα μπούμε, άμα βγάλουμε άκρη για κουραντέ, τι λέει γράψε.
1: Εντάξει. Με ρωτήσατε, κύριε Γιώργο Απάτσα. Κύριε Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε από διαφημίσεις.
0: Να κλείσουμε δύο λεπτά.
1: Κύριε Γιώργο, που μείνετε στη γραμμή, άμα είναι.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
7: Η ώρα είναι 4.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα.

0: 10. Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. 94,3. Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε πριν λίγο ο Παύλος Πολάκης. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Αύριο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ ανακοινώθηκε από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με αυτή την πρωτοβουλία γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες στα ορίσια του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμέρισματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις εκαθιζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε ένας 66χρονος μετά από επίθεση σκύλου στα Βρυλίσια. Ο 66χρονος περπατούσε έχοντας μαζί του μικρότερο σκύλο και ο σκύλος μιας 48χρονης λύθηκε και του επιτέθηκε, δαγκώνοντάς τον σε χέρι, μυρώμο, πλάτη και γόνατο. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στην 48χρονη και στη σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών πραγματοποιήθηκε το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Στον καιρό ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, τοπική όμβρη κυρίως στα βόρεια ορεινά, μελτέμε με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 34 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα στους 36, στα Ιωάννα στους 33 και στην Καλαμάτα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Για πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής της εκπομπής. Πάμε και πάλι. Κύριε Γιώργο, είστε εδώ. Κύριε Γιώργο. Δεν είναι εδώ ο κύριος Γιώργος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ούτε ο επόμενος φίλος μας σας ακούει. Ακούγομαι κανονικά έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει Σπυριδούλα, να σε καλά.

0: Σπυριδούλα και καλή επιτυχία, μια και έχει πάρει μέρο και στην κλήρωση για τα τερτύπια που θα γίνει στο τέλο τη εκπομπή. Να θυμίσω, στέλνετε στο Viber ονοματεπώνυμο και τη λέξη τερτύπια και παίρνετε μέρο στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλο τη εκπομπή σε περίπου 50 λεπτά. Για ένα τραπέζι αξία 100 ευρώ 4 ατόμων στα τερτύπια τα του Ιού 56 στην μεταμόρφωση με ζωντανή μουσική στην αυλή του μαγαζιού. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα Θέμη, ο φίλος ο Μπιλ σήμερα ήταν φάουλ, τι ρατσιστικό παραλήρημα ήταν αυτό, όντως ήταν φάουλ ο Μπιλ, γι' αυτό και τον διορθώσαμε. Ο Δημήτρης λέει Θεμάρα καλησπέρα αδερφάκο μου, τι κάνεις, πώς βλέπεις τελικό, το σηκώσει ο Γκόουτ, δεν υπάρχει καλύτερος παίκτης στον κόσμο μετά τον Μαραντόνα, λέει ο Δημήτρης. Θέλω να το σηκώσει ο Μέση, να σου πω την αλήθεια. Δημήτρη, τώρα βέβαια θα το δούμε στον τελικό. Ένας τελικός δεν χωράει προβλέψεις. Είναι και δύο εντελώς διαφορετικές σχολές, οπότε κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη ακόμη πιο δύσκολη. Η Ισπανία, όπως με τη Γαλλία, θα πάει να αλλάξει τον ρυθμό. Να δούμε σε τι βαθμό θα τα καταφέρει, γιατί η Αργεντινή δεν έχει και καμία σχέση με τη Γαλλία. Δηλαδή δεν θα πάει, δεν θα την βοηθήσει τόσο πολύ το να ρίξει τον ρυθμό όπως την βοήθησε με τη Γαλλία, γιατί η Γαλλία ήταν μια ομάδα η οποία θέλει το παιχνίδι να έχει έντονο ρυθμό και να πηγαίνει πάνω κάτω η μπάλα ώστε να μπορέσει να βρει χώρους και να απειλήσει. Η Αργεντινή και αυτή θα ήθελε να ρίξει περισσότερο τον ρυθμό. Δεν είναι κάτι το οποίο την χαλάει. Οπότε θα το δούμε την Κυριακή. Πάντως βλέπω ένα ντέρμπι μέχρι τέλους. Η Αποστολή λέει από Θεσσαλονίκη: Αποστολή, θέλω να πω περαστικά γρήγορη ανάρρωση στον κύριο Αυγολέμον. Είναι ένας φοβερός άνθρωπος και στον κύριο Οικονομάκο, λέει η Αποστολή. Να σε καλά, Αποστολή. Περαστικά και πάλι. Και στον άνθρωπο να είναι καλά και πάντα όρθιος. Ο Πάρης λέει: Θέμη, υπάρχει θέμα με το ραδιόφωνο στο ίντερνετ. Ρώτησα πριν. Μου είπαν τα παιδιά την παραγωγή ότι δεν υπάρχει θέμα. Αλλά μου το γράφει και ο Νίκος εδώ. Ο Νίκ, ο οποίος λέει ότι το ιντερνετικό ράδιο κάνει πολλές διακοπές, πολύτες διακοπές. Αν μπορείτε, κάντε κάτι. Έχω ενημερώσει. Τώρα ελπίζω να λυθεί παιδιά το θέμα ή να έχει λυθεί ήδη. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την καταγγελία του Βαγγέλη του Μαρινάκη για το Σαββίδι που είπε, για το ρόλο που έπαιξε στις εκλογές στη Super League. Το κατηγόρησε ευθέως ότι δούλευε για τον Αλαχούζο, ότι έστανε μηνύματα σε προέδρους, δέχτηκε τον budget, λέει, μπορούσε να τους καλύψει. Κάποτε ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ το 2026 είχε κάνει και χειρότερα. Είχε εκλεγεί ο Γραμμένος, πρόεδρος ΕΠΟ, με τη στήριξη του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, αλλά ο Σαββίδης πρωταγωνιστούσε τότε, μαζί με την ΑΕΚ ποτέ. Στο Παναθηναϊκό τον είχαν πάντα στην άκρη, το χρησιμοποιούσαν τον Αλαχούζο λόγω των μέσων ενημέρωση που είχε και χτύπαγε το Μαρινάκι. Να χτυπάει το Μαρινάκι. Είχε πει τότε ότι ο Γραμμένος είναι δικός μας. Αυτό θα το χρησιμοποιήσω και σε κάποιο άλλο. Όχι σε αυτό το πρώτο θέμα, στο δεύτερο που θα ξανά, στο τρίτο. Το δεύτερο θέμα, άκουσα κάποιον ακροατή και είπε για μπάσκετ του ότι 30 χρόνια λέει Ολυμπιακός θα πει από την Κουρτίνα, ήμασταν κάτι τέτοια. Εκτός ότι είναι ανημερώτος, ο Παναθηναϊκός είχε όντως πολύ καλές ομάδες από το 1995 μέχρι το 2012, το δεν αμφισβητείται, επί εποχής Θανάση και Παύλου Γιαννακόπουλου. Αν δεν κάνω λάθος, μετά το 2012 ο Παναθηναϊκός έκανε να πάει 11 χρόνια ή 12.
0: 12 χρόνια.
1: 12 χρόνια. Λοιπόν, 12 χρόνια είσαι εκτός Final Four. Έχεις χάσει στα πρωταθλήματα σχεδόν ένα ή δύο που έχει πάρει από τον Ολυμπιακό στα τελευταία 14 χρόνια.
0: Δεν έχει πάρει έναν δύο τίτλου ο Παναθηναϊκός.
1: Για δε στα.
0: Τι να σου, έχει πάρει.
1: Δεν έχεις

0: ο Παναθηναϊκός.
1: Γεια δε.
0: Τι να σου, έχει πάρει.
1: Δεν έχει διαφορά, είναι πολύ μικρή διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει πάει ο Ολυμπιακός 10 Final Four, αλλά είσαι και ανημερώτος. Η αυτοκρατορία του Ολυμπιακού ξεκίνησε καταρχήν από το 1991 με το Σοκράτο Κόκαλη, φέροντας τον Ιωαννίδη και το Πάσπαλε. Μετά ο Παναθηναϊκός από 5-6 χρόνια έφτιαξε ομάδες δυνατές. Και η δεύτερη αυτοκρατορία στήθηκε με το Βασίλη Σπανούλη το 2010. Και επειδή ο Σπανούλης έχω καταλάβει τον εκτυπάσεις εσύ που είπες αυτά για την Κουρτίνα, σας έχει πονέσει που έφυγε ο Σπανούλης από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο Σπανούλης τουλάχιστον έφυγε τίμια. Δεν είναι σαν το Κωστάκι που έλεγε θα έχω ραντεβού στις 4 ενώ είχε συμφωνήσει κάποιες μέρες πριν. Και ούτε έφτιανε ευλήματα ομάδος. Δεν σεβάστηκε τίποτα. Το κάνατε και αρχηγό ακόμα, δεν θα του βάλατε και Περβραχιόνιο. Ένα άλλο θέμα.
0: Ναι, βέβαια τη χρονιά που πήγε ο Σουλίκας στο Παναθηναϊκό ήταν σχεδόν όλη η ομάδα νέοι παίχτες έτσι. Οπότε κάποιος ώρα μπει αρχηγός, Γιώργο.
1: Καλά, αυτό είναι μια δικαιολογία τώρα.
0: Ποιος θα μπαινε, ξένο θα βάλε.
1: Δεν ξέρω. Δεν είχε παλιότερος ο Παναθηναϊκός παίχτες.
0: Όχι, δεν είχε.
1: Είχε παίχτες που είχαν παίξει 2-3 χρόνια.
0: Ο μοναδικός ο οποίος είχε παίξει και επέστρεψε πάλι εκείνη τη χρονιά, αλλά πάλι την προηγούμενη δεν ήταν ο Παπαπέτρου. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν νέοι παίχτες.
1: Είχε παίξει 3-4 χρόνια στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και σου λέω ότι μοναδικός παίχτης που ήταν.
1: Το παλιότερο. Κάτσε. Λοιπόν, όταν ο άλλος έχει προσφέρει, ναι. Έλειψε ένα χρόνο, 3 χρόνια, 4, δικαιούται ένας αρχηγός. Σε πάση περιπτώσει, άστο. Ένας άλλος είπε, λέει, ότι ο Ολυμπιακός έπαιρνε χρόνια λέει, με τον Καγκάτση. Άλλος αυτός. Καταρχήν ο Καγκάτση ήταν 4-4,5 χρόνια.
0: 7 χρόνια ήταν, το 2001 μέχρι το 2008.
1: Ναι, μπράβο, μέχρι το 8. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πήρε και με τον Καγκάτση. Είναι μετά το 8 ανέλαβε ο Πιλάβιος, σωστά. Ο Σοφοκλής Πιλάβιος, το 8. Ο Ολυμπιακός επί Πιλάβου 4 χρόνια, ο οποίος εκλέφθηκε με τις πλάτες του Παναθηναϊκού, του πατέρα τότε με τον Βίκτορα Μητρόπουλο, συμπαραστάτη και κάποιους άλλους διαιτητοπατέρες που παίζοντας 30-30 παιχνίδια σε όλη τους καριέρα γίνανε και καθηγητές διαιτησίας. Επί Πιλάβιο ο Ολυμπιακός επί 4,5 ο Πιλάβιος πήρε άλλα 3. Είσαι ενημέρωτος. Μετά το Πιλάβιο ήρθε ο Σαρής και μετά ήρθε ο Γραμμένος. Και επί Γραμμένου πήρε που τον εκλέχθηκε με τις πλάτες των εξηγιατών και μετά ήρθε και εκλέχθηκε και ο Τάξης ο Παρτάκος, σωστά.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν ο Ολυμπιακός, επειδή δεν ξέρεις αλλά είσαι και εσύ από αυτούς που θέλουν να προκαλούν. Επειδή δεν ξέρεις και δεν διαβάζεις και βγαίνεις μόνο να προκαλέσεις, πήραμε και επί Πιλάβιου και επί Γραμμένου και επί Τάκη Μπαλτάκου. Και έχουμε πάρει και χωρίς ΒΑΡ αλλά και με ΒΑΡ. Ποιος έχει πάρει τα περισσότερα από τα θέματα με το ΒΑΡ, Θέμη?
0: Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, Λαρακό, κοίταξε να ενημερώνεσαι και μην βγαίνεις μόνο να προκαλείς. Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε Γιώργο, να είσαι καλά. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα. Χάρη, κάτι γίνεται. Κλείσε το ραδιόφωνο. Ναι.
2: Έλα.
0: Τι κάνουμε.
2: Έλα, ρε, θέλει να δείτε να δει τώρα. Εμείς οι Ολυμπιακοί λέμε αλήθειες. Οι άλλοι είναι ψεύτες.
0: Ναι.
2: Συνεπώς,
0: ισχύει αυτό, ναι.
2: Κοντράρι. Όταν λέμε κάτι, θα το δέχεσαι. Δεν είναι ανάγκη τώρα εσύ από ευγένεια πας να φέρεις αντίρρηση.
0: Ναι, μόνο οι Ολυμπιακοί λένε αλήθειες, Χάρη. Οι άλλοι από τις άλλες ομάδες δεν λένε τίποτα αλήθεια. Όλα είναι ψέματα.
2: Όχι, καμιά φορά λένε και άλλοι, ρε παιδί.
0: Ωραία και που έτσι δεν.
2: Ναι, όπως το λέω.
0: Τον πάρω και πάνω τους τώρα.
2: Δηλαδή τώρα, κοίτα να δεις τώρα, ο φίλος Μωσάκης τώρα έτσι. Μας είπε τώρα για την πλάχη, είπε για σουβλάκια, είπε για τα ντέρπια, όπως ο κύριος Μπίλης έτσι, ο Μπάης, εντάξει. Για τα ντέρπια κουβέντα. Ο κύριος Μπίλης, ο Ραγκαργιός.

0: Όχι, πάτε να βγάλετε τη μύγα ξύγκυρε, συγχαρητήρια. Είναι δυνατόν.
1: Απλά εκτίθεται όπω το λέω, έτσι, γιατί εκ των υστέρων εκπληρώνομαι σχεδόν πάντα. Έτσι, όχι πάντα, γιατί δεν είμαι Θεό ή μη Θεό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λοιπόν, γιατί τι προάλλε ο κύριος ο Μιχάλης, ο φίλο μα, και λέει στο ξεκάρφωτο να βγει ο Χάρης, λέει να μα πει. Για τα
0: οικονομικά του Παναθηναϊκού.
1: Για τα οικονομικά, έτσι. Και στο καπάκι βγαίνει ένας, σε συνεννόηση ήταν, έτσι, ένας Δημήτρης, ένας ψεύτης. Λοιπόν, θυμάσαι που βγήκε και μας διάβασε ένα κατσοβατό.
0: Αρχικά μη χαρακτηρίζεις, ναι, μπορεί να διαφωνείς. Παίρνουν τα επιχειρήματά σου.
1: Ρε φίλε, να το βλέπεις, γιατί σου λέω. Πρόσεξε. Πες τα από τα επιχειρήματα και μετά πες πάρε πίσω το ψεύτης, έτσι. Δεν είπε φέρει, πρόσεξε ο Ολυμπιακός,
0: ναι.
1: Έτσι, εκτός ότι το γήπεδο το έχει πληρώσει, εγώ κανείς και το έφτιαξε, έτσι. Δεν είπε το βασικό το και κανείς δεν το έχει πει. Από το 1954 μέχρι το 1997 ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός, έτσι. Γιατί σε αυτό το ρδέλο κράτος που είμαστε, το γήπεδο λέει που έπαιζαν, ήταν της ΕΟΑ και έπρεπε να πληρώνουν 15%. Λοιπόν, σε κάθε αγώνα

Έτσι. Γιατί σε αυτό το ρουδέλο κράτος που είμαστε, το γήπεδο λέει που έπαιζαν, ήταν της ΕΟΑ και έπρεπε να πληρώνουν 15%. Λοιπόν,

30 παιχνίδια πόντες ο Καραϊσκάκης Ολυμπιακός πρωταθλήματος, κυπέλλου, φιλικά και ευρωπαϊκά, ήταν 3-3-9 εκατομμύρια το χρόνο. Επί 43 χρόνια, άτοκα του έχουν κρατήσει, έχει πάρει το κράτος 200 με 300 εκατομμύρια. Εάν τα τέτοιζε αυτά, είναι πάνω από ένα δις. Και βγαίνει ο ψηφιστής και λέει...

0: Λοιπόν, τι να περιμένεις μετά, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και κάνε τώρα, φάγανε τα τζόρτια, έτσι. Τώρα αυτοί θα βγάλουν κι άλλους κανονισμούς. Το επόμενο παιχνίδι θα το παίξουν με 4 χρόνια, με 5, μπας και έχουν χρόνο να ισοβαρίσουν. Λοιπόν, λέω ψέματα μέχρι τώρα, δεν πού είναι το ψέμα που
1: το, αυτό που σας πειράζει και το πόσα λεπτά παίζει φιλικά ο Παναθηναϊκός είναι απίστευτο πάντως, έτσι.
0: Όχι ρε φίλε, εντάξει, μα είπα πρακτική, δεν κάτι θα καταστρέψουν με μια στιγμή. Βάση περίπτωση, πριν ένα σταμάτσι που μίλησε πριν, είναι ο καλός σταμάτσι αυτός από τον Καματερό.
1: Όχι, από τα Μελίσια Ευρυλίσια, πέρα τα δύο.
0: Ναι, γιατί ο καλός είναι από τον Καματερό. Λοιπόν, αν και αν το στεναχωρήσω το σταματάκο, είδες ότι δεν έχω εμπάθεια, έτσι. Ο σταμάτης από τον Καματερό είναι από τους καλύτερους φιλάθλους. Αυτός κι άλλος ένας τέλειος από τα Χανιά. Λοιπόν, δεν βγαίνει σε αυτό το άνθρωπο, είναι σε ένα άλλο. Είναι από τους παραδοσιακούς που εκτιμώ. Αλλά με έχει στεναχωρήσει που είπε για τον Οσμάν που είναι καλό παιδί και κάνει κεράνι. Καταρχήν υπάρχει ένα τέτοιο που λέει Τούρκος καλός μόνο τελίτσες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτός εκτός από Τούρκος είναι και Σκοπιανός. Δηλαδή μιλάμε και γάμα συνδυασμούς, έτσι. Και εκτός από αυτό έχει κάνει μια ανάρτηση, είναι γκρίζο λυκάκι. Λοιπόν, την οποία την είχε 1,5-2 χρόνια στο Παναθηναϊκό, εγώ δεν το ξέρω. Προχτές άκουγα κάτι εκπομπές στη Θεσσαλονίκη και γίνει άλλος. Η Θεσσαλονίκη, επειδή έχουν φιλότιμο και κάποιοι από αυτούς είναι και πόντι, έχει γίνει χαμός. Έχουν διχαστεί στη Θεσσαλονίκη να τα κατεβάσει, τις αναρτήσεις και το ένα και το άλλο. Και άκουσα κιόλας ότι εκτός αυτό όλο τον άλλο έχει και γηπεδάκια 5x5 στα κατεχόμενα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός που είχε μαζέψει όλη την Τουρκιά, 2 χρόνια δεν του λέγανε τίποτα, κατέβασε, τα είχαν ειράνει. Θυμόμαστε εμείς αυτό που πήραμε τον Τούρκο, το πώς το λένε, έτσι. Πώς τον λένε τον πήραμε στον Ολυμπιακό, το ΣΑΕ, για Ζήτσι, πώς το λένε. Το παιδί μόλις ήρθε, ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι, χάρη, ναι.
0: Ναι. Του είπανε, του πιάνει θύρα 7 και του λέει, κοίτα, εδώ έτσι και έτσι. Εδώ που δεν θα προκαλείς, θα κάνεις διαράτηση. Και το παιδί μόνο το πήγε και τα κατέβασε όλα. Αυτή είναι η διαφορά του Ολυμπιακού. Έτσι.
1: Έγινε, λοιπόν. Χάρη.
0: Αυτά, για χαρά.
1: Να σε καλά, πάμε πόνο γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ μιλάω.
1: Εσύ μιλάς, ναι.
2: Γεια σας. Τηλεφωνώ από Φραγκφούρτη, με λένε Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να... είσαστε αθλητική εκπομπή.
1: Ναι.
2: Και έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους να έρχονται σε αντιπαράθεση με εσάς ή με κάποιον άλλον για τα οπαδικά και για το... Αλλά έχουμε αφήσει στην άκρη ότι μέσα στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή που εσείς ασχολείστε έχει μπλέξει πολιτική.
1: Προφανώς, δεν συνδυάζεται.
2: Ναι, όχι, δεν συνδυάζεται καθόλου. Εδώ πέρα πάντως που είμαι εγώ, να ξέρεις ότι η πολιτική με το ποδόσφαιρο δεν συνδυάζεται καθόλου. Λοιπόν, ούτε συνδυάζεται, ούτε έχει καμία σχέση όλο αυτό που ζούμε κάτω στην Ελλάδα με αυτό που ζούμε εμείς εδώ πέρα σε αυτή εδώ τη χώρα.
1: Αυτό είναι, το ακούω, άλλη κουλτούρα, Δημήτρη.
2: Δεν είναι η κουλτούρα, είναι οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κατεστημένο που εδώ και πολύ καιρό προσπαθεί να ανατρέψει κάτι άλλο. Μιλάμε για ένα οργανωμένο κομμάτι που έχει έρθει εδώ και κάποια χρόνια και είναι και στο ποδόσφαιρο και στην πολιτική. Ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ελέγχει δημοσιογράφους και ελέγχει και τη ζωή του τόπου. Για να μιλήσουμε τώρα για ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο δεν μπαίνουν οργανωμένα τρολ να μπορούν, παραδείγματος χάρη, να υποστηρίζουν ανθρώπους τους οποίους τους καθοδηγούν και τους καθοδηγεί και η πολιτική. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε ομάδες, φτιάχνουμε ομάδες. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι άλλο, αυτό, γιατί οι καταγγελίες που κάνει ο κύριος Μαρινάκης εναντίον του κυρίου Αλαφούζου ή του κυρίου Σαββίδη είναι τεκμηριωμένες. Εγώ δεν μιλάω σαν Ολυμπιακός, εγώ μιλάω παραδείγματος χάρη για αυτά που γίνονται. Αυτά που γίνονται και στην κοινωνία της Ελλάδας και στην κοινωνία των ανθρώπων που ζουν εκεί. Γιατί μέχρι στιγμής τους φτύνουν και νομίζουν ότι βρέχει.
1: Ναι. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πάντως έχει δίκιο στο που λες. Είπε ότι πιστεύω ότι έγινε αυτό γι' αυτό και είπε συγκεκριμένα τους λόγους.
2: Έχει βγει κάποιος να τα διαψεύσει όλα αυτά?
1: Όχι, δεν έχει δοθεί κάποια απάντηση.
2: Έχει βγει κάποιος από το κράτος να διαψεύσει αυτά που γίνονται? Μήπως έχει βγει κάποιος από το κράτος να διαψεύσει αυτά που είπε ο Μαρινάκης για το, ο κύριος Μαρινάκης για το Δημητριάδη? Ή μήπως, παραδείγματος χάρη, ο Δημητριάδης, αυτό το άτομο που είχε βάλει αυτός που ήταν στη θέση του αφεντικό που λένε, γιατί το έχω ακούσει το αφεντικό και από μια γυναίκα δικαστικό, είπε το αφεντικό, γιατί μιλάμε τώρα για το ίδιο το αφεντικό.
1: Ναι.
2: Μια δικαστική.

0: θηκός που έχασε το παιδί της είπε για κάποιο αφεντικό και ένας ανιψιός που ήταν στην κυβέρνηση είπε και αυτός για ένα αφεντικό. Και τελικά αυτό το αφεντικό μήπως εμπλέκεται και στο ποδόσφαιρο. Εμπλέκεται και στην αθλητική ζωή του τόπου. Και μιλάμε παραδείγματος χάρη ότι μιλάμε για ίσους όρους. Δεν υπάρχουν ίσοι όροι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι δημοσιογράφοι που στοχευμένα προσπαθούν με το δικό τους τρόπο να ανεβάσουν κάποιες ομάδες. Τελικά, χωρίς να τις ανεβάσουν, σηκώνουν πολύ ψηλά τον πήχη και τσακίζονται οι ίδιοι, και γι' αυτό και στο δικό σας σταθμό και στον άλλον σταθμό υπάρχουν πολλοί άνθρωποι από τις ίδιες ομάδες που τους κατηγορούν μετά. Γιατί σηκώνουν πολύ ψηλά την μπάλα. Εγώ έχω παίξει μπάλα, έχω παίξει μέχρι και τη Β' Εθνική. Λοιπόν, σηκώνουν πάρα πολύ ψηλά την μπάλα και αυτή την μπάλα τελικά τη χάνουν οι ίδιοι. Γιατί προσπαθούν μέσα με συμφέροντα να μπουν μέσα σε αυτό το χώρο.
1: Ναι, δυστυχώς Δημήτρη, ισχύει αυτό που λες και ειδικά στη χώρα μας γίνεται πάρα πολύ και τα τελευταία χρόνια, αλλά ανέκαθεν γίνονται έτσι. Και το θέμα είναι ότι.
0: Ανέκαθεν δεν ξέρω τότε που. Είναι αθώος.
1: Προφανώς. Ο κατηγορούμενος θα... μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Έτσι. Το θέμα είναι.
0: Ξέρεις πόσοι αθώοι είναι κατηγορούμενοι χωρίς να έχουν δικαστεί.
1: Πάρα πολύ. Τώρα δεν ναι, πάρα πολύ.
0: Οπότε, ναι, αλλά από την πλευρά τους οι αθώοι είναι κατηγορούμενοι, αλλά από την πλευρά τους οι κατηγορούμενοι δεν είναι αθώοι. Έτσι δεν είναι. Δεν πάει έτσι. Δεν είναι όλα όπως τα θέλουμε εμείς. Γιατί αυτή τη στιγμή σας βάζουν κάτω και πληρώνετε τα πάντα με κάρτες. Εδώ στη Γερμανία πληρώνονται όλα με μετρητά.
1: Και καλά κάνουν.
0: Λοιπόν, μα το θέμα δεν είναι αν κάνουν καλά. Το θέμα είναι ότι εγώ πληρώνω με μετρητά. Αν πληρώσω, αν βγάλω κάρτα σε ένα μαγαζί μπορεί να μου πούνε ότι δεν θα φας και θα με βγάλουν έξω. Εσείς εκεί κάτω πρέπει να πληρώνετε.
1: Ναι, υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο πρέπει να...
0: Ναι, εγώ έβγαλα παραδείγματος χάρη γερμανική ταυτότητα χωρίς αριθμό. Αν ήθελα, εσείς πρέπει να τη βγάλετε υποχρεωτικά.
1: Ναι, γιατί αλλιώς έχεις περιορισμούς.
0: Δηλαδή, αυτό είναι η δημοκρατία που ζείτε.
1: Προφανώς και αυτά δεν είναι τόσο δημοκρατικά
0: όχι, όχι.
1: Όμως.
0: Λοιπόν, οπότε πρέπει να φτιάξουμε, γιατί και ο κύριος που ήταν Ολυμπιακός προηγουμένως και άφησε αιχμές για σένα ήταν λάθος. Δεν αφήνουμε αιχμές, γιατί είσαι ένα άτομο το οποίο είσαι πάρα πάρα πολύ φιλικό και ξέρεις πότε μιλάς και σταματάς να μιλάς. Λοιπόν, και αυτό είναι προς τιμήν σου. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε σαν πολιτεία και σαν άνθρωποι και μετά να δούμε τι συμβαίνει στον αθλητικό χώρο.
1: Και ο καθένας μας ατομικά, Δημήτρη, γιατί αν δεν κάνει ο καθένας ατομικά τη δική του δουλειά, δεν θα γίνει τίποτα.
0: Παίζονται πάρα πολύ μεγάλα συμφέροντα που εμείς ούτε είμαστε ικανοί να τα... Γιατί αυτή τη στιγμή να ξέρεις ότι εδώ πέρα στο εξωτερικό γελάνε σε βάρος της Ελλάδας. Εγώ το έχω δει, γιατί εδώ πέρα που είμαστε είναι ένα τουρκοκρατούμενο μέρος με πάρα πολύ, πολύ μεγάλο αριθμό που δεν είναι υποδιέστεροι από εμάς, αλλά τουλάχιστον έχουν μία τιμή που εμείς σαν Ελλάδα δεν την έχουμε.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν την έχουμε, την έχουμε χάσει, την έχουμε απολέσει από καιρό. Γιατί αυτοί υπερασπίζονται τη χώρα τους, εμείς πουλάμε τη χώρα μας. Και αυτό το λέω με όλη μου την... Εγώ έχω φτιάξει μια επιχείρηση εδώ στη Γερμανία. Ζω τα τελευταία χρόνια, η γυναίκα μου είναι από εδώ, αλλά είναι λάθος όλο αυτό. Ερχόμαστε σε αντιπαράθεση για ομάδες, ενώ δεν εμπλέκονται ομάδες. Είναι άλλα συμφέροντα.
1: Ακριβώς. Αντιπαράθεση συμφερόντων, θα έλεγα περισσότερο, Δημήτρη.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, χάρηκα που σε άκουσα.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη, και εγώ χάρηκα που σε άκουσα, φίλε.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Καλή συνέχεια σου έχουμε. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για μετά τις διαφημίσεις. Σε δύο λεπτάκια που θα επιστρέψουμε περίπου. Έχουμε μισό λεπτάκι να δούμε αν υπάρχει κανένα μικρό μήνυμα. Λέει ο Λάμπης να πεις αυτού του κυρίου που αμφισβητεί το Μέση σαν άνθρωπο, ότι τιτανοτεράστιος ποδοσφαιριστής Μέση έχει το Λέω Μέση Foundation, ίδρυμα για παιδιά που δίνει μια περιουσία κάθε χρόνο για να το φροντίζει. Για να μην βγαίνει ο καθένας να λέει ότι θέλει όταν δεν είναι γνώστης κιόλας. Καλό απόγευμα, κύριε, λέει ο Λάμπης. Θα σου απαντήσω, Λάμπη μου, μόλις επιστρέψουμε τις διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις σε δύο λεπτά για κάτι, θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Time, 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία.

0: βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο.
6: Κάποια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Η ώρα είναι 4:30.
9: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Όσον αφορά για το μήνυμα του Λάμπη που έλεγε για τον Μέση, σίγουρα και ο Μέση και μπράβο του, έχει κάνει αρκετές πράξεις που δείχνουν τον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα Λάμπη. Η αντιπαράθεση νωρίτερα από τον Βασίλη ήταν σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει τις καταστάσεις, πώς αντιμετώπιζε μάλλον τις καταστάσεις ο Μαραντόνα σε σχέση με πώς τις αντιμετωπίζει ο Μέση, ο οποίος είναι πιο αδιάφορος όσον αφορά τα κοινά. Και λέω αδιάφορος γιατί βλέπεις, ας πούμε, ότι απλά συμβαδίζει πολλές φορές με την πραγματικότητα και δεν πηγαίνει κόντρα σε αυτήν όπως πήγαινε ο Μαραντόνα. Ο Γιώργος λέει: θα σε παρακαλούσα να μας πεις τις ποδοσφαιρικές διακρίσεις του Μέση και του Μαραντόνα, μήπως ξυπνήσουν λίγο οι κολλημένοι θαυμαστές του Μαραντόνα που νομίζουν ότι είναι καλύτερος, γιατί κάποιοι μπερδεύουν τον Τσε Γκεβάρα με το ποδόσφαιρο. Θα σας πω ευθύς αμέσως, Γιώργο. Δώσε μου λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, θα μου δώσεις λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ο Μέση, όσον αφορά τις συλλογικές, τους ομαδικούς τίτλους, έχει 46 ομαδικούς τίτλους. Ένα Μουντιάλ το 22, δύο Κόπα Αμέρικα το 21 και το 24, ένα φιναλίσιμα, 12 πρωταθλήματα, 16 κύπελα και Super Cup, 4 Champions League, 6 διεθνή κύπελα συλλόγων, Super Cup δηλαδή και παγκόσμια κύπελα συλλόγων, 2 ακόμη τίτλους στο MLS, άλλους 2 τίτλους με μικρές εθνικές ομάδες. Σύνολο 46 τίτλους, 1-11 που έχει ο Μαραντόνα, ένα Μουντιάλ το 86, ένα φιναλίσιμα το 93, 3 πρωταθλήματα, ένα Μετροπολιτάνο και 2 Serie A, 5 εγχώρια κύπελα και Super Cup, ένα UEFA, ένα Mundial K20 με τις μικρές εθνικές ομάδες. Ενώ όσον αφορά τις ατομικές διακρίσεις, ο Μέση είναι ο πρώτος στις χρυσές μπάλες, καθώς έχει 8 χρυσές μπάλες. Αυτά σε γενικές γραμμές. Γιώργος, όσον αφορά τους στήλους, υπάρχει ξεκάθαρη υπεροχή. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα Θέμη, εφόσον του κύριου Γιώργου δεν του φαίνεται κακή η λέξη αράπης, εγώ... όταν αναφέρομαι σε εκείνο το φωνάζει Τουρκός, θα τον ενοχλεί. Προφανώς και θα τον ενοχλεί. Έτσι. Τώρα δεν χρειάζεται να μπαίνουμε στις διαδικασίες, παιδιά. Ούτε μία λέξη χρειάζεται, ούτε η άλλη λέξη χρειάζεται.

νομίζω ότι είναι και πολύ, πολύ εύκολο να μην τις χρησιμοποιούμε έτσι και να χρησιμοποιούμε άλλες λέξεις όπως ανέφερα και νωρίτερα που βγάζουν ακριβώς το ίδιο νόημα. Έτσι. Δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή πρέπει με κάτι να βρούμε να ασχοληθούμε, μου φαίνεται ώρες-ώρες. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ο Ιαν λέει: Γεια σου, Θεμάκο. Στον νικητή του τελικού θα δώσουν χρυσά δαχτυλίδια. Βεβαίως είναι μια Αμερικανιά. Και ο Σφιοκάμ τη Παύλα, προσκυνητή τη FIFA, κύριο τρόπο του λέγει: Νιφαντίνο, συμφώνησε για να αμερικανοποιηθεί πλήρως το Μουντιάλ όπως και όλος ο πλανήτης για καΐς πόδος των Αμερικανών συμφερόντων. Με το χειρότερο πρόεδρο που πέρασε ποτέ από το Λευκό Οίκο, πολεμοκάπηλο, ανεκδίκητο και απάνθρωπο Τραμπ, λέει ο Ιαν. Ιαν, είναι δυστυχώς φίλε τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα λες. Με την FIFA να συμβιβάζεται με αυτά που ήθελε να περάσει η Αμερική για μέσα στο ποδόσφαιρο. Είδαμε, ας πούμε, το Hydration Break, το οποίο ήταν ξεκάθαρα κάτι το οποίο προήλθε από την, και από την Αμερική, που δεν μιλάμε για Hydration Break, δηλαδή μιλάμε για διάλειμμα ενυδάτωσης, καθώς είδαμε διάλειμμα ενυδάτωσης να γίνεται σε συνθήκες όπου είχε καταρακτώδης βροχή. Μιλάμε απλά για διαφημίσεις, μιλάμε απλά για την εμπορικότητα του αθλήματος, έτσι. Τώρα στον τελικό, ας πούμε, θα δούμε μισή ώρα ημίχρονο. Θα δούμε τώρα να τραγουδάει ο Justin Bieber και ο Speed. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, τραγικό. Θα κάτσουμε να δούμε το πρώτο ημίχρονο και θα περιμένουμε μισή ώρα να δούμε τον καθένα που τραγουδάει. Θα το κάνουμε εντελώς Super Bowl για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Απλά τραγωδία. Να είσαι καλά, Ιαν. Ο Τζόρνταν λέει: Καλησπέρα, φίλε Θέμη. Πολύ δυνατός όμιλος στη Γάμα Εθνική με Ιωνικό, Εθνικό, Εγάλο, Προοδευτική και Απόλλων Σμύρνης μαζί, λέει ο Τζόρνταν. Συμφωνώ απόλυτα. Με ομάδες πολύ ιστορικές, με ομάδες οι οποίες έχουν βάλει λεφτά και τη νέα σεζόν και θα προσπαθήσουν να ανέβουν. Στο Εγάλο να πούμε ότι πήγε ο πρόεδρος που ήταν στον Άρη Πετρούπολης, ο Παλτόγλου, και ο Άρης Πετρούπολης μάλιστα θα αγωνιστεί και στο Αλφα Τοπικό. Ο Άρης Πετρούπολης που έφτασε μια ανάσα τον ανέβει στην Super League 2 την σεζόν που μας πέρασε, οπότε το Εγάλεο πάει για μια νέα αρχή που έπεσε από τη Β' Εθνική.

0: ομάδες και ο ελληνικός και ο εθνικός και η προοδευτική φυσικά και ο Απόλλωνος κόφτε τα ναρκωτικά, ρε, δεν φτάνουν για όλους. Ο Ολυμπιακός σήμα, αλλά αυτοί το έχουν πάει σε άλλο λεβέντι. Πες μου πώς τους αντέχεις. Χαιρετισμούς από Φλόριντα. Γεια σου, ρε Χριστάρα, από τη Φλόριντα. Εντάξει, ο Χάρης σήμερα έχει ένα δικό του κρεσέντο, να το πούμε έτσι. Τι να πω. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλά είμαστε, Μιχάλης.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Καλά είμαστε. Εσύ πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, τα γνωστά, ζέστη, δρόμος κτλ.
0: Όλα τα καλά.

0: Οι μεγάλοι αθλητές της εποχής, να μην τους ονομάζω τώρα, να μην κουράζω ιδίως πιο νέους. Παρ' όλα αυτά σήμερα μετά από τόσα χρόνια παραμένει ο Τζόρνταν να είναι ο καλύτερος όλων με τους 6 τίτλους.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Να μπορώ να σου δω χιλιάδες ομάδες στην Αγγλία, συγγνώμη στην Αμερική, που έχουν περισσότερους τίτλους από τον Τζόρνταν και παρόλα αυτά όλοι μνημονεύουν τον Τζόρνταν. Θέλω να πω για το θέμα του Μαραντόνα. Μπορεί ο κύριος Μέση να... γιατί έχει να κάνει και με το που βρέθηκε. Βρέθηκε σε μια ομάδα η οποία τότε ήταν μια σούπερ ομάδα, νομίζω, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Είχε στα χάφ έναν Ινιέστα και τον άλλον οι οποίοι και πάγανε γι' αυτόν.
1: Για την Μπαρτσελόνα λες τώρα.
0: Σωστά.
1: Ναι. Και καλά, καλά, είχε Τσάβι, Ινιέστα, Σέργιο Μπουσκέτς, τον Μπουγιόλ πίσω, ναι.
0: Ο άλλος πήγε και πήρε τη χρυσή εποχή του Ιταλικού ποδοσφαίρου.
1: Μόνο στο πρωτάθλημα.
0: Ήταν αγέννητος. Και τη χρυσή εποχή του Ιταλικού ποδοσφαίρου με Γιουβέντους, Μίλαν, Ίντερ μέσα σε όλη τη διαπλοκή όπως φάνηκε μετά. Λοιπόν, πήγε και τους πήρε πρωτάθλημα με την Νάπολη.
1: Ναι, έτσι είναι. Επίσης υπάρχουν και οι αντίθετες περιπτώσεις από αυτές που ανέφερες νωρίτερα με τις Celtics. Υπάρχουν και ομάδες οι οποίες εν τέλει δεν κατέκτησαν τίποτα και ακόμη μνημονεύονται. Έτσι. Η εθνική ομάδα της Ολλανδίας, ας πούμε, με τον Κρόιφ. Μουντιάλ δεν πήρε.
0: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Συμφωνώ δηλαδή μαζί σου 100%. Θέλω να πω ότι εντάξει, καμιά φορά και οι στατιστικές, ξέρεις, λένε και λίγο ψέματα. Με την καλή έννοια το λέω έτσι. Όχι.
1: Ναι.
0: Στατιστικές, εντάξει, τέλος πάντων. Αυτή είναι η γνώμη μου, αν μου επιτρέπετε γι' αυτό, και θα ήθελα να πω, επειδή πριν μια-δυο κλήσεις σε ένας γνωστός κύριος, ο οποίος πάντα τον ενοχλεί ό,τι λέω, και είναι φίλαθλος και αγαπάει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις δύο λεπτά, να το θυμίσω ότι, ότι μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, επειδή είπε δεν γνωρίζω και τα λοιπά και αυτός τα ξέρει καλύτερα και μπουρουμπούρου, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, πρόσεξε τι έχω να πω, ήταν σε μια σχετική ανυπολυσία. Μπασχετικά πάντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Όντως, τελειώνοντας το παραμυθάκι σε το οικονομικό παραμύθι, το παραμύθι της Θεσσαλονίκης με Άρης Πάουκ, και επειδή τότε όλοι οι κύριοι που ήταν εκεί πάνω κατάλαβαν ότι έχει τελειώσει το οικονομικό παραμύθι, βρήκαν το επόμενο σταθμό τους που ήταν κατά βάση όλος ο Άρης στον Ολυμπιακό, δημιούργησε την ομάδα που δημιούργησε, δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες τώρα. Παρ' όλα αυτά όμως, πάντα ο μεγάλος του αντίπαλος μετά, όταν ξεκίνησε η δεκαετία του 90, αν το θυμόνται όσο το θυμόνται, σε αδύνατο πάντως για βάση, ήταν ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Προφανώς έτσι είναι. Και τα τελευταία 30 χρόνια υπάρχει αυτό το...
0: Και φυσικά μετά το 90, μετά το 96, που τελείωσε, κατά τη γνώμη μου, η διαπλοκή που έχει στηθεί, γνώμη μου πάντα γι' αυτό, και αρχίσαν και αλλάζαν τα κόζια, όπως λέμε λαϊκά, άρχισε να δημιουργεί αυτή που δημιουργήσε ο Παναθηναϊκός. Τα κόζια, το ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με ομοσπονδίες, να μην μπερδευόμαστε. Γιατί και τότε ο Βασιλακόπουλος ήταν, όταν τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός όλα.
1: Όχι, το 98 με το 2002 ήταν η πρώτη θητεία του Βασιλακόπουλου, Μιχάλη.
0: Πριν δεν ήταν ο Βασιλακόπουλος.
1: Όχι, δεν ήταν ο Βασιλακόπουλος.
0: Πώς ήταν πριν, δεν θυμάμαι τώρα. Μπορεί επειδή είμαι και στο τιμόνι κάτι να μου ξεφεύγει.
1: Όχι, πάντως σίγουρα η πρώτη θητεία του Βασιλακόπουλου ήταν το 98 με το 2002. Εκείνη τη τετραετία δεν είχε πάρει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός.
0: Μετά ήταν κάποιος άλλος, μετά ξαναβγήκε ο Βασιλακός του Μπουρουμπούρου. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω. Μέχρι το 2012 γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, 11-12, που διέλυσε την ομάδα του ο Παναθηναϊκός. Για οικονομικούς λόγους δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν,
1: δεν τη διέλυσε τότε... ακριβώς, Μιχαλή. Απλά έπεσε
0: για
1: το...
0: Για οικονομικούς λόγους.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, έπεσε το μπάτζετ ο Παναθηναϊκός. Ναι. Πάλι έπαιρνε πρωταθλήματα και ήταν στην Ευρωλίγκα πολλές φορές και στα play-off, ρε παιδί μου. Δεν έφτανε στο Final Four, αλλά ήταν στα play-off. Δηλαδή ήταν στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
0: Συμφωνούμε. Αυτό ήθελα να πω στον κύριο, επειδή μου είπε ότι... έγινε, όπως είπε, για το Σφανούλη και τα λοιπά και μπουρουμπούρου και όλα αυτά. Που αυτό είναι συγκυριακό, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά και μέσα στη δεκαετία, όταν ανέλαβε ο Γιαννακόπουλος, γιατί το πρόβλημά τους είναι ο Γιαννακόπουλος, δυστυχώς. Λοιπόν, όπως λες και εσύ, αν καθίσει και δει κάποιος τη δεκαετία 2010-2020, αυτή τη δεκαετία, και μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν και σε μια εποχή που είχε παρκάρει και τις συμμετοχές του ο Γιαννακόπουλος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο τέλος της δεκαετίας αυτής, ναι.
0: Ναι, σωστά. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός είχε μια πάρα πολύ αξιοπρεπή στάση. Δηλαδή, μπορεί όπως λες εσύ να μην πήγαινε στο Final Four σε τελικούς,

0: Εντάξει. Αλλά γενικώς πάντα ήμασταν εκεί και πάντα, ναι, δεν θέλω να καταλήξω. Πάντα ήμασταν εκεί και πάντα τους κάναμε και εμείς την πλάκα μας. Όπως μας κάναν και αυτοί, τους κάναμε και εμείς την πλάκα μας.
1: Ναι, με εξαίρεση μια τριετία. Τις υπόλοιπες χρονιές είχε καλή ομάδα Παναθηναϊκός, άλλο που δεν μπορούσε να κάνει παραπάνω. Τριετία λέω 2020 με το 2023. Έτσι, που ήταν έσοδα-έξοδα και είχε μια ομάδα που ήταν στην Ευρωλίγκα από τις χειρότερες, ας πούμε, έτσι, τερμάτιζε προτελευταίος. Ναι.
0: Συμφωνώ μαζί σου, λόγω συγκεκριμένου θέλω να μας ενδιαφέρει. Απλά ήθελα να ενημερώσω τον κύριο ότι όταν εγώ είπα που ήθελα να πειράξω τον άλλο κύριο ότι για 30 χρόνια και σας κάναμε πλάκα, δεν το είπα έτσι στον αέρα. Όπως και αυτοί μπορούν να πούνε, ο ίδιος είπα προηγουμένως, και εσείς κάποιες στιγμές μας κάνετε πλάκα. Και για να το κλείσω, να του θυμίσω ότι ο κύριος Φανούλης, εγώ δεν θα πω σε, ότι ο κύριος Φανούλης με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έχει πιο πολλούς τίτλους. Στα 4 χρόνια. Σε σύγκριση με τα 10 χρόνια που ήταν στον Ολυμπιακό. Και να του θυμίσω και κάτι άλλο του κύριου αυτού. Ότι ο Σπανούλης μπάσκετ έμαθε στο Παναθηναϊκό και όταν πήγε στην Αμερική, για να τα λέμε και αυτά να τα ακούνε, όταν πήγε στην Αμερική και απέτυχε για μένα η μεγαλύτερη αποτυχία του Σπανούλη σαν αθλητής είναι ότι, εσύ μπορεί να τα θυμάσαι,
1: τον παρακαλούσε. Πήγε ένα χρόνο στο NBA και δεν έπιασε, ναι, παιδί μου, αλλά οκ. Okay.
0: Θυμάσαι τις λεπτομέρειες, τον παρακαλούσε να πάει να παίξει στους Spurs που τότε ήταν πρωταθλητές Αμερικής. Του ζητάγανε να φύγει να πάει από το... δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήταν στους Spurs. Και επειδή δεν τα είχε βρει με τον εαυτό του εκεί, θέλω να πω, δεν είχε τα προβλήματά του ο άνθρωπος, ζήτησε να γυρίσει στην Ελλάδα, στην Ευρώπη βασικά. Και όπως είναι γνωστό, επειδή στην Ευρώπη δεν μπορούσε να γυρίσει για διάφορους λόγους, εντάξει, η οικογένειά του, όποιος θέλει, νομίζω ότι λέω ψέματα, η οικογένειά του παρακαλούσε τότε τον κύριο Γιαννακόπουλο, τον Παύλο, να πληρώσει να τον ξαναφέρει στην Ευρώπη και δει στον Παναθηναϊκό. Και όντως ο κύριος Γιαννακόπουλος πλήρωσε, τον έφερε, συνέχισε να μαθαίνει μπάσκετ δίπλα στους παιχταράδες που ήταν τότε. Και πώς ξεπλήρωσε ο κύριος αυτός τον κύριο Γιαννακόπουλο τότε?
1: Καλά, δεν μάθαινε τότε τον μπάσκετ, ρε Μιχάλη, τώρα μην πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή ο Σπανούλης ήταν από τους κορυφαίους παίχτες στην Ευρώπη.
0: Αν θυμάσαι, να σε, να μου επιτρέπεις, όταν είσαι μέσα σε μια ομάδα που έχεις δίπλα σου Διασκεβίτσιους, Νίκολας, Διαμαντίδη, δεν θα βάλω άλλες λεπτομέρειες.
1: Ναι, αλλά και αυτοί είχαν δίπλα του Σπανούλη. Δηλαδή ο Σπανούλης έβγαινε MVP στο Final Four του Παναθηναϊκού.
0: Ο Σπανούλης μέχρι τότε, αν μου επιτρέπεις, όταν έφυγε ο άνθρωπος, τώρα μπήκαμε στο Σπανούλη, όταν έφυγε ο άνθρωπος από το Μαρούσι σαν ένας πολύ καλός playmaker και ήρθε στο Παναθηναϊκό, έπαιξε σχετικά ελάχιστα. Ένα χρόνο έπαιξε. Μετά έφυγε και πήγε Αμερική. Τον επόμενο χρόνο πήγε Αμερική. Και μετά γύρισε στο Παναθηναϊκό με την ιστορία που σου είπα. Δεν είπα εγώ ότι δεν ήξερε μπάσκετ ο άνθρωπος, αλλά εκπαιδεύτηκε πολύ καλύτερα δίπλα σε αυτούς τους παιχταράδες και λογικό είναι, όταν το έχεις κιόλας και έχεις δίπλα στους τέτοιους παιχταράδες, γίνεσαι κι εσύ πολύ καλός όπως είναι κι αυτοί. Yes. Και εμείς οι Παναθηναϊκοί, το Σπανούλη, για ένα πράγμα τον αντιπαθούμε. Όχι οι οπαδοί, οι φίλαθλοι και αυτοί που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό. Για τη συμπεριφορά του απέναντι στο Γιαννακόπουλο τον Παύλο. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος, δεν ξέρουμε πώς θα κατέληγε ο Σπανούλης για να θα έχει αυτή την ιστορία. Αυτά για την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλή συνέχεια. Πάντως, σχετικά με την πρώτη χρονιά του Σπανούλη στον Παναθηναϊκό, είχε αναδειχθεί και μέλος της καλύτερης πεντάδας του πρωταθλήματος εκείνης της σεζόν, πριν φύγει για το NBA. Αναφέρω. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, γεια μας.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Από ό,τι θα έχεις προσέξει, υποθέτω, τον τελευταίο καιρό δεν παίρνω τηλέφωνο. Συνήθως στις εκπομπές παίρνω εγώ τηλέφωνο όταν ξεκινάει ένα παλικάρι, ένας δημοσιογράφος στην αρχή, που δεν υπάρχουν πολλές γραμμές, διότι εγώ παίρνω πάντα, δεν με νοιάζει τι λένε οι ακροατές, να μιλήσω παράδειγμα χάρη στην προκειμένη περίπτωση με σένα, με τον άνθρωπο που είναι στο μικρόφωνο. Δεν με νοιάζουν ούτε οι γνώμες κλπ. Αλλά το θεωρώ αστείο να συμμετέχω και κουραστικό. Όταν μαζεύεται, ας πούμε, μια ομάδα, το έχω ξαναπεί, ηλικιωμένων ανθρώπων και κάθεται και σκοτώνει και λένε για μένα, αυτό που λένε όλοι, μα εγώ το λέω, μα είναι η γνώμη μου, ασυναρτησίες, κάτι και ασχολούνται με ποιος είναι καλύτερος, γιατί με σχόλησε με Γιατζόγλου, με Λίνη, Διάκουλα, Καστρινάκη, τη δεκαετία του 70 Ολυμπιακός δεν είχε μπάσκετ.
1: Εννοείται πως είχε μπάσκετ,
2: θα κάτσω εγώ να πω λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι. Θα κάτσω να πω εγώ ότι ο Πάντος που έχει πάρει 5 πρωταθλήματα είναι πολύ καλύτερος από το Ζάετς. Πόσα πρωταθλήματα έχει πάρει ο Ζάετς? Θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θεωρώ ότι είμαι λίγο σοβαρός. Λοιπόν, θέλω να πω πριν πω πάλι μια κουβέντα για το. Αν μάλλον να συνεχίσω και μετά θα πω για την ταυτότητα, θέλω να καταλήξω. Κοίτα να δεις, ανάλογα με το που έζησε ο καθένας, από ό,τι έχω καταλάβει, υποστηρίζει ή το αρέσουν κάποιοι παίκτες.
3: Ναι.
2: Αυτοί οι οποίοι έζησαν την δεκαετία του 70, άλλοι παίκτες τους αρέσουν. Αυτοί το, βέβαια και το στυλ. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, ποτέ, εγώ τον θεωρούσα ζομπλέρ, ας πούμε, και όχι, ας πούμε, δεν μ' άρεσε το ποδοσφαίρο, ο Ροναλντίνιο.
3: Ναι.
2: Ποτέ, ας πούμε, δεν ήμουν υποστηρικτής του Ροναλντίνιο. Ούτε σαν θέμα, ενώ, ας πούμε, με εντυπωσίαζε και, και από την έκρηξη και από το διασκελισμό και την τρύπα, ο Ρονάλντο το φαινόμενο. Α, με αυτόν ήμουν το στόμα ανοιχτό. Επίσης, θεωρώ που.
3: Λέει, βέβαια, αυτό έχει να κάνει με γούστα και όχι με εποχή, γιατί ήταν την ίδια εποχή.
2: Αυτό ναι. Με αυτό λέω. Όμως η εποχή έχει να κάνει, ας πούμε, που πολλοί δεν μιλάνε για τον Κρόιφ, ο οποίος υπήρξε τεράστιος παίκτης και ο οποίος με την Ολλανδία, τα έχουμε ξαναπεί, καθιέρωσαν το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Τι ασχολείται και πώς με τον Κρόιφ. Λοιπόν, και πώς είναι δηλαδή καλύτερη του Γιωχάν Κρόιφ. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι, σου λέω, γούστα ο καθένας. Αυτοί που ζούσαν το 60-70 λένε τον Μπελέ, στο 80-90 λένε τον Μαραντόνα, τώρα λένε τον Μέση και το καθεξής. Έτσι πάει. Αλλά δεν είναι και κάτι που με απασχολεί. Τώρα για να τελειώσω να πω κάτι για τις ταυτότητες. Η έκδοση της ταυτότητας δεν είναι υποχρεωτική.
3: Ναι, αλλά εγώ... σου λέει ότι από τον Αύγουστο και μετά δεν μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Δεν σε το κάνει υποχρεωτικό.
2: Θα πάει να βγάλεις διαβατήριο.
3: Ναι.
2: Θα πάει να βγάλεις. Εάν η ταυτότητά σου που έχεις δεν είναι παλαιότερο των 15 ετών, πας και βγάζεις διαβατήριο.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα η ταυτότητα σου πάει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, είναι 14 χρόνων, 10 χρόνων, 8 χρόνων, πας και βγάζεις διαβατήριο. Μπορεί να βγάλεις.
3: Άμα είναι παραπάνω από 15 χρόνων όμως.
2: Κάθε 15 χρόνια, όπως και αυτή που πήρα που την έχω εγώ, έχει ημερομηνία λήξη, πρέπει να την αλλάζεις. Αυτό είναι υποχρεωτικό. Όχι, πάντα είναι. Γι' αυτό σου λέει. Μάλιστα, βγήκε απόφαση και δικαστική που σου δίνει το δικαίωμα να βγάζεις διαβατήριο. Αλλά οι ταυτότητες. Εγώ, ας πούμε, που άλλαξα ταυτότητα, μου το λέγανε, το λέω περισσότερο για χιούμορ, μου έλεγαν, ας πούμε, στην τράπεζα, μου λέει, και τώρα εγώ θέλετε να καταλάβω ότι αυτός εδώ στη φωτογραφία είστε εσείς.
3: Ναι.
2: Εγώ την ταυτότητα που είχα, ξέρεις πότε την είχα βγάλει.
3: Πότε?
2: Το 75. Είχα φωτογραφία που ήμουν 15 χρονών.
3: Ναι.
2: Και τώρα, ας πούμε, είμαι 66. Άντε τώρα να βλέπει ένα παιδί όλο στη φωτογραφία 15 χρονών, να καταλάβει ότι είμαι εγώ. Να κάνει ταυτοπροσωπία. Εντάξει, δεν έπρεπε να την έχω, την είχα.
3: Ναι.
2: Τώρα, ας πούμε, η ταυτότητα σου λέω, έχω ημερομηνία λήξη. Αλλά, αφού σου δίνει το δικαίωμα, εγώ είχα τρέλα, το ξέρεις ότι εγώ, πολλοί κόσμοι δεν ασχολούνται, εγώ παραδείγματος χάρη δεν μπορούσα να ανοίξω λογαριασμό. Παραδείγματος χάρη να παίξω σε μια στοιχηματική εταιρεία, να ανοίξω λογαριασμό. Δεν δεχόντουσαν την ταυτότητά μου. Γιατί δεν είχε λατινικούς χαρακτήρες. Και έδινα πάντα ένα βιβλιάριο τραπέζης. Που είχε λατινικούς χαρακτήρες τότε. Δηλαδή την είχα εγώ και δεν γίνονταν θέμα. Δεν έτρεχε για τίποτα. Αλλά σε πολλά μέλη δεν το δεχόντουσα.
3: Ναι. Λοιπόν,
2: οπότε, αλλά δεν είχε τίποτα φοβερό. Δηλαδή, εγώ πήγα και την έβγαλε την ταυτότητα. Σου λέω τώρα εντάξει, την έβγαλα. Έτσι για την πλάκα μου. Λέω να έχω μια ταυτότητα. Και το δίπλωμα έβγαλα αναγκαστικά επειδή πήγα για το δίπλωμα. Τι έχει, δηλαδή, γιατί θα πρέπει. Να σου κάνω αυτή την ερώτηση, δεν είναι περίεργη. Γιατί θα πρέπει, ας πούμε, να προβληματιστώ αν θα βγάλω ταυτότητα την καινούρια ή όχι.
3: Ναι, δεν σου λέω να προβληματιστεί κάποιος. Το θέμα είναι ο προβληματισμός αρχίζει σε μερικούς ανθρώπους όταν αρχίζουν και μπαίνουν ότι αν δεν κάνεις αυτό θα έχεις αυτές τις συνέπειες, παιδί μου. Εκεί νομίζω ότι αρχίζει ο προβληματισμός των ανθρώπων. Έτσι. Όπως αυτό το είδαμε και πολύ περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια. Ότι γιατί κάποιος. Εγώ δεν προβληματίζομαι, okay, αλλά άμα σου λέει κάποιος ότι θα έχεις.
2: Μα παντού υπάρχει αυτό.
3: Όχι, δεν υπάρχει αυτό παντού. Δημήτρη, παράδειγμα σου λέω με τα εμβόλια τότε. Έτσι. Σου λέει ότι κάποιο, αν δεν έκανε το εμβόλιο, είχε αυτόν και αυτόν τον περιορισμό. Όταν ο άλλος.
2: Βρίσκει τώρα μια εξαίρεση με το εμβόλιο, δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία.
3: Ναι, όχι, παράδειγμα σου δίνω τώρα. Στο που λες ότι ο άλλος θα προβληματιστεί.
2: Θα σου πω και παράδειγμα. Θα σου πω και εγώ παράδειγμα. Εμένα μου έχουν σφραγίσει λογαριασμό και δεν μπορούσα να πάρω τα λεφτά μου η τράπεζα, γιατί δεν ήταν ενημερωμένο, δεν είχα πάει την τελευταία πενταετία το καθαριστικό. Και έτρεγα σαν παλαβός να πάω να ανοίξω το λογαριασμό μου.
3: Ναι.
4: ή έρχονται και σου λένε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, δεν έχεις ενημερώσει το τηλέφωνο ή το άλλο. Τρέχεις, φέρε με αυτό το χαρτί, φέρε με εκείνο, φέρε με το άμυγα, φέρε με το. Δεν τα κάνουμε σε όλες τις υπηρεσίες.
3: Δηλαδή, το υποχρεωτικό είναι.
4: Δηλαδή, για να πάρει ανοίξει, ας πούμε, ένα πρώτο τραπέζικο λογαριασμό, δεν θα σου ζητήσουν τα πάντα.
3: Θα σου ζητήσω, αλλά τώρα, το, είναι άλλη περίπτωση αυτό, αυτό λέω.
4: Ναι, ρε παιδί μου, μα σε υποχρεώνουν, μπορεί να το κάνει.
3: Αυτό είναι κάποιες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, ρε Δημήτρη. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Δηλαδή, είναι κάποια χαρτιά τα οποία έτσι κι αλλιώς μπορείς απλά να τα βγάλεις και να τους τα δώσεις και να τους τα δείξεις και πρέπει να πας αυτά τα χαρτιά. Αλλιώς θα ήμασταν σε όλες τις τομείς μπάντε σκυλιά λες.
4: Ναι, με την ταυτότητα πάλι δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι το υποχρεωτικό.
3: Ναι, αυτό σου λέω. Ότι μόνο το, αυτό με τα ταξίδια που σωστά ανέφερες και εσύ μπορείς να βγάλει κάποιο, μπορεί να βγάλει κάποιο διαβατήριο. Εγώ δεν σου είπα
4: λοιπόν,
3: ότι.
4: Ποιο είναι το υποχρεωτικό. Δεν είναι το υποχρεωτικό. Από εκεί πέρα, αυτή η ταυτότητα που έβγαλα εγώ, σε 15 χρόνια πρέπει να βγάλω άλλη. Θα πω, δεν θα βγάλω άλλη γιατί με υποχρεώνουν.
3: Όχι, προφανώς.
4: Για πράγματα τα οποία το γνωρίζεις, ότι έχει ημερομηνία λήξης, το δίπλωμά μου εμένα. Πήγα και τον ανανέωσα. Έγινα 65 χρόνια, πήγα και τον ανανέωσα. Θα πω γιατί μου το ζητάνε, αφού έτσι είναι. Υποχρεωτικό θα το θεωρήσω.
3: Νόμι, ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Είναι άλλο
4: κομμάτι. Αλλά δεν είναι. Εγώ περισσότερο το είπα τώρα, έτσι και καθυστερώ λίγο. Επειδή ακούω τώρα ο προσωπικό αριθμό, ο ένα, ο άλλο, ο β, τα έχουμε δώσει όλα και τα δίνουμε ευχαρίστω. Τα δίνουμε ευχαρίστω, ξέρουν τα πάντα. Και το άμυγα μα και.

0: για κάποιος...
1: Αυτό είναι το δικαίωμα. Και επέλεξε τα αρχικά του ονόματος και του επιθέτου. Και τι έγινε. Και είναι, ας πούμε, μετά ο αριθμός του φορολογικού μητρώου, το αφημί. Και έχει τρία γράμματα μπροστά. Δεν συμβαίνει κάτι τώρα. Δεν το ξέρουν όλοι. Οι τράπεζες, τα πάντα δεν ξέρουν τα αφημί μου, δεν ξέρουν το ΆΜΚΑ μου, τα πάντα δεν τα ξέρουν.
0: Καλά τα γνωρίζω, δεν είναι. Το πιο εύκολο πράγμα στις μέρες μας είναι να τα μάθεις.
1: Μα τα δίνουμε μόνοι μας. Τα δίνουμε μόνοι.

0: Καλή συνέχεια.
1: Έγινε Δημήτρη, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή τελευταία, θα πούμε και για μετά. Καλησπέρα. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, έχουμε κάποια διάβαστα μηνύματα. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε και την κλήρωση για τα τερτίδια. Θα επανέλθουμε και μετά τις διαφημίσεις. Ο Κώστας λέει: Ολυμπιακή, σας πονάει ο κύριος Αλαφούζος, δεν πειράζει, λέει. Θέμη, καλησπέρα. Ρατσισμός θα υπάρχει όταν σου σπηλώνει την πατρίδα μας, σου σπηλώνει τη θρησκεία και την οικογένειά μας. Δεν θα υπάρχει ρατσισμός, και ας μην αρέσει σε ΜΚΟ και νεοέλληνες. Ελλάδα είναι μία.

0: αυτοκίνητό σας.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: Η ώρα είναι 5.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φορτούνα Σιτάρ στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Την αναμέτρηση θα παρακολουθήσει από κοντά ο Ζόελ Ρόκα, σέντρα σε 7.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94.3. Σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη, τηλεοπτική από Κοσμοτέ Σπορένα. Ενσωματώνουν ταχύτερε προπορίε των πυρεωτών η Ταρέμι και Αλκαμπή. Πόρο κοντά στην απόφαση Κωνσταντίν Τζολάκη βρίσκεται η Χάλ σύμφωνα με αγγλικά μέσα που δεν επιβεβαιώνονται. Βελτιωμένη πρόταση σε Βίλη για τον Όσο κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με δημοσιεύματα. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη River Plate για την παραχώρηση του Ορτέγκα. Παίχτης της Μοντερέι πρέπει να θεωρείται ο Ορμπελίν Πινέδα. 8 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει η ΑΕΚ σε βάθος έτους, με τα 4 εκατομμύρια να αποπληρώνονται αυτό το καλοκαίρι. Στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως θα ανέρχονται οι απολαβές του παίχτη. Άμεσα εξελίξει την αντικατάσταση του 30χρονου χαφ στην Ένωση. Στη λίστα των κιτρινόμαυρων βρίσκεται ο Ισπανός επιθετικός της Βαλένθια Β, Αϊμάρ Μπλάθκεθ, σύμφωνα με Ισπανικό μέσο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Φαντρόγκελεν έναντι 5,5 και 1 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σάμσουσπορ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον. Με έρωση των συνήθων του τριφυλίου ακολούθησε ο Ντέσσερ. Σε φούλου ρυθμού προπονήθηκε ο Πελίστρη. Γνώστες έγιναν οι ώρες των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Στις 8 ο πρώτος αγώνας με τους Ουκρανούς στην Πολωνία, 23 Ιουλίου. Το παιχνίδι στην Τούμπα, μια εβδομάδα μετά, ορίστηκε τις 9 παρατέταρτο. Συμμετείχαν στην πρωινή προπόνηση των Ασπρόμαυρων οι Χατσίδης και Κοτάς που ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Σορετήρε και Ελουστόντο. Θεραπεία έκαναν οι Μεϊντέ και Ντεσπόντοφ. Ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης για την Κηφισιά που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού Extreme Jordi Embolá. Στις 200.000 ευρώ οι αιτήσεις απολαβές του 27χρονου που έγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι από την Arsenal. Στα 40 εκατομμύρια ευρώ τον τρίτο πρωταθλητών Αγγλίας με την Μπριζ, ποσό το οποίο αποτελεί ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Σε οριστική συμφωνία εναντί ενός ποσού άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ήρθαν Παναθηναϊκός και Άρης για τη μετακίνηση του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος θα απογράψει εντός Θεσσαλονικής τετραετές συμβόλαιο εναντί 5 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Στους πράσινους επιστρέψε μετά τον δανεισμό του στον Ηρακλή ο Δημήτρης Μωραΐτης. Η Φενέρμπαχτσέ ανακοίνωσε την απόκτηση του 36χρονου forward Willy Clyburn. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Για πάμε λοιπόν για την... Και τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής, να πούμε αρχικά... Κύριε Νίκο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Πες μου ένα νούμερο, το 1 μέχρι το 50.
1: 17.

Πάμε λοιπόν στα μηνύματα που έχουμε αφήσει. Ο Θανάσης λέει: ο άνθρωπος που βγήκε από τη Γερμανία δεν συγκράτησε το όνομά του. Ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα ανάμεσα στους Γιώργους Απομενίδη, στους Σάκηδες, στους Χάριδες και σε όλους αυτούς που κόβονται τόσο για τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών. Μίλησε σωστά για την κατεστραμμένη μας χώρα που την έχουν ξεπουλήσει οι ανίκανοι και διεφθαρμένοι πολιτικοί. Την καλησπέρα μου να του πω και να τον ακούμε πιο συχνά. Θανάση, όντως ο Δημήτρης από την Φραγκφούρτη. Ήταν μια ευχάριστη νότα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι, και συμφωνώ σχεδόν σε όλα όσα ανέφερε. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα μηνύματα, να πούμε ότι έκανε κάποιες δηλώσεις ο προπονητής της ΧΑΛ, ο οποίος ανέφερε πως κατά 95% είναι κλεισμένη η μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στην ΧΑΛ και μάλιστα ανέφερε πως τον περιμένει στις προπονήσεις της ομάδας είτε την Τρίτη είτε την Τετάρτη. Ξαναλέω, είπε ότι ο προπονητής της ΧΑΛ ότι είναι κλεισμένη μεταγραφή κατά 95% και τον περιμένει ή την Τρίτη ή την Τετάρτη στις προπονήσεις της ομάδας. Ο Μάνος λέει: οι Έλληνες δυστυχώς δεν θέλουν να αλλάξουν για πολλά και διάφορα θέματα. Πρέπει να παραδεχτούμε άπαντες ένα πράγμα. Και ο Μαραντόνα όταν αγωνιζόταν είχε δίπλα τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Ποτέ κανένας μόνος του δεν κερδίζει παιχνίδια, λέει ο Μάνος. Εντάξει, σίγουρα είναι ομαδικό το άθλημα το ποδόσφαιρο. Οπότε σε μεγάλο βαθμό θα συμφωνήσω. Απλά άλλες φορές έχεις καλύτερους ποδοσφαιριστές, άλλη φορά λιγότερο καλούς ή τουλάχιστον λιγότερους αστέρες. Ο Χρήστος Νεοφάλιρο λέει: ανυπόλυτος Ολυμπιακός με Γιατζόγλου, Καστρινάκη, Γιάκουλα, Μπαρλά, Ιωαρδανίδη και τόσους άλλους. Ανιστόρητος ο κύριος Μιχάλης. Χρήστος Νεοφάλιρο. Βέβαια, εντάξει, παιδιά, μέχρι εκείνη την. Μέχρι τότε που ανέφερε ο Μιχάλης, δηλαδή μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, ο Ολυμπιακός είχε μετρημένους τίτλους, έτσι. Βέβαια, σίγουρα δεν ήταν ανυπόλυτος. Υπήρχε αυτή η πολύ καλή ομάδα του Ολυμπιακού που είχε κατακτήσει 2 πρωταθλήματα με Στίβια Τζόγλου κλπ. Δεν ήταν ανυπόλυτος, αλλά δεν ήταν το μέγεθος που είναι σήμερα, έτσι. Ο Τάσος λέει: να γράψει την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ ο φίλος από Αργυρίουπολη. Μας λέει ο άνθρωπος μου, ωραίο, Τάσος από την Αργυρίουπολη. Γεια σου, Τάσο. Ο Γιάννης λέει: ο κύριος από Γερμανία μας είπε ότι στην Bundesliga δεν υπάρχει πολιτική και το ουράνιο τόξο στον πράτσο των αρχηγών των Γερμανών ομάδων τι δουλειά έχει. Έχεις δίκιο σε αυτό, παιδιά. Πολιτική και ποδόσφαιρο, καλός ή κακός, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι από πάντα, έτσι. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Πολλές φορές παίρνουν και μηνύματα μέσα από το ποδόσφαιρο, το λαοφιλέστερο άθλημα που υπάρχει. Και έτσι έχουν τα πράγματα. Αλλού. Υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση, αλλού λιγότερη σύνδεση. Το θέμα είναι ότι πάντα θα περνάνε μηνύματα, όπως επίσης περνάνε και πολιτικά μηνύματα από τον ίδιο τον κόσμο. Βέβαια, η κουβέντα είναι το αν η πολιτική μπορεί να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο ουσιαστικά αλλάζοντας τη μοίρα του ποδοσφαίρου, έτσι. Συνεχίζει ο Γιάννης και λέει: για ταυτότητες, καμία από τις μπλε ταυτότητες δεν γράφει πάνω ημερομηνία λήξης. Τα επίσημα έγγραφα τακτοποίησης δεν ακυρώνονται, απλά τα αντικαθιστάς αν θέλεις. Αν τυχόν βγει κανείς και σου πει ότι δεν περνάει ταυτότητά σου, φωνάζει αστυνομικό και τρώει 4 χρόνια άρρηκτα, λέει ο Γιάννης. Έχω την εντύπωση πως ούτε στη δικιά μου ταυτότητα την μπλε, την παλιά υπάρχει. Και νομίζω συμφωνώ με αυτό που λες, Γιάννη. Θα το κοιτάξω βέβαια από περιέργεια, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ημερομηνία λήξης. Δημήτρη, το υποχρεωτικό είναι να βγάλεις καινούργια ταυτότητα γιατί στις καινούργιες θα αναγράφεται και ο προσωπικός αριθμός. Ναι, αλλά στα social media δεν δείχνεις τα οικονομικά, τα ιατρικά σου στοιχεία. Ενώ θα τα βλέπει έτσι μετά οποιοδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, λέει ο Γιάννης. Αυτό δεν έχει άδικο, Γιάννη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, παιδιά, άμα την ανοίξουμε. Πάντως, όσον αφορά αυτά τα τσιπάκια τα οποία αναφέρουν πολύ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τσιπάκι εισαγωγικά έχει μπει πολλά χρόνια μέσα μας και μέσω από τα social media. Όταν μπορείς να δίνεις το στίγμα σου όπου κι αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Όσον αφορά όμως αυτό που αναφέρεις, Γιάννη, συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να τα βλέπει ο καθένας και δεν πρέπει να τα βλέπει ο καθένας, έτσι, γιατί μιλάμε για κάποια ιδιωτικά στοιχεία. Ο Τόλης 7 λέει: γεια σου Θέμη, κανένα δικαίωμα δεν σου αφήνουν για ταυτότητα γιατί από Σεπτέμβριο του 27 είναι απαραίτητη σε τράπεζες, ΔΕΚΟ, δημόσιο κλπ. Και έχεις δείξει το που λες, Τόλη, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις συναλλαγές, έτσι. Είναι φασιστικό και υποκριτικό, τελεία και παύλα. Κάτι τέτοιοι τύποι στηρίζουν φασιστικές και μη δημοκρατικές αποφάσεις, αφού δεν γουστάρουμε. Εάν είμαι στα social γούστα μου, καπέλο μου και δική μου απόφαση, μόνο ο θρύλος, Μέση, ο κορυφαίος όλων και ο Ντιέγκο Ισάξιος, λέει ο Τόλης 7. Γεια σου, ρε Τόλη, να είσαι καλά, φιλαράκι. Ο Λάμπης λέει: αφού τους αντέχεις όλους αυτούς, κύριε, αν υπάρχει Όσκαρ υπομονής και ανεκτικότητα, σίγουρα είναι δικό σου. Σου εύχομαι υγεία και καλή δύναμη. Λάμπη, να είσαι καλά. Υγεία πάνω απ' όλα, φίλε. Και δύναμη, έτσι. Να είσαι καλά. Πάντως δεν υπάρχει τέτοιο Όσκαρ, η αλήθεια είναι. Εκτός αν κάτι μου διαφεύγει. Ο Γιάννης, τελευταίο μήνυμα, λέει: καλό απόγευμα. Αύριο το πανηγύρι στο όμορφο

0: Σουλάρι Αρκαδίας. Γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα με κέφι, χορό και αρκαδική φιλοξενία. Και φυσικά Γουρνοπούλα, σας περιμένουμε με 18 βαθμούς, λέει ο Γιάννης. Μας άνοιξε και την όρεξη τώρα με τη Γουρνοπούλα ο Γιάννης. Γεια σου Γιάννη. Το αναφέρω και πάλι. Σουλάρι, ελπίζω να το λέω σωστά. Σουλάρι Αρκαδίας. Αύριο λέει έχει πανηγύριο Γιάννης. Όποιος θέλει μπορεί να δώσει το παρόν. Λοιπόν, να πούμε και τον νικητή από τα τερτύπια με βάση το νούμερο 17, το οποίο μας ανέφερε πριν ο Νίκος. Η νικήτρια είναι η Σπυριδούλα Ζωητσάκου, το τηλέφωνο της οποίας τελειώνει σε 651. Ξαναλέω, Σπυριδούλα Ζωητσάκου, 651 τελειώνει το τηλέφωνό της. Θα επικοινωνήσει και η παραγωγή μαζί της. Κερδίζει το τραπέζι για τα τερτύπια την Κυριακή το μεσημέρι, τα ΤΟΥ 56 στη Μεταμόρφωση. Τραπέζι 4 ατόμων αξίας 100 ευρώ με live μουσική. Κύριε Νίκο, μπορούμε να περάσουμε στην εκπομπή Betline. Εγώ ολοκλήρωσα από την Δευτέρα τα υπόλοιπα. Μετά και το τέλος του Μουντιάλ, το οποίο λέγαμε στην αρχή πόσους πολλούς αγώνες έχει, 104 στο σύνολο, και φτάσαμε στους τελευταίους δύο, στο μικρό και στο μεγάλο τελικό.
1: Περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός, ρε αδερφέ. Και είναι κάτι που το σκέφτομαι, δηλαδή. Και σκέφτομαι τα πάντα, δηλαδή, και αυτό το κύκλο, τον ειδικό, το μουντιαλικό. Τα σκέφτομαι όλα, να ξέρεις.
0: Καλά,
1: και
0: μη μας πάρουν και τα ζουμιά. Εντάξει, το μουντιάλ είναι.
1: Εντάξει, όμως είναι κάθε 4 χρόνια. Θα πρέπει να περιμένουμε άλλα 4 χρόνια.
0: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό. Τι βλέπεις?
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με το μικρό τελικό, όπου το Γαλλία-Αγγλία, συμφωνώ σε αυτό που είχες πει εχθές, που είχες πει ότι βλέπεις γκολ γιατί δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Πράγματι, κάποιο ενδιαφέρον δεν υπάρχει, δεν είναι και Ολυμπιακοί αγώνες, ώστε το χάλκινο μετάλλιο να έχει μια δική του αξία, οπότε ένα γκολ το βλέπω. Έχω μια καλύτερη πρόβλεψη όμως για τη συνέχεια, αλλά βλέπω αυτό το παιχνίδι να έχει γκολ.
0: Ναι, πάντως το δίδυ βλέπω εδώ το γκολ στο 1.47. Πολύ μικρή απόδοση. Γκολ over 1.75. Το άσοχη γκολ θα είναι μια καλή επιλογή στο 1.93. Ή το over 3.5 από το 2.10. Γενικότερα πιστεύω ότι θα έχει αρκετές φάσεις, αρκετά γκολ. Το over 9.5 στο τέρμα είναι καλό, γιατί πιστεύω θα γίνουν φάσεις. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να βάλουν σκοπιμότητα στο παιχνίδι της ομάδας. Επίσης δεν ξέρω αν θα δούμε και rotation, δηλαδή να δούμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστεί τόσο πολύ, ή αν οι ομάδες θα πάνε με τα μεγάλα τους αστέρια. Είναι ένα ερωτηματικό εν ώψη του αγώνα.
1: Πρέπει να το δούμε και από την άλλη πλευρά, ότι είναι και οι ατομικές διακρίσεις. Γιατί ο Κέιν και ο Εμπαπέ διεκδικούν τη θέση του πρώτου σκόρερ.
0: Αυτοί θα παίξουν, ναι.
1: Οπότε σίγουρα αυτοί θα παίξουν. Το θέμα είναι οι υπόλοιποι. Εκεί είναι όλο το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, θα παίξει ο Πίκφορντ, δεν θα παίξει ο Πίκφορντ, θα παίξει ο Πόουπ. Ποιος θα παίξει?
0: Αυτό θέλω να σου πω.

0: το πρώτο σκόρ θα παίξει. Θεωρώ, έτσι, δεν ναι. Κάνω ρεπορτάζ Εθνικής Γαλλίας.
1: Θα σε χάλαγε.
0: Αλλά θα δούμε. Τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, άμα παίξει, ας πούμε,

0: Θα σε χάλαγε.
1: Αλλά θα δούμε. Τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, άμα παίξει ας πούμε ο Ραμπιό ή άμα παίξει ο Εγκολό Καντέ που δεν έχει παίξει και καθόλου στο Μουντιάλ.
0: Κοίτα, ό,τι και να γίνει, εγώ χαρούμενος θα είμαι. Αλλά βλέπω λίγο την Ισπανία γιατί είναι ομάδα, ρε φίλε. Είναι ομάδα. Είναι ομάδα.
2: Δηλαδή η Αργεντινή δεν είναι ομάδα.
0: Είναι. Απλά το θέμα είναι ότι η Αργεντινή είναι πάρα πολλές φορές που την έχει γλιτώσει ο Μέση. Η Ισπανία είναι μια ομάδα που όσοι κατάφεραν να την υποτιμήσουν εναντίον της Γαλλίας. Τι λέει. Αυτό λέω, εντάξει. Τι να κάνουμε, λέει και ο Μιχάλης απ' έξω, Γαλλία τελείωσε, ναι.
1: Ισπανία okay. Λέει τελείωσε.
0: Ισπανία τελείωσε.
1: Θα το σηκώσει ο Μέση.
0: Οκ, okay, μακάρι, είτε το ένα είτε το άλλο, εγώ χαρούμενος θα είμαι.
1: Για να δούμε τι θα δούμε λοιπόν. Με Νίκο, εγώ θα σε αφήσω σιγά σιγά.
0: Θέλω να δώσω όμως και εσύ μια πρόβλεψη. Να κάνουμε μια αρχή, ρε φίλε. Έτσι, για το τελευταίο χορό πάνω στο Μουντιάλ.
1: Αργεντινή θα πω.
0: Αργεντινή.
1: Έτσι, για το Μέση. Για το γάμο του. Αργεντινή πιστεύω ότι μόνο και μόνο το πώς μπαίνει η Αργεντινή μέσα στα παιχνίδια είναι. Δεν υπάρχει λέξη να το πει. Δηλαδή, βλέπεις μπαίνουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο και βλέπεις ότι τα μάτια τους γυαλίζουν πραγματικά έτσι. Όχι ότι της Ισπανίας δεν γυαλίζουν.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία θεωρώ ότι στο κέντρο θα προσπαθήσει να κυριαρχήσει. Βέβαια, είναι άλλο η Γαλλία που είχε τους δύο χαφ και άλλο η Αργεντινή που παίζει με τέσσερις χαφ έτσι, και με τέσσερις δυναμικούς χαφ, γιατί όλοι οι παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αλλά είναι και

0: τους δύο half και άλλο η Αργεντινή που παίζει με τέσσερις half, έτσι, mm-hmm. και με τέσσερις δυναμικούς half, γιατί όλοι οι παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι και οι τέσσερις δυναμικοί, δηλαδή ειδικά η τριάδα, ναι. ο Παρέδες, ας πούμε, ο Έντσο Φερνάντες, είχε ως κύριο στόχο να ρίξει το ρυθμό της αναμέτρησης, γιατί δεν τη σύμφερε με τη Γαλλία να πάει σε υψηλό τέμπο το παιχνίδι και να μπορέσει να πάει μπαλά πάνω κάτω και να δίνει τη δυνατότητα στη Γαλλία να δημιουργεί ευκαιρίες. Με την Αργεντινή δεν έχει τέτοιο θέμα. Η Αργεντινή δεν είναι αυτή η ταχυδυναμική ομάδα που είναι η Γαλλία. Είναι μια σκληρή ομάδα που πηγαίνει τα παιχνίδια περισσότερο στη δύναμη και μέσω της ατομικής ποιότητας που έχει και με κάποια τρίκ που εφαρμόζει μέσα στους αγώνες, όπως ας πούμε αυτό με τον Μακάλιστερ που το λέμε συνέχεια, μα συνέχεια, ναι. ότι να μπαίνει ως κρυφός φόρ και να δημιουργεί ευκαιρίες. Προσπαθεί να δημιουργήσει. Και σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια. Έτσι δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην έχει σκοράρει η Αργεντινή.
1: Ισχύει.
0: Απ' την άλλη, μόνο ένα παιχνίδι έχει δεχτεί γκολ η Ισπανία.
1: Ναι.
0: Επίσης, μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικές κουλτούρες και ποδοσφαιρικές αντιλήψεις με βάση και τις εθνικές ομάδες αλλά και γενικότερα το ποδοσφαιρό τους.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για σύγκρουση δύο κόσμων, θα έλεγα. Εντελώς διαφορετικών ποδοσφαιρικών κόσμων, ναι. μιλάμε πάντα. Και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν χωράνε προβλέψεις, θεωρώ. Θα ναι, πω Αργεντινή, ναι. αλλά με κάθε επιφύλαξη. Έτσι, δεν το...
1: Και εγώ προσωπικά με κάθε επιφύλαξη.
0: Δεν βάζω χέρι μου στη φωτιά. Αυτά, Νίκο. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Και εσύ, δικέ μου, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σε όλο αυτόν τον κύκλο.
0: Να είσαι. Εντάξει, συνεχίζεται.
1: Εννοείται πως συνεχίζεται, όχι, αλλά εντάξει.
0: Όχι, μην το λες έτσι, γιατί ακούει ο κόσμος, ο ναι. κόσμος δεν ξέρει.
1: Ναι.
0: Και άμα λες ευχαριστώ για τη συμμετοχή
1: σε αυτόν
0: τον κύκλο, ο κύκλος κάποτε κλείνει.
1: Ναι. Οπότε... Εντάξει, ο κύκλος του παγκοσμίου κυπέλου ναι. κλείνει, να είμαστε πιο σωστοί, έτσι. Ο κύκλος του παγκοσμίου κυπέλου κλείνει, αλλά ανοίγει ένας νέος κύκλος. Όπου δεν θα αργήσει κιόλας να ξεκινήσει. Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026. Σε δύο μέρες έχουμε το παιχνίδι της χρονιάς, το μάτς της χρονιάς, το οποίο θα είναι όλο στα ισπανικά. Αργεντινή εναντίον Ισπανία. Τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος FIFA 2026. Για πρώτη φορά μετά από 96 χρόνια, δύο χώρες με κοινή επίσημη γλώσσα αντιμετωπίζουν η μία την άλλη στον τελικό της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Όπως είπε ο Θέμης προηγουμένως, δύο πολύ διαφορετικές ποδοσφαιρικά κουλτούρες, μία σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων. Άσχετα αν από ό,τι έβλεπα και στα social, οι Αργεντίνοι θέλανε πολύ να περάσει η Ισπανία τη Γαλλία, όπως και οι Ισπανοί θέλανε να δούνε την Αργεντινή να κερδίζει την Αγγλία. Δεν έχει σημασία. Μόνο και μόνο από αυτό που έγινε, αυτό που με νοιάζει, αυτό που με ενδιαφέρει, αυτό που έχω στην προτεραιότητά μου, είναι να κάτσουμε, να απολαύσουμε αυτό το μάτς. Και δεν είναι το θέμα ότι είναι ο Μέση εναντίον του Γιαμάλ. Γιατί πάρα πολλοί παίκτες της Εθνικής Ισπανίας είχαν είδωλο το Λιόνελ. Έχουν το σύνδαλμά τους, ως είδωλό τους το Λιόνελ Μέση. Και τσαφ, πώς τα έφερε η ζωή, ώστε αυτοί οι παίκτες να αντιμετωπίσουν το Λιόνελ Μέση και την Εθνική Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ. Και με αυτά τα ολίγα, το bet line της Παρασκευής, και τελευταίο bet line, και έτσι κλείνουμε τον κύκλο του παγκοσμίου κυπέλου, τον οποίο ανοίξαμε από τις 4 Ιουνίου του 2026, όταν κάναμε το πρώτο bet line, το οποίο είχαμε κάτσει και είχαμε αφιερώσει χρόνο στις αποδόσεις τις οποίες έδιναν για τις ομάδες τα φαβορί, τα goal, τις assist, πάνω στο Μουντιάλ, τις πρώτες εκτιμήσεις. Και μετά από ένα μήνα και φτάσαμε στο τέλος αυτού του κύκλου, αυτού του Μουντιαλικού κύκλου, ένας πολύ όμορφος κύκλος που μπορώ να πω ότι όλο αυτό το περάσαμε μαζί παρέα, όλη η παρέα του 943 Inter Eden Sports και εσείς που μας κρατάτε συντροφιά με τις προβλέψεις σας, τα μηνύματά σας και όχι μόνο.

0: Για τον μικρό και τον μεγάλο τελικό θα πούμε στη συνέχεια πράγματα, καθώς ως γνωστόν 18 στις τα ξημερώματα της Κυριακής, συγκεκριμένα στις 12 η ώρα Ελλάδος, όταν αλλάξει δηλαδή η μέρα, έχουμε Γαλλία-Αγγλία, τον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, και στις 10 το βράδυ τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Πάμε να δούμε λίγο ένα μήνυμα του φίλου του Τόλη. Γεια σου βρε Νικόλα, είσαι από τους λίγους δημόσια που στήριζε Ισπανία και Αργεντινή από τους 48. Μπράβο σου. Over 4,5 κάρτες στον τελικό. Μαζί με anytime scorer Εμπαπέ στο μικρό. Έδωσε καλές προβλέψεις. Έδωσε καλές προβλέψεις και ρεαλιστικές. Βέβαια, επειδή ο Μιχάλης είναι απέναντί μου και πρέπει να το ανοίξω μικρόφωνο, δεν θα πούμε ακόμα τις προβλέψεις, θα κρατήσουμε λίγο, γιατί σε λίγο πάμε και σε διαφημίσεις. Θα κρατήσουμε λίγο τον κόσμο ζεστό. Hey. Καλησπέρα πρώτα, Μιχαήλ. Επιτέλους, αδερφέ, επιτέλους επιστρέφεις.
1: Επιστρέφεις,
0: αμάν. Κάτσε να δεις που θα βγει και ο Τζόρτι στο τηλέφωνο την επόμενη ώρα.
1: Μετά από πολύ καιρό, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Έκανα τις διακοπές μου κι εγώ.
0: Έκανες διακοπές, έκανες τα μπάνια σου εκεί πέρα στη Χρυσούπολη Καβάλας.
1: Ναι, ακριβώς εκεί πέρα.
0: Τελικά έχει θάλασσα η Χρυσούπολη που λένε ότι έχει θάλασσα.
1: Κάτι έχει.
0: Οκ, okay, εντάξει. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ακριβώς Χρυσούπολη, να είναι λίγο πιο κάτω από τη Χρυσούπολη, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Μακεδονία εκεί πέρα είναι όλα.
1: Μακεδονία ξακουστεί.
0: Του Αλεξάνδρου η χώρα. Τώρα αρχίζουμε να λέμε κι εμείς. έχουμε πιάσει από το Μουντιάλ και πήγαμε στη Μακεδονία. Εννοείται χαιρετίσματα στους φίλους τους Μακεδόνες που ακούνε στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, που εννοείται από όλους περιμένουν τις προβλέψεις τους για τον μεγάλο τελικό και όχι μόνο.
1: Και το μικρό τελικό.
0: Και το μικρό τελικό στο Viber. 6-9-39-9-43-9-43, το Viber του 9-43, Intervetten Sports, του Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Τι να κάνουμε, το ίδιο είμαστε. Ό,τι και να γίνει, η κουλτούρα μένει ίδια.
1: Ακριβώς.
0: Είδες. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, δεν έχω καταλάβει καν πώς έχουν περάσει τις ημέρες.
1: Έχω περάσει πολλές ημέρες, έχουμε δει πολλά γκολ, πολλές ανατροπές, πολύ θέαμα.
0: Εκπλήξεις,
1: ανατροπές το πάμε.
0: Και το πιο ωραίο τελικό που μπορούσε να μας τύχει.
1: Αργεντίνικο, Ισπανόφωνος.
0: Ισπανόφωνος τελικός.
1: Ισπάνια είναι άδα μας. Αργεντίνα είναι άδα μας.
0: Αργεντίνα. Είναι, πώς το λένε εκεί το ισπανικό, Αργεντίνα, ναι, με μπέρδεψε τώρα. Μου λες Αργεντίνα, Αργεντίνα. Αμάντρε Μιχάλη, σ' αρέσουν τα ισπανικά?
1: Καλά είναι τα ισπανικά, ωραία γλώσσα είναι.
0: Θα ήθελες να μάθεις κάποτε?
1: Θα ήθελα.
0: Τέλεια, ωραία, γιατί εγώ σε δώσα τρελός. Και μη μου κάνεις αναφορά ότι έχεις κάνει συνέντευξη στα ισπανικά και τέτοια, εντάξει.
1: Εντάξει, το ξέρω, όλοι το ξέρουν πλέον.
0: Θέλω να αυξήσω τα ισπανικά και τέτοια.
1: Εννοείται.
0: Αλλά ναι, νομίζω δεν μπορούσε να τύχει καλύτερο. Είναι ή θα το πάρει αγαπημένος μου παίκτης, θα το πάρει αγαπημένη μου χώρα, ένα από τα δύο.
1: Okay.
0: Μου είναι πολύ δύσκολο να προβλέψω, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή κάποια σημεία μπορώ να δώσω, αλλά σου λέω, πάντως ναι, η καλύτερη ομάδα απέναντι στον καλύτερο ποδοσφαιριστή.
1: Έτσι ακριβώς. Το παρελθόν και το μέλλον.
0: Μέση Γιαμάλ, ναι. Που ο Μέση τον είχε βαφτίσει.
1: Ακριβώς, σωστή η παρατήρηση αυτή.
0: Ο Νονός με το βαφτισιμιό.
1: Εδώ ο Μάνος Ταραμόπουλος έδωσε ωραία ιδέα στο Viber.
0: Θα το ψήνα πάρα πολύ. Αν και ξέρω ένα άλλο, το οποίο είναι κουβανέζικο, δεν ξέρω αν μετράει. Είπα την Ισπανία. Ισπανικά μιλάνε εκεί πέρα.
1: Ακριβώς.
0: Το 537 Κούβα λέγεται στα αγγλικά, ενώ στα ισπανικά είναι. Cinco tres siete Cuba. Και εντάξει. Αλλά ναι ρε φίλε, αυτό ήθελα. Σκέψου λίγο να είσαι σε ένα γήπεδο, να παίζουν δύο χώρες που μιλάνε ισπανικά, να παίζει από τη μια ταγκό και από την άλλη σάλσα. Πόσο ωραίο είναι αυτό. Το σκέφτεσαι, το διανοείς. Λοιπόν, παιδες,
1: Πρέπει να πάμε
0: σε διαφημίσεις. Όμως μείνετε εδώ, γιατί σε αυτό το μισάωρο πρέπει να πάρετε μολύβι, χαρτί και στυλό και να σημειώσετε. Μην φύγει κανένας όμως.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports. Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Η ώρα είναι 5:30.
13: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, εδώ στον 943 Interveten Sports, όπου έχουμε το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής και πάμε σιγά σιγά σε προβλέψεις, αν και νομίζω ότι πρέπει να δοκιμάσουμε να κάνουμε κάτι. Τι λες, Μιχάλη?
1: Ναι, το πιστεύω και εγώ αυτό.
0: Να δούμε και αν γίνεται.

0: Νομίζω, Μιχάλη, πρέπει να μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Τι λες?
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Είναι ειδική περίπτωση.
1: Είναι όπως λέγαμε και στο στρατό εμείς, δύο και σήμερα.
0: Ακριβώς.

0: Έτσι, να μπαίνουμε στο κλίμα. Ξεκινήσαμε με ένα αργεντίνικο τραγούδι, Creo en America, φτιαγμένο από τον Diego Torres το 2011. Είναι το επίσημο τραγούδι του Copa America που διοργανώθηκε στην Αργεντινή και το κατέκτησε η Ουρουγουάη.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως έδωσε πολύ ωραία ιδέα ο Μάνος ο Σταραμόπουλος και το αφιερώνουμε σε αυτόν, όπως και θα αφιερώσουμε και το επόμενο τραγούδι σε αυτόν. Εννοείται όχι μόνο σε αυτόν και στους Ισπανούς και στους Ισπανόφωνους που ακούνε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Con chicos, con hermanos, con familia, con hermosa.
1: Victoria y nada más.
0: Victoria y nada más, y segunda y tercera.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα της αλήθειας.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτό το τελευταίο χορό προβλέψεων για το Μουντιάλ. Εγώ πάντως έχω να σας ευχαριστήσω όλους, έτσι, για αυτόν τον κύκλο τον οποίο κάναμε, για την παρέα την οποία έχουμε χτίσει όλο αυτό το διάστημα. Οπότε, ναι, πάμε. Γαλλία, Αγγλία, Μιχάλη, ο λόγος σε σένα.
1: Λοιπόν, ο μικρός τελικός, Γαλλία, Αγγλία, η τρικολόρ εναντίον των τριών λιονταριών.
0: Απλά πριν συνεχίσεις, μας δίνει την καλησπέρα του ο φίλος ο Διαμαντής. Καλησπέρα, φίλε Διαμαντή.
1: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, Γαλλία-Αγγλία θα πάμε σε ένα goal-goal το οποίο είναι με απόδοση 1-40. Είναι δύο ομάδες οι οποίες ψάχνουν το goal, θέλουν να πάρουν αυτό το match. Και η μία γιατί θέλει να βγάλει λίγο, να ξεχάσει λίγο τον αποκλεισμό έτσι όπως ήρθε από την Αργεντινή. Η Γαλλία θέλει και αυτή λίγο πριν αποχαιρετήσει τα γήπεδα της Αμερικής επίσης να πάρει άλλο ένα τρίποντο.
0: Τρίποντο, το χάλκινο μετάλλιο.
1: Το χάλκινο μετάλλιο, έστω. Να πάρει μια νίκη στην τελική. Οπότε γι' αυτό θα πάμε σε ένα goal-goal. Γιατί είναι δύο ομάδες που σκοράρουν πάρα πολύ, να ξέρεις.
0: Okay. Νίκο. Το ακούω πολύ.
1: Ενώ τώρα θα πάμε και στο μεγάλο τελικό. Το οποίο στο είπα και εκτός αέρα και συμφωνείς πάρα πολύ με την πρόβλεψη που έδωσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Ισπανία-Αργεντινή το ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο αυτού του μεγάλου τελικού. Θα λήξει ισόπαλο με απόδοση που δίνεται στο 1,95.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, να ξέρεις. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Γιατί πάλι είναι και δύο ομάδες που έχουν πολύ καλούς παίχτες, πολύ καλές μονάδες. Τα λέγαμε και με τον Γιώργο τον Χωριανόπουλο όταν τον είχα βγάλει για συνέντευξη εδώ πέρα. Ότι η έννοια της ομάδας είναι, ότι η Αργεντινή είναι η έννοια της ομάδας. Mm-hmm. Και ότι δεν τα παρατάει εύκολα.
0: Βασικά και οι δύο είναι οι έννοιες της ομάδας. Mm-hmm. Η μία. Okay, μπορεί να μην έχει του superstar. Τόσο το Λαμίν Γιαμάλ τώρα του τρομερού superstar δεν έχει. Αλλά έχει παικταράδες, έχει Μερίνο, έχει ο Γιαρθάμπαλ, έχει Σιμών. Και όλοι αυτοί έχουν κρατήσει την Ισπανία στο να έχει δεχθεί ένα γκολ μόνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τέτοια άμυνα σε Μουντιάλ δεν θυμάμαι να έχουμε δει.
1: Παίζει. Θυμάμαι.
0: Παίζει νομίζω τη Βραζιλία του. Δεν. Ξέρεις κάτι. Δεν θέλω να βάλω δεν θέλω να βάλω λάδι στη φωτιά για να. Και να πω ότι δεν έχουμε ξανά κάτι τέτοιο. Αλλά. Τουλάχιστον από όσα Μουντιάλ έχω δει, από όσο ζω, η Ισπανία παίζει καλύτερη άμυνα ακόμα και από αυτή του 2010 και θα σου πω γιατί. Το 2010 είχε δεχθεί 3 γκολ. Από την Ελβετία που έχασε πρώτη αγωνιστική και από την. Όχι 3, έχει δεχθεί 2 γκολ. Από την Ελβετία και από τη Χιλή. Που τη Χιλή την κέρδισε 2-1. Ενώ από την Ελβετία έχασε. Παρόλα αυτά. Ήτανε 32 ομάδες, τώρα έχουν γίνει 48. Έχει μπει ένας επιπλέον γύρος. Έχουν πάει πιο πολλές ομάδες στο Μουντιάλ. Η Ισπανία μόνο σε ένα παιχνίδι δεν κατάφερε να σκοράρει. Και αυτό ήταν με το πράσινο ακροτήρι με τον Βοζίνια, ο οποίος έκανε πράγματα και θαύματα.
1: Έκανε το μάτς της ζωής του.
0: Η Αργεντινή όμως είναι ομάδα ανατροπών. Ομάδα ανατροπών. Δηλαδή πιστεύω μπορεί να δούμε μακάρι. Γιατί εντάξει, εκτός από το. Από το θέμα με τις ισπανόφωνες χώρες και την αγάπη που έχω για αυτές τις δύο χώρες, αυτό που θα πιστεύω είναι ότι θα δούμε ίσως και τον καλύτερο τελικό ever.
1: Εννοείται. Μετά το Γαλλία-Αργεντινή το προηγούμενο Μουντιάλ, που επίσης ήταν ωραίος τελικός.
0: Επίσης ήταν ωραίος τελικός, αλλά δεν ξέρω. Μακάρι να τον ξεπεράσει αυτόν τον τελικό.
1: Ναι. Για να δούμε.
0: Okay. Κοίτα, μπορεί μεταξύ μας όλοι θα θέλαμε να δούμε ένα Μέση Ρονάλντο στον τελικό.
1: Εννοείται. Αλλά.
0: Αλλά νομίζω δεν χαλάει καθόλου ότι έχουμε την Ισπανία.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου όμως.
1: Ωραία.
0: Επανέλαβε μία.
1: Να τα επαναλάβουμε όλοι μία, γιατί μας ακούτε και από πολύ μακριά. Και από περιοχές πάνω βόρεια.
0: Και Κύπρο από κάτω μας ακούνε.
1: Και Κύπρο, εννοείται. Εννοείται. Ισπανία-Αργεντινή. Το πρώτο ημίχρονο θα λήξει ισόπαλο με απόδοση το 1,95 και Γαλλία-Αγγλία goal-goal στο 1,40.
0: Τέλεια. Μιχάλη, σε ευχαριστώ θερμά για όλη την συμμετοχή σε αυτό το μαραθώνιο.
1: Εννοείται. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία να δίνουμε τις προβλέψεις εδώ πέρα, καθημερινά.
0: Στο Μουντιάλ.
1: Κάναμε ωραία.
0: Εννοείται όμως πως δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και τα αποκριματικά, αλλά εντάξει, το Μουντιάλ χτυπάει αλλιώς, γιατί κάθε 4 χρόνια γίνεται, θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό όμως που έχω να ευχηθώ είναι να έχουμε και τη συμμετοχή της Ελλάδας.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, και με την αποχώρηση του Μιχάλη θα πάμε εμείς να προχωρήσουμε στο επόμενο και στο δεύτερο και τελευταίο ισπανόφωνο τραγούδι της ημέρας. Έχει λεγά σε φόρμα.

David Bisbal μαζί με τους Cali Dante, No I Dos In Tres, το 2012. Το τραγούδι που ακολούθησε την Ισπανία στην αποστολή του Euro του 2012 στα γήπεδα της Πολωνίας και της Ουκρανίας.

0: Έχουμε μπει για τα γαλά στο κλίμα. Και συνεχίζουμε με τις στιγματικές προβλέψεις. Ακούσατε Θέμη που έδωσε κατάκτηση Αργεντινής. Ακούσατε Μιχάλη Σοηλέ και τις προβλέψεις του. Έχει μείνει ένας. Τζόρτζης Ιωάννου, τον καλησπερίζω από καρδιάς. Τζόρτζη.
1: Καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτες που μας ακούνε. Πώς είσαι καταρχάς?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά και μετά από πάρα πολλές μέρες ποδοσφαίρου, θεάματος, έφτασε η ώρα.
1: Νομίζω θα μας λείψει το Μουντιάλ, ο λίγον τι.
0: Όχι ο λίγον.
1: Και μόνο το ότι είναι Μουντιάλ είναι να μην σου λείπει.
0: Ναι, αυτό να μου πεις.
1: Λοιπόν, αντί για από την Πιλτερά, εμένα από την Πιλτερά δεν με λες, Μπετ Πιλτερά όμως μπορεί να με πεις. Έτσι, με τόσες προβλέψεις που ρίχνω.
0: Κοίτα, χρυσό μετάλλο σε διαγωνισμό Bet Building θα σου να. Θα το έχεις πάρει σίγουρα.
1: Όχι αυτό στην επιτυχία, αλλά ως προς το πλήθος.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, πενταπλό Bet Builder σήμερα λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Σήμερα γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε την ημέρα του τελικού.
0: Ναι.
1: Μόνο θύμισε μου λίγο τι ημέρα πέφτει ο τελικός. Α, σε δύο μέρες.
0: Ναι, Κυριακή είναι.
1: Πάλι παρέα δεν θα είμαστε, οπότε θα τα πούμε εκεί πολύ καλά.
0: Ιδέες. Τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται.
1: Θα βάλουμε ισπανικά τραγούδια, αργεντίνικα, τα πάντα όλα.
0: Ένα Αργεντινά ρασί, con el Diego y Lionel.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε, vamos.
1: Λοιπόν, πρώτη πρόβλεψη είναι για... Πώς να το πω τώρα, ότι δεν θα χάσει η Αργεντινή, οπότε διπλή ευκαιρία έχει δύο.
0: Ωραία.
1: Θυμίζω ότι η Αργεντινή είναι φιλοξενούμενη, έτσι. Ναι. Ο τελικός είναι η Ισπανία-Αργεντινή.
0: Mm-hmm.
1: Το λέω για να το έχουμε λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω έχει δύο. Λοιπόν, δεύτερη επιλογή, over 1,5 goal. Είναι δύο ομάδες που βρίσκουν goal. Παρότι η Ισπανία έχει μια πάρα πολύ ισχυρή άμυνα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά έχει και η Αργεντινή τους παίκτες για να την παραβιάσει την αιστεία.
0: Συμφωνώ.
1: Οπότε over 1,5 goal.
0: Okay.
1: Θα πάμε φυσικά στα corner, όχι που δεν θα πηγαίναμε.
0: Αυτό θα έλειπε. Τζόρτζης και να μην είναι corner.
1: Over 7,5 corner.
0: Over 7,5, μάλιστα. Mm-hmm.
1: Και μετά, από ένα shoot στην αιστεία, το λέω για την διπλή επιλογή, έτσι, ένα συν shoot στην αιστεία, ένα συν shoot στην αιστεία από Γιαμάλ και Μέση.
0: Ενδιαφέρον.
1: Από το παρελθόν της Μπαρτσελόνα και από το μέλλον της Μπαρτσελόνα.
0: Σωστός.
1: Έτσι. Οπότε ανακεφαλαιώνοντας και δύο, over 1,5 goal, over 7,5 corner, ένα σούτ στην αιστεία από το Γιαμάλ και ένα σούτ στην αιστεία από το Μέση.
0: Μια χαρά.
1: Είναι απλό. Εντάξει. Η επιθυμία μου, νομίζω ο κόσμος το έχει καταλάβει πλέον, ότι θέλω να το δω στα χέρια του Μέση το τρόπαιο, ξανά. Και η αλήθεια είναι ότι με αυτά που κάνει το αξίζει κιόλας.
0: Εγώ έχω πει, και να μην το πάρει, ο Μέση έχει δείξει για ακόμα μια φορά γιατί είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο. Τι άλλο να κάνει αυτός ο άνθρωπος, πες μου, είναι 39 χρονών και έχει κάνει πράγματα και θάματα σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Ξέρετε, το έχω διαβάσει από έναν πολύ καλό μου φίλο ότι γενικότερα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε παίχτες γιατί είναι από άλλες εποχές.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι σε κάθε κορυφαίο που όλοι θυμόμαστε, η καλή του εποχή ήταν μια επταετία.
0: Ναι.
1: Ο Μέση επί 20 χρόνια είναι στην κορυφή.
0: Εκεί μπορείς
1: δηλαδή
0: να καταλάβεις.
1: Έχει σημαδεύσει, θα λέγαμε, τρεις εποχές. Καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Τζόρτζι, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι από καρδιάς να δούμε γιατί όχι τον καλύτερο τελικό της ιστορίας.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο, να το ευχαριστηθούμε.
0: Αυτό είναι το σίγουρο. Όποιος και να το πάρει, το θέμα είναι ότι θα το πάρουν, θα το πάρει μία εκ των. Όχι, ή το πάρει ένας από τους δύο, θα το πάρουν τουλάχιστον στα μάτια μου δύο πολύ συμπαθητικές και ωραίες ομάδες.
1: Ακριβώς. Παρομοίως.
0: Να είσαι καλά, Γιώργαρε.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Καλή συνέχεια.
0: Ο Διαμαντής έχει στείλει και αυτός τις δικές του προβλέψεις για τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ισπανία-Αργεντινή, Χ2 και Άντερ 3,5 γκολ. Over 6,5 corner, over 2,5 κάρτες και over μισή προσπάθεια στην εστία από τον Λιονέλ Μέση με απόδοση 3,70, λέει ο Διαμαντής. Καλή επιτυχία, φίλε Διαμαντή.

Και ήρθε η ώρα να πάρει και εμένα η μπάλα, καθώς έχουμε έτοιμες τις προβλέψεις μας για τους τελικούς του παγκοσμίου κυπέλου. Θα ξεκινήσουμε από τον μικρό, όπου έχω επιλέξει ένα ωραίο bet builder και το πήγα πάρα πολύ και στο ατομικό κομμάτι, καθώς ο Kylian Mbappé διεκδικεί το βραβείο του πρώτου σκόρερ για δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε έχουμε ένα ωραίο goal-goal, γιατί θα είναι αδιάφορο γιατί δεν έχουν καν διεκδικήσουν κάτι. Οπότε θεωρώ ότι πιο πολύ για το ατομικό κομμάτι θα μπουν γκολ και από τις δύο ομάδες, ένα από την κάθε μία τουλάχιστον. Δύο plus shoot στην εστία από τον Kylian Mbappé και over 8,5 corner. Θεωρώ ότι οι επιθέσεις θα είναι πάρα πολλές. Ανακεφαλαιώνουμε goal-goal. Δύο plus shoot στην εστία από τον Mbappé και over 8,5 corner στο 3,75. Και στον μεγάλο τελικό έχουμε επίσης ένα bet builder. Ένα plus shoot στην εστία από τον Lionel Messi, ένα plus shoot στην εστία από τον Lionel Yamal. Σίγουρα θα πάρουν τις προσπάθειές τους, ειδικά τον πρώτο δεν υπάρχει αμφιβολία. Και over 2,5 κάρτες. Θεωρώ ότι σε ένα τελικό δεν γίνεται να μην λείπει η ένταση. Οπότε ανακεφαλαιώνουμε ένα plus shoot στην εστία από τον Lionel Messi, ένα plus shoot στην εστία από τον Lamine Yamal και over 2,5 κάρτες στον αγώνα με απόδοση 2,30.

0: Και για όσους μπήκατε τώρα και ακούτε και συντονιστήκατε στο BetLine της Παρασκευής 17η Ιουλίου 2026, επαναλαμβάνω μια τελευταία φορά τα δύο BetBuilder τα οποία επιλέξαμε. Γαλλία-Αγγλία, goal-goal, δύο plus shoots στην εστία από τον Kylian Mbappé και over 8,5 corner, και Αργεντινή-Ισπανία, ένα plus shoot στην εστία από τον Lionel Messi, ένα plus shoot στην εστία από τον Lamine Yamal και over 2,5 κάρτες. Και με εκείνα και με τούτα, κάπου εδώ το BetLine της Παρασκευής ολοκληρώθηκε, όπως και ταυτόχρονα ολοκληρώνεται ο μουντιαλικός μας κύκλος. Για κάτι περισσότερο από για περίπου 40 μέρες ήμασταν κοντά σας, για όχι μόνο απλά με νέα του Μουντιάλ, αλλά στο BetLine ήμασταν κοντά με στοιχηματικές προβλέψεις, ενδιαφέροντα γεγονότα, για την ενδιαφέροντα facts και για τη διοργάνωση, και πραγματικά μια πολύ όμορφη και δυνατή παρέα σας κράτησε συντροφιά όλο αυτό το διάστημα που είχαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Από καρδιάς ευχαριστώ όλη την παρέα για αυτή τη συμμετοχή. Κλείνει ο κύκλος του Μουντιάλ, αλλά ανοίγει ένας καινούριος κύκλος, καθώς από την επόμενη εβδομάδα έχουμε αγώνες προκριματικών για τις ελληνικές ομάδες. Και είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να χάσει κανένας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλό απόγευμα σε όλους. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Κάντε ό,τι θέλετε, χαλαρώστε, πιείτε. Όλα χαλαρά. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.
1: Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χειροποίητο.

0: ώρα είναι το χαλαρόν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα. Land-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη,
3: πλούσια σε υλικά
4: και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Η ώρα είναι 6.
6: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 940, από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε δηλώσει το προπονητής της Χαλ Σεργέι Γιακίροβιτς τόνισε πως η μεταγραφή του Τζολάκη είναι κατά 95% κλεισμένη και πως περιμένει τον ποδοσφαιριστή να ενταχθεί στις προπονήσεις ομάδας από την ερχόμενη Τρίτη-Τετάρτη. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φορτούνα Σίταρτ στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Την αναμέτρηση θα παρακολουθήσει από κοντά ο Ζωέλ Ρόκα. Σέντρα στις 7.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 1. Ενσωματώνονται ταχύτερα στις προπονήσεις των πυρωτών τα Ρέμι και Ελκαμπή. Βελτιωμένη πρόταση της Σεβίλη για τον Όσο κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με δημοσιεύματα. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις με τη River Plate για την παραχώρηση του Ορτέγκα. Παίκτης της Μοντερέι πρέπει να θεωρείται Ορμπελίν Πινέδα. 8 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει η ΑΕΚ σε βάθος έτους, με τα 4 εκατομμύρια ευρώ να αποπληρώνονται αυτό το καλοκαίρι. Στα 2,8 εκατομμύρια ετησίως θα ανέρχονται οι απολαύες του παίκτη. Άμεσες εξελίξεις των αντικαταστάτων του 30χρονου χαφ στον δικέφαλο. Στη λίστα των κιτρινόμαυρων βρίσκεται ο Ισπανός επιθετικός της Βαλένθια Β' Αϊμάρ Μπαλάθκεθ, σύμφωνα με Ισπανικό μέσο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Φαντρόγκελ είναι έναντι 5,5 συν 1 εκατομμυρίων ευρώ από τη Samsung που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με τον τροματισμό του Ίγκη Ίγκανσον. Μέρος της προπόνησης, της εθνής προπόνησης του Τριφυγιού, ακολούθησε ο Ντέσσερς, σε φουλ ρυθμούς προπονήθηκε ο Πελίστρη. Γνωστές έγιναν οι ώρες των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για τα αποκριματικά του Europa League. Στις 8 ο πρώτος αγώνας με τους Ουκρανούς στην Πολωνία. Στις 23 Ιουλίου το παιχνίδι στην Τούμπα, μια εβδομάδα μετά, ορίστηκε για τις 9 παρατέταρτο. Συμμετείχαν στην πρωινή προπόνηση των Ασπρόμαυρων Χατσίδης και Κοτάς που ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν η Σορετήρε, Ελουστόντο, Θεραπεία, η Μεϊτεύ και Ντεσπότοφ. Ενίσχυση στα φτερά για την Κηφισιά που ανακοίνωσε την απόκτηση.

0: του Ισπανού Εξτρέμ Ζόρντι Εμπουλά στις 200.000 ευρώ οι αιτήσεις απολαβές του 27χρονου που υπέγραψε διετές συμβόλο με την ομάδα των Βορείων Προαστίων της Αττικής. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι από την Arsenal στα 40 εκατομμύρια ευρώ τον deal των πρωταθλητών Αγγλίας με την Breeze. Ποσό που αποτελεί ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Σε οριστική συμφωνία έναντι ενός ποσουάνου του 1 εκατομμυρίου ευρώ ήρθαν Παναθηναϊκός και Άρης για τη μετακίνηση του Βασίλη Τογιόπουλου, ο οποίος θα υπογράψει με τους Θεσσαλονικείς τετραετές συμβόλαιο έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Στους πράσινους θα επιστρέψει μετά τον δανεισμό του στον Ηρακλή ο Δημήτρης Μωραΐτης. Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του 36χρονου forward Wild Clyburn. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. 5 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινήσαμε και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7.30. Τα 25 για την ακρίβεια, λόγω του φιλικού παιχνιδιού που έχει ο Ολυμπιακός σήμερα. Ολυμπιακός Φορτούνα Σιτάρντ, λοιπόν, στις 7.30 είναι το μάτς. Ο Κώστας Αμαστράκης θα περιγράψει το παιχνίδι για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live, λοιπόν, η εκπομπή που θα σας κρατήσει τροφιά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και την Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 69-39-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω, λοιπόν, μέχρι και τις 7.30.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Μαρίνα και Μαρίνο. Μπράβο Βίκη μου, καλά έκανες και μας το θύμισες. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Μαρίνα, χρόνια πολλά στο Μαρίνο. Της Αγίας Μαρίνα σήμερα, ναι, 17 του Ιούλη. Παρασκευή σήμερα, 17 Ιουλίου. Πολύ σωστή η φίλη μου η Βίκη. Επίσης, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, αν και είναι φιλικό το παιχνίδι. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες. Αναμένω, ευχαριστώ πολύ, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκη μου. Χρόνια πολλά να πω στη φίλη μου τη Μαρίνα, που ξέρω πάντα είναι συντονισμένη εδώ και μας ακούει στην όμορφη

0: 15. Τώρα λένε ότι έχει πρόβλημα με κάποιον από τους επενδυτές και ότι ψάχνει νέα λεφτά ο Πάρκερ και αλλιώς θα πέσει το πάτη το αγωνιστικό στα 10-15. Και μάλιστα έχει βγει και το θέμα Φρανσίσκο, το οποίο μετά διαψεύδει. Δηλαδή δεν βγάζει άκρη με το τι γίνεται κάθε μέρα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Έχει
0: λοιπόν, το ίδιο και με τον Καμπάτσο, λοιπόν. Προτείνει ο Καμπάτσο. Ο Καμπάτσο είναι παίκτης Ρεάλ. Από πού προκύπτει ότι ο Καμπάτσο τον θέλει ο Μπράδο σίγουρα και ταιριάζει, όχι το συζητάμε. Από πού προκύπτει το Παναθηναϊκό θα δώσει π.χ. 4-5 εκατομμύρια στη Ρεάλ, να πει αυτή το ναι, επειδή λύγει το χρόνο του συμβόλου του Καμπάτσο, ο Καμπάτσο είναι του Παναθηναϊκό. Το τι θέλεις, επειδή τώρα έχει γίνει της μόδας ότι ζητάει ένας παίκτης να σπάσει συμβόλαιο, αυτό δεν σημαίνει ότι σπάνε και τα συμβόλαια έτσι.
1: Ναι, σωστό αυτό. Και ξέρεις τώρα, βρισκόμαστε, συγγνώμη, στο διακόπτω κιόλας, στην εποχή του ίντερνετ. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί ένα site, ξέρω εγώ, ένα blog κάτι στην Ισπανία να βγάλει κάτι και μέσα σε 1-2 λεπτά έχει πάει σε όλη την Ευρώπη.
0: Τώρα που πρέπει να βγάλουμε, να πούμε ότι υπάρχει πρόταση του ότι που πάει ο Παναθηναϊκός πήγε να πάρει το... Ποιο να πω, παιδί μου, το Μετζέκο. Και δίνει 10 εκατομμύρια το Μετζέκο στον χρόνο και...
1: Ναι, φαντάσου σε ένα λεπτό θα κυκλοφορήσει...
0: εντάξει, δεν είναι λογική τώρα, σπίρε παιδιά, εντάξει, σας... εντάξει, γι' αυτό είπα...
1: Ξέρεις όμως ότι ο κόσμος, φίλε, διαβάζει από εδώ, διαβάζει από εκεί, έχει κάποιους ανθρώπους για έγκυρους και σου λέει, ισχύει αυτό. Και ένας από αυτούς βέβαια είσαι και εσύ και γι' αυτό έχουμε και τέτοιες ερωτήσεις πολλές φορές.
0: Εννοείται, γι' αυτό, εγώ, γι' αυτό λοιπόν εγώ δεν λέω ότι ασχολούμαι με το ρεπορτάζ, ασχολούμαι με την ανάλυση, γιατί το ρεπορτάζ το πραγματικό δεν το ξέρουν ελάχιστοι και όλα τα άλλα είναι για να πουλάμε και να κάνουμε κλικ. Εγώ δεν μπαίνω στη φιλοσοφία, εγώ μπαίνω στην ανάλυση που είναι το πιο δύσκολο πράγμα και αυτό συζητάμε. Σίγουρα λοιπόν ο Καμπάτσο θα ήταν σούπερ για τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα και η Ζόνια μπορεί να μπει στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ξέρω πώς θα ταιριάξει τους ρόλους αυτούς και δεν ξέρω αν αρέσει στον Μπράντοβιτς, οπότε δεν βλέπω κάτι τέτοιο εγώ. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός, αν πράγματι υπάρχει θέμα με Φρανσίσκο και Πιλερμπά για τα λεφτά τα πολλά που έχει συμβόλαιο 4 εκατομμύρια ο Φρανσίσκο, ο Παναθηναϊκός επειδή ενδιέφερε τους πράσινους του Φρανσίσκο, θα ασχοληθεί ξανά με τον Φρανσίσκο εφόσον σπάσει το συμβόλαιο του και δεν πάει και στην NBA που έχει και μια ρήτρα μέχρι τις 20 μηνών, αν θα πάει. Άρα.
1: Βέβαια εδώ για το Χεζόνια, συγγνώμη πάλι Σωτήρη, τώρα το είδα, το λέει και η Μάρκα ότι θέλει να φύγει από τη Ρεάλ. Και ότι είναι...
0: Θέλει να φύγει, αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, αλλά πιο πολύ για το NBA φαντάζομαι, αν καταφέρει, που είναι δύσκολο.
0: Ο Χεζόνια έχει μια ρήτρα για να φύγει για το NBA με ένα buyout μικρό σχετικά.
1: 800 χιλιάρικα αν διάβασα σωστά.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα για να, φύγει στην Ευρώπη, για να φύγει στην Ευρώπη θα πρέπει είτε να αποδεσμευτεί είτε να έρθει μια πρόταση, δηλαδή να μην τον πολυπολογίζεις όπως είναι πιθανός, να πάρει μια πρόταση 2 εκατομμύρια και να τον πάρει κάποιος. Ναι. Εκεί λοιπόν έχει ακουστεί ο Παναθηναϊκός, έχει ακουστεί ο Ολυμπιακός.
1: Η Ντουμπάι.
0: Όχι σε όλες οι ομάδες.
1: Η Ανατολού, ναι, από ό,τι βλέπω.
0: Λοιπόν, η ΕΦΕΣ, όλοι. Άρα λοιπόν θα δούμε. Ακόμα υπάρχει κάτι. Ο Παναθηναϊκός το σίγουρο ότι ψάχνει ένα playmaker. Μπορεί να καθυστερήσει πάρα πολύ αυτό. Δεν νομίζω ότι ψάχνει άλλο παίκτη. Και στη θέση του Ντολιόπουλου για τους Έλληνες, για το ελληνικό ρόστερ και μόνο, όχι θα έχει κανένα ρόλο, γυρνάει ο Μωράτης που ήταν δανεικός. Και ο Ντολιόπουλος κλείνει στον Άρη και είναι μια σημαντική μεταγραφή, την αναλύσαμε και χθες.
1: Ναι, πιο πολύ για το παιδί είναι αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Που θα βρει χρόνο συμμετοχής εκεί και θα έχει ρόλο.
0: Ακριβώς. Και ο Άρης ενισχύεται πάρα πολύ και αυτό σιγά σιγά μέχρι τη στιγμή. Δηλαδή ο Ντολιόπουλος, ο Ρόμπισον και όλοι αυτοί που παίρνουν τώρα, στην τους παίκτες που είχε επιλέξει ο Σπανούλης, είναι ο Σπανούλης, δημιουργούν μια ισχυρή προσωπικότητα και ένα ισχυρό παρόν στον Άρη, ο οποίος ενώ ξεκίνησε λίγο πιο χαμηλά από τον ΠΑΟΚ, τώρα δείχνει, μπορεί να γίνει εντυπώσει ο ΠΑΟΚ με τη μεταγραφή Όσμαν, αλλά ο Άρης δείχνει ότι έχει μια αρκετά ισορροπημένη ομάδα, στρωμένη ομάδα σχετικά, και νομίζω ότι και αυτό θα είναι σε πάρα πολύ καλό momentum και σε επίπεδο πάνω κάτω θα είναι οι ίδιοι οι δύο αιώνε της Θεσσαλονίκης.
1: Διάβασα επίσης ότι ο Παναθηναϊκός εντάσσει στο οργανόγραμμά του το Στέλιο Τζούτζι, ο οποίος θα είναι ο σύνδεσμος μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής, πιο πολύ για ταλέντα και για παίκτες εκεί.
0: Εντάξει, όλες οι ομάδες σιγά σιγά, αρχίζουν και ελληνικές, ακολουθούν το μοντέλο των Ισπανών, οι οποίοι έχουν

0: ανθρώπους από τη Λατινική Αμερική μέχρι το NBA. Okay, δεν...
1: Μάλιστα.
0: Θα παίρνει ένα μεροκάματο κάποιος για να ενημερώνει για τους παίκτες. Καλό είναι.
1: Καλό είναι αυτό, ναι.
0: Δεν σημαίνει και κάτι. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν ξέρω, Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν έχει τίποτα άλλο. Ο Ολυμπιακός επίσης δεν έχει τα πολλά πράγματα. Και αυτός ο Ολυμπιακός, είπαμε ότι υπάρχει μια αναμονή για το θέμα Ντόρσεϊ που είναι τελειωμένο για να ανέβει στην Ντόρσεϊ περίπου στα 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Έχει σημασία το νούμερο ακριβώς. Θα γίνει γνωστό κάποια στιγμή, έχει συμφωνήσει όλα. Ο Ολυμπιακός περιμένει τον Μπουλακίδα που είναι δύσκολο γιατί θα ψάξει με το NBA μέχρι τέλους. Άλλωστε δεν είναι για το ρόστερ του τωρινό, δεν καίγεται απλά τον φεύγει για το ελληνικό διαβατήριο.
1: Είχε και παιχνίδι, για από ό,τι βλέπω πέτυχε 19 πόντους.
0: Ναι, καλά, θα είναι Summer League.
1: Ναι,
0: επίσης ο Ολυμπιακός περιμένει την υπόθεση WOCAP που νομίζω δεν την περιμένει, θεωρεί ότι ο παίκτης θα φύγει και απλά περιμένει τον Ντουμπάι να δώσει 2-3 εκατομμύρια να ανέβει δηλαδή, γιατί δεν έχει κάνει και επίσημα στο Ντουμπάι. Βέβαια τώρα καθαρίζουν όλα στο Ντουμπάι που ανέλαβε και ο Πασκουάλ επίσημα. Και νομίζω ότι το Ολυμπιακός θα περιμένει και πράγματι θα δεχτεί μια πρόταση το επόμενο διάστημα από το Ντουμπάι για να φύγει ο WOCAP. Θεωρώ ότι ο WOCAP στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι δεν θα μείνει. Το κλίμα έχει χαλάσει. Βλέπεις ότι δεν γίνονται και προσπάθειες να τα βρούνε. Του έχουν κάνει μια πρόταση αν τη δεχτεί και καλώς. Ο παίκτης νομίζω ότι θα ψαχτεί. Έχει ακουστεί ακόμα και το όνομα του ΠΑΟΚ. Ας πω κάτι, δεν θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Θα το δει ο ΠΑΟΚ πάλι 2-3. Ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός στην ουσία δεν ασχολείται πλέον πιστεύω με το θέμα του WOCAP. Αν τώρα δεν προκύψει κάτι και μείνει με τα λεφτά αυτά που έχει συμβόλαιο, αν θέλει να μείνει με δύο χρόνια π.χ. με το 1.700 που έχει προτείνει 1.700, εκεί θα του πούνε μένεις, αλλά δεν καίγονται γιατί ο Τζόζεφ θα είναι ο πιο playmaker. Από εκεί πέρα, αν μείνει και εγώ, θα πει καλώς. Δεν νομίζω ότι θα μείνει εγώ, θα επαναλαμβάνω. Από εκεί πέρα, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να φτιάξει τα ελληνικά διαβατήρια με τους τρόπους που είπαμε, γι' αυτό και ο Λαριτζάκης είναι σε αναμονή και δεν πάει στον Άρη στον ΠΑΟΚ. Μάλλον θα μείνει γιατί ξέρουν ότι θα φύγει εγώ, γι' αυτό και είναι προς παραμονή. Αυτή είναι η κατάσταση, δεν έχει κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός βεβαίως μετακομίζει και το ΣΑΕΚ, το είπαμε, για τους αγώνες εντός έδρας στην Ευρωλίγα αλλά και στην Ελληνική Λίγα μέχρι και εκτός έδρας μέσα Δεκέμβρη. Και θα περιμένουμε επίσης τι θα γίνει και με το θέμα του ξένου ή των ξένων. Αν θα πάρει δηλαδή και τεσσάρι και τριάρι. Θεωρώ ότι θα πάρει δύο παίκτες. Σίγουρα θέλει ένα πολύ καλό παίκτη και σίγουρα θέλει ένα πολύ καλό παίκτη στο 4 γιατί επειδή ο Παναθηναϊκός είχε ενισχυθεί πάρα πολύ στα forward και στο 3-4. Ο Βεζέκο θα έχει πρόβλημα και στο κομμάτι με τις άμυνες που θα πληκτώσει παίκτες από την άλλη πλευρά.

0: Ολυμπιακό στο πλαίσιο να πάρει δύο πράξεις, ειδικά ο Καμπαρό, ο οποίος παίζει και στο 3 και έμεινε ελεύθερο στην Μπασκόνια. Έχει ακουστεί και για άλλες ομάδες, αλλά μπορεί να ενδιαφέρει τον Μπαρτζόκα, θεωρώ ότι του αρέσει. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα περι... Εγώ έχω την αίσθηση θα κυνηγά ένα καλό όνομα από το NBA, το 4, και, και θα πάρει και ένα τριάρι ή 34 από την Ευρώπη ή αντίστοιχα κάτι, κάτι από τα δύο θα γίνει. Αυτή είναι η εκτίμηση.
1: Μάλιστα. Δύο θεματάκια πριν σας αφήσω. Το ένα είναι αναβρασμός, λέει ένας φίλος εδώ στην ΑΕΚ. Την πασχετική ΑΕΚ, επειδή θα χρησιμοποιήσει κατά πάσα πιθανότητα το γήπεδο ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, τι αναβρασμός για ποια είναι. Ο κόσμος δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε, ναι, και τα έβαλε με τον κύριο Αγγελόπουλο, ας πούμε, γιατί να δεχτεί και όλα αυτά.
0: Οι ομάδες είναι επαγγελματικά σωματεία. Κάποιος πληρώνει. Και ο Αγγελόπουλος δεν θα πάει, δεν θα ρίξει τσάμπα ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θα πληρώσει, λένε, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Το 1,5 εκατομμύριο σημαίνει μια πολύ καλή μεταγραφή για την ΑΕΚ. Ένα παίκτη πολύ καλό.
1: Ακριβώς.
0: Ένα. Δεύτερον, προφανώς ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ δημιουργεί και κάποιες σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Είναι ξεκάθαρο αυτό και όλοι θέλουν να δημιουργήσουν μια σχέση με τους πολύ μεγάλους. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν είναι στο επίπεδο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Τι να κάνουμε, το επίπεδο του Άρη και του Πάου δεν είναι. Άρα λοιπόν είναι λογικό να θέλει να δημιουργήσει κάποιες σχέσεις. Και τρίτον, ο κόσμος φωνάζει γιατί οι ομάδες είπαμε είναι ΚΑΕ. Είναι ανώνυμες εταιρείες. Η ΑΕΚ θα πάρει τα λεφτά της. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα με οπαδούς γιατί δεν θα φεύγουν οι οπαδοί της ΑΕΚ να πάνε στα λιώσια για να σταθούν στο βαδί του Ολυμπιακού. Προφανώς θα υπάρχει και αστυνομία κτλ. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, δηλαδή είναι...
1: Όχι, όχι, δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Απλά δεν θέλανε καν να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο οι οπαδοί της ΑΕΚ. Αυτό κατάλαβα.
0: Δεν γίνεται. Κάποια πράγματα δεν θέλει να κάνουμε. Και η ΑΕΚ προφανώς θέλει να χτίσει τη σχέση της. Θέλει να διευκρινίσει τον Ολυμπιακό. Και θα πάρει και λεφτά, δεν το κάνει τσάμπα.
1: Καλό θα είναι για την ομάδα. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο για το Προμηθέα Πατρών. Ο Κώστας Βόβορας είναι πλέον προπονητής.
0: Ο Βόβορας είναι, ναι.
1: Ναι, και πήρε και τον Νίκο δίπλα από την Καρδίτσα.
0: Ναι, αυτό έχει γίνει τον καιρό. Ο Προμηθέας βέβαια έχει θέματα δικαστικά αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Υπάρχει κάποια εξέλιξη, γιατί ρωτάει και ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα.
0: Δεν υπάρχει εξέλιξη για την ώρα. Υπάρχουν τα δικαστικά ζητήματα και τα διαδικαστικά πώς ερμηνεύονται οι διατάξεις και αν θα υπάρξει τιμωρία. Και τι τιμωρία θα είναι του Προμηθέα, γιατί ακούγεται ότι μπορεί ο Προμηθέας να τιμωρηθεί να φέρει σε βαθμό από 5 έως 10 βαθμούς. Αν και από 5 βαθμούς ξεκινάς 5 νίκες πριν, άρα θα είναι δύσκολη η παραμονή του. Ο Λιόλιος λέει ότι δεν υπάρχει κάτι παράνομο όσον αφορά για τις μετοχές και όλα αυτά και τις μεταβιβάσεις. Ήδη όμως έχει υπάρξει μια ποινή από την Επιτροπή Οργανισμού Αθλητισμού. Θα δούμε κατά πόσο αυτά όλα στο αθλητικό δικαστήριο και όλα αυτά
1: θα ξεμπερδέψουν πριν την έναρξη της σεζόν.
0: Πρέπει. Τώρα μην με ρωτάς παραπάνω, ξέρεις πως είναι η Ελλάδα. Έλα, ναι. Τώρα έχουμε διακοπούλες σε λίγο, μετά υπάρχουν ΑΣΕΑΔ, υπάρχουν αυτά. Η αίσθησή μου είναι το πρέπει, με το θα γίνει δεν το βλέπω. Όχι. Πρέπει, αλλά νομίζω θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και θα είναι μετέωρο και όλο το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Όπως επίσης υπάρχει θέμα και με τον ίδιο τον Λιόλιο που επικαλούνται, ας πούμε. Οι άνθρωποι του Αμαρουσίου για παράδειγμα σου λένε ότι πρέπει να εκθέσει και υπάρχουν και άλλοι που εμπλέκονται εντός αγωγικών με την έννοια ότι να επιθυμούν την πτώση Λιόλιου. Τώρα το πώς θα ερμηνευτούν οι διατάξεις, τι ακριβώς ισχύει και όλα αυτά, αν υπάρχει ειδικό ζήτημα και πρέπει να φύγει λόγω ειδικού ζητήματος, όλα αυτά θα είναι άλλες ιστορίες.
1: Μπράβο, ναι, σωστό, και ειδικά τα δικαστικά, φίλε, εδώ στην Ελλάδα τραβάνε χρόνο.
0: Και ειδικά στον αθλητισμό. Μετά είναι και το ηθικό θέμα, είναι πολλά θέματα, σαφώς. Σαφώς υπάρχει μια δυσμένεια από μεγάλο μέρος της φύλαθλης ομάδων και το ακόμα και της φύλαθλης κοινής νόμης για το ζήτημα Λιόλιου. Ακόμα και για την εθνική ομάδα και εδώ να μου δώσεις και μια πάσα, ο 89 μάλλον θα κατέβει στα παράθυρα με τη Γαλλία, θα πρέπει να κατέβει το κούμπο. Το έχουμε πει από την αρχή. Έτσι. Και εδώ η ομοσπονδία έχει εκτεθεί, γιατί ο κύριος Λιόλιος έβγαλε μια ανακοίνωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη. Δεν μας είπε ποια είναι η ευθύνη αυτής. Αναλαμβάνει την ευθύνη ότι δεν κλείθηκαν οι παίκτες. Πια δεν μας το διευκρίνησε. Το αναλαμβάνει την ευθύνη, αυτό είναι αόριστο, γενικολογία.
1: Καλά, ειδικά και η πολιτική λέει αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη.
0: Μπράβο, λίγο πολιτικά τι και δήλωσαν. Το ανέλαβα την ευθύνη, έπρεπε να μας ενημερώσει. Κλείθηκαν οι παίκτες. Δεν κλείθηκαν, ήταν απόφαση δικιά του να μην κληθούν οι παίκτες που έπρεπε να κληθούν από το κούμπο μέχρι τους Naturalizer κτλ.
1: Καμία ενημέρωση δεν υπήρχε πάντως.
0: Όχι, απλά υπάρχει μια ανέλαβα την ευθύνη. Και εντάξει, χαίρομαι πολύ στη θέση αυτή που είσαι. Μα, που λες ανέλαβα την ευθύνη, έχεις ευθύνη, σίγουρα έχεις ευθύνη. Αν δεν έχουν κληθεί υπέρ της, υπάρχει μια ευθύνη. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ευθύνη της ΕΟΚ. Διότι όταν η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή δεν πάει στο Μουντιάλ, στο Μουντομπάσκετ το επόμενο, η ευθύνη θα είναι βασικά της ΕΟΚ. Η οποία θα πρέπει να μας απαντήσει αν κλήθηκαν οι παίκτες. Και αν κλήθηκαν και είπαν όχι, αν δεν κλήθηκαν υπάρχει ευθύνη, γιατί προφανώς υποτίθεται ότι υπάρχει.
1: Είτε έτσι είτε αλλιώς, ευθύνη υπάρχει.
0: Βέβαια, αν τώρα δεν κλείθηκαν, υπάρχει υποτίμηση των αντιπάλων, ενώ οι άλλοι γιατί τους έφεραν από τον Βαλασσιούνας μέχρι τον Τζόκιτς. Ας είναι οι άλλοι. Δεν υποτίμησαν οι άλλοι, δηλαδή, άρα δεν ξέρεις μπάσκετ τελικά. Ένα.

0: Δύο. Εάν κλείθηκαν και δεν ήρθαν οι παίκτες, ποιες είναι οι ποινές? Και το ψάξιμο που έκανε η ΟΚ μετά. Τι, τους άφησε όλους λάδι, τι, δηλαδή η εθνική δεν θα πάει στο Μουντομπάσι, η εθνική κινδυνεύει να μην πάει στο Μουντομπάσι.
1: Ναι, και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουν κατ' εμέ.
0: Βεβαίως, και τώρα έχουμε δύο παιχνίδια με την Ουκρανία, στη Λετωνία και με την Ισπανία μέσα, τα οποία θα πρέπει στο παράθυρο του Αυγούστου, τα οποία εάν δεν ξεκινήσεις με τουλάχιστον μία νίκη έξω στην Ουκρανία, μην πω και δύο, γιατί η Ισπανία είναι πρώτη, εντάξει, έχεις μπλέξει και τα καλά. Και θα κυνηγάς χήμερες και χωρίς να το κούμε μετά, αλλά το κούμε εδώ πρέπει να παίξει, κανονικά, δεν κατάλαβα.
1: Για να κλείσουμε ένα μήνυμα από το φίλο του Δημήτρη, που λέει ότι έχει κλείσει, ναι, και όντως πριν 2-3 ώρες βγήκε αυτό, στη Ρεάλο Καμπαρό από την Μπασκόνια, δεν κάνω λάθος. Ναι.
0: Α, έκλεισε εκεί, εντάξει.
1: Έκλεισε, ναι, ναι.
0: Καλή κίνηση, είναι παίκτη και Μαρτίνες. Θα ήταν καλός ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω το Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ασχοληθεί με πολλούς παίκτες που τέργεζαν στον Μπαρτζόκα. Μου έχει κάνει εντύπωση.
1: Γιατί όμως αυτό?
0: Δεν το ξέρω. Έχουν βγει πολλοί παίκτες στην αγορά που είναι μπαρτζογικοί. Και όμως έχουν πάει σε άλλες ομάδες. Αυτό προφανώς ο Μπαρτζόκας ψάχνει κάτι μεγάλο. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Ή ψάχνουν κάτι μεγάλο από το NBA προφανώς. Λεφτά υπάρχουν και ψάχνουν κάτι μεγάλο. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Και θα πάρει και ένα ρολίστα ακόμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Σωτήρη μου, αναλαμβάνω τη ραδιοφωνική ευθύνη να σε αφήσω.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Θα τα πούμε Δευτέρα. Γεια σου, Σωτήρη. Ήταν Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αναλαμβάνοντας πάντα τη ραδιοφωνική ευθύνη. Πάντως εδώ που τα λέμε, παιδιά, ποτέ δεν έχω καταλάβει. Ακούω πολιτικούς, γενικά λέω, δεν μιλάω για ένα κόμμα, έτσι, παντού. Για όλα. Αν γίνει κάτι, ξέρω, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Α, και. Οπότε και εγώ από σήμερα, οτιδήποτε στραβό και ανάποδο θα γίνεται στην εκπομπή, θα λέω αναλαμβάνω τη ραδιοφωνική ευθύνη. Και όλα καλά. 23 λεπτά μετά τις 6. Συντονισμένοι πάντα σωστά εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη. Εκεί είχαμε ευχάριστα για τον Αλέσιο Λύση, καθώς στη σημερινή προπόνηση είδε τους Δημήτρη Χατζίδη και Δημήτρη Κοτά να συμμετέχουν στο κανονικό πρόγραμμα, αφού άφησαν πίσω τα προβλήματα τραυματισμών. Εκτός Σορετήρε Ελουστόντο, οι οποίοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, Μεϊτέ και Ντεσπότοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Δικέφαρος του Βορρά έχει αύριο πρωινή προπόνηση στην Έμεση Βρία.

Ένα από τα ονόματα που έχουν γραφτεί ότι απασχολούν τον ΠΑΟΚ ήταν αυτό του 27χρονου Ουρουγουανού μέσου Νικολάς Φονσέγκα, ο οποίος ανήκει στη Λεόν. Ολοκληρώνοντας τη χρονιά που πέρασε με τη μορφή δανεισμού με τη φανέλα της Οβιέδο, στη μάχη της απόκτησης του βρίσκεται και η Nacional Montevideo, με τον αντιπρόεδρό της, τον κύριο Φλάβιο Πέρχμαν, να τονίζει σε δηλώσεις πως το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ περιέπλεξε λίγο την κατάσταση. Αλλά αυτά, λέει, είναι μεμονωμένα ζητήματα και οι πιθανότητες μπορεί να αλλάξουν. Ο Φονσέκα ξέρει αν έρθει, θα παίξει. Τον θέλουμε εδώ και θέλουμε να βασιστούμε πάνω του. Για να δούμε πού θα καταλήξει ο παίκτης. Γνωστές έγιναν και οι ώρες των δύο αναμετρήσεων των παιχνιδιών του ΠΑΟΚ για το Europa League. Πρώτα, εκτός έδρας, είναι το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Αντιμετωπίζει τους Ουκρανούς στις 23 του μήνα. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στις 8 το βράδυ. Μια εβδομάδα αργότερα το παιχνίδι στην Τούμπα θα γίνει στις 9 παρατέταρτο. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου, μια από τις πιο ιστορικές και ισχυρές ομάδες της Ουκρανίας. Λόγω του πολέμου θα παίξει στην Πολωνία, σε ουδέτερο στην ουσία. Ο Μάτος τώρα δήλωσε ότι σύντομα θα έχουμε μεταγραφικά νέα. Έχουμε κάνει καλό δίδυμο με το Βιερίνια, δεν έπαψα να παρακολουθώ τον ΠΑΟΚ. Η Δυναμό Κιέβου, η οποία πέρασε στα πέναλτι απέναντι στην Κλουζ, και γι' αυτό θα αντιμετωπίσει εκείνη τον

Στη Θεσσαλονίκη πάμε και λίγο στον πασχετικό ΠΑΟΚ. Για λογαριασμό του ΠΑΟΚ αναμένεται να φτάσει το απόγευμα της Κυριακής στο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του καλοκαιριού, το μπαμ του καλοκαιριού. Και μιλάω για τον Τζέντι Όσμαν. Η ασπρόμαυρη ΚΑΕ με ανάρτησή της από το ΠΑΟΚ Sports Arena γνωστοποίησε πως τη Δευτέρα στις 6.30 αναμένεται το απόγευμα να πραγματοποιηθεί και η παρουσίαση του Τουρκου Φόργορτ. Και να σας θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ κατέβαλε το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ στον Παναθηναϊκό για να κάνει δικό του τον Όσμαν, στον οποίο προσέφερε συμβόλαιο 9 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια μόνο. Και με αυτά τα τρελά νούμερα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Inter Veten Ελλάδα Sports 94,3. Θυμίζω θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7.30 σήμερα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 6:30.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live εκτάκτος μέχρι και τις 7.30 σήμερα. Λόγω του φιλικού του Ολυμπιακού, έτσι. Θα το ακούσετε στην ζωντανή μετάδοση από τον Κώστα Σαμοθράκη. 6-9-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. 6-98-45-21-821 ο δεύτερος τρόπος με απλή χρέωση μηνύματος. Οι φίλοι μας είναι και από τη Λευκάδα, μας καλησπερίζει με τους καταράκτες του Νιδρίου της Λευκάδας. Πω πανέμορφο μέρος. Έχω χρόνια να πάω, έχω καιρό. Πολύ όμορφη Λευκάδα. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, το σταθμό που μας ενώνει. Καλή εκπομπή Σάκη. Καλό αθλητικό και μουσικό ταξίδι. Σε ακούμε και σήμερα. Πάντα ακούμε τα καλύτερα στον αγαπημένο μας σταθμό, Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη. Σε λίγο θα πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο να σας πω πως την ερχόμενη Δευτέρα στις 20 του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της νέας φανέλας του Άρη. Τα αποκαλυπτήρια λοιπόν θα γίνουν παρουσία του ποδοσφαιρικού τμήματος, του προπονητικού επιτελείου, των χορηγών και άλλων προσωπικότητων της Θεσσαλονίκης. Το Παθανάση μου. Έχει αλλάξει και εταιρεία ο Άρης. Συνεργάζεται με άλλη τώρα, μάλιστα. Σήμερα λοιπόν είχαμε πρωινή προπόνηση. Ένταση, δύναμη. Σε υψηλό ρυθμό γίνονται οι προπονήσεις πάντως. Σήμερα δούλεψε ο Μιχάλης Γρηγορίου στη λήψη αποφάσεων, στις γρήγορες μεταβάσεις και στη διατήρηση υψηλής έντασης μέχρι το τελευταίο λεπτό, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Να σας πω, αύριο το πρόγραμμα του Άρη περιλαμβάνει διπλή προπόνηση, φυσικά στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Δασιγένειου Αθλητικού Κέντρου. Μπασκετικά τώρα, στον Άρη ίσως μέρα με την ημέρα να κλείσει, μέσα στην ημέρα μάλλον, δεν το πω σωστά, να κλείσει και η μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα υπογράψει για 3-4 χρόνια και με απολαβές που θα ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Δηλαδή θα είναι υπερδιπλάσιες από αυτές που είχε στον Παναθηναϊκό, που όταν ήρθε ήταν ένα πολύ καλό συμβόλαιο πάντως, έτσι. Και από ό,τι λέγεται, για να διευκολύνει να γίνει η επιστροφή αυτή στον Άρη, συμβάλλει και ο ίδιος οικονομικά. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο φαίνεται ότι είναι κοντά στους Θεσσαλονικείς. Μας είπε και ο Σωτήρης νωρίτερα ότι απομακρύνεται ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, γιατί δεν έχει αποδεσμευτεί από τον Ολυμπιακό βέβαια. Έχει θέματα εκεί ο Ολυμπιακός με τους Έλληνες, όπως και ο Παναθηναϊκός. Εκκρεμούν για τον Άρη οι ανακοινώσεις των κλεισμένων, από ό,τι λένε εδώ και καιρό, Χαραλαμπόπουλου, Μοκόκα και Γιώβιτς. Θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες και το θέμα του Αμίν Νουά, ο οποίος ναι, μεν έχει τριετές συμβόλαιο σε ισχύ, αλλά από ό,τι λένε πληροφορίες, μάλλον θα αποχωρήσει από την ομάδα.

τον Ηρακλή δεν υπάρχει και κάτι ιδιαίτερο. Συνεχίζει την προετοιμασία του. Χθες ανακοίνωσε τον Κάρλος Ροντρίγκες Μορένο. Είναι 22 ετών, Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Τον πήρε από την Ρεάλ Μαδρίτης. Και με δικαίωμα μεταπόλησης για τη συνέχεια. Ο Μορένο αγωνίστηκε τα τελευταία 3 χρόνια στην δεύτερη ομάδα της Βασίλισσας.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervet Sports. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με ένα θέμα. Προς το παρόν, από ό,τι βλέπω, δεν έχει βγει στην επιφάνεια και αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, ο Αντρέα Αγνέλη, που διετέλεσε για αρκετά χρόνια πρόεδρος της Γιουβέντους, όπως γνωρίζουμε, μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Μαουρίτσιο Αριβαμπένε, είχαν αποκλειστεί από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας και γενικά από το διεθνές ποδόσφαιρο για εικαζόμενα εικονικά κεφαλαιακά κέρδη της Γιουβέντους και προσωπικά των ίδιων. Τι γίνεται όμως? Πήγανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι υπάρχει παραβίαση του δικαιώματος της εργασίας τους. Έκρινε πως τα ιδιωτικά συστήματα αθλητικής δικαιοσύνης, δηλαδή οι ομοσπονδίες, η FIFA, η UEFA, δεν μπορούν πλέον να λειτουργούν αυτόνομα εάν επηρεάζουν την επαγγελματική σταδιοδρομία ενός ατόμου. Καταλαβαίνουμε τι με λίγενέστε. Από εδώ και πέρα θα μπορεί ο καθένας, αν προσβάλλεται, αν η εργασία του στο ποδόσφαιρο οπουδήποτε, ειδικά στο ποδόσφαιρο, βασιλτώσεις, θα μπορεί να προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Τώρα, να πούμε ότι πουλήθηκε καταρχήν μια φανέλα του Πελέ του 1958, τότε που είχε πρώτο εμφανιστεί στα γήπεδα της Σουηδίας. Σε δημοπρασία έγινε, πουλήθηκε 4,9 εκατομμύρια δολάρια. Ο Αντετοκούμπο, αναφερόμενος στον Λιονέλ Μέση, είπε ότι αποτελεί μια πηγή έμπνευσης. Διαιτητής του αγώνα παράλληλα ορίστηκε ο Σλοβένος Βίντσιτς, ο οποίος ήταν τόσο συγκινήθηκε πραγματικά, έτσι. Είναι μια μεγάλη τιμή για έναν διαιτητή να οριστεί να διευθύνει τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση.
0: Σίγουρα.
2: Για έναν διαιτητή.
0: Εδώ έβαλε τα κλάματα η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και ο Μάνος Σαραμόπουλος. Δεν θα έκλαιγε ο ίδιος ο διαιτητής? Τι λες τώρα?
2: Σωστό.
0: Άσε που έδωσα την είδηση μετά το μεσημέρι στη Ζέτα.
2: Ξέρω, την άκουσα.
0: Τα άκουγες?
2: Ναι.
0: Αριστερό σου χέρι θα είπα, γιατί δεξί θα με τη Ζέτα τότε.
2: Ναι.
0: Και μετά ξύπνησα. Μάλιστα, για πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Λοιπόν, είχαμε τώρα του Σίλβιο Μπαλντίνι. Ξέρουμε όλοι, ήταν ομοσπονδιακός προπονητής που είχε διευθύνει το διεθνές φιλικό παιχνίδι την Ιταλία απέναντι στην Ελλάδα που νίκησε 1-0 η Ιταλία στο Ηράκλειο. Ο Μπαλντίνι λοιπόν έχασε σήμερα την 30χρονη κόρη του, την Βαλεντίνα, η οποία τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται από ασθένεια.
0: Όπως και να έχει, είναι το χειρότερο πάντως ένας γονιός να θάβει το παιδί του, έτσι.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ό,τι χειρότερο
0: ό,τι
2: μπορεί
0: χειρότερο
2: να
0: είναι αυτό. Βέβαια.
2: Τώρα το πρωτοσέλιδο σήμερα της ΕΚΙΠΑ έχει τον Ολίσε που λέει θέλει να πάει στη Ρεάλ. Το είχε πει και σε συμπαίκτες του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα βεβαίως πρέπει να υπάρξει και επίσημη επαφή από την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης προς την αντίστοιχη της Μπάγερ Μονάχου. Θα δούμε. Επίσης πάμε ότι κάποιοι βουλευτές Βρετανοί, ένας μάλιστα ο Ντέιβις, ο ηγέτης των φιλελευθέρων δημοκρατών όπως είναι το κόμμα, κάλεσε τη FIFA να τιμωρήσει 6 ποδοσφαιριστές της Αργεντινής οι οποίοι συμμετείχαν, λέει, στον πανηγυρισμό μετά τη νίκη επί της Αγγλίας, που έλεγε ότι για τις Μαλβίνες, τα νησιά εκεί που τα Φόκλαντ, όπως τα λένε οι Άγγλοι, που είχε γίνει εκείνος ο μικρός πόλεμος. Εντάξει, το εξετάζει το θέμα η FIFA. Νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να επιβάλλει κάποιο χρηματικό πρόστιμο στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, όχι να τιμωρήσει τους ποδοσφαιριστές. Τώρα, το μεγάλο παιχνίδι, όπως ξέρουμε όλοι, είναι την Κυριακή, έτσι, που θα δώσει το παρόν και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Μάλιστα λένε πως θα το κρατάει μαζί με τον ομολογό του της FIFA, τον Τζιάννη Φαντίνο. ενώ πιθανότατα θα υπάρξει και το ημίχρονο θα κρατήσει 15 με 20 λεπτά, λίγο περισσότερο.
0: Αυτό που σε ρώτησα προχθές, ρε φίλε. Αυτό ήταν.
2: Ναι, αυτό ήταν. Για 15 με 20 λεπτά, αντί για 13-14, για να παρουσιαστεί κάποιο πρόγραμμα με τη Σακύρα και ενδεχομένως κάποιους άλλους. Θα δούμε.
0: Αυτό βλέπεις να επηρεάσει τους παίκτες που...
2: Όχι, okay. Καθόλου. Πώς, για 2-3, μιλάμε για 4-5 λεπτά παραπάνω. Τι να επηρεάσουν, ίσα ίσα, να ξεκουραστούν περισσότερο.
0: Καλό είναι αυτό, ναι, καλό.
2: Ναι, από αυτή την απόψη. Τώρα, εντάξει, εκεί σε αυτό το παιχνίδι θα μετρηθούν οι δυνάμεις έτσι της Λατινικής Αμερικής από τη μία πλευρά με την Αργεντινή και της Ευρώπης από την άλλη με την Ισπανία, την πρωταλήτρια Ευρώπης.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, και η γλώσσα είναι, γνωρίζουν
2: κοινή γλώσσα. Εννοείται.
0: Οπότε,
2: ναι.
0: Για να ναι.
2: Εντάξει, η γλώσσα δεν παίζει το... Και όπως έχουμε πει, το ποδόσφαιρο είναι το μόνο άθλημα στον κόσμο που μπορεί να ενώσει 22 διαφορετικά άτομα, διαφορετικής φυλής, διαφορετικής γλώσσας.
0: Σωστό. Κουλτούρας και όλα.
2: Έτσι, οτιδήποτε.
0: Και όλα αυτά, ό,τι θες.
2: Όλα. Ακριβώς.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, για να τα προλάβουμε όλα. Για το Τζολάκι ρωτάνε κάποιοι φίλοι εδώ, αν έχουν πιάσει η κεραία σου κάτι.
2: Η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, 40 εκατομμύρια.
0: Όχι ο Τζόλης, όχι ο Τζόλης, ο Τζολάκης.
2: Α, ο Τζολάκης, συγγνώμη, βιάστηκα εγώ. Όπως δείχνουν τα πράγματα αφού βγήκε και μίλησε και ο προπονητής της ΧΑΛ, κατά 95% θεωρώ ότι την Τρίτη ο Κωνσταντίν Τζολάκης, ο διεθνής ελευθεροφύλακας, θα είναι παρόν την προετοιμασία της αγγλικής ομάδας και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει και το συμβόλαιό του. Πιθανότατα θα πάει στην αγγλική ομάδα, η οποία απλώς δεν έχει συμφωνήσει για αυτή τη στιγμή 100% με τον Ολυμπιακό, πρέπει να καταβάλει τα 20 εκατομμύρια που θέλει ο Ολυμπιακός. Γιατί μάλλον αυτοί προσφέρουν 18.
0: Εντάξει, λίγο.
2: Όπως είναι τα πράγματα.
0: Θα τα βρούνε, πιστεύω.
2: Θα τα βρούνε, ναι, συμφωνώ και εγώ. Ναι. Και επίσης, πιθανότατα ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Γερμανό Στέφαν Ορτέγα που έμεινε ελεύθερος από την Νότιχαμ Φόρεστ, έληξε το συμβόλαιο του.
0: Μάλιστα. Τι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Διαλύθηκε μάλλον η Μποαβίστα, αυτή η ιστορική ομάδα της Πορτογαλίας.
2: Κοίτα, οικονομικά προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Τώρα δεν ξέρω στην έθεση που θα καταθέσει τι μπορεί να γίνει αν βρεθεί κάποιος και κάνει κάποια ρύθμιση στις τα χρήματα που οφείλει, θα δούμε. Εντάξει, όλα μπορούν να συμβούν, έτσι.
0: Μάλιστα. Ο Σαλάχ θα πάει στην Μπεσίκτας ή όχι?
2: Κοίτα, ο Σαλάχ έχει πολλές προτάσεις, τώρα από τον ίδιο εξαρτάται και από τα χρήματα που θα του προσφερθούν. Τα περισσότερα βεβαίως είναι είτε από ομάδες των ΗΠΑ είτε από Σαουδική Αραβία. Αν θέλει να μείνει στην Ευρώπη, μπορεί να πάει και στην Μπεσίκτας. Θα δείξει. Ακόμα πάντως όλα αυτά είναι εξής. Εικασίες, πληροφορίες θα δούμε όταν πες υπογραφή.
0: Πάντα έτσι γίνεται. Μόνο με υπογραφές γίνονται οι μεταγραφές. Το έχουμε ξαναπεί.
2: Και βέβαια να πούμε ότι οι δύο ομάδες, η Αργεντινή και η Ισπανία, φτάνουν στον τελικό αίτης, έτσι.
0: Α, ναι, ωραίο στατιστικό γι' αυτό. Και οι δύο. Ναι, για την Ισπανία το θυμούν.
2: Και οι δύο. Ναι. Όπου το έψυχο δυναμικό της Ισπανίας αποτιμάται στο 1,47 δισεκατομμύρια ευρώ, της δε Αργεντινής 818 εκατομμύρια. Αλλά βέβαια τα χρήματα πολλές φορές δεν είναι αυτά που δίνουν νίκες σε ομάδες.
0: Εσύ, Μάνο, πώς βλέπεις το μάτς αυτό?
2: Δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο.
0: Εγώ θεωρώ ότι έχει πολύ χει, θεωρώ.
2: Ναι, εντάξει, σίγουρα αυτό. Θέλω να δω πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν, να εξωτερώσουν, να μπλοκάρουν τον Λιονέλ Μέση οι Ισπανοί. Κάτι που είχαν πετύχει βέβαια εναντίον των Γάλλων, έτσι, που επέτρεψαν στον Εμπαπέ, στον Ντεμπελέ, στον Ολίσε, ούτε ανάσα να πάρουν. Θα δούμε.
0: Φίλε, για το 1958 έπαιξε ο Πελέ στον τελικό του παγκοσμίου, αν θυμάσαι.
2: Ναι, 17 ετών.
0: Μπράβο. Λοιπόν, η φανέλα που φορούσε τότε, ξέρεις πόσο πουλήθηκε?
2: Α, σου είπα, δεν το άκουσες. 4,7 εκατομμύρια δολάρια.
0: Δεν το άκουσα, όχι, έκανε διακοπή το και δεν το άκουσα.
2: Ναι, ναι. 4,7 εκατομμύρια δολάρια.
0: Απίστευτο, έτσι.
2: Εντάξει. Πελέ ήταν Πελέ.
0: Καλά, δεν υπάρχει ένας και μοναδικός.
2: Και αυτός που πλήρωσε αυτά τα λεφτά προφανώς, σίγουρα είχε και άλλα για να ζήσει.
0: Καλά, το λέει το πορτοφόλι τώρα, φίλε. Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
0: Να σου πω με τον Τζόλι, τι έγινε, υπογραφές μένουν ή.
2: Υπογραφές μένουν. Ναι, έχουν συμφωνήσει 40 εκατομμύρια όσα ήθελε η διοίκηση της Μπρούγκε. Η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία μέχρι τώρα. Κατέριψε το ρεκόρ του Μανολά που ήταν 36 εκατομμύρια όταν τον πήρε η Νάπολη από τη Ρώμα και τα 35 εκατομμύρια που έδωσε η Μπράιντον στον Ολυμπιακό πέρσι που είχε πάρει τον Μπάμπι τον Κοστούλα. Και μετά ακολουθούν οι αρκετοί άλλοι. Είναι γεγονός πάντως ότι οι Έλληνες με το που παίζουν στο εξωτερικό ανεβάζονται πάρα πολύ τις μετοχές τους στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.
0: Είναι γεγονός ότι πρέπει να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Θα τα πούμε από Δευτέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα, Μάνο μου. Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος με όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε 13 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 7. Καλησπέρα στο φίλο μου, λέει ο φίλος μου ο Βαγγέλης από το Κάτω Γάλλιο. Ο Λάκης 811. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Και να σας πω ένα μυστικό, παιδιά, που δεν μας ακούει κανείς. Ο Βαγγέλης ήταν από τους πρώτους που με βοήθησε, που μου δίδαξε, θα πω έτσι, το ραδιόφωνο. Και το πιο βασικό, έδωσε χώρο στα νέα παιδιά και με βοήθησε πάρα πολύ. Όχι ότι έχουμε καμία τεράστια διαφορά ηλικίας, απλά ήταν πιο παλιός αυτός τότε. Ακόμα μικρούλης είναι. Και πάντα τον ευγνωμονώ και πάντα τον ευχαριστώ.

Καλησπέρα και σε φίλοι μας στη Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και στους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Εγώ λέει θέλω να το πάρει η Ισπανία. Θεωρώ ότι θα βάλει γκολ ο Γιαμάλ. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Για να δούμε. Να μην σου πω τη Δευτέρα, Γεωργία μου, το βλέπες, το έπαιξες. Για να δούμε.

Λοιπόν, πάμε στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ είναι η μέρα Πινέδα σήμερα. Το λέω αυτό γιατί η Μοντερέι του πρώην προπονητή της, του Αλμέιδα, θα πληρώσει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΕΚ και θα πάρει τον Πινέδα, θα τον κάνει δικό της. Έτσι όπως όλα δείχνουν λοιπόν, ο Πινέδα θα συνεχίσει στη Μοντερέι. Ήταν και επιθυμία από ό,τι φαίνεται του 30χρονου μέσου να επιστρέψει στην πατρίδα του, στο Μεξικό, για οικογενειακούς λόγους όπως έλεγε. Η ΑΕΚ αποφάσισε να διευκολύνει τη Μοντερέι. Το λέω αυτό γιατί αποδέχτηκε την καταβολή του ποσού, όχι ολόκληρο όπως ήταν, όπως προέβλεπε μάλλον η ρήτρα του, αλλά με προκαταβολή 50%, δηλαδή 4 εκατομμύρια ευρώ, και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού μέσα σε έναν χρόνο. Ίσως μέχρι το βράδυ να έχει τελειώσει οριστικά αυτό το θέμα. Τώρα, οι πληροφορίες όλες έρχονται από το Μεξικό, όχι από εδώ. Οι Μεξικανοί λοιπόν λένε πως ο Πινέδα θα υποβληθεί σε εξετάσεις στην πόλη Κερετάρο. Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με αποδοχές περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και μέχρι τη Δευτέρα θα είναι στην προετοιμασία της ομάδας. Να σημειώσουμε πως την επόμενη Κυριακή, στις 19 του μήνα, αρχίζει το πρωτάθλημα. Απερτούρα, όπως λέγεται στο Μεξικό. Και η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα θέλει προφανώς να ολοκληρώσει το ταχύτατο δυνατό τη μεταγραφή του Πινέδα. Γιατί όπου υπάρχει Αλμέιδα, υπάρχει και Πινέδα. Είναι η σχέση αυτή, κρατάει, μάλλον κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, έτσι το λέμε. 4 χρόνια έμεινε στην ΑΕΚ, πήρε 2 πρωταθλήματα και σε 2, όπως και φέτος, ήταν κορυφαίος, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Super League. Ένα κύπελο, έκανε 174 συμμετοχές, πέτυχε 20 γκολ, είχε 17 assist. Φυσικά η ΑΕΚ τώρα τρέχει στην αγορά να αντικαταστήσει τον Πινέδα. Και σίγουρα θα υπάρχει πλάνο από την ΑΕΚ για τον αντικαταστάτη του. Για τον φίλο τον Μιχάλη, θεωρώ, Μιχάλη μου, ότι ο Αλμέιδα έχει παίξει το ρόλο του σίγουρα. Γιατί αυτός πρέπει να ήταν που έπεισε τη διοίκηση της ομάδας να πληρώσει ένα σκασμό λεφτά, έτσι. Και ο Πινέδα, στα 4 χρόνια που ήταν στην ΑΕΚ, θεωρώ ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, έτσι, ειδικά την περασμένη σεζόν. Καθοριστικός που η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Σύντομα λοιπόν πιστεύω ο Ριμπάλτα θα πρέπει να βρει, να έχει βρει μάλλον τον αντικαταστάτη του Πινέδα. Να σας πω πως άλλαξε ο χρόνος διάρκειας του φιλικού της ΑΕΚ με την Chroniker, αφού δεν θα διαρκέσει 120 λεπτά όπως σας είπαμε και χθες, αλλά 90 λεπτά με 2 ημίχρονα των 45 λεπτών. Είδαμε και τι έγινε στο μάτς με του Παναθηναϊκού με τα παραπάνω λεπτά, με τον τραυματισμό του Ίγκασον. Καλά, δεν φταίει αυτό, αλλά το αφήνω εδώ που λένε. Συνεχίζεται η δουλειά στην Ολλανδία από τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς. Δουλεύει πολύ το build-up πάντως ο προπονητής της Ένωσης. Μάλλον αυτός ο τρόπος παιχνιδιού ταιριάζει απόλυτα και στον νεοφερμένο, τον Καν Κάιρινεν. Η ΑΕΚ έχει φιλικό αύριο, Σάββατο, στις 3 το μεσημέρι με τη Chroniker, όπως σας είπα, 2 ημίχρονα των 45 λεπτών τελικά και όχι 120 λεπτά όπως είχε ανακοινωθεί πριν λίγες μέρες. Εδώ ο φίλος ο Κώστας λέει, βλέπεις να παίρνει 2 παίκτες και όχι έναν. Γιατί Πινέδα φαντάζομαι. Και αυτό μπορεί να γίνει, αλλά νομίζω θα πρέπει να δώσει, να βάλει το βαθιά το χέρι στην τσέπη, πιστεύω, να πάρει έναν αντιπινέδα, ένα πολύ καλό παίκτη. Αν και νομίζω ότι η ΑΕΚ, δεν ξέρω τι έγινε τώρα, άποψη λέω, ούτε ρεπορτάζ έχω ούτε τίποτα. Η ΑΕΚ, αν αυτό το θέμα το τελείωνε πριν το Μουντιάλ, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα, πιστεύω. Δηλαδή, αν είχε κάνει και αύξηση στις απολαβές του παίκτη, το χρόνο στο συμβόλαιό του, εάν το τελείωνε πολύ νωρίτερα, δεν θα αντιμετώπιζε αυτό το θέμα. Και το λέω, αντιμετώπιζε αυτό το θέμα με την έννοια ότι ο Πινέδα ήταν μάλλον από τους κομβικούς, θα έλεγα, παίκτες της ομάδας του Δικεφάλου.
θα δούμε τι θα γίνει τελικά και ποιος θα είναι ο Αντί Πινέδα. Ή αν θα είναι ένας ή αν θα είναι δύο, όπως λέει και ο φίλος εδώ.

0: Για τη χθεσινή κλήρωση, ναι, ξέχασα να ρωτήσω τον για τα παρελειπόμενα τον Μάνο Σαραμόπουλο. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλέ μου φίλε, έχεις δίκιο. Κώστα μου, έχεις δίκιο. Τα έχουν πει όλοι από χθες. Τώρα μην καθίσω και σας λέω κι εγώ τις αγωνιστικές μία-μία. Με ρωτάει ο φίλος ο Μιχάλης, που είναι παρέα με το φίλο το Βασίλη, λέει, στο... πέσουμε στην ανανέωση στο Βύρονα, από το Βύρονα, αν θεωρείς ότι θα είναι μεγάλο το κοινό, το κενό, κενό που θα αφήσει ο Πινέδα, το είπα και πριν, αφού ήταν από τους πιο κομβικούς παίκτες της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα φέρει στην Φιλαδέλφια αντί Πινέδα που να είναι σαν τον Πινέδα. Θεωρώ λίγο δύσκολο βέβαια, αλλά μακάρι να βρει ένα τέτοιο παίκτη, γιατί ανεβαίνει το επίπεδο του και πέρα από την ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Υπάρχει κάποια ομάδα στην Ελλάδα, ειδικά από τους μεγάλους, που δεν θα ήθελε?
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
8: Λίγο μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Σάγης Μπουσδούνης για άλλα 25 λεπτά περίπου. Κουτσουρεμένη εκπομπή σήμερα, δεν πειράζει, γιατί έχει το φιλικό του Ολυμπιακού στις 7.30, ζωντανή μετάδοση από τον Κώστα Σαμοθράκη που έχουμε στη γραμμή, γιατί έχει και την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Γεια σου Κώστα.
9: Γεια σου Σάκη μου, καλησπέρα σε όλους.
8: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα.
9: Λοιπόν, για ενδεκάδα όπως περίμενα, μόνο τον Μπόποβιτς περίμενα θα ξεκινήσει, τελικά ξεκινάει ο Στουρνάρας, θα είναι κάτω από τα γκολπός, και το λέω αυτό γιατί είναι φανερό ότι κάποιους παίκτες ο Μεντιλίμπαρ τους κρατάει για το αυριανό φιλικό με τον Άγιαξ. Μάλλον όχι κάποιους παίκτες. Το μεγαλύτερο μέρος βάρος το ρίχνει στο αυριανό φιλικό με τον Άγιαξ, που ήταν, που ήταν και το μεγαλύτερο τεστ. Έτσι, κακά τα
8: ψέματα. Καλά, εννοείται. Δυνατό φιλικό αυτό.
9: Ναι, οπότε ας πούμε έχει χρησιμοποιήσει κάποιους παίκτες σήμερα, οι οποίοι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν θεωρούνται βασικοί. Δηλαδή ρίχνω μια ματιά τώρα, κανένας από αυτούς. Αν ήθελες να φτιάξω μια δεκάδα εν όψη των πρώτων αγώνων των προγραμματικών του Γεροσέμπερλι, κανείς από αυτούς δεν ήταν στο αρχικό σχήμα. Και το εξηγώ. Στουρνάρας κατά τα κολπός. Δεξιά ο Πιτσιρικάς ο Σιόζος. Αριστερά ο Ορτέγκα, ο οποίος είναι έτοιμος να φύγει. Κάρμο και Κουτσίδη στο κέντρο της άμυνας. Αυτή τη στιγμή έχουν προβάδισμα ο Πιρόλα με το Ρέτσο, εφόσον είναι καλά ο Ρέτσο, γιατί έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Αλλιώς ένας Μαϊλόβιτς δεξιά. Ο Φίλης με το Σιμπιόνι, τα δύο αμυντικά χαφ. Ο Πιτσιρικάς ο Φίλης με καλέπτωρο προοπτικές ένα project πολύ δυνατό για τον Ολυμπιακό. Ήταν και στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, αμυντικό χαφ μαζί με τον Σιμπιόνι. Ο Ζέλσον δεξιά, αυτός μόνο αν θέλεις μπορεί να θεωρηθεί βασικός αυτή τη στιγμή. Ο Αντρέ Λουίζ αριστερά και από εκεί και πέρα κοίταξε να δεις. Είναι Ζώτα, Σίλβα και Μασούρα. Τώρα ποιος θα παίξει center for και ποιος θα παίξει πίσω από το center for θα το δούμε στη διάρκεια του μάτς. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι ο Μασούρας θα παίξει center for και πίσω του Ζώτα Σίλβα, τον οποίο με τη Λίμπαρ εκτός από εξτρέμ τον υπολογίζει για αυτή τη θέση. Το είχα πει και άλλες φορές και μάλιστα παραξενεύτηκαν κάποιοι ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού, τον Πορτογάλο, τον υπολογίζει, βλέπει όχι μόνο για εξτρέμ αλλά και να παίξει πίσω από το center for. Το έχει, την έχει αυτή τη θέση. Θα δούμε βέβαια αν μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Ας πούμε να είναι ο Ρόντα Σίλβα και ο Μασούρα πίσω.
8: Ναι, που έχει παίξει και τις δύο θέσεις ο Μασούρα. Καλά, ειδικά πίσω από τον επιθετικό έχει παίξει και τις φορές.
9: Και όσο να πω ότι καταλαβαίνει κανείς ας πούμε το Γιάρεμτσουκ που θα είναι ο βασικός φόρος του Ολυμπιακού στα παιχνίδια, στα φιλικά και στα προκριματικά. Είναι εκτός και δεν θα παίξει αύριο. Τώρα δεν αποκλείεται προς το 60 ας πούμε, το έχει συνηθίσει και σε άλλα φιλικά παιχνίδια, να χρησιμοποιήσει και άλλους παίκτες στο Μεντιλίβαρ. Λογικά δεν θα τους αφήσει όλους αυτούς για 90 λεπτά.
8: Ναι,
9: απλά να μοιράσει λίγο χρόνο, έτσι. Αλλά γενικά τους παίκτες που αυτή τη στιγμή έχει στο μυαλό του για μια πιθανή ενδεκάδα, τους έχει κρατήσει για το αυριανό φιλικό με τον Άγιεξ.
8: Να θυμίσουμε ότι είναι στις 4.30 το μάτς αυτό, φίλε. Θα το μεταδώσεις εσύ.
9: Ναι, αύριο 4.30 ώρα με τον Άγιεξ, το πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι. Τώρα. Ελκαμπή και Ταρέμι θα πάνε πιο γρήγορα στην Ολλανδία από το προγραμματισμένο. Δεν προλάβαμε να το πούμε χθες, το μετέδωσα εγώ γρήγορα στο σταθμό, αλλά στην εκπομπή δεν το είπαμε μαζί.
8: Ναι.
9: Ο Ταρέμι είχε ζητήσει άδεια, του είπανε την Κυριακή να είναι στο προπονητικό κέντρο, ενώ είχε ζητήσει 4-5 μέρες ακόμα. Αυτή και η υπόψη και οι δύο ήταν, είχαν πάρει άδεια λόγω Μουντιάλ, έτσι. Και ο Ελκαμπή και ο ίδιος συμφώνησε να έρθει πιο γρήγορα, ενώ ήταν προς το τέλος του μήνα. Γιατί αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό με τον τραυματισμό του Κλέτον έχει μείνει μόνο ο Γιάρεμτσουκ, center for. Οπότε δεν μπορεί μόνο με τον Γιάρεμτσουκ να πάει στα προκριματικά.
8: Λογικό.
9: Γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ κάλεσε και τον Ταρέμι και τον Ελκαμπή. Μην με ρωτήσει για τον Ταρέμι. Νομίζω ότι ο Ταρέμι θα φέρει πρόταση κάποια στιγμή μέσα στο μήνα αυτό, μέχρι τον Αύγουστο και θα αποχωρήσει. Αυτή είναι η εκτίμηση μου. Οπότε δεν αποκλείται ο Ολυμπιακός εκεί να πάρει κι άλλο έναν τρίτο. Αν θέλει center for που να παίζει πίσω και από τον center for.
8: Τώρα το μεγάλο θέμα είναι ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, φίλε. Τι έχουμε.
9: Το Τζολάκης από την Αγγλία λένε ότι το 90, team manager της Hull λέει ότι είναι τελειωμένη μεταγραφή στο 95%. Αν πληροφόρηση, θέλω να έχω καλή πληροφόρηση για να το επιβεβαιώσω. Έτσι. Να περιμένουμε να δούμε. Ο Ολυμπιακός η αλήθεια είναι ότι ψάχνει τερματοφύλακα. Να καλυφθεί στην περίπτωση
8: που
9: τουλάχιστον μην περιμένει η τελευταία στιγμή, έτσι. Ο Ορλάντο Χίλο παραγωγανός ήταν ένας, τώρα αυτός ο Ορτέγκα ο Γερμανός έχει περάσει από τη Manchester City και από την Nottingham. Για το ΣΑ ακούγονται διάφορα, αλλά το θεωρώ πολύ δύσκολο να έρθει ο ΣΑ στα 35 του χρόνια, έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, το ξέρουμε. Αλλά γενικά το θεωρώ ότι θα είναι η τελευταία λύση, αν θέλεις. Βάση περιπτώσει, φαίνεται ότι η μεταγραφή του Τζολάκη στην Premier League είναι σε εξέλιξη, αλλά αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει το φιλικό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τα προκριματικά. Όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον εκεί. Τώρα τα μεταγραφικά και όλες οι άλλες εξελίξεις θα τις συζητήσουμε πάντα. Βέβαια θα υπάρχει ενημέρωση άσχετα με το φιλικό παιχνίδι. Για όποια άλλη εξέλιξη υπάρχει στα μεταγραφικά θέματα.
8: Μάλιστα. Ούτως ή άλλως θα σε ακούσουμε, φίλε, σε 25 λεπτά από τώρα.
9: Έγινε σαν
8: σε αφήνω να ετοιμαστεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
9: Καλή συνέχεια.
8: Καλό Σαββατοκύριακο και καλή μετάδοση, Κώστα.
9: Επίσης, να είσαι καλά.
8: Γεια χαρά. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο απόψινό φιλικό και με το ρεπορτάζ, βέβαια, του Ολυμπιακού.
10: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάντως δεν ξέρω πώς τυχαίνει, φίλες και φίλοι, να ροκάρουμε και στη γραμμή να είναι ο Γιώργος Τσαμπάς να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Την απάντηση την έχω, επειδή είναι η πυρό της ροκάς γι' αυτό. Γεια σου Γιώργο.
2: Καλησπέρα Θάκη μου, καλησπέρα στους φίλες και στους φίλους.
0: Τα λέω καλά.
2: Είπαμε Pink Floyd και Κλαρίνο. Η ψυχαδέλεια.
0: Έτσι. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι Τούρκοι, έτσι να ξεκινήσουμε με Φαντρόκελεν, ναι. Λένε για συμφωνία οριστική του Παναθηναϊκού με την Σανσοσπορ, με τον 27χρονο Στόπερ να έρχεται άμεσα στην Αθήνα για τετραετές συμβόλαιο. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται έκανε και παρέμβαση ο Αλαφούζος για να τελειώνουν οι διαπραγματεύσεις, ίσως μάλλον βάζοντας το χέρι στην τσέπη, θα πω εγώ.
2: Ναι, γιατί πήγε γύρω στα 6 εκατομμύρια, λένε οι πληροφορίες.
0: Ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός, αν δεν γινόταν ο τραυματισμός του Ίνκασον, έτσι όπως το πήγαινε και ο Κοτσόλης, μία από τα ίδια με τον Κρίστιανσεν, θα έλεγα εγώ.
2: Ναι, 4-5 εκατομμύρια.
0: Μπράβο, μπράβο. Τώρα λοιπόν, αυτός ο σοβαρός τραυματισμός που θα τον αφήσει, θυμίζω, για όλη τη σεζόν έξω, δεν υπήρχαν περιθώρια για καθυστερήσεις.
2: Ναι, εντάξει, είμαστε μείον με τον Ίνκασον τώρα που είναι άσχημο αυτό που συνέβη πολύ. Είναι όλη τη χρονιά έξω, οπότε σε μείον ένα παίκτη, δεν τον υπολογίζεις. Ευχόμαστε τον άνθρωπο, όπως είπαμε, να είναι γερός και να επιστρέψει γερός. Οπότε πρέπει ο προγραμματισμός να αλλάξει και να επανδρωθεί η αμυντική γραμμή, γιατί και επανδρώνεται και αλλάζει ριζικά και σε σχέση με πέρυσι. Νομίζω, εκεί θα έχεις συγγνώμη που παίρνω το λόγο έτσι αμέσως. Νομίζω ότι η μόνη παραφωνία εκείνο του Μπα, εντάξει, ίσως είμαι και λίγο αυστηρός, δεν μου αρέσει προσωπικά εμένα καθόλου αυτός ο ποδοσφαιριστής. Αλλά έτσι όπως έχει με την απώλεια του Ίντερσον, ξέρεις, θα έρχεται ο Βαμπρόκελεν, τον άνθρωπο, ο Ντεφράι, ο Κάτρης που για μένα θα υπολογίζεται και αυτός, οπότε έχει μια τριάδα βασικών σε εισαγωγικά, και από πίσω θα είναι ο Πάλμερ Μπράουν, φαντάζομαι, με τον Ντουγκάνα, με τον Ντουμπάνα, πιάνει την πέμπτη θέση των...
0: Εκτός αν φύγει κάποιος, βέβαια, αυτή τη στιγμή... Ο Φαντρόκελεν δεν, επειδή είναι αριστεροπόδαρος, δεν έρχεται στην ουσία για ούτως ή άλλως, και πριν τραυματιστεί ο Ίνκασον έκανε προσπάθειες ο Παναθηναϊκός να τον πάρει. Ναι. Δεξιά, ας πούμε, τη θέση του Ίνκασον είναι ο Κάτρης στην ουσία. Και ίσως δεν ξέρω τι θα κάνει ο προπονητής, αν θα επιλέξει Ντεφράι, Τουμπά με αριστερό πόδι, δηλαδή ο Τουμπά στο ναι. μάτς της Πέμπτης, ή θα δούμε τον Κάτρη μαζί με τον Ντεφράι.
2: Ναι, δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι αυτοί οι τρεις θα μονοπολούν τη.
0: Εννοείται. Μα ούτως ή άλλως ο Πάλμερ Μπράουν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βοηθήσει, έτσι. Δεν έχει κάνει προετοιμασία, ακόμη θεραπείες δεν, και δεν ξέρω πότε.
2: Για μένα, επειδή εγώ επιμένω, δεν είμαι ο προπονητής, σου λέω τη δική μου αίσθηση. Δεν θυμάμαι το όνομα του παιδιού του πιτσιρικά που αγωνίστηκε κάποια λεπτά στην άμυνα. Ένα δυνατό παιδί, ο Λίγδα, κάπως έτσι, που είναι από τις ακαδημίες. Είναι προτιμότερο για μένα να δοθεί χρόνος ή να είναι πέμπτη λύση ένα νέο παιδί από τις ακαδημίες, παρά ο Τουμπά, και επιμένω, γιατί όταν έχεις παίχτες επιρρεπείς στην Γκέλα, που δεν είναι σε επίπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Και πολύ σωστό είναι αυτό που λες, γιατί θα πληρώσει ο Παναθηναϊκός αυτά. Ναι.
2: Ναι, δεν χρειάζεται να είναι σε όλες. Καλύτερα να μην είναι. Καλύτερα να πηγαίνει σε λύσεις άλλες και εσωτερικές. Τέλος πάντων, προσωπική άποψη. Αυτή η σημασία έχει το Παναθηναϊκός. Δείχνουν όλα ότι πηγαίνει στον ποδοσφαιριστή που ήθελε, κλείνει. Οπότε, εντάξει, όλα καλά θα πω εγώ.
0: Όλα καλά θα πεις εσύ. Για να δούμε.
2: Όλα καλά όσον αφορά την κάλυψη άμεσα του καινού που δημιουργήθηκε.
0: Επίσης,
2: και μια ποιοτική λύση.
0: Επίσης και ο πρόεδρος της Σανσοσπορ, σύμφωνα με τους Τούρκους, έτσι, είπε το πρωί ότι μπήκαν στην τελική ευθεία και ότι είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό ο παίκτης. Είπε συγκεκριμένα πως θα επανέλθει μέσα σε 24 ώρες. Αυτό το είπε, διορθώνω, χθες. Θα επανέλθει σε 24 ώρες ο Παναθηναϊκός με καλύτερη πρόταση, οπότε είμαστε κοντά, λέει, και πρέπει να περιμένουμε την τελική προσφορά της ελληνικής ομάδας.
2: Ναι, εντάξει. Εγώ, Σάκη, βλέπω κάτι άλλο. Όταν ολοκληρώσει, θα ήθελα να σου πω ότι βλέπω ότι ένα μέρος του, το έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή εμείς, όταν σχολιάζουμε, ένα μέρος του προβλήματος του Παναθηναϊκού τα τελευταία 15-16 χρόνια δυστυχώς είναι και ένα μέρος από τον κόσμο, για μερίδα του κόσμου, που ευτυχώς είναι μειονότητα, έτσι.
0: Τον Λάβδα, συγγνώμη, τον Λάβδα έλεγες πριν.
2: Τον Λάβδα, ναι, τον
0: Λάβδα. Λάβδας.
2: Λάβδας, έχεις δίκιο, ναι. Δηλαδή ο νεαρός που τον είδα σε κάποια λεπτά που αγωνίστηκε στα φιλικά.
0: Νομίζω και ο Βίντρα ήταν, ο γιος του Βίντρα, ναι, με αυτούς τους δύο τελείωσε.
2: Ναι, έχουν, ναι, οκ. Okay. Είναι προτιμότερο να υπάρχουν στο ρόστερ αυτά τα παιδιά και να ψήνονται και να παίρνεις και το ρίσκο.
0: Ναι, βλέπε κάτι, ναι. Βλέπε κάτι.
2: Ναι. Έτσι. Δηλαδή, είναι, παράδειγμα, εγώ βάζω το Ντουμπά με όλο το σεβασμό στον άνθρωπο στην κατηγορία Βιλένα για μένα. Έτσι. Δεν μπορεί να προσφέρει κάτι στον Παναθηναϊκό παραπάνω. Αυτό. Τώρα εντάξει, μην κολλάμε στο Ντουμπά και το μονοπωλεί τη συζήτηση. Εγώ έλεγα για την κρίνια των φίλων του Παναθηναϊκού που βλέπω μετά το φιλικό, η οποία συνεχίζεται.
0: Εντάξει.
2: Εδώ πάμε να βγάλουμε τώρα τον τερματοφύλακα έτσι παλτό με συνοπτική διαδικασία. Ένα άνθρωπο που έπαιρνε στην Μπαρσελόνα και είναι προϊόν σε εισαγωγικά από το σφαιρικό τη Μασία. Επειδή δέχτηκε γκολ από κόρνερ, ένα κόρνερ που τώρα αν μπει κανείς στην τροχιά, γιατί εγώ το είδα το replay επανειλημμένος, χίλιες φορές να ξαναχτυπηθεί, αυτή η τροχιά δεν μπορεί να την πάρει, ήταν καθαρά θέμα τύχης.
0: Και ίσως σε ποδόσφαιρο, φίλε, γίνονται και αυτά.
2: Εντάξει, είχε κακό υπολογισμό, θα πω, του τερματοφύλακα, ο οποίος για να βγει μπαλά κόρνερ, θυμίζω την εκπληκτική εκτέναξη που έκανε και έκανε μια εκπληκτική απόκριση, έτσι, όποιος θυμάται τη φάση πριν το κόρνερ αυτό. Τέλος πάντων, θα τα δούμε.
0: Μια μικρή παρένθεση, ο Φουρτάδο τον θυμάσαι, έτσι. Που από τον Παναθηναϊκό νομίζω στη Λαμία που πήγε στην Κράσνονταρ, τώρα επιστρέφει στο Βόλο με οψιόν αγοράς, για ένα χρόνο και με οψιόν αγοράς μάλιστα.
2: Εγώ βλέπω Σάκη μου γκρίνια σε εισαγωγικά από μια μερίδα πάντα γκρινιάρι των φίλων του Παναθηναϊκού. Την ίδια στιγμή που η ΑΕΚ που έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της Champions League ως πρωταθλήτρια, βλέπω ότι χάνει τον Πινέδα.
0: Το καλύτερο σου παίκτη. Το καλύτερο
2: για μένα αποδυναμώνεται 30-40% και το εννοώ αυτό που λέω, η συνολική παρουσία της ΑΕΚ, έτσι, και αυτό. Θα φανεί με όποιον και αν τον αντικαταστήσει, λέω εγώ, γιατί είχε κουμπώσει απίστευτα ο άνθρωπος και για μένα ήταν ο πιο ποιοτικός κάτω του πρωταθλήματος σε εισαγωγικά.
0: Συμφωνώ.
2: Εδώ έτσι. Δηλαδή θα τον ήθελα πάρα πολύ στο Παναθηναϊκό, το έχω πει επανειλημμένος. Εγώ αν ήταν στο χέρι μου ή αν ο άνθρωπος συζητούσε να παραμείνει στην Ελλάδα, θα έδινα τα λεφτά που

0: Λεβαδιακό, δεν λέω σε ντέρμπι, όλα γίνονται. Εκεί φαντάσου τώρα τι έγινε από χθες, από προχθές μάλλον, από το φιλικό. Ναι. Γιατί τα έχεις ακούσει, τα έχεις διαβάσει.
1: Δεν βάζει με μυαλό εκεί.
0: Εκεί φοβάμαι δηλαδή το τι έχει να συμβεί. Έτσι, να δεν κάνει ο προπονητής, όλα είναι παλτά που φέρατε και αυτά που ακούμε συνέχεια. Έτσι.
1: Να θυμίσουμε Γιωβάνοβιτς, η πρόβα Τζενεράλε πριν το παιχνίδι με τη Μαρσέη τότε ήταν με τη Ράγιο Βαγιακάνο φιλοφόρο. Και ο Παναθηναϊκός έχασε με ένα 0. Γινόταν το μάλε βράσε. Και ο Παναθηναϊκός μετά από μια εβδομάδα έκανε εκπληκτική εμφάνιση, κέρδισε τη Μαρσέη φιλοφόρο και τελικά την απέκλεισε. Μιλάμε για τις πιο σημαντικές προκρίσεις στην ιστορία του ήταν αυτές. Έτσι. Και την ομάδα των αναλογιών ήταν τεράστια στην κατάσταση που ήταν ο Παναθηναϊκός τότε.
0: Όταν θα καταλάβουμε ότι τα φιλικά είναι μόνο και μόνο για τους προπονητές, θα είναι καλύτερα
1: έτσι,
0: τα πράγματα.
1: Έτσι. Και θέλω να πω τώρα, που έδωσε πολύ καλή πασά, που είπες, επειδή βγήκε, εγώ θέλω να πω το εξής. Τι πιστεύω και το πιστεύω αυτό, γι' αυτό το λέω και δημόσια. Ο Παναθηναϊκός έχει μια ευκαιρία φέτος και να το. Έχουμε χρόνο ή κάτι θέλω.
0: Ναι, όχι, ολοκλήρωσε αυτό, ή να πούμε και κάτι για τα σημερινά και να κλείσουμε.
1: Γιατί,
0: ναι.
1: γιατί βγήκε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος, έτσι. Ο Παναθηναϊκός μέχρι να αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, που είναι την έκτη αγωνιστική. Έχει ένα πρόγραμμα που το πρόγραμμα πάντα είπαμε στα λόγια είναι εύκολα.
0: Ναι, γιατί και χωρέα. Πέρυσι είχε ένα τέτοιο πρόγραμμα και είδες τι έγινε.
1: Απλά ο Παναθηναϊκός θεωρεί ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί το πρόγραμμα. Έχει ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην έδρα του που θα πρέπει να το κερδίσει. Μπορεί να πάει στο ντέρμπι αυτό με τον Ολυμπιακό, λέω εγώ με 15 βαθμούς και θα πρέπει να είναι αυτός ο στόχος. Αν κάνει, θέλω να πω, μια καλή εκκίνηση, που σπάνια ο Παναθηναϊκός κάνει καλή εκκίνηση στο πρωτάθλημα. Τελευταία φορά ήταν με τον Γιωβάνοβιτς που είχε κάνει τον πρώτο γύρο. Έχει την ευκαιρία να μπει και να διεκδικήσει το φετινό πρωτάθλημα, γιατί θεωρώ, ειλικρινά το λέω, ότι η ΑΕΚ αποδυναμώνεται πάρα πολύ με την απομάκρυνση του Πινέδα και θα έχει φθορά.
0: Με έτσι, τη φυγή του Πινέδα, δεν απομακρύνθηκε.
1: Ναι, με τη φυγή. Με το ότι χάνει αυτό το ποδοσφαιριστή, έτσι. Ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι θα ταλανιστεί και θα έχει.
0: Σίγουρα.
1: Μετά από τη φυγή του Λουτσέσκου, γιατί είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου του ΠΑΟΚ και αυτό θα φέρει από νερά. Έτσι μέχρι να βρει τα πατήματά του και ο ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος θεωρώ ότι στο Μεντιλίμπα έχει δημιουργηθεί μια φορά από πέρυσι. Υπήρχαν φωνές γκρίνιας, εις βάρος του κτλ. Για πρώτη φορά. Μπορεί να αντιστρέψει ο άνθρωπος το κλίμα και να πάει εξαιρετικά ο Ολυμπιακός, δεν ξέρουμε. Αλλά αν δεν πάει εξαιρετικά ή έχει κάποιες γέλες ο Ολυμπιακός, θα επεκταθεί η γκρίνια αυτή και για το Μεντιλίμπα εκεί. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι απίκο, όπως λέγαμε εμείς στον δρόμο που παίζαμε μπάλα, θα πρέπει να είναι έτοιμος, συγκεντρωμένος, να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε σαποπάτημα, ειδικά στην αρχή, και να μπει γερά για αυτό που είπε ο προπονητής την πρώτη στιγμή που ήρθε, ότι πάμε για πρωτάθλημα. Θα πρέπει να το αποδείξει, να το υπερασπιστεί και να το δει σοβαρά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αυτό.
0: Λοιπόν, να πω τα σημερινά. Χτες λέγαμε τα δυσάρεστα. Ίγκασον, όλη η κήρυξη χιαστού, χάνει όλη τη σεζόν. Τραυματίες και ο Καλάμπρια. Πρόβλημα στο μηνίσκο. 6 εβδομάδες έξω. Είχαμε δύο θετικά σήμερα. Ποια είναι τα θετικά? Είχαμε πρωινή προπόνηση. Ο Ντέσσερ συμμετείχε για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του σε μέρος του κανονικού προγράμματος. Κάνει ένα βήμα σημαντικό για να επιστρέψει κι αυτός και πολύ θεωρώ ότι, θα είναι, ότι είναι σαν μια μεταγραφή φέτος ο Ντέσσερ.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ο Φακούντο Μπελίστρη προπονήθηκε κι αυτός σε full ρυθμούς. Άφησε όλα τα προβλήματα που είχε πίσω, από ό,τι φαίνεται. Για επόμενα παιχνίδια, γιατί δεν νομίζω να μπορεί να βοηθήσει. Λόγω που έλειπε, έτσι, κανονικά με την άδειά του από την Εθνική.
1: Κοίτα, να δεις του Πελίστρη, μας λείπει ένα σενάριο, Σάκη, να τον δούμε να αγωνίζεται και να είναι αποτελεσματικός. Αν
0: εντάξει, αυτό θα είναι το τέλειο σενάριο.
1: Θα γίνει πολύτιμος και απαραίτητος. Μετά θα λέμε άλλα πράγματα, έτσι. Ας ελπίσουμε ότι το νέο προπονητικό team θα τον εντάξει και θα του δώσει αυτή την ευκαιρία, θα είναι πιο γούρικο.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νομίζω ότι σήμερα μέχρι το βράδυ είναι να δώσει τη λίστα την ευρωπαϊκή, που αυτή να θυμίσω τώρα σε αυτό και στον επόμενο γύρο, ας πούμε, αν μπορώ να το πω έτσι, μπορεί να αλλάξει, αλλά με αυτή τη λίστα που θα δώσει, ένα 24ωρο πριν έχει δικαίωμα να κάνει μια αλλαγή. Δηλαδή, αν έρθει ο Φαντρόκυλεν, μπορεί να δηλωθεί. Έτσι εδώ για το φίλο που ρωτάει. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός επίσης, κι άλλο ένα ερώτημα να το απαντήσουμε, προκριθεί επί τη ΠΑΞΗ, που αυτό είναι για μένα το normal, θα έλεγα.
1: Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο και το δεύτερο ζητούμενο με δύο νίκες κιόλας.
0: Με δύο νίκες. Τότε θα μπει στην κληροτίδα ως ισχυρός και ήδη κιόλας γνωρίζει τους επόμενους υποτιθέμενους αντιπάλους. Να μην σας λέω ομάδες, είναι ένα σωρό.
1: Το ξέρουμε τον αντίπαλο τον επόμενο. Είναι όποια ομάδα θα είναι πιο ισχυρή, με αυτή θα πέσει Παναθηναϊκός. Είναι γνωστό. Ναι, δεν χρειάζεται να αγωνιά κανένα.
0: Βλέπω εδώ Αύστρια Βιέννη, Απόλλων Λεμεσού, Ταλίν, Χιμπέρνιαν, Σεντ Γκάλεν. Έχει, έχει καλές ομάδες. Να θυμίσουμε ότι δεν υπάρχει μαξιλάρα.

0: Αν χάσεις, πας σπίτι σου, τέλος. Δεν γυρίζει πίσω.
1: Εντάξει. Θα πέσουμε με την Αύστρια για να πάρουμε ρεβάνες από το 1982 που ήμουν 11-12 χρονών και είχαμε αποκλειστεί στη Λεωφόρο με ένα γκολ διαφορά συνολικά και στις δύο αναμετρήσεις. Ορίστε. Έκανα και την πρόβλεψη.
0: Υπάρχει μια συνέντευξη του Στέφανο Κοτσόλη που μίλησε για την νέα εποχή στον Παναθηναϊκό. Πραγματοποιήθηκε στη Superbet, εμείς πάντα λέμε την πηγή. Και μίλησε, είπε πάρα πολλά. Αυτό που κρατάω, γιατί δεν έχουμε χρόνο τώρα βέβαια, μπορώ να μπείτε να τη διαβάσετε. Όταν επέστρεψε, λέει, στον Παναθηναϊκό, έκατσα 10 λεπτά στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, αφού θεωρεί σαν δεύτερο σπίτι του τον Παναθηναϊκό, δεν το πίστευε και ο ίδιος. Τέλος πάντων, πάντως αξίζει τον κόπο να μπείτε να τη διαβάσετε. Ένας πραγματικά καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά και ένας άνθρωπος που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στον Παναθηναϊκό. Έκατσα, λέει, όταν επέστρεψα, είχα τέτοια τόσο έντονα συναισθήματα που έκατσα για 10 λεπτά στο αυτοκίνητο πριν κατέβω, ώστε να μην με δουν φορτισμένο. Οπότε, μπαίνοντας ξανά σε αυτά τα αποδυτήρια, μπορείτε να αντιληφθείτε ποια ήταν τα συναισθήματα. Ανατριχιάζεις με αυτά που λέει.
1: Ναι,
0: και με αυτό να σε αφήσω, φίλε.
1: Έγινε. Πάμε σε αναμονή, λοιπόν, τελικό Μουντιάλ.
0: Ναι, τελικό Μουντιάλ. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Απλά να πω ότι δεν έχει κλείσει το θέμα του Γένσεν. Και από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει κινητικότητα τις τελευταίες ώρες, τέλος πάντων, και ίσως να έχουμε εξελίξεις, θα πω. Μόνο, ναι, φυσικά, εννοείται ότι αυτό που προέχει είναι ο Φαντρόγγελεν, που αναμένεται να έρθει πλέον στην Αθήνα. Από ό,τι λένε οι Τούρκοι, ότι είναι τελειωμένη η υπόθεση αυτή. Λοιπόν, κάπως έτσι, λοιπόν, θα σας αφήσω, Γιώργο μου, θα τα πούμε από Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να χαρίσει τον τελικό.
1: Εντάξει. Ναι, να δούμε ένα ωραίο τελικό. Εντάξει, αυτό.
0: Έγινε. Γεια σου, Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλήσαμε για όλα τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε λίγο πριν να σας αφήσω. Ναι, για το φίλο που ρωτάει εδώ για τον Γένσεν, όντως αυτό είπα. Είναι ένα παίκτης που ο Νίστρουπ θέλει στον Παναθηναϊκό. Έχει παλέψει πάρα πολύ ο Κοτσόλης για την περίπτωσή του στο προηγούμενο διάστημα. Δεν έχει προχωρήσει κάτι. Είχε παγώσει. Από ό,τι μαθαίνουμε, θα ξαναυπάρξει μια κίνηση από τον Παναθηναϊκό και ίσως να είναι και η τελευταία. Αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή, μάλλον δεν έχει κλείσει καμία ομάδα ο παίκτης. Και γι' αυτό το λέω ότι ίσως γίνει ακόμη μια προσπάθεια να έρθει ο Παναθηναϊκός και να ντυθεί ο παίκτης στα πράσινα. Όσο για τον Φαντρόγγελεν, υπέρβαση θα κάνει ο Παναθηναϊκός αν γίνουν έτσι όπως τα λένε οι Τούρκοι και με τα χρήματα που λένε ότι θα διαθέσει, δηλαδή να ξεπεράσει τα 5, να φτάσει ίσως στα 6 και με τα μπόνους ίσως και παραπάνω. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Ο Δημήτρης Στρατάκης δεν τον βλέπω, αλλά νομίζω θα είναι μετά τις 8, μάλλον μετά τις 7.30. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ο Κώστας Σαμοθράκης θα μεταδώσει το φιλικό του Ολυμπιακού απέναντι στη Φορτούνα Σιτάρτ, όπως και το αυριανό. Ο Σάγιος Μπουζούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να απολαύσουμε και τον τελικό του Μουντιάλ. Ευχαριστώ όλους σας για την παρέα. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε στην σωστή συχνότητα, 94,3. Ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Νίκος Σοκατσάτσος. Μια εκπομπή σήμερα που στο μεγαλύτερο της μέρος, γι' αυτό και ξεκινήσαμε μισή ώρα πιο νωρίς, θα αναλωθεί στο φιλικό αγώνα του Ολυμπιακού με την Φορτούνα Σιτάρτ. Είναι όλα έτοιμα, σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε και τον Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ούτως ώστε να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης και να μας περιγράψει το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 που θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Γιώργο τον Τσουράκη. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα βγάλουμε στον αέρα τον Ηρακλή Αθανασόπουλο να δούμε τα νέα από τον Στίβο, τι υπάρχει γενικότερα στο πλούσιο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Και λογικά θα προλάβουμε να κάνουμε και την βόλτα μας στον διεθνή χώρο με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Εννοείται ότι και κατά την διάρκεια του αγώνα, ό,τι προκύψει άμεσα θα το αναφέρουμε, θα σας το επικοινωνούμε και βεβαίως οι δισούλες από όλο τον κόσμο, αλλά και από την εγχώρια επικαιρότητα.

Από ό,τι φαίνεται, ο Κωνσταντίνος Ζολάκης θα πάει στην ΧΑΛ. Αυτά είναι έτσι τα τελευταία νέα. Μάλιστα και πριν 2-3 ώρες ο προπονητής της ΧΑΛ ανέφερε ότι κατά 95% ο ποδοσφαιριστής είναι δικός μας. Έτσι ακριβώς είπε. Είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της αγγλικής ομάδας. Ο πρόεδρος της είναι ο Τούρκος, ο κύριος Ατζούν. Πληροφορίες λένε ότι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους θα φτάσει το κόστος της μεταγραφής.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού, από ό,τι βλέπω, έχει το Ζώτα Σίλβα. Είναι λοιπόν ντεπούτο για το καινούριο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Βεβαίως περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Σαμοθράκης σε ένα-δυο λεπτάκια.

Να πούμε ότι ο Μασούρας είναι με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Είναι το τρίτο φιλικό τεστ του Ολυμπιακού επί Ολλανδικού εδάφους. Μέρος Β για την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Μία νίκη και μία ισοπαλία. Αρκετός ο κόσμος και σήμερα στις κερκίδες του μικρού γηπέδου από ό,τι βλέπω. Στο ίδιο γήπεδο που έδωσε και τα δυο προηγούμενα φιλικά του είναι και ο σημερινός αγώνας. Ενδεχομένως στον Ολυμπιακό Ορτέγκα φεύγει, Ορτέγκα έρχεται, τα έχετε μάθει, τα έχετε πληροφορηθεί περισσότεροι. Ο Στέφαν Ορτέγκα είναι κοντά στον Ολυμπιακό από ό,τι λέγεται, ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα.

Λοιπόν, πριν πούμε το οτιδήποτε άλλο και έχουμε και τον Κώστα Σαμοθράκη, τρεις ημέρες για διανυκτερεύσεις στο πολυστελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Naxos. 6939-943-943. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου, 10:30 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Σπεύσατε λοιπόν, ονοματεπώνυμο, λέξη Naxos στο Viber του σταθμού. Υπάρχει και ένα δεύτερο δώρο. Την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο.

Για όσους λοιπόν δεν πάνε Νάξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή στο Viber το ίδιο, με την ίδια διαδικασία όπως σας είπα και πριν. Απλώς αντί για Νάξος θα γράφετε Κισός, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κισός. Σπεύσατε λοιπόν. 6939 943 943.

0: Λοιπόν, όλα έτοιμα. Έχουμε τον Κωστή Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της γραμμής να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Κώστα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα στους ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports. Έχει ξεκινήσει το τρίτο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ολλανδία στα πλαίσια της προετοιμασίας με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ, 0-0 πάντα, ένα σούτ του Σιπιώνη πριν από λίγο έφυγε μπάλα out. Για να δούμε λοιπόν την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Έτσι όπως την είχα προβλέψει με την έννοια ότι με τη Λίμπαρ Δημήτρη κρατάει κάποιους από τους βασικούς ή εν πάση περιπτώσει για να το πω διαφορετικά αυτούς που έχει στο μυαλό του εν ώψη των πρώτων αγώνων για τα προκριματικά του Champions League. Η κλήρωση θα γίνει, ο ορισμός μάλλον θα γίνει αντίπαλος γνωστός την ερχόμενη Δευτέρα για το ποια θα είναι η ομάδα στο τρίτο προκριματικό γύρο. Κρατάει λοιπόν κάποιους παίκτες, Φορτούνη, Γιάρεμτσουκ, τον Τζολάκη εφόσον έχει μείνει μέχρι τότε στον Ολυμπιακό που δεν το βλέπω, θα τα πούμε αργότερα αυτά, τον Μπιρόλα, το Ρέτσο ο οποίος πάντως είναι τραυματίας, έχει κάποιο πρόβλημα και δεν θα αγωνιστεί αύριο, δηλαδή αύριο μπορεί να δούμε τον Ισμαήλωβιτς. Πας περιπτώσει, ο Στουρνάρας είναι κατά από τα κολπός, το Σιόζος ο πιτσιρικάς δεξιά, ο Κάρμο με τον Κουτσίδη κεντρικό δίδυμο, να μην ο Ορτέγκα αριστερά, Φευγάτος και αυτός, όπως τα έχουμε πει. Ο Φίλης, ένα άλλο project δυνατό για τον Ολυμπιακό πιτσιρικάς, μαζί με τον Σιπιώνη στον άξονα, οι δύο αμυντικοί χαφ. Ο Ζέλσον αριστερά, ο Αντρέ Λουίς δεξιά και ο Ζώτα Σίλβα πρώτη εμφάνιση με το νούμερο 20 του Πορτογάλου, το νέο μεταγραφικό απόκτημα πίσω από τον Μασούρα που αναγκαστικά παίζει center forward. Και λέω αναγκαστικά Δημήτρη γιατί αυτή τη στιγμή μόνο Γιάρεμτσουκ center forward, καθαρό center forward τον Ολυμπιακό και σε αυτόν θα βασιστεί και με τη Λίμπαρ για τα υπόλοιπα παιχνίδια μέχρι και τα προκριματικά του Champions League. Ο Ουκρανός έχει βγάλει την προετοιμασία. Βέβαια η πληροφόρηση είναι ότι ο Ταρέμι, ο οποίος είχε ζητήσει παραπάνω άδεια, θα επιστρέψει την Κυριακή μεθαύριο, θα είναι στο προπονητικό κέντρο, όπως και ο Ελκαμπή, ο οποίος και μόνος του εξέφρασε την επιθυμία να γυρίσει πιο γρήγορα, καταλαβαίνοντας ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και ο Ολυμπιακός έχει ξεμείνει από center for, έτσι θα γυρίσει πιο γρήγορα την ερχόμενη Τετάρτη, το αργότερο θα είναι στην Ολλανδία, να ξεκινήσει και αυτός στη συνέχεια την προετοιμασία, ενώ είχαμε μια επικίνδυνη αντεπίθεση από πλευράς Ολλανδών με τον Ζέιφου, έκοψε τελευταία στιγμή ο Σιπιώνη, ο οποίος είχε γυρίσει πίσω.
0: Έρχονται άρον-άρον λοιπόν, θα λέγαμε
1: κάπως έτσι, γιατί είχαν άδεια λόγω μου διάλογο όπως είναι γνωστό, αλλά βλέποντας με την Λίβαρο ότι έχει μείνει μόνο με τον Γιάρεμτσουκ, κοίταξε, η ζημιά έγινε ας πούμε γιατί τραυματίστηκε ο Κλέιτον, ο οποίος ήταν μια πιθανή εναλλακτική λύση μετά τον Ουκρανό, αν και ο Κλέιτον για αυτός έχει μπει στο να παραμείνει μετά τον τραυματισμό του ειδικά, και έτσι δεν μπορούσε να είναι με ένα μόνο center forward. Γι' αυτό και ο Γιάρεμτσουκ νομίζω δεν θα παίξει καθόλου σήμερα, τουλάχιστον ο Γιάρεμτσουκ, και για να σου πω την αλήθεια δεν ξέρω τι φρεσκάρισμα, τι αλλαγές θα κάνει στο δεύτερο ημίχρονο, δεν βλέπω ότι θα είναι πολλές. Μια σέντρα εδώ μέσα στην περιοχή από τον Αντρέ Λουίς. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε Δημήτρη, ενώ ο Ολυμπιακός είναι πάντα στο προσκήνιο, με τον Σιβιόνι που έχει ένα λίγο επικελικό ρόλο πριν μπροστά από τον Φίλι αν θέλεις. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις κινήσεις και τον τρόπο παιχνιδιού του Ζώτα Σίλβα. Γιατί όταν πριν από λίγο καιρό ήταν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή και είχε χαλάσει τους Στάνιτς, είχα βγει και είχα πει ότι οριστικά ο Ολυμπιακός αποσύρεται από την περίπτωση του Στάνιτς, που ήταν ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να παίξει σε αυτή τη θέση, έτσι. Είχα πει ότι ο Ζώτα Σίλβα είναι πολύ πιθανό να τον δούμε σε αυτή τη θέση, δηλαδή ενώ παίζει εξτρέμ. Μάλιστα δεν το είπα εγώ, να σου πω την αλήθεια, με τη Λίμπαν το είχε αναφέρει έτσι ο συνεργάτης του ότι δεν πειράζει με το Στάνιτς, θα το αφήσουμε, μπορεί να παίξει ο Ζώτα Σίλβα εκεί και μάλιστα πολύ καλύτερα, δηλαδή πίσω από το center forward, και μαρκάρει ψηλά και καλά τρεξίματα έχει και κυρίως το ένας προς έναν που έχει πολύ μεγάλο, μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή τη θέση. Δηλαδή θέλει να, με τη Λίμπαρ, αυτός που είναι πίσω από το Center Four, σαν κάτι αντικοστούλας, βάση περιπτώσει, για να το πω έτσι. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε σήμερα πώς θα ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο ο Σίλβα.
0: Ωραία, θα σε αφήσω λίγο να κάνεις μεταδοσούλα, να μπούμε λίγο στο κλίμα του παιχνιδιού και όπως καταλαβαίνεις οι ερωτήσεις πέφτουνε σοριδών για τις μεταγραφές, για τον τερματοφύλακα τον καινούριο που συζητά ο Ολυμπιακός, τον Στέφανο Ορτέγκα. Εντάξει, εδώ είμαστε, θα τα πούμε παιδιά μέχρι τις 9 και 4 περίπου θα έχουμε τον Κώστα στην άλλη άκρη της γραμμής. Έχουμε την ευκαιρία να τον ρωτήσουμε πολλά, άλλωστε φιλικός αγώνας είναι, έτσι. Βεβαίως η μετάδοση είναι σε πρώτο πλάνο, αλλά αυτή την περίοδο όπως καταλαβαίνεις μονοπολεί το ενδιαφέρον και πόσο μάλλον στον Ολυμπιακό που υπάρχουν θέματα πολλά, άλλωστε τα έχεις αναφέρει και εσύ. Είναι πολύπλοκη διαδικασία οι φετινές μεταγραφές του Ολυμπιακού. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο. Το άλλο θα μας πάρει και καιρό νομίζω, μέχρι να ολοκληρωθεί το ρόστερ, αν θέλεις, γιατί βλέπουμε ας πούμε ότι ο Ορτέγκα που έλεγε ότι θα φέρει πρόταση ο μανατζέρ του ακόμα, ενώ έχει κερδίσει ένα κόρνερ ο Ολυμπιακός με τον Άντερε Λουίς από τα αριστερά, έδιωξαν, απομάκρυναν οι αμυντικοί. Ο Χάινερ, το νούμερο 28 για την Φορτούνα Σιτάτ, να σου πω Δημήτρη, γιατί η Φορτούνα Σιτάτ δεν είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο της προετοιμασίας. Έχει δώσει αρκετή 4-5 φιλικά παιχνίδια, εκ των οποίων τα δύο τελευταία με τη Λίρση είχε κερδίσει 1-0 και με την Γκένκ, τη Βελγική, είχε ιτηθεί 2-1 μετά πολύ καλή εμφάνιση, γιατί το Ολλανδικό Πρωτάθλημα αρχίζει 10 Αυγούστου.
0: Ναι, πολύ νωρίς.
1: Πιο γρήγορα από το δικό μας δεύτερο κόρνερ από τον Αντρέ Λουίς, προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά ο Κουτσίδης, ήταν αυτό το νούμερο 24 για τον Ολυμπιακό, η μπάλα έφυγε out, δεύτερη επίσκεψη αν θέλεις από πλευράς Ολυμπιακού. Να προσθέσουμε σε όλα αυτά βέβαια, βλέποντας την ενδεκάδα, δεν είναι πειράματα από πλευράς με τη Λίμπαρ Δημήτρη, γιατί πλέον τα πειράματα έχουν τελειώσει. Ναι. Έχουν απομείνει 4 φιλικά παιχνίδια, γιατί θα πρέπει να ετοιμάσει την ομάδα για τα προκριματικά. Είδε αυτά που είδε, εν πάση περιπτώσει, αν θέλεις, στα δύο πρώτα φιλικά που έδωσε ο Ολυμπιακός, με την Ρακόβ την νίκη 2-1 και τη Λέουβεν το 1-1. Είδε κάποια πράγματα και τώρα πλέον θα ετοιμάσει την ομάδα για τα επίσημα παιχνίδια. Άρα δεν θα δούμε πολλά πειράματα, πολλές αλλαγές. Και αυτό φάνηκε ας πούμε και από το σημερινό παιχνίδι την 11, αλλά για το πώς υπολογίζει το αυριανό μάτς με τον Άγιαξ, και λόγω δυνατού αντιπάλου, έτσι. Αλλά και μετά, γιατί υπάρχουν και άλλα δύο παιχνίδια στις 24 Ιουλίου με την Άντβερπ. Στις 8 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι και στις 25 του μήνα με την Αλκμάρ στις 4 το μεσημέρι, δυνατά τεστ, με την Αλκμάρ θα είναι το τελευταίο, γιατί την ίδια μέρα στις 25 ο Ολυμπιακός επιστρέψει στην Αθήνα και θα απομένουν πλέον 6-10 μέρες περίπου μέχρι να ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει, θα ξέρει και τον αντίπαλό του, για τον τρίτο προκριματικό γύρο για τα προκριματικά του Champions League.
0: Να, τη Δευτέρα είναι η κλήρωση.
1: Ναι, τη Δευτέρα θα ξέρουμε. Όχι τον αντίπαλο, ο αντίπαλος ξέρουμε και από τις τρεις Σένσι Λουάζ είναι, και ξέρω εγώ.
0: Κάποια από τις τέσσερις.
1: Ξέρω εγώ. Εδώ έχασε και άλλη δεύτερη καλή ευκαιρία η Φορτούνα Σιτάρτ. Έκοψε τελευταία στιγμή ο Κάρμο και τώρα ο Αντρέ Λουίζ προσπαθεί να βγάλει τον Ολυμπιακό στην αντεπίθεση. Όμως κόπηκε ο Μασούρας και οι Ολλανδοί που βγάζουν μια φρεσκάδα έτσι το ξεκίνημα.
0: Ναι, η Φορτούνα Σιτάρτ, Κώστα μου, είναι πολύ καλή ομάδα. Τερμάτισε στην 11η θέση.
1: Δεν κινδύνευσε και γενικά είναι μια ομάδα με καλές προοπτικές. Εντάξει, δεν είναι καμία μεγάλη δύναμη.
0: Καλά, όχι βέβαια.
1: Το Ολλανδικό πρωτάθλημα.
0: Και βρίσκεται, όπως πολύ σωστά είπε, στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Αυτή την περίοδο αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Έτσι.
1: Ναι, γιατί ξεκινάει 10 Αυγούστου το πρωτάθλημα.
0: Η Ερεντεβίζγε, ναι. Έτσι είναι.
1: Δηλαδή 14 μέρες, 2 εβδομάδες πριν από εμάς. Και γενικά σε αυτά τα πρώτα λεπτά τώρα ενώ το 0-0 παραμένει. Πάντα βρίσκει, φαίνεται να βγάζει έτσι ενθουσιασμό, μια ταχύτητα παραπάνω αν θέλεις από, από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ενώ βρισκόμαστε, έχουμε μπει στο 14ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Το παιχνίδι γίνεται στο Βλαρντίγκεν, το προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού, που είναι έξω από το Ρότερνταμ μια περιοχή, και θα είναι το τελευταίο σε αυτό το γήπεδο, γιατί τα άλλα τρία φιλικά παιχνίδια θα γίνουν στο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ, στο Βέλγιο θα είναι με την Αντβέρπ και μετά με την Αλκμαρ, και αυτή με ένα άλλο στάδιο κοντά στο Αλκμαρ.
0: Α, με την Αντβέρπ θα γίνει το μάτι στην έδρα της Αντβέρπ.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι στην έδρα της Αντβέρπ, αλλά θα γίνει σίγουρα στο Βέλγιο.
0: Στο Βέλγιο πάντως.
1: Όπως και να υπενθυμίσω, το έχω πει και μέρες τώρα, ότι το αυριανό παιχνίδι με τον Άγιαξ ήταν και κλεισμένο το θυρών μετά από απόφαση της Ολλανδικής Αστυνομίας. Έτσι. Και όπως καταλαβαίνεις, φέρει προβληματισμό αυτός τους φίλους του Ολυμπιακού, που και σήμερα είναι αρκετοί εδώ στο γήπεδο, γιατί δεν μπορέσουν να παρακολουθήσουν ένα σούτ εδώ. Τουρνάρας κάνει μια απόκρουση, όχι δύσκολη, γιατί μπάλα πήγε πάνω του, αλλά μπάσχε εκδόση δημιούργησε μια ακόμα ευκαιρία Φορτούνα Σιτάρτ. Η μπάλα έφτασε στο νούμερο 7, τον Πέτερσεν, ο οποίος έκανε το σούδανο στο Τουρνάρας, έδιωξε σε κόρνερ, το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο για τους Ολλανδούς. Μπήκαμε στο πρώτο 15 λεπτό του μάτς, πάντα στο 0-0, με τους Ολλανδούς να είναι στο προσκήνιο, να βγάζουν μια ζωηράδα αν θέλεις, μια επιθετικότητα. Τον Ολυμπιακό απλά να προσπαθεί να αντιδράσει, όπως τώρα με τον Φίλη να αλλάζει το παιχνίδι για τον Κουτσίδη, και αυτός τώρα η μπάλα φτάνει στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς, κοίτα τώρα ένα-ένα τα ονόματα, όπως λέμε, ας πούμε Αντρέ Λουίς, Ορτέγκα, Τζολάκης, παίκτες, Ταρέμι. Παίκτες με πολλά ερωτηματικά, έτσι. Αν θα παραμείνουν στον Ολυμπιακό και στη νέα σεζόν. Γι' αυτό λέγαμε πριν ότι είναι πολλά πράγματα που και να θέλουμε να τα διαβάσουμε, δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή. Έχουν όλα ένα αστερίσκο δίπλα για το πώς θα διαμορφωθεί τελικά το ρόστερ του Ολυμπιακού. Όχι για τα δύο πρώτα παιχνίδια για τα προγραμματικά, αλλά τουλάχιστον για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, που είναι προγραμματισμένο για τις 23-24 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, μετά την κλήρωση που έγινε προχθές. Και ο Ολυμπιακός στην πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
0: Τον Ατρόμητο. Ξυπνάει μνήμες, ο αγώνας με τον Ατρόμητο. Αν θυμάμαι καλά, δηλαδή, πρόπερση ήταν που έκανε γκέλα ο Ολυμπιακός στην άρχη του πρωταθλήματος. Αν θυμάμαι καλά τώρα. Ο Ολυμπιακός Ατρόμητος στην πρώτη αγωνιστική και ήρθε ένα 0-0. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, καλά. Αυτά είναι, είναι για να έχουμε να λέμε. Ο Μασούρας με τον Περιβραχιώνιο του αρχηγού σημαίνει κάτι, Κώστα?
1: Όχι. Δεν υπάρχει κανένας άλλος παλιός. Αρχηγή είναι ο Ροντινέη, ο Ρέτσος, ο Τζολάκης. Αλλά ο Τζολάκης δεν νομίζω ότι θα υπάρχει. Με τον Ολυμπιακό μέσα στην περιοχή, ωραία προσπάθεια του Ζέτσο, προσπάθησε να βγάλει μια σέντρα. Όχι, δεν ήταν ο Ζέτσο, ήταν ο Ζώτα Σίλβα. Έκανε μια ωραία ποδιά εκεί στον αμυντικό από τα αριστερά, προσπάθησε να πέρασε την μπάλα κάτω τα πόδια, έβγαλε τη σέντρα, αλλά έκοψε το νούμερο 23, ο Μπριτάιν. Όχι, ο Κάιν Μέρ ήταν το νούμερο 28. Είναι κόρνερ όμως. Ένα δυνατό κόρνερ, ο Μασούρας το έστειλε στην άλλη πλευρά, εκεί που ο Αντρέ Λουίς προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα, έδιωξαν οι Ολλανδοί. Η μπάλα φτάνει στο Σιπιόνι, ο οποίος βγάζει μια σέντρα εκεί που ως άφησε προπόνηση ο Μπάντερχορς, ο γκολκίπερ της Φορτούνα, μπλόκαρε την μπάλα άνετα.
0: Ωραία τρίπλα έκανε ο Ζώτα Σίλβα. Έδειξε έτσι ένα μικρό σίγμα από την κλάση του. Είναι καλός παίχτης, είναι μπαλαδόρος. Τώρα το θέμα είναι τι θα βγάλει, βέβαια.
1: Στο χορτάρι, Δημήτρη, όλα θα
0: φανούν. Καλά, βέβαια.
1: Προφανώς και είναι καλός παίχτης. Προφανώς και μπορεί να παίξει και σε 2-3 θέσεις. Και αριστερό εξτρέμ και δεξί εξτρέμ. Και σε αυτή τη θέση που παίζει τώρα. Είναι ωραία η πάσα του Φίλη στον κοινό χώρο για τον Αντρέ Λουίς που είναι ξεμαρκάριστος και έχει χώρο μπροστά του. Να δούμε αν θα τον εκμεταλλευτεί. Αντρέ Λουίς, δυνατό το σου, την μπαλά στο δοκάρι. Αν δεν κάνω λάθος, έχει βρει δοκάρι.
0: Ναι, έτσι είναι, δοκάρι, δοκάρι. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Προσπάθεια ανάλογη σαν για αυτή που πέτυχε το γκολ. Κατέβασε πολύ ωραία την μπάλα. Βέβαια, δοκάρι είναι. Η πρώτη μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό. Όχι, την έχει αυτή την κίνηση.
0: Βέβαια, καρμπών, καρμπών με το γκολ που έβαλε.
1: Σπεσιαλιτέ του είναι του Αντρέ Λουίς.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ακούγονται πολλά, αλλά επί της ουσίας τίποτα ακόμα. Λοιπόν, στο 19ο λεπτό, να τη σημειώσω αυτή τη φάση, πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό με τον Αντρέ Λουίς που έκανε αυτή την προσπάθεια και το σούτ. Αντρέ Λουίς και πάλι δραστήριος από τα δεξιά, άφησε για το Σιόζο που έχει προωθηθεί. Αντρέ Λουίς μέσα στην περιοχή, το σούτ, κόρνερ, τελευταία στιγμή έκοψε ο Φανότελε. Μπάλα είχε πορεία προς τα δίκτυα. Έκανε μέσα από την περιοχή, στην περιοχή το σούτ ο Αντρέ Λουίς. Έβαλε την κόντρα ο Φανότελε και έτσι η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Τρία κόρνερ στα πρώτα 19 λεπτά για τον Ολυμπιακό. Ένα κόρνερ που θα το εκτελέσει και πάλι ο Αντρέ Λουίς από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, η Ερυθρόλευκη, με τη λευκή εμφάνιση σήμερα. Με πολλά φάλτσα, με πολλή δύναμη, ο Κάρμο προσπάθησε να πιάσει μια πρώτη και παλιά γκολ, μια τον Ολυμπιακό, η μπάλα από τον Σίλβα. Το πρώτο γκολ του Σίλβα πήρε την κεφαλιά, την πρώτη κεφαλιά ο Κουτσίδης αν δεν κάνω λάθος, και ο Σίλβα που βρέθηκε μέσα στην περιοχή με μονοκόμματο σουτ πέτυχε το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Δέχεται τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του. Να λοιπόν ο Ζώτα Σίλβα που σκοράρει με ωραίο μονοκόμματο σουτ. Η πρώτη κεφαλιά από τον Κουτσίδη, δεύτερη και ο Ζώτα Σίλβα. Ναι, τη δεύτερη κεφαλιά πιάνει ο Κουτσίδης. Την πρώτη ο Κάρμο, τη δεύτερη, οι δύο στόπερ έπαιξαν την μπάλα με το κεφάλι για να φτάσει την μπάλα στο Σίλβα και να τη σύλλει στα δίκτυα με μονοκόμματο σουτ και να κάνει το 1-0 στο 20 λεπτό Ολυμπιακός.
0: Ωραίο γκολ, ωραίο γκολ, πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραία ενέργεια. Δείχνει να το χαίρεται ιδιαίτερα ο Ζώτα Σίλβα και αυτό είναι, ξέρεις, ένα θετικό σημάδι.
1: Εδώ φίλε, θέλω να προσθέσω αυτό που έχω γράψει εδώ και αρκετό καιρό και το έχω αναφερθεί, το είχα συζητήσει πολλές φορές στις εκπομπές. Για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει ψηλώσει με τις μεταγραφές που έχει κάνει και με τον Σμαϊλοβιτς και με τον Γκάρμο. Έτσι. Mm-hmm. Και με τον Γιάρεμτσου στην κορυφή της επίθεσης, άσχετα αν είναι επιθετικός. Και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός πέρυσι ήταν κοντή ομάδα. Ναι, πολύ κοντή ομάδα. Ναι. Και απόδειξη, για να δούμε εδώ μια ευκαιρία, έχει υποδεχθεί σε θέση offside. Όχι. Συνεχίζει το παιχνίδι, αλλά δεν πρόλαβε ο Αντρέα Σίλβα. Βγήκε και ο τερματοφύλακας, ο Ζώτα Σίλβα, συγγνώμη. Βγήκε ο τερματοφύλακας, ο Μπάντερχορστ, και έδιωξε με τα πόδια. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός ήταν κοντή ομάδα πέρσι και απόδειξε ότι δεν πήρε γκολ ούτε από τους στόπερ ούτε από τους σέντερφορ, από τους επιθετικούς. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ο πιο ψηλός παίκτης του Ολυμπιακού πέρσι ήταν τα Ρέμι 1,87.
0: Ναι.
1: Ενώ φέτος ειδικά στην άμυνα, γιατί ο Μεντιλίμπαρ ξέρουμε ότι περιμένει πολλά από τους στόπερ, ο Κάρμο 1,96, 1,92 ο Σμαϊλοβιτς, 1,92 ο Γιάρεμτσου. Νομίζω ότι...
0: Και ο Κουτσίδης είναι ψηλό παιδί, τέλος
1: και
0: πάντων.
1: Και ο Κουτσίδης, σωστά, ναι. Αλλά απλά τον Κουτσίδη, ας πούμε, δεν τον βάζω στην...
0: Δεν είναι στα πρώτα πλάνα.
1: Γιατί είναι ο πέμπτος κεντρικός αμυντικός.
0: Τουλάχιστον έτσι ξεκινά.
1: Σε σειρά. Έχει δύσκολα να αλλάξει τώρα. Είναι ο Ρέτσος, ο Πιρόλα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή διαθέτει την καλύτερη τετράδα. Πολύ ωραία προσπάθεια για αυτή τη φορά από τον Ζέρσον Μαρτίνς που κόπηκε όμως. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έχει δυναμώσει πολύ στα στόπερ. Γιατί εκτός από το ότι θέλει η κεντρική του αμυντική να κατεβάσουν την μπάλα, γι' αυτό και επέστρεψε ο Κάρμο, ο οποίος είναι μέτρ σε αυτό το παιχνίδι, και γι' αυτό και επέμενε με τη Λίμπαρ για την επιστροφή του Κάρμου. με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα είναι ο Κάρμο που ξέραμε τη δεύτερη περίοδο, έτσι, προς Θεού. Αλλά προφανώς πήρε τη διαβεβαίωση ότι ναι, θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό, γι' αυτό και έκανε και ένα συμβόλαιο για 3 χρόνια. Ξέρουμε τον Κάρμο ποιος είναι, τι μπορεί να κάνει. Έχει αυτό το να κατεβάζει την μπάλα καλά, να αλλάζει παιχνίδι, είναι δυνατό στο ψηλό, στα ψηλά, στα κόρνερ, στα φάουλ. Οπότε ο Ολυμπιακός δυναμώνει σε αυτό το κομμάτι, στα στημένα. Βέβαια,
0: στα στημένα, στα στημένα, το οποίο είναι 30% των γκολ που μπαίνουν πλέον είναι από στημένα, Κώστα, είναι πάρα πολύ βασικό αυτό.
1: Συμφωνώ, αλλά όλα αυτά και... ο Ολυμπιακός πέρσι δεν τα πήρε.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση, καμία σχέση.
1: Όπως δεν πήρε και φάουλ, στημένα, ο Ροντινέι βάρε και τα φάουλ, τα κόρνε, εδώ μια πολύ ωραία πάσα μέσα στην περιοχή, ωραίο πλασέ, η μπάλα, γκολ 0-2 πάλι, ο Ζώτα Σίλβα είναι. Έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Όχι, μετράει το γκολ.
0: Κανονικά, κανονικά.
1: Δεύτερο γκολ για τον Ζώτα Σίλβα στο 24ο λεπτό. Ήταν λίγο, μου φάνηκε σαν λίγο εκτεθειμένος.
0: Θα το δούμε πάλι, αλλά...
1: Ήταν πολύ ωραία η πάσα. Στο γενό χώρο πετάχτηκε εκεί ο Πορτογάλος. Ο οποίος την έστειλε με ένα ωραίο... Όχι, όχι, δεν είναι offside. Τώρα είδα το... Με ένα σκαυτό πολύ ωραίο σουτ. Την έστειλε στο δοκάρι και βάλα στα δίκτυα. Πάρα πολύ ωραίο σκαυτό, τεχνικό σουτ, δείγμα της ποιότητας του Πορτογάλου. Πέρασε την μπάλα πάνω από τον Μπάντερχορς, τον Ολλανδό τερματοφύλακα, για να κάνει το 2-0. Δύο πολύ ωραία γκολ.
0: Τρύπωσε από... εκεί στην κάθετη. Δεν ξέρω ποιος έκανε την κάθετη, ομολογώ ότι δεν πρόλαβα. Αλλά το μισό γκολ ανήκει στον παίχτη που έκανε την κάθετη. Μια κάθετη που δεν την είχε ποτέ ο Ολυμπιακός πέρυσι, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Μα όχι μόνο αυτό. Κάθετη και τα στημένα του Φορτούνια.
0: Και τα στημένα του Φορτούνια.
1: Το μάτς με τη Ρακόβ. Φάουλ που δεν είχε. Ο Ολυμπιακός πέρυσι από φάουλ δεν είχε ούτε ένα γκολ.
0: Τίποτα. Ούτε μια καλή ενέργεια δεν είχε. Άντε να εξαιρέσουμε κανένα δύο από
1: την ενέργεια. Ναι, και μετά ο Φορτούνης έκανε και με τη σέντρα που σημάδεψε το κεφάλι του Γιάρεμτσου. Αυτά όλα τα έλειπαν από τον Ολυμπιακό. Και τα βλέπουμε τώρα, θα μου πεις, παλιοί γνώριμοι και οι δύο, και ο Φορτούνης και ο Γιάρεμτσου, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω ότι βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε πέρυσι και όλα αυτά στήχησαν στον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια, σωστά.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 25ο λεπτό, ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0 με τα δύο γκολ του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος, να επαναλάβω να το σημειώσω, ότι παίζει πίσω από το σεντερφόρ που είναι ο Μασούρας και αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις ήδη από τα πρώτα 25 λεπτά με τα δύο του γκολ. Ειδικά το δεύτερο είναι πολύ αξιόλογο σε
0: εξαιρετικό,
1: εκτέλεση.
0: Εξαιρετικό. Ο Σιπιόνι έκανε την κάθετη στον Πορτογάλο.
1: Ναι, αυτό είπα αρχικά, αλλά δεν ήμουν σίγουρο.
0: Ναι, ναι, δεν γιατί το δεν το ξαναδείξανε κιόλας. Η λήψη δεν είναι και τόσο τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Πάντως έχει τη σημασία του πως βγήκε μια τόσο ωραία κάθετη πάσα. Αυτές τις κάθετες πάσες στον Μεντιλίμπα τις θέλει πολύ. Υπάρχουν παίκτες που μπορούν να τις κάνουν. Δηλαδή ο Φορτούνι, ο Σιπιόνι. Είναι και πιο δύσκολες να θέλεις. Όταν φεύγει μια πάσα στην πλάτη της άμυνας, της αντίπαλης της άμυνας, δεν είναι εύκολο να την αντιμετωπίσει. Αρκεί να είναι σωστή η πάσα και να είναι σωστή και η κίνηση, όπως την έκανε.
0: Και η κίνηση του αυτού που την δέχεται, έτσι, αυτό έλεγες.
1: Όπως την έκανε τώρα ο Ζώτα Σίλβα. Όλα έχουν μετράνε. Όλα
0: βέβαια,
1: μετράνε.
0: Αν δείτε τον Πορτογάλο, δείχνει με το χέρι του, κάνει την κίνηση, του την πετάει ο Σιπιόνι, ένα θαυμάσιο γκολ, ένα σκαφτό αλλά Τζιοβάνι. Είμαι ιερόσιλος λίγο, Κώστα.
1: Καλά, ναι. Μην το παρακάνουμε, είπαμε, μην το κάνει λύσαση.
0: Ωραίο, ήταν ωραίο.
1: Ήταν υπέροχο γκολ, πραγματικά πολύ ωραία εκτέλεση και σε δημιουργία και σε εκτέλεση ήταν. Ολυμπιακός, Φορτούνα ζητά 2-0, δεν ξεκίνησε καλά στο πρώτο 15 λεπτό, αλλά βελτιώθηκε πολύ στη συνέχεια στο δημιουργικό κομμάτι, γιατί και ο Φίλης και ο Σιπιόνι, ξέρουμε, Δημήτρη, για το σύγχρονο ποδόσφαιρο, πόσο σημασία έχει οι δύο παίκτες που έχει στον άξονα, τα αμυντικά σου χαφ. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, επειδή κάνουμε συζήτηση για χαφ, για οχτάρι, κάνουμε συζήτηση για αριστερό μπακ, για δεξί μπακ, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και 6 στο 6 χαφ. Και το μυαλό του με την Λίμπαρ είναι να πάρει ένα ψηλό παιδί. Τώρα αν φτάσουμε να κάνουμε συζήτηση για τον Άμπραμπατ που γίνεται εδώ για ένα μήνα, είναι μια άλλη κουβέντα. Όχι επί της παρουσίας, γιατί ξέρουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση με τον Μαροκινό. Δεν ξέρω αν έχει προτάσεις που λέγεται από τη Σαουδική Αραβία για 20 εκατομμύρια και τέτοια, από την άλλη Χιλάλ. ή αν ακούγεται έτσι. Αλλά το θέμα είναι στον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι ότι ποντάρουν πολύ στον Ελκαμπή. Να μπορέσει να τον ψήσει και να τον πείσει ότι να έρθει στον Ολυμπιακό, γιατί θα είναι ευκαιρία για αυτόν να συνεχίσει την καριέρα του σε υψηλό επίπεδο στα 29 του χρόνια.
0: Πάντως, αν γίνει πραγματικά η μεταγραφή αυτή του Σόφιαν Άμραμπατ,
1: εντάξει, τι,
0: δυναμώνει πολύ, δυναμώνει πολύ το πράγμα. Έτσι, δυναμώνει πολύ.
1: Ναι, έχουμε ένα τραυματισμό του Σιπιόνι που είναι πεσμένος έδαφος, γι' αυτό τώρα κάνουμε αυτή τη συζήτηση για να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Έπεσε λίγο άγαρμα στην ομοπλάτη του Πιάνη. Ναι, έχει πέσει άσχημα με
0: το χέρι του το αριστερό. Ελπίζω να μην είναι κάτι, δεν νομίζω.
1: Πάντως συνεχίζει να είναι κάτω, γι' αυτό και υπάρχει διακοπή. Και με αφορμή, Χρήστος ο Θεός τώρα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, με αφορμή τη διακοπή, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός από το 24ο λεπτό προηγείται 2-0 της Φορτούνας Ιτάτ με δύο πολύ ωραία γκολ. Το δεύτερο σε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, πιο θεαματικό αν θέλετε, και τα δύο από τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος, επαναλαμβάνω, παίζει πίσω από το center for που είναι ο Μασούρας. Καταλαβαίνουμε τώρα το επισημένο αυτό, Δημήτρη, γιατί αν σκεφτούμε τον LKB, τον Γιάρακου center for, το Φορτούνι αριστερά και το Ζέφτον δεξιά και τον Ζώτα Σίλβα πίσω από αυτή την τριάδα, καταλαβαίνουμε τι μπορούμε να περιμένουμε, έτσι. Όχι να τα βάζουμε στο μυαλό μας. Εγώ στο μυαλό μου τουλάχιστον προσπαθώ να τα έχω όλα για τον νέο Ολυμπιακό. Χωρίς αυτό να σημαίνει.
0: Ένας φίλος λέει: καλησπέρα, λέει. Άμα λέτε τον τερματοφύλακα της Νότιχαμ, γιατί είπα πριν Ορτέγκα ή δύο, ή ναι, ένας φεύγει, ένας έρχεται. Λέει: καλησπέρα, μα λέτε, λέει, τον τερματοφύλακα της Νότιχαμ που έπαιζε δανεικός από την City, είναι τρομερή αντικατάσταση. Το τρομερή, αν δεν το λέει ειρωνικά ο φίλος, γιατί εγώ συμφωνώ, δεν το λέει ειρωνικά. Είναι πολύ καλός τερματοφύλακας.
1: Οι πληροφορίες που έρχονται, ναι, είναι ο Γερμανός, είναι πολύ καλός. Να δούμε αν ο Σιπιόνι θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, προσωρινά βγαίνει, δεν ξέρω, θα δούμε αν είναι σοβαρός τραυματισμός στην ομοπλάτη. Πραγματικά είναι καλός τερματοφύλακας, έτσι. Και η αλήθεια είναι τώρα, για να τα λέμε και όλα, δεν είναι σαν κοστίσει, γιατί όλα μετράνε.
0: Βέβαια, είναι ελεύθερο.
1: Όπως ο Ορλάντο Χίλ, ας πούμε, της Σεβίλης. Η μεταγραφή πάει για πάνω από 8 εκατομμύρια.
0: Ναι. Και μετά το Μουντιάλ που έκανε, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι, ο Παραγωνός, ο οποίος και αυτός βέβαια είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Αλλά εντάξει, όλα οι μετράνε. Αν μπορείς να βρεις έναν καλό τερματοφύλακα πιο φθηνό, δεν βρίσκω τον λόγο να μην το κάνεις. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, έτσι.
0: Γιατί τώρα, Ολυμπιακός... βέβαια, να σου πω, Κώστα, κάτι. Εγώ βλέπω τις κινήσεις του Τουρνάρα. Τον έχω παρακολουθήσει το παιδί. Μου κάνει τρομερά θετική, έτσι. Μου βγάζει τρομερά θετική άβρα.
1: Ναι, και γι' αυτό και τον έβαλε σήμερα. Εγώ περίμενα να ξεκινήσει ο Μπόποβιτς. Ίσως να τον βάλει στο δεύτερο ημίχρονο τον Μαυροβούνιο.
0: Δεν πιθανόν, αλλά ο Στουρνάρας έχει κλέψει την παράσταση.
1: Ναι, γιατί στην προετοιμασία, πληροφορίες που έχω είναι ότι πάει πολύ καλά.
0: Έτσι.
1: Ο Μπόποβιτς και δουλεύει καλά και έχει καλές αντιδράσεις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι μια τριάδα καλή. Τώρα, αν φύγει ο Τζολάκης, θα κάνουμε άλλη συζήτηση, γιατί ξέρουμε ότι ο Τζολάκης αυτά τα τρία χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, έχει δέσει
1: και πέρσι ανακηρύχθηκε ο κορυφαίος τερματοφύλακας.
0: Δεν ξέρω, εγώ για κάποιο λόγο πάντως στον Ολυμπιακό δεν τον φοβάμαι στο τερματοφύλακης. Τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει...
1: ναι, εντάξει, από Ρομπέρτο Σά και Λυκοπολίδη πιο πριν, είχε βρει καλές λύσεις.
0: Καλές,
1: ο Ολυμπιακός έτυχε αυτό και με το Τζολάκι αυτή την τριετία. Λαχείο ήταν.
0: Έτσι.
1: Και πώς, έτσι, γιατί ο Μεντιλίμπαρ τον πίστεψε και τον έριξε.
0: Εντάξει, βέβαια πιστεύω δεν είναι και τίποτα κάτι τυχαίο. Έτσι. Κάτι γίνεται εκεί, πολύ καλή δουλειά στον Ολυμπιακό στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πραγματικά γίνεται πολύ καλή,
0: γίνεται πολύ καλή δουλειά. Και...
1: δουλειά. Γιατί βγαίνουν, βλέπουμε και ο Στουρνάρα, ας πούμε, και αυτός του Πανσεραϊκού που έχει αποκλειστεί, πώς το λένε, το τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού που απέξει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, τώρα δεν
1: είναι. Έχει αποκλειστεί τώρα από το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας, απέξει με τον Ολυμπιακό Β. Έχει πολύ καλά στοιχεία.
0: Έχει στοιχεία πολύ καλά, ναι. Απλώς να πω, Κώστα.
1: Δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ναι, θα το βρούμε. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ανάσα, από ό,τι διαβάζω, από την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν.
1: ναι.
0: Αφού υπάρχει προφορική συμφωνία με τη Samsung Sport για την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού. Πες τη Samsung Sport, έτσι να πούμε στον κόσμο, 27 ετών, 1,80.
1: Ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ίγκασον.
0: Όπως ήταν άτυχος, άτυχος, έπαθε μεγάλη ζημιά τώρα. Και με αυτή την, το ακατανόητο του εξτρά 30 λεπτού, γιατί
1: καμιά... τώρα μην ψάχνουμε δικαιολογίες. Τώρα ήταν πάνω, να γίνει, ναι, ρε φίλε, έτυχε,
0: εντάξει, αλλά ήταν που ήταν τραγωδία ο Παναθηναϊκός της προάλλες. Έπεσε και αυτό,
1: τώρα,
0: ναι, ναι.
1: Σε μια φάση ανύποπτη, έτσι.
0: Ναι, μωρέ,
1: δηλαδή,
0: εντάξει,
1: επειδή το έβλεπα το μάτι, που διάολο τώρα μπορεί να πάρει τέτοια ζημιά σε μια φάση.
0: Τόσο μεγάλη ζημιά, τόσο μεγάλη ζημιά.
1: Τρομερή προσπάθεια από τον Αντρέ Λουίζ, ο οποίος βγάζει πολύ ενθουσιασμό και κινητικότητα από τα δεξιά. Πήγε να περάσει μια πάσα για τον Ζώτα Σίλβα, κόπου και τελευταία στιγμή. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Μούσα, ο Χαφ, το νούμερο, ο Ζήφ, που είναι, συγγνώμη, το νούμερο 25, εκεί με τον, τον Πιτσιρικά, το Φίλι, ο οποίος πάει δυνατά σε όλες τις φάσεις. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχε πάρει και κίτρινη κάρτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πολύ δυνατό παιδί και ψηλό παιδί. Γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ τον πήρε και στο δεύτερο στάδιο της ετοιμασίας να του δώσει τις ευκαιρίες του. Νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ δίνει, ψάχνει εν πάση περιπτώσει να δώσει ευκαιρίες και στο Σιόζο και στον Φίλι. Γιατί και ο Σιόζος, και ο Σιόζος έχει καλές προοπτικές. Είναι ένα πολύ καλό project για τον Ολυμπιακό. Είναι 17 χρονών υπόψη, έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι μικρός, είναι μικρός. Ναι, είναι ανήλικος, τέλος πάντων, μικρός. Είναι,
1: ναι, και θα ψάχνει να δώσει ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά. Άλλωστε για τον Σιόζο, ας πούμε, θα είναι και μια ευκαιρία τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει πάρει δεύτερο μπακ πίσω από τον Μαφαίο.
0: Ναι.
1: Έτσι, αν και νομίζω ότι...
0: Θα πάρει, λες.
1: Ναι, όχι, όχι. Έχει κλείσει ο, από την Σεν Παουλή ο Έλληνας ο...
0: Ο Σάλιακας,
1: Μάνολης. Ο Σάλιακας, ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι. Παρακολουθώ το παιχνίδι τώρα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Σάλιακας,
0: Μάνολης Σάλιακας, ο οποίος πρώτος από εδώ, έτσι να ευλογήσουμε και τα γένια μας και τα δικά σου βέβαια πιο πολύ.
1: Εντάξει.
0: Όχι, πρέπει να τα λέμε αυτά.
1: Άντε, μη γινόμαστε τώρα από σαν τους άλλους. Εντάξει. Νομίζω ότι θα κλείσει μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Σάλιακας, γιατί ο Ολυμπιακός, μια και κάνουμε αυτή τη συζήτηση, και ενώ πάντα παραμένει το 2-0 του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Τσιντάρ, που προηγείται με τα δύο γκολ του Ζώτα Σίλβα, έχει ανάγκη από Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, άμα φύγει τώρα και ο Τζολάκης, δεν είναι τρεις αυτή τη στιγμή.
0: Μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο, μεγάλο.
1: Έτσι, και όταν θα έρθει η ώρα για να δώσει την ευρωπαϊκή λίστα, θα καταλάβεις ποιο είναι το πρόβλημα. Αντί να έχεις 25 παίκτες, δηλαδή 8 Έλληνες με 10 και 17 ξένους, θα έχεις 21. Έχεις 22. Άρα μειώνονται και οι επιλογές του, του προπονητή. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
0: Βεβαίως. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι είναι πολύπλοκο.
1: Γιατί, ας πούμε, λέει τώρα κάποιος το Σάλιακα θα πάρουμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη λύση. Ναι. Και δεν είναι και κακή η περίπτωση. Ας να το δούμε. Ας πούμε, γιατί έχει κάνει τρεις καλές χρονιές με τη Σεν Πάολη στην Γερμανία.
0: Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πολύ καλός είναι. Πολύ καλός.
1: Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός τώρα βγαίνει με τον Τζέστο Μαρτίνς και βγάζει μια πολύ ωραία πάσα για τον Ζώτα Σίλβα που έχει πάει αριστερά. Ο Μασούρας είναι, συγγνώμη, μια σέντρα σουτ. Η μπάλα έφυγε out. Ψηλά, γι' αυτό και βγάζει απογοήτευση ο Μασούρας, που φοράει και το περιβραχιόνι του αρχηγού σήμερα. Του έδωσε μια πολύ ωραία πάσα στον κεροχώρο. Είχε έναν αντίπαλο μπροστά του, βιάστηκε όμως και με το αριστερό. Μάλλον δεν πήγε να κάνει σέντρα σουτ, πήγε να κάνει σέντρα σουτ ήταν. Ναι. Για να σου πω την αλήθεια, τώρα που το ξαναβλέπω, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο Γιώργος, αλλά δεν πάει περιπτώσει. Η μπάλα κατέληξε ψηλά out πάνω από το οριζόντιο δεκάετη εστία του Μπάντερχορς, του τερματοφύλακα της Φορτούνα. Το 2-0 παραμένει 37ο λεπτό.
0: Ο Μπακούλας, Κωστή,
1: έχει ένα πρόβλημα, είναι τραυματίας.
0: Όχι, όχι, μπήκε στη θέση του Σιπιώνη, να ξέρεις, ο οποίος τραυματίστηκε.
1: Έχει πρόβλημα με την ομοπλάτη. Φάνηκε, ναι, έχει πεσάγαρμα.
0: Τώρα να δούμε τώρα κατά πόσο είναι σοβαρό τώρα.
1: Αλλά ο Μπακούλας είχε ένα πρόβλημα, δεν ξέρω.
0: Μάλλον ξεπεράστηκε και τον έβαλε τώρα. Άλλο project το οποίο... Μακάρι να επαναπροσδιοριστεί και ο Μπακούλας. Θα δούμε βέβαια, δύσκολα πράγματα.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει άλλα δύο χαφ και στο 6 και στο 8.
0: Ναι,
1: υπάρχει ο Μουζακίτης εκεί, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Μια σκήπες για τον Μουζακίτη. Φέτος δεν υπάρχει αυτό το... η ζωηρότητα των μεταγραφών και των προτάσεων, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται.
1: Έσκασε λίγο το θέμα. Ναι, να πήρχε πέρσι, ας πούμε, που είχε κάνει καλές εμφανίσεις στο Champions League κυρίως, γιατί το πρωτάθλημα δεν ήταν ο Μουζακίτης όπως το ξέραμε, ενώ στο Champions League πήγε αρκετά καλά. Θα δούμε. Είναι πολλά πράγματα σε εκκρεμότητα και πώς θα έχει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ. Το σίγουρο πάντως, επειδή λέω για Μεντιλίμπαρ, είναι ότι πάρα από 26-27 παίκτες στο ρόστερ δεν θέλει για να δουλέψει. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήδη είναι τώρα αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, 28. Τώρα σήμερα κανονικά θα έχει πάει ο Ρόκα στην Ολλανδία. Θα ξεκινήσει η προετοιμασία.
0: Κοντεύει 30 παίχτες ο Ολυμπιακός τώρα πάλι. Ναι.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Κοντεύει 30 παίχτες πάλι ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, οπότε πάλι θα πρέπει να κοπούν παίχτες. Τώρα υπάρχει ένα ερωτηματικό με τον Μασούρα. Προφανώς και ο προπονητής δεν είναι ενθουσιάστη με τον Μασούρα, αλλά είναι Έλληνας. Ναι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μάλιστα υπήρχε σκέψη, ας πούμε, να κοπεί από το δεύτερο στάδιο, αλλά όμως το βλέπουμε ότι τελικά είναι στην προετοιμασία και συνεχίζει. Τι με ποιους Έλληνες θα παίξει ο Ολυμπιακός? 300, πλησιάζουμε στο 40 λεπτό, το 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού παραμένει πάντα στο Βλαρντίγεν, το προπονητικό κέντρο που διεξάγεται το τρίτο στη σειρά φιλικό παιχνίδι. Το πρώτο σε αυτό το δεύτερο στάδιο. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0 της Φορτούνα Σιτάρτ με δύο πολύ ωραία γκολ από τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος δείχνει ότι έχει και εκτελεστικές ικανότητες, γιατί το δεύτερο γκολ που πετυχαίνει είναι δείγμα ότι και τον γκολ έχει και τελικές καλές έχει και γενικά είναι κινητικός. Οπότε τα πρώτα δείγματα γραφής και για όσους είχαν τις αφιβολίες τους για αυτή τη μεταγραφή, γιατί ήταν πολλοί, ίσως να κάνει να αλλάξουν άποψη ο Πορτογάλος. Είπαμε, δεν είναι ένας παίκτης της σειράς, απλά το θέμα είναι να μπορέσει να σταθεί στο επίπεδο που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν ξέρω μετά αν συνεχίσει έτσι πώς θα του βρει, που θα του βρει θέση. Εκτός αν τον καθιερώσει σε αυτή τη θέση που τον βλέπουμε σήμερα, ας πούμε, να παίζει δηλαδή πίσω από το center four. Έχει ένα τσικίνιο. Να πάει αριστερά, εκεί ήταν ο Φορτούνης. Να πάει δεξιά, εκεί είναι ο Ζέλσον, είναι ο Ροντινέη. Έχει επιλογές ο προπονητής, γι' αυτό τα αναφέρω όλα αυτά. Καταλαβαίνεις. Αλλά το καλό είναι ότι άλλωστε είναι και πολλά παιχνίδια και Ευρώπη και Ελλάδα και κύπελο, οπότε...
0: Άκου Κώστα τώρα, παιδιά, διαφωνώ, λέει, για τον τερματοφύλακα μας, λέει ένας φίλος. 1,85 λέει είναι ύψος σε σχέση με το Δήμετρο Χιλ, για τον Παραγουανό τώρα λέει. Είναι κακή κίνηση και μιας και μιλάγαμε για ύψος, είναι 8 πόντους κοντύτερος από τον Τζολάκη. Επίσης έχει να παίξει βασικός 4 χρόνια. Όχι, κάνεις λάθος φίλε, δεν είναι έτσι. Νομίζω είχε παίξει βασικός πέρυσι με την Νότιχαμ, έτσι δεν είναι? Και είναι και 33, λέει για τον Ορτέγκα, έτσι. Τον Ορτέγκα νούμερο 2. Και είναι και 33, χωρίς μεταπολιτική αξία. Σε αυτό έχει ένα δίκιο. Βέβαια, για 33 τερματοφύλακας είναι μικρός, να το πούμε αυτό.
1: Δηλαδή, άμα πάει ο Ολυμπιακός στο ΣΑ που είναι 35, τι θα
0: έλαμε. Απλώς αναφέρεται πιο πολύ στο ύψος ο φίλος. Ξεκάθαρη λέει υποβάθμιση κατά τη γνώμη μου, διότι είναι μεγάλη η παρακαταθήκη του Τζολάκη. Ναι, ο Τζολάκης είναι Τζολάκης, δεν το συζητάμε.
1: Σε αυτό συμφωνώ. Έτσι κι αλλιώς τώρα, από τη στιγμή που φεύγει ο
0: Θεσσαλονίκη. Έτσι, δεν το συζητάμε, βέβαια.
1: Εννοείται ότι θα κάνουμε συζήτηση τώρα για το ποιος θα είναι ο επόμενος.
0: Δεν θα κάτσουμε να κάνουμε συγκρίση με τον Τζολάκη.
1: Είναι αίμαρτο δηλαδή. Δεν θα κάνουμε συζήτηση. Σου φεύγει ο καλύτερος τερματοφύλακας στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα 3 τελευταία χρόνια. Εννοείται. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Όταν παίρνεις τέτοια λεπτά, δηλαδή και με τον Κοστούλα τα ίδια λέγαμε.
0: Ναι, όπου ο κόσμος τώρα καταλαβαίνεις. Τώρα ότι κάτσε τώρα, έχουμε τον Κατσάτσο, ο οποίος θα μας πει κάτι λέει για τον Ορτέγκα, για τον τερματοφύλακα Ορτέγκα, γιατί είναι γνώστης. Για πες μας, ρε Νίκο, για πες μας, ρε Κατσάτσο.
1: Ο Κατσάτσος μπορεί να πει οτιδήποτε, δεν

0: Φαντ Μίση. Έχω προλάβει και τον άλλο τον κύριο, τον μεγάλο.
1: Τον Diego Arqueo, γιατί ποιοι δεν τον έχουν προλάβει και εγώ και πολλοί κόσμοι.
0: Ναι, έχω προλάβει και Κρέσπο. Έχω προλάβει πολλά εγώ. Οπότε. Εντάξει.
1: Δικαίωση.
0: Προφανώς, αλλά είμαι Αργεντινάρα.
1: Ωραία, για πες μας, Νικό, για την τερματοφύλακα. Δεν έχουμε φάσεις να πούμε στον κόσμο γι' αυτό.
0: Παραμείνετε 2-0 και πλησιάζουμε στο τέλος του πρωτομηχρόνου, μέχρι το 43ο λεπτό. Γι' αυτό κάνουμε τέτοια συζήτηση και λίγο χαβαλέ για να δώσουμε άλλο χρώμα.
1: Έτσι, έτσι, όπως το λες. Φιλικά είναι. Έτσι να τα λέμε αυτά. Πάμε, Νικόλα, λέγε.
2: Για τον Ορτέγκα θέλω να πω κάτι, γιατί άκουγα που μιλάγατε για τον Στέφαν Ορτέγκα και επειδή τυχαίνει να είμαι Manchester City, τον Ορτέγκα μπορώ να πω ότι. Προς τον Μάιο του 2024 είχε γίνει ήρωας για τη Manchester City. Ήταν ένα παιχνίδι εξαναβολής όπου έπαιζε τότε ο Manchester City, ήταν στη μάχη του τίτλου με την Arsenal. Και η Tottenham, άμα έχανε από την Manchester City, η Manchester City πήγαινε πρώτη στη βαθμολογία, γιατί είχε ένα παιχνίδι λιγότερο. Αν κέρδιζε τότε από τη Manchester City, έδινε το πρωτάθλημα στην Arsenal. Και ο Στέφαν Ορτέγκα είχε κάνει παιχνίδι το οποίο είχε βγει MVP 2023-24 σεζόν και είχε κάνει μια αποκρουσάρα σε τέταρτες με τον Χουέγκ Μιν Σον προς το 84. Για την ιστορία.
0: Μπορείς, σε παρακαλώ, Νίκο, να δεις αν με στην Νότιχαμ είχε παιχνίδια.
2: Εννοείται, μου είναι εύκολο.
1: Έχει σίγουρα, Στο λέω εγώ, το διάβασα τώρα.
2: Παίκτης ο οποίος έχει δώσει προτάσμα στη Manchester City, δεν γίνεται να μην έχει παιχνίδια με την Tottenham. Το θεωρώ αδιανόητο.
1: Νομίζω ήταν μια εποχή βασικό στην Tottenham. Τώρα δεν ήταν πολύ μακριά.
0: Στην
1: Nottingham. Ναι, ναι, επειδή είπε ο φίλος ότι έχει να παίξει, λέει, 4 χρόνια βασικός.
0: Ναι,
1: δεν πρέπει να είναι έτσι. Ναι, ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
2: Ως δεύτερος θεματοφύλακας έδωσε προτάσμα στη City.
1: Απλώς να μην παρεξηγηθούμε, το λέμε άλλη μια φορά. Η παρακαταθήκη του Τζολάκη, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, είναι τεράστια. Έτσι δεν το συζητάμε, δεν θα κάνουμε τώρα κουβέντες.
0: Θα γίνεται πολλή συζήτηση τώρα γι' αυτό.
1: Ναι. Με το παραμικρό λάθος του οποιοδήποτε θα λέμε γιατί δώσαμε τον Τζολάκη, γιατί αυτό και τα λοιπά.
0: Συνεχίσετε τη συζήτηση και εγώ να πάρω μια ανάσα να σας πω ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό στο Βλαρντίγκεν. Ο Ολυμπιακός Φορτούνα συρτά 2-0 με δύο υπέροχα γκολ από τον Ζώτα Σίλβα, που είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού. Ειδικά το δεύτερο σε εκτέλεση ήταν μια καλλιτεχνία σκέτη, θα έλεγα, για το πώς βρήκε τον τρόπο να περάσει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα, τον Μπάντερχορς, τον Ολλανδό τερματοφύλακα της Φορτούνα, και να τη στείλει πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα για να κάνει το 2-0. Αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
1: Ωραία, άψογα.
0: Μια συζήτηση.
1: Ναι, να σε αποδεσμεύσουμε.
0: Έναν άνθρωπο που για να καταλάβει τι συζήτηση θα κάνει τώρα είναι Manchester City. Δηλαδή πρέπει να έρθει η αστυνομία εκεί και να σα συλλάβει όλου μαζί.
1: Καλά, σε εμά θα συλλάβει ο Κατσάτσο, θα πάει αυτό φορά.
2: Κωστά.
0: Έλα, φιλέ.
2: Λοιπόν, έχω ανοίξει μόλις τώρα το transfer market.
1: Ας τον άνθρωπο να ξεκουραστεί τώρα λίγο. Τα ακούει, θα τα ακούσει. Δεν χρειάζεται να είναι στη γραμμή.
0: Ναι, εντάξει, θα μου τα πει μετά.
1: Έγινε.
2: Ωραία, έγινε.
1: Ναι, έλα μου. Για χαρά. Θα τα πούμε σε λίγο. Για λέγε, Ρενικό. Για πες μας.
2: Λοιπόν, έχω ανοίξει μόλις τώρα transfer market για τον Στέφαν Ορτέγκα.
1: Για πάμε λίγο να μας πεις.
2: Και έχουμε για λέμε. Θα πάμε στη φετινή σεζόν. Να πούμε ότι έχει 28 συμμετοχές στην Premier League.
1: Ναι.
2: Και για το γεγονός ότι ήταν δεύτερος στην Manchester City. Αλλά είχε σημαντική προσφορά. Είχε σημαντική προσφορά ο Ορτέγκα, ειδικά την χρονιά που είχε πάρει το τέταρτο σερί πρωτάθλημα η Manchester City. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Έχουμε την σεζόν 25-26.
1: Μπράβο. Αυτή.
2: Για να δούμε τι έκανε ο Στέφαν Ορτέγκα. Ναι. Ο Στέφαν Ορτέγκα είχε συμμετοχή σε 7 παιχνίδια της Nottingham στο Europa League. Ναι. Είχε παίξει και 3 φορές στην Premier League. Αλλά να θυμίσουμε λίγο που έφτασε.
1: Νομίζω ήταν ο βασικός στην πορεία της στην Ευρώπη για την Nottingham.
2: Στο Europa League.
1: Και την έφτασε μέχρι τα. Την έφτασε. Έφτασε μέχρι τα ημιτελικά.
2: Όπως τα λες, όπως τα λες είναι. Όπως τα λες είναι. Και άμα δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Δηλαδή, τι εννοούμε αυτό. Έπαιξε στον αγώνα εναντίον της Φενέρμπαχτσε στο διπλό που έκανε η Νότιχαμ και κέρδισε 3-0. Έπαιξε στην νίκη με την Πόρτο στο δεύτερο προημιτελικό 1-0, όπου την κέρδισε και προκρίθηκε.
1: Σωστός.
2: Και έπαιξε και εναντίον της Άστον Βίλα.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι σε απραξία πάντως.
2: Δεν είναι, όχι,
1: δεν είναι σε απραξία.
2: Δεν είναι σε απραξία, ίσα-ίσα. Ναι, αν κάτσουμε να δούμε μόνο το Europa League, είχε 7 συμμετοχές και είχε 1-2. Τρία καθαρά σεντόνια, τα clean sheets που λέμε.
1: Και όλα κρίνονται εκεί στο χορτάρι.

0: και κάτω από τα goalpost. Τώρα, ό,τι και να λέμε εμείς θεωρία, απλώς να πω, Νικόλα,
1: ναι,
0: ότι στέλνει ο Μάνος Σταραμόπουλος μηνυματάκι και λέει ο Μάνουελ Νόγερ κάνει διακοπές στο πρώτο πόδι στη Χαλκιδική. Αυτό τι σημαίνει, να πάμε να τον κλείσουμε, μήπως να πεταχτείς μία, να του μιλήσεις, μήπως θέλει να έρθει σε κάποια ελληνική ομάδα.
1: Κοίταξε
0: να περνάει καλά ο Νόγερ.
1: Κοίτα να δεις.
0: Πόσο είναι τώρα, έφτασε στα 40.
1: Είναι, έφτασε στα 40.
0: Έφτασε 40
1: ομάδα. Κοίταξε να δεις, σε σχέση με αυτό που λες.
0: Και λογικά δεν ήταν και κακό στο Μουντιάλ, η Γερμανία ήταν κακή. Νομίζω ο Νόγερ σε σχέση με την ομάδα της Γερμανίας ήταν μια χαρά.
1: Όχι, σε σχέση με την ομάδα. Παίζει να ήταν και ο καλύτερος παίκτης της Γερμανίας.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάνω σε αυτό πάντως, έχω να σου ανακοινώσω ότι μάλλον στα μέσα του Σεπτεμβρίου υπάρχει πιθανότητα να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, αν είναι ακόμα
0: στα
1: εκεί ο Μάνος.
0: Μέσα του Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Τι κάνει, ρε φίλε, εκεί θα μείνει μόνιμος. Όχι, ρε φίλε.
1: Γιατί όχι.
0: Τώρα να πεταχτείς μία τώρα. Τι πιο μέσα του Σεπτέμβρη. Θα βρει άλλου στα μέσα του Σεπτέμβρη. Τι ποδοσφαιριστές.
1: Μπορεί να βρω Κασίγια στα μέσα του Σεπτέμβρη.
0: Κασίγια, τι να τον κάνουμε τώρα, για πες.
1: Τον Κασίγια.
0: Ναι. Τι να τον κάνουμε τον Κασίγια.
1: Τι να τον κάνουμε τον Κασίγια.
0: Πού να παίξει ο Κασίγια, τραγούρι. Κασίγια τα παράτησε.
1: Ωραία, θα τον φέρουμε να παίξει αλφα τοπικό.
0: Α, το εκεί που παίζει εσύ 5x5 θες να πεις.
1: Προφανώς ρε Δημήτρη.
0: Λοιπόν, άκου τώρα η Αποστολία εδώ μας στέλνει. Η φίλη μας η Αποστολία, η γνωστή.
1: Η Καρντάσενα.
0: Και μη εξαιρεταία. Συμπαθεστάτη από Θεσσαλονίκη Αποστολία, περήφανη Γαβρίνα. Θρύλος μια ζωή. Σαμοθράκη λέει για τον Κωνσταντίν Κυριακή. Η Αργεντινή θα κερδίσει με 2-0. Άρα. Και εσύ συνάδησε ή όχι. Εσύ τι είσαι τελικά.
1: Ξέρεις κάτι, ό,τι και, μάλλον, γίνει, ό,τι και να γίνει.
0: Υπάρχει ομάδα είσαι.
1: Ό,τι και να γίνει, είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος του πλανήτη.
0: Επειδή ήρθανε και δύο Ισπανόφρονες, είσαι λάτρης.
1: Δεν μπορώ να επιλέξω. Δηλαδή, είτε πού Ισπανία, είτε πού Αργεντινή, πάλι με μια μεγάλη επιφύλαξη. Έχει την καλύτερη άμυνα.
0: Γίνεται χαμός, Νάξος, Κισός κτλ. Τα μαζεύουμε αυτά κανονικά, έτσι.
1: Μπράβο. Ναι, ναι.
0: Γιατί γίνεται πραγματικά χαμός και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που και συμμετέχει στους διαγωνισμούς μας και μας ακούει. Και πραγματικά νιώθουμε περήφανοι και για τη δουλειά που κάνουμε εδώ, αλλά και για την ανταπόκριση που έχουμε. Υπάρχει περίπτωση να σχολάσεις σήμερα? Πώς το βλέπεις?
1: Εντάξει, εγώ κάνω.
0: Θέλεις να σου παραχωρήσω εδώ τη θέση μου, να φύγω εγώ να μένεις εσύ?
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω σχολάσει, κάθομαι ναι, λίγο παραπάνω γιατί
0: καλά
1: κάνω κάποια άλλα πράγματα.
0: Καλά κάνεις, αγόρι. Όχι, πέρα από αυτό, είσαι και λάτρης του ραδιοφώνου και του μικροφώνου. Δεν το ταλαιπωρείς όπως κάποιοι άλλοι, να μην λέμε ονόματα.
1: Θες να σου πω
0: όπως
1: κάτι?
0: Εγώ.
1: όχι, εντάξει.
0: Εντάξει, αγόρι μου, εδώ είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα για σένα και μόνο. Είναι ανοιχτά, οπότε θέλεις μπαίνεις μέσα, μαζεύεις πληροφορίες για το οτιδήποτε. Μόνο προγνωστικά να μην δίνεις, πολύ λίγο στο Σαμοθράκη. Μόνο προγνωστικά λέει να μην δίνεις. Τώρα γιατί το είπα αυτό τώρα?
1: Ξέρω εγώ γιατί το είπε.
0: Τι θα τον βγάλεις αύριο το μεσημέρι? Για πες μας αύριο, έχεις τι ώρα?
1: Εγώ είπα, εδώ 12. Περιμένω τον Κώστα το Σαμοθράκη πρώτο
0: ναι,
1: να βγει να δώσει αυτός προγνωστικά.
0: Ναι.
1: Να δώσει αυτός για τους δύο τελικούς. Είπε, ναι, έδωσε κατάκτηση Αργεντινή.
0: Αλλά επειδή
1: ο Κώστας είναι μεγάλη μουρή.
0: Ναι, καλά είναι.
1: Και
0: ναι,
1: παίζει.
0: Παίζει περίεργα.
1: Και παίζει περίεργα
0: στα ημίχρονα τελικά. Παίζει και τα πιάνει, φίλε, πολλές φορές.
1: Ισχύει.
0: Άρα να τον ακούτε τον Κώστα.
1: Βέβαια, Αργεντίνος, αλλά πολύ αγγλόφιλος ο Κώστας.
0: Εντάξει, ρε φίλε, γιατί ποιος ναι, δεν είναι αγγλόφιλος τώρα? Γιατί δεν γουστάρουμε, ρε Αγγλία, όλοι γουστάρουμε.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Αλλά Αργεντίνος, ναι, αυτό που είπε τώρα, όταν έχει προλάβει Diego Armando Maradona, Μπατιστούτες, κάτι παιχταράδες μέσα, κάτι μύθους. Τώρα βλέπουμε αυτό το μικρό Θεούλη, το Μέση. Είναι δυνατόν να μην είσαι φίλος και της Αργεντινής?
1: Καλά, εννοείται.
0: Και Μέση. Σε Μπαρτσελώνα, με Ινιέστα, με Τσάβι, με κάτι ρομποτσάκια, με κάτι αυτό που παίζαμε εκεί στα PlayStation και στα αυτά τα. Δηλαδή, άστο φίλε. Από τα όνειρά μας. Λοιπόν, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: να
1: ευχαριστώ.
0: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι θα έχουμε Κώστα Σαμοθράκη για το δεύτερο μέρος της φιλικής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Φορτίνο Start. Να πούμε γιατί μονοπολίσαμε εδώ με τα δικά μας. 2-0 προηγείται ο Ολυμπιακός με δύο πολύ όμορφα γκολ του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος κάνει ονειρικό, ονειρεμένο ντεπούτο, έστω και σε έτσι φιλική βερσιόν. Τα λέω καλά?
1: Καλά τα λες.
0: Λοιπόν, άντε Νικόλα μου, καλό βράδυ, φίλε.
1: Καλό βράδυ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είμαστε στην ανάπαυλα του φιλικού αγώνα του Ολυμπιακού με την Σιτάλτ σε λίγα λεπτά. Θα έχουμε πάλι τον Κώστα Σαμοθράκη να μας μεταφέρει τα του δευτέρου ημιχρόνου, τα πρώτα στοιχεία του δευτέρου ημιχρόνου. Εννοείται ότι συγχρόνως κάνουμε και κουβεντούλα για τα θέματα του Ολυμπιακού, για τα μεταγραφικά, αλλά και ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Ωραία τα σαρδαμάκια. Ό,τι άλλο προκύψει, είμαστε εδώ για να σας το μεταφέρουμε, όπως την ανακοίνωση, την επίσημη του Παντελή Χατζηδιάκου, την ανακοίνωση της απόκτησης του Παντελή Χατζηδιάκου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029 στον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι μάλιστα συνόδευσαν την ανακοίνωση με ένα ωραίο βίντεο, μέσα από το οποίο ο Χατζηδιάκος στέλνει το πρώτο του μήνυμα στους φίλους της ομάδας. Λέει ότι κάποιες αποφάσεις να αλλάζουν την ιστορία που θες να γράψεις. Εδώ το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, είναι ένα κομμάτι της πόλης. Κάθε δρόμος, κάθε σημείο έχει ιστορία και κάθε ιστορία ζητάει το επόμενο κεφάλαιο. Εδώ δεν αρκεί να φοράς την φανέλα, πρέπει να την τιμάς. Ξέρω τι σημαίνει πίεση και είμαι έτοιμος. Από σήμερα η ιστορία μου γράφεται εδώ, στην Θεσσαλονίκη, στον ΠΑΟΚ. Είμαι ο Παντελής Χατζηδιάκος και είμαι εδώ, ανέφερε χαρακτηριστικά στο πολύ ωραίο βίντεο πραγματικά που ανάρτησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι το τέταρτο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι, μετά τους Ταχαλή, του Ελιστόντο και του Σάντα Μαρία. Προστίθεται και ο Παντελής Χατζηδιάκος.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της γραμμής. Έλα, Κώστα μου.
1: Καλησπέρα και πάλι, λοιπόν. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο χωρίς καμία αλλαγή. Είναι φανερό ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει πολλά πράγματα, τουλάχιστον στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Κρατάει κάποιους παίκτες για το αυριανό φιλικό με τον Άγιαξ, που είναι το πιο δυνατό τεστ, αν θέλετε, και το πιο ενδιαφέρον. Εδώ μια σέντρα του Αντρέ Λουίζ μέσα στην περιοχή. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0 χάρη στα δύο γκολ του Ζώτα Σίλβα. Το δεύτερο ήταν μια καλλιτεχνία, θα το έλεγα, με τον τρόπο που βρήκε να πλασάρει, να περάσει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα, τον Μπάντερχορστ, τερματοφύλακα της Φορτούνα Σιτάρ, και να στείλει πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα για να κάνει το 2-0. Προηγούμενα είχε πετύχει και το 1-0 με σούτ μέσα από την περιοχή, μετά από διαδοχικές κεφαλιές πρώτα του Κάρμου και μετά του Κουτσίδη, για να φτάσει η μπάλα στον Πορτογάλο, που βρέθηκε και ο Μαρκάριστος και εκτέλεσε από πολύ κοντά. Με αυτόν τον τρόπο άνοιξε το σκορ. Ο Ολυμπιακός είχε άλλη μια καλή ευκαιρία με τον Αντρέ Λουίζ, ο οποίος είναι αρκετά δραστήριος, θα έλεγα, και είχε να δοκάρει στο 19ο λεπτό με μια ωραία προσπάθεια πανομοιότυπη με αυτή που είχε πετύχει το γκολ στο 1-1 με τη Λέουβεν. Μόνο αυτή τη φορά η μπάλα δεν τον ήθελε, κατέληξε στο δοκάρι, και έτσι έμεινε αυτό το 2-0, με το οποίο ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο. Και τους Ολλανδούς τώρα να προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Έκοψε ωραία ο Ορτέγκα. Άφησε την μπάλα στον Κάρμο τώρα, αρχικά. Ο Σιόζος, καμία αλλαγή. Οι ίδιοι 11, να τους επαναλάβω μια φορά, για όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Ο Στουρνάρας είναι κατά από τα γκολπός. Ο Σιόζος δεξιά, ο Ορτέγκα αριστερά, ο Κάρμο με τον Κουτσίδη κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Φίλης με τον Σιπιόνι ξεκίνησε από το παιχνίδι. Ο Σιπιόνι τραυματίστηκε στην ομοπλάτη, να δούμε κατά πόσο είναι σοβαρός ο τραυματισμός, και τη θέση του πήρε ο Μπακούλας. Ο Ζέλσον αριστερά, ο Αντρέ Λουίς δεξιά και ο Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Μασούρα που παίζει center for. Αυτή είναι η ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, με την αλλαγή, όπως σας είπα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί νομίζω ότι το Σιπιόνι ο προπονητής φέτος τον υπολογίζει περισσότερο από ό,τι πέρσι τουλάχιστον. Και όσο ο Ολυμπιακός δεν παίρνει και παίχτη εκεί στο 6 και έχει μείνει μόνο με τον Ντάνι Γκαρδία, ο οποίος και αυτός έβγαλε προβλήματα στην προετοιμασία. Βέβαια είναι καλύτερα τώρα. Νομίζω ότι αύριο θα αγωνιστεί κανονικά. Προπονήθηκε αυτές τις μέρες. Ο Ρέτσος παραμένει στα πιτς και αυτός είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Όμως εκεί ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα, γιατί έχει στόπερ πρώτης επιλογής, αν θέλετε. Αλλά στα αμυντικά χαφ, αν τυχόν ο τραυματισμός του Σιπιόνι είναι σοβαρός, προφανώς και θα είναι ένα πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να δώσει λύση ο προπονητής. Ο Ορτέγκα τώρα προσπάθησε να μπει από τα αριστερά, ζήτησε φάουλ, δεν το έδωσε ο Ολλανδός διαιτητής, έτσι μπάλα κατέληξε out. Υπήρχε φάουλ από τον Πίντο, το νούμερο 12 της Φορτούνα Σιτάρ. Το παιχνίδι συνεχίζεται όμως τώρα με τον Μπάντερχος, τον τερματοφύλακα των Ολλανδών, να δίνει συνέχεια με το ελεύθερο βολέ. Εκεί που κέρδισε ο Ζώτα, την μπάλα έφτασε στον Σιόζο δεξιά, ο οποίος ψάχνει να βρει χώρο να ανέβει, δεν ρισκάει και αφήνει πίσω για τον Κουτσίδη και τώρα Κάρμο, οι δύο στόπερ του Ολυμπιακού, και Ζέλσον από τα αριστερά. Ωραία ατομική προσπάθεια του Πορτογάλου, δεν είναι καλή πάσα όμως, καθόλου καλή. Πούνησε την μπάλα, γι' αυτό και αυτή κατέληξε στους Ολλανδούς που προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Ο Σιόζος έκανε φάουλ, όχι, συνεχίζεται το παιχνίδι χωρίς φάουλ. Ο Ολλανδός διαιτητής και ο Κάρμο τώρα, αυτές τις βαθιές μπαλιές που αρέσουν στο Μεντιλίμπαρ, βρίσκει το Ζέλσον. Πολύ ωραία προσπάθεια του Ζέλσον. Άφησε για τον Ζώτα Σίλβα. Ζέλσον και πάλι στο αριστερό, αυτό το μαγικό. Ναι, τώρα αυτό που πήγε να κάνει θα το έλεγα και η προβολή από 40 μέτρα πήγε να κάνει ένα σουτ από το ίδιο σημείο που είχε πετύχει τον γκολ με την Λέοβερτ. Δεν είναι κάθε μέρα του Αγιανιού. Μια σέντερα τώρα από τον Ζέλσον, αλλά βγήκε εκεί ο Μπάδεχος, πήγε να γίνει, α, να και νευράκια έχουμε. Ζώτα Σίλβα εκνευρίστηκε. Μάλλον ο τερματοφύλακας των Ολλανδών εκνευρίστηκε, η σέντρα του Σιόζου διεκδίκησε την μπάλα εκεί. Έπεσε λίγο άγαρμα, αν θέλετε, πάνω του ο Ζώτα Σίλβα, του τράβηξε από το χέρι. Αντέδρασε ο Μπάδεχος, ο Ολλανδός τερματοφύλακας, κέρδισε και το φάουλ φυσικά. Και οι παρατηρήσεις στον πρωταγωνιστή του πρώτου 45 λεπτού για τον Ολυμπιακό, ο οποίος διαμαρτύρεται στον διαιτητή, δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρεται, φάουλ έκανε. Στον πρωταγωνιστή λοιπόν έλεγα, στο πρώτο 45 λεπτό για τον Ολυμπιακό, τον Πορτογάλο, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο οποίος έχει κλέψει την παράσταση με τα δύο γκολ που πέτυχε, αλλά γενικά και με τον τρόπο που κινείται στο γήπεδο. Επαναλαμβάνω, για όσους δεν μας άκουσαν στην πρώτη σύνδεση, παίζοντας πίσω από τον Μασούρα που είναι ο σεντερφόρ σήμερα για τον Ολυμπιακό, και νομίζω ότι τα δείγματα γραφής του είναι εξαιρετικά, όχι τόσο για εμάς αλλά πιο πολύ για τον προπονητή που ψάχνει εκεί έναν παίκτη. Επειδή, το λέω αυτό επειδή έγινε πολύ κουβέντα με τον Στάνιτς, γιατί δεν είναι το Στάνιτς ο οποίος έπαιζε σε αυτή τη θέση. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν δικαιώνεται τόσο γρήγορα, είναι νωρίς ακόμα ο προπονητής, αλλά ο Ζώτα Σίλβα δείχνει ότι σε αυτό το ρόλο μπορεί να τα πάει μια χαρά.
0: Έτσι είναι, έτσι όπως τα λες. Να πω, Κώστα, ότι ναι, Σάκαρη για τα προημιτελικά του Athens Open αγωνίζεται με την Αλίσια Πάρκ στο νούμερο 70, ενώ η Μαρία Σάκαρη είναι στο νούμερο 37. Προηγείται με 1-0 η Μαρία στο πρώτο σετ και στο δεύτερο σετ, αν δεν κάνω λάθος, το βλέπω αμέσως, προηγείται 3-2 στα games. Είναι πολύ κοντά λοιπόν, πολύ κοντά. Είναι πιο κοντά εν πάση περιπτώσει από την αντίπαλό της για να περάσει στους τέσσερις. Παρουσία του Πρωθυπουργού, να πούμε, και παρουσία του γιου του Πρωθυπουργού, που όπως ξέρετε οι περισσότεροι και εσύ Κώστα φαντάζομαι, είναι ο σύντροφός της. Θα σου πω αργότερα και για τον Τσιτσιπά, ο οποίος και αυτός αγωνίζεται, αλλά όχι στην Αθήνα.
1: Να σου πω εντωμεταξύ ότι πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Στουρνάρας έκανε μια πολύ καλή απόκρουση, βρέθηκε μέσα στην περιοχή ο Ζέιφουκ, εντελώς ξεμαρκάριστος, ήταν λάθος γενικά η αμυντική αντίδραση των παιδιών του Ολυμπιακού, βρέθηκε ξεμαρκάριστος μέσα στην περιοχή, από τα 5-6 μέτρα έκανε το σουτ και ο Στουρνάρας με τα πόδια έδιωξε, εξαιρετική αντίδραση και τα ανακλαστικά από τον Έλληνα τερματοφύλακα στη μεγαλύτερη ίσως ευκαιρία. Όχι, ίσως στη μεγαλύτερη ευκαιρία από πλευράς, όχι ο Μούσα ήταν τελικά το νούμερο 22, στη μεγαλύτερη ευκαιρία από πλευράς Ολλανδών για να μειώσουν το σκορ. Ο φίλος μου Νικολάκης που είναι? τι είπε τελικά για τον Ορτέγκα?
0: Ο Ορτέγκα ότι στην πορεία της Νότιχαμ πέρυσι, τη σεζόν που μας τελείωσε, ήταν ο βασικός τερματοφύλακας στην Ευρώπη, έτσι, στην Ευρώπη.
1: Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Στα ευρωπαϊκά, το οποίο ενώ είχαμε πήγε μέχρι τους 4, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Είναι καλός τερματοφύλακας. Πολύ καλός, δεν το συζητάμε τώρα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, απλά ήθελα να.
0: Και μιας και είπες για τον Στουρνάρα, είναι δεύτερη πολύ καλή και την είδα τώρα μόλις. Είναι θαυμάσιος και έχει πολύ. Ομοιάζει μάλλον το στυλ με τον Τζολάκη. Ομοιάζει αρκετά.
1: Παίζει καλά με τα πόδια. Τώρα Δημήτρη, ο τερματοφύλακας, αν δεν παίζει καλά με τα πόδια, άστα να πάει.
0: Και τις κινήσεις αυτές του handball που λένε.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσουν πολύ αυτούς τους τερματοφύλακες. Τέλος πάντων, είναι ένα παιδί το οποίο έχει. Έχει προοπτικές. Αυτό βλέπω εγώ. Σε, τουλάχιστον αυτό που διακρίνουμε τώρα, έτσι.
1: Ναι. Ναι, γιατί έτσι όπως έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο, βλέπουμε όλοι οι προπονητές τώρα θέλουν οι τερματοφύλακες να παίζουν με τα πόδια, εκνευριστικό μερικές φορές. Εδώ το 2-1 για την Φορτούνα Σιτάρτ. Εύκολο γκολ. Κακή αντίδραση και αυτή τη φορά από πλευράς άμυνας του Ολυμπιακού. Να δω ποιος έβαλε το γκολ. από πλευρά Ολλανδών βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Καταρχάς έγινε ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, έξυπνη η πάσα. Καθυστέρησε να πάει ο Σιόζος, είναι στη φάση. Τον πήρε παραμάζωμα, για να το πω έτσι λίγο.
0: Ναι, ναι, είναι αυτό που λέμε στο μπάσκετ, mismatch εκεί ο Σιόζος. Ναι, με το θηριώδη, το νούμερο 5. Ποιος είναι το νούμερο 5? Πολύ θηριό, ε.
1: Περίμενε να σου πω ποιος είναι το 5-5. Δεν έχω εγώ εδώ, τέλος πάντων, ναι, με την δεκάδα που έχω. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε το 1-2 για την Φορτούνα. Ο Ολυμπιακός σε 2-3 φάσεις έχει βγάλει κακή αμυντική αντίδραση, ναι, και προηγουμένως που αναγκάστηκε ο Σουνάρας να κάνει την απόκρουση, και τώρα στον γκολ των Ολλανδών. Ο Ολυμπιακός τώρα που είναι στο προσκήνιο με τον Ζέλσον από τα αριστερά. Κάνει συγκίνηση ο Ορτέγκα, με έπαιξε το 1-2. Εδώ υπάρχει πέναλτι νομίζω και το δίνει ο Ζέλσον και έπαιξε πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Ναι. Και ας κάνει τα χέρια ψηλά ο αμυντικός Ολλανδός ότι δεν τον ακούμπησε. Αλλά νομίζω ότι τον έχει βρει. Για να το δούμε τώρα σε καλύτερη. Βεβαίως τον βρίσκει κάτω χαμηλά. Το νούμερο 22, ο Μούσα είναι αυτός. Που κάνει το πέναλτι πάνω στο Ζέλσον, και έτσι ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία. Νομίζω ότι ο Ζώτα θα το εκτελέσει.
0: Πάει για χατρίκλες.
1: Δεν ξέρω, είναι εκεί πέρα, ναι. Αυτό θα το πάρει, αυτό ήρθε. Πήρε την μπάλα από τον Μασούρα και από τον Άντρε Λουίζ.
0: Να πούμε ότι ο Ουκίλη, έτσι λέγεται, Ουκίλη, ο οποίος πήρε την κάθετη πάσα, δεν ξέρω αν είναι Ολλανδός το παλικαράκι, αυτός έβαλε τον γκολ της Φορτούνας Στέλ.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Το λιγότερο είναι αυτό. Να δούμε, ναι, το πέναλτι από τον. Το 3-1 για τον Ολυμπιακό.
0: Ωραίος,
1: από
0: ωραίος.
1: Τον Ζώτα Σίλβα. Με ωραία εκτέλεση. Έκανε το 3-1. Έστειλε στην άλλη γωνία. 3 γκολ. Χατρίκα από τον Πορτογάλο. Έτσι. Στην πρώτη του εμφάνιση για τον Ολυμπιακό στο 58ο λεπτό, συγγνώμη, δεν πρόλαβαν να μειώσουν το σκόρ οι Ολλανδοί. Στο 54 έγινε αυτό και ο Ολυμπιακός σε μια πολύ καλή επιτυχή προσπάθεια σε συνδυασμό.
0: Ωραίος και μανουριάρης βέβαια λίγο, αυτό τώρα δεν ξέρω.
1: Έτσι πάντα ήταν έτσι.
0: Έτσι ήταν πάντα, ναι, ναι.
1: Έβλεπα,
0: εντάξει, να σου πω, λείπουν και οι μανουριάριδες λίγο από τον Ολυμπιακό, όλα χρειάζονται. Σε βαθμό όχι πολύ υψηλό. Ξέρεις τι μου λέει εδώ ο Τσαπαλιάρης? Ότι ο Ζώτα Σίλβα του θυμίζει πολύ τον Γκιγέρμε. Καλά, αυτό το ναι, μηχανάκι που νόμιζες ότι έπαιζε με δε.
1: Σε στυλ
0: παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι, όντως.
1: Σωστό είναι αυτό, αλλά ο Γκιγέρμε, ας πούμε, ήταν καθαρό εξάρι.
0: Εντάξει, οκ. Okay, ναι, σαν στυλ, σαν. Καλά, νομίζω ο Ζώτα μπορεί να παίξει και εξάρι εδώ που τα λέμε. Παίζει όλο τον κάθετο άξονα έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι μετά τη σημερινή του.
0: Καλά, ναι, ναι, ναι.
1: Πίσω από το center for. Ξέρεις ότι ο Τσαπαλιάρης πήγε να δικαιωθεί, ναι, και να μας βγάλει όλους off.
0: Για ποιο?
1: Για τον, πώς το λένε, τον δεξίμπακ της Ρίο Άβε, τον Έλληνα που υπήρχε.
0: Τον Ντοϊ.
1: Όχι, όχι ρε, τον δεξίμπακ. Πώς το λένε.
0: Της Ρίο Άβε, τι είπες?
1: Ναι ρε, από τον Ολυμπιακό που πήγε στη Ρίο Άβε στο δεξίμπακ. Όχι, τώρα δεν το βλέπω και το μάτσι και έχω.
0: Ποιο είναι, ρε Κατσάτσο, για πες μας τώρα εδώ, έλα. Τι. Δανικός, πες μας ένα δανικό, ναι.
1: Δεξιμπάκ παίζει, ρε.
0: Δεξιμπάκ, τον Αντρέα Ντόι, εγώ θυμάμαι, αλλά.
1: Όχι, μπάκλει. Μωρέ, Ντόι είναι στόπερ, μωρέ.
0: Στόπερ, εντάξει τώρα, στόπερ, εν πάση περιπτώσει, ναι. Άντε,
1: όχι. Okay. Τώρα τον Τζαπαλιάρη είχε πει ότι ο Ολυμπιακός πάει να πάρει τον Ποντηρίο Άβε για δεξιμπάκ, άσχετα αν καταλήγουν στο
0: τον Αθανασίου, λε.
1: Όχι, ρε φίλε Αθανασίου. Όπου ωραία προσπάθεια του Ζέλσον Μαρτίνιν από τα αριστερά, ο οποίος βρήκε μπροστά του, τον πέρασε, βγάζει μια σέντρα, μια πάσα, συγγνώμη για τον Φίλι, η μπάλα έφτασε τώρα. Η σέντρα μέσα στην περιοχή έκοψαν οι Ολλανδοί. Fly out για τον για την Φορτούνα Σιτάρ. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ τώρα και θα σου πω ποιον εννοούσα. Με
0: Ναι, ναι, εντάξει, το Βρουσάι. Το Βρουσάι.
1: Το Βρουσάι.
0: Πάντα μπέρδευα τον Ντόι με το Βρουσάι, έτσι και λόγω
1: καταγωγής. Πριν από καιρό,
0: ναι, ναι,
1: είχε πει σε ανύποπτο χρόνο ότι ο Ολυμπιακός έχει στο μυαλό του να πάει ο Βρουσάι σαν δεύτερο δεξιμπάκ μετά πίσω από τον Μαθαίο. Πραγματικά έγινε μια τέτοια, υπήρχε μια τέτοια.
0: Ναι, υπήρχε μια φημολογία. Ναι. Και?
1: Ναι, αλλά τελικά ο προπονητής δεν τον έκρινε.
0: Και καλά, δεν έχει τελειώσει και τίποτα.
1: Ολυμπιακός έφτασε στην περίπτωση του Σάλιακα, που όλα κλείνουν όπως έχουμε πει πρώτη από εδώ, μέσα στο Σαββατοκύριακο νομίζω θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή.
0: Ένα παιδί τίμιο θα έλεγα, ο οποίος προτίμησε και την εθνική μας ομάδα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ενώ υπήρχε μια, στην πρώτη προσέγγιση με τη Σεν Πάολη υπήρχε συμφωνία για 1 εκατομμύριο, τελικά άρχισε να ζητάνε λίγο παραπάνω, τα γνωστά που κάνουν όλες οι ομάδες. Και λίγο πήγε εκεί να γίνει ένα μπέρδεμα, αλλά νομίζω θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Και ο Σάλιακα θα είναι ο δεξιός μπακ πίσω από τον Μαθαίο.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, 3-1 Ολυμπιακός, στο 62ο λεπτό προηγείται με χάτρικ, παρακαλώ, του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος κάνει τη διαφορά σήμερα. Μας έχει καταπλήξει με τον τρόπο παιχνιδιού, με τις εμπνεύσεις που έχει, κυρίως στο δεύτερο γκολ, την εκτελεστικότητα, τη δημιουργία. 2-3 φορές βγήκε καλά με την μπάλα. Τέλος πάντων, εντάξει, φιλικό παιχνίδι είναι, μην τρελαθούμε κιόλας. Ο Αντρέ Λουίζα από τα δεξιά τώρα βγαίνει και έκοψε για τον Ζέλσον. Μέσα στην περιοχή το σουτ πήγε πάλι να πετύχει γκολ. Όχι, αυτή τη φορά ήταν ο Μακούλας, ο οποίος βρήκε την μπάλα μπροστά του. Έκανε το σουτ, αλλά ο Μάντερχος έχει αλλάξει το λούκο ο Μπακούλας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, όντως, έχεις δίκιο.
1: Ο Μπάντερχος όμως, εντάξει, δεν ήταν και δυνατό, το σουτ πήγε πάνω την μπάλα.
0: Ωραία προσπάθεια και από τον Ζέλσον.
1: Ναι, ναι.
0: Και από τον Μάρτινς. Ωραία.
1: Λοιπόν, στο 62ο λεπτό, ποιος είναι κάτω, ο Μασούρας νομίζω είναι κάτω. Πεσμένος στο έδαφος, να διακοπεί το παιχνίδι.
0: Ο οποίος βλέπω ότι υποφέρει.
1: Ναι, γιατί, πιάνει το κεφάλι του, όχι, δεν είναι ο Μασούρας.
0: Έχει, ναι.
1: Είναι ο Φίλης, είναι για να δω. Κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού είναι πεσμένος στο... ναι, ο Φίλης ήταν, ναι. Ο οποίος επίδειξε εκεί, επίδειξε μαζί. Ω, έπεσε με πολύ δύναμη ο σκόρερ, ο Χίλη πάνω του. Ναι. Το βρήκε και στο κεφάλι, αλλά σηκώθηκε. Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό. Ο οποίος έχει καλή παρουσία ο Φίλης σήμερα, εκεί δίπλα στο Σιπιόνι αρχικά. Βλέπουμε ότι δίνει, πολύ ωραίο τακουνάκι εδώ, ο Μασούρας για τον Ζέλσον μέσα στην περιοχή προσπάθησε να ξεφύγει, προσπαθήματα να ξεφύγει ανάμεσα σε δύο παίκτες, φάουλ, δεν το σφυρίζει, τι φάουλ έξω από την περιοχή λίγο ήταν, πάνω στη γραμμή, εν πάση περιπτώσει, μια δύσκολη φάση, ο Ολυμπιακός επιμένει και κέρδισε ο Ορτέγκα. Άφησε για τον Κάρμο και τώρα Φίλης αλλάζει το παιχνίδι πολύ ωραία με το αριστερό. Για τον Σιώσο Αντρέ Λουίς Φίλης και πάλι προσπάθησε να παίξει το 1-2. Η πάσα του Μπακόρα δεν ήταν καλή. Η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Μπάντερχορς, του Ολλανδού τερματοφύλακα. Μια μπροστινή πάσα εκεί, ο Κουτσίδης καθάρισε τη φάση με κεφαλιά, γύρισε την μπάλα πίσω. Ο Μπακούλας γύρισε την μπάλα πίσω στον Στουρνάρα. Να επαναλάβω ότι ο Στουρνάρας έχει κάνει 2 εξαιρετικές επεμβάσεις. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει στον κόλλο, όμως είχε 2 πολύ καλές αποκρούσεις. Μία στο πρώτο ημίχρονο και μία στο δεύτερο. Και η Ολλανδή τώρα στο προσκήνιο. Με αυτά και με αυτά μπήκαμε στο 65ο λεπτό. Ολυμπιακός προηγείται 3-1 με 3 γκολ του Ζώτα Σίλβα. Το πρώτο μεσούτ μέσα από την περιοχή, εδώ νομίζω θα πάρει κίτρινη κάρτα ο Κάρμο, γιατί τράβηξε από τη φανέλα τον Πέτερσον. Γι' αυτό το φωνάζει ο διαιτητής, παρατήρηση του κάνει, ζητάει συγγνώμη.
0: Και δεν υπήρχε και λόγος τώρα για αυτό που έκανε ο Κάρμο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό
1: Κάρμο,
0: θυμάμαι.
1: Κάρμο, ναι. Κάρμο είναι αυτό.
0: Αυτό θα έλεγα, Κώστα. Αυτό θα έλεγα.
1: Κάρμο.
0: Ναι, αλλά αυτά πρέπει να τα διορθώσει.
1: Άμα χαλάσει το μυαλό του, έχει τρομερά προσόντα. Αλλά μερικές φορές χαλάει το μυαλό του.
0: Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι εποχή για την Εθνική Γαλλίας. Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι ο νέος προπονητής των Μπλε. Ο Ζιντάν λοιπόν θα κληθεί να οδηγήσει τους Μπλε στο Nations League πλέον, στο Euro του 2028, αλλά και στο Mundial του 2030. Ο 54χρονος πλέον, που περάσαν τα χρόνια, ρε φίλε, μπορεί να έχει γράψει μεγάλη ιστορία ως ποδοσφαιριστής, αλλά και ως προπονητής στη Ρεάλ πριν να αποχωρήσει το 2021, είναι 4 χρόνια χωρίς παρουσία στους πάγκους.
1: Κοίταξε, Δημήτρη, θα πω, συγγνώμη σε διακόπτω.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Θα πω αυτό που έχω πει και αρκετές φορές. Δεν σημαίνει ότι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής θα γίνει και μεγάλος προπονητής.
0: Όχι βέβαια, σωστά.
1: Έτσι,
0: σωστά.
1: Νόμος είναι. Ναι. Δηλαδή, εγώ αν κρίνουμε από τους Έλληνες προπονητές, τον Αλκέτα Παναγούλια που ήταν ο πρώτος προπονητής που γνώρισα, δεν ήταν κανένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, ήταν ένας σπουδαίος προπονητής όμως, έτσι. Ναι. Ή ο Ντάν Γεωργιάδης. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι μεγάλος ποδοσφαιριστής και άλλοι προσπαθήσαν να γίνουν προπονητές, αλλά απέτυχαν.
0: Ναι.
1: Μεγάλος ποδοσφαιριστής ο Ζιντάν, αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Και νομίζω ότι κάποιος αν δεν το έχει, δεν είναι καλό να ρισκάρει την καριέρα του γενικά και να συνεχίζει.
0: Τώρα βέβαια ο Ζιντάν πήρε Champions League με, την, με τη Real και το 16 και το 17 και το 18
1: Ναι, okay,
0: πανηγύρισε και με τη Real, έκανε πράγματα και θαύματα εκεί, αλλά ναι, υπήρχαν βέβαια και οι παιχταράδες μέσα σε αυτή την τότε ομάδα της Real. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
1: Δεν θεωρείται κανένας πολύ πετυχημένος προπονητής ο Ζιντάν, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, καλά, δεν θεωρείται στην πρώτη λίστα, εννοείς, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Όχι, ήταν ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αλλά...
0: Άρα, δεν το συζητάμε.
1: Δεν είναι από αυτά τα ονόματα. Και ο Μουρίνιο, μην ήταν κανένας ποδοσφαιριστής της
0: Προκοπής.
1: Και όμως εξελίχθηκε σε ένα σπουδαίο προπονητή, πολύ πετυχημένο.
0: Ο οποίος μιας και μιλάγαμε για τη Ρεάλ, για να δούμε τι θα κάνει και στη Ρεάλ τώρα.
1: Ναι, αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, γιατί έχει και πολλούς θαυμαστές αλλά και πολλούς εχθρούς, έτσι. Αλλά δεν έκανε σπουδαίος ποδοσφαιριστής, κι όμως. Γι' αυτό λέω ότι δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι μεγάλος ποδοσφαιριστής, να σου φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, τον Βασίλη Καραπιάλη, που ήταν ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, και όταν του είπα αν θα γίνει προπονητής, μου είπε όχι, μου λέει δεν το έχω, δεν θέλω.
0: Ναι, τίποτα. Εγώ νομίζω θα μπορούσε ο Καραπιάλης να γίνει καλός προπονητής, φίλε. Να το θέλεις βέβαια κιόλας, έτσι. Να το θέλεις.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά και με τη συζήτηση γενικού περιεχομένου.
0: Πήγαμε στο 70 κοντά.
1: Φτάσαμε στο 60, πλησιάζουμε στο 70 λεπτό. Ο Ολυμπιακός προηγείται 3-1, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Χάρη σε 3 γκολ του Ζώτα Σίλβα. Ο οποίος πέτυχε τα 2 πρώτα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο υπέροχο σε εκτέλεση. Το χαρακτήρισα καλλιτεχνία και το πιστεύω, με τον τρόπο που έσκαψε την μπάλα πάνω από τον τροματοφύλακα και πλάσαρε για να τη στείλει τα δίχτυα. Το τρίτο με πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο που κέρδισε ο Ζέλσον, με τον Αντρέ Λουίς τώρα να κάνει ένα από αυτά τα τρελά που συνηθίζει να κάνει. Από τα δεξιά προσπάθησε να βγάλει μια σέντρα σουτ, δεν έχω καταλάβει τι ήθελε να κάνει, μέχρι στην απέναντι πλευρά του γηπέδου, στο άλλο γήπεδο που υπάρχει εκεί στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού, με το δεξί. Έστειλε την μπάλα ψηλά out, πολύ μακριά. Και τώρα ο Μπάντερχος, ο Ολλανδός τερματοφύλακας, είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βλέπω το με τη Λίμπαρα, έχει σηκώσει 2-3 παίκτες. Όχι όλους, όπως συνηθίζει να κάνει, άρα σημαίνει ότι αν θα κάνει, θα κάνει 2-3 αλλαγές μόνο.
0: Ναι.
1: Και κρατάει τους καλούς μέσα σε εισαγωγικά, το αν είναι καλή ή όχι θα το δούμε αύριο, για το παιχνίδι με τον Άγιαξ αύριο στις 4.30 θα είμαστε και εδώ στην παρέα του Ιντερβέντεν Ελλάδα να σας μεταφράσουμε το παιχνίδι, το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι από τα φιλικά που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός.
0: Όντως, στο δεύτερο από πλευράς ονόματος, έτσι είναι. Από πλευράς ονομάτων βέβαια είναι το πιο ενδιαφέρον με τον Άγιαξ.
1: Ναι, γιατί και ο
0: Άγιαξ
1: είναι σε προχωρημένο στάδιο της προετοιμασίας. Mm-hmm. Όπως όλες οι ολλανδικές ομάδες από τη στιγμή που σε λίγες μέρες ξεκινάει, ή μάλλον όχι σε λίγες μέρες, αλλά ξεκινάει γρήγορα, 10 Αυγούστου, από ό,τι ξέρω
0: το Ολλανδικό
1: πρωτάθλημα. Το Ολλανδικό πρωτάθλημα, η περιμένα division, όπως λένε.
0: Ώστε να πούμε, επειδή μας ρωτάνε οι φίλοι εδώ, στέλνουν μηνύματα, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάτι.
1: Είσαι το Σιπιονί.
0: Ναι.
1: Όχι, φίλε, ναι, πώς να. Εντάξει. Κλείστε ένα λεπτό να πάρω το θεό τηλέφωνο να το ρωτήσω.
0: Όντως, αυτό το λες ή...
1: Έλα ρε φίλε, όχι, είναι δυνατόν.
0: Είναι δυνατόν τώρα, ναι. Λοιπόν, έτσι όπως το πες βέβαια, μάσησα να ξέρεις. Δεν έχουμε, βεβαίως μόλις έχουμε θα σας ενημερώσουμε άμεσα, είτε εγώ είτε
1: αργά το βράδυ αφού
0: ναι. Ελπίζουμε το παιδί να μην έχει κάτι, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό σήμερα. Έβγαλε και την κάθετη.
1: Να υπενθυμίσω ότι είναι το χτύπημα φάνηκε στην ομοπλάτη, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν θα έχει κάποιο πρόβλημα στην ομοπλάτη, δεν είναι θλασσικό ή κάτι άλλο.
0: Έτσι, μακάρι να είναι όσο το δυνατόν.
1: Τουλάχιστον αυτή η πρώτη εκτίμηση έτσι όπως είναι τη φάση.
0: Λοιπόν, συγχρωστάω τον Τσιπά, έτσι. Ο Τσιπά κέρδισε τον Αρτούρ.
1: Ναι, συγγνώμη, σε διέκοψα κιόλας.
0: Τον Αρτούρ Ρίντερκνες τον κέρδισε και πέρασε στους τέσσερις του τουρνουά που συμμετέχει. Όχι στην Αθήνα, επαναλαμβάνω. Πρέπει να είναι στην Αυστρία. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος, το δικό μας παιδί, νούμερο 85 πλέον στην κατάταξη, κέρδισε το νούμερο 28 και έτσι πέρασε στα ημιτελικά. Ένα καλό φάουλ βλέπω κέρδισε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία προσπάθεια αυτό, δεν ήθελα να σε διακόψω.
0: Ναι,
1: μια πολύ ωραία προσπάθεια του Φίλη, ο οποίος είναι εξαιρετικός στο σημερινό παιχνίδι ο νεαρός. Πέρασε την μπάλα πάνω από τον αντίπαλο και κέρδισε ένα φάουλ 3-4 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή προς το κέντρο. Είναι πάνω από την μπάλα ο Μασούρας, ο Αντρέ, νομίζω ότι ο Αντρέ Λουίς θα το εκτελέσει με το αριστερό του από εκεί που είναι, έτσι πιστεύω. Είναι και ο Μασούρας, αλλά ο Βραζιλιάνος είναι αυτό που θα το εκτελέσει. Όχι, ο Μασούρας πήγε, έκανε το σουτ και την μπάλα έφυγε out.
0: Ναι, ξεγέλασε και εγώ νομίζω ότι ήταν γκολ, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, έφυγε λίγο out, είχε καλή πορεία.
0: Λίγο καλά.
1: Πέρασε από το αριστερό το δοκάρι της εστίας του Μπάντερχορστ.
0: Πρέπει να δούλεψε εκεί ο Κωστάκης στα πετρέλαια στο φάουλ. Ωραίο φάουλ έκανε.
1: Ναι. Λοιπόν, το 3-1 παραμένει. Έχουμε μπει στο 73ο λεπτό με τον Ολυμπιακό να προηγείται 3-1 χάρη στα γκολ, τα τρία γκολ του Ζώτα Σίλβα. Να βγάζει μια καλή εικόνα γενικά κατά διαστήματα, αλλά και αμυντικά κενά. Γιατί εκτός από τον γκολ που πέτυχαν οι Ολλανδοί, που βρέθηκε ο Κίλι μέσα στην περιοχή μόνος του, υπήρχαν και άλλες δύο φάσεις εντελώς ξεμαρκάριστη η επιθετική της Ολλανδικής ομάδας, αλλά βρέθηκε ο Στουρνάρα σε καλή θέση και απέκρουσε. Ήταν και οι δύο δύσκολες στιγμές για τον Ολυμπιακό και γενικά υπήρχαν αμυντικές αντιδράσεις που σαφώς θα πρέπει να προβληματίσουν λίγο το Μεντιλίμπαρ για τον τρόπο πώς αντέδρασαν οι παίκτες του σε φάσεις απλές, αν θέλεις. Δεν είχαν ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας. Και στον γκολ των Ολλανδών, πώς βρέθηκε ο σκόρερ μόνος του μέσα στην περιοχή με αντίπαλο το Σιόζο, ενώ εκεί έπρεπε να είναι κάποιος από τους στόπερ, έτσι.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Δεν ήταν ούτε ο Κάρμο ούτε ο Κουτσίδης και βρέθηκε ο Πιτσιρικάς ο Σιόζος.
0: Ναι, σε κακή θέση κιόλας, ναι.
1: Και σε κακή θέση ήταν και σωματικά, σε σωματικά προσόντα καλύτερος ο Ολλανδός, τον πήρε παραμάσωμα και έστειλε την μπάλα εύκολα στα δίχτυα του Στουρνάρα που δεν μπορέσε να αντιδράσει. Δεν επιτρέπεται τώρα σε μια τέτοια φάση στο σημείο του πέναλτι να βρίσκεται μόνο ο Σιόζος να μαρκάρει. Η στόπερ πρέπει να είναι εκεί κάποιος από τους στόπερ. Εντάξει, δεν κάνω τον προπονητή, απλά μια εκτίμηση κάνω. Οι Ολλανδοί έχουν κερδίσει ένα φάουλ τώρα από τα δεξιά όπως επιτίθενται, 75 λεπτό. Ένα φάουλ που φέρνει πολύ κόσμο στην αιστεία του Τουρνάρα. Μια πρώτη κεφαλιά, μια δεύτερη, παραλίγο να γίνει εδώ το γκολ και πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Ολλανδούς με το νούμερο 22 τον Μούσα, ο οποίος όμως σούταρε, αλλά έβαλε το πόδι του Μπακούλας, αν δεν κάνω λάθος, και έδιωξε σε κόρνερ. Η μπάλα είχε πορεία προς τα δίχτυα. Και εδώ κακή αντίδραση από πλευράς Ολυμπιακού, στην αμυντική λειτουργία. Η πρώτη κεφαλιά την έχασε ο Κουτσίδης, μπάλα έφτασε μετά από κόντρα στον Μούσα και εκεί έβαλε την κόντρα ο Μασούρας ήταν τελικά το νούμερο 8 για να πάει μπάλα κόρνερ και να γλιτώσει ο Ολυμπιακός από ένα δεύτερο γκολ. Μπάλα έχει καταλήξει πλάγιο out τώρα το 26ο λεπτό, το 3-1 παραμένει για τον Ολυμπιακό. Τι σε είχα διακόψει πριν, φίλε, έλεγες
0: για τον Τσιπά.
1: Ναι, κάτι έλεγε σε δίποξα με το φάουλ.
0: Ναι, κέρδισε ο Τσιπάς. Προκρίθηκε στους 4 στο G-Stand Open. Έτσι λοιπόν ο Τσιπάς πλέον είναι στο συγκεκριμένο τουρνουά.
1: Αλλαγή, συγγνώμη, Γιάρεμτσουκ στη θέση του Μασούρα. Η πρώτη αλλαγή που βλέπω στο 75. Λοιπόν, ο Ουκρανός σεντερφόρ. Και μπαίνει και ο Ροντινέη στη θέση του Σιόζου. Οι δύο αλλαγές, έχει γίνει και άλλη μια, δεν πρόλαβα να τη δω. Ποιος είναι ο τρίτος που μπήκε στο παιχνίδι. Πάντως ο Γιάρεμτσουκ πήρε τη θέση του Μασούρα.
0: Τον έχω και εγώ λείψει να σε βοηθήσω για την τρίτη αλλαγή. Όντως έγινε τρίτη αλλαγή. Θα το
1: ναι,
0: θα το
1: είναι εκείνη και άλλη μια, αλλά δεν πρόλαβα να δω ποιος μπήκε. Θα δω ποιος λείπει, ποιος απουσιάζει από την δεκάδα και μπορεί να έχω καλύτερη εικόνα. Ο Ολυμπιακός τώρα με τον Ορτέγκα άφησε για τον Ζέτσον Μαρτίνς. Δίνει και πάλι στον Ορτέγκα που βγήκε τρέλε από πίσω. Δεν μπόρεσε να βγάλει όμως τη σέντρα. Ο γνωστός Ορτέγκα. Πολύ λίγο στις επιθετικές προσπάθειες. Σπάνια κατεβαίνει και ακόμα πιο σπάνια να βγάλει καλή σέντρα. Δυστυχώς. Αυτή είναι η αλήθεια για τον Ορτέγκα που νομίζω ότι θα μας αφήσει και αυτός σύντομα.
0: Πολύ πιθανό είναι ένας Ορτέγκα να έρθει, ένας να φύγει. Από Ορτέγκα πάντως θα έχουμε από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, το θέμα είναι να έρθει ένας Ορτέγκα αριστερό μπακ καλός. Όχι θεματοφύλακας, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Είναι μόνο ο Μπρούνο. Και όχι μόνο αυτό. Το πιο βασικό από όλα είναι να διάσει μια θέση ξένου, φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, Γιάρεμτσουκ και Ροντινέη μπήκαν για ένα ψιλοζέσταμα τα τελευταία 17 λεπτά που απομένουν. Ο Άντρε Λουίζ κάνει τα κολπάκια του εκεί. Η σέντρα μέσα στην περιοχή για το Γιάρεμτσουκ που κόπηκε από τους Ολλανδούς. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Οι Ολλανδοί που ζήτησαν φάουλ. Ο Κάρμο δεξιά για τον Ζέλσον που έχει αλλάξει πλευρά.
0: Πολύ δραστήριος ο Ζέλσον και στο δεύτερο
1: μέρος. Καλός είναι εδώ, είναι μια καλός κεφαλιά. Προσπάθησε να πιάσει ο Γιάρεμτσουκ το σουτ. Νέο σουτ από τον Ορτέγκα, η μπάλα κατέληξε out. Καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να κάνει το 4-1. Αλλά ο Ορτέγκα δεν πιάσε καλά το σουτ. Η σέντρα από τον ο Φίλης ήταν αυτός, προσπάθησε να πλασάρει και τελικά η μπάλα έφτασε αρχικά στον Φίλη και μετά στον Ορτέγκα που έκανε το σουτ για να καταλήξει μπάλα ψηλά out. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός, Φορτούνα Σιρτάρτ 3-1, 13 γκολ του Ζώτα Σίλβα και τους Ολλανδούς να προσπαθούν τώρα σπασμωδικά. Υπάρχει μια κούραση από πλευράς παιχτών του Ολυμπιακού που δίνει το δικαίωμα στους Ολλανδούς να βγουν κανένα δύο φορές στην αντεπίθεση με καλές προϋποθέσεις. Το σούτ όμως έφυγε. Τώρα κάνουν και οι Ολλανδοί πολλές αλλαγές. Βλέπω 4-5 παίκτες να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Με συγχωρείτε, αλλά
0: εντάξει, λογικό είναι τώρα πώς να του. Εντάξει, λογικό δεν είναι, φίλε. Και δεν είναι και νόημα, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, έλεγα για τον Τσιπά ότι προκρίθηκε στους 4 του G-Stand Open του ελβετικού τουρνουά μετά την είσοδο του Κατσάτσου με ενημέρωσε γι' αυτό. Ελπίζω να είναι σωστό. Επικράτησε του Ρίντερ Κνές με 2-1 σετ. Προκρίθηκε στους 4. Θα αντιμετωπίσει αύριο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι τον Αλεξάνδρ Σεφτσέγκο, νούμερο 100. Δεν είναι ο παλιός ποδοσφαιριστής, έτσι μην μπερδεύεστε.
1: Μακάρι να ήταν αυτός, αλλά δυστυχώς μεγάλη παικτούρα.
0: Μεγάλη παικτούρα και αυτό. Στο ξέρα ότι θα τσιμπήσεις, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, η Μπεσίκτας είναι πάρα πολύ κοντά στον Σαλάχ, ετοιμάζεται να πυροδοτήσει τη βόμβα. Την προσφέρει Κώστα ένα τεράστιο συμβόλαιο.
1: Το είδα.
0: Ναι, τεράστιο συμβόλαιο πραγματικά. Είναι στα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, συν 2 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους. Ρε φίλε, πολλά τα λεφτά, έτσι. Πολλά τα λεφτά τώρα. Νομίζω ότι γίνονται εδώ τώρα υπεραξίες απίστευτες.
1: Ψηλά,
0: ψηλά, ψηλά. Για τα λουλούδια.
1: Για τους Τούρκους είναι ψηλά.
0: Για τα λουλούδια. Κάτσε, μιας και λέμε λοιπόν για τένις, να σου πω αμέσως. Δεν έχουμε κάτι, έτσι. Α, εφόσον okay, έχουμε κάτι, okay. Θα με διακόψει, δεν το συζητάμε.
1: Όχι, παιχνίδι ρουτίνες νομίζω είναι έτσι, από εδώ και έτσι,
0: η Μαρία λοιπόν αύριο θα αντιμετωπίσει τους τέσσερις του Athens Open και ο Τσιπάς και η Σάκαρη λοιπόν προκρίθηκαν στα ημιτελικά. Την Αλίνα Κορνίβα. Την Αλίνα Κορνίβα. Αύριο. Ναι, θα σου πω.
1: Το όνομα με παραπέμψη ετμάνα.
0: Είναι νούμερο 90 πάντως στην κατάταξη. Δεν έχω από πού είναι. Θα το βρω σε λίγο και θα σου πω γιατί και εμένα έτσι μου κέντρισες την περιέργεια. Ευτυχώς αύριο.
1: Ευτυχώς δεν με ακούει ο Χελάκης να με κράξει.
0: Γιατί, τι.
1: Αλίνα, Ρουμάνα και τέτοια θα άρχισε να λέει τα δικά του.
0: Ότι είσαι γνώστης θα έλεγε, έτσι.
1: Ακριβώς του ρουμάνικου ποδοσφαίρου. Για να το διευκρινίσω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζει. Κωστή, θα βρούμε λοιπόν, για την Αλίνα από πού είναι.
1: 24 λεπτό, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα πλάγιο out από τα δεξιά με τον Σιόζο. Προσπάθησε να κάνει μια ωραία ενέργεια ο Άντρε Λουίζ, αλλά και αυτή την άφησε. Όχι, ο Ζώτα Σίλβα ήταν, αλλά έκανε επιθετικό φάουλ και έτσι τελείωσε εκεί η φάση. Με τους Ολλανδούς να έχουν κερδίσει αυτό το φάουλ. Ο Πέτερσεν ήταν αυτός ο οποίος το κέρδισε από τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος το παλεύει. Αν και δεν έχει κάνει, μεγάλη προετοιμασία, έτσι. Έχει κάνει μια προπόνηση όταν ήρθε και παρουσιάστηκε στο πρώτο μέρος της προετοιμασίας και έχει κάνει και πόσες προπονήσεις τώρα, 3-4 προπονήσεις.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Έχει κάνει, έτσι. Γενικά η πρώτη του εικόνα είναι εξαιρετική σε αυτή την εμφάνιση, την πρώτη εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Βέβαια δεν ξέρω πόσο, κατά πόσο ηθικό και κίνητρο σίγουρα του έχει δώσει και η γέννηση του παιδιού του, έτσι.
1: Καλά, εντάξει. Πάντα. Μετράει αυτό.
0: Έτσι,
1: αλλά
0: βέβαια.
1: Δεν νομίζω ότι έβαλε 3 γκολ επειδή γέννησε η γυναίκα του.
0: Εντάξει, όλα μετράνε. Όλα μετράνε.
1: Άμα το ακούσω και αυτό, πάει. Περιμένουμε να γυρνάει η γυναίκα του.
0: Λοιπόν, η Αλίνα Κωστά, η Αλίνα Αλεξάνδροβνα.
1: Δεν είναι.
0: Κορνέβα, είναι Ρωσίδα, φίλε.
1: Ναι. Η Ρωσίδα, ναι, δεν είναι.
0: Το κατάλαβες από το δεύτερο όνομα και τη Σφίνα, την Αλεξάνδρου.
1: Ναι.
0: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, Σάκαρη με την Αλίνα Αλεξάνδροβνα Κορνέβα αύριο στον ημιτελικό του Athens Open.
1: Ναι, δεν θα παραλείψω να το δω.
0: Με τις ευχές, δεν είσαι φίλος του τένις, του γυναικείου
1: όχι.
0: Έστω, όχι.
1: Όχι,
0: ούτε, του γυναικείου, ούτε του γυναικείου βόλεϊ.
1: Όχι.
0: Τίποτα, μάλιστα.
1: Okay. Μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Εντάξει, okay.
1: Μην μου λες τίποτα άλλο, ούτε για στίβους, ούτε για τίποτα.
0: Ωραία, είναι. Εμένα μου αρέσει.
1: Εντάξει, προφανώς όλα είναι ωραία, αλλά είναι γούστα είναι αυτά, ρε φίλε. Εντάξει, όταν έχεις μεγαλώσει με μια μπάλα, όλα τα άλλα σου φαίνονται.
0: Όλα καλά, ναι, βασιλιά στον σπορ και τρέλα.
1: Όχι, βασιλιά.
0: Εγώ, φίλε, μια και έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα η ομάδα τη Φορτούνα Στάρ.
1: Ναι, στο 24 λεπτό. Είμαστε και έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά όπω επιτίθεται η Φορτούνα Στάρ με τον Σέιφου. Είναι αυτό. Καλά, εντάξει, στα πουλιά πήγε η μπάλα.
0: Στα πουλιά πάνω, μπεκάτσε, ναι. Πρέπει να πετάνε πολύ.
1: Βγάζουνε κούραση τώρα όλοι οι
0: παιδιά. Ναι, ωραία, είναι τώρα τα τελευταία λεπτά. Τώρα είναι. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι χθες τρελάθηκα και έβλεπα βιντεάκια Κωστά μου από τους πανηγυρίους των Αργεντινών. Πρέπει να δω 100-150 βιντεάκια. Τι τρέλα είναι αυτό πράγμα, ρε παιδάκι. Αυτά που κάναμε εμείς με τις ερικάδες και ερχόταν. Τι κάναμε σαν τρελή και ερχόταν η μάνα μας και έκανε αγιασμό, ας πούμε. Την ώρα που τα κάναμε αυτά. Τώρα το κάνουν όλοι. Γυναίκες, μωρά, παιδιά.
1: Εκεί και στη Βραζιλία το ποδόσφαιρο είναι άλλη ιστορία, ρε φίλε.
0: Να σου πω, γενικώς το ποδόσφαιρο νομίζω τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει απογειωθεί. Μου λέει ο Μάνος Σταραμόπουλος ότι πλέον το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι δεύτερο σε δημοφιλία.
1: Μετά
0: το αντρικό. Δηλαδή.
1: Κοίτα, ο Μάνος είναι εξπέρς. Αυτά έχει
0: εντάξει,
1: δίκιο
0: βέβαια, ναι.
1: Και πραγματικά. Κοίτα, αλλά όμως το έχουν απογειώσει και στην UEFA.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάς ότι δίνονται μεγάλα ποσά για να επιδοτήσει για τις ομάδες. Για το γυναικείο, να φτιάχνουν γυναικείες ομάδες.
0: Ναι.
1: Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι ο Ολυμπιακός πέρσι αναγκάστηκε να κάνει γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου έτσι, που δεν ήταν στο πρόγραμμα, ξέρεις γιατί. Ήταν υποχρεωμένος, γιατί οι ομάδες που παίρνουν μέρος στο Champions League είναι υποχρεωμένες να έχουν και γυναική ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήξερες αυτό.
0: Το διάβασα, ναι. Το είχα διαβάσει.
1: Ναι, λοιπόν, ο Γιάρεμτσουκ μέσα στην περιοχή εδώ προσπάθησε να κόψει και τελευταία στιγμή ο Ουκρανός. Κρίμα για τον Ρόμαν, πήγε να κάνει μια ωραία προσπάθεια, αλλά κόπηκε με ένα τάκλινγκ από τους Ολλανδούς αμυντικούς, ο Ντάχαουζ νομίζω, όχι, ο Φανότελε, το νούμερο 6 ήταν αυτός που τον έκοψε τελευταία στιγμή, το Ρόμαν που ψάχνει ένα γκολ, ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Ροντινέη, έπιασε την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα, η μπάλα έφυγε ψηλά πάνω από την εστία του Μπάδερχορστ, του τερματοφύλακα της Ολλανδικής ομάδας και αρχηγού της Φορτούνα. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε σιγά σιγά, έχουμε φτάσει ήδη στο 26ο λεπτό προς το τέλος αυτού του φιλικού αγώνα, το τρίτο στη σειρά για τον Ολυμπιακό επί Ολλανδικού εδάφους. Νομίζω από τις εμφανίσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός στα τρία αυτά φιλικά, αυτή ήταν η πιο πιστική, αν θέλεις, όχι τρελά πράγματα, έτσι, αλλά λίγο με αφορμή τα τρία γκολ και την εμφάνιση του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έκανε το πρώτο του παιχνίδι. Λίγο η καλή λειτουργία από το 15 και μετά, στο πρώτο ημίχρονο. Και λίγα και κάποια ξεσπάσματα, τώρα κάνανε ένα απολογισμό έτσι, λίγο πριν από το τέλος, αφού το παιχνίδι είναι λίγο μονότονο, αν θέλεις.

0: του νεαρού Φίλη, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, αμυντικό χαφ δίπλα στο Σιπιώνη στην αρχή του μάτς. Είναι κάποια στοιχεία που σε κάνουν τον προπονητή να χαμογελάει, όμως όχι και για την αμυντική λειτουργία. Το ξαναπώ για μια φορά, ο Ολυμπιακός και δέχτηκε ένα γκολ, θα πω τη λέξη, απαράδεκτο για επίπεδο Ολυμπιακού, η ομάδα Champions League, η ομάδα υψηλών προδιαγραφών όπως είναι ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι ενισχύθηκε και με τον Κάρμο και με τον Σμαϊλόβιτς. Το Σμαϊλόβιτς προφανώς θα τον δούμε αύριο δίπλα στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα θα παίξει αριστερά, ο Σμαϊλόβιτς δεξιά. Και 2-3 αποκρούσεις από τον Στουρνάρα, ο οποίος έσωσε σίγουρα γκολ. Τώρα ο Ροντινέ από τα δεξιά προσπαθεί να ξεφύγει. Υπάρχει φάουλ ή όχι? Βεβαίως, είναι 2-1 φάουλ, το οποίο δεν το έδωσε ο διαιτητής. Το παιχνίδι συνεχίζεται πάντως με τον Ζέρσον από τα αριστερά να παίρνει άλλη μια πρωτοβουλία. Βλέπω 2-3 παίκτες να πέφτουν πάνω του τώρα, την ώρα που παίρνει την μπάλα ο Πορτογάλος, και τους Ολλανδούς να προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στο 90 λεπτό. Ολυμπιακός Φορτούνα Σίτα 3-1 με τα 3 γκολ του Ζώτα Σίλβα. Έχει διαμορφωθεί αυτό το σκορ. Ο Φίλης τώρα με ένα αρχοντικό στυλ στο χώρο του κέντρου, εκεί σαν εξάρι, άφησε για τον Ορτέγκα.
1: Ο Φίλης σαν σωματοδομή, να ξέρεις, ναι, κλείψει την παράσταση, ναι, έτσι, ναι, δεν το συζητάμε.
0: Το πήγα να πω, τρομερή σωματοδομή. Και ξέρεις, με τη Λίμπαρ και τα χαφ που, τα εξάρια που ψάχνει, όπως το Νόε Καντού, ας πούμε, που ήταν, είναι 93, που ήταν στο αρχικό πλάνο, αν θέλεις. Σταμάτησα γιατί ο Γιάρεμ Τσουκουτσένη πιάνει το πόδι του.
1: Ναι.
0: Θέλει το εξάρι του να είναι ψηλό. Δηλαδή ψάχνει έναν Ιμπόρα, για να καταλάβεις, να το πω έτσι. Να.
1: Μοιάζει Μπουχαλάκι, λέει ο Τσαπαλιάρης, ο Δημοσθένης.
0: Ναι, okay. Οκ. Φαντάζομαι να μην μοιάζει και ποδοσφαιρικά.
1: Όχι, ρε παιδί, με αυτό του είπα και εγώ.
0: Πλάκα κάνω, ρε.
1: Στην μπάλα, το πόσο ξέρει μπάλα.
0: Αν
1: και ο Μπουχαλάκης προσέφερε πάρα πολλά, τώρα να μην λέμε.
0: Όχι, όχι, αδείξε τον εαυτό του Μπουχαλάκης.
1: Ο Ανδρέας ήταν πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Ο Μπουχαλάκης έχει ένα πρόβλημα. Έχει ένα πρόβλημα. Ψυχολογικό είναι. Δεν αντέχει το βάρος, δεν άντεξε το βάρος φανέλας του Ολυμπιακού. Είχε καλά στοιχεία. Και αριστεροπόδαρος κιόλας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μόλις αυτή τη στιγμή ο διευθυντής σφυρίζει τη λήξη του αγώνα, όλοι τρέχουν να συγχαρούν τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος ήταν το πρόσωπο του μάτς, με 3 γκολ. Το τρίτο με πέναλτι, οκ, αλλά το δεύτερο ήταν μια σχέτη καλλιτεχνία από τον Πορτογάλο, που μας συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό, και νομίζω ότι δικαιώνει το με τη Λίμπαρ, έτσι σαν ένα γενικό, δικαιώνει το με τη Λίμπαρ που πιστεύει ότι μπορεί να παίξει εκτός από τις πτέρυγες, μπορεί να παίξει και πολύ καλά πίσω από το σεντερφόρ, και μάλιστα με σεντερφόρ τον Μασούρα. Δηλαδή αν είχε σεντερφόρ τον Ελκαμπή και πίσω Ζώτα Σίλβα, φανταζόμαι ότι θα μπορούσαμε να δούμε πολύ καλύτερα πράγματα. Είναι νωρίς ακόμα προφανώς, αλλά αυτό το 3-1 αρέσει γενικά η εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο διάστημα, και κρατάμε Ζώτα Σίλβα με τα 3 γκολ και την εκπληκτική εμφάνιση του πιτσιρικά του Φίλη, που έπαιξε στον άξονα μαζί δίπλα στον Σιπιώνη και άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Δείχνει ότι είναι ένα project για τον Ολυμπιακό με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ επιμένει, γιατί είχε στα δύο προηγούμενα φιλικά παιχνίδια, του έδωσε χρόνο συμμετοχής και θα συνεχίσει να του δίνει με βάση την εικόνα και έτσι όπως έχει διαβάσει το σημερινό παιχνίδι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αύριο θα δούμε άλλα πράγματα προφανώς. Άλλη ενδεκάδα με Γιάρεμτσουκ βασικό, το Φορτούνι από την αρχή, και παίκτες οι οποίοι είναι σε πρώτο πλάνο για το αρχικό σχήμα, για το πλάνο που έχει ο Μεντιλίμπαρ για τα δύο πρώτα παιχνίδια, για τα προκριματικά. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο το
1: μεσημέρι 4:30. Σωστά.
0: Για το μεγάλο σπουδαίο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ.
1: Λοιπόν, πριν σου πω καλό βράδυ και εγώ, Κώστα, να πω για τη γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, μιας και ανέφερες και μας ρωτάνε εδώ οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ναι. Από τη ΓΑΜΑ Εθνική με αλλεπάλληλα ρεκόρ με 7-0, 6-0, 10-0.
0: Πήγε 10-0 πολλά και ναι, ανέβηκε
1: στη ΒΙΤΑ Εθνική, και όπως καταλαβαίνετε, τι μεθεπόμενη σεζόν θα είναι στην πρώτη.
0: Η λογική λέει
1: θα έχουμε άλλες ομορφιές. Έτσι.
0: Ήθελα να ολοκληρώσω λοιπόν, δεν ξέρω αν το κατάλαβε ο κόσμος, ότι

0: είναι υποχρεωμένες οι ομάδες που παίζουν στο Champions League να έχουν γυναικείες ομάδες ποδοσφαίρου.
1: Έτσι,
0: δηλαδή, πραγματικά η UEFA δίνει μεγάλη σημασία στο γυναικείο ποδόσφαιρο και είδαμε είδα και κάποια παιχνίδια έτσι, Μπαρσελόνα, Λιόν κτλ. Ιουβέντους που έχουν πολύ δυνατές ομάδες που είναι γεμάτα τα γήπεδα.
1: Γεμάτα, έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Το ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 4:30.
1: Καλό βράδυ, σου εύχομαι να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Ολυμπιακός Φορτούνα Σιτάρ 3-1 ή αν προτιμάτε Φορτούνα Σιτάρ το Ολυμπιακός 1-3 στο τρίτο φιλικό του Ολυμπιακού επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο σημερινό αγώνα έβγαλε πολλά πράγματα και ωραία, έβγαλε και αυτοματισμούς, πάντα στο επίπεδο του πλαισίου των φιλικών αγώνων, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ζώτα Σίλβα, εντυπωσιακό το ντεμπούτο του, 3 γκολ. Ο Πορτογάλος, ο οποίος έδειξε ότι κάτω από προϋποθέσεις θα γίνει, θα βοηθήσει τέλος πάντων τον Ολυμπιακό, να μην λέω μεγάλα λόγια, διότι είναι πολύ πολύ νωρίς. Ο Φίλης έκλεψε την παράσταση έτσι από τα νέα παιδιά του Ολυμπιακού. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού επίσης έκλειψε την παράσταση, ο Στουρναράς.

Το επόμενο φιλικό του Ολυμπιακού αύριο στις 4:30, από τα πιο ενδιαφέροντα, από τα πιο δυνατά αν θέλετε, με τον Άγιαξ. Αύριο λοιπόν ο Ολυμπιακός στις 4:30, εδώ σε περιγραφή του Κώστα Σαμοθράκη, από τους 94,3 από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, έτσι. Εκείνη την ώρα ενδεχομένως να είστε σε κάποια παραλία, να είστε στα αυτοκίνητο, να είστε κάπου αλλού που δεν μπορείτε να έχετε ανοιχτούς δέκτες τηλεόραση μπροστά σας. Άρα η επιλογή είναι 94,3.

Λοιπόν, πριν περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 9 και 28 περίπου, να πω άλλη μια φορά για το δώρο στην Άξο. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Naxos. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10:30 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και δεύτερο δώρο, την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο για όσους δεν πάνε Naxos, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού, στην πολύ όμορφη παραλία, και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισσός. Συμμετοχή στο Viber 6939-943-943. Συμμετοχή λοιπόν εκεί με το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κισσός.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, είστε εδώ κοντά μας στους 94,3. Ελπίζω να είστε κοντά μας και να σας κρατάμε ωραία συντροφιά. Επειδή δεν έχουμε δελτίο ειδήσεων μετά τις 6, έτσι, κάποιες ειδησούλες θα ήθελα να σας πω. Έγιναν γνωστές οι ώρες των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Η Δυναμό Κιέβου τελικά θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Europa League. Στις 8 πρώτος αγώνας με τους Ουκρανούς στην Πολωνία, στις 23 Ιουλίου. Το παιχνίδι στην Τούμπα, μια εβδομάδα μετά, ορίστηκε για τις 9 παρατέταρτο, στις 30 Ιουλίου. Λοιπόν, η Κηφισιά έκανε μια καλή μεταγραφή του Ισπανού εξτρέμ του Ζόρντι Εμπουλά. Στις 200.000 ευρώ οι ετήσιες απολαβές του 27χρονου, από όσο τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες από την ομάδα των Βόρειων Προάστιων. Υπάρχει βεβαίως η πολύ μεγάλη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Άρσεναλ με ποσό ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή, 40 εκατομμύρια ευρώ. Μπράβο στο παλικαράκι μας. Ο Τολιόπουλος είναι πολύ κοντά στον Άρη. Από ό,τι φαίνεται, οι Θεσσαλονικείς του προτείνουν τετραετές συμβόλαιο έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Ενώ στον Παναθηναϊκό θα επιστρέψει μετά το δανεισμό του στον Ηρακλή ο Μωραΐτης. Ο Τζολάκης είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, κατά 95% κλεισμένη, λέει ο προπονητής της ΧΑΛ, ο κύριος Σεργέι Γιακύροβιτς. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-1 τη Φορτούνα Σιτάρτ μόλις τελείωσε η αναμέτρηση. Εδώ την ακούσατε από τον 943 Intervention Sport σε περιγραφή του Κώστα Σαμοθράκη. Ο Πινέδα είναι πολύ κοντά στην Μοντερέι. Πολλά τα λεφτά, 8 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει ΑΕΚ. Βεβαίως σε βάθος τετραετίας, σε βάθος μάλλον 2 ετών, τα 4 μετρητά και τα άλλα 4 σταδιακά τμηματικά για το επόμενο 18μήνο, πάντα από ό,τι λένε οι πληροφορίες από το Μεξικό, γιατί εδώ από την Ελλάδα δεν διαρρέει κάτι ιδιαίτερο. Ο Φαν Τρόκελεν πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό από τη Samsung Sport, θα αντικαταστήσει τον Ίγκασον, τον άτυχο Ίγκασον, ο οποίος θα μείνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έξω από τους αγωνιστικούς χώρους μετά τη ζημιά που έπαθε το παιδί. Λοιπόν, έχουμε Ηρακλή Αθανασούπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής. Να πούμε και δύο πραγματάκια για Στίβο. Δεν ξέρω αν έχουμε beach volley, νομίζω πως όχι αυτό το Σαββατοκύριακο. Για Diamond Link και πολλά άλλα. Γεια σου Ηρακλή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα ακροατές. Έχω την εντύπωση Δημήτρη ότι παίζεται beach volley από σήμερα. Έχουμε μία φάση, έχουμε έναν αγώνα μάστρες στις, νομίζω στις Ράχες τη Λίδας. Ωραία, εντάξει, θα δούμε αυτά, δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, πάμε, ναι, σε άλλα πραγματάκια.
0: Πάμε Ρακλή, πάμε.
1: Ωραία, πάμε. Πάμε λοιπόν σε μια επέτειο. Ωραία, αυτές τις ημέρες κλείνουν ακριβώς 40 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου K20, δηλαδή εφήβων και νεανίδων, να προσδιορίσουμε και κάπως αλλιώς την ηλικία. Ένα πρωτάθλημα το οποίο ξεκίνησε, φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά τότε, ακριβώς τέτοιο καιρό, 16, 17, 18 και βάλε, 19 Ιουλίου του 1986. Έχουμε 40 χρόνια. Στο ΟΑΚΑ φιλοξενήθηκε αυτό, καινούριο τότε το ΟΑΚΑ, είχε χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά το 1982 στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, άρα 4 χρόνια μετά ήταν ολοκένουργο το ΟΑΚΑ και φιλοξένησε αυτόν τον θεσμό, έναν παγκόσμιο θεσμό, το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων νεανίδων, αν θυμάμαι ένα όνομα, ήμουν παρόν Δημήτρη και ακροατές εκείνο τον αγώνα, ναι. Αν θυμάμαι ένα όνομα, νομίζω, από η μνήμη μου, είχε αγωνιστεί ο Γκέμπρε, ο Γκέμπρε Σελασίε.
0: Ο Γκέμπρε Σελασίε,
1: Ναι, είχε αγωνιστεί. Και υπηρετούσα τη θητεία μου και ήταν στο λιτό χορό, η 26η επιλαρχία μέσων αρμάτων, Λεόπαρντ. Ωραία, ήταν η ευκαιρία να πάρω μια πάρα πολύ ωραία άδεια.
0: Αυτά είναι.
1: Μέσα στον Ιούλιο, μια 15ήμερη άδεια. Να είναι καλά η πολύ πολύ η υπέροχη να ζουν και να είναι καλά και να ακούν τότε αξιωματικοί εκεί, πραγματικά σπουδαίοι σε όλα τα επίπεδα, τα στελέχη, οι οποίοι κατάλαβαν τι κατεβαίνω να κάνω.
0: Ναι. Στο... Κατάλαβαν την τρέλα σου.
1: Και πήρα την άδεια κόντρα σε ένα αρνητικό κλίμα από τους όλους τους υπόλοιπους συμφαντάρους τότε εκεί, να πούμε την αδυναμία.
0: Τα συμφανταράκια.
1: Λοιπόν, και πρέπει να θυμηθώ ότι είχε υπογράψει την άδεια ο τότε διοικητής να είναι καλά να ζει Νίκος Φραγκούλης. Τι άνθρωπος, τι αξιωματικός ήταν εκείνος. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε αυτά. Πάμε.
0: Σκέψου, φίλε, να είναι καλά ο άνθρωπος και να σ' ακούει κιόλας τώρα, ε.
1: Εξηραχλείου Κρήτης.
0: Α, πατρίδα.
1: Ακούς τώρα τι είπα, τι έφερα, τι είπα. Έτσι. Λοιπόν, μένουμε στο Ηράκλειο.
0: Να μείνουμε. Γιατί να μείνουμε.
1: Τι θα συμβεί, Ηράκλειος, στην Κρήτη. Τι θα συμβεί Κυριακή βράδυ στην Αμουδάρα, έχεις μάθει?
0: Όχι, φίλε, δεν ξέρω τίποτα, με πιάνεις αδιάβαστο. Στην Αμουδάρα, στο Γάζι που λέμε, στην Αμουδάρα Γαζίου.
1: Στην Αμουδάρα του Κριτσά.
0: Κριτσά, όχι, νομίζω είναι αλλού.
1: Όχι, έχουμε πολλές Αμουδάρες.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι, λογικό δεν είναι αυτό.
1: Πρέπει να είναι η Αμουδάρα, όταν λέμε Κριτσά, Αμουδάρα Κριτσά, πρέπει να είναι του Αγίου Νικολάου.
0: Ναι, προς τα εκεί πρέπει να είναι Λασίθι, αν δεν κάνω λάθος. Θα το δω όμως τώρα, γιατί δεν θέλω να παραπληροφορούμε τον κόσμο.
1: Έτσι, λοιπόν, εκεί έχουμε λοιπόν μεθαύριο Κυριακή, έχουμε ένα πάρα ωραίο, πολύ ωραίο αγώνα νυχτερινό. Οι νυχτερινοί αγώνες λοιπόν για όλο τον κόσμο είναι της μόδας και συμβαίνουν αυτή την εποχή. Μιλάμε για τη δρομική κοινότητα. Έτσι, Δημήτρη, λοιπόν, θα υπάρχει λοιπόν ένα γεγονός σε μια όμορφη, πάει το μυαλό μου ποια είναι αυτή η Αμμουδιά, σε μια γεωγραφικά.
0: Άκου, είναι 6 χιλιόμετρα ανατολικά του Αγίου Νικολάου, στο δρόμο προς τη Σιτία, όπως πάμε για Σιτία.
1: Ναι, και πρέπει να έρχεται κάθετα από εκεί ο δρόμος από Ιεράπετρα, αν θυμάμαι καλά.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να βγαίνει κάθετα στην Αμμουδάρα ο δρόμος.
0: Πάντως η περιγραφή είναι θαυμάσια. Ναι. Είναι μια όμορφη αμμουδερή παραλία με γαλαζοπράσινα νερά, ιδανική για οικογένειες.
1: Σε αυτό λοιπόν το τόπο θα διεξαχθεί λοιπόν αυτός ο αγώνας. Άρα λοιπόν την Κυριακή δεν έχουμε μόνο τουρισμό, έχουμε και αθλητισμό εκεί, έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλό, έτσι, Δημήτριε.
0: Βεβαίως είναι καλό.
1: Ωραία.
0: Και να ξέρεις, εκεί στην Κριτσά, γιατί γι' αυτό μου πήγε, δεν ήξερα για την Αμουδάρα, υπάρχει ένα φαράγγι απίστευτο, το φαράγγι της Κριτσάς.
1: Όλα αυτά δεν είναι σύμπτωση, είναι μια πραγματικότητα, Δημήτρη. Όλα αυτά υπάρχει και ένα μουσείο. Ένα μουσείο, ωραία, το οποίο το έχει ιδρύσει αυτός που θα αναφέρω τώρα. Ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν, το φαράγγι, την Αμουδάρα, το μουσείο της Κριτσάς.
0: Ναι, γιατί είναι ένα πολύ ιστορικό χωριό, να ξέρεις, και έχει, έχει μεγάλη φήμη στα Ιφαντά. Η Κριτσά.
1: Ωραία το είπες. Λοιπόν, και ένα σωρό δράσεις, κυρίως δράσεις γνωριμίας της φύσης, οργανώνει, να το πω σε εισαγωγικά, ο διευθυντής αυτού του μουσείου, ο Γιώργος Αφορδακός, ο καλύτερος, πραγματικά ο ταχύτερος, να το πω, μαραθωνοδρόμος εκ Κρήτης των τελευταίων 40 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, Πανελληνιονίκης, Βαλκανιονίκης, Μεσογειονίκης κλπ. Ο Γιώργος Αφορδακός. Ωραία. Λοιπόν, να είναι καλά ο Γιώργος, στέλνουμε τους χαιρετισμούς του. Πάει προς τα 70 σε ηλικία.
0: Και από εμάς τα καλύτερα. Εννοείται,
1: ο Γιώργος εκεί με τις δραστηριότητες του αγαπάει το φαράγγι το οποίο υπέδειξες, Δημήτριε. Έτσι.
0: Ναι, είναι θαυμάσιο φαράγγι, πραγματικά.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν να κολλάμε πράγματα το ένα μετάλλο. Ταιριάζουν οι αγώνες του πρωτάθλημα K20 εφήβων νεανίδων τότε, που φιλοξενήθηκε παγκόσμιο για πρώτη διοργάνωση στο ΟΑΚΑ το 1986, τέτοιες ημέρες το 1986. Αυτές ετούτες τις ημέρες έχουμε στο Ριέτι της Ιταλίας, έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων. Ωραία, προσωρινά. Προσωρινά έχουμε μια σειρά γιατί είναι πολυπληθής η αποστολή, πέδες και κορασίδες, Ελληνόπουλα. Από τη μια έχουμε προκρίσεις σε ημιτελικούς και τελικούς, από την άλλη θεωρώ σίγουρη τη νίκη ή το μετάλλιο για την κορούλα του Περικλή Ιακωβάκη. Η Ελένη Ιακωβάκη θα μας φέρει μετάλλιο. Για να δούμε αν θα καταφέρουμε και μετάλλια, αν θα καταφέρουμε μετάλλια και άλλα παιδιά. Ευχόμαστε. Η Ριέτη της Ιταλίας, όποιος ενδιαφέρεται, με μια απλή εγγραφή, χωρίς δρομή, χωρίς τίποτα, δίνει mail και κωδικούς, εισέρχεται στο European Athletics και παρακολουθεί το καθημερινά το live streaming. Έχει άμεση οπτική ενημέρωση από το Ριέτη και το πρωτάθλημα αυτό. Πάμε καλά από πλευράς ενημέρωσης, έτσι Δημήτρη, καλά
0: βέβαια,
1: τα λέμε.
0: Βέβαια, τα λέμε θαυμάσια, όπως πάντα.
1: Ωραία.
0: Τα λες.
1: Εσύ. Diamond League αύριο στο Λονδίνο. Τι θα γίνει εκεί, Δημήτρη, πες το εσύ.
0: Τι θα γίνει.
1: Στο
0: επικοντό. Καταρχάς, να πούμε ότι δεν λάβει ενημέρωση ο
1: Μίλτος. Δεν υπάρχει μήκος γι' αυτό.
0: Και θεωρώ ότι θα περάσει τα 6 μέτρα. Κάνω μια πρόβλεψη. Αύριο θα περάσει τα 6 μέτρα ο Μανούλου.
1: Επιτέλους μετά από 2 μήνες, πόσο έχει
0: να περάσει. Ναι.
1: Πάνω από 40 μέρες έχει να μας χαρίσει αυτή την εικόνα του υπτάμενου πάνω από τα 6 μέτρα. Μόντο εναντίον Μανόλο εναντίον Μόντο. Μια εντελώς φιλική, πολύ πολύ φιλική συνάντηση στο Λονδίνο. Δεν θα έχει καμία μα καμία σχέση με την κόντρα η οποία συνέβη προχθές αυτόν τον τρομερό ημιτελικό Αγγλίας Αργεντινής, έτσι Δημήτρη. Θα είναι μια πολύ φιλική, ευγενική συνάντηση μεταξύ όλων αυτών των πρωταγωνιστών. Ένας από τους πρωταγωνιστές είναι και ο Βρετανός, ο Ντόπιος, ο Σκοτσέζος, ο Γιος Κέρ, ο οποίος θα υπερπροσπαθήσει να καταρρύψει το ρεκόρ κόσμου, το κόσμιο ρεκόρ στο μίλι, στα 1609 μέτρα. Θα έχει βέβαια βοήθειες, θα έχει ανταγωνισμό, θα έχει λαγούς να το γράψει το ρεκοράκι ο γιος Κέρ, δηλαδή μόνο ο Γουανιόνι θα γράφει ρεκόρ, να γράψει και ο γιος.
0: Να γράφονται τα πάντα, αρκεί να είναι όλα στο πλαίσιο της νομιμότητας των φυσιολογικών ορίων.
1: Αυτά είναι πολύ βασικά. Πάμε τώρα στα κακά. Δημήτριε,
0: να πάμε.
1: Ωραία, λοιπόν. Κοκαίνη. Τροπανιοειδές, αλκαλιοειδές. Τι συμβαίνει με αυτό?
0: Αυτή η τραγωδία. Κοκαίνη, τραγωδία.
1: Ακριβώς, τι συμβαίνει με αυτό? Αυτό λοιπόν στο Στίβο, ο οποίος έχει πολλά πολλά αγωνίσματα με τις αντοχής. Έτσι λοιπόν, στο Στίβο λοιπόν χρησιμοποιείται για να αυξηθεί επί 90 το πολύ λεπτά που λειτουργεί η κοκαίνη από τη στιγμή που θα την πάρεις, έτσι, συγκεκριμένη δόση, ωραία, δίνεται συγκεκριμένη δόση για να μην υπάρχει θέμα. Η υπερδοσολογία οδηγεί αλλού. Ωραία, λοιπόν, αυξάνει τη μυϊκή απόδοση, ελαττώνει το αίσθημα κόπωσης, έτσι ενεργοποιεί το κεντρικό νευρικό σύστημα, γενικά προκαλεί διέγερση, έτσι, και στη συνέχεια προξενεί καταστολή κούρασης, έτσι, δηλαδή δεν νιώθεις κούραση. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η ενέργεια, είναι η θετική ενέργεια που δίνει η κοκαίνη. Ύστερα όταν ληφθεί σε μια αυστηρή δόση, η οποία θα οδηγήσει σε αυτό το προσωρινό καλό, σε εισαγωγικά. Λοιπόν, μέσα σε 90 λεπτά λοιπόν από τη στιγμή που θα πάρεις αυτή τη δοσούλα, αν αγωνιστείς σε ένα αγώνισμα αντοχής, θα είσαι και καλογυμνασμένος βέβαια κατά τα άλλα, να μην είσαι όπως εμείς, ωραία, οπωσδήποτε κερδίζεις.
0: Ναι. Δεν έπρεπε να το πεις βέβαια τώρα αυτό όπως εμείς. Δεν έπρεπε, λέω, να το πεις όπως εμείς, αλλά τέλος πάντων το ξεπερνάω.
1: Γιατί, Δημήτρη μου, για πες το, γιατί δεν κατάλαβα τι κουταμάρα έκανα.
0: Ρε, καλά τα λες εσύ. Ναι, για τους καλογυμνασμένους έλεγες και έλεγες όχι όπως εμείς. Ναι.
1: Είμαστε λίγο παραλίες εμείς.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, όχι πολύ όμως.
1: Εμείς είμαστε. Εντάξει, εξαιρείσαι. Έσκησες στο βουνό. Στο βουνό έσκησες.
0: Εγώ εξαιρούμε, βέβαια. Είμαι πολύ καλός στην ταβέρνα, βέβαια.
1: Εμείς είμαστε τη παραλία τώρα. Ναι, ναι. Θα μου πεις τώρα, έχει ωραία γουρνοπούλα μετά.
0: Μαζί. Γιατί εκεί τι είναι, νομίζεις είναι εύκολο να παίζεις μπαλακαλί στη γουρνοπούλα. Να τα λέμε αυτά.
1: Ευτυχώς δεν θέλει κοκαίνη, δεν θέλει παρέμβαση.
0: Όχι, όχι, μακριά από αυτά. Κάνουμε λίγο χιούμορ, γιατί αυτά.
1: Λοιπόν, το κοριτσάκι αυτό, λοιπόν. Έτσι, λοιπόν, ήθελε να πάρει τις νίκες του. Τις πήρε τις νίκες του. Έτσι. Λοιπόν, όμως συνελήφθη, Δημήτρη, επανερχόμαστε σε αυτό το γνωστό το θέμα. Ωραία. Λοιπόν, επειδή κάτι είπαμε προχθές, αφήσαμε ένα παράθυρο, κάτι να ξέρουμε παραπάνω και όλα τα υπόλοιπα, τίποτα. Άκρα του τάφου σιωπή. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Η κοκαίνη δεν μπήκε στο στιβό. Έτσι, δεν είδαμε καλά. Έτσι, είμαστε στραβοί. Δεν γράφει κοκαίνη ο Γρηγόρης Λέων στην ιστοσελίδα του. Κάτι άλλο γράφει. Εμείς είμαστε οι παράξενοι.
0: Ο κύριος Λέων πάντως οφείλει εξηγήσεις και την επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε εδώ στην εκπομπή για να μας δώσει, αν θέλει, κάποιες εξηγήσεις και αν θέλει να βγει, βέβαια.
1: Και κυρίως μας ενδιαφέρει, αφήνουμε, ξαναλέω, και τον κύριο Γρηγόρη αφήνουμε στην άκρη και την αθλήτρια. Μας ενδιαφέρει πλέον, έτσι, ποιος είναι ο διακινητής. Ωραία, είναι κοινωνικό το θέμα.
0: Πολύ σοβαρό.
1: Είναι κοκαίνη, είναι ναρκωτικό. Δεν πήρε το παιδί αυτό, το κοριτσάκι αυτό των 20 ετών, δεν έλαβε ένα σκεύασμα, ένα φάρμακο, το οποίο κυκλοφορεί ελεύθερα σε ένα φαρμακείο και αφορά ασθενείς, και το πήρε αυτή, ας πούμε, και έφτιαξε τον παλμό της και νίκησε. Έτσι, Δημήτρη, λοιπόν, είναι κοκαίνη. Πρέπει να βρεθεί ο διακινητής. Έτσι, μια που αυτόν τον καιρό η Ελλάς τα πηγαίνει περίφημα σε άλλα θέματα και είμαστε πραγματικά πολύ πολύ αισιόδοξοι ότι και άλλα πραγματάκια, δηλαδή δίωξη εγκλημάτων, θα πηγαίνει καλά. Εδώ, λοιπόν, θέλουμε και εδώ να έχουμε μια δίωξη και να καταλήξουμε στον εγκληματία.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό. Και θα πρέπει να μην το αφήσουμε έτσι να περάσει, θεωρώ εγώ, εκτιμώ εγώ.
1: Εμείς οι δύο και ο σταθμός, Δημήτρη, λοιπόν, δεν το αφήνουμε. Και το ξαναλέμε. Πιάνουμε την ουσία. Η ουσία είναι αυτή. Ωραία. Λοιπόν, και να ξέρουν όλοι, να γνωρίζουν όλοι, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το θέμα? Ότι το έχουν διαπράξει και το κάνουν και οι Έλληνες. Όσοι Έλληνες όλων των αθλημάτων βρίσκονται, καταλαμβάνονται με χρήση αναβολικών, όταν ας πούμε λαμβάνουν την τιμωρία και όταν την εκτίουν, προσφεύγουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Πάνε στο ποινικό δικαστήριο. Αυτοί πάνε. Λοιπόν, αυτό το κάνουν για το γόητρό τους. Το ποινικό δικαστήριο δεν εξετάζει τίποτα. Τι να εξετάσει, ωραία, τους εγκάλεσε κάποιος. Έτσι, λοιπόν, το πάρισμα με ένα φαρμακάκι, ας πούμε, σαν αυτά που λέμε, τα οποία χορηγούνται σε ασθενείς, δεν εστί ποινικό για καμία χώρα, νομίζω. Λοιπόν, πηγαίνουν εκεί για να ξεπλύνουν δήθεν το γοητρό τους ή να δείξουν ότι να αθωθήκαμε. Ψέμα, μέγα ψέμα, δεν ξεπλένεται το γόητρο, για όσους γνωρίζουν. Τις ποινές αυτές για το ντόπινγκ μπορεί να τις αναιρέσει, να τις ακυρώσει μόνο το ΚΑΣ. Κανένα άλλο δικαστήριο δεν ακυρώνει αυτές τις ποινές. Να είμαστε σαφείς, Δημήτριε. Και το ποινικό δικαστήριο της Ελλάδας, της Αθήνας, το πρωτοδικείο, ποιο είναι, να πούμε, Θεσσαλονίκης, Αθήνας κλπ. Ρόδου, που αλλού είναι. Απλά και μόνο θα πει αθώος, εντάξει, κανένα θέμα όσον αφορά το ποινικό κομμάτι. Δηλαδή θα πει με άλλα λόγια δεν είναι ποινικό. Είμαι αναρμόδιο. Ωραία. Δεν ακυρώνεται η ποινή. Είναι ψέμα όποιος νομίζει ότι ακυρώνεται η ποινή. Έτσι, Δημήτρη, να είμαστε καθαροί. Κοκαίνη στο Στίβο, μεγάλο, τεράστιο θέμα. Είναι το θέμα του καλοκαιριού. Έτσι, Δημήτρη.
0: Το θέμα του καλοκαιριού. Μάλιστα. Okay. Καλό ήταν να μην είναι, αλλά δυστυχώς είναι.
1: Είναι, τι να πω. Είναι, λοιπόν, τη δόξα πολύ εμείς ή σαν. Τι άλλο λέγαμε ή λέμε, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Δυστυχώς εδώ όμως παίρνουν τόσο επικίνδυνα φάρμακα και το δείξα, το εννόησα ότι ένα γραμμάριο του γραμμαρίου παραπάνω να πάρεις, φεύγεις, πας αλλού. Έτσι, Δημήτρη, πας και στο θάνατο.
0: Ναι, αυτό είναι το τραγικό.
1: Δηλαδή είναι πραγματικά. Και επίσης, δηλαδή, τόσο προσεκτική ήταν η πρόσληψη της δόσης, τόσο προσεκτικά την έδωσαν στο κοριτσάκι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι. Λοιπόν, και μην ακούμε ότι λέγει σε ένα πάρτι. Αν είχε πάρει τη δοσούλα σε πάρτι, ωραία, την Παρασκευή, μια μέρα πριν τον αγώνα, την Πέμπτη, θα σερνότανε το Σάββατο στον αγώνα. Ναι. Έτσι, γιατί θα είχε περάσει σε πλήρη καταστολή. Έτσι, Δημήτριε, δεν θα ήταν σε υπερδιέγερση, όπως επιθυμούσε να είναι όταν... Τέλος πάντων, αυτά, Δημήτριε.
0: Ναι, εντάξει, καλά.
1: Μην λέμε άλλα,
0: έχεις δίκιο. Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Θα το έχουμε... σε μορφή στόχου το θέμα, νομίζω, ώστε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις εφόσον και αν. Ναι. Να κλείσουμε, Ηρακλή.
1: Κλείνουμε, Δημήτρη, εμείς με το καλό. Εμείς πάμε και τρέχουμε στην Αμμουδάρα, πάμε και τρέχουμε στο Πλατάνι, πάμε και τρέχουμε στη Θήβα που έχει μεθαύριο τον Σεπτέμβριο ημιμαραθώνιο του Επαμεινώντα. Ωραία. Πάμε και τρέχουμε χαλαρά, όμορφα και ωραία. Και εντάξει, ας τσιμπήσουμε και λίγο γρουνόπουλα στο φινάλε.
0: Εντάξει τώρα, αυτά είναι απαραίτητα για να πάρουμε δυνάμεις για το επόμενο. Λοιπόν,
1: για το επόμενο αγώνα,
0: να καταναλώνουμε και χωρίς τύψεις. Όχι πολύ, όχι υπερβολή, αλλά έτσι. Να τσιμπήσουμε.
1: Να το πλαισιώσουμε, να πλαισιώσουμε τη γρουνόπουλα με λίγο κρασάκι. Έτσι,
0: καλά, βέβαια. Αυτό είναι ειδικά όταν είσαι Νεμαία, αδερφή, εκεί στην Νεμαία. Που πήγαμε και είχε έπαθα πλάκα με τα ενοποιεία και μου είπες ότι υπάρχει και το μεγάλο. Τι μου είχες πει τότε, αν θυμάμαι καλά.
1: Εκεί δραστηριοποιείται.
0: Τόνους εξαγωγή.
1: Εκεί δραστηριοποιούνται 100 και βάλε.
0: Ενοποιεία.
1: Μεγάλα ενοποιεία.
0: Μεγάλα οργανωμένα.
1: Σε ένα εξ αυτών επένδυσε ο Γιαννάκης στο Αντετοκούμπο.
0: Ναι, μπράβο. Σε ένα εξ αυτών.
1: Ένα από αυτά που φτιάχνει και δράσεις, πώς να το πω, τουριστικές γύρω από την...
0: Είναι αυτό που λέμε Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει σε αυτή την περίπτωση.
1: Γευσυγνωσία. Θα πάμε. Δεν θα θυμηθώ ποιο είναι. Έτσι, τώρα τελευταία μέσα στο... Μέσα στο 26, εντός αυτής της χρονιάς έγινε.
0: Εντός 26 επένδυσε, έτσι. Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν, και μου έλεγε ένας χημικός, ένας οινολόγος, ο οινολόγος είναι χημικός, έλεγε, μου τόνιζε, ασχολείται με το στίβο άνθρωπος, ασχολείται με το σωματείο. Αν έχουμε, έχουμε και νυχτερινό αγώνα Νεμαίας, όλα ταιριάζουν, Δημήτρη.
0: Πότε είναι?
1: 1η Αυγούστου, νυχτερινό πεντάρι στη Νεμαία. Πήγαμε.
0: Πάμε. Πότε γίνεται?
1: 1η Αυγούστου.
0: Ναι, η μέρα είναι... Φαντάζομαι ότι είναι κάποιο Σάββατο.
1: Πρέπει να είναι η Κυριακή.
0: Κυριακή, ναι.
1: Κυριακή, Σάββατο πρέπει να είναι.
0: Τέλος πάντων, οκ. Θα το δούμε. Θα το δούμε στην πορεία.
1: Σάββατο είναι. Λοιπόν, έχουμε νυχτερινό αγώνα Νεμαίας, έχουμε νυχτερινό αγώνα Σιδηροκάστρου Μεσσηνίας, η πατρίδα του Ζαχαρόπουλου, του Σπύλιου. Ωραία. Υπάρχουν αγώνες όπου μπορούμε να πάμε να χαρούμε το ελεύθερο τρέξιμό μας. Χωρίς παρενέργειες.
0: Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Πάμε Νεμαία και ας τρέξουμε κρατώντας κρατώντας 10 καμαριάκια κρασιού για να το πίνουμε σιγά σιγά. Πειράζει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά. Γεια σου Ηρακλή μου, σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ, σου ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσύ σε όλου να είστε καλά. Τα λέμε, ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, ο οποίος μας ταξίδεψε στα δρομικά νέα, στα στούτσα του Στίβου, Diamond Link. Έχουμε θέματα του Σαββατοκύριακου, έχουμε όμως και αυτό που αναδείξαμε μέσα στην εβδομάδα με τη χρήση κοκαίνης από μια αθλήτρια, μια πολύ νεαρή αθλήτρια, και όπως είπαμε δεν θα το αφήσουμε έτσι. Κάποια στιγμή θα βγάλουμε και τον κύριο Λέων να μας πει τι συνέβη εκεί και αν εν πάση περιπτώσει έχει βρεθεί ο διακινητής αυτής της σιχαμερής, θα έλεγα, ουσίας. Λοιπόν, εγώ να σας χαιρετήσω σε αυτό το σημείο. Ήταν εκπομπή Ολική Ανατροπή. Μαζί σας πάλι στις 8 την Δευτέρα, την προσεχή Δευτέρα. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά και να ακούτε εδώ στους 94,3 τις εκπομπές. Λοιπόν, για το επόμενο δίωρο τουλάχιστον ανοίγουν οι γραμμές. Ο κύριος Δημοσθένης Σαπαλιάρης θα είναι εδώ στο μικρόφωνο και θα σας δεχτεί για οτιδήποτε θελήσετε, πάντα μέσα στο πλαίσιο της ευπρέπειας, της μη προσβολής και όλων αυτών που γνωρίζετε πολύ πολύ καλά. Πολύ ενδιαφέρον, θα σας ακούω πραγματικά, θα είμαι όλος αυτιά. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
2: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Ευνόησης, επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης, ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης, είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη,
4: πλούσια σε υλικά
5: και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά,
4: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
5: φροντίδα και μεράκι
4: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
5: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Η ώρα είναι 10.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί. Ανοίγουν οι γραμμές 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.

Ελάτε λοιπόν να σχολιάσουμε κάθε τι που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο και ειδικότερα τον απόψινο αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και μηνύματα στο Viber 69-39-943-943.

Είστε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 για να μιλήσετε στον αέρα ή να στείλετε μηνύματα στο Viber 6939-943-943.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν με 3 γκολ από το καινούριο του απόκτημα. Ο Ζώτα Σίλβα επεκράτησε 3-1.

Ζώτα Σίλβα λοιπόν με το καλημέρα, μάλλον με το καλησπέρα, τρία γκολ και hat-trick. Μια αρχηγική εμφάνιση, κατ' εμένα θυμίζει Γκιγέρμε. Θα δούμε πώς θα πάει ο Ολυμπιακός και με τον Άγιαξ, όπου θα εμφανιστεί και ο Φορτούνης. Θα παίξει βασικός προφανώς ο Γιάρεμτσουκ. Και γενικά τώρα θα αρχίσει να στρώνει η ομάδα στο τελικό της σχήμα. Και στο Viber για μηνύματα, μόνο μηνύματα, 6939 943 943.

0: Πάμε λοιπόν, σε ακούμε. Είσαι?
1: Χάρης.
0: Ο Χάρης.
1: Ναι.
0: Ναι, σε ακούμε, Χάρη.
1: Εσείς το ίδιο ο κύριος Σταμπαλιάρη?
0: Ο ίδιος αυτοπροσώπος.
1: Από ό,τι λεπτό για τις ωράδες, δεν έχω βγει στον αέρα τώρα.
0: Από?
1: Είμαι στον αέρα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Από όσο ξέρω, είσαι ο ιδιοκτήτης σταθμού.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Ωραία, τιμή μας τότε, λοιπόν. Και καλορίζικο, δεν ξέρω, ανοίγετε συνέχεια γραμμές εσείς ή πρώτη φορά βγαίνετε?
0: Όχι, αντικαθιστώ παραγωγό που λόγω διακοπών.
1: Δηλαδή πρώτη φορά είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τι είχατε σε μένα, εγώ είμαι λίγο σκληροπυρηνικός. Δεν μου λέτε τι ομάδα είστε. Λέτε την ομάδα σας ή όχι?
0: Δεν έχω πρόβλημα, Ολυμπιακός. Δεν έχω πρόβλημα. Αυτοί που κρύβονται είναι δημοσιογράφοι. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
1: Ναι. Τι ομάδα είσαι?
0: Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
1: Α, Ολυμπιακός. Πώς είχα ακούσει εγώ ότι είστε Παναθηναϊκός?
0: Όχι, όχι.
1: Λάθος είχα ακούσει τότε. Οι κακές γλώσσες.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Ζώτα Σίλβα, εγώ τον περίμενα επειδή τον έχω παρακολουθήσει. Είναι παιχτούρα. Απλά μπορεί να έρθει η μέρα που δεν θα κουμπίσει μπάλα. Έτσι τον έχω δει εγώ. Μετά είναι και λίγο... Ακούγομαι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι και λίγο ζωχάρας. Το περιμένω έτσι καμιά φορά σε κάνα... πώς το λένε, με κάνα αντίπατο, σε κάνα διαπληκτισμό, ακόμα και αποβολή. Αυτοί όμως τώρα, και ο Ζώτα Σίλβα και ο Κάρμο, επειδή εγώ βγαίνω έτσι στον αέρα αρκετές φορές στο σταθμό, είχα πει ότι επειδή κάποιοι τώρα αντιολυμπιακοί λέγανε, ας πούμε τώρα ο Μαρινάκης παίρνει από την Νότιχαμ το ένα τ' άλλο. Αυτοί οι παίκτες δεν μπορεί να τους φέρεις αλλιώς. Είναι ευλογία το ότι υπάρχει Νότιχαμ, έτσι. Βέβαια το θέμα, το πρόβλημα είναι και στον Κάρμο και σε αυτόν εδώ τώρα, το Τασίλβα. Και στον Ορτέγκα, που παγκούει στον οποιοδήποτε, αυτοί τώρα φεύγουν από τον πολιτισμό και έρχονται στο πώς το λένε. Είναι υποβάθμιση κατά κάποιο τρόπο. Το καταλαβαίνετε?
0: Ναι, εντάξει, αλλά κοίταξε να δεις, το ελληνικό το ποδόσφαιρο σιγά σιγά ανεβαίνει. Σιγά σιγά. Και το κακό είναι ότι ανεβαίνει, ότι ανεβαίνει απότομα μερικές φορές και ξαναπέφτει στο...
1: Όχι, κοιτάξτε τώρα, να φεύγεις από την Αγγλία τώρα, από τη Μέκα του ποδοσφαίρου και να έρχεσαι στην Ελλάδα αυτή, την Ελλάδα ειδικά τώρα, καλά να πεις, δεν ξέρουν όταν έρχονται έτσι, στην πορεία θα μάθουν τι εστί. Λοιπόν, αλλά είναι υποβάθμιση, συνεπώς θέλει προσπάθεια αυτό από το σύλλογο να τους εντάξουν, έτσι. Να τους έχουν από κοντά, να είναι ευχαριστημένοι, γιατί και αυτοί τώρα είπαμε είναι υποβάθμιση ότι έρχονται εδώ.
0: Κοίταξε να δεις, είναι πολλοί που έρχονται εδώ και αναστήνονται.
1: Υπάρχει ανάσταση, γιατί δεν έχει καμία σχέση το επίπεδο. Απλά το θέμα είναι να έρχονται με τη βούλησή τους και όχι αναγκαστικά, γιατί καλά τα ψέματα τώρα λέμε ότι αυτοί οι παίκτες, δηλαδή τον Κάρμο, τον είχε πληρώσει ότι είχαμε 20 εκατομμύρια και αυτό είναι εδώ γύρω στα 10-12, θυμάμαι καλά. Ναι. Αυτές οι μεταγραφές σε ελληνική ομάδα δεν μπορεί να τις κάνει.
0: Ναι, αλλά και στην Ότιχαμ δεν έκανε τίποτα ο Κάρμο. Τι να κάνει?
1: Δεν έκανε, γιατί είναι άλλο το επίπεδο εκεί. Το θέμα είναι ότι ήρθε το ένα εξάμηνο, είδατε. Μετά το άλλο ήρθε για να φύγει. Λοιπόν, ακόμα και ο Γιάρετς τώρα, αυτά που έχουν γίνει, έφυγε, πήγε 6 μήνες στην Αιγαλία. Ήδη ότι είναι άλλο το επίπεδο, θέλει να φύγει. Θέλω να πω, δεν είναι και εύκολο εδώ να τους κρατήσει αυτούς τους καλούς παίκτες. Θέλει ειδική μεταχείριση, να τους έχει από κοντά ο σύλλογος για να μπορούν να είναι ευχαριστημένοι και να αποδίδουν.
0: Μα, λοιπόν, μα ούτε και η Πορτογαλία μπορεί να,

0: Τον έχει πάρει από την Κιμαράες. Έχει περάσει και ο Ραφίνια. Δηλαδή είναι πηγή. Δεν είναι τυχαίο και ο Μαρινάκης ότι πήρε.
1: Κοίταξε να δεις. Έχουν έρθει παίχτες. Αν μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, έχουν έρθει παίχτες που δεν περίμενε κανείς. Δηλαδή περίμενε ποτέ κάποιος ότι θα έρχονταν ο Γιωβάνι. Περίμενε ποτέ ότι θα έρχονταν ο Ριβάλντο.
0: Αυτοί όμως έχουν έρθει σε άλλες εποχές, σήμερα δεν έρχονται έτσι.
1: Μην το λες με τα λεφτά και με τα λεφτά και με το ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό. Είναι μεγάλη. Το τυράκι είναι το ευρωπαϊκό που κάνει τώρα τους παίχτες μεγάλους να έρθουν.
0: Ναι,
1: είναι μεγάλη ήταν επιτυχία ότι μια ομάδα ελληνική κατέκτησε ένα ευρωπαϊκό.
0: Ναι, ξέρετε, όταν ήρθε ο Τζοβάνι και ο Ριβάλδο και αυτά, δεν υπήρχε η Σαουδική Αραβία. Τώρα και η Κίνα και το ένα και το άλλο. Δηλαδή όταν ήρθε εδώ με 5 εκατομμύρια, πόσα είχε πάρει, πόσο έχει στοιχήσει τότε, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς, 3 εκατομμύρια είχε πάρει ο Ριβάλδο, θα έπαιρνε 10. Και αυτό ήταν και χρονιά τότε, θα πήγαινε άνετα. Αν υπήρχε το Ντουμπάι και η Σαουδική Αραβία.
1: Δεν μπορούν να πάνε όλοι στο Ντουμπάι και η Σαουδική Αραβία. Δηλαδή, η Σαουδική Αραβία και το Ντουμπάι είναι ο τάφος των μεγάλων ποδοσφαιριστών. Βλέπεις ότι χάνονται τελείως.
0: Ο Ριβάλντο γιατί ήρθε εδώ, γιατί ήταν στη Μίλαν που είχε πάει και είχε φύγει και πάει στη Γουότφορντ, δεν ξέρω ποια είχε πάει, μια κλινική. Λοιπόν, και πήρε τα λεφτά αυτά, 3 εκατομμύρια. Αν υπήρχε η Σαουδική Αραβία, τότε θα είχε κάνει πρόταση για 8 και 10 εκατομμύρια και θα είχε έρθει ποτέ εδώ.
1: Μα κοίταξε να σου πω κάτι. Δηλαδή της Τουρκίας το ποδόσφαιρο είναι ανώτερο από την Ελλάδα, νομίζεις?
0: Ποιο?
1: Η Τουρκία. Γιατί είναι πιο πάνω από την Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Και όμως βλέπεις ότι ο Σαλάχ αυτή τη στιγμή συζητάει με τουρκική ομάδα αντί να πάει στο...
0: Η Τουρκία είναι 10 κλάσεις από εμάς πάνω σε θέμα δυνατοτήτων, δηλαδή επειδή είναι 100 εκατομμύρια. Δηλαδή εδώ πέρα όταν ας πούμε ο Ολυμπιακός παίρνει 20 εκατομμύρια π.χ. τηλεοπτικά και άλλα 20 όλα τα άλλα, αυτοί παίρνουν 80 εκατομμύρια τηλεοπτικά. Είναι 100 εκατομμύρια η Τουρκία.
1: Εντάξει, αλλά ξέρεις στο γήπεδο...
0: Δεν είναι κάτι μεταγραφές που κάνουν.
1: Στο γήπεδο παίζουν 11. Δεν παίζουν τα 100 εκατομμύρια, στο γήπεδο παίζουν 11. Στο γήπεδο παίζουν 11 και αυτό το απέδειξε το Κουρασάο. Ουσιαστικά μια πόλη είναι όλο το Κουρασάο και είδες πήγε στο παγκόσμιο και δεν πήγαμε εμείς.
0: Η Τουρκία αλλού υστερεί, απλώς σε επενδύσεις και σε μεταγραφές, σε παίκτες. Εδώ πήρε το πώς το λένε αυτόν τον Νιγηριανό. Τι είναι ένας... Η Γαλατάσαρα είναι 75 εκατομμύρια. Πού να δώσουν εδώ τα λεφτά εδώ πέρα, δεν μπορούν να δώσουν.
1: Μα και που τον πήρε, να κάνει τι, και που τον πήρε.
0: Είναι το ταβάνι, πώς.
1: Και τον πήρε και. Βλέπεις να προχωράει, δηλαδή μια τουρκική ομάδα, βλέπεις να προχωράει.
0: Από εμάς καλύτερη είναι, από εμάς είναι.
1: Όχι, εγώ δεν το πήρα. Εγώ...
0: Απλά είναι, έχουν άλλα πρόβλημα. Αυτοί είναι το πουταλάδες που λέμε.
1: Εγώ...
0: Δηλαδή, δεν παραδέχουμε τους προπονητές, δεν παραδέχουμε άλλα.
1: Εγώ. Έχω τις ενστάσεις μου στην αγορά που ψωνίζει η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια ποδοσφαιρομάνα που θα έπρεπε να ψωνίζει βόρεια. Δηλαδή Νορβηγία, Δανή, Αυστριακή. Βλέπεις ότι έρχονται από τα βόρεια. Όσοι ήρθαν από τα βόρεια έπαιξαν μπάλα. Είναι τυχαίο αυτό?
0: Όχι, δεν είναι τυχαίο.
1: Νορβηγοί, Δανοί, Σουηδοί, Αυστριακοί. Όσοι ήρθαν από χώρες με Βραζιλίες, πράγματα. Οι περισσότεροι μια χρονιά έπαιζαν, έναν αγώνα έπαιζαν, δύο δεν έπαιζαν. Δηλαδή, αν θυμάσαι ο Τζιοβάνι που είναι η σημαία του Ολυμπιακού, δηλαδή ο αγαπημένος των Ολυμπιακών. Όταν ήρθε, έναν αγώνα έπαιζε, δύο δεν έπαιζε. Εγώ είμαι πιο παλιός βέβαια και πιο μεγάλος. Κλείνω τα 67.
0: Πιο μεγάλος δεν είσαι.
1: Εγώ μπαίνω στα 67, είμαι πιο μεγάλος.
0: Ο Τζοβάνι έπαιξε αμέσως. Όχι, πώς δεν έπαιξε.
1: Όχι. Ο Τζοβάνι όταν ήρθε, αν θυμάσαι, έπαιζε ένα-δύο αγώνες και δύο αγώνες δεν έπαιζε καλά.
0: Όχι, όχι.

0: θυμάμαι τέτοιο.
1: Τα θυμάμαι πολύ καλά εγώ, γιατί εγώ ήμουν...
0: Το Γιωβάνι και πριν τα μαζική, καταρχήν θυμάμαι, γιατί ήμουν και μέσα στο 3-3 με τη Ρεάλ. Ήταν σε καταπληκτική φόρμα τότε. Καθώς ο Γιωβάνι που ήρθε, ήρθε σε ηλικία 28 χρονών με μεταγραφή από την Μπαρτσελώνα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ τώρα, να πάρει από την Μπαρτσελώνα παίχτη πρωτοκλασσάτο. Βέβαια αυτή στην Μπαρτσελώνα τότε δεν έπαιζε, γιατί ήταν ο Φανγκάλ και έλεγε, θυμάμαι συγκεκριμένα, πείτε μου ποια θέση παίζει για να τον βάλω.
1: Ήρθε και ο Αμπιντάλ από την Μπαρτσελώνα και δεν είναι θέμα Μπαρτσελώνα, είναι παίχτη, είναι θέμα
0: παίχτη.
1: Και άλλοι ήρθανε, που...
0: Μετά, δεν ήρθε κανείς, 28 χρονών παίχτη τώρα από την Μπαρτσελώνα, δεν μπορείς να πάρεις. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, ο Γιωβάνι για μένα είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που είχε έρθει, ακόμα και το τραυματίστηκε και μετά. Είναι ο μάγος που λέμε, ήταν ο μάγος αυτόν. Και σαν χαρακτήρα ήταν πολύ καλό.
1: Ναι, απλώς δεν του φέρθηκε καλά ο Ολυμπιακός. Ουσιαστικά όχι ο Ολυμπιακός, ο Μπάγεβιτς. Όχι ο Ολυμπιακός. Ο Μπάγεβιτς. Αυτόν τον τελείωσε ο Μπάγεβιτς. Δεν ξέρω
0: του
1: λόγου, ας πούμε. Δηλαδή, ο Μπάγεβιτς δεν ήθελε την ανανέωσή του και βλέπεις ότι τον απομακρύνθηκε και έφυγε. Δηλαδή, ουσιαστικά πικραμένος έφυγε ο.
0: Ναι, το θυμάμαι ότι δεν.
1: Πικραμένος έφυγε.
0: Λεπτομέρειες δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι πήρα, λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Θα πούνε και άλλοι.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Θα πούνε και άλλοι και θα βγουν. Χάρηκα που σας
1: να είσαι καλά, να είσαι καλά. και 2-15-2-15-59-43 μπορείτε να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας, πάντα βέβαια αθλητικά και όχι οπαδικά. Όλοι αγαπάμε τις ομάδες μας, αλλά πρέπει να σεβόμαστε και την ομάδα του αλλού που έχουμε απέναντί μας. Δεν κερδίζουμε τίποτα να μειώνουμε τον απέναντι. Ίσα ίσα, άμα ανεβάζεις τον απέναντι, η νίκη που κατακτάς είναι πολύ μεγαλύτερη.

τα χαιρετίσματά μου στο Δημήτρη από το Κιάτο, στον Αντώνιο από τα Πατήσια, Ηλίας από Κεσαριανή, στον Ανδρέα από το Παγκράτη. Ανδρέα εκτάκτος σήμερα στο μικρόφωνο εγώ. Απλά λείπει ο Γιώργος ο Τσουράκης. Είναι διακοπές. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, 69-39-9-43-9-43.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Πάμε λοιπόν παρακάτω. Σε ακούω.
1: Έλα φίλε.
0: Γεια σου.
1: Είμαι ο Αναστάσης.
0: Γεια σου Αναστάση.
1: Από το Περιστέρι.
0: Γεια σου.
1: Ο μπασκετικός.
0: Γεια σου, ναι.
1: Δεν είμαι ποδοσφαιρικός.
0: Δεν είσαι ποδοσφαιρικός. Τι, δεν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο.
1: Καθόλου. Το ελληνικό.
0: Καλά κάνεις.
1: Το ελληνικό, ειδικά το ελληνικό.
0: Τι να κάνω.
1: Το ποδόσφαιρο είναι όπως σούπα. Ή τρώγεται ή δεν τρώγεται.
0: Το κακό είναι ότι είναι
1: ο χρηματικός. Υπάρχουν δύο ειδών σούπα. Αυτές που τρώγονται, οι νόστιμες και οι άλλες οι άνοστες. Είναι μια άνοστη σούπα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και δεν συμφωνώ με αυτά που είπες.
0: Γιατί?
1: Για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παραμένει χαμηλού επίπεδου. Απλώς έπεσε το ξένο ποδόσφαιρο. Έχει πέσει το ξένο ποδόσφαιρο. Το βλέπουμε και τώρα στο Μουντιάλ. Το βλέπουμε που κέρδισε η Αργεντινή, ποια ομάδα κέρδισε, πως λέγανε αυτοί, το πράσινο αγωτήρι, με 3-2. Κατάτια. Έχουν πέσει οι μεγάλες ποδοσφαιρικά χώρες. Η Γερμανία αποκλείσε τον Παραγουάη και το καθεξής. Αυτό έχει συμβεί. Δεν έχει ανέβει το ελληνικό ποδοσφαιρό. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με
0: αυτό. Κοίτα, για μένα έχει ανέβει γιατί... Γιατί
1: το ξέρω πόσο μεγάλες χώρες.
0: Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αν θυμάσαι, ήταν στα δάκτυλα του ενός χεριού οι ποδοσφαιριστές οι Έλληνες που μπορούσαν να βγουν, στο εξωτερικό.
1: Παλιότερα υπήρχαν καλύτεροι παίκτες. Εγώ δεν συμφωνώ.
0: Ναι, δεν βγαίνανε έξω όμως.
1: Δεν φεύγανε να παίξουν έξω.
0: Δεν βγαίνανε.
1: Όπως γίνεται τώρα.
0: Τώρα όμως.
1: Τώρα...
0: Ναι, τώρα όμως οι παίκτες που βγαίνουν. Δεν θα βγαίναν αν δεν είχαν ένα επίπεδο.
1: Τίποτα. Εδώ έχετε κάνει την Εθνική Ελλάδα στο Μαδάρα. Δεν είναι.
0: Όχι,
1: καμιά δεν... δεκαριά παίχτες είναι αξιόλογοι. Ένα αυτού είναι και ο Τζόλης. Μπράβο στο παιδί. Και μερικοί άλλοι ακόμα. Ο άλλος παίχτης στην Μπενφίκα και κάποιοι άλλοι. Αλλά αυτοί δεν πρόκειται ποτέ να έρθουν στην Ελλάδα. Θα έρθουν μετά τα 30. Για τα τελευταία ένσημα. Άρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο στο τόπιο δεν αλλάζει τίποτα, φίλε μου. Φίλε μου, κύριε Καπαλιάρη,
0: εγώ νομίζω ότι έχει αλλάξει. Έχω αντίθετη άποψη.
1: Καθόλου.
0: Σέβομαι την άποψή σου. Εγώ νομίζω ότι έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο το ελληνικό αξίζει. Αξίζει.
1: Τίποτα. Έχει μπες, το ξέρω και είναι ομάδες μισθοφόρων. Ομάδες μισθοφόρων.
0: Ναι, αξίζει να στηριχθεί.
1: Οι μεγάλες ομάδες της χώρας. Ακόμα και οι μικρές. Πράγμα εγκληματικό αυτό. Να είναι ομάδες μισθοφόρων. Ακόμα και οι μικρές ομάδες. Ναι. Καταστροφικό.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο ότι είναι
1: μισθοφόροι.
0: Αλλά, πρέπει να παλέψουμε όλοι να ανέβει το ελληνικό ποδόσφαιρο, να κάνει υποδομή. Γιατί αυτό που λείπει.
1: Το κάθε άθλημα ανεβαίνει όταν πρωταγωνιστές είναι οι ντόπιοι παίκτες και οι ντόπιοι προπονητές.
0: Πρέπει
1: όμως. Εκεί είναι το κλειδί.
0: Ναι.
1: Έχεις ντόπιους παίκτες και προπονητές. Το άθλημα ανεβαίνει. Δεν έχεις. Ξέχασε το. Ξέρετε, ομάδες μισθοφόρων και ξένοι προπονητές. Πες μου έναν Έλληνα προπονητή στο ποδόσφαιρο της προγωπής. Ένα προπονητή έχει.
0: Έχουμε. Έχουμε Έλληνες προπονητές.
1: Δεν τρίωσαν και αυτός.
0: Έχουμε.
1: Θα λέμε την αλήθεια.
0: Εγώ...
1: Τώρα όσο για το κύπελο Κονφερασιέ, έτσι το λέω εγώ, το παλιό Ιντερ Τότο που πήρε ο Ολυμπιακός, το είπα και στατιστήκανε εκεί πέρα οι Ολυμπιακοί. Όταν λες την αλήθεια, η αλήθεια πονάει. Το άλλο αντιδράει, το πονάει. Είναι ένα κύπελο αυτό της Β' περιφέρειας του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, κοίταξε.
1: Ανήκει και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Μην τα μειώνουμε όλα, μην τα κάνουμε όλα.
1: Για να παίρνουν ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και κάποιο κύπελο. Γι' αυτό είναι το κύπελο αυτό.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Οι ομάδες που αποκλείστηκαν για να πάρει ο Ολυμπιακός το κύπελο. Αυτό το κύπελο που εσύ όπως θέλεις και το σέβομαι, όπως θέλεις και το λες, δεν ήταν μικρές ομάδες.
1: Ποιες
0: ήταν. Η Αστον Βίλα ήταν μικρή ομάδα. Η Φιωρεντίνα ήταν μικρή ομάδα. Γιατί ήταν μικρή ομάδα.
1: Η Φιωρεντίνα μεγάλη δύναμη στο ιταλικό μπάσκετ εδώ και πολλά χρόνια.
0: Όχι στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο.
1: Στο ιταλικό ποδόσφαιρο δεν αποτελεί μεγάλη δύναμη. Ποιοι είναι οι τίτλοι που έχει πει η Φιωρεντίνα.
0: Η Φενέρμπαξε ήταν μικρή ομάδα.
1: Τίποτα.
0: Η Φενέρμπαξε ήταν μικρή ομάδα, δηλαδή τη μικρή
1: ομάδα. Ναι, δεν είναι μεγάλη ομάδα. Καλή ομάδα, μοντέρνα. Είναι η Γαλατά Σεράι. Η Γαλατά Σεράι είναι, την ξεχωρίζω. Η Φενέρμπαξε είναι μια ομάδα του Λουμπούκι. Μια ομάδα μπερδεμένη. Με μπερδεμένη διοίκηση, μπερδεμένους, όλοι μπερδεμένοι εκεί μέσα. Ενώ παίρνει παίκτες, ομάδα δεν κάνει. Δεν κάνει. Η Γαλατά Σεράι μάλιστα ξεχωρίζει. Ναι. Δεν είναι τυχαίο την Κυριακή στην Τουρκία. Και προχωράει και στην Ευρώπη. Έχει πολλούς Τούρκους διεθνείς και παίρνει λίγους και καλούς ξένους που κάνουν τη διαφορά. Αυτό κάνει. Και πολύ καλά κάνει.
0: Ναι.
1: Αλλά στηρίζεται στο τόπιο στοιχείο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σου.
0: Εγώ έχω αντίθετη άποψη, σέβομαι τη δική σου, έχω αντίθετη άποψη. Εγώ στηρίζω το.
1: Επειδή πέρα το κύπελο κοφερασιέ, έχει τώρα και μου λε για πιάνω το λίγο
0: πρόσφατο. Όχι, όχι. Εγώ δεν λέω μόνο το κύπελο του Ολυμπιακού. Δεν λέω το κύπελο. Λέω τι επιτυχίε, γιατί και η ΑΕΚ πέρσι είχε επιτυχίε.
1: Άσε με να μιλήσω. Πήρα να μιλήσω.
0: Ναι, αλλά δεν θα είναι μονόλογο, θα ακού και τον άλλον. Λες κοφερασιέ ένα κύπελο, το απαξιώνεις.
1: Είναι σοβαρά επιχειρήματα.
0: Ναι, απαξιώνεις.
1: Να πάρει το κύπελο κοφερασιέ.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα είναι η καλύτερη ομάδα εδώ και 20-25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ό,τι ήταν παλιά ο Παναθηναϊκός, τώρα είναι ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάζει κάτι. Ένας είναι το αφεντικό. Πάντα ήταν ένας.
0: Το θέμα είναι, το θέμα όμως είναι ότι... Κάποιος παίρνει και το κύπελο. Ό,τι και να μου πεις, κάποιος θα πρέπει να πάρει το κύπελο.
1: Αλλά
0: δηλαδή...
1: δεν υπάρχει την αποτυχία. Αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό αυτό που να δείχνει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο ανεβαίνει.
0: Δηλαδή, εσύ δεν τι θέλεις να πάρει, θέλει να πάρει το Champions League, δηλαδή μια ελληνική ομάδα
1: δεν
0: για να.
1: Τι
0: να, αυτό λέει.
1: Ούτε καν το Europa.
0: Ναι.
1: Ούτε καν το Europa. Στο λέω τι λένε για το Europa.
0: Όχι, εγώ έχω αντίθετη άποψη. Το Europa, οι περσινές ομάδες όπως ήταν ο ΠΑΟΚ. Και όπως ήταν και η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός, εγώ νομίζω από ατυχία δεν προχώρησαν. Από ατυχία. Ατυχία αποτελέσματα στην κρίσιμη στιγμή. Ναι, τη χρονιά. Ναι, τη χρονιά αποτελείωσε.
1: Η ΑΕΚ ήταν στο κύπελο Κοφαρασιέ.
0: Ναι. Το ότι δεν προχώρησαν, από ατυχία δεν προχώρησαν.
1: Τίποτα. Δεν μπορούν να προχωρήσουν παραπάνω από τους 16. Μέχρι τους 16 είναι. Μετά αρχίζουν τα ζόρια. Γιατί οι ομάδες τώρα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά που ήταν πολλές οι καλές ομάδες. Τώρα οι ομάδες οι καλές είναι αυτές που έχουν τα πολλά λεφτά και κάνουν τις καλύτερες μεταγραφές.
0: Είναι εντάξει, κοίταξε.
1: Δεν είναι τώρα πολλές όπως ήταν παλιά. Αλλά μέσα στους 16 είναι αυτές οι ομάδες που είπες.
0: Ανάλογα με το budget. Ανάλογα με το budget που έχει η κάθε ομάδα, παίρνει και τους παίχτες της. Δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός λέει, ανακοινώνει ο Μαρινάκης ότι εγώ θα κάνω 30 εκατομμύρια μεταγραφές και μια ευρωπαϊκή ομάδα κάνει μια μεταγραφή που λέει 75 εκατομμύρια ένα παίχτη. Ναι.
1: Και όχι μόνο στο Champions League.
0: Εγώ νομίζω ότι με τα χρήματα που διατίθενται στο ελληνικό ποδόσφαιρο οι επιτυχίες είναι καλές. Εμένα με ικανοποιούν. Τα λεφτά που ρίχνουν με το αποτέλεσμα.
1: Τι άλλες επιτυχίες είδες? Δεν υπάρχουν άλλες επιτυχίες. Επιτυχίες έχει το μπάσκετ. Έχει το πόλο. Αυτά τα αθλήματα έχουν επιτυχίες. Τι να λέμε τώρα?
0: Ξέρεις τι γίνεται? Το μπάσκετ.
1: Δεκάδες κύπελα.
0: Το μπάσκετ και
1: μια ομάδα. Ακόμα και στο πόλο ο Ολυμπιακός είναι που παίρνει τα κύπελα.
0: Το μπάσκετ όμως και το πόλο είναι αυτά.
1: Το μπάσκετ είναι 5-6 ομάδες που έχουν πάρει κύπελα.
0: Ναι, δεν φέρνουν κόσμο το μπάσκετ στο μαζικό αθλητισμό.
1: Μιλάμε για αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Για αποτελέσματα δεν μου λες.
0: Ναι, αποτελέσματα. Όχι, όχι.
1: Μόνο το κύπελο Κοφερασιέ του Ολυμπιακού.
0: Μετράει όμως, μετράνε.
1: Αυτή είναι η επιτυχία του ποδοσφαίρου τα τελευταίες δεκαετίες. Ποια είναι η επιτυχία εκεί?
0: Εγώ πάντως νομίζω.
1: Η εθνική που είχε πάρει το αυτό το θαύμα, γιατί περί θαύματος πρόκειται, που είχε πάρει το Euro. Τίποτα άλλο. Πού είναι οι επιτυχίες?
0: Εγώ
1: λοιπόν,
0: έχω αντίθετη άποψη, σέβομαι την άποψή σου. Εγώ νομίζω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Η Γαλατά Σεράι που σου είπα δεν μ' ακούς. Δεν μ' ακούς.
0: Ναι,
1: θα τα βρίσκετε μπροστά σε αυτά που σας λέω. Δεν μ' ακούς. Η Γαλατά Σεράι έχει προπολογισμό καθαρό. Δηλαδή στις μεταγραφές πάνω από 100 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Πάνω από 100.
0: Ναι, και τι έκανε φέτος η Γαλατασαράι?
1: Αν λέω βλακίες.
0: Ναι, τι έκανε? 100 εκατομμύρια και τι έκανε? Δεν παίζουνε. 11 παίχτες παίζουν στο γήπεδο.
1: Ό,τι προϋπολογισμό. Και αυτοί έχουν 100.
0: Ναι, ωραία.
1: 40 και έχουν 100.
0: Και τι έκανε? Όχι, δεν είναι το ίδιο. Στα λεφτά.
1: Παίρνουν παίχτες από το πάνω ράφι που εσύ για τον άνθρωπο λόγο δεν μπορείς να πάρεις.
0: Να σου πω κάτι. Οι ομάδες οι ελληνικές Κάτσε, μισό λεπτό. Οι ομάδες ελληνικές, ανάλογα με τα λεφτά που διαθέτουν, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Ανάλογα τίποτα, με τα λεφτά.
1: Τίποτα.
0: Άμα μια ομάδα έχει 100 εκατομμύρια, και πού ήταν η Γαλατασαράη πέρυσι.
1: Ένα Ολυμπιακός Β' διαλογής του Ολυμπιακού. Εθνικής Α' διαλογής. Αυτό γράφει ιστορία. Δεν στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Έχει καμιά σχέση ο Ολυμπιακός, ο ποδοσφαιρικός, με τον. Γιατί το βλέπω και αυτό. Έχετε να το πω λαϊκά κάλλο στο μυαλό. Έχει καμιά σχέση ο μπασκετικός Ολυμπιακός με τον ποδοσφαιρικό. Όταν είναι στην αυρόκρεμα του μπάσκετ εδώ και 20 χρόνια. Δεν είναι μια επιτυχία, μια φωτοβολίδα και τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ισχύει και το Παναθηναϊκό βέβαια. Δεν υπάρχουν αυτά που λες. Λοιπόν, τελειώνω με τούτο.
0: Ναι.
1: Για το μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος από τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Καθόλου ικανοποιημένος. Και εγώ, φίλε μου, είμαι ό,τι λέω βγαίνει.
0: Ναι, μισό λεπτό.
1: Ό,τι λέω βγαίνει.
0: Δηλαδή η μεταγραφή του.
1: Αυτό που λέω 9 στις 10 φορές γίνεται. Εδώ και χρόνια, όχι μόνο φέτος. Που τα πρόβλεψα όλα.
0: Κάτσε να το συζητήσουμε λίγο. Να σου κάνω εγώ λοιπόν μια ερώτηση. Δηλαδή, εσύ δεν εγκρίνεις το Γιαμπουσέλε που πήρε ο Παναθηναϊκός, δεν το εγκρίνεις?
1: Το εγκρίνω, αλλά δεν φτάνει αυτό. Έχω να αντιμετωπίσω ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι φέτος θα είναι 4-5.
0: Ναι.
1: Το ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ, ναι, αλλάζει σελίδα.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπεις.
0: Ναι, σου φέρνει.
1: Αλλάζει σελίδα. Θα έχω τώρα 4-5 αντιπάλους. Θα κάνω ένα κάρο ήτες. Με τα λάθη που κάνουν στο συνδυασμό της ομάδας.
0: Περίμενε.
1: Δεν ξέρω να το πάρει. Το έχω πει 100.000 φορές.
0: Μια ομάδα τη χτίζει ο προπονητής.
1: Συμφωνούμε. Και η διοίκηση. Και οι διοικούντες.
0: Πρώτα ο προπονητής. Γιατί ο προπονητής έχει προσωπικότητα.
1: Πρέπει να ξέρουν το άθλημα. Σε εμάς δυστυχώς δεν το ξέρουν. Καλά, στο ποδόσφαιρο η κατάσταση είναι τραγική. Στο ποδόσφαιρο. Με Αλαφούζο, ο Παναθηναϊκός, τα έχω πει εδώ και 10-15 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός είναι τελειωμένος με Αλαφούζο. Τελειωμένος. Δεν έχει καμία τύχη.
0: Ναι.
1: Καμία τύχη. Εάν ο Παναθηναϊκός θέλει αλλαγή στο ποδόσφαιρο, αλλαγή ιδιοκτήτη, αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή ανθρώπων.
0: Ένας φίλος που είναι
1: γενική, ένας. Να φύγουν όλοι αυτοί,
0: ναι,
1: μέσα και οι δημοσιογράφοι της πλάκας.
0: Ένας φίλος.
1: Να φύγει μια νέα γενιά ανθρώπων.
0: Ένας φίλος
1: επιχειρηματίας να βάλει λεφτά και ψυχή να κάνει την ομάδα.
0: Να σου πω λοιπόν κάτι. Έχω ένα φίλο που είναι Παναθηναϊκός και είναι από αυτούς που είναι. Ο παδός δεν είναι Παναθηναϊκός.
1: Παδός του Αλαφούζου, καλή νύχτα.
0: Ναι. Όχι. Μου λέει.
1: Αντίο ζωή.
0: Μου λέει ο Παναθηναϊκός μία μεταγραφή θέλει. Μια μεταγραφή για να γίνει ομάδα.
1: Ποια μεταγραφή?
0: Προέδρου.
1: Μεταγραφή Προέδρου. Α, μπράβο.
0: Είναι καλός μου φίλος και εσύ.
1: Άρα έχει μυαλό αυτό.
0: Εμείς είμαστε. Είμαστε
1: παλιοί. Σε αυτή την ομάδα έχουμε πολλούς ανεκέφαλους. Έχει μυαλό. Λοιπόν, δεν είμαι ικανοποιημένος. Ο Γιαμπουσέλε καλός.
0: Ναι.
1: Ο Μπατιό φωνάζω εδώ και τρεις μήνες. Καλός. Το πήρανε.
0: Ναι.
1: Ο άλλος που έφερε ο Μπράντοβιτς που ήταν στην Παρτίζαν. Πώς το λένε, ο Πόγκα καλός. Αυτοί οι τρεις.
0: Ναι, το Βαλατσιούνας γιατί δεν τον πήρε.
1: Κακός, όχι ο κακός, καλός έπραξε.
0: Γιατί, πες μου.
1: Ευτυχώς, γιατί μέχρι να στρίψει θέλει μισό λεπτό.
0: Ναι, αλλά να σου πω, θα σου βγάλει το...
1: Δεν με παρακολουθείς, δεν σου λέω.
0: Ναι, ο Λεζόρ θα σου βγάλει...
1: Πόδια. Μέχρι να στρίψει θέλει μισό λεπτό. Έχουμε φάει 3 καλάθια σε μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό... Μιλάς με τον ειδικό, φέρε μου τους ειδικούς, φίλε μου. Σε προκαλώ και
0: όχι,
1: σε προκαλώ.
0: Όχι, εγώ...
1: Το πιο ειδικό που υπάρχει στην Ελλάδα στο μπάσκετ...
0: Ούτε προκαλούμε, ούτε προκαλώ.
1: Να μας ακούσει ο λαός, να γελάσει κάθε επιγραμμένο.
0: Εσύ αφού είσαι Παναθηναϊκός, και το σέβομαι, γιατί αυτά που λες εδώ στον αέρα δεν τα λες στο...
1: Τα λέω αλλά δεν μ' ακούνε. Ο Παναθηναϊκός διοικεί από ανθρώπους άχρηστους,
0: ναι,
1: άσχετους και στο μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο σου, κατάλαβε, είναι τραγική και στο μπάσκετ.
0: Κοίτα, λοιπόν, η οικογένεια Γιαννακόπουλου έχει προσφέρει πολλά στον.
1: Τραγική κατάσταση.
0: Με
1: αυτόν τον τύπο που έχουμε μπλέξει εδώ τώρα,
0: ναι,
1: άλλο οι παλιοί. Πώς το λέει ο λαός, τσαπαλιάρι, από αγκάθι βγαίνει ρόδο και από ρόδο βγαίνει αγκάθι.
0: Εντάξει, τώρα να σου
1: πω. Το λέει η λαϊκή σοφία. Είναι μαθήματα ζωή αυτά.
0: Ρίχνει λεφτά. Ρίχνει λεφτά.
1: Πώς?
0: Ρίχνει λεφτά ο Δημητράκης.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι τα λεφτά πιάνουν τόπο. Το ξέρει το άθλημα. Δεν το ξέρει.
0: Ποιος του προτείνει. Ποιος του τις προτάσει, ποιος τις κάνει.
1: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω τι
0: έχει τώρα έναν, έχει έναν προπονητή ο οποίος είναι ο κορυφαίος προπονητής.
1: Δεν ξέρω και ο Αταμάν ήταν κορυφαίος.
0: Όχι, συγχώρεσέ με ο Αταμάν. Συγχώρεσέ με ο Αταμάν.
1: Ο κορυφαίος προπονητής ο Μπράντοβιτς στην Παρτίζαν που ήταν προπονητής πριν απέτυχε.
0: Ναι, τα λεφτά που έριξε η Παρτίζαν όμως.
1: Θα πετυχαίνει πάντα. Ποιος είναι ο Θεός. Άνθρωπος είναι.
0: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά τι λεφτά έριξε η Παρτίζαν και τι λεφτά έριξε ο Παναθηναϊκός φέτος.
1: Ό,τι γεννάνε. Ό,τι γεννάνε. Μας λένε τον προπονηταρά ότι πει ο Μπράντοβιτς. Και τους λέω, στην Παρτίζαν δεν απέτυχε. Ήταν εκεί πέρα 45 ναι. χρόνια. Δεν ήταν ένα χρόνο να πω εντάξει. Είναι σε μια κακή χρονιά αποτυχία. Όλοι αποτυγχάνουνε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, θα έχει και την αποτυχία του. Δεν μπορεί να είναι.
1: Την επιτυχία.
0: Δεν μπορεί να είναι πάντα επιτυχίες. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να έχει πάντα επιτυχίες. Θα έχει και την αποτυχία του. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, πήγε και πήρε το ΦΑΛ. Το οποίο τον έδειξε ο Μπαρτζόκας. Και πολύ καλά έκανε. Μεγάλο ο προπονητής ο Μπαρτζόκας. Να λέμε την αλήθεια. Το δείχνουν τα έργα του. Εγώ δεν κοιτάζω που πήρε φέτος το κύπελο. Πάει τον Ολυμπιακό 5 φορές συνεχόμενες στο Final Four. Το έχεις ξαναδεί αυτό. Το έχεις ξαναδεί. Πέντε φορές συνεχόμενες. Απλώς ο Ολυμπιακός, όπως και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός περισσότερο, είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ. Και μεν και ιδέα. Και του Παναθηναϊκού που λένε η μπασκετικό κοινό, σκατά μπασκετικό κοινό, έχει δεν ξέρουν μπάσκετ, άμα χάσει και τις συζητήσεις, και οι Ολυμπιακοί ακόμα χειρότεροι. Και τον ευρίζανε το Μπαρτζόκα επειδή δεν έπαιρνε το κύπελο. Με χαμηλό μπάτζετ ο Μπαρτζόκας. Και πολλές φορές με χαμηλό μπάτζετ. Λοιπόν και τότε τον ευρίζανε. Και τώρα τον αποθεώνουνε. Όπως αυτό, όπως με τον Χριστό. Ο Σανά, όταν μπήκε στην Ιερουσαλήμ και μετά από λίγο καιρό. Σταύρος,
0: λοιπόν, Αναστάση, τα λέμε γιατί περιμένουν
1: τελειώνω,
0: και άλλοι και
1: θυμάμαι. Ναι. Τελειώνω. Θα τελειώσω.
0: Ναι, βέβαια, ασφαλώς.
1: Λοιπόν, ΦΑΛ, αποτυχημένη μεταγραφή, συγκαμμένος, 34,5.
0: Γιατί τον πήρε. Γιατί τον πήρε.
1: Τον πήρανε για το αντίπαλο δέος του Μιλουτίνοφ. Δεν πρόκειται να παίξει, είναι τελειωμένος. Λάθος μεταγραφή, του είπα, Παπαγιάννη, που είναι δικό μας παιδί, που είναι Έλληνας, που έχει τα χαρακτηριστικά που θέλουμε σαν παίκτης, που είναι παίκτης Ευρωλίγκας. Δεν θέλουν. Έχει τσακωθεί ο κύριος Γιανακόπουλος μαζί του και πήγαν και πήραν το ΦΑΛ. Απορώ πως ο Μπράντοβιτς, ο προπονηταράς, έδωσε αυτό το πράσινο φως. Και δεύτερον, πως το λένε, αυτό το παίχτη τώρα είναι ο Τολιόπουλος. Τολιόπουλος. Τραγικό λάθος. Δίνουμε τον Οσμάν στο ΠΑΟΚ και τον Τολιόπουλο στον Άρη. Γιατί? Για να μας ξεσκίσουνε τον χειμώνα. Για να μας ξεσκίσουνε. Γιατί θα μας ξεσκίσουνε. Και αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε ότι ξέρουνε μπάσκετ. Και ο Σλούκας τελειώνει του χρόνου. Με ποιον Έλληνα θα παίξουν στην περιφέρεια του χρόνου. Από την ώρα που ο Σλούκας κρεμάει τα παπούτσα του. Με το φούφουτο ή το ξεσκούφωτο. Δεν έχουν ιδέα σαν παλιάρι. Γι' αυτό τους λετάει ο Μπαρτζόκας. Οι άνθρωποι είναι άχρηστοι. Και τους βλέπεις. Δεν βγαίνουν να μιλήσουνε. Θα δεις τι κόσμο έχει ο Παναθηναϊκός. Κότες, λιράτες, δεν βγαίνουν να μιλήσουνε. Μόνο εγώ βγαίνω και βγαίνουν μετά κάποιοι κολλητοί του Γιανακόπουλου για να με βρίσουνε. Ξέρεις τι σημαίνει επαγγελματίας φύλαθος στο παλιάρι. Σε αυτή τη χώρα έχουμε και επαγγελματίες φιλάθλους που τους ταΐζουν οι πρόεδροι. Να βγαίνουν τα κανάλια και να βρίζουν αυτούς που λένε την αλήθεια. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ ισχυρός και ο Μπαρτζόκας ξέρει τι κάνει. Με τέτοια λάθη ο Παναθηναϊκός χαΐρι δεν κάνει, ούτε του χρόνου. Ας το καταλάβουνε, τους προειδοποιώ. Είμαι ό,τι λέω βγαίνει, είτε τους αρέσει, είτε όχι. Γεια.
0: Γεια σου Αναστάση, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν στον άλλο φίλο που περιμένει. Σε ακούμε.

0: 2-10-2-20-59-43 είναι κενό τώρα το τηλέφωνο. Μας πήρε πολλή ώρα με τον Αναστάση, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Εδώ δεν κόβεται κανένας. Πέστε τη γνώμη σας, μέσα βέβαια σε ευπρεπή πλαίσια. Δεν θέλουμε να δημιουργούμε προβλήματα σε άλλους ανθρώπους, ούτε να μειώνουμε, ούτε να κατηγορούμε. Λοιπόν, πάμε στην άλλη γραμμή. Σε ακούμε. Ακούω. Γεια σου. Χαμήλωσε λίγο το ραδιοφωνό σου, γιατί έρχεται και έξι. Να ακούσα από το τηλέφωνο.
1: Αδελφέ.
0: Μα, σε ακούω. Το όνομά σου.
1: Είμαι από την Κύπρο.
0: Α.
1: Ο Χαμπιάνωρα. Αδελφέ. Ναι. Εγώ πληρώνω φόρο για να ακούω το ράδιο.
0: Ναι.
1: Και εγώ πρέπει να ακούω τούτα τη εστιζήτα σε 45 λεπτά. Τι να μπορώ να κάνω τώρα, να σπάσω το ράδιο.
0: Γιατί να το σπάσεις το ράδιο.
1: Είναι δυνατόν κουβέντα που ανασπάσεις πως είσαι να έχετε έτσι κουβέντες 45 λεπτά μου. Να μπορείτε με καφενείο ή ράδιο.
0: Ο Αναστάσης και κάθε Αναστάσης έχει δικαίωμα να πει τη γνώμη του όση ώρα θέλει. Εγώ δεν έβαλα, δεν έβαλα όριο.
1: 45 λεπτά.
0: Δεν είναι 45
1: λεπτά. Έλα να σου πω. Στην αρχή στήριξε τους Τούρκους.
0: Ναι. Δεν στήριξα κανένα.
1: Όχι, έμιλησε άγκαρα τα σαραίουρα.
0: Εγώ δεν στήριξα κανέναν Τούρκο.
1: Όχι σου, ο ακροατές σου υποστήριξε οι Τούρκους. Εγώ είμαι από Βαλκάνια και εγώ. Ένας που στηρίξει Τούρκους για μένα είναι νεκρός.
0: Τέλος. Αυτό, άκου να σου πω κάτι. Άκου με λίγο.
1: Εμένα με γάμισαν
0: του. Όχι, δεν επιτρέπω τέτοια πράγματα. Εγώ δεν επιτρέπω εδώ αυτά τα πράγματα. Αυτές τις λέξεις και αυτά τα πράγματα δεν τα επιτρέπω. Σε σέβομαι, φίλε από την Κύπρο, αλλά αυτά δεν τα επιτρέπω. Δεν είναι εκφράσεις αυτές. 2-10-2-20-59-43. Ο μόνος περιορισμός που έχετε όταν βγαίνετε στον αέρα είναι όταν παραφέρεστε. Όταν παραφέρεστε θα κλείνει κατευθείαν το μικρόφωνο. 2-10-2-20-59-43.

Καλησπέριζω και τον φίλο τον Ντόλι. Και τον Καστέλο. 2-15-2-15-59-43, 2-10-2-20-59-43, και όσοι έχετε Viber 69-39-9-43-9-43.

Ο φίλος ο Καστέλο αναφέρεται στον Αναστάση και μου τη ζητάει να του πω ότι για τον Αγραβάνη που είχε τρελαθεί να έρθει στον Παναθηναϊκό, να του πει τι έκανε. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, οι επιλογές ποιοι θα έρθουν και ποιοι θα παίξουν καμιά φορά δεν εξαρτάται από τον παίχτη. Και το Σλούκα ο Παναθηναϊκός την πρώτη χρονιά του βγάλε τα λεφτά του, αλλά τη δεύτερη χρονιά δυστυχώς ήταν αποτυχία. Παρόλα αυτά, ο Σλούκας είναι μεγάλος παίχτης, δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Είναι τα ίδια όπως είναι ο Γουόκαπ. Ο Γουόκαπ στον Ολυμπιακό, αν αύριο ανανέωνε, θα γινόταν ήρωας. Αν δεν ανανεώσει, θα είναι αποδιοπομπαίος τράγος. Έτσι είναι τα πράγματα. Άλλα σου βγαίνουν και άλλα δεν σου βγαίνουν.

Εγώ είμαι της άποψης, η γνώμη αυτή που εξέφρασαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, ο ένας των αδερφών, ότι όταν ένας παίχτης έχει ένα συμβόλαιο, πρέπει να το τηρεί. Είτε κατακτήσει τη Euroliga, είτε δεν παίξει καθόλου. Όταν δεν παίξει καθόλου, το συμβόλαιο θα το πάρει. Αν κατακτήσει τη Euroliga, γιατί πρέπει να πάρει παραπάνω? Έχει ένα συμβόλαιο. Τίμησέ το μέχρι τέλους.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

Να λοιπόν, επανήλθαμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μπορείτε εδώ να βγείτε, να πείτε ό,τι θέλετε για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, για την ομάδα σας, για την άλλη ομάδα. Πάντα στα πλαίσια της ευπρέπειας, χωρίς να προσβάλλουμε κάποιον. Μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα.

0: Πάμε λοιπόν σε έναν ακροατή φίλο. Το όνομά σου?
1: Γιώργος από Εκάλη.
0: Γιώργος από Εκάλη. Ναι, σε ακούμε Γιώργο.
1: Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο.
1: Επειδή έκανα μπάνιο και είχα στο σταθμό σας άκουγα, είχατε έναν που λέει ότι είναι φίλαθλος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, τον Αναστάση, είναι μπασκετικός.
1: Τι είναι αυτός?
0: Αυτός είναι φίλος μπασκετικός. Γνώστης, καλός.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ δεν είμαι, δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλος και είμαι και κατά του Αλαφούζου για πολλούς και διαφόρους λόγους, για την πολιτική του που κάνει, εγώ έχω επιχείρηση, κύριε, με 80 άτομα. Λοιπόν, και παρόλα αυτά δεν είμαι με την πολιτική του κυρίου Αλαφούζου, εντάξει, που του κάνουν τζάπα γήπεδο, εγώ είμαι καθαρά μπασκετικός. Καθαρά μπασκετ.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκε στο κύριο Μπράντοβιτς. Έχει καμία σχέση ο κύριος με τις γνώσεις του κύριου Μπράντοβιτς?
0: Ο Αναστάσης.
1: Ναι, ναι, έχει σχέση.
0: Αν είχε τις γνώσεις θα ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Έχει.
0: Δεν μπορώ να αξιολογήσω τις γνώσεις.
1: Έχει κανένα δίπλωμα?
0: Δεν μπορώ να τις αξιολογήσω. Έχει τη γνώμη του να λέει, έχει το δικαίωμα της γνώμης του. Τώρα αν έχει αυτό, το εσείς το αξιολογείτε, εσείς που ακούτε το αξιολογείτε, εγώ τον σέβομαι, είναι ένας ακροατής που αυτά που λέει τα τεκμηριώνει. Τώρα από εκεί πέρα, αν αυτό η τεκμηρίωση που κάνει είναι σωστή ή λάθος, αυτό το κρίνετε εσείς.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή δεν θέλω, εγώ έχω τη γνώμη μου, την άποψή μου, αλλά ποτέ δεν θα έβγαινα να πω κάτι κακό για κανέναν από τους ακροατές.
1: Κοιτάξτε, επειδή θέλω
0: να σέβομαι.
1: Είμαι, καλεσμένος
0: σε
1: ένα τραπέζι. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να κρατάω και, και τη γραμμή και θα φύγω με τη σύζυγό μου. Είμαστε καλεσμένοι σε τραπέζι. Λοιπόν, απλά δύο κουβέντες. Όποιος βάζει στο στόμα του την οικογένεια Γιαννακόπουλου, για μένα δεν είναι Παναθηναϊκός. Παύλα και τελεία.
0: Ναι, το θέμα δεν έβαλε Παύλα την οικογένεια
1: Γιαννακόπουλου. Για μένα, ναι, κύριε. Παύλα και τελεία. Εγώ πληρώνω το πιο ακριβό εισιτήριο του Παναθηναϊκού. Το πιο ακριβό εισιτήριο του Παναθηναϊκού. Το έχω ξαναπεί. Είχε ξαναπάρει τηλέφωνο και είχα βγει αμέσως καπάκι. Εμένα μου στοιχίζει πάνω από 100.000 ευρώ η ιστορία Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Το χρόνο. Γιατί εγώ πηγαίνω και 2-3 μέρες πριν τα παιχνίδια, κύριε, στην πόλη που θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Για να το διασκεδάσω. Το καταλάβατε? Να κάνω και τον τουρισμό μου.
0: Πολύ καλά.
1: Και φυσικά
0: κάνετε.
1: Πηγαίνω και για την αγαπημένη μου ομάδα.
0: Πολύ καλά.
1: Λοιπόν, φιλάθλους οι οποίοι δεν έχουν να συνεισφέρουν στον Παναθηναϊκό άποψη, γνώση και οικονομική αυτάρκεια, καλό θα είναι να κάθονται σπιτάκι τους. Τηλεόραση υπάρχει, ας το βλέπουν από την τηλεόραση. Λοιπόν, είπε πάρα πολλά πράγματα, μίλησε απαξιωτικά για την οικογένεια Γιαννακόπουλου, μίλησε απαξιωτικά για το μεγάλο Ζέλικο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα ας τα αναλογιστούν ορισμένοι που τον ακούσανε. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο, κύριε. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και ειλικρινά, επειδή ακούω την εκπομπή σας, όποτε βγαίνει θα έχω αντικρούσω και υπόψη. Περιμένει ο κύριος, θα δει δύο μεταγραφές που δεν θα ξαναβγεί ξανά στο τηλέφωνο. Ακούστε που σας λέω, για σας το λέω.
0: Μακάρι, μακάρι,
1: ότι
0: μακάρι,
1: έχω γνώσει.
0: Μακάρι,
1: και την άλλη φορά που είχε βγει, είχα πει ότι έχει κλείσει τον Μπόγκατ. Το είχα πει, κύριε, στη γραμμή που μίλησα. Είχα πει ότι έχει κλείσει τον Μπόγκαρτ. Λοιπόν, και σας λέω δύο ονόματα που θα κάνουν μπαμ. Γράφτε το, σημειώστε το. Τίποτα άλλο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Καλή διασκέδαση να έχετε.
1: Και να είστε καλά.
0: Καλή διασκέδαση. Γεια σας. We'll 2-10-2-20-59-43.

0: Πάμε σε μια ακόμα γραμμή. Το όνομά σας. Το όνομά σας.
1: Σέργιος από Περιστέρι.
0: Σε ακούμε.
1: Ολιφίλος του Ολυμπιακού. Πρώτον, διαφωνώ κάθετα και οριζόντια με τον προηγούμενο κύριο. Έχω το δικαίωμα. Πάντα σε ευπρεπή πλαίσια. Διότι το ότι δίνει 100.000 και μπράβο του, εγώ θα του πρότεινα ως και εγώ ένας συνταξιούχος που βλέπω 50 χρόνια τον Ολυμπιακό, να τα δώσει και σε κανένα φτωχό αυτά τα μισά. Δεύτερον, ο Αναστάσης σε ό,τι έχει πει, όχι σε 100% αλλά σε μεγάλο ποσοστό χρόνια τον παρακολουθώ σε πολλά ραδιόφωνα, ξέρει αρκετό μπάσκετ, έχει βέβαια ένα ιδιόρυθμο τρόπο που μιλάει, είναι γεγονός αυτό, αλλά η ουσία των λεγόμενών του στέκουν σε ποσοστό. Τρίτον, δεν είπε κάτι για την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Είπε για τον πρόεδρο, όχι για τους πατεράδες και τους θείους.
0: Όχι, ίσα ίσα είπε ότι σέβεται την οικογένεια.
1: Ακριβώς.
0: Σέβεται τους παλιούς. Προφανώς τα βέλη ήταν για τους καινούργια, για την καινούργια γενιά. Δηλαδή,
1: και επίσης είπε ότι αποδέχεται ότι ο Ζώτς είναι μεγάλος προπονητής, αλλά είπε κάτι που είναι γεγονός, ότι στην Παρτιζάν δεν έκανε κάτι. Ανεξάρτητα αν είχε μικρό μπάτζετ. Συμφωνούμε σε αυτό. Πάντως, σαν γεγονός.
0: Πέρασε και από τη Φενέρ όμως, δεν ήταν.
1: Βεβαίως.
0: Πέρασε και από τη Φενέρ.
1: Βεβαίως, μα δεν αντιφέρει. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Είμαι φίλος του Ολυμπιακού.
0: Δεν αμφισβητεί κανείς ότι ο Ζώτς είναι μεγάλος.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αλίμονο. Το θεωρώ μέσα στου καλύτερου προπονητέ.
0: Μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
1: Εγώ το θεωρώ.
0: Δηλαδή θα γελάνε κάποιοι. Αν πει ότι. Ο Ζώτς είναι μεγάλος προπονητής.
1: Θυμήστε μου το επώνυμό σας.
0: Τσαπαλιάρης.
1: Κύριε Τσαπαλιάρη, εγώ το θεωρώ μέσα στους καλύτερους προπονητές.
0: Ναι, απλώς όταν έφυγε, όλοι θυμόμαστε ότι έλεγε ούτε πεθαμένος δεν θα ξαναερθεί ο Ζώτς. Αυτά τα ήταν τα λόγια του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου.
1: Το θυμάμαι.
0: Και έφυγε και πικραμένος ο Ζώτς όταν έφυγε. Δεν
1: το
0: ήταν.
1: Θυμάμαι. Μα είμαι 65 ετών και θυμάμαι.
0: Δεν ήταν όπως και την πρώτη φορά που έφυγε από τον Ολυμπιακό ο Μπαρτζόκας. Αν θυμάστε καλά, ο Μπαρτζόκας έφυγε πικραμένος την πρώτη φορά.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά κανείς δεν είπε ποτέ ξανά ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει να σκεφτόμαστε τα λόγια που λέμε, είτε μικρόφωνο, σε ένα μικρόφωνο ενός ραδιοφωνικού σταθμού, είτε όταν είμαστε πρόεδροι, ή οπουδήποτε βρισκόμαστε. Γιατί αυτά τα λόγια γυρίζουν.
1: Επίσης, ο Αναστάσης είχε δίκιο. Παρότι είναι Παναθηναϊκός. Θέλει μεγάλη δύναμη θέληση για να πεις ότι ο Μπαρτζόκας είναι προπονητής μεγάλος. Δεν το λένε συνήθως ούτε οι Ολυμπιακοί για τον Παναθηναϊκό, ούτε οι Παναθηναϊκοί.
0: Ναι, απέδειξε ο Μπαρτζόκας, απέδειξε ότι το πάλεψε και το παλεύει. Δηλαδή έχει καινούρια πράγματα εισφέρει στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ότι εισέφερε περπατημένη.
1: Διάβασα σε κάποιο ξένο περιοδικό ότι το σύστημα Μπαρτζόκας διδάσκεται σε σεμινάρια στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επίσης. Είναι γεγονός αυτό που είπα να στάσεις ότι.
0: Έχουμε, κάποτε... και κάποιες ενστάσεις δηλαδή σε κάποια πράγματα.
1: Σε καμιά αντίρρηση. Εγώ διαφωνώ καταρχήν.
0: Την προηγούμενη την Ευρωλίγκα την έχασε κατ' εμένα ο Μπαρτζόκας. Δεν την έχασε.
1: Συμφωνώ.
0: Δύο λάθος κινήσεις. Αλλά παρόλα αυτά όλοι κάνουν λάθη.
1: Όπως είπατε και εσείς, ουδή αλάθαστο.
0: Και ο Νίκη Λάουντα δεν πήρε όλους τους αγώνες όταν ήταν που ήταν
1: ο
0: Άρτον Σένα ή όταν. Θα γίνει το λάθος, θα βγει από το δρόμο και θα χάσει και τον αγώνα.
1: Επίσης, δεν μ' αρέσουν οι φίλαθλοι ανεξαρτήτου χρώματος, οι οποίοι είναι τόσο απόλυτοι που λέει όποιος μιλάει για τον Ζώτς είναι εκτός του Παναθηναϊκού. Διότι έχουμε πει, εμείς τουλάχιστον υγιώς σκεπτόμενοι κάπως άνθρωποι, ότι ουδής είναι υπεράνω κριτικής.
0: Ναι,
1: τέλειος.
0: Όχι, κανένας. Και οι πρόεδροι δεν είναι. Ο πρόεδρος έρχεται, μπορεί να βάζει τα λεφτά του, αλλά αν δεν υπήρχε ο φίλαθλος.
1: Μα τι λέτε τώρα.
0: Δεν θα υπήρχε πρόεδρος.
1: Μα τι λέτε τώρα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ο πρόεδρος δηλαδή μένει εκεί γιατί υπάρχουν οι φίλαθλοι. Αν δεν γεμίσει το Καραϊσκάκι και είναι άδειο το Καραϊσκάκι.
1: Ναι.
0: Τι να την κάνει την ομάδα να λέει ότι είναι πρόεδρος.
1: Σύμφωνοι. Να το συνεχίσω.
0: Ή ο Βοτανικός αύριο μεθαύριο.
1: Να το συνεχίσω λίγο. Ναι. Εγώ. Είμαι Ολυμπιακός. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γουλαντρή που θυμάμαι, τον κύριο Νταϊφά. Αυτοί έρχονται και τελειώνουν κάποια στιγμή. Τον κύριο Κόκαλη, τον κύριο Μαρινάκη τώρα, που θα κάποια στιγμή θα απέλθει κι αυτός. Εγώ είμαι τον Ολυμπιακό, δεν είμαι με κανένα.
0: Ναι, και αυτό πεδίχθηκε και με τον Κόκαλη, ότι οι οπαδοί κάποια στιγμή ζήταγαν το κεφάλι του Κόκαλη. Να φύγει ο Κόκαλης, να φύγει ο Κόκαλης, που αναμόρφωσε ουσιαστικά τον Ολυμπιακό. Ήρθε η ώρα του, έπρεπε να φύγει. Το κατάλαβε εύκολα, γιατί είναι επιχειρηματίας, το κατάλαβε. Και αποχώρησε την κατάλληλη στιγμή.
1: Όπως τα ξέρετε, επειδή φαντάζομαι είναι η δουλειά σας, άφησε τον Ολυμπιακό το ποδοσφαιρικό χρεωμένο.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
1: Εντάξει. Τώρα θέλω να πω μόνο.
0: Και, με, γήπεδο, και με το γήπεδο κατά το ίμιση. Στο Λαβρεντιάδη, κατά το ίμιση.
1: Έτσι, μπράβο, Λαβρεντιάδη κλπ. Θέλω να πω δύο λόγια, αν με επιτρέπετε, σε 60 δευτερόλεπτα. Τι είδα σήμερα τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Το είδατε το παιχνίδι.
0: Ναι, το είδα, ναι.
1: Ωραία. Θα σταθώ σε τρία πρόσωπα. Πρώτον, στο νεαρό Φίλι. Ο οποίος κυριάρχησε στον χώρο του κέντρου. Μου έκανε εντύπωση ένα νέο παιδί έτσι, τόσο όριμο. Μακρινή παλιά, κοψίματα, το κεφάλι.
0: Ύψος έχει ύψος, έχει.
1: Βεβαίως έχει ύψος.
0: Παίρνει θέσεις καλές. Ήταν καλός, πολύ καλός.
1: Μου άρεσε επίσης το δεξί στόπερο Κουτσίδης, που είναι και επίσης νέος. Για την εμπειρία του εννοώ. Είναι πολύ καλός. Αν το στηρίξει η ομάδα, θα νομίζω θα αποδώσει πάρα πολλά. Και βέβαια. Έμεινα πολύ ευχαριστημένος σαν πρώτο παιχνίδι μετά από 4-5 προπονήσεις από Ζωτά. Έδειξε ο άνθρωπος ότι ξέρει μπάλα, ειδικά στη φάση του δευτέρου γκολ έδειξε μεγάλη κλάση παιχνίδι, που του κάνει την παλιά ο Σιπιόνι και πλασάρει αμέσως από πάνω. Και αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει ελλείψεις.
0: Έχει ελλείψεις. Αλλά θα μπουν και άλλοι παίχτες, πιστεύω, στον Ολυμπιακό.
1: Έτσι ακούω.
0: Θα μπει και ο Φορτούνης τώρα που είναι η ώρα
1: του. Μην ξεχνάτε κάτι. Θυμήστε μου, συγγνώμη, λόγω ηλικίας το επώνυμο σας.
0: Δημοσθένης και.
1: Δημοσθένης, ωραία, αν θες να μιλάμε στον ελληνικό, με ένα Σέργιο. Αν φύγει ο Τζολάκης, χρειάζομαστε οπωσδήποτε ένα θεματοφύλακα έπειρο.
0: Ναι, νομίζω ότι έχει κλείσει τον Ορτέγκα από αυτόν που είχε. Και νομίζω ότι θα κλείσει κι άλλον.
1: Εντάξει.
0: Θα κλείσει και άλλον, δηλαδή.
1: Εγώ λέω ότι βλέπω αυτή τη στιγμή. Γιατί αν θυμάστε, 49 μέρες περιμέναμε το Ρόκα.
0: Κοίταξε να δεις ο Στουρνάρας σήμερα, αν είδες.
1: Ναι.
0: Έχει στοιχεία Τζολάκη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Με τα πόδια παίζει πάρα πολύ καλά.
1: Βεβαίως. Αλλά.
0: Βγαίνει. Θέλει την εμπειρία. Θέλει ακόμα.
1: Εντάξει,
0: είναι.
1: Ο Στουρνάρας ήρθε για τρίτος.
0: Ναι.
1: Γιατί προηγείται ο Πόποβιτς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι που έχω ακούσει τα καλύτερα από ανθρώπους που το ξέρουν.
0: Νομίζω τον Ορτέγκα θα πάρει, αν δεν πάρει το Χίλ των άλλων.
1: Ο Χίλ είναι καταπληκτικός, αφήστε τώρα. Είναι δύσκολο να έρθει.
0: Δεν ξέρω.
1: Θέλει επίσης επιγόντως δεύτερο δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Ο Πιτσιρικάς ο Σιώσος είναι ελπιδοφόρος, αλλά από εκεί είχαμε όλες τις τρύπες.
0: Ναι.
1: Όπως είπε και ο κύριος Κώστας Νικολακόπουλος.
0: Μα νομίζω ότι έχει το δεξί τον μπακ τώρα. Τον Έλληνα, πώς λένε τον.
1: Το Σάλιακα δεν έχει ακόμα έρθει. Εγώ λέω ότι θα έρθει.
0: Το Σάλιακα. Ο Σάλιακα
1: δεν έχει έρθει.
0: Πιστεύω
1: ακόμα.
0: Γιατί είναι και επιθετικογενής.
1: Συμφωνώ, το ξέρω τον παίχτη. Το ξέρω, αλλά εγώ.
0: Αυτό έπρεπε να τον είχε πάρει όταν έφυγε από τα Γιάννενα.
1: Μα το ξέρω τον παίχτη.
0: Όταν
1: έπρεπε. Το παιδί του Ολυμπιακού είναι.
0: Ναι.
1: Το ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι επειδή άκουσα 49 μέρες ότι έρχεται ο Ρόκα και σήμερα μόνο ήρθε και στην Ολλανδία. Όπως έχει πει και ένας παλιός δημοσιογράφος. Που θεωρείται από τους κορυφές, αν δεν υπογράψει κάποιος, εγώ δεν θα πω.
0: Ναι, έχετε δίκιο, αλλά νομίζω ότι είναι ο Σαλιάκας είναι κλεισμένος.
1: Εντάξει, η Σάο Πάολη ζητάει κόλπα. Διάβασα σήμερα κάπου ότι ένα 200 έτος Ολυμπιακός και η Σάο Πάολη ζητάει παραπάνω.
0: Ό,τι και να γίνει, σας λέω, θα είναι κλεισμένος. Σας λέω, θα είναι πληροφορία ότι είναι κλεισμένος.
1: Περιμένω να φύγει ο Ορτέγκα αριστερά για να έρθει ο Όσο.
0: Αν και ο Ορτέγκα δεν έκανε κακό παιχνίδι σήμερα.
1: Όχι, σήμερα δεν έκανε κακό παιχνίδι.
0: Είναι στο λάθος, επιρρεπεί στο λάθος μοναχά. Τίποτα.
1: Και πίσω,
0: είναι, για μένα είναι καλός παίχτης.
1: Και πίσω και πίσω και πίσω. Και πέρσι, αν θυμάστε, όλο στην πλάτη του βγαίνανε τον Ορτέγκα. Του είχαμε να κοιτάξουμε με διαρκεία στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και κάτι άλλο ακόμα. Είχα μια πορεία με το Μεντιλίπαλ για σήμερα ενώ.
0: Ναι.
1: Συζητάει η Kansas City να πάρει τον Αντρέ Λουίζ. Δίνει, λέει 17 εκατομμύρια. Οκ, ο Ολυμπιακός θέλει παραπάνω. Καμιά αντίρρηση. Τον βάζει σήμερα. Και έχω μια απορία, αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Εάν σήμερα ο πάθαινε μια ζημιά σε Steel Clayton. Και αυτός και ο Ορτέγκα. Επάνω στο φιλικό πάθαινε μια ζημιά, ένα χτύπημα κάτι, όπως έπαθε ο Σιπιόνι. Δεν είναι ρίσκο αυτό όταν υποτίθεται τον παίχτη τον θέλει αρκετά έντονα μια ομάδα.
0: Είναι ρίσκο, αλλά θέλετε τη γνώμη μου. Δεν θα φύγει. Δεν θα φύγει ο Αντρέα Λουίς.
1: Α, οκ. Εντάξει.
0: Δεν νομίζω ότι θα φύγει.
1: Ο Ορτέγκα όμως που έπαιξε, δεν είναι, μπορεί να μπορούσε να πάρει ζημιά.
0: Ναι, μπορούσε, αλλά είναι πολύ λίγα τα λεφτά σε σχέση με το.
1: Καμία αντίρρηση. Συγγνώμη. αν μείνει ο Ορτέγα και ο Μπρουν, δεν μπορεί να έρθει όσο.
0: Όχι, όχι, ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Εγώ νομίζω ότι και ο Μπρούνο έπρεπε να, είναι, να φύγει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω από ό,τι άκουσα στο ρεπορτάζ, αύριο με τον Άγιαξ θα παίξει ο Μπρούνο.
0: Ναι.
1: Α, το έτσι δούμε. Άκουσα. Τώρα και τον Τζολάκη, αν ο παίχτης δεν θέλει να μείνει όπως καλή ώρα ο Πινέδα που ήθελε να φύγει, δεν μπορεί να τον κρατήσει.
0: Όχι, μα δεν μπορεί να τον κόψει στο ένα νέο παιδί τώρα να πάει στην Premier League.
1: Όχι, η μόνη απορία μου είναι.
0: Πώς θα το κόψει, δηλαδή. Πες ότι είναι παιδί σου αυτό.
1: Βεβαίως, αλίμονο.
0: Θα του κλείσει τον δρόμο.
1: Η μόνη απορία είναι γιατί ξέρω το παιδί είναι πολύ μορφωμένο παιδί και πολύ μυαλωμένο παιδί. Γιατί
0: όλα αυτά είναι παιδιά μας. Μέχρι 30-32 χρονών είναι παιδιά μας.
1: Εγώ
0: είμαι μεγαλύτερο.
1: Ωραία, σύμφωνοι. Καλά, δύο χρόνια μεγαλύτερο δεν είναι.
0: Ναι. Στα παιδιά.
1: Απορώ όμως. Απορώ με την επιλογή του γιατί εγώ ακούω τον θέλει Brighton, τον θέλει Aston Villa μάλλον. Γιατί η Χάλη είναι μια νεοφερμένη ομάδα στην.
0: Ναι, εγώ περίμενα σε μια πιο καλή ομάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μην ξεχνάτε ότι στην Brighton είναι και ο Κοστούλας.
1: Βεβαίως.
0: Και ο Τζίμας. Αλλά νομίζω ότι αν πάει στη Χάλ, ότι θα έχει εξέλιξη για μετέπειτα μεταγραφή.
1: Α, εννοείται σαν σκαλοπάτι.
0: Ναι, ναι. Ναι, γιατί το αγγλικό πρωτάθλημα δεν είναι ελληνικό. Το αγγλικό πρωτάθλημα, αν κάνει το λάθος. Ειδικά ο θεματοφύλακες όταν στο αγγλικό πρωτάθλημα βλέπετε ότι κάνουν λάθη. Είχε ένα θεματοφύλακα η Manchester United.

0: Κατά τη γνώμη μου, ο Κωστίνια δεν έκανε για τον Ολυμπιακό.
1: Με αυτό λέω και
0: δεν έκανε για τον Ολυμπιακό.
1: Το έχει
0: πολλά λάθη, πολλά.
1: Βεβαίως, μα δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Σε σχέση με τον Πυρόλα, βέβαια, το... που.
1: Εγώ όταν διάβασα το ποσό της μεταγραφής, τρελάθηκα. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Για αυτούς, για την Αγγλία, τα 12 εκατομμύρια και τα 15 εκατομμύρια είναι 2 με 3 εκατομμύρια δικά μας εδώ.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τα λεφτά που παίρνει όταν μια ομάδα που ανεβαίνει παίρνει 200 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: 200-250 εκατομμύρια. Εδώ βγάζει η ομάδα τριτοκλασάτη της Ελλάδος, βγάζει πρωτάθλημα με 3-4 εκατομμύρια.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Εγώ έμαθα πάντως από μια φίλη ρεπόρτερ που είναι στην Αγγλία που κάνει αθλητικό ρεπορτάζ ότι αυτοί τον είχαν δει στο παιχνίδι της Leverkusen που ήταν πολύ καλός προς το Champions League, τον Κωστίνια. Που είχε βγάλει το. Αλλά από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος πουλάει ακριβά. Το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι, ναι. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει με εκείνον τον το εξτρέμ μας που το έπαιξε σήμερα. Το εξτρέμ.
1: Αυτό που ήρθε σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ρόκα.
0: Ρόκα, ναι.
1: Ναι. Εντάξει, 6 εκατομμύρια λέει εδώ.
0: Ναι, δεν ξέρω τι θα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν.
1: Εντάξει, παιδί από την Τζιρόνα είναι. Παλιά ήταν στην Μπαρτσελόνα, θα έρθει στους μικρούς. Θα τον δούμε.
0: Θα το δούμε, ναι, γιατί είναι. Είναι όπως ήρθε ο Νασιμέντο, ας πούμε.
1: Όχι, ο Νασιμέντο. Κοιτάξτε, το περσινό σκάουτερ ήταν αποτυχία. Ναι, δεν είναι μόνο Νασιμέντο, ήταν
0: Σιπιώνη, ο Σιπιώνη, ας πούμε, καλός.
1: Ο Σιπιώνη βγήκε.
0: Καλός. Αλλά δεν, τώρα, δεν ξέρω τον τραυματισμό τώρα που θα είχε.
1: Δεν ξέρω, ναι, αλλά είχαν πάρει και το Μάντσα. Το στόπερ από τη Βασιλεία. Τσάμπα λεφτά, 5 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος είναι στη Ριάβε.
0: Κοίτα, αυτά είναι μανατζαρέων
1: κόλπων.
0: Δηλαδή θα σου δώσω έναν καλό παίκτη και μαζί θα πάρεις και δύο.
1: Ναι, σύμφωνοι. Αλλά όπως είπε και ένας ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, δεν είναι για λόγους ευνόητους, ενώ ρεπόρτερ μόλις γνωστός του Ολυμπιακού, είπε κάποιος έχει ευθύνη για το άσχημο σκάουτερ όμως. Το περσινό εννοώ.
0: Το κακό είναι, λένε ορισμένοι, μα έδωσε 5 εκατομμύρια. Βέβαια, δεν είναι δικά μου τα λεφτά. Τα δίνει αυτός, έχει την επιχείρηση, αυτός είναι πρόεδρος. Εμένα, εκείνο που με καίει είναι εξής. Μην σαβουρώνεις μια ομάδα σήμερα με 25, 26, 27 παίκτες από τους οποίους οι 5 ή 6 ξέρεις ότι δεν θα τους χρησιμοποιήσεις καθόλου.
1: Φυσικά. Μα ο Ολυμπιακός είπανε σήμερα όλοι περιμένει ακόμα τις 4 μεταγραφές.
0: Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό δηλαδή.
1: Αν φύγει ο Ταρέμι δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Παράδειγμα που λένε ότι μάλλον θα φέρει πρόταση ας πούμε. Mm-hmm. Και μένεις με τον Ελκαμπή και τον Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχεις άλλον. Χρειάζεσαι ένα τρίτο σεντερφόρ.
0: Ναι, όπως και ο Ελκαμπή τώρα. Ο Ελκαμπή έπρεπε να ήταν τρίτο, κατά την άποψή μου.
1: Βεβαίως,
0: χρειάζεσαι πρώτον κάποιον που θα πάρει, δεύτερον τον Γιάρεμτσουκ και τρίτον τον
1: Ελκαμπή. Αυτή τη στιγμή πάντως.
0: Να μπαίνει δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, στα 30 τελευταία λεπτά, αν ο αγώνα στραβώσει, για να μήπως σου γυρίσει με την εξυπνάδα του και
1: πάντως,
0: με την.
1: Από ό,τι ακούω στο παιχνίδι το πρώτο του Ολυμπιακού, το επίσημο, θα παίξει ο Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι,
1: διότι προηγείται έχει κάνει όλη την.
0: Μα δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει κανένα άλλο.
1: Έχει κάνει όλη την προετοιμασία.
0: Έχει κάνει προετοιμασία, δεν ήταν εδώ. Οι άλλοι. Ναι. Να μου πει κουραστήκανε. Τι κουραστήκανε.
1: Όχι, αυτό που με συγκίνησε σήμερα όμως που έμαθα δεν το γνώριζα είναι ότι ενώ ο Ταρέμι ζήτησε που είχε τελειώσει πολύ πιο νωρίς το Μουντιάλ. 4-5 παραπάνω μέρες και τις πήρε. Ο Ελκαμπή, ότι ήταν αυτή γύρω στο τέλος του μηνός. Ζήτησε από τον Μεντιλίπαρ και θα έρθει η Δευτέρα ή Τρίτη, 12 μέρες νωρίτερα.
0: Μα δεν κουράστηκε, μα δεν κουράστηκε ο Ελκαμπή. Ο
1: ναι, εντάξει, αυτό έχει και πολύ μεταψυχολογικά το Ελκαμπή. Το Κόπα Αφρικά. Ο Ελκαμπή που ήρθε από το Κόπα Αφρικά δεν ήταν ο Ελκαμπή που ξέραμε τώρα με τίποτα. Το παιδί δηλαδή τις ευκαιρίες που έχανε την πεντάτσια μαζί για πλάκα. Ελπίζω να συνέλθει.
0: Μα ελπίζω. Ο καλός Ελκαμπή, ανεβάζει την ομάδα του Ολυμπιακού 80% πάνω.
1: Βέβαια, ο καλός Ελκαμπή.
0: Ο καλός Ελκαμπή. Ο κακός Ελκαμπή κρατάει μια θέση για την οποία μετά έχει προβλήματα με τον Γιάρεμτσου γιατί δεν παίζει ο Γιάρεμτσου και έχει προβλήματα με τον Ταρέμι γιατί τον χρησιμοποιείς εκεί που δεν. Ο Ταρέμι δεν είναι σεντερφόρ. Είναι πίσω από το σεντερφόρ.
1: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν όταν τον χρησιμοποιείς σεντερφόρ δεν μπορεί να έχει απέτηση να σου βάζει γκολ.
1: Παρ' όλα αυτά έβαλε 10-12 γκολ.
0: Ναι, έχει δίκιο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε τι ζητάμε.
1: Όπως και ο καλός Κάρμο που δεν είχαμε πρόπερση, είπε πέρσι τον είχαμε στην πρώτη χρονιά. Το χρειάζεται ο Ολυμπιακός, τον καλό Κάρμο.
0: Ναι, κοίτα, σήμερα δεν ήταν πολύ καλός, ήταν ένας Κάρμο.
1: Είπε και ο προπονητής, θέλει ακόμα δουλειά, δεν είναι.
0: Θέλει δουλειά, θέλει δουλειά. Αλλά γιατί προφανώς είχε αφήσει τον εαυτό του. Προφανώς
1: είχε. Αυτή η σαραντάρα παλιά που έχει.
0: Ναι, είχε αφήσει τον εαυτό του ο Κάρμο, γιατί εκεί που πήγε δεν έπαιζε, δεν.
1: Όχι, εντάξει, η ομάδα έπεσε, είπε, έκανα λάθος που πήγα.
0: Κατάλαβες, αν καθότανε
1: στον
0: Ολυμπιακό.
1: Το είπε ο ίδιος.
0: Και ο Ολυμπιακός δεν θα έχει προβλήματα.

0: είπε, το είπε. Έκανα λάθος επιλογή. Πήγα στην Οβιέδο που έπεσε. Γιατί ο καλός Κάρμο είναι απίστευτο.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα να έχεις Κάρμο, Πυρόλα, Ρέτσο πίσω και τον άλλο, όπως λένε.
0: Σμαϊλόβιτς.
1: Να έχεις μια τετράδα. Ανίκητη, δηλαδή είναι μια τετράδα που δίνει, θα δίνει ρέστα.
0: Θα κάνω μια πρόβλεψη και θα κλείσω για να μην κουράσω άλλο. Ο Ισμαϊλόβιτς, το λέω τώρα. Και ο Πόποβιτς, εννοώ
1: τερματοφύλακας.
0: Θα αφήσουν εποχή στον Ολυμπιακό.
1: Μακάρι, μακάρι. Εγώ ήθελα και τον Στάνιτς βέβαια.
0: Αλλά... Και εγώ τον ήθελα.
1: Και λέγεται ότι δεν έχει κλείσει ακόμα το κεφάλαιο.
0: Με τον Στάνιτς ξέρεις τι έγινε.
1: Ναι.
0: Τα βρήκαν επιτέλους με τη Λουτογκόρετς. Αυτός έπαιρνε 350.000 στη Λουτογκόρετς, ετήσια εννοώ. Είχαν συμφωνήσει στο 1%, ένα και κάτι. Ήρθε ο μάνατζερ την προηγούμενη Παρασκευή εδώ και ξαφνικά ζήτησε, ενώ ο Ολυμπιακός του έδινε 3 φορές τα λεφτά που έπαιρνε στη Λουτογκόρετς. Ζήτησε 1.600.
1: Εντάξει, αυτά είναι.
0: Και θύμωσε πολύ ο Ολυμπιακός και τον άφησε.
1: Ξέρετε, κύριε, σε τέτοιες περιπτώσεις το εγώ πρέπει να φεύγει. Εγώ
0: εάν ο Ολυμπιακός, αγαπητέ φίλε, πάρει τον Νταβιτασβίλη, άπιαστο όνειρο βέβαια, είναι 5 Στάνιτς μαζί.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά είναι
0: πιο. 20 εκατομμύρια δεν δίνει.
1: Είναι ακριβώς, πολύ ακριβώς. Δεν μπορεί να δοθεί.
0: Ευχαριστώ πολύ για την
1: ευκαιρία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Πάμε λοιπόν με το φίλο. Σ' ακούμε.
1: Θανάσης.
0: Γεια σου Θανάση.
1: ΑΕΚΖΙΣ.
0: Ναι.
1: Και είμαι από το Δήμο Παιάνιας.
0: Να είσαι καλά.
1: Ωραία. Θα ήθελα, συμφωνώ με αρκετά που είπαν οι κάτοχοι μου. Mm-hmm. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο ρόστερ. Εντάξει, mm-hmm. στο Πόλο είναι υπερπλήρης και πολύ καλά κάνει. Συντηρείται στο τμήμα το Μωρινάκης. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Εντάξει, και κάνει και καλά. Αλλά σου θυμίζω το 4-1 πώς έγινε 6-1. Το 1-4 έγινε 6-1. Δεν θέλω, καλά έκανε και το πήρε. Κέρδισε και την Τουρκικιά και κέρδισε και την mm-hmm. Ιταλικιά. Αλλά αυτό το 1-4, για εξήγησε το μου.
0: Άκου να δεις.
1: Δεν είμαι ρατσιστής στους Ισραηλινούς.
0: Άκου να δεις.
1: Δεν συμμερίζει λιγάκι.
0: Το 6-1 έγινε με μια ομάδα
1: Ισραηλίτικη
0: που δεν νομίζω.
1: Δεν μυρίζει λιγάκι. Συγγνώμη, δεν θέλω να
0: μιλήσω. Όχι. Δεν νομίζω ότι οι Ισραηλίτες θα καθόντουσαν ποτέ να συμφωνήσουν με άλλη ομάδα να μην προκριθούν.
1: Το
0: Ισραήλ και οι Εβραίοι, να ξέρεις, γενικώς οι Εβραίοι, θέλουν την προβολή.
1: Προβολή, αλλά και το χρήμα.
0: Δεν νομίζω η ομάδα η συγκεκριμένη να είχε πρόβλημα χρηματικό ή να είχε πρόβλημα να πάρει λεφτά για να δώσει αγώνα. Αυτά συμβαίνουν πολλές φορές.
1: Κάποτε είχαμε και το παιχνίδι με το Πανιόνιο με την Τουβέντε. Χωρίς να θέλω, ο Πανιόνιος είναι υπερομάδα.
0: Για όλες τις ομάδες έχουν ακουστεί. Για όλες τις ομάδες.
1: Και μεγάλες, βέβαια.
0: Για όλες τις ομάδες.
1: Εγώ. Απλώς έτσι. Πες ότι εγώ το τελευταίο.
0: Δώσ' μου ένα λεπτό, σε παρακαλώ.
1: Ναι.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
3: Πάμε πάλι στο Θανάση.
4: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Ναι.
4: Ωραία, εντάξει, μακάρι.
3: Κοίταξε, να τσάκω να σου πω κάτι. Για όλα ακούγονται.
4: Για όλα των νέων, το οποίο είναι δίκαιο το Σάββατο.
3: Ναι, για όλα ακούγονται, για όλες τις ομάδες έχουν ακουστεί. Αλλά όταν δεν έχεις στοιχεία,
4: καλά,
3: δεν μπορείς να πεις τίποτα.
4: Σωστά, εδώ βγήκε.
3: Εδώ
4: είπα, δεν μυρίζει λιγάκι.
3: Εδώ δεν μπορούμε να πούμε για τον Παναθηναϊκό που βγήκε η ίδια η γυναίκα του Παπαδόπουλου και κατά κάποιο τρόπο είπε αυτό που θες να πεις εσύ.
4: Ναι.
3: Και παρόλα αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι αγοράσανε.
4: Δεν μπορούμε να πούμε. Δεν υπάρχουν
3: από τους Ιουγκοσλάβους τον αγώνα. Δεν μπορούμε να πούμε.
4: Όχι.
3: Έχουμε ο καθένας, έχουμε τη γνώμη του. Έχουμε τη γνώμη του. Δηλαδή, τι να πει, δηλαδή, όταν έχασε ο Ολυμπιακός από την Άντερλεχτ και εκείνη την ανατροπή το 3-1 στο Καραϊσκάκι μέσα και αποκλείστηκε. Τι θα πει, ότι ο Ολυμπιακός το έδωσε στην Άντερλεχτ για να περάσει η Άντερλεχτ?
4: Όχι, φυσικά, και παίξει μπάλα σε εκείνο το παιχνίδι.
3: Κατάλαβες.
4: Υπάρχουν
3: υποψίες, θα υπάρχουν πάντα,
4: ναι,
3: αλλά αφού δεν τεκμηριώνονται, δεν μπορείς να τις υιοθετήσεις. Γιατί αν τις υιοθετήσεις, θα βγει.
4: Σωστό. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Δεν μπορείς, άμα δεν έχει αυτό.
3: Ποιο να κατηγορήσεις?
4: Όχι, έτσι είναι.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, φίλε.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ να έχεις. Εδώ τα λέμε όλα, τα ακούμε προπαντός όλα. Μιλάμε αθλητικά και όχι οπαδικά.

0: Πάμε για ένα άλλο ακόμη φίλο. Σε ακούμε, το όνομά σου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιώργος Μανίδη.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Άκουσα καταρχήν να σας πω για τον Μπάγερ, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ο Μπάγερ είπε ότι την πρώτη θητεία ήταν 4,5 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πραγματικότητα ότι δημιούργησε τον Ολυμπιακό, τον έστειλε την αρχή.
0: Mm-hmm.
1: Τον έκανε ομάδα, αλλά είχε ένα θέμα με τους μεγάλους παίχτες, παύλα προσωπικότητες. Ο Μπάγεβιτς στην ουσία δεν ήθελε παίχτες στο στήριο του Τζοβάνι, του Ριβάλτο και του Καστίγιο. Είναι τυχαίο ότι μόλις παρεξηγήθηκε.
0: Παρεξηγήθηκε γιατί αυτός ήθελε να είναι το νούμερο ένα και δεν ήθελε
1: να φαίνεται αυτός.
0: Ναι, αυτό είναι. Δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε γι' αυτό, είναι δικαίωμά του.
1: Από την ώρα
0: που του δίνει, το δικαίωμα αυτός που έχει την ομάδα, άλλη μόνο.
1: Μα δεν το κατηγορήσω, σου είπα ότι.
0: Εγώ θέλω να είμαι φίρμα, η μεγαλύτερη και εμένα να είμαι.
1: Ακριβώς, να δείχνουμε εγώ ότι εγώ τις επιτυχίες γίνονται από μένα.
0: Μα γι' αυτό και κάποια στιγμή τον απομάκρυνε ο Κόκαλης. Αυτός είναι ο λόγος που τον απομάκρυνε. Όπως απομάκρυνε τον συγχωρεμένο στον μπάσκετ τον Ιωαννίδη. Και αν θυμάσαι, τον ξαναέφερε πάλι στην ομάδα, ουσιαστικά τον ξεφτύλισε. Για να τον φέρει, για να τον διώξει. Τον Ιωαννίδη. Είναι ίδιον των μεγάλων αδρών που θεωρούν ότι αυτοί πρέπει να είναι πρώτοι, να μην δέχονται τον άλλον ή την επιτυχία του.
1: Ο Μπάγκεβιτ τη δεύτερη χρονιά έφερε το 4 πέρα από το σχολείο του Καρεσκέτη.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι, σωστά.
0: Ναι.
1: Τότε που φέραμε το Ριβάλτο το 4.
0: Ναι, ναι.
1: Ήρθε ο Σούρερ. Σωστά. Το Σούρερ δεν πέσαμε στο Ανατολάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Και με τον. Ένα δεύτερο θέμα, άκουσα ένα ακροατή προηγουμένως που προσπάθησε επανειμένες φορές ενώ δεν ήξερε, δεν ήθελε να κατηγορήσει, πήγε να μειώσει την επιτυχία του Κόφερες Λίτ.
0: Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει είναι,
1: μισό λεπτό. Όταν λες ότι μπορεί να είναι ύποπτο και ήξερε ύποπτο, 4-5 φορές, ενώ δεν ξέρεις, mm-hmm. δεν έχει στοιχεία, είναι σοβαρό αυτό. Ο Ολυμπιακός απέδειξε ότι δίκαια πήρε το Κόφερες Λίτ γιατί απέκλεισε δύο ομάδες,
0: τη Φιωρεντίνα, τη Φενέρμπαξε,
1: την έκτη ομάδα, πέμπτη ή τέταρτη, τι είχε βγει τότε, τέταρτη ομάδα της Premier League.
0: Ναι.
1: Όλα τα άλλα, αγαπητέ ακροατή, είναι να είχαμε να λέγαμε. Διακόστα το πήρε δικαίως και είναι πρώτη. Και η ομάδα που έφερε ευρωπαϊκό και όπως το είπατε και εσείς, είναι μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Και για τον Ολυμπιακό προσωπικά, αλλά και τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό σε κάνει ένα ποδοσφαιριστή να σκεφτεί διαφορετικά από ό,τι σκεφτόταν πριν 3-4 χρόνια.
0: Ναι, βέβαια. Μα οι επιτυχίες φέρνουν τους μεγάλους ποδοσφαιριστές στις ομάδες μετά.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν έχεις επιτυχίες, δεν ρισκάρει ένας μεγάλος παίκτης. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Γιατί ο Σαλάχ έχει να πάρει πολλά λεφτά.
1: Κάτω να πάρει 30-40.
0: Και όμως βλέπεις ότι θέλει να πάει στην Τουρκία. Γιατί αν πάει, ξέρει ότι είναι νεκροταφείο μεγάλων παιχτών.
1: Άμα πάει στην Αραβία, ναι.
0: Στην Αραβία. Είναι το νεκροταφείο των μεγάλων παιχτών. Οπότε σου λέω, αν πάω στην Αραβία, τελείωσε. Χάθηκα. Γι' αυτό και είδες ότι ο Μέση, αν αυτή τη στιγμή κρατιέται γιατί πήγε κάπου που δεν ήταν μεγάλη δεν ήταν το ποδόσφαιρο με μεγάλους παίχτες, με μεγάλα να ανταγωνιστεί. Πήγε εκεί, έγινε φίρμα, πήρε πάνω του, πήρε το χρόνο του και επανήλθε, βλέπεις, στο παγκόσμιο κύπελο και γράφει, ζωγραφίζει.
1: Πάει να το πάρει.
0: Δεν είναι.
1: Και πάει να το πάρει.
0: Και πάει να το πάρει. Ναι, πάει να το πάρει. Ας πούμε, πάει να το πάρει. Που αν το πάρει θα είναι μεγάλη επιτυχία. Γιατί.
1: Φυσικά.
0: Γιατί εγώ όταν ξεκίνησε δεν θεωρούσα ότι μπορούσε η Αργεντινή να πάρει παγκόσμιο. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου θα το πάρει η Ισπανία, αλλά.
1: Η Ισπανία.
0: Έχει πιο δομημένη ομάδα.
1: Η Ισπανία βλέπω.
0: Έχει ομάδα.
1: Είναι πιο ομάδα.
0: ομάδα ακορντεών. Ανοίγεται και κλείνει, ανοίγεται και κλείνει, ανοίγεται και κλείνει.
1: Έχει οργάνωση τρομερή.
0: Ρυθμικά, ναι. Όχι, έχει. Οι Ισπανοί είναι δομημένοι έτσι. Οι Αργεντινοί είναι πάμε βουρ να το πάρουμε.
1: Οι Αργεντινοί παίζουν με ψυχολογία, παίζουν με πάθος.
0: Δεν είναι χτεσινοί οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί έχουν κάνει.
1: Έχουν κάνει δουλειά οι Ισπανοί 30
0: χρόνια. Δεν είναι χτεσινοί.
1: Όχι, όχι, έχουν πάρει παγκόσμιο κύπελλο. Κατάλαβε.
0: Δεν είναι πάμε βουρ και θα το πάρουμε, ξέρω εγώ, όπως πήγε.
1: Έχουν σχολεία.
0: Λέει, δουλεύουμε πάνω σε αυτό και θα μας βγει.
1: Έχουν προγραμματισμό.
0: Δουλεύουμε και θα μας βγει. Δουλεύει. Βλέπεις, κλείνουν τους χώρους, κλείνουν τα.
1: Έχουν χαφάρες, έχουν παίχτες.
0: Αμήνονται και πηγαίνουν.
1: Από ακραία, από στόπερ, από χάφ, τι λένε. Θετικούς προπονητή, τώρα που μην ταράσουν.
0: Εγώ νομίζω ότι θα το πάρει η Ισπανία. Γιατί όχι για κανένα λόγο, είναι πιο ομάδα, δεν είναι. Και η Αργεντινή δεν έδειξε και την. Και την, και την Αγγλία που κέρδισε, οι Άγγλοι το χάσανε.
1: Το χαρίσανε.
0: Οι Άγγλοι το χάσανε γιατί όταν αμήνεσαι και δεν δημιουργείς ευκαιρίες.
1: Όταν μπαίνεις στην περιοχή από μόνος σου,
0: κλείνεσαι πίσω.
1: Αυτό
0: σου λέω, κλείνεσαι πίσω και μετά τι να κάνεις, αφού σε.
1: Έχεις
0: το βάλει.
1: Έχει Λαουτάρο Μαρτίνες,
0: θα το βάλει. Θα το βάλει.
1: Θα που είναι παίκτε καλοί, αυτή είναι σεντροχώρα. Βάσει με το μέσα, του κάνει μέσα δύο-τρει ενέργειε, του βάλει. Λογικό είναι. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε λοιπόν 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είναι κενό, μπορείτε να επικοινωνείτε.

Για το Δημήτρη από την Γλυφάδα. Ευχαριστώ. Η Μέρη από τα Βατήσια. Ο Ανδρέας από την Κίζη. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Βράδυ Παρασκευή σήμερα. Διανύουμε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Σιγά σιγά προς την Κυριακή για το μεγάλο τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Και στο Viber όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα, 69-39-943-943.

Ο Αποστόλης ρωτάει πώς βλέπω τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, γενικά πώς βλέπω τον Παναθηναϊκό. Κοίτα Αποστόλη, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα, κατά τη γνώμη μου δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ομάδα για ένα και μόνο λόγο. Είναι πολλές και συχνές οι αλλαγές των παικτών και του προπονητικού team. Δεν μπορείς να φτιάξεις ομάδα κάθε χρόνο να αλλάζεις παίχτες, κάθε χρόνο να παίρνεις άλλους παίχτες, άλλους προπονητές. Δηλαδή δεν γίνεται. Πρέπει κάποια στιγμή η ομάδα του Παναθηναϊκού και οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να καταλάβουν ότι για να φτιάξεις ομάδα πρέπει να εμπιστευτείς τον προπονητή και κάποιους παίχτες που έχεις. Και δεν μπορείς να τους αλλάζεις κάθε χρόνο, να κάνεις 6 και 7 μεταγραφές ή 8 μεταγραφές για να κάνεις ομάδα. Δεν γίνεται ομάδα έτσι. Οι ομάδες παίρνεις τον προπονητή, παίρνεις το team σου, το προπονητικό, και μετά ο προπονητής μαζί με εσένα καθορίζει τους παίκτες, θα τους δουλέψεις 1, 2, 3 χρόνια και, για να φτιάξεις ομάδα. Βλέπεις ότι και στην ΑΕΚ κάτι τέτοιο έγινε. Ο Αλμέιδα όταν ανέλαβε την ομάδα είχε ένα Μελισανίδη που του πήρε ό,τι ήθελε. Το δούλεψε, πήρε την πρώτη χρονιά το πρωτάθλημα. Στη δεύτερη χρονιά όμως που ο Μελισανίδης έκλεισε το πουγγί, άρχισαν τα δύσκολα. Δεν μπορούσε να πάρει τους παίκτες που ήθελε, δεν τα προβλήματα. Ήρθε μετά στη συνέχεια ο Μάριος Ηλιόπουλος, πήρε ένα προπονητή, του ανέθεσε την ομάδα, πήρε και έναν γενικό τεχνικό διευθυντή, γνώστη, του φέρε τους παίκτες που έπρεπε και έκανε ομάδα. Βέβαια, έχει εκεί καμπανάκια είναι, γιατί όταν ακούσει τον προπονητή τώρα και να λέει δεν έχω παίκτες, επειδή του φεύγει ο Πινέδα, κάτι συμβαίνει ας πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι θέματα που θα τα λύσουν οι διοικούντες στην κάθε ομάδα. Γενικώς, απαντώ λοιπόν στο φίλο ότι ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, δεν πρόκειται να φτιάξει ομάδα με αυτόν τον τρόπο που προσπαθεί. Δυστυχώς, δεν έχει πρόεδρο. Αν είχε πρόεδρο που να ήξερε το ποδόσφαιρο, με τα λεφτά που έχει ρίξει θα έχει κάνει πολύ καλή ομάδα. Δεν έχει πρόεδρο που να μπορεί να διαλέξει τους συνεργάτες του. Μπορεί να μεγαλουργεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στα καράβια του, αλλά στο ποδόσφαιρο δυστυχώς έχει αποτύχει. Μακάρι ο Παναθηναϊκός να μπορούσε να φτιάξει μια καλή ομάδα, δυνατή ομάδα, διότι όπως βλέπω φέτος δύσκολα θα ξεκολλήσει από την τέταρτη θέση. Κάποια στιγμή η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, αν μπει και ο ΠΑΟΚ σφίνα, πάλι θα τον αφήσουν τέταρτο. Και όταν στραβώσει η κατάσταση με τον Παναθηναϊκό, βλέπεις ότι το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να αλλάζει προπονητή. Δεν γίνεται να αλλάζει συνέχεια προπονητές. Κράτησε τον 2-3 χρόνια και μετά, αν δεν σου κάνει, άλλαξε τον. Αλλά, πάμε. (Τι) 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43.

Μη χάσετε την αυριανή εκπομπή της Βασιλικής Πολύζου 10 με 12 το πρωί. Έχετε πολλά να ακούσετε. Επίσης την εκπομπή 12 με 2 από τον Νίκο Κατσάτσο, με πολλά στοιχηματικά, πολλές προτάσεις, πολλές ειδήσεις. 2 με 4 το μεσημέρι την εκπομπή του Γιώργου Ιωάννου με το μαγκαζίνο του σταθμού. Και στις 4 ο διαφωτιστής ο Φώτης ο Κατσούφης θα σας κρατήσει την τροφιά με όλες τις ειδήσεις μέχρι τις 8. Αύριο το βράδυ μετά τις 8 θα είμαστε μαζί για να μιλήσουμε στον αέρα.

0: Πάμε μια γραμμή ακόμα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Σας ακούω λίγο στο βάθος, δεν ξέρω γιατί θα μιλήσω η ένταση.
0: Ναι, ναι.
1: Γιώργος από Λονδίνο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σας. Με ποιο κύριο μιλάω?
0: Δημοσθένης λέγομαι.
1: Ο κύριος Τσοπαλιάρης.
0: Ναι, ναι.
1: Αμάν, καταστραφήκαμε. Δεν πιστεύω να έχεις δώσει στην Ισπανία και Τσοπαλιάρη μαζί με το Βασίλη μας κατέστρεψε. Την άλλη φορά είπε θα χάσουμε τον πέναλτι, το χάσε. Δεν πιστεύω να μας δείξει.
0: Ισπανία.
1: Άμα.
0: Over 3 και over 3,5.
1: Άμα. Λοιπόν, θα πω δύο πράγματα διαφορετικά σήμερα. Πρώτα απ' όλα για αυτούς που βγήκανε και λέγανε και σας άκουγα, παρόλο που είστε διακοπές και δεν. Και επειδή είπατε για άλλα 10 λεπτά, αναγκάστηκα να πάρω τηλέφωνο τώρα, ήθελα να σας πάρω σε κάνα 20 λεπτό να σου πω την αλήθεια. Αλλά πήρα τώρα γιατί όταν ακούω ας πούμε ότι πια η Άστο Βίλα τι έχει κάνει το ελληνικό πρωτάθλημα, το ελληνικό ποδόσφαιρο που έχει πάρει ας πούμε πανευρωπαϊκό το 2004, όταν η Αγγλία που είναι ποδοσφαιρομάδα δεν έχει πάρει τίποτα. Ποια είναι η Άστο Βίλα που είχε 850 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία με έναν Ολυμπιακό που είχε 113 εκατομμύρια όταν έπαιξε. Ποια είναι η Φερνέκ Μπαξέ που είχε 465 εκατομμύρια. Ποια είναι η Φιωρεντίνα, λέει, η Φιωρεντίνα δεν έχει τίποτα. Έχει τα μόνο
0: 300. Κάνεις κάποιες διακοπές στο τηλέφωνο σου. Με ακούς? Ναι, ναι, έκανε κάποιες διακοπές στο τηλέφωνο σου. Σε ακούω με. Ακούμε.

will break. Αν θέλεις ξαναπάρε Γιώργο. Είχε διακοπές το τηλέφωνό σου και έτσι έκλεισε.

0: Πάμε πάλι.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, πάμε πάλι, πάμε πάλι.
1: Ναι, έπεσε η γραμμή, λέω.
0: Προηγουμένως,
1: συγγνώμη για το
0: Δεν πειράζει.
1: Όταν ακούω λοιπόν κάποιους και λένε, ας πούμε, ότι το μπάσκετ, λέει, μας ταιριάζει. Βέβαια μας ταιριάζει, ρε φίλε. Μας ταιριάζει το μπάσκετ, γιατί 70% των ευρωπαϊκών μεγάλων ομάδων δεν έχουν μπάσκετ. Mm-hmm. Η Αγγλία, το μπάσκετ 0. Η Πορτογαλία, μπάσκετ 0. Η Νορβηγία, μπάσκετ 0. Η Ολλανδία, μπάσκετ 0. Η Γερμανία, μπάσκετ 0. Ποιοι έχουν μπάσκετ? Οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και οι Έλληνες. Δηλαδή είμαστε οι καλύτεροι μεταξύ τους τρεις τυφλούς.
0: Και οι Γάλλοι, βέβαια, και οι Γάλλοι. Εντάξει. Κοίταξε να δεις.
1: Και οι Γάλλοι, ναι, τους ξέρατε τους Γάλλους. Εδώ μιλάμε όμως στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή είναι η ουσία. Στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι υπάρχουν δυνάμεις στο ποδόσφαιρο, οι οποίοι, ας πούμε, ο Ολυμπιακός φέτος έπαιξε σε έναν όμιλο, που αυτή που έπαιξε στον όμιλο του ήταν στο τελικό, οι άλλοι ήταν στον ημιτελικό, με ένα δισεκατομμύριο, 250 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία που είχε η Arsenal, γιατί αυτή ήταν η χρηματιστηριακή, και ο Ολυμπιακός είναι 135.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή 10 φορές σχεδόν τον Ολυμπιακό. Και βγαίνει κάποιος εκεί και σου λέει, τι έχει κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, μωρέ. Ρε φίλε, έχουμε ένα Fiat. Όσες άπερα θα του βάλεις, Fiat είναι. Ναι. Και έχει και μια Lamborghini. Είναι δυνατό να το περάσει ποτέ? Αλλά το να μου λες ότι είναι πολύ καλύτεροι, είμαστε στο μπάσκετ και είμαστε πολύ ψηλά, σε σύγκριση με ποιους, ρε φίλε Αναστάση, δεν μας έχεις πει? Δηλαδή στο μπάσκετ είσαι ψηλά. Εάν μπουν οι Βραζιλιάνοι και οι Αμερικάνοι, υπάρξεις στο μπάσκετ. Αν μπουν οι Ρώσοι, υπάρξεις στο μπάσκετ. Ναι. Έτσι ρωτάω για να ξέρω. Είμαι παράλογος?
0: Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε, η γνώμη μου εμένα είναι η εξής, ότι ανάλογα με αυτά που επενδύει το ελληνικό ποδόσφαιρο, τα επιτεύγματα του τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι ποδοσφαιρόφιλος.
1: Εγώ κρίνω αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι σου βγαίνουν και εμένα με κρίνουν και εγώ κρίνω.
0: Ναι.
1: Και έχω εκτίμηση στον Αναστάση για τις μπασκετικές σου γνώσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά ρε φίλε, το να βγαίνεις και να μας λες ότι και τι έκανε ο Ολυμπιακός, πήρε το κοφερεσέ, το κονοφορεσέ που μας το είπε κιόλας. Δηλαδή σε παρακαλώ πολύ, έτσι. Ξέρω ότι ο πόνος σου είναι μεγάλος και ότι είσαι Παναθηναϊκός. Αλλά τι να κάνουμε τώρα?
0: Κοίταξε.
1: Εδώ είσαστε οι μοναδικοί στον πλανήτη, και δεν το λέω για τους υπόλοιπους, μιλάω για το συγκεκριμένο, οι οποίοι δεν έχω ξανακούσει άλλη ομάδα, παναγυρίζετε το ότι πήγατε στον τελικό.
0: Ναι.
1: Έχεις ξανακούσει εσύ που δεν έχεις κανένα ατομικό άδειγμα να λέει πήγαμε στον τελικό? Ναι. Δηλαδή αν αύριο το χάσουν οι Ισπανοί ή οι Αργεντινοί, θα λέει είμαστε στον τελικό, θα πανηγυρίζουνε για κανένα πενταριά χρόνια?
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν χάσει τρεις τελικούς στο παγκόσμιο κύπελο οι Αργεντινοί. Δεν το πανηγυρίζουνε, πανάκι το πανηγυρίζουνε. Και κάποια ομάδα που έκανε ένα βήμα, το πρώτο βήμα, πήρε αυτό που πήρε, αποκλείοντας, να ξέρετε κύριε Αναστάση, ότι η Άστον Βίλα 63 χρόνια δεν είχε χάσει μέσα στο Μπέρμιγχαμ και έφαγε 4 γκολ από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και μας λέτε τι έκανε ο Ολυμπιακός? Δεν έχει κερδίσει το Μπέρμιγχαμ η Ρεάλ Μαδρίτης, δεν έχει κερδίσει η Μπαρσελόνα, δεν έχει κερδίσει η Μπάγερ. Και μας λέτε τι έκανε ο Ολυμπιακός? Άβλο έκανε ο Ολυμπιακός. Και το ότι έκανε άβλο φαίνεται από τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων που είναι σε ένα χαμηλότερο κόμφερες και δεν μπορούν να περάσουν ούτε στους 8. Σε ρεματά λέω κύριε Τσαπαλιάρη.
0: Όχι, όχι, εντάξει, εγώ είμαι, κοίταξε, εγώ είμαι υποστηρικτής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή δεν ανάλογα με αυτά που επενδύει, το αποτέλεσμα είναι τεράστιο για μένα. Το ότι αυτή τη στιγμή παίζουν πάνω από 10 σε υψηλό επίπεδο Έλληνες ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό, που πριν από χρόνια είχαμε έναν Αναστόπουλο, έναν ποιον άλλον είχαμε, πρωτοβγήκανε.
1: Μα κύριε Τσαπαγιάρη, να σας πω κάτι.
0: Δηλαδή, γιατί δεν βγαίνανε και τότε?
1: Λένε πολλοί, πουλάει ο Μαρινέκης ακριβά. Δεν πουλάει ο Μαρινέκης ακριβά. Γιατί αυτούς που πουλάει δεν φοράνε καμιά φανέλα που γράφει Μαρινάκης, ούτε που γράφουν τα φορτηγά που έχει την εταιρεία Μαρτίνς. Γράφει Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πουλάει ακριβά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει πάρει το κόφερετ.
0: Μα ο Μαρινάκης είναι σήμερα. Σήμερα είναι ο Μαρινάκης, αύριο δεν είναι ο Μαρινάκης.
1: Πούλησε ο ΠΑΟΚ το center back της εθνικής μας, το πώς λέγεται, το Κουγεράκι, 12 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Φέτο του στο Καραϊσκάκι να του φορέσουμε την ερυθρόλευκη, να του τραβήξουμε μια φωτογραφία να ανέβει 15 εκατομμύρια πάνω.
0: Ναι.
1: Πούλησε τον Κωστίνια 11,5 εκατομμύρια. Όπως λέγατε προηγουμένως, πιο Κωστίνια.
0: Ναι, ναι. Ποιο Κωστίνια, ναι, πραγματικά.
1: 11,5 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή αυτό είναι τεράστια.
1: Και άκουσα το Σαμοθράκη το απόγευμα και έλεγε: δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να πληρώσει να πάρει 15 εκατομμύρια αριστερό μπακ. Ναι, αλλά μπορεί να πουλήσει 13,5 στον Κωστινιά. Κύριε Σαμοθράκη, ναι, ναι, ναι. Έτσι.
0: Είναι.
1: Είναι... Δηλαδή, για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Κοίταξε, οι τιμές πάντα εξαρτώνται από την ανάγκη. Εγώ σήμερα,
1: ποιος,
0: εγώ σήμερα
1: ανάγκη,
0: διάβασα.
1: Και ποιος τις προβάλλει. Εάν πάω σε μια ταβέρνα να φάω, δεν θα δεχτώ εγώ service charge. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ σήμερα.
1: Εάν πάω σε ένα ακριβό πολυτελές εστιατόριο, το οποίο θα μου προσφέρει κάποια άλλα πράγματα, είναι σίγουρο ότι θα το πληρώσω και παραπάνω. Αυτό λοιπόν που κάποιος ενοχλεί, και δεν ξέρω το λόγο που ενοχλεί, αντί να βάλουμε τη βάση πάνω σε αυτό και να στηριχτούν όλες οι ομάδες και να είναι ο προπομπός για να κάνουμε το επόμενο βήμα στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως έχει πει ο και ο Μαρινάκης, κάτι προσπαθούν να το υποτιμήσουν, λέγοντας έλα μωρέ, τι έκανε ο Ολυμπιακός, κέρδισε την Άστον Βίλα σοβαρά, κέρδισε λέει τη Φενέρμπαχτσε σοβαρά. Εκεί όταν το βγάλει η κυρία Αναστάση, ο Τσολάκης ανέβηκε 10 εκατομμύρια η τιμή του με τα 3 απέναντι που πιάσε.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε κυρία Αναστάση.
0: Το επίπεδο ανεβαίνει ανάλογα με τις επενδύσεις. Εάν κάνεις επενδύσεις, είτε στο πρωτογενές σημείο που λέγεται υποδομή, ή στο γήπεδο, αυτά θα τα εισπράξεις. Είδατε ότι ο ΠΑΟΚ.
1: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Το να εισπράξεις οι επενδύσεις πάντοτε αυτές είναι.
0: Ο ΠΑΟΚ έκανε μεγάλη επένδυση. Με αφήστε με λίγο και θα σας πω. Ο ΠΑΟΚ έκανε στις υποδομές επενδύσεις και του βγήκανε από τις υποδομές του 4 ή 5.
1: Αυτό ναι, συμφωνώ.
0: Και αυτό το έπιασε και
1: ο Ολυμπιακός.
0: Το έπιασε τώρα και η ΑΕΚ. Το ξεκινάει και ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται, γιατί αν σκεφτούμε και δούμε πιο βαθιά, τις πρώτες υποδομές τις είχε ο Παναθηναϊκός επί εποχής Βαρδινογιάννη. Τις καλύτερες υποδομές
1: τις οποίες
0: τις διαλύσανε, γιατί όταν κάποια στιγμή πήρε από τις υποδομές να φτιάξει ομάδα ο προπονητής του ο Δόνης, όταν ξαφνικά δεν είχε χρήματα ο κύριος Αλαφούζος, έκανε με τις υποδομές ομάδα. Μετά, όταν νόμισε ότι έπιασε τα χρήματα και ήθελε να δώσει χρήματα, να φύγει ο Δόνης, να φύγουν οι υποδομές, και έτσι διαλύσανε όλοι οι παίχτες των υποδομών. Και αν δεις σήμερα, πού είναι οι παίχτες των υποδομών, ο Ζαχαρίδης και τόσοι άλλοι που γύριζανε γύρω-γύρω στις ομάδες από εδώ και από εκεί.
1: Κοιτάξτε, στο θέμα των υποδομών που λέτε, πολλοί παίχτες, ο ΠΑΟΚ έκανε πεδομάσωμα όπως κάνει ακόμα. Παραδείγματος χάρη, εγώ ξέρω την περίπτωση με τους Κωστούλιδες, η οποία άμα δεν υπήρχε ο παπάς Κωστούλας θα πηγαίναν στον ΠΑΟΚ. Ξέρω την περίπτωση με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος ήταν στον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι, και πήγε στον ΠΑΟΚ. Λέω ψέματα?
0: Όχι, είναι δεδομένο.
1: Και πάρα πολλούς άλλους παίχτες. Ακούστε τι θα σας πω. Και εγώ είμαι περήφανος για αυτό το θέμα. Θα συμφωνήσω, μιλήσατε με τον Χάρη στην αρχή και του είπατε 5 πράγματα και ο Χάρης έλεγε δεν έρχονται οι παίκτες. Κάνεις λάθος, που λέει Χάρη. Οι παίκτες έρχονται. Ο Σαλάχ 10 εκατομμύρια συμβόλαιο και πήγε στη Φενέρμπαχτσε. Εγώ δεν σου λέω να δώσει 10, ο Ολυμπιακός να δώσει 4 σε άλλους παίκτες και να τους φέρει. Το δεν δίνω, επειδή όμως φτιάχνει το γήπεδο ο Μαρινάκης 250 εκατομμύρια, εγώ κάνω το παγόνι γιατί είναι πολύ μεγάλο έργο. Αλλά όταν ο πρόεδρος μου μπορεί να δώσει 250 εκατομμύρια για να μου φτιάξει ένα πράγμα που θα είναι απίστευτο. Δεν μπορεί να δώσει και εκτό για να μου φέρει 10 παίχτες, μη 5 από 20. Έχετε αυτή την εντύπωση?
0: Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Πέρσι έδωσε κάποια λεφτά, γερά λεφτά. Γερά έδωσε.
1: Ναι,
0: το Ολυμπιακός τα έδωσε, δεν τα δίνει μόνο. Αν δεν μπορεί να δίνεις έτσι για την τρέλα σου. Δηλαδή, π.χ. όπως κάνουν οι Αγγελόπουλοι. Εγώ, ας πούμε, παραδέχομαι την οικογένεια εκεί των Αγγελόπουλων κάτω στο λιμάνι, στον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ, που για 2 εκατομμύρια που παίρνεις, δηλαδή την κούπα, χαλάς 30. Βέβαια, οι χορηγίες και τα αυτά που εισπράττεις, όταν φτιάξεις το γήπεδό σου, όταν φτιάξεις να μπορείς να πουλήσεις και ένα-δυο παίχτες, τα εισιτήριά σου είναι πολύ περισσότερα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φέτος έκανε 40 εκατομμύρια ίσπραξη εξαιτίας του γηπέδου και των χορηγιών. Έχει το μπάσκετ, ρίχνει πολλά λεφτά, αλλά παίρνει και πολλά λεφτά. Τώρα όταν βλέπεις ότι μια ομάδα παίζει 28 αγώνες, 30-40 αγώνες με τα play-off και παίρνει από δικαιώματα 6 και 7 και 8 εκατομμύρια, τα υπόλοιπα τα επομίζονται οι πρόεδροι. Και όταν ο πρόεδρος ρίχνει λεφτά, κάνει και το κουμάντο. Και ερχόμαστε εμείς τώρα σαν φιλαθλοί και λέμε, γιατί δεν πήρες παίχτη με 10-20 εκατομμύρια ή γιατί πούλησες αυτό να είναι και πήρες αυτά τα λεφτά. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι οι επιχειρήσεις, το κουμάντο το κάνει αυτός που έχει την επιχείρηση και όχι αυτοί που αγοράζουν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν πας στο σούπερ μάρκετ, την τιμή την ορίζει αυτός που έχει το σούπερ μάρκετ, όχι αυτός που αγοράζει. Άμα δεν σου αρέσει το σούπερ μάρκετ αυτό, πας σε άλλο. Αλλά την τιμή θα την ορίσει και το πώς θα τα πουλήσει αυτός που το έχει. Εν πάση περιπτώσει, να μην τα πολυλογούμε. Θα είμαστε αύριο μαζί μετά τις 8 για 4 ώρες μαζί. Σήμερα ήταν μια έκτακτη εκπομπή γιατί ο Γιώργος Τσουράκης λόγω διακοπών δεν είχε εκπομπή. Θα τα πούμε αύριο το βράδυ εμείς στις 8. Ετοιμαστείτε σε μια επαφή ραδιοφωνική να πούν όλοι οι φίλοι τον καημό τους, πάντα μιλώντας αθλητικά και όχι οπαδικά. Εμένα το μότο μου σε αυτό το ραδιόφωνο είναι αθλητικά μιλάω και όχι οπαδικά. Με φωνές και κραυγές δεν κερδίζεις τίποτα. Δεν πείθεις τον αντίπαλό σου με κραυγές και φωνές. Μπορείς να τον πείσεις με επιχειρήματα, μπορείς να τον πείσεις με σεβασμό, γιατί κανένας, ακόμα και το πιο άγριο θηρίο, όταν σε δει και είσαι ήρεμος και καθίσεις κάτω, δεν θα σου επιτεθεί. Μάθετε στη ζωή σας αυτό το μότο. Μιλάμε αθλητικά και όχι οπαδικά. Σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Το άγριο παλεύεται με το ήρεμο. Όχι άγριο μες το άγριο. Καλό σας βράδυ, καλή σας ημέρα. Θα τα πούμε αύριο στις 8.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 1.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.